0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχετε όλοι. Το Μαρουτσό, η κυρία Μαρία Ποταμιάνου, ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής, η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις θα σας κρατήσουν συντροφιά για 3 ώρες σήμερα με ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με το 19.000 ή με το 210-95-79-283-4 και 5. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Θα μπορείτε όμως να μας κάνετε παρατηρήσεις, αφιερώσεις αν θέλετε, αν και εφόσον σας λένε κάτι τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Και βέβαια η επικοινωνία μέσω του ίντερνετ. Καλό μεσημέρι λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε.
1: Υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει τα τραγούδια του Χατζηδάκη? Όταν ρωτάω τον Πάπη, του λέω: Πάπη, να κάνουμε έτσι ένα βιογραφικό πριν ξεκινήσουμε. Μου λέει: Τι να σου πω, ένα βιογραφικό? Μου λέει: Ποτέ δεν βλάπτει, αλλά με τον Χατζηδάκη μου λέει: Μάλλον δεν θα σε φτάσει. Μου λέει: Ένα βιογραφικό. Γεννήθηκε λοιπόν στις 23 Οκτωβρίου του 1925 στη Ξάνθη, γιος του δικηγόρου του Γιώργου Χατζηδάκη και της Αλίκης Σαρμανιτίδου. Ο πατέρας του ήταν από τη Μύρθιο της Ρεθύμνου και η μητέρα του από την Ανδριανούπολη. Σύμφωνα λοιπόν, λέει, με τον ίδιο κληρονόμησε και από τη μαμά του τους Γρίφους. Γεννήθηκε στη Ξάνθη τη Διατηρητέα και όχι την άλλη, λέει, τη φρικτή που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες. Η μουσική του εκπαίδευση λοιπόν ξεκινάει σε ηλικία 4 ετών και περιλαμβάνει μαθήματα πιάνου από τις αρμένικες καταγωγής πιανίστρια Αλτουνιάν, τη δασκάλα του έτσι τη λέγανε. Παράλληλα εξασκείται στο βιολί και στο ακορντεόν. Ο Χατζηδάκης εγκαθίσταται οριστικά πλέον στην Αθήνα με τη μητέρα του και την αδερφή του το 1932 και έπειτα το χωρισμό των γονιών του και λίγα χρόνια αργότερα το 1938 ο πατέρας του πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα. Γεγονός το οποίο με το συνδυασμό βέβαια με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένειά του και αναγκάζεται ο Χατζηδάκης να εργαστεί ως φορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλη στο εργοστάσιο του Φίξ, υπάλληλος σε φωτογραφείο, βοηθός νοσοκόμου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Συγχρόνως επεκτείνει και τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά μαθήματα με τον Μενέλα Παλάντιο, ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, έτσι για όσο δεν το ξέρετε. Την περίοδο 1940 με 1943 και ενώ ξεκινάει και σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες βέβαια όμως δεν ολοκληρώσε ποτέ. Τα περισσότερα του χρόνια θα τα περάσει στο Παγκράτη. Την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Γκάτσος, οι ποιητές Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελίτης, Άγγελος Σικυλιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχας. Η πρώτη του εμφάνιση του Χατζηδάκη ως συνθέτης πραγματοποιείται το 1944 με τη συμμετοχή του στο έργο «Τελευταίος ασπροκόκορας» του Αλέξη Σολομού στο Θέατρο Τέχνης του Καρολουκούν. Στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης ο Χατζηδάκης θα παρακολουθήσει και κάποια μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο Κούν θα τον αποτρέψει. Η συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα διαρκέσει περίπου 15 χρόνια και θα αποφέρει βέβαια ένα σημαντικό αριθμό έργων του σύγχρονου θεάτρου. Ο Γυάλινος Κόσμος το 1946, Αντιγόνη το 47, Ματωμένος Γάμος το 48, Λεωφόρο Πόθος το 48 πάλι, Ο Θάνατος του Εμποράκου και άλλα πολλά θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Μελίνα Μερκούρη, Μάνος Χατζηδάκης, το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αν αυτό το τραγούδι και αυτός ο συνθέτης το είχαν γράψει στην Αμερική, θα είχαν γίνει πάμπλουτοι. Είναι τα παιδιά του Πειραιά.
1: Το 1960 κιόλας, βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι αυτό, ταινία του Ζιλντασέν, Ποτέ την Κυριακή, από τα εμπορικότερα τραγούδια.

0: κανείς
1: να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάν, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι θα βγω κάποιον.

0: FM 94,6. Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Θα μας πεις και εσύ πολλά πράγματα.
0: Αυτό που μας πεις. Μπορεί,
1: ναι. Θα ακούσουμε τώρα με Γρηγόρη Μπιθικότσι ένα τραγούδι που είναι και η στίχη του Χατζηδάκη και η μουσική βεβαίως. Ηχογράφηση το 1963 στον Μπουζούκινο ο Γιώργος Ζαμπέτας, Δήμος Μούτσης, Φυσαρμόνικα, και ακούστηκε για πρώτη φορά ως ορχιστρικό θέμα το 56 θεατρική παράσταση Πλούτος του Αριστοφάνη. Το ανέβασε στο Θέατρο Τέχνης. Το τραγούδι αργότερα θα εμφανιστεί με στίχους για πρώτη φορά στη μουσική παράσταση Μαγική Πόλη το 63.
0: Σε όλα τα τραγούδια, σχεδόν σε όλα τα τραγούδια, στις πρώτες εκτελέσεις, το Μπουζούκι είναι ο...
1: Ναι. Τον είχε σολίστα του και τον είχε παντού μαζί. Και στις Κάνες όταν πήγανε μαζί με τη Μερκούρη και το Ντασέν, Ζαμπέτας μαζί, παντού.
0: Και ο Μάνος Χατζηδάκης μου είχε πει για τον Ζαμπέτα ότι του στέλνω το τραγούδι σε ένα demo και μου επιστρέφει το τραγούδι μαγικό. Όταν αυτός βάζει μετά το Μπουζούκι.
1: Τα παιδιά του Πειραιά το έπαιξε πρώτο στο Ζαμπέτα το τραγούδι. Τον φώναξε σπίτι του. Το είχαμε πει και τότε που κάναμε αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Μου το έχεις πει και εσύ. Ότι του έπαιξε το πιάνο τα παιδιά του Πειραιά. Και ο Ζαμπέτας τρελάθηκε. Του λέει: έχω ακούσει τραγούδια. Τέτοιες νότες δεν έχω ξανακούσει. Του λέει: αυτό το τραγούδι λέει, μου μυρίζει εκατομμύρια. Και όπως και έτσι έγινε. Όπως και έτσι και έγινε.
0: Απλώς, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν σε λάθος χώρα.
1: Ναι. Η κυρία λοιπόν με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.
0: Γρηγόρης Μπιθικότσις, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι «Τώρα που πας στην Ξενιτιά». Είναι, θα το ακούσουμε εμείς από την Μαρία Φαραντούρη. Το έχει πρώτο ηχογραφήσει
1: μεγάλη συνεργασία με τη Μούσουρη, ναι, έχουν κάνει, όπως και με το Νίκο τον Γκάτσο.
0: Ο Νίκος τον Γκάτσος έχει γράψει τα λόγια, ο Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική. Είναι από τον δίσκο στη Ρωμαϊκή Αγορά.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στο 94,6. Σας το επαναλαμβάνω για να μην κάνετε λάθος. Ακούμε ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, η Μαρία Παταμιάνου, ο Χάρης Ολεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις ετοίμασαν για σας αυτό το αφιέρωμα. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια μέχρι τις 5. Να είστε εδώ συντονισμένοι.
1: Να πούμε και μια καλησπέρα σε όλους όσους στέλνουν μηνύματα.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Να πω καλησπέρα αργότερα στη φίλη μου την Εύφη που μας ακούει από
0: γεια
1: το
0: σου,
1: Γεωργίτσι. Ναι. Και τι θα ακούσουμε τώρα?
0: Αγάπη μέσα στην καρδιά, Χαρούλα Αλεξίου.
1: Είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Γκάζο, διεύθυνση ορχήστρας ο Θόδωρος Αδελφενιώτης, ηχογράφηση του 1972. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης του Χρυσάφη» του 1971. Ο Χατζηδάκης την Αλεξίου την κάλεσε για να συνεργαστούν για κάποιες εμφανίσεις στο Σύριο το 1987. Τη ζήτησε να έρθει και να ερμηνεύσει τραγούδια δικά του αλλά και άλλων. Εκεί λέει λοιπόν ότι μπόρεσε και την άκουσε καλά. Και εκεί διαπίστωσε πως η Αλεξίου είναι φτιαγμένη από υλικό που γίνονται οι μεγάλες τραγουδίστρες. Με χμαλώτησε, λέει, και την απείλασα όσο πιο πολύ σχεδόν ιδιωτικά. 20 μέρες, λέει, τραγουδώντας μες στο χώρο μου, στο φωτεινό Σύριο.
0: Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν ερωτευμένος με την Χαρούλα Αλεξίου ως φωνή, αλλά πιο πολύ ήταν ερωτευμένος με την Φλέρι Νταντονάκη, θα την ακούσουμε σε κάποιο τραγούδι αργότερα. Μια τραγουδίστρια η οποία αναγκάστηκε ο Μάνος να πάει στην Αμερική για να ηχογραφήσει μαζί της αρκετά τραγούδια και δεν ηχογράφησε μόνο δικά του, ηχογράφησε και άλλα τραγούδια. Ο ίδιος επιμελήθηκε και Τσιτσάνι που τραγούδησε η
1: Μήπως ότι
0: Φλέρι.
1: Δεν ήρθε ποτέ.
0: Δεν ήρθε ποτέ.
1: Δηλαδή, ό,τι τραγούδια της έδωσε και ό,τι ηχογράφησε.
0: Πήγε ο Χατζηδάκης με συνεργείο στην Αμερική και ηχογράφησαν ουσιαστικά με ένα πιάνο είναι οι ηχογραφήσεις όλες αυτές. Φοβερή, θεωρούσε πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, ίσως την κορυφαία τραγουδίστρια μετά την Μαρή Κανίνου που και αυτή του άρεσε πάρα πολύ. Και για όσους δεν το γνωρίζουν και τη Βούλα Καραχάλιου, αυτή που μετά στα παιδιά από την Πάτρα έκανε κάποια τραγούδια και τα λοιπά και σταμάτησε την καριέρα της πολύ γρήγορα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στα υπόλοιπα. Την διάλεξε ο Χατζηδάκης, με έστειλε εμένα προσωπικά να τη βρω, τη βρήκα, κάνανε δύο τραγούδια και μετά έκανε πίσω η Καραχάλιου και σταμάτησε το τραγούδι.
1: Μαθαίνουμε
0: πράγματα. Πάμε. Αγάπη μέσα στην καρδιά. Νίκος Γκάτσος, Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Λοιπόν, σε ένα πολύ διάσημο τραγούδι του Πάνου Χατζηδάκη, πάμε στο.
1: Τα τραγούδια του Χατζηδάκη, ψάχνοντας, όπως είπε και εσύ, τα έχουν πει τόσοι πολλοί. Τόσοι πολλοί. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα θα ακούσουμε πάλι πρώτη εκτέλεση. Ήταν στα περισσότερα από τις πρώτες εκτελέσεις.
0: Με τη ζωή Φυτούση.
1: Και έχει γράψει και τους στίχους
0: ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Φέρτε μου ένα μαντολίνο, έτσι.
0: Ναι, ένα μαντολίνο που δεν είναι το μαντολίνο του Κορέλη.
1: Εντάξει, θα το πεις.
0: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματελός. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: το 1946 καταγράφεται και η πρώτη του εργασία για τον κινηματογράφο στην ταινία «Άδωλο τη Σκλάβη», και στα επόμενα χρόνια βέβαια συνθέτηκε μουσική για πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες. Ειδικά για τη μουσική της ταινίας «Το ποτάμι» το 1959, ο Μάνος Χατζηδάκης θα κερδίσει και το μουσικό βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κινηματογραφικό είναι σε ταινία είναι και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Πρώτη εκτέλεση, πρώτη φορά ακούστηκε λοιπόν από τη Μελίνα Μερκούρη στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, το «Στέλλα», το 1955, που είχε γράψει και τους στίχους.
1: Στίχη λοιπόν Μιχάλης Κακογιάννης, Μελίνα Μερκούρη, «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι», μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Να που πολλές φορές ένας ηθοποιός μπορεί να πει καλά ένα τραγούδι.
1: Η Μερκούρη το τραγούδι του Χατζηδάκη τα λέει πάντα πολύ καλά. Το 1950 θα αποτελέσει ιδρυτικό στέλεχος και καλλιτεχνικός διευθυντής του ελληνικού χοροδράματος της Ζάλους Μάνου, όπου εκεί θα παρουσιάσει και τα τέσσερα μπαλέτα του. Το 1950 Μαρσίες, έξι λαϊκές ζωγραφιές. Το 1951 το Καταραμένο Φίδι, πάλι το 51 και η Ερημιά το 58.
0: Καλλιτεχνικός διευθυντής που υπήρξε σε πολλά πράγματα. Υπήρξε στην ελληνική ραδιοφωνία, καλλιτεχνικός διευθυντής στο ιστορικό τέταρτο πρόγραμμα, στο τρίτο πρόγραμμα. Έκανε πάρα πολλά πράγματα εκεί. Θυμάστε και τη Λιλικούπολη. Καλλιτεχνικός διευθυντής υπήρξε και στο πρώτο θέατρο, στο Εγάλεο. Εκεί που η Γιάννα Χριστόγλου έκτισε ένα θέατρο.
1: Με πολύ
0: κόπο. Εγώ τον πήρα από το χέρι, τον πήγα στο Γάλλιο. Δεν είχε ξαναπάει σε αυτή την συνοικία. Την αγάπησε τη συνοικία. Έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής στο τότε θέατρο. Δεν δέχτηκε να πάρει το όνομά του το θέατρο και έτσι το θέατρο πήρε το όνομα του Αλέξη Μινωτή κατόπιν υποδείξεως δικιάς του. Η πρόταση ήταν για να πάρει το όνομα το δικό του το θέατρο στο Εγάλεο, αλλά αυτός αρνήθηκε και είπε ότι πολύ σημαντικά πράγματα έχει κάνει ο Αλέξης Μινωτής και νομίζω ότι αυτός πρέπει να πάρει το όνομα στο θέατρο. Έτσι και έγινε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε με το συναίσθημα, λειτουργούσε πάρα πολύ με το ένστικτο και...
1: Με πολύ χιούμορ μου έχεις πει και εσύ.
0: Με πάρα πολύ χιούμορ.
1: Μόνιμο πρόβλημά του ότι ήταν καθυστερημένος.
0: Και μόνιμο πρόβλημα των άλλων που έπρεπε να είναι πολύ συντονισμένοι επάνω του για να καταλάβουν αυτά που έλεγε και το χιούμορ του.
1: Αυτό σαρκαζόταν σε πάρα πολλές του δηλώσεις. Βλέπω ότι αυτό σαρκάζεται και μου έχει πει και πάρα πολύ ωραία και αστεία περιστατικά με το θέμα του που καθυστερούσε συνέχεια.
0: Ίσως
1: να τα πούμε και στην πορεία. Νανά Μούσχουρη.
0: Νανά Μούσχουρη, Νίκος Γκάτσος. Τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος. Η Νανά Μούσχουρη, είσαι ένα περιστέρι.

0: Θα πάμε στον κύριο Αντώνη.
1: Που το έχουμε πολύ και διάφορο, αλλά
0: πολύ
1: νομίζω
0: διάφορο,
1: ότι.
0: Ο καλύτερος από όλους είναι ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Το λέει πάρα πολύ καλά. Στίχη λοιπόν Μάνος Χατζηδάκης, ηχογράφηση το 1961. Στο Μπουζούκι, σε αυτήν την ηχογράφηση είναι ο Μανώλης ο Χιώτης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι στο πιάνο. Το τραγούδι, βέβαια, να πούμε ότι για πρώτη φορά ακούστηκε στο τρίτο φεστιβάλ τραγουδιού από την Ανάτη Μουσχούλη το 1961.
0: Το είπε και ο Μπηθηκότσης, αλλά νομίζω ότι ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Ναι, το λένε πολύ καλά με τη Μαρινέλα.

0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Αντώνη με τον Στέλιο Κατσατζίδη και τη Μαρινέλα.
1: Το 1950 λοιπόν και παράλληλα με το ελληνικό χοροδράμα, η τραγουδός Μαρίκα Κοτοπούλη θα αναθέσει το Μάνο Χατζηδάκη τη σύνθεση της μουσικής για τις χοηφόρες το 1950, όπως είπαμε, από την Ορέστια του Ισχύλου. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και την αρχή της ενασχόλησης του Χατζηδάκη με πολλές αρχαίες τραγωδίες αλλά και κωμωδίες, μεταξύ των οποίων πάρα πολύ γνωστές είναι η Μύδια το 56, Κύκλοπας το 59, Βάκχες το 62, Εκκλησιάζος το 56, η Λυσιστράτη το 57 και η Όρνηθος το 59. Την ίδια εποχή ο Μάνος Χατζηδάκης θα συνεργαστεί και με τον Άγγελο Σικελιανό προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία τραγωδία του Ιπποκράτη.
0: 7 τραγούδια θα σου πω. Το πρώτο τραγούδι σε ημέρη Λος, λόγια του Μιχάλη Κακογιάννη. Εμείς το έχουμε από την Βούλα Ζουμπουλάκη. 7 τραγούδια θα σου πω. Μιχάλης Κακογιάννης, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Πάμε πάλι σε Γκάτσο. Ο Νίκος Γκάτσος και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με τον Μάνο Χατζηδάκη κάναν ένα από τα πολύ,
1: πολύ
0: καλά τραγούδια, το «Μίλησέ μου».
1: Πρώτη εκτέλεση Μπιθικότσης το 69 στο δίσκο του «Επιστροφή». Να.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι που το έχουν πει πάρα πολύ.
1: Πάντως όλα τα τραγούδια που έχει γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν τα ακούς, το έλεγα και όταν φτιάχναμε τη λίστα, ότι σου δημιουργούν έτσι μια ψυχική, ψυχική ανάταση.
0: Μια εφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Οδός ονείρων.
1: Οδός ονείρων, ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στο έργο του Χατζηδάκη. Και για το θέατρο, βέβαια, αποτελεί ακόμα έτσι αυτό η παράσταση. Οδός ονείρων το 62, σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Πρωταγωνιστής είναι ο Δημήτρης Χόρν. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, πρώτη εκτέλεση.
0: Είναι από τον Γιώργο Μαρίνο.
1: Ναι, είναι από τον Γιώργο Μαρίνο. Το έχει πει βέβαια και η Μούσχορη.
0: Επιλέξαμε όμως να το ακούσουμε από την Φλέριντα Ντονάκη, γιατί είναι πολύ σπάνιο να ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο η Φλέριντα Ντονάκη. Δεν ακούγεται, δεν την παίζει κανείς. Για τον Μάνο Χατζηδάκη, η μεγαλύτερη ελληνίδα τραγουδίστρια, νομίζω ότι πρέπει να την γνωρίσουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Sport FM 94,6, Μαρία Ποταμιάνου, ο Χάρης Ολεβέντης, ο Καραμπουζουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Στέλνουν μηνύματα πάρα πολύ και βλέπω νερά παιδιά που λένε για τη στοιχουργική ποιότητα κτλ. Θέλετε να ακούσετε το αστείο της ιστορίας, ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε προκηρύξει ένα διαγωνισμό για καθηγητές μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ακούστε εδώ το αστείο. Απαγόρευσαν στους διαγωνιζόμενους να μεταχειριστούν τραγούδια του Χατζηδάκη. Είχαν επιλέ μόνο προσευχές και πατριωτικά εμβατήρια. Πες με τόση, λοιπόν, ο Χατζηδάκης απαντάει πάντα με το χιούμορ που είχε, ότι πολύ σωστά έκανε, λέει, το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι κι αλλιώς, λέει, τα δικά μου τα τραγούδια διδάσκουν την ανυπακοή και την παντοδυναμία της πράξης των νέων. Καλό είναι, λοιπόν, λέει, οι νέοι αυτά να μην τα γνωρίζουν. Νομίζω, λέει, πως η Εξεταστική Επιτροπή στάθηκε στο ύψος της και απαγόρευσε ό,τι αναζωογονεί τους νεανικούς οργανισμούς. Απαγόρευσαν τα τραγούδια του Χατζηδάκη.
0: Ναι. Καλό, το φεγγάρι είναι κόκκινο, στίχη μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο τραγούδισε η Μούσχουρη, αμέσως μετά το είπε ο Βασίλης ο Λέκας, αλλά η πιο πρόσφατη ανακάλυψη του Μάνου Χατζηδάκη ήταν ο Ηλίας Λιούγκος. Μετά το Βασίλη Λέκα τον παρέλαβε και του έδωσε πάρα πολλά τραγούδια, μια φοβερά απαλή και όμορφη φωνή. Ο Ηλίας λέει το φεγγάρι είναι κόκκινο, από την μεγάλη συλλογή του Μάνου στη Ρωμαϊκή Αγορά.

0: Sport FM 94,6. Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Να χαιρετήσω τη φίλη μου τη Μαριαλένα και τον Δημήτρη και να τους πω καλώς δεχτήκανε το καινούριο του μωρό τους.
0: Τον καινούριο γάβρο.
1: Ναι, τον καινούριο γάβρο, την Τετάρτη γεννήθηκε.
0: Να πούμε και χαιρετισμού στη Βλάχα.
1: Η Βλάχα ακούει κανονικά, ναι. Δεν έχει πρόβλημα. Έφεσε ένα λέει Βλάχα, δεν ξέρω να το καταλάβεις. Λοιπόν, το 1966 ο Μάνος Χατζηδάκης θα επισκεφθεί την Αμερική προκειμένου να ανεβάσει το Broadway με το Zelda Sen και τη Μελίνα Μαρκούρη τη θεατρική διασκευή του Ποτέ την Κυριακή. Ο τίτλος για τον Broadway ήταν Ηλία Ντάρλινγκ. Κατά την παραμονή του στην Αμερική, εκτός από πάρα πολλά άλλα που θα διαπιστώσει, που πολύ, με πολύ χιούμορ ας πούμε τα λέει και στην δηλώση του αργότερα, έρχεται σε επαφή με την pop και τη rock αμερικάνικη μουσική σκηνή. Γεγονός που έχει και σαν αποτέλεσμα την ηχογράφηση του κύκλου των τραγουδιών του Reflection σε συνεργασία με το συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble. Παράλληλα βέβαια θα ξεκινήσει και τη σύνθεση λιμπρέτων για τα τρία μουσικά έργα της Μεταμορφώσεις, την όπερα για πέντε και τον Τελικανή. Ενώ θα ηχογραφήσει και το Χαμόγελο του Τσοκόντα, το οποίο είναι ένα από τα περισσότερα γνωστά του έτσι έργα ορχιστρικά.
0: Έχουμε κάτι κοινά έλεγε για τον Άκη Πάνου και μας χωρίζουν και άλλα. Εγώ γεννήθηκα στην Ξάνθη και ήρθα στην Αθήνα. Αυτός γεννήθηκε στην Αθήνα και πήγε στην Ξάνθη. Και έλεγε και άλλα πολλά για τον Άκη Πάνου, τον οποίο αγαπούσε και τον πίστευε πάρα πολύ.
1: Πολύ το ζαμπέτα και τον Άκη Πάνου πάρα πολύ.
0: Τον Άκη Πάνου, ο οποίος όταν ήρθε στην Αθήνα, με φωνάζει και μου λέει: θέλω να πας στο. Το τραγούδι που θα παίξουμε δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που λέω και είναι το.
1: Το μπέρδευε.
0: Το μπερδεύτηκε ο Χάρης.
1: Τι πιο το πιο το. Τι παιδίς.
0: Είναι το άχβρε παλιό μισοφόρια.
1: Κινηματογραφικό κι αυτό.
0: Κινηματογραφικό με τον Γρηγόρη Μυθικότση.

0: πληρώσω. Μου λέει θα πας στο Επιγόντος να βρεις τον Άκη Πάνου, να τον αφαίρεις στο Σύριο να κάνουμε το δίσκο. Πήγα πράγματι εκεί με τον Θοδωρή Μανίκα, ο οποίος έκανε την παραγωγή εκεί στο Επιγόντος. Ηχογραφήσαμε το Επιγόντος με τον Άκη Πάνου και το βγάλαμε στο Σύριο. Ήταν η μοναδική εταιρεία που θα δεχόταν ο Άκης Πάνου να πάει. Πίστευε πάρα πολύ στο Χατζηδάκη. Πίστευε ότι
1: δεν ήταν και εύκολο ο Άκης Πάνου.
0: Γουστάρει και πολύ τους καλλιτέχνες, γουστάρει τη μουσική και μόνο με αυτόν θα συνεργαζόταν και μόνο με αυτό συνεργάστηκε δηλαδή.
1: Αυτό το έλεγε ο Ζαμπέτας πολλές φορές που το έχω διαβάσει, ότι πόσο σωστός, πόσο εντάξει ήταν με τους συναδέρφους του. Για πολύ σοβαρά πράγματα, από τις ηχογραφίες μέχρι τις πληρωμές που έκανε.
0: Θέλω να σας πω, να φανταστείτε δηλαδή ότι την εποχή εκείνη το μεγαλύτερο όνομα της NBI που είχε το Σύριο ήταν ο Αντίπας, ας πούμε, και έπαιρνε ένα τσουβάλι λεφτά για να κάνει ένα δίσκο, για να κάνει μια μεταγραφή από μια εταιρεία στην άλλη. Ο Χατζηδάκης απέτησε και πέτυχε στον συγχωρημένο τον Γκαϊάφα να πληρώσει τον Άκη Πάνου τρεις φορές σαν να πλήρωνε τον Αντίπα, δηλαδή ένα εκπληκτικό πράγμα.
1: Πάνω,
0: κάτι που δεν μπορούσε να γίνει σε καμιά άλλη εταιρεία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και ο Σύριος, γιατί ήταν για αυτούς που παρήγαν πολιτισμό, που κάνανε μουσική και που ήθελε ο Χατζηδάκης να τους έχει όλους κοντά τους. Από τους Χάνομαι γιατί Ρεμβάζω, που ήταν ένα μουσικό συγκρότημα, μέχρι τις Δυνάμεις του Αιγαίου και ό,τι άλλο κυκλοφορούσε σε ποιότητα και σε πολύ καλή μουσική στην Ελλάδα. Ο Μάνος Χατζηδάκης το μάζευε, το έφερνε στο Σύριο και το ηχογραφούσε και ας μην μπούλαγε ούτε ένα CD.
1: Μαζί συνεργαστήκατε 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια.
1: Ήσασταν μαζί.
0: 4 χρόνια ήμουνα στην δούλεψή του.
1: Μαζί. Καλά, και αυτός έτσι λέει. Εγώ υπάλληλος λέει, ήμουνα πάντα.
0: Υπάλληλοι, ήμασταν υπάλληλοι του.
1: Λέει δε εκπληκτικά. Όπως μου το έχεις πει και εσύ, λέει εκπληκτικά ο ίδιος ότι ταξίδευσα, λέει, πάρα πολύ. Και αυτό, λέει, βέβαια με βοήθησε να, πέρα από τη δουλειά του, με βοήθησε, λέει, να αντιληφθώ πως η βλακεία δεν είναι, λέει, αποκλειστικό του τόπου μας προϊόν. Όλα τα πράγματα, έλεγε τόσο σοβαρά πράγματα με πάρα πολύ χιούμορ.
0: Α, σε μη μου θυμίζει τα ταξίδια, διότι όταν ήταν να πάμε ταξίδι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πετύχουμε αεροπλάνο, πλοίο, καράβι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή αναγκαζόμασταν, πληρώναμε τα εισιτήρια για να πάμε, παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία, πληρώναμε εισιτήρια, πληρώναμε αεροπορικά, πληρώναμε οτιδήποτε και στο τέλος πηγαίναμε με αυτοκίνητα, γιατί δεν πετυχαίναμε ποτέ καμιά πτήση.
1: Μου λες, ήταν πάρα πολύ φίλος και με τον Καραμαλή.
0: Ναι, τον Καραμαλή και με τον
1: Χόρ. Και το είχε δώσει ραντεβού μια φορά στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Mm-hmm. Μονίμως καθυστερούσε, λέει, και μου είπε, τον είχε πάρει τηλέφωνο Λαμπρή.
0: Είναι γεγονός ότι αν πετύχαινε τη μέρα.
1: Τη μέρα,
0: δηλαδή. Ήταν μέσα στον προγραμματισμό.
1: Σε εκείνο το ραντεβού, λέει, όμως έβαλε 10 ξημερωτήρια, πήγε στην ώρα του, πήγε 1:27. Και ο Καραμαλής ήταν 1:30. Και ο Χατζηδάκης Περιχάρης του λέει: είμαι όχι απλώς τυπικός, όχι απλώς στην ώρα μου. Και τι του είπε ο Καραμαλής: άμα έρθει με μια κόκκινη κάλτσα και μια άσπρη, ας αργήσει καλύτερα.
0: Υπάρχει αυτή η Ελλάδα, αδελφέ, που μας στέλνει το μήνυμά σου από το Μπανκόγκ. Μπορείς να την βρεις, μπορείς να την ψάχνεις. Υπάρχει πάντα αυτή η άλλη Ελλάδα, δεν είναι μόνο αυτή που ακούμε σήμερα στο ραδιόφωνο, υπάρχει και αυτή. Πού και πού, καλό είναι να την ακούμε.
1: Κοιτάμε αυτό. Το τραγούδι το έχει πει ο Βασίλης Αυλονίτης.
0: Ο Βασίλης Αυλονίτης, ναι, σε κινηματογραφική ταινία. Πάμε όμως εμείς με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση που
1: το λέει. Λατέρνα αυτό για και φιλότιμο, με τον Φωτόπουλο η ταινία.
0: Ναι, πάμε.

0: πάλι στο 1972.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Χασάπικο 40. Χάρης Αλεξίου, στίχη Νίκος Γκάτσος, διεύθυνση ορχήστρας ο Θοδωρής Δερβενιώτης. Η ηχογράφηση λοιπόν γίνεται το 1972. Το τραγούδι ακούστηκε βέβαια για πρώτη φορά από τη Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης στο χρυσάφι».
0: Κατηγορήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης αυτό το τραγούδι, ναι, ότι το έκλεψε από τη συμφωνία του Μότσαρτ. Και μάλλον αυτό έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης και ρωτήθηκε κάποια στιγμή για αυτό το πράγμα και όπως με περισσή λεβεντιά που είχε ο Μάνος Χατζηδάκης, βεβαίως λέει, αλλά να σας πω και κάτι όμως, δεν υπάρχει παρθενογέννηση στη μουσική, όλοι πατάμε κάπου. Και εγώ πατάω στο Ρότα, πατάω στο Μότσαρτ, ο καθένας με τα ακούσματά του λέει, ας πούμε.
1: Αυτό.
0: Αν έγραφα τραγούδια, τότε είχε πει και τη φοβερή ατάκα για τον Φλωρινιώτη, αν έγραφα τραγούδια για τον Φλωρινιώτη, που είναι τεράστια φωνή, λέει, φοβερή φωνή κτλ.
1: Για τα τραγούδια.
0: Δούλευε όλη την Ελλάδα με αυτό το θέμα και καλά τις έκανε, διότι πήγαν να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την αντριοσύνη, παρόλα αυτά που λέγανε, να βγει και να πει ότι ναι, εγώ πατάω επάνω στον Ρότα, πατάω στον Μότσαρτ, πατάω όπου μπορώ να βγάλω νέες μουσικές. Πάμε.

0: Να πάμε και σε λίγο σύγχρονο, Άρης Δαβαράκης.
1: Να πω ότι οι συζητήσεις που είχαμε και σε ρώταγα για το Χατζηδάκη, μου είπε ο Μπάμπης ότι ο Χατζηδάκης δεν έκαψε ποτέ και από κανέναν τίποτα. Αντίθετα, λέει, μάλιστα, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ περήφανος για τις επιλογές του. Και όσον αφορά, λέει, τον ερωτισμό, ήταν, γι' αυτόν ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη αρετή. Και ήταν ένας άνθρωπος πολύ συνειδητοποιημένος και ξεκάθαρος. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω έτσι και κάτι γυναικείο, ότι ο ανδρισμός δεν μετριέται με τις επιδόσεις, αλλά τις αληθινές ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας.
0: Σαν παλιό σινεμά, Άρης Δαβαράκης, μεγάλο τραγούδι με τον Βασίλη Λέκα, από τα 35 τραγούδια της Ρωμαϊκής Αγοράς, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Μπαίνει ο Λέκας στο κόλπο από τότε και γίνεται ένας πολύ σημαντικός τραγουδιστής του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πει ο ίδιος ο Λέκας σε πολλές συνεντεύξεις το ότι ό,τι μου βγάλε ο Μάνος Χατζηδάκης μέσα στο στούντιο οφείλω τα πάντα σε αυτόν, άσχετα αν κάποια στιγμή αποχώρησε από κοντά του για να κάνει μια άλλη καριέρα. Δυστυχώς δεν τον βοήθησε αυτή η άλλη καριέρα, ενώ ήταν ο βασικός του τραγουδιστής. Φεύγοντας από εκεί δεν έκανε και κάτι σημαντικό από τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Και δεν τον γέμισε για τίποτα άλλο.
0: Όταν φύγεις από το Χατζηδάκη, που να πας, τέλος πάντων. Σαν παλιό σινεμά. Τα λόγια ο Άρης Δαβαράκης, τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Σπορ FM 94,6. Η κυρία Μαρία Παταμιάνου, ο κύριος Χάρης Λεβέντης Καραμπιδουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις σας ταξιδεύουν με τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που λέει πάλι ο χρόνος, ηθοποιός. Είναι από το μουσικό έργο Δώσ' Ονείρων που ανέβηκε στο θέατρο Μετροπόλιταν τον Ιούνιο του 1962.
6: Το 1972, να πούμε, επιστρέφει στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο ιδρύει και το μουσικό καφεθέατρο Το Πολύτροπο, το οποίο επιδιώκει, λέει, σύμφωνα με τον ίδιο, μια έτσι τελετουργική παρουσίαση του τραγουδιού με όλα τα μέσα που μας παρέχει, λέει, μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία. Περίοδος αυτή μέχρι και το τέλος της ζωής του θεωρείται, λέει, έτσι πιο όρημη στη μουσική του σταδιοδρομία και σηματοδοτείται με την ηχογράφηση και του μεγάλου ερωτικού.
5: Έκανε πολλά πράγματα στη ζωή του. Ένα από αυτά τα πολύ σημαντικά που έκανε ήταν η Ορχήστρα των Χρωμάτων, που συγκέντρωσε όλους τους καλούς μουσικούς, περίπου 60 μουσικούς, και έκανε αυτή τη μεγάλη ορχήστρα που ζει και βασιλεύει μέχρι και σήμερα.
6: Έχει ταξιδέψει
5: παντού σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει φοβερές συναυλίες, έχει περάσει και από το Μέγαρο Μουσικής σε 10 συναυλίες που είχαμε κλείσει τότε με τον ηγέτη του Μεγάλου Μουσικής, τον κύριο Λαμπράκη. Είχα την τιμή να συμμετέχω σε αυτό σαν ο άνθρωπος που έκλεισε τις συναυλίες μαζί με τον Νίκο Σαχπασίδη.
6: Είναι αλήθεια όμως ότι δεν του πολύ άρεσαν αυτά τα Μέγαρο αυτά.
5: Όχι, δεν του άρεσαν, αλλά επειδή ήταν ένας χώρος ο οποίος μπορούσε να
6: φιλοξενήσει,
5: να φιλοξενήσει τη μουσική του, ήθελε να το κάνει, τον κάλεσε ο κύριος ο κύριος Λαμπράκης, δεν πήγε σε αυτή τη συνάντηση, πήγα εγώ. Τον πήρε μετά στο τηλέφωνο, μου λέει, και του λέει, τι μου τον έστειλε αυτό το λίσταρχο εδώ, μου ζήτησε λέει να πάρει και τα κλειδιά του μαγαζιού. Τελικά την κάναμε τη συναυλία, παίρνοντας και τα κλειδιά του μαγαζιού, τεράστιο ποσό για την τότε εποχή, κοντά στο 1 δις στήχησαν οι συναυλίες αυτές στο Μέγαρο Μουσικής, που αποκλειστικά βγήκαν από χορηγούς. που και τελικά όμως στην τσέπη του Χατζηδάκη πήγαν πολύ λίγα χρήματα.
6: Πολύ λίγα, ναι.
5: Διότι δεν είχε καλή σχέση με τα χρήματα, δεν είχε καλή σχέση με τα γενικότερα με όλη αυτή την ιστορία.
6: Ναι, μα λέει και ο ίδιος γιατί όταν πήγε λέει στην Αμερική, πάλι έτσι με πολύ χιούμορ, ότι έζησε εκεί λέει 6 χρόνια. Τα χρόνια της δικτατορίας. Εκεί λέει πήγε καθαρά για εφοριακούς λόγους. Ανακαλύφθηκε λέει ότι χρωστούσε 3,5 περίπου εκατομμύρια στο δημόσιο. Όταν ξόφλησα λέει το χρέος μου, επέστρεψα το 72, που είδε και το πολύτροπο, πάλι λέει το κλείσε, γιατί πάλι ξαναχρώσταγε τα ίδια χρήματα. Και λέει μόνο του ότι τελικά το 3,5 εκατομμύρια πρέπει να είναι μοιραίος αριθμός για την προσωπική του ζωή. Όλα τα σχολίαζε με πάρα πολύ χιούμορ και εύστοχα.
5: Ηθοποιός λοιπόν, στίχη μουσική Μάνους Χατζηδάκης, ο κύριος Χόρν τραγουδάει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ ωραία.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ τυχρός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

σου θα δεις. Είναι στο φως, μην απορείς. Έλα στο φως, πες θα δεις. Είναι στο ποιος, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

0: Να επανέλθουμε στον Νίκο Γκάτσο με ένα τραγούδι του Στέλιου Κασατζίδη και της Μαρινέλλας. Μεγάλο τραγούδι.
1: Σε μπέρδεψα εγώ, μου έχεις δει εδώ. Σε μπέρδεψα, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πέλαγο είναι βαθύ, είναι του Χατζηδάκη στοίχη. Λοιπόν, ηχογράφηση να πούμε ότι έγινε το 61. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Στέλιος Κασατζίδης, Μαρινέλλα θα ακούσουμε εμείς. Μανώλης Χιώτης στο μπουζούκι.

0: Το πέρας της στρατιωτικής δικτατορίας διορίζεται να πληρωτής γενικός διευθυντής της λυρικής σκηνής για το διάστημα 1975 έως και 77, ενώ την περίοδο 75-82. Αναλαμβάνει και καθήκοντα, όπως είπε ο Μπάμπης, διευθυντής στην κρατική ορχήστρα, έτσι, καθώς και διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού στο τρίτο πρόγραμμα. Η παρουσία του στο τρίτο πρόγραμμα αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς, έτσι, και ίσως την ποιοτικότερη περίοδο του ραδιοσταθμού. Ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ένα μύθο θα σας πω.
0: Χαρακτηριστικό τραγούδι.
1: Ο Θρασίουλος Σταύρου έχει γράψει τα λόγια, ο Γιώργος Μούτσιος το τραγουδάει.
0: Είναι και πρώτη εκτέλεση.
1: Και του φωνή. Ο Γιώργος Μούτσιος, για να θυμίσουμε στους νεότερους, είναι αυτός που έπαιζε συνήθως το Γερμανό στις όλες τις ταινίες.
0: Μ' αρέσει που τον έβαλα στον άνθρωπο στη διαδικασία. δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα έχεις πρόβλημα. Αδελφέ, να μου εξηγήσεις το φορμαλιστικό κάποια στιγμή, γιατί δεν μου το κάνεις παραπάνω. Το κύριος όταν
0: είναι. Γιατί δεν τον πειράζει τον άνθρωπο.
1: όταν είναι ένας κύριος εν ζωή, είναι κύριος και όταν αποχωρεί από την ζωή αυτή.

0: μαζί με τον Γιώργο Μούτσιο. Σε αυτό ακούστηκε η φωνή της Μαρίας Δουράκης, μια νεοκυματική, πολύ σημαντική τραγουδίστρια της εποχής εκείνης, μαζί με την Αρλέτα και τους άλλους, τον Ρωμανό, τον Ζωγράφο, τον Γιάννη Αργύρη. Ήταν το νέο κύμα της εποχής τότε. Λοιπόν,
1: απόψε φθινοπόριασε.
0: Σε λόγια του Νίκου Γκάτσιου,
1: Μανώλης Μετσιάς, η διεύθυνση ορχήστρας είναι ο Γιάννης Σπανός. Από το δίσκο με τίτλο «Της γης στο χρυσάφι» το 71, ο συγκεκριμένος ο δίσκος κυκλοφόρησε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια που ο Χατζηδάκης ήταν στην Αμερική. Απόψε φθινοπόριασε.

0: να επανέλθουμε σε έναν αγαπημένο του.
1: Να πω λίγο, γιατί με ρωτάνε εδώ πολύ και ο φίλος Γιάννης και άλλοι που θα βρουν την εκτέλεση με το Μούτσο που έβαλες πριν. Αυτό είναι το αρχείο του σταθμού.
0: Εύκολο είναι, δεν
1: είναι από τα αρχεία του σταθμού, φίλε μου.
0: Αργότερα, όταν θα τα ανεβάσουμε στα. Φιλοτιμηθεί ο Χάρης δηλαδή και τα ανεβάσουμε στα.
1: Όπα, έχει ένσταση.
0: Βαγενάς. Λοιπόν, πάμε στην παλάτα του Ρίτου.
1: Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
0: Σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, ο Βασίλης Λέκας, ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sport FM 94,6 Μαρία Ποταμιάνου, ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με λόγια του Νίκου Γκάτσου από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, πάει καιρός.
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965 στο Μπουζόκινο ο Γιώργος Βέτας. Ο Δήμος Μούς είναι φυσαρμόνικα, είναι πολύ μεγάλο ορχήστρα. Το τραγούδι γράφτηκε βέβαια το 1965 και αργότερα απαγορεύτηκε από τη δικτατορία το συγκεκριμένο τραγούδι που θα αρχίσουμε. Πάνω στην ίδια μελωδία γράφτηκαν καινούργιοι στίχοι. Κυκλοφορεί με τίτλο Πρωτομηνιά και με αυτούς τους καινούργιους στίχους θα μπήκε στο δίσκο της Γης του Χρυσάφη το 71.
0: Και μια και μιλάμε για ηχογραφήσεις, να σας πω ότι ο Μάνος Χατζηδάκης ηχογραφούσε με όλη την ορχήστρα μέσα στο στούντιο. Στις τελευταίες του ηχογραφήσεις στο στούντιο Σιέρα. Στο Μαρούσι, εκεί κάπου στο Μαρούσι, μπορούσε να διορθώνει τους μουσικούς την ώρα που γινόταν η ηχογράφηση έναν-έναν ξεχωριστά. Παρόλο που παίζανε πάνω από 18 με 19 όργανα κάθε φορά στην ηχογράφηση, μπορούσε να ακούει ξεχωριστά το κάθε όργανο, παρόλο που η βαβούρα, σε εισαγωγικά βαβούρα της μουσικής μέσα στο στούντιο ήταν... που δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει. Αυτός ξεχώριζε ότι το πιάνο πρέπει να παίξει λίγο πιο πάνω, το φλάουτο πρέπει να παίξει πιο αργά και έκανε μία-μία παρατήρηση σε όλους τους μουσικούς, παρόλο που σας ξαναλέω και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι από τους τελευταίους που γράφανε με όλα τα όργανα. Αυτός ο Άκης Πάνου έγραφε έτσι. Οι παλιοί γράφαν όλοι έτσι δηλαδή, οι καινούργοι γράφουν ένα-ένα όργανο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό. Τότε ο Χατζηδάκης έγραφε με όλα τα όργανα μέσα στο στούντιο.
1: Και ο Ζαπέντα σχολίαζε.
0: Ναι, τα έκανε σχολεία.
1: Πάει καιρός, ναι.
0: Πάει καιρός.

0: Το 1959 παρουσιάζει στο Αθηναϊκό Κοινό το Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Έτσι. Και ενορχιστρώνοντας και ηχογραφώντας ο Χατζηδάκης το έργο του Θεοδωράκη, τον Επιτάφιο, με την Ανάτη Μούσουρη. Το 1949 κάνει μια διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων. Θα ακούσουμε τώρα το Αθηνά.
1: Μετά τον Γρηγόρη Μπηθηκότσου πάμε στον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα, το Αθήνα σε λόγια του Νίκου Γκάτσου.
0: Ηχογραφήθηκε το 1961 στον Μπουζούκινο Μανώλη Σιώτης, Ανδρέας Ρουσάκης μπάσο, ο Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Ακούστηκε για πρώτη φορά και πάλι από την Ανάτη Μούσχουρη στο ντοκιμαντέρ που σας είπα, του Wolfgang Miller, Ελλάς στη χώρα των ονείρων το 1960.

0: Μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν και οι μουσικές, όπως είπαμε, που έχω συνδέσει για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και του ξένου κινηματογράφου. Είπαμε για την Κάλπη και η Λύρα, το 54 του Τζαβέλα, τη Στέλλα του Κακογιάννη το 55, το Δράκο του Κούνδρου το 56, το Αμέρικα Αμέρικα και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Θαλασσοπούλια.
1: Θαλασσοπούλια μου, σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, η Μεργλίντα το τραγουδάει.
0: Η ηχογράφηση έγινε βέβαια το 63 και το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του Ρουντόφ Ματέ, Αλίκη Μαϊλόφ το 63.

Σχεδόν αποκλειστικά ο Γκάτσος έγραφε τους στίχους των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Νίκου Γκάτσου. Ήταν και πολύ φίλοι με τον Μάνο Χατζηδάκη. Χάρτινο το Φεγγαράκι, το έχει πρωτοηχογραφήσει με την Ανάτη Μούσκουρη. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από την Μελίνα Μερκούρη.

0: Νίκος Γκάτσος λοιπόν, στο Λαύριο γίνεται χορός, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965, ζαμπέτες σταθερά στο Μπουζούκι. Πολύ ωραία έτσι και...

Αν αναρωτιέστε αν μπορούσαμε να βρούμε και το τρίο Κατσόνε που παίζει το «Δεν μπορεί κανείς να ξέρει» σε πρώτη εκτέλεση, σε λόγια και σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το βρήκαμε.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναστηναγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολό.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νεμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη. Θα ξεκινήσουμε αυτό το τελευταίο ημίωρο με ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το τραγουδάει Τζέν Καρέζη με τον Ηλιόπουλο μαζί, από ταινία πρέπει να είναι.
1: Και πρέπει να ακούγεται και η φωνή του Χατζηδάκη λίγο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, του Κοροϊδάκη της Δεσποινίδος. Το 1960 γίνεται η ηχογράφηση και το προηγούμενο που ακούσαμε είναι από την ίδια.
0: Θα ακούσουμε λίγο κινηματογραφικά.
1: Έχει δράσει πάρα πολύ.
0: Πάμε λοιπόν με το Χρυσό Ψαρό. Στίχη, μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Κρητικός λοιπόν ο Χατζηδάκης, μεγάλη αγάπη με την Κρήτη. Όταν κατέβηκα, λέει, στην Κρήτη, ντύθηκε η ψυχή μου με χρώματα. Μελέτησα τους ανθρώπους, ένιωσα τη φοβερή δύναμη. Και από παιδί, λέει, μου άρεσε η μουσική. Αλλά όταν πάτησα το
1: πόδι. Όχι όλη η Κρήτη όμως.
0: Ναι, ναι,
1: να τα λέμε κιόλας.
0: Ναι, ναι, συγκεκριμένα λέει κιόλας. Λοιπόν, όταν πάτησε, λέει, το πόδι του στην Κρήτη, η ψυχή του κατάλαβε το νόημά της και άρχισε έτσι να συνθέτει και να δημιουργεί. Το 79 ο Χατζηδάκης καθιερώνει τις μουσικές γιορτές στα νούια της Κρήτης.
1: Εκεί του άρεσε να πει.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Όπου και ανακαλύψαμε και τον Λουδοβίκο των Ενωγείων. Τον ναι. Φέραμε και τον βάλαμε στο Σύριο.
0: Περιλαμβάνουν, λέει, τοπικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια. Και τον επόμενο χρόνο εγκαινιάζει και το Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο. Ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ με κύριο στόχο την παρουσίαση νέων ρευμάτων τόσο στη μουσική όσο και στο χορό και στον κινηματογράφο, τη ζωγραφία και το θέατρο. Περίοδο 81-82 διοργανώνει επίσης τους μουσικούς αγώνες στην Κέρκυρα, ένα μουσικό διαγωνισμό για νέους Έλληνες συνθέτες. Ακούμε πάλι κινηματογραφικό.
1: Τον Ηλισσό σε
0: χαρακτηριστικό, βέβαια.
1: Λόγια του Γιώργου Εμμυριζά, η Νινέτ Λαβάρ. Το τραγουδάει το τραγούδι.
0: Το τραγούδι, βέβαια, ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Μαργαρίτα την Παπαγεωργίου στην ταινία του Νίκου Κούντουρ, ο Δράκος.
1: Με τον Τίμιο Ηλιόπουλο.
0: Ναι, ναι.

0: Θέμη. Έπρεπε,
1: αγάπη μου, να βγάλουμε και λεφτά μου για αυτά τα τραγούδια. Και έχει δίκιο. Εντάξει, όμως είναι κομμάτι της ιστορίας του, όπως ένα κομμάτι της ιστορίας του είναι και τα τραγούδια που έγραφε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκης. Θα ακούσουμε ένα τέτοιο σε μουσική και λόγια δικά του, το Κλωτσοσκούφι.
0: Το λέει μαζί με το Μπιθικότσι, είναι από την ομώνυμη ταινία του Ντίνου Δημόπουλου το 60 και είναι και η πρώτη εμφάνιση του Μπιθικότσι σε αυτό το έργο.

0: Που στα κλαρωτής, λόγια του Αλέκου Σακελάριου, ο Βασίλης Αυλονίτης μαζί με την Μαριάννα Χατζοπούλου.
1: Το Μάρτιο του 57, την ταινία του Σακελάριου, Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο.

0: 6, συμμετέσχει στην έκδοση του πολιτιστικού περιοδικού Το Τέταρτο, το οποίο καταγράφει τα καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρόμενα μέσα από τις πολιτικές του διαστάσεις. Παράλληλα, συστήνει το 85 και την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που σας υπομπέμπε στο Σύριο. Το 89 ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων με σκοπό να παρουσιάσει έργα που συνήθως δεν καλύπτονται από συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης διευθύνει την ορχήστρα μέχρι και το τέλος της ζωής του, δίνοντας συνολικά 20 συναυλίες, 12 ρεσιτάλ ελληνικού αλλά και διεθνούς ρεπερτορίου. Και το 1991, σε συνεργασία με το Δήμο της Καλαμάτας, διοργανώνει επίσης τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού Καλαμάτας. Κινηματογραφικό πάλι, έτσι.
1: Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, σε λόγια του Αλέκου Σακελάριου.
0: Η ηχογράφηση έγινε το 1956 και σε πρώτη εκτέλεση το είπε ο Αυλονίτης με το Φωτόπουλο. Εδώ ακούμε
1: τον Μπιθικότσι με την Ελένη Κότσογλου.
0: Ωραία.

0: να πούμε, το είπε και ο Μπάμπης πριν και το έχει πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις και ο ίδιος ο Χατζηδάκης, ότι η μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο και όλη αυτή η σειρά των ελαφρών τραγουδιών του χάρισε μια λαϊκότητα, λένε, επιθύμητη, την οποία και δεν θα την αποδεχτεί ποτέ και θα τη μάχεται και μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή, εντάξει, όπως είπε, βάζει λεφτά να βγάζει, πώς είπε. Αγάπη μου.
1: Πρέπει να βγάλω ένα φράγκο.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Λόλα Τσοκάτου. Βέβαια, σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει η Νάνα Μούσχουρη. Σε στίχους του Μάνου Χατζηδάκη είναι η προδοσία, ή αλλιώς έγινε παρεξήγηση. Η ηχογράφηση έγινε τον Ιούνιο του 60, σταθερά ο Ζαμπέτα στο μπουζούκι. Ακούστηκε λοιπόν για πρώτη φορά στο ορχιστρικό θέμα στην ταινία του Ζίλντα Σεν, ποτέ την Κυριακή, το 60. Και τον Απρίλιο του 60 μετά ηχογραφήθηκε με στίχους για πρώτη φορά και το είπε η Νάνα Μούσχουρη.

0: Τι να πρωτοκρατήσεις από δηλώσεις αυτού του πολύ μεγάλου του συνθέτη και ανθρώπου. Επηρεασμένος λέει βαθιά από τον Ερωτόκριτο, τον στρατηγό Μακρυγιάννη, το εργοστάσιο του Φίξ, το χαράλαμπο του Βυζαντίου, το υγρό κλίμα της Θεσσαλονίκης και τα άγνωστα πρόσωπα που γνώριζε τυχαία, τα οποία θα παρέμειναν και άγνωστα σε όλα τα χρόνια τα κατοπινά. Έχει πει φοβερά πράγματα. Εγώ έτσι από συνεντεύξεις του κράτησα κάποια για να σας διαβάσω το τέλος. Είναι καταστράγμα του βίου, του λέει, μέχρι και τη στιγμή που τα είπε. Αδιαφορώ, λέει, για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκ βαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλες και βεβαίως απεκτηθέντες συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα. Τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία καθώς και κάθε λογής χυδαιότητα. Αν ξαναρχόμουν, λέει, στον κόσμο, θα ήταν για να κάνω έρωτα και για το μόνο που θα λυπηθώ όταν θα φύγω, θα είναι για τον έρωτα που θα χάσω. Καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν θα με κάνει να πω το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Συνεπώς, εγώ δεν είμαι, λέει, το κατάλληλο στοιχείο για συμπαράσταση σε οργανωμένες καταστάσεις. Και τέλος λέει ότι είμαι ο λαχιοπόλης του ουρανού. Μοιράζω αριθμούς εξωτικά και αγγέλους. Προκαλώντας λοιπόν το σεβασμό των νεωτέρων μου, παρέμεινε ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Δείγμα λόγω έτσι και σκέψη ενός υπέροχου ανθρώπου, από τους σημαντικότερους της ελληνικής μουσικής. Το έργο του θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική, περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σαφώς κλασικές. Το 1992, όταν αρρώστησε και ήταν στο Λονδίνο, τον επισκέφθηκε εκεί ο Σεραφείμ Φιντανίδης, όπου κάποια στιγμή απογοητευμένος του λέει: «Εγώ έχασα τους φίλους μου, τον Κάτσο, τον Τζαρούχη, τον Γκουν, τη Μελίνα, τι κάνω εδώ?» Μοναδικός λοιπόν ιδιοφυής, ο Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν, έφυγε από κοντά μας 15 Ιουνίου του 1994.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι στο Sport FM. Το μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη τελειώνει εδώ. Από την Μαρία Ποταμιάνου, από τον Χάρη το Λεβέντη, τον Καρομπιζουκλή, από τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σας.
1: Τα παιδιά του Πειραιά για το τέλος και για πάρτι μας.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάν, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αγώ, κάποιον

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πιγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου, 7ο λεπτό της 6ης ώρας. Και καλό μήνα, όσους δεν τα έχουμε πει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Wins Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος, στα μικρόφωνα της πρώτης αθλητικής συχνότητας της χώρας. Και παρεούλα θα το πάμε μέχρι το ρολόι να φτάσει να γράψει 10.

Δυστυχώς. Εχθές άλλοι δύο άνθρωποι οι οποίοι παλεύαν με, με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές. Δεν είναι ανάμεσά μας, καθώς φαντάζομαι ότι περισσότεροι έχετε δει τις φρικιαστικές εικόνες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, πυροσβεστικών ελικοπτέρων, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που έφτασε μάλλον στην Ψάθα, ξεκίνησε από τον Πόρτο Γερμενό και επεκτάθηκε. Ένας Δανός λοιπόν χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής είναι νεκροί, ενώ κατέπεσε και το δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο ενεπλάκει τέλος πάντων σε αυτό το τραγικό συμβάν, με τους δύο άνθρωπους που επέβαιναν να είναι ελαφρά τραυματίες. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, πέντε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση πυρκαγιών στη χώρα δεν είναι εν ζωή. Ήρωες, θύματα, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση οι οικογένειες μένουν πίσω.

Τι να πεις, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν, παρέα θα κρατήσουμε την, το format, να το πούμε έτσι, του Βαγγέλη στο 210-95-79-283-4 και 5. Μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, εάν θέλετε. Οι γραμμές θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 και μισή.

0: τα πεζά, τα αθλητικά, τα υπόλοιπα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται. Ξαφνικά έσκασε χθες για τον Παναθηναϊκό το όνομα του Λιβάη Γκαρσία, ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ που αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Πλέον στα 28 του χρόνια και οι του Παναθηναϊκού εξετάζουν την περίπτωση του πολύ ζεστά μαζί με μία-δύο ακόμα περιπτώσεις. Ενώ υπάρχει και ευχάριστη είδηση για την ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Τέσσερις, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του conference εφόσον προκριθούν οι πράσινοι. Αυτά τα παιχνίδια έχει αρχίσει η προετοιμασία. Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός με την Τσέσκα 1948 στο ΟΑΚΑ. Έγινε η πρώτη προπόνηση και για τον Κάγκουα, ενώ υπάρχουν και 1600 εισιτήρια για τη ρεβάνς που εξασφάλισε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Φιλική είναι και χτες για την ΑΕΚ, 3-0 επί της Σιντρούιντεν, η οποία πλέον βρίσκεται στην Αθήνα. Ο Μάρκο Νίκολη της δήλωσε ότι έρχεται σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις και ότι αυτό που φαινόταν αρκετό πέρσι, εφέτος δεν θα είναι. Να αναζητήσει ομάδα, ενημέρωσε η ΠΑΕ των Πεν Ράις, για τον οποίο ενδιαφέρονται Rangers και Burnley. Ενώ αύριο Τρίτη ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Νέη Μέχεν στο Καραϊσκάκι στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού του Champions League. Και φυσικά το βάρος του Λουίς Μεντιλίμπαρ και των παιχτών του Ολυμπιακού είναι σε αυτό το παιχνίδι. No. Παράλληλα τρέχουν με τα γραφικά. Το όνομα του Βινίσιου Σόουζα ακούστηκε χτες, 27 ετών Βραζιλιάνος μέσος της Βολφσμπουργκ. Και το όνομα του Μπραγκάνσα της Sporting παραμένει ψηλά στη λίστα. Ενώ χθες το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε ο Τόμ Λουσέ. Ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ, Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσί. Και υπάρχει φυσικά η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League με την Anderlecht με απόντες τους ΜΕΙΤΕ και Ντεσπότοφ. Τρία μετάλλια, ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο χθεσινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοπηλασίας στο Βαρέζε. Χρυσό για τον Πέτρο Γκαϊδατζή στο σκιφ, συγγνώμη, ελαφρών βαρών. Χάλκινο για τη Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών. Ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στο τελικό του σκιφ αδρών. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Συγχαρητήρια επίσης και στην καλλιτεχνική κολύμβηση για το ελεύθερο ομαδικό της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, όπου η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά και βρίσκεται στο τελικό σήμερα στις 5 το απόγευμα θα γίνει. Λοιπόν, στον Άρη έρχεται σήμερα ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά για 2 χρόνια, ενώ εν αναμονή της απάντησης του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λιούμπομιρ Σάτκα βρίσκονται στον Άρη με πρόταση για 3ετές συμβόλαιο. Ιωνίβε Ελιάση, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός εχθές, 24 ετών, Ισραηλινός τερματοφύλακας από τη Χάπο Ελ Μπερσεβά. Σε φιλικά προετοιμασία άλλων ομάδων της Super League, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βάλ Βαϊκ Κηφισιά 3-0. Και τελικά έγινε αυτό που ακούγονταν από χθες το πρωί, ο Ιουσέφ Ελ Αραμπί. Ετοιμάζεται να φορέσει τα χρώματα της Μαρκό. Ενώ προσπαθεί να κλείσει και το Ρούμπεν Σεμέδο. Τέλος, έκτη θέση στο Ευρωμπάσκετ για την Εθνική Εφήβων, που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμενε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Λοιπόν, περιμένουν δύο φίλοι εδώ και λίγη ώρα. Θα πούμε περισσότερα και κατά τη διάρκεια της κουβέντας. Καλημέρα στον πρώτο. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ είμαι ο πρώτος.
0: Εσύ είσαι ο πρώτος, φρέ. Καλό στη Ρόδο.
1: Καλημέρα, γορινά μου. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Υγεία. Δεν ήξερα πώς θα πάει η εκπομπή, γιατί γράφει το πρόγραμμα ηχογραφημένη.
0: Όλη την εβδομάδα αυτό θα γράφει, αλλά εμείς θα το πάμε μέχρι την Πέμπτη από τις 6 στις 10. Και την Παρασκευή νομίζω
1: 6, σαν 10,
0: ναι, σαν ο Κυριάκος εδώ. Κάτσε να το...
1: Είναι, ρε, έχουν αδεία τα παιδιά τους.
0: Ναι, ρε, εσύ λες και είσαι, είσαι πρωτάρης.
1: Όχι, πρωτάρης δεν είναι. άδεια να έχουν, όλα καλά να είναι αυτό, γιατί τα μάτια μας έχουν δει τα πάντα τώρα πάλι αυτές τις μέρες. Τι να πω, ρε Παναγιώτη.
0: Δυστυχώς. Δεν υπάρχουν λόγια, ρε, σε πάνω, δεν υπάρχουν λόγια. Δυστυχώς, πώς το λένε, ο φυσικός πλούτος, άνθρωποι αποτεφρωμένοι, περιουσίες, ζωντανά, όλα στο έλεος των πυρκαγιών, ειδικά όταν υπάρχει και τρομερός αέρας όπως υπήρχε δύο μέρες πριν, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Μόνο η προετοιμασία, μόνο η προετοιμασία σου μένει. Και σε αυτήν, 9 στις 10, είμαστε, πιανόμαστε αδιάβαστοι.
1: Δυστυχώς, όπως το είπες, με κάλυψες πλήρως, τι να πω. Συλληπιτήρια στις οικογένειες, κουράγιο, δεν υπάρχουν λόγια, τα χάνονται άνθρωποι, είναι βαρύ το κλίμα. Είναι πολύ βαρύ. Είναι βαρύ το κλίμα. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή. Ζέστη πολύ, ρε φίλε. Σκέψου τώρα είναι 6 και 20 πάει και ήδη έχει 30 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Ζέστη.
0: Με την υγρασία, εντάξει.
1: Με την υγρασία, χωρίς την υγρασία, με αέρα, χωρίς αέρα, με όλα τα ωραία. Πάει το air condition, πάει σφαίρα τώρα. Μεγάλη εφεύρεση πάνω εκεί.
0: Μεγάλη εφεύρεση. Τον κύριο Κάριερ να του φιλήσουμε τα χέρια.
1: Έτσι έχω στο σπίτι. Αυτός το έκανε.
0: Ναι.
1: Λεβέντη μου. Δεν το ξέρα. Λοιπόν, μεγάλη... Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Φέτος είδανε και στην Ευρώπη... το έζησαν χώρες που δεν είχαν τα προηγούμενα χρόνια κάψανες. Είναι. Εντάξει, να σου πω να μην παραπονιόμαστε, γιατί υπάρχουν πολύ χειρότερα που γίνονται γύρω-γύρω. Εξ' αυτό είναι το τελευταίο. Έτσι καλώς έχει αλλάξει ο καιρός. Δηλαδή και εδώ σε Ρόδο φέτος δεν έχει καν κάτρελο καύσωνα. Κάποιες μέρες ήταν μέσα στον Ιούλιο, τώρα θα κάνει και μέσα στον Αύγουστο. Αυτό είναι. Πριν, δηλαδή συγκριτικά πριν 3-4 χρόνια, 3 χρόνια τουλάχιστον, ξεκίναγαν κάψονες κύματα από το Μάιο, από τον Ιούνιο. Εντάξει, καλά είναι. Πολλοί κόσμος δεν κινείται, ενώ λένε ότι πλημμυρίζει το νησί, δεν ξέρω πάνω, γιατί φέτος τα μαγαζιά δεν πρέπει να βλέπουν καλά έξω. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Λες,
1: Ναι, βλέπω, ακούω, διαβάζω. Δεν πιάνουμε τώρα τα ξενοδοχεία, πάντα θα έχουν κόσμο. Έτσι, είναι κάτι άλλο το ξενοδοχείο.
0: Από τα all inclusive δύσκολα βγαίνει ο κόσμος. Ή αν θα βγει θα πει για μια-δυο βολτούλες ας πούμε και θα γυρίσει πίσω.
1: Δεν σου είπα, γιατί ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, σκέψου ειδικά τώρα εγώ το έχω καθιερώσει, μάλλον το έχουν καθιερώσει, κάθε Δευτέρα έχω ρεπό. Και θα πάω για σούπερ. Ξέρεις τι γίνεται στο σούπερ. μακελιό. Τα καρότσια των ξένων είναι πιο γεμάτα από τα δικά μας. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τους κατηγορώ. Προς Θεού, έτσι.
0: Εντάξει, ο καθένας προσπαθεί να επεκτείνει τέλος πάντων την ξεκούρασή του με όποιο τρόπο μπορεί. Λογικό είναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Και όταν ξέρω εγώ για ένα δωμάτιο για δύο ανθρώπους θέλεις μίνιμουμ 90 ευρώ, όταν ξέρω εγώ το ξενοδοχείο στα δίνει όλα με 150 ή όταν είναι σε γκρούπα κατεβαίνει περισσότερο η τιμή, πού θα πάει.
1: Έτσι ακριβώς. Και βλέπω και ακούω και γύρω γύρω, έτσι. Τώρα θα μου πεις υπάρχουν και γκρινιάριδες που έχουν την υπερβολή, είχαν μάθει λίγο διαφορετικά. Ξέρω εγώ, δεν βγάζω 50, βγάζω 45, κατάλαβες, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις,
0: mm-hmm,
1: έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από αυτά που έχω δει και με βιντεάκια και έχω ακούσει, ειδικά με την παλιά πόλη, δεν πάει και τόσο καλά. Για τα μαγαζιά πάντα μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Ας ελπίσουμε τώρα που είναι και Αύγουστος και Σεπτέμβρης, που θεωρητικά είναι καλοί μήνες στον τουρισμό,
0: mm-hmm,
1: αλλά με τον Ιούλιο είναι η καρδιά του καλοκαιριού, έτσι. Άσε που τουρισμό έχει το νησί, έτσι και αλλιώς μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Να πάει καλύτερα για να δουλέψουν όλοι.
0: Το ζητούμενο είναι το πόσο μπορεί ο εσωτερικός, τέλος πάντων, ο ντόπιος τουρίστας, να επισκεφθεί η μέρη. Γιατί εντάξει, καλός ή κακός, περισσότεροι έρχονται από το νομό Αττικής και λιγότερο από τις υπόλοιπες πόλεις. Πόσο μπορεί να πάρει ένα πλοίο και να κατέβει, ας πούμε, στη Ρόδο, να πάει σε οποιοδήποτε νησί, τέλος πάντων, με εκεί που έχουν φτάσει τα τακτοπλοϊκά. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Πιστεύω ότι...
0: Μειώνεται πάρα πολύ και ο τζίρος μέσω αυτού.
1: Σίγουρα. Γιατί είναι δύσκολη προορισμή, αλήθεια να λέγεται. Είναι δύσκολη για μας, δηλαδή για τους ντόπιους είναι δύσκολος. Δεν λέω ανέφικτος, αλλά είναι δύσκολος, έτσι. Mm-hmm. Σκέψω ότι το συντριπτικό ποσοστό που δουλεύει η Ρόδος όλα τα χρόνια είναι Εγγλέζοι, Σκανδιναβοί, Γερμανοί, mm-hmm, Ιταλοί, πιο πολύ Εγγλέζοι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή στο γκολ ξέρω εγώ του Messi, it's coming home. Καλά πέθανα και το βράδυ έλειωσα. Και στο 1-0 έγινε μακελιό όταν τους απέφτει το σύμπαν εδώ.
0: Μετά ηρεμήσαν.
1: Το πάω λίγο στο αθλητικό για να ξεφύγουμε από τη μαυρίλα που δεν ξεφεύγεις. Αλλά ρε παιδιά, κοίταξε να σου πω και κάτι τώρα στο αθλητικό κομμάτι. Δεν ξέρω, εγώ από χθες ψιλοχαλάστηκα με το Λιβάη Γκαρσία. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η κίνηση. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κίνηση. Μπορεί να είναι πενταράς.
0: Στα καλά του είναι ένας παίχτης ο οποίος θα σου δώσει λύσεις. Αλλά...
1: Ναι, αλλά πώς το είπες,
0: η κατάστασή του είναι πάντα ένα ερωτηματικό. Δηλαδή να τον έχεις για μια λύση από τον πάγκο, το ακούω. Για βασικούρα...
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλεις αυτόν τον παίχτη, ξέρω εγώ, στο 60, να είναι καλά, μπορεί να σου γυρίσει το παιχνίδι με τις ενέργειές του, με τον τρόπο που απελευθερώνεται, που φεύγει στο ξέφωτο.
1: Δεν το συζητάμε, είναι παιχταράς. Δεν το συζητάμε, αλλά επειδή ακούγαμε τόσες μέρες και ακούμε δεξιά-αριστερά, όχι κάτι από τον Παναθηναϊκό επίσημο, ότι πάει για μεγάλη κίνηση, mm-hmm, για πολύ καλό παίχτη. Ακούγαμε μέχρι και για παίχτη 3 εκατομμυρίων συμβόλαιο. Μιλάμε για το εξτρέμ, έτσι. Mm-hmm. Φίλε, όπως το είπες ο Γκαρσία, δηλαδή να έχεις μπροστά τον Μπελίστρα, γιατί είναι άτυχος και Παντελίδης ο παιδί, πάει.
0: Mm-hmm.
1: Κάνει ένα τετράμινο μες στο νερό.
0: Mm-hmm.
1: Να έχεις τώρα από εκεί το Μπελίστρι που δεν πετυχαίνει ούτε ελέφαντα. Και από πίσω ο Γκαρσία με ερωτηματικά, γιατί πάντα μιλάμε για την ευπάθεια που έχει το παιδί. Δεν μιλάμε για την τεχνική κατάρτιση και την μπάλα, ξέρει. Τον έχουμε δει και με την ΑΕΚ και είναι φωνιάς, έτσι. Τον είχε περάσει και ο Αλμέιδα μπροστά φόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κάνω λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Η ηλικία του μια χαρά το παιδί, δεν λέω. Αλλά κάνω ψηλό... Εγώ δεν ξέρω, φοβάμαι να σου το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Θες μια σιγουριά εκεί δεξιά. Θες μια σιγουριά, δηλαδή. Πάνε, εγώ σε πρέπει να πάρει κάτι πιο έτοιμο. Και όπως είπες, το να είσαι και το Λιβάη από πίσω και να έρχεται. Να είναι καλά το παιδί πάνω απ' όλα. Okay, δεν με χαλάει. Τώρα θα μου πεις όλα θεωρία είναι. Όλα μπορούν να ανατραπούν αυτά και να έρθει το παιδί, γιατί από ό,τι διάβασα ο Παναθηναϊκός πάει για δανεισμό για αρχή,
0: mm-hmm,
1: δεν πάει για αγορά. Μπορούμε να ακούσει και λίγα τζιτζίκια, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: δεκτό.
1: Πάει για δανεισμό, άρα εντάξει, θα περιμένουμε, να μην γκρινιάζω κι εγώ τώρα ενώ κατηγορώ αυτά να τα κάνω. Ας περιμένουμε, μέχρι ώρα πάει καλά ο σχεδιασμός. Και στην ουσία είναι και η καινούργια ομάδα Παναγιώτη.
0: Θέλει να μονταριστεί η ομάδα. Φάνηκε και στα δύο παιχνίδια με την Πάξη. Που εντάξει, καρδιοχτύπησε ο Παναθηναϊκός κακά τα ψέματα στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Ενώ θα πρέπει να το έχει καθαρίσει από το πρώτο. Πήραν και αυτοί θάρρος, κάναν ό,τι μπορέσανε. Δεν είχαν να χάσουν τίποτα. Το παίξανε το παιχνίδι στα ίσια. Εντάξει. Αλλά τελικά μίλησε και φανέλα στο τέλος.
1: Δεν είναι τόσο μίλησε φανέλα. Θα σου πω κάτι. Το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν κακός. Άσχετα με τα λάθη που έγιναν με τα γκολ, οκ, άσχετα αυτό. Εγώ το αφήνω απ' έξω αυτό. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να είναι πολύ πιο σοβαρός.
0: Τουλάχιστον τώρα έχει και βάρα, έτσι. Δηλαδή το δεύτερο γκολ, ας πούμε.
1: Είδες τώρα, Παναγιώτη, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το βάρα τελικά. Γιατί όταν κρίνεται μια τέτοια. Γιατί θυμάσαι και πέρυσι έτσι την Πατσιάκ με την. Πώς τη λέγανε εκείνη την ομάδα, στέλνει την Ευρώπη. Δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά. Και αυτό με το βάρο πρέπει, αφού μπήκε που μπήκε στη ζωή μας, να είναι παντού. Εγώ κλείνοντας, για να μακρηγορήσω,
0: να πω
1: υγεία να και όλος ο κόσμος, να περάσουν καλά όσοι πάνε διακοπές και εσύ όταν πας με το καλό, να επιστρέψετε γερή, ασφαλείς όλοι. Παιδιά, υγεία, αγάπη και πλάκα, δεν θέλει τίποτα άλλο. Τοξικότητα φτάνει. Έχουμε μπουχτίσει, μέχρι πάνω έχει πάει, τέρμα. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και με τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται.
0: Να είσαι καλά, καλά. Πάνω μου. Να είσαι καλά.
1: Πανούλη μου, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά και σε εσένα. Γεια χαρά. Επόμενος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα πάνω.
0: Καλημέρα.
2: Κάτσε να φτιάξουμε λίγο γιατί.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα με ακούς κανονικά έτσι.
0: Ναι.
2: Ο γνωστός
0: συστήσου
2: με τα αποτυχημένα Bluetooth, Γιάννης Ολυμπιακός, είναι αντικειμενικός. Τι έγινε, τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, υγεία. Εντάξει, ξέρεις, δεν ξημερώνουν ωραίες μέρες. Τι να κάνεις, δεν το συζητήσω.
2: Εντάξει, αυτό δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Παναγιώτη μου, να ξεκινήσουμε από τι. Θα φαίνεται, πώς το λένε, ανθρώπινο λάθος θα φανεί. Ωραία. Δεν μας είπαν όμως γιατί θα φανεί ανθρώπινο λάθος. Όταν ο άλλος δουλεύει 16 και 18 ώρες την ημέρα με αυτές τις συνθήκες, πώς να μην γίνει το ανθρώπινο λάθος. Ας μας εξηγήσουν όλοι αυτοί
0: και με τέτοιους ανέμους σε αυτά τα μέσα δεν θέλει πολύ να γίνει το λάθος.
2: Ναι, απλά λέω όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες με τις γραβάτες, ας μας εξηγήσουν πώς γίνεται να μην γίνει ανθρώπινο λάθος όταν δουλεύουν αυτές τις ώρες αυτοί οι άνθρωποι και με αυτές τις συνθήκες, σαφώς. Πάλι στο ανθρώπινο λάθος θα πάμε, δηλαδή.
0: Πού θα πάμε.
2: Και μετατέπειτα το ανθρώπινο λάθος πήγε.
0: Τι φταίει,
2: δηλαδή,
0: ξέρω εγώ, ο υπουργός περιβάλλοντος, ποιος φταίει.
2: Όχι, εννοείται ότι όχι. Εννοείται ότι και στα Τέμπη έφταιγε μόνο ο Σταθμάρης.
0: Ο Σταθμάρης.
2: Έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Έτσι γίνεται. Γιατί να ξεκινήσουμε από πού, από τις περικοπές.
0: Να ξεκινήσουμε τώρα, διαβάζεις τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ας πούμε, και λες, εντάξει, ποιος ήταν αυτός ο οποίος έστελνε τις άδρες, ας πούμε, στους ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν και μονιμοποιήσεις και αυξήσεις μισθών και τα λοιπά, και λες, μάλλον θα ήταν κάποιος άλλος.
2: Πέρα αυξήσεις στους
0: παπάδες,
2: για να κάνουμε το σταυρό μας καλύτερα.
0: Να μαζέψουμε ψήφους διαμέσου του σταυρού μας.
2: Μάλιστα.
0: Όχι.
2: Εντάξει.
0: Γιατί επιτελούν έργο οι άνθρωποι. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς.
2: Εντάξει, δεν διαφωνώ εγώ. Επιτελούν έργο. Καλά κάνουν, εντάξει. Αλλά και αυτοί που επιτελούν πιο βαρύ έργο από αυτούς δεν πρέπει να πληρώνουν αναλόγως.
0: Εντάξει, μετά το δουλεύουν και τρεις μήνες και μετά κάθονται. Αυτή είναι η.
2: Το εξίσου σημαντικό.
0: Τα έχουμε ακούσει από επίσημα χείλη αυτά, δηλαδή. Όχι.
2: Ναι. Το εξίσου σημαντικό. Το εξίσου σημαντικό, το οποίο πρέπει να, και ξέρεις, να πάμε στην ετυμολογία ήρωας. Σαφώς και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν. Είναι κατά μία έννοια ήρωες. Γιατί αυτοί που χάνονται εννοώ, και αυτοί που ρισκάρουν, γιατί στην κυριολεξία ρισκάρουν, γιατί άλλο θα σου πυρόσβεση και άλλο πυρόσβεση γενικό. Δηλαδή, να καταλάβουμε ότι έχουν πετσοκόψει στην κυριολεξία. Τους κάνουν εποχικούς, τους πληρώνουν τους ανθρώπους δύο-τρεις φορές το μήνα, δύο φορές το χρόνο, τρεις φορές το χρόνο, για να τους έχουν μόνο για το καλοκαίρι, έτσι. Και μετά
3: Και μετά βγάλει τα πέρα, ξέρω εγώ.
2: Πάλι πώς το λένε, περιμένετε 8 μήνες για να σας ξαναπροσλάβουμε για ένα τρίμηνο το καλοκαίρι που δεν γίνεται και τίποτα. Το καλοκαίρι δεν σβήνονται οι φωτιές. Το χειμώνα σβήνονται οι φωτιές, με ποια έννοια? Με την προετοιμασία και με την πρόληψη που πρέπει να κάνεις. Θα μου γυρίσουν τώρα κάποιοι και θα μας πούνε ότι μα γίνεται παγκοσμίως. Ναι, εντάξει, παγκοσμίως γίνεται, εντάξει. Αλλά...
3: Κοίταξε, παγκοσμίως δεν ξέρω καμιά χώρα κάθε καλοκαίρι να καίγεται.
2: Ναι.
3: Το ότι υπάρχουν μεγάλες πυρκαγιές, ναι. Στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στις χώρες όπου ξέρεις, ανεβαίνει και λίγο η ξηρασία και τα λοιπά. Ναι, το ακούω. Αλλά κάθε χρόνο. Και εντάξει, υπάρχει ένα πολύ άσχημο ρεκόρ, ας πούμε, που τρέχει εδώ και 7 χρόνια. Πάρα πολύ άσχημο ρεκόρ για την καμένη γη.
2: Λίγα νομίζω λέγες. Εγώ το έχω δίχως υπερβολή, γύρω στα 40 χρόνια, όχι στην ποσότητα που υπήρχε. Δηλαδή ότι πλέον δεν φτάνει στη θάλασσα για να σβήσει πλέον. Είναι και το θέμα ότι ο φαύλος κύκλος που δημιουργείται θα τον ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή ποιότητα ζωής όσον αφορά τα αναπνευστικά μας και τα λοιπά θα είναι τραγική. Το χειμώνα θα βρέχει λιγάκι έντονα
3: και
2: θα πνιγόμαστε. Mm-hmm. Και πάει λέγοντας.
3: Εντάξει, δηλαδή μιλάς για μια χώρα όπου ο μισός πληθυσμός και παραπάνω κατοικεί σε έναν νομό.
2: Ναι. Ναι, σωστά.
3: Έτσι, δηλαδή και να πεις ότι ήταν καμιά άθλια χώρα να πει που να πάω να μείνω, ας πούμε, γιατί την έχουν κάνει μια απέραντη βιομηχανία, ας πούμε, την υπόλοιπη χώρα. Δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ όμορφη χώρα αντικειμενικά και ο λαός της επιλέγει ο μισός και παραπάνω να μένει σε ένα νομό. Και μάλλον ίσως και αναγκάζεται εντός εισαγωγικών, να το πούμε και έτσι, αναγκάζεται λόγω των πολιτικών διαχρονικά που εφαρμόζονται σε αυτήν εδώ τη χώρα, να είναι στο νομό Αττικής.
2: Ακριβώς, γιατί σου λέει εδώ είναι οι δουλειές, την αποκέντρωση την κυνηγάνε χρόνια.
3: Βέβαια.
2: Αυτό γίνεται μέσω της... Κοίταξε, η Ελλάδα τώρα πραγματικά είναι ευλογημένη και καταραμένη ταυτόχρονα. Τι εννοώ ευλογημένη? Ότι είναι μια χώρα η οποία με αυτό το επέδαφος που έχει θα μπορούσε ανετότατα να είναι αυτάρκης στο να ταΐσει τους πολίτες της και είναι και καταραμένη ταυτόχρονα γιατί επιλέγει ο ίδιος ο λαός, συνυπεύθυνος πάντα, τα ίδια πρόσωπα να τον σώσουν που τον έχουν καταστρέψει. Που είναι συγκεκριμένοι.
3: Μα τα αλήθεια είναι, πιστεύεις, ας πούμε τώρα, ότι αν μπορούσες να κάνεις εξόρυξη σε όλους, ό,τι έχεις τέλος πάντων, και εντάξει υπάρχουν και προβλήματα με τους Τούρκους και τα λοιπά, ειδικά στο θαλάσσιο χώρο για το ποιος θα πάρει ένα ξεροκόμματο από τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα έρθουν να αντλήσουν τα πετρελαία, το χρυσό, ας πούμε, πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και τα λοιπά.
2: Δεν πλέον κυριαρχία, ρε φίλε, σαν κράτος απέναντι στη χώρα σου. Δεν υπάρχει κυριαρχία της Ελλάδας πλέον. Την έχεις δωρήσει. Οπότε αποφασίζουν άλλοι για σένα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ εύχομαι... Τι να ευχηθώ, ξέρεις. Έχω ένα μότο. Όταν αρχίζουν οι πολλές ευχές, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι λέω. Και ισχύει για όλα αυτά. Για όλα, έτσι. Από θέμα υγείας, ως θέμα οικονομίας, στα πάντα. Όταν αρχίζουν οι πολλές ευχές, πάει να πει ότι πλέον έχει φύγει από τις δικές δυνατότητες το πράγμα.
3: Και περιμένεις κάτι αόρατο να σε σώσει ενδεχομένως. Ναι.
2: Σε ένα υπέρτατο... Mm-hmm. Ναι, σε κάτι υπέρτατο να σε σώσει. Εδώ, αυτό το πράγμα με την Ελλάδα είναι πλέον μόνο στο υπέρτατο. Είναι τόσο κακά δομημένη η χώρα, τόσο άσχημα δομημένη, που είναι στην κυριολεξία παλάτι στην άμμο, ρε φίλε. Δεν είναι. Με τι, με το μάτι, λένε για το μάτι τώρα, ένα τελευταίο. Λένε για το μάτι. Μα το μάτι, ρε φίλε, χτίστηκε από κάτω, δηλαδή δίνοντας χρηματάκια από κάτω, σε πολεοδομίες, σε τέτοια, με τις ευλογίες κάποιων υψηλά ιστάμενων, για να χτιστεί σε πευκόζητη περιοχή που ξέρουμε όλοι ότι απαγορεύεται όπου υπάρχει πεύκο να χτίζεις, να χτίζεις το μάτι. Και όποιος ξέρει το μάτι, ξέρει ότι είναι ποτέ... ...παγίδα. Και ότι μέχρι τώρα ήταν τυχαίο γεγονός ότι δεν είχε γίνει.
3: Και δεν είναι μόνο το μάτι, έτσι, δομημένο.
2: Και καθαρά θεματίζεις τώρα, τι να συζητάμε. Δεν θα μείνει τίποτα. Ευτυχώς έχουμε θάλασσα. Ευτυχώς έχουμε θάλασσα και κάποια στιγμή σταματάει. Δηλαδή το λέω πολύ ρεαλιστικά. Τώρα τι να μαυρίσουμε, τι να μην μαυρίσουμε. Μπορείς να μαυρίσεις δηλαδή. Το ότι κοιτάμε ρεαλιστικά τα πράγματα ή να το πω και χειρότερα, κοινικά τα πράγματα έτσι όπως είναι, μαυρίζουμε μια κατάσταση, μαυρισμένη από μόνη της.
3: Εντάξει ρε παιδιά, εκεί στις τηλεοράσεις, το είδαμε ας πούμε, το τραγικό γεγονός. Φτάνει, στο repeat, εκεί ένα παράθυρο να παίζει, να παίζει. Φτάνει. Υπάρχουν και άνθρωποι, εντάξει, ο ένας είναι δανός, πιθανώς δεν παρακολουθεί η οικογένεια, ας πούμε, μαθαίνει τα μαντάτα, δεν βλέπει ελληνική τηλεόραση. Τώρα τον άνθρωπο, ας πούμε, ξέρω, έχει μάνα, πατέρα, αδερφή, ξέρω εγώ, παιδιά, τη διάολο.
2: Σταματήστε. Το λέω, συγγνώμη που το λέω έτσι.
3: Σταματήστε.
2: Έχουν να πουλήσουν είδηση. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εμένα αυτό μου δείχνει η στάση γενικώς όλα αυτά τα χρόνια των καναλιών. Πουλάνε ό,τι πουλάει και ό,τι είναι μαυρίζει, ό,τι τέτοιο θα στο πασάρουν στη μούρη. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Δεν τη μαυρίζω εγώ την κατάσταση. Μαύρη είναι από μόνη της. Εντάξει.
3: Έγινε. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ.
2: Καλέμε, Πάνο.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο Bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Bwin Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Ένα γρήγορο πέρασμα τα μηνυματάκια σας για να συνεχίσουμε με γραμμές. Περιμένουν δύο φίλοι σε αυτές. Ποιος την έφερε την έγκυο εδώ? Εγώ, γιατρέ, να σας εμπιστευτώ. Ναι, είμαι φερ έγκυος, λέει ο Εγώπτης Ασφάλτου. Καλημέρα Πανούλη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα πάνω από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αεκτζής. Όταν βάζεις αυτό το τραγούδι μας φτιάχνεις την μέρα. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, λέει ο Θοδωρής Ταξί. Καλημέρα στα Βελερία Τίρναβου στο Δημήτρη. Καλημέρα πάνω. Δεν έφταναν όλα τα δυσάρεστα. Είχαμε αργά χτες βράδυ και την απώλεια του σπουδαίου παραδοσιακού μας μουσικού Λάκη Χαλκιά. Δεν το είδα αυτό. Και παίξαμε χτες, ρε φίλε, Λάκη Χαλκιά. Κάτσε, περίμενε να μήπως είναι συνωνυμία. Ναι, okay. Παίξαμε χτες στο Σταύρο Λάκη Χαλκιά. Απίστευτο. Απίστευτο. Παίξαμε χτες στη φάμπρικα. Μάλιστα. Μάλιστα, δεν το είχα δει. Μάλιστα,

0: Όλες τις μέρες με την ανυπαρξία των διοικούντων, Μάικ από Λορνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα φίλε Πάνο, καλή εβδομάδα σε εσένα και όλη την παρέα, Σπύρος Αϊκάρα πάντα και παντού. Επιβεβαιώνω για τα καρότσια των ξένων, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Καλημέρα Πάνο, επειδή δεν ακούστηκε πουθενά τρεις μέρες, να θυμίσουμε ότι ο περιφερειάρχης της Αττικής λέγεται Νίκος Χαρδαλιάς. Ναι, βεβαίως, βεβαίως λέγεται Νίκος Χαρδαλιάς. Και εκτός των άλλων, και αυτός και ο προηγούμενος περιφερειάρχης, εδώ απέναντι ας πούμε, που έγιναν όλα τα έργα για, να, για την, πώς το λένε, για τη δημιουργία του, της καινούργιας Ποσειδόνος, τα σχέδια είχαν, ξέρω εγώ, παρκαγιά στο ενδιάμεσο, πράσινο, χώρος κτλ. Αυτή τη στιγμή απέναντί μας υπάρχουν τσαντερία κάτω από τις γέφυρες. Ούτε τα απλά δηλαδή. Για δεν πάτε να... Ο άλλος κατάλαβε από τις προηγούμενες κουβέντες ότι φταίνε οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κατασβέσουν και απαντάει. Για δεν πάτε να σβήσετε εσείς ρε παιδιά που τα ξέρετε όλα τις φωτιές και βγαίνετε στα ραδιόφωνα και στέλνετε μηνύματα αφού τα ξέρετε όλα. Εντάξει, καλημέρα φίλε, ρίξε λίγο νεράκι μπόλικο μάλλον στο πρόσωπό σου και ένα μπανάκι ίσως να κάνει ακόμα καλύτερο. Παναγιώτη, δεν έχουν τσίπα στη τηλεόραση. Πλέον τη μία δείχνουν φωτιές και κλαίγονται δυστυχώς. Τα καπάκια διαφημίζουν κουφώματα και δείχνουν σπίτια μέσα στο δάσος και καπάκια χορεύουν τσίφτε τέλεια. Καλημέρα. Αυτό με τα κανάλια που παίζουν σε λούπα το δυστύχημα με τα ελικόπτερα δυστυχώς είναι ότι χειρότερο. Χθες μέτρησα μόνο ένα κανάλι με την λούπα, το έπαιξε 98 φορές. Καλημέρα στον επόμενο. Καλή εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ ναι.
0: Εσύ είσαι.
1: Ωβρε. Εγώ είμαι αυτός που σου είπα από το Αίγιο και τα λοιπά.
0: Α,
1: πριν από λίγο.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, αλλά τι γίνει τώρα, οδηγώ, αλλά θα σου μιλήσω τώρα. Εγώ τώρα, εντάξει, πάω σε γεωπόνος, μου πάω σε βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο, είναι γεωπόνος, οχταμηνίδης φοβερός δηλαδή, δεν είμαι καθόλου μόνο υπαλλήλος. Δεν έχουν ανάγκη, υπηρεσίες να παίρνουν μόνο μου υπαλλήλοι. Δεν παίρνουν ποτέ. Και πάω με 8, δεν μου 8 και τα λοιπά. Και είμαι και 53 ετών, δεν είμαι για να μπορώ παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα μιλάμε, εδώ είμαι τώρα εδάπεδο, ευθεία και θα πάω σε κάτι 1200 μέτρα, ας πούμε, καταλάβεις, έτσι.
0: Μάλιστα. Και η δουλειά που κάνεις εκεί είναι...
1: Εκτιμητής, δηλαδή εκτιμά ότι ζημιά έχουν πάθει παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Και σε όλους βάζω παραπάνω από ό,τι έχουν, γιατί θέλω τον παραγωγό το πρώτο κύτταρο της κοινωνίας γενικά, όπως παράγει είναι ο πρώτο κύτταρο, δηλαδή, έτσι. Όχι για τα χθεσινά, αυτό και τα λοιπά. Δεν θέλεις να απαντάς σε κάποιον που σου λέει κάποια πράγματα ή σου λέει είσαι δεξιός, αριστερός κλπ. Ωραία, ό,τι και να είσαι ο καθένας, ό,τι είναι ο καθένας, έχει μια ιδεολογία. Η ιδεολογία δεν είναι συνάδει κιόλας με τις απόψεις και τα πιστεύω. Δηλαδή, ωραία, έχει μια άποψη ιδεολογική, εσύ, ο άλλος, ο Δίνα, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε κάποιες απόψεις που είναι καθαρά και συγκριτικά με άλλες απόψεις. Σωστές.
0: Το σωστό, ξέρεις κάτι, είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Το τι είναι σωστό και τι λάθος, έτσι. Τώρα να έχεις ακούσει τις κουβέντες που κάναμε με δύο ανθρώπους και να λες, ας πούμε.
1: Όχι, για τα μηνύματα, για τα μηνύματα.
0: Ναι, ακριβώς. Το να λέει γιατί δεν πάτε εσείς να σβήσετε τη φωτιά. Λες και τα βάλαμε, ας πούμε, με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε να σβήσουν.
1: Εγώ λέω χθες και προχθές που σου λέγανε κάποια άλλα πράγματα.
0: Εντάξει. Συνηθισμένα αυτά.
1: Γιατί αυτό δεν πάνω και έτσι και αυτό και εκείνο και σε έχουν βάλει και δεν πας σε άλλο σταθμό να πιες άλλη δουλειά και να μην πάρει. Αυτό άκουσα. Ήμουνα το πριν και το άκουγα. Ναι, και του λες να κάνω κάπου την πόρτα για να μπω και η παιδιά ήρθαν μπάρδερ μου. Το θυμάμαι τι είπες. Άκουσα, χτύπησε το τραπέζι εκεί πέρα. Δεν ασχολούμαι. Ωραία, πέρα από αυτό, εντάξει, το να χάνονται κάποιες ζωές. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα που έγινε προχτές, χθες, είναι λάθος. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων για να μπορώ να αποφασίσω, να βγάλω. Απλά είμαι στεναχωρημένος με αυτό που έγινε. Το ότι κάποιοι άνθρωποι παλεύουν. Και αν δεν υπάρχει συντονισμός από αλλού, λες συντονιστής μέσα. Αυτό δεν ήταν συντονιστής, ήταν μεταφραστής, δεν ήταν να το πούμε.
0: Μεταφραστής ήταν, διότι φαντασού ότι αυτά έχουν ασυρμά τους και επιχειρούν με βάση κάποιο σχέδιο, οπότε πρέπει να εξηγήσεις στον άνθρωπο δίπλα τι πρέπει να κάνει.
1: Το ανώ, στα αγγλικά και στον άκρη, κατάλαβες. Αυτό μεταφράζεται.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει, μπορεί να ξέρουν δύο-τρία πράγματα παραπάνω να έχουν μια εμπειρία. Αυτά δεν είναι συντονιστές. Συντονιστές είναι από κάτω συντονιστές.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Από κάτω, από το είδα από στους νησίς που κάτω.

0: Δεν και μην πω τότε κάνει. Και αυτός κανονίζει τα τέτοια. Δεν πάει πάνω να πετάξει και να σκοτωθεί.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν και μαζί με τα αεροσκάφη, ας πούμε, και να παρατηρούν.
0: Εντάξει, λένε δύο-δύο ήταν. Δύο, ένα αυτό και ο οδηγό και ο μοντέλο.
1: Φαντάζομαι ότι είχε και άλλα ένα αέρια μέσα που πιθανότατα κάποιοι συντονιστέ να ακολουθούν και κάποιο δρομολόγιο μαζί. Δεν ξέρω.
0: Όπω σε αντιφάση, δηλαδή, όπω πήγε το. Το έχω 10.000 φορέ που θα δω να καταλάβω τι έχει γίνει. Ή το πήγε η πια ανέμου. Να μην είδε. Δηλαδή, ο άλλο. Του λέει, δεν δουλεύει το άλλο το ελικόπτερο. Δηλαδή δεν ξέρω, ή το οποίο είναι ανέμου και που θα
1: πάνε. Δεν είναι απίθανο να φταίει σε μεγάλο ποσοστό κάποιο δυνατό άνεμο. Έτσι όπω εισέγει.
0: Λοιπόν, για άλλο λίγο θέμα, τι θα να πω, παραγώσουμε εδώ γενικά. Πάμε για Λιβάη τώρα. Δηλαδή ισχύει αυτό που λέει για α πούμε δανεικό. Όχι, μη οψιόν βασικά.
1: Αυτό περί οψιών πρέπει να το δω λίγο, αλλά...
0: Ας την οψιών, αλλά πάμε για Λιβάη παραδικά τώρα, για δεξί εξτρέμ και φόρο. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτός δεν παίζει δύο, δεν παίζει κανονικά, ήταν στην ΑΕΚ, ήταν εξτρέμ, αλλά παίζει φόρο στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι, τον βάφτισε ο τέτοιος, ο Αλμέιδα φόρο. Ποτέ δεν ήτανε. Ο Αλμέιδα τον έκανε φόρο. Ο άνθρωπος πάντα ήταν εξτρέμ.
0: Ναι, δεν είναι απλά φυσικά. Σαν φόρε έπιασε με τον Αλμέιδα, δεν
1: ναι,
0: είναι ότι δεν
1: okay, δηλαδή ότι μπορεί να σου παίξει και εκεί. Μπορεί να σου παίξει και εκεί. Γιατί και άλμα έχει και την κεφαλιά την έχει τέλος πάντων και τη φάση είναι μέσα.
0: Είμαι πολύ παναθηναϊκός, πάρα πολύ παναθηναϊκός. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω από τα μικρά μου χρόνια, τώρα σου λέω 53 είναι. Είμαι, δηλαδή δεν είμαι θα ήμουν ΑΕΚ, δηλαδή δεν υπάρχει να ήμουν άλλη ομάδα. Θα πούν κάτι ότι δεν είμαι παναθηναϊκός κάποιον τώρα. Αλήθεια σου λέει τώρα. Ο Μάγερ καλό πέφτει. Εσύ τι είχες, για εγώ είδα δύο πράγματα, δεν μπορεί να με χαϊλάς να καταλάβω τι.
1: Ακριβώς. Αν δεν το δεις τον παίχτη, δηλαδή μπορείς να δεις ας πούμε highlights του Πελίστρι πριν έρθεις στο Παναθηναϊκό. Να πεις ότι άλλος παίχτης ρε φίλε. Αλήθεια τώρα.
0: Αν δεν το γνωρίζεις, εντάξει, δηλαδή να κάνεις να δεις μάτ, ας πούμε.
1: Και επίσης πρέπει και ο παίχτης να ταιριάξει με την ομάδα, με την πόλη και τη χώρα που έχει έρθει. Είναι πολλά. Δεν είναι δηλαδή.
0: Θα μπουν τη ΜΕΚ. Θα μπουν τη ΜΕΚ. Άρα λέω για τον Δύο Νίκολης, κάτι έχει δει. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν το είδε.
1: Με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον Νίκολης και τον Ριμπάλντα που σχεδιάζουν υποτίθεται την ομάδα, κάτι έχουν δει προφανώς. Λένε λοιπόν, ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Okay,
0: ωραία, αλλά... μην κουραγάλω το γραμμά σου πω κάτι. Τελευταίο, δεν χρειάζεται να αναλώνεσαι σε διαφόρους σου λογικά, σου κούπου θα ακούω εκεί που θα ακούω εγώ γελίως, έτσι. Γιατί τώρα είπες ότι είμαι την Πέμπτη, όλα τα ξέρω για σένα, μην νομίζεις, σε έχω φακελός. είμαι μισοταγκεκός ο φακελός, εσύ θα ξέρεις. Είμαι αδονικός. Λοιπόν, παίρνεις άδεια μετά, φεύγεις.
1: Όχι, απλά γίνανε οι βάρδιες. Θα λείψω τρεις μέρες, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή και μετά ξέρω, ξεκινάμε βάρδια στις 12 το μεσημέρι, ας πούμε.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Δεύτερα, 10 Αυγούστου.
0: Άποψη μου, όχι ότι με 53 δεν σημαίνει και εσύ, η ίδια ηλικία σου δεν είναι από ό,τι έχω καταλάβει.
1: 47 είμαι.
0: Ναι, μπράβο. Υπάρχει το 98,4, χτύπα την πόρτα. Υπάρχει η αριστερά, FM, χτύπα καμιά πόρτα. Και τέτοια. Βέβαια και θα στην κλείσουν την πόρτα γιατί πρέπει να βγει. Όχι. Το κουέφεμ. Δεν γίνεται παιδιά. Ρε παιδιά. Όταν ακούμε μια εκπομπή. Συγγνώμη δεν το λέω σε εσένα αυτό. Παιδιά. Όταν ακούμε μια εκπομπή. Σπορ FM. Δεν χρειάζεται να έχει. Λέει. Η πρώτη εκπομπή που άκουσα από τον Μπραδάκη. Και τώρα που ακούω. Λέει. Εκπομπή. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Με στυλ αθλητικό. Καταλάβετε τι πάρει το στυλ. Στυλ αθλητικό. Σημαίνει υπάρχει κι άλλα στυλ. Όχι μόνο αθλητικά. Εσείς οι ακροατές καταλάβατε αυτό. Που σημαίνει δεν θέλετε 6-10 να ακούτε το μπάνο. Ακούσω 12 δέσεις. Σας μπορούμε.
1: Φίλε, χτες ξεκίνησε ο Τσανάκας στις 10 μέχρι τις 12.
0: Τον άκουσα.
1: Εντάξει, χωρίς ξέρω εγώ καμιά. Πώς το λένε, ήταν Κυριακή. Και εδώ ερχόντουσαν μηνύματα. Το παιδί έλεγε ειδήσεις, πράγματα που ήξερε.
0: Εσύ τι ώρα έφυγες, 2.
1: Εγώ έφυγα 12 από την κονσόλα, 2 έφυγα από το σταθμό.
0: Ναι ρε, αυτό, sorry εδώ, δηλαδή, ναι ρε, άλλο, ξέρω ότι αλλάζατε εσείς και πάρει και έρχεται ξέρω κάποιος άλλος, μου ξέρω να έρθει ο κεφαλός, δηλαδή ποιος είναι μέσα, ξέρω.
1: Όχι, ήδη, πώς το λένε, ποιος ήρθε χθες, ο νέαρχος σε κάτι στην κονσόλα.
0: Ω ναι, εγώ και άλλο, εντάξει, όλοι σας ξέρουμε τα νόματα, όχι σας ξέρουμε τα δικά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ξεκινάει ο Τσανάκας και ξεκινάει το παιδί με ειδησούλες και τα λοιπά. Λέει ότι ρεπορτάζ θα έχει από τις 12 και μετά στον Παναγιώτη τον Κεφαλά. Και εντάξει, άφηνε να παίξει και λίγο παραπάνω μουσική, γιατί δεν είχε καμιά τρελή, ρε παιδί μου, ξέρεις, επικαιρότητα Κυριακή πρωί, 10 η ώρα.
0: Όχι, και δεν είχε τίποτα.
1: Ρε φίλε, το τι καντήλια του στείλανε του ανθρώπου, ας πούμε.
0: Για σένα.
1: Όχι, γιατί και αφήνεις και παίζει μουσική και δεν μιλάς και αυτά. Τι να σας πει, ρε φίλε, 10 η ώρα το πρωί, Κυριακή.
0: Όχι, μα μίλαγε, δε, κάτσε,
1: συγγνώμη. Θέλει ο άλλος να ακούει το.
0: Άρχισε να μιλάει και ώρα, μίλησε μετά, λέει, παιδιά, αυτό είναι για τον Μπάουκ, αυτό είναι για την Νέκα, αυτό είναι για την.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Ο άλλος σηκώνεται όμως 11 η ώρα και θέλει να ακούσει εκείνη την ώρα αυτό που θέλει να ακούσει.
0: Για τις φωτιές. Μετά βγήκε η μπάσκετ, βγήκε και θυμάμαι πιο γάνο και βαλάς.
1: Κεφαλάς. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ο άνθρωπος άρχισε να μιλήσει για τις φωτιές. Τι να πει, αυτό είναι το γεγονός, θα πει για τα πανηγύρια. Θα πει για πανηγύρια στο τάδε γεγονός. Δεν γίνονται αυτά. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι αυτό. Ότι εσύ κρατάς το διαδικασίο σου. Δεν χτυπάς καμία πόρτα, όσους έχουν εκεί πέρα, εσύ να κρατάς το διαγάσεις. Αυτό ήταν να πω.
1: Έγινε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε.
0: Ωραία, προχωρά, συγγνώμη, έτσι.
1: Ναι, έγινε, να είσαι καλά.
0: Πολλά μου λόγια, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, γεια σου, καλή δουλειά. Επόμενος, καλημέρα.
2: Επιτέλους.
1: Καλημέρα. Ω, πού είσαι ρε. Πόσο καιρό έχω να σ' ακούσω.
2: Αχ, τι ακούμε τώρα, από πού να ξεκινήσω.
1: Βάλτε σε μια
2: σειρά. Τι ώρα να μιλήσω. Α, Γιάννη, δεν υπάρχει ΚΚΕ, πώς το είπες, FM. Υπήρχε.
1: Επολύθη, επολύθη.
2: Λοιπόν, υπήρχε αριστερά στα FM.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.

0: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά μετά το Σαββατοκυριακό. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Είναι η πρώτη εκπομπή, πρώτη πάσα του μήνα Αυγούστου. Έχοντας φτάσει σήμερα στην τρίτη μέρα του τρίτου μήνα, επίσημα τουλάχιστον, του καλοκαιριού, του φετινού καλοκαιριού. 3 Αυγούστου, λοιπόν, το πρωινό και τη σημερινή μέρα σας βρίσκει συντονισμένους στους 95 στα FM. Θυμίζω, στους 90 στα FM μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα, εντός και εκτός συνόρων. Μπαίνουμε και πάλι σε μια εβδομάδα με αγωνιστική δράση, σε μια εβδομάδα κατά την οποία συνεχίζονται οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Από τις 4 ομάδες συνεχίζουμε με 3. Ενώ σήμερα έχουμε και κληρώσεις. Μεσημέρι, λίγο μετά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, κληρώσεις για 4ο προκριματικό. Θα μάθουν πιθανούς αντίπαλους οι ομάδες μας σε περίπτωση που πάρουν την πρόκριση. 2 από τις 3 θα μάθουν και πιθανούς αντίπαλους, ακόμη και στο ενδεχόμενο να μην προκριθούν. Μεταφέρονται από Europa League σε Conference League. Πιο συγκεκριμένα αυτό ισχύει για Ομόνια και Πάφο. Είναι και ο μήνας που μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά, όσο θα περνούν οι μέρες του, στην έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Μπαίνουν όλες πλέον οι ομάδες στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, του προγραμματισμού. Είναι αλήθεια ότι για αρκετές τώρα έτσι μέρες δεν έχουμε την έντονη κινητικότητα στα μεταγραφικά. Ως ένα βαθμό είναι και δικαιολογημένο, φυσιολογικό. Έχουν μειωθεί πλέον οι ανάγκες. Είναι πιο λίγες οι κινήσεις που απομένουν για κάθε ομάδα μέχρι να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός. Έχουμε ακόμη δρόμο, θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε έτσι πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα και σε αυτόν τον τομέα οι ομάδες μας. Εύχομαι τα καλύτερα κατά το ξεκίνημα της σημερινής μέρας και της νέας εβδομάδας. Αντιλαμβάνομαι, μπαίνουμε και στον μήνα που οι περισσότεροι θα κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Κάποιοι έχουν ήδη πάει, κάποιοι έχουν ήδη ολοκληρώσει με τις άδειές τους. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν σας βρίσκει το σημερινό πρωινό, καλά να είστε, καλά να περνάτε. Υγεία πάνω απ' όλα. Όταν υπάρχει υγεία, όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Καλή ξεκούραση σε όσους αρχίζουν έτσι από σήμερα ή από τη νέα αυτή εβδομάδα ή και από το τέλος της προηγούμενης φυσικά την περίοδο της ξεκούρασής τους. Καλή επιστροφή για όσους επιστρέφουν, έχοντας επιλέξει το μήνα Ιούλιο για την καλοκαιρινή τους άδεια, και υπομονή για όσους ακόμη περιμένουν τη σειρά τους. Θυμίζω την εκπομπή Πρώτη Πάσα την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ, και με προγράμματα Cube από την ΣΥΤΑ μπορείτε να έχετε όλες τις υπηρεσίες σε ένα μόνο λογαριασμό και για όλη την οικογένεια. Ακόμη πιο οικονομικά, ακόμη πιο άνετα, τα προγράμματα Cube από την ΣΥΤΑ φέρνουν όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό και όλα γίνονται πιο απλά. Fiber 1 Gbps, στα περιόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό, το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα ακόμη προνόμια αποκλειστικά στα προγράμματα Cube. Δείτε και μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. 29.50 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Έστειλε και σήμερα πρώτος την καλημέρα του και όπως πάντα και σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή, ο πράσινος κυνηγός. Και καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Ανταποδίδω, ευχαριστώ. Ημέρα κληρώσεων γράφει σήμερα. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην μας πέσει πιο δύσκολη γράφη για την Ομόνια, βέβαια. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Θυμίζω και στο 29.50 συνεχίζουμε, δώσαμε και τα εισιτήρια διαρκείας την περασμένη Παρασκευή. Συνεχίζουμε πλέον διαγωνισμό για τις 50 διπλές προσκλήσεις και για τα 4 παιχνίδια του φετινού τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χανδριώτης. Του τουρνουά που φέρνει κάθε χρόνο στην Κύπρο μπασκετικό θέαμα υψηλού επίπεδου. Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάβι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου, οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν φέτος. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τα τέσσερα παιχνίδια στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Η πρόσκληση που σας δίνουμε αφορά και στα τέσσερα, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όλα. Η πρόσκληση που σας δίνουμε είναι διπλή. Αυτός που κερδίζει επιλέγει με ποιον ή ποιαν θα πάει να δει τα παιχνίδια. Μηνύματα στο 2950, μπάσκετ γράφεται μπροστά, ακολούθως ονοματεπώνυμο, ηλικία και ηλεκτρονική διεύθυνση, email, γιατί όσοι θα κερδίσουν, οι 50 δηλαδή, θα τους σταλεί στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, στο email τους, η διπλή πρόσκληση. Έτσι απλά, χωρίς να χρειαστεί να παραλάβετε από πουδήποτε αλλού. Μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, ηλεκτρονική διεύθυνση, για να διεκδικήσετε τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Πάμε να ρίξουμε και σήμερα την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε σήμερα. Είχαμε χθες βράδυ και μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό. Ολοκληρώθηκαν οι κοινοπολιτιακοί αγώνες και στην τελευταία μέρα των αγώνων η Κύπρος πανηγύρισε χρυσό μετάλλιο στον τζούτο πιο συγκεκριμένα. Θα το δούμε και αυτό στις εφημερίδες, θα τα πούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Το τέλος είχε και χρυσάφι, γράφει η Super Sport στο πρωτοσέλιδό της για την επιτυχία στον τζούτο. Οι κοινοπολιτιακοί αγώνες της Σκωτίας έληξαν με τον εθνικό ύμνο της Κύπρου και τον Γιάννη Αντωνίου στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με το χρυσό μετάλλιο. Πάμε στα ρεπορτάζ για το ποδόσφαιρο να δώσουν τις απαντήσεις. Ρεπορτάζ Ομόνιας, οι ήδη παίχτες θα δώσουν πάλι χαρά στους φίλους της Ομόνιας. Θα τα παίξει όλα για όλα για την πρόκληση στο Europa League. Γράφει για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Κρατάει τα κέρδη, βλέπει μπροστά. Ρεπορτάζ ΑΕΚ που στρέφει πλέον την προσοχή της αποκλειστικά στις εχώριες διοργανώσεις. Πάφος FC στοχεύει ψηλά με Κουαντρέδη, το όνομα επιθετικού που βγήκε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες. Στοιχήματα εν ώψη νέα σεζόν, σε εισαγωγικά στοιχήματα ένθεν και ένθεν για την ανόρθωση. Νέοι με χαρακτήρα, η αξιολόγηση των νέων ποδοσφαιριστών του Άρη. Κινείται σε πολλά μέτωπα, ρεπορτάζ ΑΕΛ που έχει και σήμερα φιλικό, έχει πάει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, θα τα πούμε. Με πλάνο στην τελική ευθεία προετοιμασίας και προγραμματισμού στο ρεπορτάζ από ΑΕΛ το θέμα και η πρόκληση της Μπραν που αλλού βέβαια θέμα για τον Απόλλωνα που θα παίξει με την νορβηγική ομάδα. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ομόνια στο κύριο θέμα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Θέλει το καλό αποτέλεσμα στο Γιβραλτάρ απέναντι στη Λίνκολν και η προετοιμασία του Τριφυλιού μπαίνει από σήμερα στην τελική ευθεία. Πάμε στο ρεπορτάζ της Πάφου. Υπάρχει πίστη. Η Σάλτσπουργκ βρίσκεται στο μυαλό όλων. Δύσκολος αντίπαλος, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι η ομάδα μπορεί να ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο. Από όλων, δύσκολο το επόμενο εμπόδιο, αλλά ο στόχος είναι ο ίδιος. Ρεπορτάζ ΑΕΛ, πρώτο τεστ για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Λέκια στην Πολωνία. Προγραμματίζει φιλικούς αγώνες για να παραμείνει σε εγρήγορση. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε, ανόρθωση, βγήκα χρήσιμα συμπεράσματα από την προετοιμασία που ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο. Από ΕΛ αρχίζουν προπονήσεις στην Κύπρο από σήμερα. Άρης προπόνηση στην Αυστρία και ξεκινά να μετρά αντίστροφα. Αυτά τα σημαντικότερα στον κόσμο των σπορ στη Χαραυγή. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Και εδώ ρεπορτάζ Ομόνοια στο κύριο θέμα, για άλλο ωστόσο με άλλη θεματολογία. Κουσούρι γράφει σε εισαγωγικά η απειθαρχία. Συνήθως στο σκηνικό που καλείται ο Χένικ Μπέρκ να λύσει σε σχέση με τις τρεις αποβολές στα πρώτα δύο παιχνίδια στα προκριματικά του Champions League. Δεν το είπε απλώς για να το πει. Ρεπορτάζ Πάφος FC, πίστη του Σαπίντο για πρόκριση εκφράστηκε μετά την ήττα στην Κροατία. Απόλλων έχει λόγο που είναι ο μόνος της δεκαετίας. Το ρεπορτάζ καταπιάνεται με τον Ερνάν Λοσάδα και την επέκταση του συμβολέου του. Όπως σημειώνει, γίνεται ο πρώτος προπονητής με εξαίρεση το Σοφρόνι Αυγουστή που παίρνει νέο αναθεωρημένο συμβόλαιο. Οι αναγκαίες προσθήκες και η εγρήγωση, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Πάμε στον Άρη, αλλάζει χώρα και σφίγγουν τα λουριά. Πάει στην Αυστρία πλέον το σκηνικό προετοιμασίας. Από ΕΛ επιστρέφει και Φουλάρου για να κλείσουν τα κενά. Του έδωσε τα εχέγγυα η εμπέδωση της φιλοσοφίας, στοίχημα για τον Ούγκο Μαρτίνς. Χαμόγελα για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ βέβαια. Χαμόγελα για το τριπλό μηδενικό στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης μετά τα τρία φιλικά. Και τον Τζούτο έκανε πάρτι 7 μετάλλια στους κοινοπολιτιακούς με τον Γιάννη Αντωνίου να κατακτά το μοναδικό χρυσό της Κύπρου. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Φινάλε από χρυσάφι για το χρυσό μετάλλιο του Γιάννη Αντωνίου χθες στο Τζούτο. Πάμε στα ποδοσφαιρικά, κλήρωση play-off με φόντο τη League Face. Ομόνια, Πάφος, FC και Απόλλων μαθαίνουν σήμερα πιθανούς αντίπαλους. ΑΕΚ Λάρνακας, ιστορία δείχνει το δρόμο μετά τον αποκλεισμό. Τα προηγούμενα παραδείγματα προσφέρουν αισιοδοξία χωρίς όμως να αποτελούν εγγύηση για τη συνέχεια. Ιδιαίτερη εβδομάδα για πορτοκαλί, ρεπορτάζ από ΕΛ. Ανοιχτή προπόνηση την Τετάρτη, αποκαλυπτήρια με Κηφισιά το Σάββατο. Στο δρόμο που ξέρει καλύτερα, ρεπορτάζ Ομόνιας θέλει να τριτώσει το καλό στο Europa League με τον Μπέρκ ξανά οδηγό. Λύση εκ των έσω για Πάφος FC, για τον Άντερσον που αναμένεται να επιστρέψει. Θεμέλια με 0 παθητικό για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Και τα δεδομένα με Ίκεϊ Ούκπο, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Με τον καλύτερο λοιπόν τρόπο ολοκληρώθηκε η παρουσία της χώρας μας στους 23ους κοινοπολιτιακούς αγώνες της Γλασκόβης. Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν χθες και στη χθεσινή τελευταία μέρα η Κύπρος κατέκτησε και το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Με τον αθλητή του τζούτο, τον Γιάννη Αντωνίου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό στην κατηγορία άνω των 100 κιλών, κερδίζοντας τον τελικό τον Αυστραλό Καϊάν Τακάγι. Νωρίτερα χθες η χώρα μας πανηγύρισε δύο ακόμη διακρίσεις στο άθλημα του τζούτο, στο απογευματινό πρόγραμμα. Αρχικά με τη Ζανέτ Μιχαηλίδου που πήρε το χάλκινο μετάλλιο, και στη συνέχεια στην κατηγορία ανδρών κάτω των 100 κιλών δύο Κύπριοι αθλητές, ένα αξιοσημείωτο, βρέθηκαν στον αγώνα που έκρινε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Γιώργος Κρουσανιωτάκης και Άριστος Μιχαήλ. Νικητής αναδείχθηκε ο Κρουσανιωτάκης. Με τις θεσινές επιτυχίες η Κύπρος ολοκλήρωσε τους κοινοπολιτιακούς αγώνες με απολογισμό 12 μεταλλίων, ένα χρυσό, 5 αργυρά και 6 χάλκινα. Πρόκειται για την δεύτερη καλύτερη επίδοση της χώρας μας σε κοινοπολιτιακούς αγώνες. Με τον απολογισμό αυτό στον πίνακα των μεταλλίων η Κύπρος έκλεισε την παρουσία της στους αγώνες στην 14η θέση.

Πάμε στα του ποδοσφαίρου. Έχουμε σήμερα κληρώσεις για τέταρτο προκριματικό γύρο στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Συνεχίζουμε πλέον με τρεις ομάδες σε δύο διοργανώσεις, Europa League και Conference League. Στις 2 το μεσημέρι, αφού προηγηθεί στη 1 το μεσημέρι κλήρωση για το Champions League, στις 2 το μεσημέρι, στην κληρωτίδα για τον τέταρτο προκριματικό του Europa League θα μπουν η Ομόνια σε περίπτωση πρόκλησης σε βάρος της Lincoln και η Πάφος FC σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Salzburg. Και οι δύο ομάδες βρίσκονται στο γκρουπ των ισχυρών. Μία ώρα αργότερα στις 3 θα έχουμε την κλήρωση για τον τέταρτο προκριματικό στο Conference League. Εδώ συμμετέχει ο Απόλλωνας. Θα μάθει πιθανό αντίπαλο αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν. Ο Απόλλωνας είναι στον όμιλο των αδύνατων. Στην ίδια κλήρωση στο Conference League δηλαδή θα λάβουν μέρος και η Ομόνια και η Πάφος που θα μάθουν αντίπαλο στον τέταρτο προκριματικό αυτής της διοργάνωσης στο ενδεχόμενο βέβαια αποκλεισμού τους από το Europa League. Αναμένουμε στις αμέσως επόμενες ώρες τις προκληρώσεις για να δούμε έτσι πιο συγκεκριμένα πιθανούς αντίπαλους για τις ομάδες μας. Θυμίζω το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας με τα πρώτα παιχνίδια στον τρίτο προκριματικό. Διήμερο αγωνιστικής δράσης σε ό,τι έχει να κάνει με τις τρεις μας ομάδες. Μεθαύριο Τετάρτη είναι και οι τρεις εκτός έδρας αποστολές όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα για τα πρώτα παιχνίδια. Μεθαύριο Τετάρτη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει την Μπραν στις 8 το βράδυ ώρα Κύπρου. Αύριο βράδυ είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει η αποστολή. Και πάμε την Πέμπτη με δύο παιχνίδια επίσης εκτός έδρας, επίσης στις 8 το βράδυ. Στο Γιβραλτάρ η Ομόνια παίζει με την Λίνκολν και στην Αυστρία η Πάφος FC αντιμετωπίζει τη Σάλτσμπουργκ.

Πάμε στα θέματα έτσι μεταγραφών, προγραμματισμού γενικότερα. Είπαμε μπαίνοντας πλέον στον Αύγουστο, είμαστε στην τελική ευθεία για όλες τις ομάδες προκειμένου να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό τους. Θυμίζω, τελευταίο Σαββατοκυριακό Αυγούστου αρχίζει και το νέο πρωτάθλημα. Τελευταία χρονικά εξέλιξη, σε ό,τι έχει να κάνει με προσθήκη, με μεταγραφές, και σημαντική εξέλιξη είναι η ανακοίνωση από την εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο Δημόσια Λίμιτεντ για την επίτευξη συμφωνίας με τη Sheffield Wednesday για τον EK Ukpo. Ο Καναδός 27χρονος διεθνής επιθετικός που έρχεται στον Απόλλωνα με τη μορφή δανεισμού για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Όνομα το οποίο τις τελευταίες μέρες βρισκόταν έτσι έπαιξε έντονα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Επιβεβαιώθηκαν χθες οι πληροφορίες με την σχετική ανακοίνωση από τον Απόλλωνα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Πέραν από την Sheffield Wednesday, από την οποία έρχεται στον Απόλλωνα, ο Ούκπο έχει καταγράψει στην ποδοσφαιρική του έτσι καριέρα μέχρι τώρα. Παρουσίασε Chelsea, Barnsley, Scunthorpe, Dons, στην Ολλανδική Ρότα, στη Βελγική Circle Bridge, στην Genk, στην Τρουά, στην Cardiff, πριν από την Sheffield Wednesday. Συνολικά, με βάση και την επίσημη ενημέρωση από τον Απόλλωνα, στην επαγγελματική του καριέρα έχει μετρήσει πάνω από 338 συμμετοχές και 86 γκολ σε ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε, ενώ έχει καταγράψει και νέα συμμετοχής με την εθνική ομάδα του Καναδά. Ανακοίνωση είχαμε χθες και από την ΑΕΛ, αλλά για, όχι για προσθήκη, αλλά για αποχώρηση. Η ΑΕΛ που ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με την SJK Φιλανδίας για την παραχώρηση του Φακούντο Κωνσταντίνη. Μάλιστα, η ΑΕΛ, όπως ενημέρωσε, διατηρεί και ποσοστό σε ενδεχόμενο μελλοντικής πώλησης παραχώρησης του ποδοσφαιριστή, καθώς και συγκεκριμένα έτσι ποσά υπομορφή μπόνους σε περίπτωση επίτευξης αγωνιστικών στόχων από τη φιλανδική ομάδα. Η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται από προχθές στην Πολωνία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, έχει ανακοινώσει και τα φιλικά. Το πρώτο είναι σήμερα 12:30 το μεσημέρι κόντρα στην Λεκιάν, και με βάση την επίσημη ενημέρωση και τα τρία φιλικά που θα δώσει η ΑΕΛ αρχίζοντας από σήμερα στην Πολωνία θα είναι τηλεοπτικά από την Cita Vision. Φιλικό είχε χθες στην Πολωνία το τελευταίο της, το τρίτο και τελευταίο στην Πολωνία ήταν το χθεσινό για την ανόρθωση κόντρα στον Ατρόμητο. 0-0 ολοκληρώθηκε το χθεσινό φιλικό. Σε τρία φιλικά η ανόρθωση δεν έχει δεχθεί γκολ. Η ανόρθωση που ξεκίνησε χθες με Κάρστρεμ, Κις, Φουρτάδο, Μπέρκστρομ, Τόσιτς, Σετίν, Φανίφ, Μίντεπτοπ, Διόν, Ηλία και Λόπες. Στα αρνητικά, η αναγκαστική αλλαγή του Φουρτάδο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 20 λεπτού με ενοχλήσεις στον προσαγωγό αντικαταστάθηκε από τον Κάρα Μανώλη. Με την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν στο παιχνίδι η Παναγή κάτω από τα δοκάρια και η Τάντι Σεργίου Αρτηματάς, Ευαγόρας Χαραλάμπους και Κίκο. Αργότερα στο παιχνίδι πέρασαν επίσης Τζουλίου, Μιχάλας και ο Ντακρούς. Η αποστολή αναμένεται σήμερα πίσω στην Κύπρο και μπαίνει πλέον στο τελικό στάδιο προετοιμασίας εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Πέραν από την αναγκαστική αλλαγή του Φουρτάδο, τις τελευταίες μέρες προέκυψε και ένα ακόμη πρόβλημα στην αποστολή της ανόρθωσης με Ανδρέα Χρυσοστόμου, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε με βάση την επίσημη ενημέρωση από αλλεργίες και κρίθηκε αναγκαίο να επιστρέψει νωρίτερα στην Κύπρο. Θα δούμε τις επόμενες μέρες κατά πόσο θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις που θα ακολουθήσουν.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Και στην Ελλάδα είναι μεγάλο σήμερα το ενδιαφέρον, γιατί πλέον μπαίνουν όλες οι ομάδες στη θέμα κληρώσεων εν ώψη του τέταρτου προκριματικού στις τρεις διοργανώσεις. Τελευταία εξέλιξη στα θέματα μεταγραφών στην Ελλάδα. Η άφιξη χθες το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη του 23χρονου Γάλλου μέσου Tom Lucé έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται η σχετική ανακοίνωση, αφού βέβαια ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα αποτελέσει και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Από τη διεθνή επικαιρότητα, εξέλιξη των τελευταίων ωρών, η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την παραχώρηση του Κόλο Μουανί στην Juventus. Επιστρέφει ουσιαστικά ο 27χρονος ποδοσφαιριστής, ο επιθετικός στην Juventus, στην οποία αγωνίστηκε και τη σεζόν 2024-2025, τότε ως δανεικός από την Paris Saint-Germain. Πέρσι ήταν στην Αγγλία αγωνιζόμενος με την Tottenham. Στα 50 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να φτάσει το κόστος της μεταγραφής. Άμεσα τώρα παίρνει η Paris Saint-Germain 38, άλλα 12 με τη μορφή μπόνους αναμένεται να καταβληθούν στο μέλλον.

Στην Ολλανδία άνοιξε χθες η φετινή η αυλαία του φετινής αγωνιστικής περίοδου με τον αγώνα για το Super Cup. Η κυπελούχος Ολλανδία στην περσινή σεζόν Alkmaar κέρδισε την πρωταθλήτρια Eindhoven 4-0 μέσα στο Philips Stadium και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν. Ο Johan Cruyff Shield. Σε αυτό το 4-0 σαφώς έπαιξε τον ρόλο του και η γρήγορη αποβολή από πλευράς της Eindhoven, η οποία μόλις το 1 λεπτό έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας που αντίκρισε ο Βέρμαν για επικίνδυνη προβολή στο πρόσωπο αντίπαλου ποδοσφαιριστή.

Επειδή με ρωτάτε εδώ για προκληρώσεις πιθανούς αντίπαλους, είπαμε περιμένουμε με βάση και την εμπειρία των προηγούμενων εβδομάδων. Νομίζω ότι κοντά στις 9, λίγο πριν, λίγο μετά, θα έχουμε μια πιο έτσι ξεκάθαρη εικόνα, πιο συγκεκριμένη θα μπορούσε να πει κάποιος, σε σχέση με τους πιθανούς αντίπαλους των ομάδων μας στις σημερινές κληρώσεις για τον τέταρτο προκριματικό σε Europa League και Conference League. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο θα σας το μεταφέρουμε. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη έτσι ώρα ορισμένη. Προηγούμενη η κλήρωση θυμάμαι που έγραφε ότι κοντά στις 9, η ιστοσελίδα της UEFA κοντά στις 9:30 θα γίνει γνωστή η προκλήρωση και είχαμε αποτελέσματα προκλήρωσης πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα το ρολόι στον Sport FM 95 θα δείχνει 7:30, άρα συμπληρώνοντας το πρώτο ημίωρο πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα. Σε λίγο θα ξαναλέμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
9: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
8: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
9: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
8: Ίνκο, make the

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Το αμερικανικό περιοδικό Radiology δημοσιεύει στις 3 Αυγούστου 2018 νέα επιστημονική έρευνα, την μεγαλύτερη του είδους της μέχρι τότε, στην οποία σημειώνει ότι οι γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο κινδυνεύουν περισσότερο από ό,τι οι άντρες να πάθουν εγκεφαλικές βλάβες λόγω κεφαγιών. Ωστόσο, στην έρευνα δεν είναι σαφές κατά πόσο ο γυναικείος εγκέφαλος είναι περισσότερο ευάλωτος. Εκτιμάται ότι ίσως αυτό να οφείλεται στη δύναμη του λαιμού, τις ορμόνες ή τα γονίδια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο στη σημερινή εκπομπή. Πρώτη πάσα στα 40 πλέον συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 7. Καλημερίζουμε στο στούντιο τον Ανδρέα Γεωργαλά.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Δεν ακούγονται τα ακουστικά σου?
1: Δεν ακούν.
0: Τίποτε είναι...
1: Λέω να αντιδραστικά σήμερα.
0: Αν αλλάξεις τίποτε την...
1: Θα τα κανονίσω σιγά.
0: Την επιλογή από την οποία διανέμεται ήχος στα ακουστικά.
1: Σε καλά.
0: Για δοκίμαση τώρα να δούμε.
1: Ωραία, νομίζω είμαι μια χαρά.
0: Ναι. Είδες που σου έλεγα.
1: Καμπάνα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς επέρασες τον Σαββατοκύριακο?
1: Μια χαρά, ήσυχα, δεν είχαμε οτιδήποτε έτσι σε αθλητικό γεγονός. Για να μας...
0: θα περάσει καλά το...
1: Εντάξει, όταν έχει μια φόρμουλα, ένα ματσάκιο, ένα κάτι ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: έχεις κάτι να περιμένεις.
0: Είναι τα τελευταία Σαββατοκύριακα που δεν έχει τίποτα.
1: Θα πάρουμε μια ανάσα σίγουρα να φύγω και θα επιστρέψουμε στην κανονική ροή του προγράμματος.
0: Έχει εβδομάδα μας. Το καλό μας, ενώ οι εβδομάδες έχουν μεσοβδόμαδα θέματα να συζητήσεις πριν την ημέρα των παιχνιδιών, μετά πολύ περισσότερο. Εντάξει, πόσα Σαββατοκύριακα έμειναν
1: με τώρα? Την Ομόνια ανησυχήστηκαν 7 ή 8.
0: Γιατί 7?
1: Δεν ξέρω, κάπου έβλεπα 7.
0: Ναι, δημιουργήθηκε.
1: Κάπου έβλεπα 8.
0: Ναι,
1: κάπου,
0: η UEFA το
1: κάποιοι
0: είχε.
1: Κάποιοι μου λέγαν 7, κάποιοι μου λέγαν 8. Δεν ξέρω.
0: Ναι, η UEFA αμέσως μετά που όταν ξεκαθάρισε η εικόνα την Παρασκευή το πρωί, και προκλήθηκαν και εννοώ και βγήκαν τα παιχνίδια. Η UEFA είναι αλήθεια ότι το πρώτο παιχνίδι, γιατί τη Πέμπτη το είχε στις 7 ώρα Κύπρου. Από την Ομόνια μας σε διαβεβαίωναν σε 2 και 3 φορές επικοινωνίας και φαντάζομαι και από άλλους και άλλους συναδελφούς ότι η UEFA είχε το λάθος και είναι στις 8. Είναι αλήθεια ότι δεν έχω δει, δεν ξέρω να μου ξεφύγει κάτι, αλλά δεν έχω δει μέσα στο Σαββατοκυριακό να έχει προκύψει από πλευρά της Ομόνιας τουλάχιστον οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση σε σχέση με τα παιχνίδια, αν δηλαδή αλλάζει κάτι. Άρα εγώ μένω σε αυτό που από την Ομόνοια μας έχουν μεταφέρει, ότι το παιχνίδι είναι στις 8 και βασικά αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν αλλάζει, που δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι, είναι όλα τα παιχνίδια στις 8.
1: Μάλιστα.
0: Και Τετάρτη και Πέμπτη, έτσι για να τα κάνουμε πιο απλά και για τον κόσμο.
1: Τα κάνουμε για να.
0: Και βλέποντας το πρόγραμμα εγώ πιο μπροστά, είναι όλα στις 8 και αυτήν τη βδομάδα και την άλλη βδομάδα. Ναι.
1: Άρα,
0: η επαναληπτική τη άλλη εβδομάδα δηλαδή, που πάλι είναι σε 2 μέρες, δεν είναι όλα την Πέμπτη, στην Κύπρο είναι όλα τα παιχνίδια στις 8. Αλλά και τώρα προκύπτει να είναι όλα στις 8 ώρα Κύπρου.
1: Εντάξει, έχουμε το.
0: Ναι, τι εννοεί έχουμε το. Που είναι στις 8.
1: Ναι.
0: Σαν ήταν 9, ήταν να δυσκολευτούμε να του έχουμε δηλαδή.
1: Όχι. Όσο πιο αργά, τόσο το καλύτερο.

0: ακούσεις.
1: Άλλαξε η μέρα να το σπίτι.
0: Αυτόν ήθελες να ακούσεις την περασμένη εβδομάδα.
1: Και
0: εσύ
1: είσαι ακόμα ένας. Που ήτανες, ο άλλος ήταν και πιο σίγουρος και κατά δύο παιχνίδια. Το ένα έπιε στην παράθεση, το άλλο έπιε στα πέναλτι.
0: Καλά πήγαινε και αυτό. Ναι. Εντάξει, εγώ σου είπα, δεν ήταν θέμα σιγουριάς. Ήταν θέμα ότι λυπήθηκας.
1: Ναι, εντούτοι. Σκέφτω να με λυπάσου.
0: Είδας έτσι...
1: τρομοκρατημένος για το ενδεχόμενο.
0: Δεν ήθελα να πω η λέξη, αλλά ναι, μπορεί γιατί ήσουν και λίγο μίζερος.
1: Μίζερος εγώ, που έχω μια παράδοση τόσο χρόνο σε αγώνες που οδηγούνται σε παράδοση.
0: Ναι, αλλά
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πάλι είχες έτσι μια μιζέρια, η οποία δεν ήθελα να την εντείνω.
1: Έλας. Λοιπόν, τι νέα...
0: Νέα να σου πω μετά.
1: Α, θα δεις τη σουχωρία μετά.
0: Μην μου σπάζεις τα πρωτοκόλλα, επειδή έτσι σου ήρθες
1: σήμερα. Είναι καλοκαίρι ρε, χαλαρώστε λίγο, μην είναι τα πρωτοκόλλα.
0: Ωπα ρε, τι έκαμε στο λογίδι, φέρ' τον πίσω. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αγία Σαλόμη Μυροφόρος.
1: Σήμερα, Σαλόμη.
0: Ναι, γιορτάζουν περίπου 300.
1: Να έχουμε 300 Σαλόμες.
0: Σαλόμες, άκου ρε.
1: Δεν ξέρω καμιά, νομίζω δεν γνώρισα ποτέ μου καμιά Σαλόμη. Ούτε συνεργάστηκα, ούτε δούλεψα σε ένα χώρο μου να λένε κάποια Σαλόμη.
0: Εγώ γνωρίζω.
1: Γνωρίζει και Σαλόμη.
0: Ναι, καλό.
1: Και κάποια... Εγώ είναι μόνο Σαλόμη, είναι τη Σαλόμη
0: τη γνωστή.
1: Που μαθαίναμε στα θρησκευτικά.
0: Που έκανε καριέρα στα θρησκευτικά μα. Κάτι δεν που ήθελε είναι το
1: κεφάλι, είναι
0: του Ιωάννη που ήθελε είναι επιπίνακι, είναι το πως ήταν η ιστορία.
1: Ναι, άντε να μην τη χαρακτηρίσω. Ενώ δικαιούμαστε τώρα, ενώ
0: στον ναι, αφού, μα κοίτα τα, νομίζω τα αρχαία κείμενα και τα
1: όσμα. Χαρακτηρίζουν τι.
0: Χαλίτα νομίζω ότι λένε.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Όχι, είναι για τσι που ήταν χαρακτηρίζουν. Είναι λέξη του τι γεννών.
0: Εντάξει, απλά προσπαθώ και εγώ να βρω εύσχημα τι μπορούμε να πούμε για τη Σαλόμη. Χρονιά πολλά στις Σαλόμες όμως, άλλες Σαλόμες
1: αυτές. Ναι, καμία σχέση είναι.
0: Ναι, δικά μας πλάσματα, οι Σαλόμες τώρα. Οι περίπου έτσι κάποιοι από τους λίγους Ισαάκιους της χώρας.
1: Ούτε Ισαάκιο ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν γνώρισα ποτέ.
0: Δαλμάτιον και Φαύστον.
1: Α, Φαύστον εντάξει.
0: Φαύστον.
1: Είχαμε στην παρέα, στο στρατό. Στο...
0: Φαύστο.
1: Θα σειράζει ο Φαύστον. Ναι.
0: Στο στρατό.
1: Ναι, ναι, λοιπόν.
0: Φαύστο, Φαύστου.
1: Θυμούμαι το πιθανό του.
0: Ναι. Δεν θα συναντήσετε εκτός από αυτούς τους ένα-δυο που είσαι εσύ που βρήκες την καριέρα σου. Πιθανόν τη σημερινή ημέρα επέλεξαν να γιορτάσουν και κάποιοι από τους 30 Θεόκλητους.
1: 30 είναι όλοι οι Ιούλοι, έχουν και δυο επιλογές.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τι να πούμε κι εμείς που έχουμε που τα πιο περιζήτητα ονόματα. Ο Ανδρέας Γιώργος έχει γιορτή. Ο Ανδρέας μια γιορτή. Γιορτάζει όλη Κύπρο και μισή Κύπρο και μια γιορτή.
0: Σκέφτομαι.
1: Πάμε στο ταξί, στο χρόνο. Ποιο το χορηγεί σήμερα?
0: Κανένα σήμερα.
1: Γίνεται. Σπάζει το πρωτόκολλο.
0: Δεν έχουμε χορηγό σήμερα. Είναι ανεξάρτητον αυτόνομο.
1: Επειδή μπήκαμε στον Αύγουστο, να ρωτήσω πού να ανοίξουν, να αλλάξουν ξανά
0: οι εμπορικέ
1: εμπορικές συμφωνίες. Καλό μήνα, Ανδρέα.
0: Καλό μήνα, Γιώργο. Καλό μήνα, Ακροατόπουλε.
1: Είπα εγώ τα
0: τώρα του λέω.
1: Καλόν καλοκαίρι να τελειώνει. Είναι ο τρίτος τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ναι. Καλόν καλοκαίρι είναι ο καλόν τελευταίο μήνα.
0: Καλόν εκατοστάρεν καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Έμεινε μας ένα εκατοστάρεν, πρέπει να το ζήσουμε.
1: Αν και πιάνε και τα τελευταία χρόνια, πιάνε και υποσχετική είναι το Σεπτέμβρη.
0: Εμείς σου είπα και Οκτώβρη.
1: Παραπάνω το Σεπτέμβρη, δεδομένο.
0: Το λοιπόν, το 1861 ο Κάρολος Ντίκενς δημοσιεύει το τελευταίο μέρος του μυθιστορήματος του «Μεγάλες προσδοκίες» και στα αγγλικά «Great Expectations» σε λογοτεχνική εφημερίδα. Το 1914 η Γερμανία κηρύσσει πόλεμο στη Γαλλία και ξεκινάει έτσι ο πρώτος παγκόσμιος. Τι ωραίοι που είμαστε.
1: Σαν να μην άλλαξε τίποτε.
0: Ναι ρε.
1: Που τότε.
0: Το 40 γεννιέται ο Αντώνης Καλογιάννης, λαϊκός τραγουδιστής. Το 51 ιδρύεται στην Ελλάδα η ενιαία αριστερά, δημοκρατική αριστερά, ΕΔΑ, που απορρόφησε σε μεγάλο βαθμό τα μέλη του εκτός νόμου από το 1947
1: ΚΚΕ.
0: Γεννιέται ο James Hetfield, κιθαρίστας και τραγουδιστής των Metallica. Αυτόν αφιερωμένο στο Μιχάλη Τσικαλά. Το 71...
1: Πού να βρίσκεται αυτή η ψυχή?
0: Ούτε μας
1: δεν
0: γίνεται.
1: Δεν σημεία ζωής.
0: Σαν εμένα που θα στέλνες καλημέρες μου που να σας ακούω. Ένα χρόνο μετά τη διάλυση των Beatles το 71 λοιπόν, ο Paul McCartney ανακοινώνει το σχηματισμό του νέου του συγκροτήματος.

0: κινήματος που ονομάζεται The Wings. Το 73 πεθαίνει ο Ηλίας Βενέζης, συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Το 1977 πεθαίνει ο Μακάριος. Ένα λεπτό να δω αν έχω τίποτε έτσι εκτός από θανατικό. Μόνο θανατικά έχω. Άτε να δώσω και τον Τερζάκη που πέθανε το 79, ο Άγγελος Τερζάκης ο συγγραφέας. Θέλω να σου δώσω κάτι πιο ευχάριστο. Το 1989 αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας πέφτει στη Σάμο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και 34
1: επιβαίνοντες. Ευχάριστο είπες.
0: Ναι, τα άλλα είναι έτσι δολοφονίες, θανάτοι, είναι όλα έτσι σε αυτήν την κατηγορία. Άρα σήμερα ήταν έτσι λίγο
1: μακάβριο.
0: Ναι, μακάβριο.
1: Νομίζω ότι σαν σήμερα είναι, δεν ξέρω, έπαιξε ένα θετικό ημερολόγιο, μπρε, είναι πιο μετά που να έχουμε. Νομίζω ότι σήμερα είναι και η επέτειος της ανόρθωσης, της τραπεζούντας.
0: Ναι.
1: Είναι, σαν σήμερα ήταν ο επαναληπτικός στην τραπεζούντα. Με εκείνον το ξεχωριστών ειδικών, δύσκολων, όπως θέλετε πάρτε το, συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων παιχνίδι, που στο τέλος έφεραν και και τη μεγάλη πρόκριση. Λοιπόν, είπες μου, πέρασες ήσυχα το Σαββατοκύριακο?
0: Ήσυχα, κυκλοφόρησα λίγο μέχρι εκεί.
1: Μην είχε εξορμήσει δηλαδή.
0: Είχε εξορμήσει. Κυκλοφόρησα λίγο. Πήγα μέχρι τη Λεμεσόν το Σάββατο. Ναι, μέχρι τη Λεμεσόν το Σάββατο. Σε πήγα έτσι σε ένα χωριουδάκι, έτσι λίγο εκτός Λευκοσίας, για σουβλάκι στη φίλη της Τηλιανή.
1: Ναι.
0: Παρασκευή είχαμε τέρατσο κατάσταση με κάποιους φίλους.
1: Τέρατσο.
0: Τάρατσο κατάσταση.
1: Α, ταρατσό. Ναι, τέρατσο. Αλλά λέω κάπου πήγε καμιά φεστιβάλ τέρατσάς.
0: Όχι, πήγα σε πρώην αποθήκη τέρατσον το Σάββατο.
1: Είπες μου ήσυχον, λίγο, πού έμεινε να πάει, δεν πήγε στην Πάφο, εντάξει.
0: Επειδή ψευδά.
1: Άμα σαν λαλό, ναι.
0: Να δω λίγο τους δικούς μου. Έτσι ήσυχα.
1: Ναι, σκέφτω να μην ήταν.
0: Σκέφτω να ήταν. Φανταστείς.
1: Ναι.
0: Δεν κινήθηκα πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Αυτά εσύ.
1: Ήσυχα. Ήσυχα, Ανδρέα. Την φορά είχαμε εξορμήσεις.
0: Τίποτε.
1: Όχι. Ένα βόλευε. Όχι. Εξορμήσεις εννοώ εκτός πόλης.
0: Α, μείνες εντός στον τοίχο.
1: Ναι. Καφέ να θέλεις.
0: Και καφέ πολύ.
1: Πολύ καφέ.
0: Γι' αυτό μπορεί να σε με ανεύρα σήμερα, ξέρω.
1: Γιατί με τα νεύρα, ο καφέ προκαλεί νεύρα.
0: Προκαλεί νευρικότητα.
1: Το πράγμα δεν είναι αποδεδειγμένο.
0: Τι εννοείς?
1: Έτσι που πίνει καφέ είναι ηρεμή. Αφού έτσι που πίνουν καφέ και να μην νίσκουν ξύπνοι. Έτσι που πίνουν καφέ και να κοιμούνται. Ο κάθε οργανισμό δεν είναι. Δεν είναι. Ναι, να σου δω και απάντηση
0: το
1: chat.
0: Το chat
1: είναι θέμα οργανισμού, δεν είναι θέμα chat.
0: Μπορεί να μου το πει.
1: Δεν ακούσες ποτέ κάποιον που λέει αν δεν πιω καφέ τη νύχτα δεν κοιμούμε, ή αντίστροφα αν πιω καφέ αργά τη νύχτα δεν κοιμάμαι?
0: Κάτε ρε Γιώργο τώρα. Που να καταργήσουμε και την καφείνη, είναι ότι φέρνει πνηλία η καφείνη τώρα. Προκαλεί νεύρα ο καφές.
1: Καφείνη. Δεν πω καφές.
0: Η καφείνη.
1: Ο καφές. Η καφείνη μπορεί να μένει στον καφέ μόνο. Μπορεί να έχει είδους.
0: Ναι, υπάρχουν
1: εργασίες.
0: Ναι, ο καφές μπορεί να προκαλέσει.
1: Μπορεί να προκαλέσει. Άρα δεν είναι δεδομένο.
0: Σε ορισμένους ανθρώπους η κυρία αιτία είναι η καφεΐνη, η οποία διηγείρει το νευρικό σύστημα συχνά συμπτώματα μετά από υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης είναι νευρικότητα ή άγχος.
1: Ένεχο.
0: Ταχυκαρδία.
1: Ένεχο. Τουλάχιστον δεν νιώθω.
0: Τρέμουλο στα χέρια.
1: Όχι,
0: δυσκολία στον ύπνο.
1: Δυσκολία στον ύπνο είναι θέμα για μένα τη καφεΐνης.
0: Εντάξει.
1: Με σου πω ότι αναλόγως μια χαρά κοιμήθηκε για τα δεδομένα μου.
0: Εσύ παρά ανησυχίας έχεις?
1: Ανησυχίας?
0: Ναι.
1: Τι είναι ανησυχία?
0: Εσύ μάνα ανησυχίας δηλαδή.
1: Είμαι ανήσυχο πνεύμα γενικώς, ξέρεις το.
0: Έλα ρε πνεύμα
1: και μην ίσκω έναν τον πόνο, αλλά είναι θέμα του καφέ του. Δεν ανησυχώ για κάτι ιδιαίτερο. Η ευαισθησία
0: στον καφέ διαφέρει εννοείται από άτομο σε άτομο.
1: Που σου λέω, αφού σου λέω και μ' άκουσες.
0: Κάποιοι εμφανίζουν συμπτώματα ακόμη και μετά από ένα-δύο καφέδες και άλλοι ανέχονται μεγαλύτερες ποσότητες.
1: Α, μπράβο, ήρθε στα λόγια μου σιγά σιγά. Μα σε ποσότητα με τι σημαίνει ότι ξεπέρασα τα όρια μου.
0: Επειδή πες μου καφέ να θέλεις.
1: Καφέ να θέλεις, πήγαμε. Και ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο, πήγαμε σε πιούμε καφέ.
0: Ωραία, περάσεις.
1: Πρωτότυπο.
0: Ναι, το βλέπω. Έτσι έσπαχε στα στεγανά, τα πρωτόκολλ. Είδα τώρα, να κάνουμε, μπορεί να έχει παιχνίδια.
1: Τι είναι να έχει παιχνίδια.
0: Ναι, τώρα, ας πω, σήμερα, να μας ζητήσω.
1: Σήμερα...
0: Πέμουν την ατζέντα μας.
1: Την ατζέντα καθορίζει την Ιωσπορ και μετά της 7.30.
0: Ναι, εγώ να σου την πω στα δικά μας.
1: Τι είναι στα δικά μας.
0: Στα δικά μου τα...
1: Εντάξει,
0: τα των 8.
1: Δεν είχαμε, η αλήθεια με το Σοκαιρίκο δεν είχαμε κάτι το ούτε με τα γραφικά. Αν εξαιρέσει τον Καναδόν που τον περιμέναμε ουσιαστικά, τον επιθετικό μου πήραμε ο Απόλλωνας. Ενώ το όνομα του ήταν, είχε βγει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν κάτι έκπληξη μέσα στο Σαββατοκυριακό. Είναι αλήθεια ότι έφερε κάτι το wow ή το in έκπληξη το Σαββατοκυριακό. Έχουμε σε λίγη ώρα θα αρχίσουμε να συζητάμε πιθανούς αντίπαλους.
0: Α, να αρχίσουν να βγαίνουν.
1: Λογικά να έχουμε μετά τις 8.30 τις προκληρώσεις. Έχουμε τρεις ομάδες που περιμένουν σήμερα. Οι δύο από τις τρεις θα λάβουν μέρος σε δύο κληρώσεις. Και ούτω καθεξής. Και από αύριο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε. Αν δεν προκύψει και κάτι άλλο στα μεταγραφικά εννοώ, να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα του διημέρου πάλι με την αγωνιστική δράση. Και τα πράγματα αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Την προηγούμενη φορά λέγαμε για συγκεκριμένα δεδομένα που είχαμε την μία εβδομάδα εννοώ και με βάση τα παιχνίδια τα πρώτα. Είχαμε να λέμε για πιο εύκολους ή πιο δύσκολους θεωρητικά στο αντίπαλο για τις ομάδες μας. Τα πράγματα νομίζω γενικότερα θα πάνε. Θα το δούμε και από την κλήρωση βέβαια, αλλά ούτως ή άλλως με αυτά που έχουμε ενώπιον μας, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ο βαθμός δυσκολίας εννοώ, όχι σε όλες, θεωρητικά πάντα. Για να δούμε τι θα βγάλει για αυτή η εβδομάδα με αγωνιστικές υποχρεώσεις. Εντάξει, έτσι είναι το καλοκαίρι. Τι είναι αυτή η ουσία, Γιωργαλίνη.
0: Δεν να ξανακούσα.
1: Γιώργο μου, εσύ όταν έβρασε, οφείλονται στη Γιωργαλίνη.
0: Γιωργαλίνη. Ποια τρόφιμα δεν έχω.
1: Τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Η καφείνη ή στον καφέ.
1: Ναι.
0: Γιωργαλίνη.
1: Στο στούντιο.
0: Α, είναι απορρίπτης.
1: Όχι.
0: Διώσου μια.
1: Όχι. Πιο με βάση το μήνυμα. Με βάση το μήνυμα. Εγώ δεν είπα κάτι. Προφανώς ο 044 εννοεί, προφανώς λέω, εννοεί ότι η Γιωργαλίνη βρίσκεται στο στούδιο. Που προκαλεί νεύρα. Εγώ δεν είπα ποτέ μου ότι μου προκαλεί κανένα συνεργάτη μου νεύρα.
0: Ναι. Ω τέτοια. Άρα.
1: Τα κουτάκια μην τα ανοίξει, δεν θα δει.
0: Θέλω να τα ανοίξω.
1: Τίποτε το ιδιαίτερο. Είπαμε, αν εξαιρέσει το.
0: Θέλω να τα ανοίξω, άνοιξα τα.
1: Εντάξει, απλά λέω σου για να μην.
0: Σου λογαριασμό.
1: Όχι, για το καλό σου που σου είπα. Γιατί να αρχίσει, νομίζω πλέον άλλαξε λίγο το αφήγημα.
0: Ναι. Αντρόνικο Καγκολίδη.
1: Μα τα λέω εγώ, ναι.
0: Μοτνόρ.
1: Ναι.
0: Νεκό.
1: Λόι
0: Διόνι.
1: Λόι Διόνι, όχι Διόν. Διόν είναι άλλο.
0: Διόνι. Άιστ, έφυγα. Γιώβετιτς, Μασούρα.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάς.
1: Όχι, κάτι θυμήθηκα.
0: Μασούρας, ο Χαράλαμπος ο Κυριακίδης, ο Άγγελος ο Αντρέου, ο Γουίλιος Εμέδο, εντάξει, ο Εράκοβιτς, ο Ράιαν ο Μαέ, εντάξει, και ο Αλφαντιούγκου. Άιστ, τα κύριε. Καλά πάει. Και έχουμε τρεις Αύγουστου, σιγά σιγά ρε Γιώργαλα, δεν αγχώνεσαι ρε Γιώργαλα, υπάρχει καιρός. Άρπαξες τα Wingairat, πάεις παρακάτω.
1: Τι εννοείς άρπαξες τα.
0: Άρπαξες την Wingairat, τον αποκλεισμό.
1: Άρπαξες τα, δεν έπιασες τον πόνους τα λεφτά.
0: Πόνους που έπιαμε, πόνους. Εντάξει, κάμε υπομονή Γιώργα, αλλά...
1: Θα σου θυμίσω μηνύματα που έρχονταν τις προηγούμενες μέρες που έλεγαν ότι για την περίπτωση ΜΑΕ στο τέλος Αυγούστου την έκλεισε πέρσι η Ομόνια.
0: Εμένα τι με ενδιαφέρει.
1: Ενώ είναι αυτό που λέμε ότι προς το τέλος. Ναι, αλλά προς το τέλος βρίσκεις πιο εύκολα. Α, ναι, πες μου, ναι,
0: φωνάξε μου. Κοίταμε λίγο.
1: Για κοίταμε στα μάτια.
0: Λοιπόν και θυμίσου.
1: Εξηγήσου, λέει.
0: Εξηγήσου. Ένα θυμηθήκε. Εξηγήθηκε.
1: Για κοίταμε στα μάτια, λοιπόν και εξηγήσου.
0: Είδα εξηγημένο. Εξηγημένη.
1: Ναι, εξηγήσου. Κοίταμε στα μάτια, λοιπόν.
0: Το λοιπόν.
1: Εξηγήσου. Ξαθυμίσου, ρε. Κάμα λάθος ρε, απάνω είμαι κάμα λάθος.
0: Δεν πειράζει, ανθρώπινα τα λάθη.
1: Εντάξει, ακόμα και εγώ μπορεί να κάνω.
0: Το λοιπόν, είσαι Champions League πέρσι.
1: Είχες Europa, πού ήσουν πέρσι, Europa League. Ναι, Europa League όταν ήμουν. Ξα Conference League.
0: Conference League ήταν.
1: Ναι.
0: Α?
1: Θυμούμαι τώρα.
0: Εν είσαι. Αλλά διαφορετικό είναι να παίζεις Conference.
1: Ναι, αλλά τους, εγώ εννοούσα ότι τους παίχτες, τους παίχτες στυλ ή επίπεδου ΜΑΕ, εν και ενδιαφέρει τους τώρα που παίζει μια κυπριακή ομάδα, αν θα έρθουν στην Κύπρο. Ενδιαφέρει τους τώρα να δουν, ξέρω εγώ, τις επιλογές τους και αν και εφόσον να αποφασίσουν προς το τέλος του Αυγούστου. Με υπό αυτήν την εννοία.
0: Ναι, μα για μένα είναι ενδιαφέρει με όμως αν οι παίχτες επίπεδου ΜΑΕ περίμενουν Σεπτέμβρη. Ναι, εμένα ενδιαφέρει με ότι η ομάδα μου είχε ευρωπαϊκό αγώνα. Έπαιξε δύο παιχνίδια με 10 παίχτες, δεν υπήρχαν εναλλακτικές. Έβαλε ένα δεξί μπακ εξ ανάγκης, γιατί έχασε δύο μπακ Μασούραν και Ντιουμόγκου. Έπιασε τον Νεκό, ο Νεκό έπιασε μια τέσσερα του...
1: Τον Νεκό.
0: Τον Νεκό.
1: Ναι, το Κατερινιό, ναι.
0: Έπιασε στο... όπως το κοπί το πίτα. Θυμάσαι το κοπί το πίτα.
1: Ναι, ναι.
0: Το λόγιο.
1: Ολοκλήρωσε, Αντρέα, για να πάμε στο διαφημιστικό.
0: Ναι, έπιασε μια τέσσερα του, έφαγε κότσινε, έπαιξε νοσί με τις δύο παιχνίδια, ανάμιση παιχνίδι, είναι εξανάγκης δεξιμπακ.
1: Ναι.
0: Έχασα...
1: Καλά, αν πιέν τον Νεκό με τέσσερα, είναι αυτή τα κουτάκια στο κάτω-κάτω.
0: Με ενδιαφέρει εμένα.
1: Έτσι ενδιαφέρει. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Περίμενε.
1: Με
0: ενδιαφέρει εμένα. Είναι μόνο να πω να φύγω μέσα μου.
1: Ναι, πέτατε λίγο.
0: Λοιπόν, επίεν ο Κακουλής, δεν είδαμε ποτέ ο πλάνον, δεν θα ξέρει κανένας.
1: Αν επίεν με τέσσερα,
0: ναι, αν επίεν με τέσσερα, το αμέν είμαστε άδικοι.
1: Αλλά.
0: Εν είσαι επιθετικό, έβαλε τον Διονύν.
1: Χαλάσαν τα μαλλιά του.
0: Ναι, κορδελούαν για μέ, λίγο να φτιάξουμε το μαλάκι, να το φτιάξουμε λίγο. Έτσι, άλλο πώ.
1: Τώρα μπορεί να πάμε με Ντιονί τώρα όμω το επόμενο παιχνίδι, να δούμε.
0: Κέρνον, αν βγάλει το δεκάλεπτο
1: να βάλει. Θα το δω και εγώ τον τη φορά.
0: Με μου δείχνει τον εαυτό σου, να κάνει όπω τον άθιο.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό με τη συντήρωση μία ώρα και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
10: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
11: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
12: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
14: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
15: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
16: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 10 λεπτά μετά τις 8 στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα.
1: Η πρώτη για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσιγκαλά και αγαπητοί ακροατές.
0: Μιχάλη Τσιγκαλά, τι μου θύμισες τώρα.
1: Παιδί δικό μας.
0: Ναι, αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής, αναμένεται την ερχόμενη Δευτέρα να, είναι, να ακούσετε τη γλυκιά του τη φωνή.
1: Δευτέρα.
0: Πόσες έχουμε την ερχόμενη Δευτέρα, 10 του μήνα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, την επόμενη Δευτέρα αναμένετε να ακούσετε τη γλυκιά
1: του. Τη δικιά σου θα την ακούσουμε.
0: Δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα κάτι.
1: Εσύ δεν μπορεί να αποκαλύψει. Εμείς πρέπει να κάνουμε ενέτηση 3 χρόνια πριν. Εσύ δεν μπορεί να αποκαλύψει.
0: Και ας συνεχίσει, θα αλλάξω τη στάση μου, τη στάση που ετήρησα την περασμένη εβδομάδα. Όταν ήρθε πάλι κρατώντα ένα χαρτί με έναν ύφο έτσι συγκαταβατικών,
1: ωραίων.
0: Σε έναν ύφος σαν του,
1: φέρα σου καφού σήμερα,
0: του μικρού παιδιού που θέλει βοήθεια. Μόλις σε είδα που κράτας τη χαρτί, το ημερολόγιο, τι κράτας το χέρι σου, σε κατάλαβα τι ήθελες.
1: Τι ήθελα, τι.
0: Ναι, ό,τι θέλεις συνήθως όταν έρχεσαι ή όταν βλέπεις το ημερολόγιο.
1: Ενάουστος, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, αλλά είχε μας πει να ρίψω πολλές μέρες και κανεί. Την προηγούμενο διάστημα.
1: Τον Ιούλιο.
0: Αχα.
1: Κανεί για τον Ιούλιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Για τα της αθλητικής επικαιρότητας θα τα πούμε, ενώ ότι έχει, ότι προκύπτει στη συνέχεια. Είπαμε, περιμένουμε τις προκληρώσεις σε λίγη ώρα για τις κληρώσεις που θα ακολουθήσουν σήμερα για πιθανούς αντίπαλους των ομάδων μας σε τέταρτον προκριματικό.
1: Τι ώρα ξεκινάμε?
0: Τι ώρα είναι οι κληρώσεις ορισμένες?
1: Ναι.
0: Στη μία είναι το Champions League, Ανδρέα, ενδιαφέρεσαι?
1: Ναι, κανονίσαν τα να μην
0: ενδιαφέρουν. Είναι ο Ολυμπιακός Πειραιώς, είναι η ΑΕΚ.
1: Δεν ενδιαφέρομαι. Δεν ενδιαφέρομαι.
0: Στις 2 είναι το Europa League.
1: Mm-hmm. Ενδιαφέρομαι.
0: Συμμετέχουν Ομόνια και Πάφος. Στις 3 είναι το Conference League. Συμμετέχουν Απόλλωνας, Ομόνια και Πάφος.
1: Μάλιστα.
0: Δυναμβάνεσαι το διπλό, την διπλή παρουσία για τις δύο ομάδες για το ενδεχόμενο αποκλεισμού τους από το Europa League που μεταφέρονται στο Conference League. Προτού μας πεις τι θα μας πεις.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Είχαμε και μια πληροφορία εδώ, αλλά δεν προλάβαμε. Πήγαμε στο εφημιστικό. Ο Νεγκόκιον Διονύ, λέει ο 24. Θιάθηκα σε γνωστό μαγαζί στη Λευκοσία. Η αναργυλένη ώρα 11. 11 τη νύχτα ή το πρωί?
1: Νομίζω αν 11 η νύχτα που λέει.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Παρέα.
0: Παρέα. Μαζί με τα είδα. Πήγαν και πιο ξεχωριστά. Και...
1: Ωραία, τύχε. Η Κύπρος είναι μικρή.
0: Νομίζω ξένοι σε μια χώρα νεοφερμένη και οι δύο τυχαία να πήγαν και οι δύο στο ίδιο μαζί ξεχωριστά.
1: Ναι, μπορεί να θέλουν να ζήσουν το experience της Κύπρου, τις ομορφιές της. Ναι, να το ζήσουν, ρε παιδί μου. Είσαι καλά, είπαμε.
0: Είχαμε μια μπυρκαγιά πρωί-πρωί.
1: Είχαμε μια μπυρκαγιά πρωί-πρωί, ευτυχώς είναι υπό έλεγχο.
0: Πού ήταν, στο Παχέλα, να κασπίνε.
1: Πραστιόν και Λακίου. Να πούμε ότι ήταν, είναι Παχέλα Μεσού. Ξεκίνησε τα ξημερώματα, ήταν σε δύσβατη δασική περιοχή στην κοινότητα του, στο Πραστιόν και Λακίου.
0: Πώς αρχίζει μια μπυρκαγιά τα ξημερώματα?
1: Φαίνεται λοιπόν ότι η φωτιά ξεκίνησε από κάδο σκουπιδιών. Με ό,τι συνεπάγεται. Άρα.
0: Τι μπορεί να είχε ένα κάδο σκουπιδιών όλο το βράδυ και το ξημέρωμα να ξεκίνησε με φωτιά?
1: Κάρβουνα, ας πούμε.
0: Εφάμε, νύπιαμε.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε μαζί μας. Να τα πάρουμε πίσω. Όχι, ρε παιδιά, πετάξτε τα.
1: Να σβήσουν μόνα.
0: Να σβήσουν. Προφανώς. Διότι θεωρώ δύσκολο να τα σβήσει τα κάρβουνα. Δεν έχει πολλού τρόπου να σβήσει τα κάρβουνα.
1: Είπαν στο σενάριο που βάζει κάτω, το οποίο είναι πάρα πολύ αληθοφανέ ή βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Είπαν αυτοί που τα πέταξαν να σβήσουν ή να τα σβήσουν. Για να δούμε πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι. Γιατί το να τα σβήσουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι επετύχαν το.
0: Και μιλάμε και για ένα Σαββατοκυριακό το οποίο. Εντάξει, από όχι μόνο στο Εκρεό, που τις τελευταίες μέρες της προηγούμενης εβδομάδας, που όπως πάντα ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, το ζούμε κι εμείς, άμα είναι τέτοιου είδους γεγονότα έντονα, που ζούμε και ακούμε, διαβάζουμε για το τι γίνεται, είναι μέχρι στιγμής 4 οι απώλειες των ζώων. Τα δύο
1: τρεις
0: που ήταν οι πυροσβέστες. Δικό μου το λάθος. Τρεις πυροσβέστες και δύο χθες. Η...
1: Άλλη τραγική κατάσταση.
0: Που έπαιρνε στο ελικόπτερο που συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο στην προσπάθεια.
1: Όταν δεις το βίντεο που κυκλοφόρησε, αντιλαμβάνεσαι πού πετούν του διάθρωπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες για το λάθος, ναι. Για να γίνει στραβή, για να θρηνήσουμε ζωές.
0: Αλλά και γενικότερα το τι επικρατεί με τις πυρκαγιές, τα ανεξέλεγκτα μέτωπα που το ένα μετά το άλλον. Έχουν, ξέρω εγώ.
1: Μα πόσες φορές, ρε Γιώργο.
0: Και πάει ο άλλος, τρώει, πίνει, κάνει το σούβλα του, τα σουβλάκια του, και φεύγει. Μπορεί να νιώθεν και σωστό ότι έτσι έφυγαμε, δεν και πετάξαμε τα. Βάλαμε τα στον καλάθο.
1: Ναι.
0: Αν πει ότι φύγαμε,
1: άκου φύγαμε. Λοιπόν, τι, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο ότι η φωτιά ξεκίνησε από κάδο σκουπιδιών, που σημαίνει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
0: Ξημερώματα ή... ήδη βάζει μόνο σου κάποιο ενώ πάω επισκοπού τώρα και ανάβω μια φωτιά, ή μόνο με έτσι.
1: Να σου πω, σε κάδο σκουπιδιών, αν επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, ανθρώπινο παράγοντα τελεία. 50 άτομα του τμήματος δασών κινητοποιήθηκαν, 10 της πυροσβεστικής, άρα έχουμε 60 άτομα, γιατί κάποιος θεώρησε σωστό να πετάξει ό,τι ήθελε να πετάξει μέσα σε έναν κάλαθο σκουπιδιών, 8 πυροσβεστικά οχήματα, 3 προωθητές γης, 2 βιτεοφόρα, 5 πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής, ένας προωθητής γης της επαρχιακής διοίκησης Λεμεσού, μέλη εθελοντικών ομάδων και το πρωί και δύο αεροσκάφη. Κατάλαβες τι έκαμε τους άνθρωπους.
0: Δηλαδή
1: το λιγότερο, σκέψου τι μηχανισμών ενεργοποίησε αυτός που θεώρησε ότι ήταν σωστό μέσα στον κάλαθο σκουπιδιών να ρίξει κάτι το οποίο είναι έφλεκτο. Απίστευτο. Απίστευτη η επιπολαιότητά μας, η βλακεία που μας δέρνει, είναι όλα πραγματικά, δηλαδή δεν μπορείς να τα βάλεις σε μια λογική σειρά.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Ζουν ανάμεσά μας. Προσέχετε γιατί
0: και
1: ζουν...
0: Και είναι πολλοί.
1: Ναι, ζουν ανάμεσά μας προσεκτικά από τέτοιους τύπους, γιατί ρε παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Ναι, και ο φίλος που λέει για τα αυτενίτες οι εψιλοφίες να σκεφτούμε τα κάρβουνα με ηρωνικό ύφος.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι το ένα αναιρεί το άλλο.
1: Ναι, αλλά σου λέει είναι ντου από παντού.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εν τους προλαβαίνουν.
0: Οκ. Πάμε παρακάτω.
1: Για την Ελλάδα τα είπαμε, τραγική κατάσταση και στα μέτωπα. Αλλά σκεφτείτε σε περίοδο ειρήνης να μιλάμε για νεκρούς. Δηλαδή, όταν το σκεφτείς στην ολότητά του, ότι είσαι σε μια περίοδο η οποία δεν είναι εμπόλεμη, αλλά χάνεις άτομα στη μάχη με τις φλόγες, τότε είναι από μόνο του τραγικό.
0: Σωστό.
1: Και ενώ κάποιοι άλλοι δεν σέβονται τη φύση, κάποιοι τη φέρνουν στα σπίτια τους.
0: Δηλαδή
1: είχαμε επιχείρηση τη ΙΚΑΝ. Θερμοκήπια ναρκωτικός σε σπίτι 35χρονου. Βλέπεις τις φωτογραφίες της. Έχει δημοσιεύσει η αστυνομία. Έγινε έρευνα στην οικία του 35χρονου στην επαρχία Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν σε δωμάτιο της οικίας δύο ειδικά διαμορφωμένα θερμοκήπια.
0: Στο δωμάτιο?
1: Ναι, σε δύο ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια. Μα θέλουν.
0: Τριάρι να μου ήταν. Πόσα τετραγωνικά.
1: Μα τον πρέπει μεγάλο, Γιώργο.
0: Μα τώρα είναι και χτίζουν σπίτια μεγάλα. Μα δει τα δωμάτια του. Το διαμερισμά.
1: Τα βάλει έξω να τα κρούσουν, ρε.
0: Μπράβο του άνθρωπου.
1: Τα βάλει έξω να τα τρώει ο ίδιο. 9 φυτά κάναβη. Το ένα ήταν κοντά στο ύψο πρώην μέλους της εκπομπής, ένα δεκάπι.
0: Ναι, συμπεριφέρεσαι σωστά.
1: Για αφού είδα το ένα δεκαπέντε, θυμήθηκαν.
0: Ένα δεκαπέντε. Εντάξει, λογικό, διότι κάποια στιγμή είναι μέσα στο δωμάτιο, ενώ πρέπει να πάσει. Πόσο να ψηλώσει.
1: Μέχρι ένα 90, Γιώργο.
0: Τόσο
1: στο ύψος. Ύψος μου. Σκέφτω το λίγο πιο πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, αν δεν τα ολοπράσινα. Βλέπω τις φωτογραφίες τώρα. Και πιάσαν του και τον εξοπλισμό, θερμόμετρα,
0: λιπάσματα, λάστιχα αποδείγματος.
1: Ναι, αυτά γράφει εδώ. Άλλα θέματα που έχουν για τις υγρασίες. Άρα αυτά λοιπόν, και επειδή αναφερθήκαμε...
0: Νοικιάζαν το σπίτι, ήταν ιδιοκτήτου. Είναι η γραφή.
1: Είναι η γραφή, Γιώργο, είναι
0: σκεφτού να είσαι ο ιδιοκτήτης και αν νοικιάσεις σπίτι κάποιου.
1: Θα σου κάνει θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από κίτρινη σε κίτρινη προειδοποίηση πάμε. Σήμερα έχουμε από τις 2 μέχρι τις 5. 40 plus η θερμοκρασία σήμερα.
0: Plus.
1: Plus, όταν σου λέει 40 plus.
0: Ναι, πάνω. Okay.
1: Είναι πιο κάτω, είναι πιο πάνω.
0: Το outside του αυτοκινήτου μου είναι τώρα, μα δείχνει 45.
1: Δεν το βράει ποτέ. Άρα γιατί έχει outside, αφού είναι έχει inside.
0: Αφού είναι το outside η θερμοκρασία, η κανονική. Inside είναι να δουλέψει το
1: αυτοκίνητο. Έκανα γιατί temperature.
0: Έλος. Πάμε.
1: Το λοιπόν, ναι, 40 plus σήμερα. Τρίτη είναι ο καιρός, είναι κυρίως έθριος. Τετάρτη, Πέμπτη θα παρατηρούνται κάποιες νεφώσεις. Δεν θα έχουμε αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο. Mm-hmm. Και θα είναι πάνω. Άρα περιμένουμε και άλλες κίτρινες, αν δεν είναι και άλλου χρώματος προειδοποιήσεις.
0: Σε σκιο κίτρινες θα πούμε κόκκι.
1: Ναι. Δύο κίτρινες κόκκινες. Ή μπορεί να είναι απευθείας κόκκινες.
0: Τον εγώ.
1: Τον εκώ το...
0: Ναι.
1: Τον εκώ.
0: Πάμε.
1: Το κακουλί. Τώρα γιατί μου αθήμησες.
0: Επειδή είπες πριν, εσύ είπες πριν για
1: το λοιπόν. Άρα λοιπόν παιδιά, επειδή ζουν και ανάμεσά μας το είδος που είπαμε πριν, το οποίο βάζει φωτιά σε καλάθους, προσεκτικά να μην έχουμε άλλο. Αυτά λοιπόν από εμένα, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Να έχουμε και ένα σχηματισμό. Δεν μπορεί να είναι οι πληροφορίες.
1: Περιμένουμε να δούμε. Ξεκινήσαμε από την Παρασκευή οι πληροφορίες, μια άτυπη λίστα. Λογικά,
0: μες την εβδομάδα ενάση.
1: Μα αυτό, εμείς τον περιμέναμε από την Παρασκευή, όταν διέρευσε...
0: Και...
1: Τι?
0: Να έχουμε και το κινητό.
1: Έφτασε γύρεψε.
0: Σίγουρα, ξέρεις, οι πληροφορίες.
1: Ναι, ενίσαι μέσα στη λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τώρα που ακουστήκαν κάποια ονόματα, θα κάνει καμιά ανατροπή.
0: Μπορεί να μείνει και κάτι για έκπληξη.
1: Γιώργο, δεν έχει κανέναν υπουργείο στο οποίο να μπορείς να ανταποκριθείς.
0: Εννοείς ότι δεν έχει κανέναν υπουργείο που μπορεί να...
1: Το μεγαλείο σου,
0: ναι, να το
1: μεγαλείο σου,
0: ναι, ναι.
1: Μόνο και αρχιεπίσκοπος μπορεί να
0: πάρει. Όχι ρε, για όνομα
1: της Θεού. Απευθείας αρχιεπίσκοπος.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα καλύτερα.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Λοιπόν, με την αλήθεια θα κάνουμε αρχή σήμερα. Ο Γιώργος Παπαναστασίου για την ηλεκτρική διασύνδεση στην ιστοειδόλιο των Χριστοδουλίδην. 8 μήνες μετά τον ανασχηματισμό, τότε ο Υπουργός Ενέργειας επέκρινε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι στήριξε τον GSI μόνο στα λόγια, και φυσικά αναφέρεται σε συνέντευξη που είχε η Καθημερινή την Κυριακή, είναι η αλήθεια εδώ. Και τα όσα είπε έτσι ο κύριος Παπαναστασίου. Τραγωδία μέσα στις φλόγες, νεκροί δύο πιλότοι από σύγκρουση ελικοπτέρων, αναφέρει εδώ η αλήθεια. Η στέγη στο χρηματιστήριο των επενδύσεων Airbnb, ξένα κεφάλαια και κρατική ανεπάρκεια κάνουν τη στέγη προνόμιο για λίγους. Σε άλλο θέμα, μεγάλα κενά στη φροντίδα ηλικιωμένων που αφήνουν οικογένειες χωρίς ουσιαστικές επιλογές. Περνάμε στο φιλελεύθερο στη συνέχεια. Νέων υπουργικών με ορίζονταν το 28. Εξαντλείται ο χρόνος για ανακοίνωση ανασχηματισμού. Προφίλ κέντρο δεξιάς με άξονα των κοινωνικών φιλελευθερισμών. Βλέπει εδώ ο φιλελεύθερος. Ενώ σε άλλο θέμα, τραγωδία, μάχες με την πύρινη Λέλαβα. Δύο νεκροί στην Δυτική Αττική μετά από σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ. Δύο συλλήψεις για τη φωτιά. Αθόρυβος συναγερμός σε Κύπρο, γιατί μιλάει και για τα δικά μας εδώ φιλελεύθερος. Έκτακτες περιπολίες από πυροσβεστική υπηρεσία μετά τις υποψίες για εμπρισμούς, λέει στο φιλελεύθερο ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Προειδοποιεί το τμήμα Δασό για αυξημένα προληπτικά μέτρα και αναφέρεται στα όσα έγιναν στην Πάφο το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Τελειώνουμε με τον πολίτη. Η Δήμη σε οικονομικό αδιέξοδο. Παραλύουν σήμερα οι δημοτικές υπηρεσίες. Πρώτο μέτρο αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική. Μας φόρτωσαν χρέη και τώρα μας απειλούν, αναφέρει εδώ ο πολίτης. Επίσης, σε άλλο θέμα μεγάλων επενδυτικών ενδιαφέρον, ζεσταίνεται η αγορά για αποθήκευση ενέργειας. Για να δούμε εάν και εφόσον θα λυθεί και αυτό το θέμα με την αποθήκευση ενέργειας.

0: Θυμίζω στο 2950 συνεχίζουμε με το διαγωνισμό για τις 50 διπλές προσκλήσεις για όλα τα παιχνίδια του καλαθοσφαιρικού τουρνουά Pay Apple Νεόφυτος Χανδριώτης. Το τουρνουά που φέρνει και φέτος στην Κύπρο μπάσκετ υψηλού επίπεδου με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, του αναγεννημένου πλέον Άρη, της πρωταθλήτριας Ισραήλ Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, Άρης Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Όλα τα παιχνίδια στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Η πρόσκληση που σας δίνουμε, πέραν από διπλή, κερδίζει δηλαδή ένας και πάει με ακόμα έναν στο τουρνουά, ισχύει για όλα τα παιχνίδια. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και τις δύο μέρες των παιχνιδιών και για τα δύο, αν θέλετε, παιχνίδια. Στο 2950 στέλνετε μήνυμα μπάσκετ, γράφετε μπροστά, ακολούθως ονοματεπώνυμον, ηλικία και ηλεκτρονική διεύθυνση, το email σας. Γιατί μετά την κλήρωση που θα γίνει 24 Αυγούστου, αυτοί που θα κερδίσουν δεν έχουν να κάνουν, δεν θα έχουν να κάνουν οτιδήποτε, ούτε να πάνε στο γήπεδο πιο γρήγορα, ούτε εδώ για να παραλάβουν. Θα λάβουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο την διπλή πρόσκληση. Για όσους επίσης ενδιαφέρονται, εισιτήρια για το τουρνουά μπορούν να βρουν στο soldoutticketbox.com. Το πιο ωραίο μήνυμα μέχρι τώρα, τουλάχιστον, 777 είναι ο αποστολέας, κατάληξη του αριθμού του. Οι καλοί υπουργοί δεν έρχονται τώρα, τέλος του μήνα. Ναι, μα ήταν τέλος του μήνα, τώρα τον Ιούλιο, που ακούγεται ότι ήταν να γίνει.
1: Ή μπορεί να ρωτήσαν τον Χριστοδουλίδη, κύριε Χριστοδουλίδη, θα κάνετε ένα σχηματισμό, μόνο αύριο είναι καλύτερος από αυτούς που έχουμε.
0: Εννοείται ότι ο κάθε ένας σχηματισμός γίνεται για να μπουν καλύτεροι. Για όνομα του Θεού, Ανδρέ.
1: Α, ξεκάθαρο.
0: Ξεκάθαρο.
1: Άτε τώρα.
0: Ακούμε, ξαναλέω το, πρόσεξε τη διατύπωση μου. Ο κάθε ένας σχηματισμός γίνεται για να έρθουν καλύτεροι. Ένεση. Γι' αυτό σου λέω. Άρα ισχύει και εδώ η ίδια λογική, τακτική, φιλοσοφία με την οποία κάνει ο κάθε πρόεδρος ή η κάθε κυβέρνηση τώρα, εγώ τόσα χρόνια από όσους μέχρι τώρα ανασχηματισμούς έχουμε καταγράψει. Και ζουν και ψηφίζουν. Αν εκεί που πάμε ζουν ανάμεσα μας, εντάξει, το ψηφίζουν.
1: Μια άλλη παράμετρο.
0: Ψηφίζουν και άλλες κατηγορίες που μπορεί να μένουν. Μπορεί να μην κάνουν τέτοιου είδους ενέργειες, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος εγκάμνει και ψηφίζει σωστά, αυτόν είναι το υποκειμενικό, μπορώ να σου πω. Καθέναν μπορεί να το κρίνει αναλόγως. Σχετικά με την πυρκαγιά μας, γράφει και ο 408, πυρκαγιά προφανώς την τελευταία στην Αγία Νάννα, να πούμε το CY Alert δούλεψε φυσικά για κάποιους
1: άλλους
0: όχι. Ή ας πούμε σε ένα σπίτι. Με τέσσερα άτομα δούλεψε με χρονοκαθυστέρηση. Ή ας πούμε, μα γιατί ας πούμε.
1: Ας πούμε, γιατί όλα είναι τέλεια.
0: Σε μένα προσωπικά λέει, σε δύο τηλέφωνα που έχεις, το ένα δούλεψες, το άλλον όχι. Υπεύθυνοι να το κοιτάξουν λίγο αυτά τα θέματα, αφού θέλουν να λένε ότι έχουν έγκυρα συστήματα προειδοποίησης. Μα παραδέχτηκαν ούτως ή άλλως για την πρόσφατη πυρκαγιά ότι είχαμε πρόβλημα και δεν δούλεψε στον βαθμό που θα έπρεπε.
1: Νομίζω υπάρχει πρόταση να αλλάξουν όνομα. Να γίνουν μόνο συστήματα προειδοποίησης, χωρίς το έγκαιρα. Είναι κανονικά έγκαιρα συστήματα, ναι, προειδοποίησης. Νομίζω
0: ότι θα πρέπει να... Μα και να μην λέμε ότι...
1: Ονομάζεις
0: τα... Φέρεις έναν παίχτη, ο οποίος φέρε στο χένα σου σκοράρει, Ανδρέα μου. Και αν σκοράρει, η λύση είναι να μην τον βαφτίσεις επιθετικό. Η λύση είναι να γίνεται δουλειά σου.
1: Νεκό. Είπες
0: νεκό. Μα, να ακούεις καλά. Τι δεν είπες? Είπα νεκό. Είπα αν φέρεις έναν παίχτη...
1: Για να σου
0: δώσει λύση στον γκολ και δεν σκοράρει, αν δεν το βαφτίζεις επιθετικό, εντζελείται το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να βάλει γκολ. Καταλάβες, όχι να μου τον λαλούν επιθετικό, ας πούμε. Καταλάβες.
1: Α, εντός που θέλεις να πεις.
0: Ναι, εντός που θέλεις, αλλά ό,τι θέλεις ακούεις. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό. Συμπληρώσαμε ένα ακόμη ημίωρο και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: κλείσουμε τις διακοπές.
4: Αυτός είναι ο σκοπός.
3: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
4: και άντε και φυλάκια.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
10: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
17: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive.
16: Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Επανήλθε και ο φίλος όμως, Αντρέα, για ένα θέμα αυτό για τη συνέχεια της ημέρας. Μας γράφει ότι το μήνυμα που έστειλε πριν ότι δεν λειτουργήσε το CY Alert ή λειτουργήσε σε έναν τηλέφωνο και όχι στα δύο, αναφερόντας στη σημερινή πυρκαγιά.
1: Ωραία.
0: Αν άρα μπορεί... πρώτα είχαμε σήμερα τόσο μεγάλο θέμα, άρα κίνδυνο που χρειάστηκε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο μήνυμα είναι το ένα. Και δεύτερον, εάν όντως μετά τα θέματα με την αποστολή του CY Alert στην Πυρκαγιά πριν πόσες μέρες ήταν στην Αγία Νάννα, δεν είχαμε και πάλι σήμερα ανταπόκριση του συστήματος.
1: Θα το κάνουμε γιατί το ψάχναμε. Κοίταξε το θέμα εδώ. Αν μπορεί ο φίλος να μου γράψει το τηλέφωνο του και αν θέλει έτσι για να μιλήσουμε λίγο, θα το εκτιμούσα.
0: Εκτός αέρα εννοείται, φίλε, ναι, να σε πάρει για να
1: σε πάρουμε από την Καθημερινή ή εγώ ή κάποιος άλλος δημοσιογράφος της ομάδας της Καθημερινής. Να μου πεις λίγο ακριβώς, φίλε 408, αν μας ακούς και μπορείς να μου στείλεις ολόκληρο το τηλέφωνο σου, θα το εκτιμούς.
0: Να είστε. Αυτά για το τι έχει προκύψει από τη σημερινή πρωινή έτσι πυρκαγιά που είχαμε, η οποία ευτυχώς ετέθηκε σχετικά νωρίς υπό έλεγχο, ελέγχθηκε η κατάσταση. Λοιπόν, που είχαμε μείνει.
1: Πού?
0: Δεν είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει κάπου? Όχι.
1: Πού?
0: Στη συζήτησή μας πριν το διαφημιστικό εννοώ. Όχι.
1: Όχι, καλύψαμε τα γεγονότα όλα.
0: Τα γεγονότα όλα?
1: Όλα.
0: Άρα δεν έχουμε λόγο.
1: Υπάρξεις, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε και κανονικά θα έπρεπε να είμαστε αλλού.
0: Πού? Εξωθορίσει ήταν που γίνεται. Δεν έχει τόπο να σταθείς.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε σε ένα...
0: Στο γραφείο μας.
1: Σε ένα πιτσόμπαρον
0: παρέα. Πιτσόμπαρον, έτσι ώρα είναι κλειστά.
1: Νομίζεις.
0: 8 και 30 βρίσκεις πιτσόμπαρο.
1: Ναι, βρίσκεις πιτσόμπαρο.
0: Μπράβο.
1: Να πίνουμε εκεί το καφεδάκι μας, να είμαστε με τα μαγιό μας, έτσι να καίμε καρδιές, γιατί η κορμοστάσια μας...
0: 8 και 39, ποια καρδιά είναι βρεθεί να σταθεί να την κάψουμε.
1: Γιώργο, όποια καρδιά και αν βρέθετε μπροστά μας... Δεν είναι καλά να λέμε να εγκάψουμε.
0: Ναι, ήταν μόνο έτοιμο να σου πω, τώρα μιλούμε και λέμε για να...
1: Είναι καλή περίοδος. Ούτε υπομορφή αστείου να το λέμε, έτσι όπως γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προκύπτει ή τι είχαμε μέχρι στιγμής μέσα στο Σαββατοκυριακό. Από μεταγραφές είπαμε, έκλεισε ο Απόλλωνας έναν ακόμη κεφάλαιο που έχει να κάνει με την επιθετική του γραμμή. Μετά τον Όσμπολτ, που καλά δεν τον είδαμε ακόμη, ενώ έρχεται και ο, πώς το λέμε τώρα, λέω δύσκολο το όνομα του, ο Καναδός, 27χρονος, είναι και διεθνής, δεν ήταν στην αποστολή στο τελευταίο Μουντιάλ, ήταν στο προηγούμενο, από ό,τι διάβασα. Ούκπο, Ίκεϊ Ούκπο, το όνομα του. Και όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, και όπως λέμε και συχνά, με πολλές αφορμές, η επιθετική γραμμή και οι όποιες επιλογές των ομάδων γίνουν σε αυτήν, θεωρείται πάντα από τα πιο καθοριστικά στοιχεία, από τα οποία εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η υλοποίηση των όποιων στόχων. Αν δεν πετύχεις στην επιθετικό σου, γι' αυτό και διαχρονικά οι ομάδες δίνουν μεγαλύτερη έτσι, προσπάθεια στο τι θα επιλέξουν στην επίθεση. Γι' αυτό και τα συμβόλαια των επιθετικών θεωρούνται πάντα ή σχεδόν πάντα πιο ακριβά, στο μέσον όρο κατά κάποιον τρόπο να το πούμε έτσι, γιατί είναι κακά τα ψέματα οι παίκτες που θα σου δώσουν λύσεις. Και καλή απόδοση να μην έχεις, άμα έχεις επιθετικό που εύκολα τις λιγοστές φάσεις της κάνει γκολ, αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι πιο κοντά στο να πετύχεις το στόχο σου. Άμα δεν έχεις τον παίκτη να βάζει την μπάλα μέσα, μπορεί να λειτουργήσεις σαν καλή ομάδα, να δημιουργείς, να κάνεις, να φτιάξεις, αλλά θα έχεις αργά ή γρήγορα απώλειες. Δεν ξέρω τι μένει πλέον στον Απόλλωνα για την ολοκλήρωση του μεταγραφικού του σχεδιασμού.
1: Εντάξει, ο Ούκπο... μια περίπτωση η οποία ο Ούκπος τον Απόλλωνα εννοώ, θυμόμαστε πέρσι την εξάρτηση του Απόλλωνα από μόνον και έναν επιθετικό, τον Μάρκης. Οι εναλλακτικές του...
0: Καθαρό έμονε εννοείς επιθετικό.
1: Ναι, δηλαδή ένα επιθετικό που να... Δηλαδή το έβλεπες ακόμα και όταν άρχισε την αντεπίθεση.
0: Ήταν
1: το ότι κάνουμε αυτήν τις... ενώ κάνουμε αυτή τη διαδικασία να θυμηθούμε εάν και εφόσον ναι. υπήρχε ο καθαρό αιμός.
0: Υπήρχαν και άλλες επιλογές, απλά δεν έδωσαν. Εντάξει. Ήταν και ο Ισπανός που ήταν στην Ορθωσή. Πώς τον ελέγαμε. Έφυγε το Γενάρη.
1: Ο Ισπανός. Α, ο. Τι είναι το που λένε.
0: Στην Ορθωσή είχε κάνει καλή.
1: Μόνο στην Ορθωσή. Ναι. Το βιογραφικό του νομίζω μόνο στην Ορθωσή έκαμε. Γενικότερα έκαμε καλή χρονιά με γκολ. Δεν μπορεί να λέω, εξήγαλα, δεν έχω τον Ωζαμέν, ναι, κατάλαβα ποιο ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ο Απόλλωνας προσπαθεί φέτος να κλείσει αυτήν την τρύπα και τουλάχιστον να έχει επιλογές. Τώρα πώς θα του βγουν και αν θα του βγουν, ακόμη,
0: ναι,
1: ακόμη δε, ο Καστέλ, ναι,
0: Καστέλ,
1: ναι. Καστέλ Πάναγια. Το θέμα είναι ότι ο Απόλλωνας διαπίστωσε, εντόπισε,

0: σε αυτό το πλαίσιο θέλει να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή και να έχει επιλογές ποσοτικά τουλάχιστον, γιατί ποιοτικά, όπως είπα, πρέπει να δούμε έτσι.
1: Εντάξει,
0: μια σειρά.
1: Εντάξει, τον Απόλλωνα θεωρούν ότι είναι και ποιοτικά. Μένει να δούμε τι θα αποδειχτεί στο γήπεδο. Δεν είναι μόνο ποσοτικά που κινούνται. Η κάθε ομάδα είναι μόνο ποσοτικά, απλά είναι και μπορεί να βγουν όλοι στο ίδιο επίπεδο. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Διακρίνω μια ανησυχία εκ πρώτης, ο φίλος 308, αν και εύχεται από τα βάθη της καρδιάς του να βγει 100% λαθασμένες, η άποψη του είναι Μάρκες θα λέμε και θα κλαίμε. Όπως και ο φίλος 201, μου είπαν, επειδή είναι English, μου είπαν τον επιθετικό που φέραμε βγήκε ο χειρότερος της χρονιάς. Πού βγήκε, Μπερσένο, είδες, στη Σέφιλντ.
0: Μπορεί να ψηφίστηκε ή μεταξύ οπαδών.
1: Ξαναζωντανεύει ο εφιάλτης Κριέμτσικ. Γνώμησας όσο για μηνύματα για τις φωτιές. Εγώ δεν πήρα ούτε την πρώτη ούτε την δεύτερη φορά. Μήπως δεν έρχονται λεμεσόντα μηνύματα. Α, είναι μπλε λεμεσανή. Συγγνώμη.
0: Εξαρτάται σε ποια περιοχή σου όμως. Δεν είναι στέλνει μαζικά, στέλνει στις περιοχές.
1: Πρέπει να είσαι στις περιοχές που είχε φωτιά.
0: Ναι, είτε Αγία Ανάνα στην προηγουμένη, ναι. Είναι χτες, αν είσαι στο Πραστιόν και Λαγίου, μπλε Λεμεσανή.
1: Αν είσαι Λεμεσανή και μένεις, που είσαι Λεμεσανή, αν μένεις και Λεμεσό, λογικά για τον πρώτο δεν χρειάζεται να πάρεις. Mm-hmm. Και παίρνει όλος ο κόσμος. Υποτίθεται ότι το σύστημα επιλέγει την περιοχή που αντιμετωπίζει πρόβλημα και πώς είναι καταγεγραμμένη ως κάτι και εκεί της περιοχής. Τώρα σήμερα δεν ξέρω, επειδή είναι επαρχία Λεμεσού, δεν ξέρω, αλλά... Λοιπόν, εντάξει ρε παιδιά, τώρα να κρίνουμε εκ των προτέρων χωρίς να τους δούμε ότι δεν θα βγουν, δεν θα... Εντάξει, υπάρχει ένα δεδομένο το τι είχες με τον Μάρκες. Από εκεί και πέρα υπάρχει επίσης ένα δεδομένο ότι δεν είχες άλλες καλές επιλογές να πλησιώνουν. Ήταν ο Μάρκες με τα θέματα του, κακά τα ψέματα. Καλός επιθετικός, απέδειξε ότι είναι. Να βάζει την μπάλα στα δίκτυα σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ περιόδους που λέμε το φορμάρισμα, έδειξε ότι μπορεί, αλλά δυστυχώς είχε και θέματα με πολλές απουσίες ή μεγάλο στο σύνολο χρονικό διάστημα απουσίας λόγω τραυματισμών. Και όταν δεν είναι μια σεζόν, δεν μιλώ μόνο για τον Μάρκες, όταν δεν είναι μια σεζόν μόνο ένας παίχτης, είναι δύο ή και τρεις κάποτε, και σε αυτό το διάστημα αποδεικνύεται επιρρεπή σε τραυματισμούς, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Δηλαδή αν είναι μια σεζόν ένας παίχτης, μπορεί να ήταν η σεζόν του, η ατυχία του τυχαίνει. Αλλά άμα είναι πάνω από μια σεζόν και είναι αποδεκτό κατά κάποιον τρόπο το συγκεκριμένο στοιχείο ή το χαρακτηριστικό ενός παίχτη, πρέπει να το λάβεις και υπόψη σου.
0: Επίσης ο Απόλλωνας από αυτά που μάθαμε κινήθηκε για να κρατήσει Μάρκες.
1: Εντάξει, άσχετον τούτο μπορεί να πει ο καθένας, έπρεπε να δώσει παραπάνω και στην Ομόνοια Θωρής που αντιδρούν πολύ, ειδικά μετά τον αποκλεισμό, έπρεπε να δώσει παραπάνω και του Σεμέδο και του ΜΑΕ. Τούτο είναι ένα άλλη πτυχή του θέματος. Αλλά δεν είναι θέμα ούτε να αποφύγουμε την απάντηση, γιατί ξέρω εγώ ζητάει την άποψή μας. Τι να απαντήσω τώρα, δηλαδή, αν ο Όσμπολτ είναι καλός παίχτης που έπαιξε κάποια λεπτά ο άνθρωπος, αφού ήρθε και αντιμετώπισε ένα θέμα, ή αν ο Ούκπο, ανεξαρτήτως το τι έκαμε πέρσι, ας πούμε, ή τα τελευταία χρόνια, σε άλλον επίπεδο πρωταθλήματος, σε άλλες ομάδες, πρέπει να ξέρεις τις συνθήκες της ομάδας που έπαιξε, πώς έπαιζε, τι κατάσταση ήταν, να κρίνουμε από τώρα.
0: Εντάξει, δικαιολογημένα όμως ένας οπαδός, Γιώργο, δεν βλέπει τι, τουλάχιστον το βιογραφικό σημείωμα του κάθε ποδοσφαιριστή και κατ' επέκταση την προοπτική για το αν θα του βγει, ή βλέποντας κάποια στοιχεία κάποιων ποδοσφαιριστών δεν είναι λογικό να ανησυχεί ένας οπαδός, ή βλέποντας τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ονόματα δεν θα πω, πώς είναι ενώ σε θέμα φυσικής κατάστασης, ναι, και
1: εντάξει,
0: τα σχετικά προκλή, να
1: κατάλαβα που το πάει, αλλά θα σου δώσω τη...
0: Πού το πάω, γενικά που μίλησα.
1: Ναι, γενικά, να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, γιατί μιλούμε

0: τον Απόλλωνα. Να αποδεχτούμε ότι από το χρονικό διάστημα στο οποίο είδαμε τον Ospolt μπορούμε να τον κρίνουμε είτε θετικά είτε αρνητικά.
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα τον Ospolt δεν μπορώ που τον είδαμε κάποια αγωνιστικά λεπτά. Μπορώ να κρίνω τώρα να εκφέρω άποψη για τον Ουγκμπό τη στιγμή που αγωνιζόταν σε ένα ποδάθλημα που δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους του Απόλλωνα μπορεί να έχουν άποψη. Ενώ να παρακολούθησαν και να λέω ότι κανένας. Εγώ προσωπικά δεν παρακολουθώ τις ομάδες, τα αποδαθήματα, αλλά μπορεί κάποιοι να πούν ναι, τον είδαμε, τον έχουμε μια άποψη. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Περιμένετε, κάνετε υπομονή, ρωτάει για ένας πιο κάτω ερώτηση αν είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια τώρα τα ευρωπαϊκά του τρίτου προκριματικού. Το αν είναι διαθέσιμος, εγώ απαντώ ότι μπορεί να είναι, πρακτικά μπορεί να είναι διαθέσιμος. Νομίζω θα δικαιούνται να δηλώσουν εκ νέου λίστα τώρα, να κάνουν αλλαγές εννοώ στην αρχική λίστα. Το θέμα είναι, δεν ξέρω το βαθμό ετοιμότητας του, εάν είναι τέτοιος που θα τον βάλει ο Λοσάδα μέσα στη λίστα. Και για να τον βάλει, σημαίνει να αφαιρέσει κάποιον άλλο. Από αυτούς που ήταν δηλωμένοι, εν πάση περιπτώσει, για τα παιχνίδια με την Dylan Gorry. Μα αν όχι τώρα. Θα δούμε πιο μετά πότε θα μπορέσουμε να το δούμε. Είτε στην Ευρώπη είτε στα δικά μας. Τώρα
1: και σε αυτήν
0: δεν ξέρω το βαθμό ετοιμότητάς σου.
1: Σε αυτήν την περίοδο που διανύουμε, καμιά φορά οι προπονητές προτιμούν ετοιμότητα παρά ποιότητα. Δηλαδή, αν ένας ποδοσφαιριστής που.
0: Μα είναι... να κάνουν επιλογή, εννοείς μεταγραφής.
1: Όχι, εννοώ στη λίστα.
0: Ναι, λογικό. Μα δεν είναι, αν ήρθε και είναι έτοιμος. Τώρα, αν έχει που λέει ο Ρώσα, θα δηλώσει τη λίστα, αν τζούτο ή άλλο.
1: Δηλαδή, προτιμώ έναν ποδοσφαιριστή με πιο χαμηλή ποιότητα, αλλά του 90 λεπτού, παρά έναν ποδοσφαιριστή με ποιότητα που να είναι του Τετάρτου.
0: Και τούτο μπορεί να είναι σχετικό. Εξαρτάται, αν έχει μεγάλο κενό σε μια γραμμή όμω, και έχει έναν ποδοσφαιριστή μου λίγα λεπτά, έστω μπορεί να σε βοηθήσει. Και σε μια γραμμή μπορεί να αφαιρέσει κάποιον άλλον. Ενώ από τη λίστα που είναι μέσα γιατί έπρεπε να δηλωθεί ένα αριθμό. Και δεν είναι στις επιλογές τις αρχικές, μπορεί να το κάνεις πάλι. Mm-hmm. Σχετικό. Το θέμα είναι τι βαθμό ετοιμότητας έχει τη δεδομένη στιγμή. Δεν ξέρω ο παίχτης αν είναι προπονήτου μέχρι τώρα κάπου. Αν δεν είναι προπονήτου, αντιλαμβάνεται κανένας ότι ήρθε τώρα, ας πούμε, στην Κύπρο, δεν προλαβαίνει να είναι έτοιμος. Όχι για τώρα. Αν δεν είναι προπονήτου, μπορεί να είναι έτοιμος ούτε για τον τέταρτο να περάσει. Προκριματικό εννοώ, αν περάσει ο Απόλλωνας. Άρα αυτό μόνο από τον Απόλλωνα θα μας το δώσουν, θα το μάθουμε πολύ περισσότερο. Ο Απόλλωνας παίζει Τετάρτη, άρα αύριο κάποια στιγμή πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα. Και θα δούμε. Και από εκεί και πέρα και στη λίστα να είναι το πότε θα πάρει χρόνο συμμετοχής το ζητούμενο. Ήταν όντως επιλογή Λοσάδα. Επίσης ερώτημα, γιατί να μην είναι... επιλογή Λοσάδα ή γιατί να μην είναι πώς να το πω, με τη συνένεση ή με τη σύμφωνο γνώμη του Λοσάδα ή του οποιοδήποτε προπονητή. Ο Απόλλωνας νομίζω ότι δεν δουλεύει με μοντέλων, πώς να το πω τώρα, στυλ ρόκα που αποφασίζω, βάζω παίχτη και τον διαχειρίζεται ουσιαστικά ο προπονητής. Ο Απόλλωνας, έχω την εντύπωση, είναι ότι είναι ένας συνδυασμός όπως ισχύει για τις πλήστες ομάδες. Δηλαδή υπάρχει ο υπεύθυνος, υπάρχουν ξέρω εγώ ποιοι συμμετέχουν στο σκάουτινγκ και όλα αυτά, αλλά έχω την εντύπωση ότι...
1: Α, δεν το θέλει ο Λοσάδα,
0: ναι, ο Λοσάδα δεν θα πάει απλά μια μέρα στο προμηθευτικό κέντρο και θα του πούν «Α, έλα να δεις, φέραμε στους τον παίχτη ή τους δύο παίχτες και γιατούντες θέσεις και κάμε καλά». Έχω την εντύπωση. Τώρα, αν ήταν όντως η επιλογή από την αρχή δική του και όλα αυτά... ούτε σε αυτά για μένα, ούτε αυτά παίζουν ρόλο, παιδιά. Γιατί πρέπει τώρα να κάτσω να δω αν είναι καθαρά επιλογή, είναι με τη σύμφωνο γνώμη, είναι πώς να το πω, η συνεργασία προπονητή και τεχνικού διευθυντή, scouting, scouters, τι είναι όλα αυτά. Εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα δείξει ο παίχτης.
1: Πλέον υπάρχει, εννοώ, τούτα τα μοντέλα, είδαμε τα πολυλειτουργού, ξέρουμε πολυλειτουργεί κάθε ομάδα, ξεκάθαρα στο μυαλό μας, Και αν είναι κάποιος που εντόπισε ο τεχνικός διευθυντής, ας πούμε, και φέρει σου τον.
0: Δύσκολο να μην έχει καθόλου, να μην ρωτηθεί ο ένας προπονητής.
1: Ναι, απλά σημαίνει απαραίτητα αποτυχία.
0: Ακόμη και στην, ναι, όχι, ναι. Ακόμη και στην ΑΕΚ που είπα πριν το παράδειγμα, που ξέρουμε το πώς λειτουργεί ο Τσαβιρόκα, δεν ξέρω αν φέτος που δεν είναι η επιλογή ενός Ισπανού συμπατριώτη του Τσαβιρόκα και ως επιτοπλίστων τα προηγούμενα χρόνια και νεαρού προπονητή, αν είναι τόσο ξεκάθαρον το ότι δεν θα ρωτήσει το, ή δεν θα έχει ένα σημαντικό, ας πούμε, μερίδιο στην επιλογή, στην αξιολόγηση και ο κύριος Καμορανέτζη. Δεν ξέρω.
1: Εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.
0: Ναι.
1: Φυσιολογικό. Και τούτα τα πράγματα νομίζω κυρίως εγκατόπιν συνεννόησης ή και ακόμα και στο μοντέλο Ρόκα, αν ήταν και μια καθαρά κατάσταση που...
0: Ναι. Πιο διευρυμένες οι αρμοδιότητες του, οι εξουσίες του ως ο κυρίαρχος. Στο Αποέλ, ας πούμε τώρα, βλέπω εδώ ένα μήνυμα και ήρθε μου το παράδειγμα, είναι ο Ζήσης Βρίζας, αλλά δεν νομίζω ότι... Αν δούμε και τις επιλογές, εννοώ. Εντάξει, να μου πεις, έχουν ένα κοινό στοιχείο με τον προπονητή, είναι ότι η αγορά από την οποία μέχρι τώρα, ας πούμε, κάνουν ή έχουν κάνει αρκετές επιλογές, είναι η ελληνική αγορά. Που είναι λογικό. Mm-hmm. Ξέρουν.
1: Που την ξέρετε,
0: ναι,
1: αγορά.
0: Αλλά βλέπουμε παίχτες, ας πούμε, που ήταν στο Λεβαδιακό, που συνεργάστηκαν με τον Παπαδόπουλο. Δεν νομίζω να είναι καθαρά θέμα του ενός. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει.
1: Μα όταν είναι και οι δύο γνώστες, Γιώργο, βάλουν κάτω την εμπειρία τους, τη γνώση τους, τα θέλω τους, νομίζω είναι αυξημένες και πιθανότητες στο να πετύχουν το στόχο που είναι να δημιουργήσουν ένα σύνολο ανταγωνιστικό.
0: Σαν από ελίστας, λέει ο φίλος που είδα πριν το μήνυμα και έδωσα το παράδειγμα, όταν ακούστηκε για Μάρκες, εκφράστηκα αρνητικά. Προχθές που είδα την ομάδα στο φιλικό, προφανώς εννοούμε τη Φορτούνα Σιντάρτ, κάνω δεύτερες σκέψεις. Γιατί όμως ο Μάρκες στην αρχή είναι αρνητικά και λόγω του φιλικού...
1: Μπορεί να είναι τρύπα.
0: Καλημέρα, Λουί Νικολάου.
2: Καλημέρα, Γιώργο και Ανδρέα και εύχομαι τη συνέχεια.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω το Αποέλ και ο Λουίς δεν μπορεί να τα ξέρει καλύτερα. Εκκρεμεί απόκτηση επιθετικού επιθετικών.
2: Ναι.
0: Ή επήρε μέχρι στιγμής κάτι. Έτσι επήρε μέχρι στιγμής. Ναι, άρα φίλε 936, οι δεύτερες σκέψεις είναι γιατί αντιλαμβάνουμε. Εν και πιάσε αντί τον Μάρκες, τον Λουί, και είπε ότι όχι, τελικά ο Μάρκες είναι καλύτερο από τον Λουί. Απλά δεν πήρε ακόμα, έτσι.
2: Δεν έχει πάρει. Θα πάρει, ναι.
0: Η λογική λέει ότι έχει ένα μήνα ακόμη μπροστά του για να πάρει.
2: Ίσως να λέει ότι πιστεύει ότι αυτό που είδε λίγο στο φιλικό ήταν να ταιριάζει.
0: Α, υπό αυτήν την έννοια.
2: Δεν
0: νομίζω. Εντάξει. Ο Μάρκες, είπαμε, έχει τα.
1: Κλείσαν κάπου ο Μάρκες εν τω μεταξύ ή ακόμα κυκλοφορεί
0: ελεύθερα. Εξωτερικό. Ναι,
2: νομίζω.
0: Πάση περιπτώσει. Ο Μάρκες έχει τα χαρακτηριστικά του, έχει τα αρνητικά του. Νομίζω δεν έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με θέμα σύγκρισης. Ειδικά με βάλαν που δεν πήρε ακόμη επιθετικό. Έχει να κάνει καθαρά με την δική του ενώ αξιολόγηση το τι έδειξε ή δεν έδειξε μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε κανένα νέο με προκλήρωση, Λουί, ακόμα.
2: Δεν είδα κάτι, δεν θα μάθουμε σε λίγο.
1: Πώς είσαι, αδερφέ Λουί?
2: Όλα καλά, φίλε μου.
1: Δευτέρα λίγο το στυλ που έχεις. Εν της Δευτέρας, εν το μουθιασμα της Δευτέρας, που είναι συμβαίνει κάτι το οποίο θέλεις να...
2: Ξενύχτησα λίγο. Έχω τη μέρα αυτές τις μικρές υποχρεώσεις που έχω και αύριο θα...
0: Αύριο φεύγει ο Λουίς.
1: Πολύ καλά θα κάνεις, φίλε. Πολύ, φίλε Λουί, πολύ καλά.
0: Άσαμε το κεραστικό.
2: Εντρός, βέβαια, για να είμαστε σειρείς, δεν θα πάμε κάπου σπίτι, θα είμαστε.
1: Να σου σύρω.
2: Ξέρω τι σου. Και πες μου, είναι και αντιομάδης σου, αλλά έφυρες μας.
1: Να μου πάθες
2: πρώτης. Θέλω να δεχθώ να συζητήσω.
1: Γιατί να μην το συζητήσουμε?
2: Επειδή είναι να πάμε τώρα σε αθλήρο, δεν πτήσω.
1: Με ποιον?
2: Με τον Λουί Νικολάου.
1: Εντάξει.
0: Μα υπάρχει καλύτερος που τον Λουί, λέει ο 69.
1: Όχι φυσικά. Εν
0: παράδειγμα που έδωσαμε. Καμιά φορά πρέπει να διάσει έναν παράδειγμα χτυπητών, ας πούμε, ότι ενισχύει για να καταλαβαίνει ο άλλος ήταν που εννοεί.
1: Ήταν το παλιό το ορθόδοξο το φόρ της περιοχής ο Λουίς, αν ήταν φόρ. Ναι. Ήταν επιθετικό, ήταν ένας νιός που ξέρει.
0: Ήταν ο Σκορτσιανίδης του ποδοσφαίρου.
1: Αν ήξερε να χρησιμοποιεί το κορμί του.
0: Ήταν να μάθει αν το έκανε πιο επαγγελματικά. Ήταν να προπονηθεί, ήταν να δουλέψει.
2: Νομίζω ότι παίζα μπάσκετ, το κορμί μου για τέτοιες κινήσεις έξερα να το χρησιμοποιήσω.
1: Ναι ρε, λέω ότι με την κορμοστασιά σου, αν ήξερες να χρησιμοποιήσεις ο κορμί σου, ήταν να ζουν ένα επιτυχημένο φορ περιοχής.
2: Μην το σου λέω ότι αν παίζεις μπάσκετ βοηθάς, το συστήνα επιφύλακτα στους σπορ περιοχής.
1: Να παίξουν
2: μπαλέτο και μπάσκετ.
1: Μπαλέτο και μπάσκετ, μπαλέτο για δύο όμως.
2: Τα είχε πει τότε ο Αντωνιάδης του Παναθηναϊκού, ότι πήγε κάποια μαθήματα μπαλέτου. Τώρα μιλούμε τα 70s, 80s, πότε δεν ξέρω.
1: Ήταν καινοτόμο. Τότε να το έκαμνε κάποιος, ήταν καινοτόμο, ναι.
2: Και βοήθησε τον πάρα πολλά.
1: Στην κίνηση προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο με τον Λουκάκου των φτωχών Λούις. 266 το λέω, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε με τον Λουκάκου το αθλητικό δελτίο.
1: Λουκανικάκου.
0: Έλα σε παρακαλώ. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις το τραγούδι του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.

0: drink. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Τελειά ημέρα της 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νίκολα. Μέρα κληρώσεων για τις ομάδες μας η σημερινή στην Ευρώπη. Η Ομόνια Πάφος και Απόλλωνας επικεντρώνονται στις κληρώσεις των play-off των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων Europa και Conference League, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην Ιόν της Ελβετίας. Αρχικά στις 2, Ομόνια και Πάφος θα μάθουν τον πιθανό αντίπαλό τους στα play-off του Europa League εφόσον προκριθούν από τις αναμετρήσεις τους με Λίνκολ και Σάλσπουργκ αντίστοιχα. Ενώ στις 3 θα μάθουν και οι 3 ομάδες πιθανούς αντιπάλους για τα play-off του Conference League. Η Ομόνια αντιμετωπίζει την Πέμπτη την Λίνκολ στο Γιβραλτάρ. Δεδομένα εκτός είναι Εγκόκα Κουλής και Κουλιμπαλή που είναι τιμωρημένοι αμφίβολος παραμένων του Μπάντζο, ενώ στα θετικά η επάνωδος του Μοντνόρ θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες μέρες και η περίπτωση Άιτινγκ. Απογοήτευση στην Πάφο για τον σοβαρό τραυματισμό του Ζάζα στο γόνατο. Οι άνθρωποι της ομάδας αναμένεται να κινηθούν για αντικατάσταση του ποδοσφαιριστή, ενώ στη θέση του στην Ευρωπαϊκή Λίστα πιθανόν να πάρει ο Άντερσον. Κυπελούχοι ταξιδεύουν αυτή τη βδομάδα στην Αυστρία και το Σάλτσμπουργκ για να αντιμετωπίσουν την ομώνυμη ομάδα στο Europa League. Ο Λονάς ετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν. Δύσκολα θα προλάβει ο Ασουνσάο. Χθες ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση του Ίκε Ούγκπο. Στην άκρη μετά τον πρώτο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, στρέφουν τα βλέμματα του στο πρωτάθλημα με τον Καμπορανέζη να σχεδιάζει το πλάνο για την ομαλή προετοιμασία της ομάδας με πρώτη επιθυμία του προπονητή διεξαγωγή τριών φιλικών. Επιστρέφει σήμερα από την Ολλανδία αποστολή του από ελανιχτή προπόνηση στις 5 Αυγούστου στο γήπεδο του ΘΟΗ θετικές ενδείξεις για απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Στην Πολωνία βρίσκεται αποστολή της ΑΕΛ για ένα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σήμερα στις 10:30 θα δώσει το πρώτο φιλικό επί πολωνικού εδάφους απέναντι στην Λέκια. Προχωρούν διεργασίες για ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Η αποστολή του Άρη ξαναρχίζει σήμερα τις προμονήσεις στην Αυστρία, εκεί όπου θα ξεκινήσει το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας της. Στην ανόρθωση, ο Αμποάκη δεν καταφέρει τελικά να ξεψει στην Πολωνία. Ο Στέφανος Χαραλάμου συνεχίζει την αποθεραπεία του, ενώ Ιντα Κρούς και Μπέκστρομ ανεβάζουν ρυθμό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η μέρα Ευρωπαϊκών Κληρώσεων για τους 5 εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου στα κύπελλα Ευρώπης σημερινή, αφού θα μάθουν τους αντιπάλους τους για τα play-offs σε Champions League, Europa League και Conference League. Κοντά στην αποκτήση του Λιβάη Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, 28χρονος επιθετικός από το Trinidad που είχε εκπληκτική παρουσία στα γήπεδα με τα χρώματα της ΑΕΚ. Έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ είναι ο Μίλαν Βίτελιτς, 24χρονος αμυντικός χάφα, αποχωρεί από την Γκιόρ και ταξιδεύει Αθήνα για να αντιθεί στα κυτρινό-μαυρά. Ενδικευθείαμενη υπόθεση Μπρούνο Κιμαράες στην Arsenal με τον βραζιλιάνο αμυντικό χάφ να περνά σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, η Tottenham κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Γαλατά για την απόκτηση του Βίκτορο Σιμέν, προσφέροντας 55 εκατομμύρια λίρες. Απέναντι στον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ, θα ξεκινήσει την παρουσία του ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά Masters του Μοντρεάλ, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 3:30 ξημερώματα Τρίτης. Επόμενη αθλητική ενημερωσή σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
7: Τραπέζι στο Κρήταμο με ζωτοτεχνείο.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
9: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
7: Τραπέζι στις μαγείρισες.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε έχοντας μπει πλέον, έχοντας περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα. Ακούσαμε την επιλογή Ανδρέα Γεωργαλάκα, το τραγούδι λίγο μετά τις 9 και επανερχόμαστε. Πιάσαμε τη συζήτηση με αφορμή έτσι πρώτα και κύρια την τελευταία χρονικά κίνηση του Απόλλωνα, την απόκτηση ενός Καναδού επιθετικού, και με αφορμή έρχονται και μηνύματα που γενικότερα νομίζω που θέτουν. Γράφει, ας πούμε, για παράδειγμα ο 514, ήθελες δύο παίχτες για να γίνεις ομαδάρα, λέει, να πάεις να μπεις league fashion οτός και να διεκδικήσεις πρωτάθλημα, γιατί αυτή η ανάγκη κάθε χρόνο για πειραματισμούς. Προφανώς αν είναι φίλος του Απόλλωνα, γιατί εκεί, πάνω σε εκεί να συζητούσαμε, εννοεί ότι, ας πούμε, ο Όσμπολτ ή ο Όσμπολτ και ο Ούγκπο είναι πειραματισμοί. Τώρα, σχετικό με το πειραματισμό, εγώ το παίρνω γενικότερα. Πόσες ομάδες.
1: Μένα μου ταιριάζει περισσότερο και η Ομόνοια αυτό το είναι.
0: Α.
1: Ή ταιριάζει και για την Ομόνοια.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα γενικότερα πόσες ομάδες μπορούν ή αποκτούν επιθετικούς. Όχι που βγαίνουν κερδισιμοί, ενώ πετυχεμένοι. Πόσες ομάδες αποκτούν επιθετικών που όταν βγει ανακοίνωση λες, α, είναι γνωστό όνομα, παίχτης εγνωσμένης αξίας ή γνωστόν μας γιατί έπαιξε, ξέρω εγώ, σε αξιόπιστα πρωταθλήματα ή γνωστά σε εμάς αξιόπιστα πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν πάρουμε κάθε χρόνο, όχι τον Απόλλωνα ή την Ομόνοια, εντάξει, να μου πει κάποιο τον Άδων, μαε, οκ. Να είπαμε να ξεκολλήσουμε με την ιστορία. Δηλαδή, πέραν τη περίπτωση, μαε, όλες οι ομάδες κάθε χρόνο, είτε πετύχει ο επιθετικός του.
1: Α, μιλάς ξεκάθαρα
0: για επιθετικό. Εντάξει, οκ. Okay, ναι. Είτε πετύχει ο επιθετικός του, είτε όχι. Άμα πάμε πίσω, να πούμε ότι το καλοκαίρι που τον ανακοίνωσε, για παράδειγμα, ή τον Γενάρη, αλλά ειδικά το καλοκαίρι που ανακοινώνει μια ομάδα επιθετικούς. Εν τόσο γνωστοί και είμαστε σίγουροι ότι έκαμε μια τόσο καλή επιλογή.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει πειραματισμός. Πειραματισμός σημαίνει γνωστό όνομα.
1: Ή πιο γνωστό σου.
0: Αν εγώ δεν παρακολουθώ, ας πούμε, τη Sheffield Wednesday, για παράδειγμα τώρα, γιατί δεν παρακολουθώ την πιο κάτω κατηγορία ή ξέρω εγώ μια άλλη ομάδα που δεν είναι στα πρωταθλήματα τα που συγκεντρώνουν το μεγάλο ενδιαφέρον ή και που βλέπεις και εύκολα παιχνίδια του. Σημαίνει ότι είναι καλό.
1: Ρε Γιώργο, στην ΑΕΚ ήταν μια τέτοια επιλογή. Έξερες τον ότι έχει μια.
0: Εντάξει, ήταν λύση από την Κύπρο, ναι, όμως αυτή.

0: Μιλώ για
1: ναι, μα και τούτη είναι μια λύση, ας πούμε.
0: Κάμε μια μπαύση μόνο γιατί ξέχασα το άλλο νωρίτερα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
0: Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Το να πάρεις από τον Κυπριακό πρωτάθλημα είναι άλλο.
1: Τον Κυπριακό που τον ξέρεις, ας πούμε, επιθετικός. Αν πας να φέρεις τον Πίτα στη Κυπριακή ομάδα της Εξάδας.
0: Ναι, okay. Μα υπάρχει και ξένος γνωστός. Εγώ είπα άλλο, εγώ άλλο ρωτώ. Έτσι είπα ότι ποιοι είναι ή αν υπάρχουν τέτοιοι. Είπα πόσες ομάδες είναι εφικτών, ειδικά για επιθετικό, που λέμε πάντα ότι είναι και τα πιο ακριβά συμβόλαια. Συνήθως, πόσες ομάδες έχουν τη δυνατότητα ή πόσες Ιωάννης Πίτες να βρούμε για να είμαστε σίγουροι, ας πούμε. Ή Καπρέρα, ή ξέρω εγώ πώς είπες πριν.
1: Ναι, σε μένα διαφωνούμε. Απλά υπάρχουν και αυτές οι επιλογές. Εντάξει, αλλά περιμένετε να δούμε. Δηλαδή...
0: Απλά και όμως προσπαθώ εγώ να πω είναι ότι ο κάθε Ούκπο ή ο κάθε Όσμπολτ ή ο κάθε ξέρω
1: μα τον Όσμπολτ γιατί όνε βάλαμε σε όντην κατηγορία.
0: Μιλώ για τον Απόλλωνα. Μια αφορμή το μήνυμα αν είναι για τον Απόλλωνα. Ενώ ο κάθε επιθετικός που απλά μπορεί να μην είναι πολύ γνωστός σε εμάς, ενέντουν το κριτήριο που θα καθορίσει αν θα βγει πετυχημένη μεταγραφή.
1: Μέναν οι κινήσεις του Όσπολτ, ας πούμε, στα παιχνίδια που τον είδα, μου άρεσαν.
0: Εγώ σου λέω να περιμένουμε. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι με τις κινήσεις που να κριθεί. Να κριθεί όταν να παίξει
1: να
0: κανονικά
1: και
0: όταν θα πάρει την μπάλα για να αξιοποιήσει φάση. Όπως είναι ο ρόλος του στο παιχνίδι. Mm-hmm. Εκεί θα τον κρίνουμε.
1: Αλλά μπορώ να πω ότι μου έκαμε αρνητική εντύπωση.
0: Συμφωνούμε. Ναι. Μην παρασυρωμάστε απλά ότι δεν είναι γνωστό όνομα. Ή αν τον ξέρουμε εμείς. Είναι τούτο το κριτήριο. Περιμένουμε να δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, ο Καναδός, διέστηση του 171, θα παίκτη, ένα λεπτό, θα πετύχει, αν ήταν καλά τα νούμερα του, δεν θα αρχόταν. Δεν είναι τυχαίος παίχτης, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης της Sheffield Wednesday και είναι διεθνής Καναδός. Εντάξει, okay. Επίσης το ένατο στοιχείο που βάζει στο μήνυμα του μέσα, ναι, ισχύει. Κάποιες φορές ένας παίχτης πρέπει να βρεθεί σε κάποια φάση τέτοια που να
1: συνθήκες
0: αποδεχτεί
1: που
0: να έρθει στην Κύπρο. Ο ΜΑΕ, για παράδειγμα, που είναι το σημείο αναφορά και δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα είναι ένα σημείο αναφορά και συζήτηση. Θυμάστε τι έλεγαν πολλοί που τον αποθέωσαν μετά και πολλοί που τώρα τον ψάχνουν και κατηγορούν ή κριτικάρουν το γιατί δεν έμεινε ή αν έπρεπε να καταβληθεί και άλλοι προσπάθηκαν και να μείνει. Όταν ήρθαν, και το δικό του, δικαιολογημένα μπορεί να προβληματίστηκαν το ότι είχε πόσο καιρό να παίξει. Αν έβλεπε νούμερα και μέσων όρων των τελευταίων χρόνων, θα έλεγε
1: Παναγία μου, είναι μόνο τούτο τώρα.
0: Ναι, μα υπήρχε λόγο που να έπαιζε. Άρα, και ο Ουκπό, για παράδειγμα, μπορεί για κάποιο λόγο να ήταν τώρα πίσω ή έμεινε πίσω στο ποδάθλημα που αγωνίστηκε, γι' αυτόν και ήρθε. Άρα, είπαμε, όπως επίσης γράφει κάποιο Ζαμέν και συμφωνώ, πολλοί παράγοντες που μπορεί να καθορίσουν στο τέλος μια μεταγραφή να θα κριθεί ή θα αποδειχθεί πετυχημένη ή αποτυχημένη.
1: Mm-hmm.
0: Και... Θα το διαβάσω όμως για σαν την Παντρέα. Yeah. Απλά ο κόσμος βιάζεται, λέει 877, να κρίνει και να βγάλει συμπεράσματα με το πριν. Να θυμίσω τον Καστέλ που πριν από Απόλλωνα και μετά από Απόλλωνα είναι πολύ ανεβασμένος. Γράφει, είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί ένας παίκτης να μην είναι ανεβασμένος. Όσο για τον Μάρκες, όχι, δεν θα κλαίμε, σημειώνει προφανώς φίλος του Απόλλωνα.
1: Για κανέναν παίκτη δεν υπάρχει λόγος να κλαίεις.
0: Μα ποιος το λέει αυτό, εσύ?
1: Τι?
0: Εσύ το λες αυτό?
1: Ναι.
0: Χαίρομαι που το ακούω.
1: Εγώ δεν κλαίω για αυτούς που έφυγα.
0: Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει.
1: Για αυτά που έχουν έρθει.
0: Περίμενε, εσύ. Περίμενε. Δώσ' του χρόνου να μπορεί ο άνθρωπος να μπει σου. Δεν και λέω τώρα να πετύχει ο Ντιόνι για να μην παρεξηγηθεί.
1: Ναι, Γιώργο, δεν εστιάζομαι στον Ντιόνι. Εγώ εστιάζομαι στο πόσο έτοιμος πρέπει να είσαι όταν θέλεις να διεκδικήσεις στόχους.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, άλλη πτυχή του θέματος. Το ότι η Ομόνοια θα έπρεπε να πετύχει στο να βρει κάποιον καλό, αλλά να τον βρει και τώρα που τον είχε για την Ευρώπη είναι ανάγκη. Ακριβώς, είναι ένα. Okay. Ας δεχτούμε ότι εδώ δεν τα κατάφερε. Τουλάχιστον ως προς το στόχο του
1: τώρα
0: Champions League.
1: Τώρα μου πιόν στο πρωτάθλημα να κάτσω τώρα όν καταδικάσω ας πούμε για να έρθουμε να κάνουμε πισινές μέσα στο πρωτάθλημα.
0: Εμείς τώρα μιλούμε και νεκότερα για τους παίχτες όμως.
1: Το ότι βλέπω όμως προοπτική είναι βλέποντας τον ποδοσφαιριστή μου γεμίζει το μάτι να το πω έτσι, δικαιούμε.
0: Σαφώς και δικαιούμαι να είσαι, είσαι φυλακτικός. Ναι. Απλά μην κρίνουμε από ολιγόλεπτες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κρίθηκαν κάποτε στους φίλους της Ομόνιας, για τους περισσότερους τουλάχιστον, και ο Ράιν Ράουφμαν, μόλις είχε έρθει.
1: Το πιο κλασικό.
0: Και ούτε
1: παράδειγμα.
0: Κιλά είχε παραπάνω, ούτε τίποτε. Απλά δεν γέμιζε το μάτι, ακριβώς. Απλά το όνομα του δεν ήταν κάτι wow, απλά έπαιζε δεύτερη κατηγορία που ήταν η Αρμίνια τότε που ήρθε νομίζω. Πάση περίπτωση, θυμούμε χαρακτηριστικά να φύγει ο ψηλός και να μείνει ο Χόφμαν.
1: Εγώ το θυμάμαι γιατί...
0: Ο Μέσος. Ένα λεπτό να δω τι βγήκε.
1: Τι βγήκε.
0: Αν είχαν μια προκλήρωση. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε προκλήρωση για... Την Ομόνια. Α, για τα play-off του Conference League. Α, πάνω αντίστροφα. Ίσως. Αν η Ομόνια. Ενημερώνει η Ομόνια βασικά. Ένα από την Ομόνια είναι η ενημέρωση γι' αυτόν και μπορεί και για τις άλλες ομάδες σιγά σιγά θα βγουν. Όχι, συγγνώμη, απολογούμε. Βγήκαν και για το Europa League η Ομόνια. Λοιπόν, πιθανή αντίπαλη στο Europa League. Εάν και εφόσον περάσει το εμπόδιο της. Λίνκολ είναι η ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Χάπουελ Μπερσεβά Ρυθμός Αστέρας και η ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Αραράτ Τσέλιε, όπως επίσης άλλες δύο ομάδες Σεντρούιντεν, όχι ζευγάρι ενώ από μόνες τους, η Σεντρούιντεν και η Τραμζοσπορ. Για την Ομόνια επίσης η ενημέρωση προκύπτει και για το αν θα αποκλειστεί από το Europa League και θα μεταφερθεί στο Conference League. Πιθανή αντίπαλη είναι ο ηττημένος του ζευγαριού Λεχ Πόζναν Κλάσβικ, ο νικητής του ζευγαριού Φλόρα Ταλίν Ίντερ Ντεσκάλδες και ο ηττημένος του ζευγαριού Λάρνε Αϊμπίρια. Για το Conference League νομίζω δεν εκ πρώτης δεν βγαίνει έτσι από τους πιθανούς αντίπαλους. Και μεγάλο θέμα. Το Europa League, ναι, άμα δει το.
1: Το επόμενο παιχνίδι σημαίνει, αν προκριθεί η Ομόνια, το επόμενο παιχνίδι σημαίνει ότι μπαίνει ο Μίλος, έτσι.
0: Εάν προκριθεί τώρα η Ομόνια,
1: ναι.
0: Από το... έχει εξασφαλισμένο το Conference League.
1: Ναι. Ενώ πάει στο επόμενο παιχνίδι, παίζει το.
0: Παίζει για το Europa League. Στον τέταρτο προκριματικό, έχοντας εξασφαλισμένο όμως τη συμμετοχή στο κόφερ.
1: Ναι. Ο τέταρτος είναι ο τελευταίος αγώνας, δεν τον πενώ.
0: Ναι, ναι, τέταρτος. Η κλήρωση σήμερα είναι για τον τέταρτο προκριματικό και στις τρεις διοργανώσεις. Περιμένουμε τα νεότερα για την Μπάφων επίσης στο Europa League και στο Conference League και για τον Απόλλωνα στο Conference. Λογικά εφόσον μπήκαμε 9 και κάτι τώρα σε αυτήν τη διαδικασία, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε και για τις άλλες δύο ομάδες τα νεότερα. Θυμίζω ότι όπως και η Ομόνια έτσι και η Πάφος συμμετέχει σε δύο κληρώσεις σήμερα για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε.
1: Ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε Λοΐζου.
0: Πού να δούμε Λοΐζου?
1: Ερυθρό Αστέρ.
0: Α, μιλούσαμε για μεταγραφές επιθετικών και λέω.
1: Α, όχι, επειδή είδα το μήνυμα 001, δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα αγώνα Ομόνια αντίον Λοΐζου, ναι, μπορεί να έχουμε, έτσι όπως τα έβγαλε η προκλήρωση.
0: Ναι, είναι ο...
1: Αλλά υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δηλαδή πρέπει να...
0: Πρέπει να αποκλειστεί ο Ερυθρός Αστέρ, ναι.
1: Αρχικά.
0: Εντάξει, πρέπει να αποκλειστεί, αφού μιλάμε για το Europa League. Άρα δεδομένο ότι για να μείνουμε Europa League πρέπει να περάσεις, που θα περάσεις, εκτιμώ, εντάξει, εντυμένη, αλλά που θα περάσει, εκτιμώ τη Λίνκολ. Θα πρέπει να αποκλειστεί ουσιαστικά ο Ερυθρός Αστέρας από τη Χάπουελ Μπερσεβά για να παίξουμε με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η κυπριακή ομάδα. Λοιπόν. Τι άλλο λέγαμε. Για τους επιθετικούς. Ναι, εντάξει. Κάμετε λίγη υπομονή, παιδιά. Μπήκαμε στον Αύγουστο. Πλέον μετράμε τα Σαββατοκυριακά τα τελευταία πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Για να αρχίσουμε πλέον να, θα, για να μπούμε πλέον στο αξιόπιστο δείγμα για όλους. Διότι έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή μόνο από
1: τους Ευρωπαίους.
0: Ευρωπαίους ή κάποια φιλικά ομάδων, άλλων των φιλικών, άλλων των επίσημων. Ακόμα οι ομάδες ψάχνονται, ακόμα οι ομάδες δεν έχουν προσθέσει βασικές επιλογές που έχουν ανάγκη στα ρόστερ τους. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, έχει κερδίσει εσείς ότι και τελειώσει 42 την Παρασκευή. Θα με πάρουν τηλέφωνο ή πρέπει να κάνω κάτι. Θα σας πάρουν πρώτα και κύρια από εδώ τηλέφωνο και να σας πούν αναλόγως και της κάθε ομάδας πώς θα το διαχειριστεί. Τα επόμενα βήματα για να παραλάβετε ή να εκδοθεί το εισιτήριο διαρκείας σε κάθε ομάδα μπορεί να ξεχωριστεί η διαδικασία. Αλλά εκ πρώτης έναν τηλέφωνο νομίζω θα σας πάρουν αυτήν την εβδομάδα, αν όχι σήμερα, αύριο, από την από εδώ, από το σταθμό.
1: Είναι χετέγνια και υπεύθυνοι
0: μας. Μα κέντρισε και ο Πάτροκλος.
1: Μα ξέρω.
0: Καλημέρα, μωρά. Θέλω να σας ευχαριστήσω λέει, για το σύζο τίκετ που κέρδισα. Αν και δεν είστε εσείς που μου το κληρώσατε. Ήταν και δύο μεντα, κληρώνουμε τα. Είτε εμείς είτε άλλοι κληρώνουμε τα. Και να σας προσκαλέσω την επόμενη φορά μου θα έρθετε μεσού να σας κάνω το τραπέζι. Μα ο Ανδρέας έρχεται και λάλλη μας. Επετάχτηκε έτσι, δεν ξέρω, είναι αποστολή, είναι και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εγώ άμα έρθω έρχομαι για δουλειά. Αν και προχτές προλάβαινα να μου ελαρούσετε, ήρθε ώρες που είμαι στον δρόμο, έτρωα και πίνει άνετα.
1: Α, ναι, στο πήγαινε.
0: Και συνέχιζα μετά.
1: Γεια σου, Πάτροκλε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε. Δεν έχει να κάνει μαζί μας ή με οποιοδήποτε παραγωγό. Η τύχη σας, η κλήρωση και όλα αυτά. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μα δεν ήταν κάτι το τρομερό ο Μάρκες, λέει ο 001.
1: Αξιόπιστη επιλογή ήταν.
0: Υπάρχουν μηνύματα όμως που είναι απλά σύγκριση με τον Μάρκες που γίνεται. Υπάρχουν μηνύματα που μπορεί να έχουν εκφράσει κατά κάποιον τρόπο, όχι όλα, που μπορεί να έχουν εκφράσει μια ανησυχία ή έστω προβληματισμό ή έστω αναμονή, όχι γιατί απαραίτητα σε σχέση σύγκριση με τον Μάρκες, απλά και μόνον στην ανάγκη να πετύχει σε αυτήν την πολύ σημαντική θέση σε όποιες επιλογές έχεις κάνει. Ακούμε τι πλησιάζει.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Και να απαντήσεις του 254, Ανδρέα.
1: Πούντον.
0: 9 και 13 και 18 δευτερόλεπτα.
1: Αγωνίζεις σήμερα με αμήνυμα. Έστερα να θέλεις να σου τα διαβάσω.
0: Βοηθώς, γιατί από ό,τι βλέπω έχεις υποχρεώσεις, δεν ξέρω.
1: 254. Παίζει και τίποτε καμιά με... Τα μήνε οτσάμε.
0: Έλα, διάβασ' το μήνυμα σε παρακαλώ. Διάβασ' το μήνυμα του ανθρώπου.
1: Παίζει τίποτε καμιά μεταγραφή για Ομόνοια. Αν εμείνα με τα τρίτα μας τα περσινά. Εντάξει, απάντησα του. Παίζει τίποτε.
0: Γιατί εμπέζει
1: καμιά
0: τίποτε.
1: Καμιά μεταγραφή.
0: Για την ώρα, δεν υπάρχει αυτή την ώρα κάτι. Για εντάξει, δεν σημαίνει ότι εμπέζει. Μπορεί και να σου κάνει πόντο
1: ξέρουμε. Μπορεί να παίξει μια μεταγραφή, γιατί κάπου διάβαζα νομίζω σε εμάς ήταν. Ότι άρεσε στους Ιταλούς ο Νικόλας.
0: Όχι, δεν τον πονοεί ο άνθρωπος.
1: Μα μεταγραφή που θεωρείται.
0: Παραχώρηση που θεωρείται.
1: Ναι, αλλά θα πάρει μεταγραφή ο Νικόλας Παναγιώτου. Ναι, κάπου το διάβαζα λοιπόν ότι άρεσαν τους Ιταλούς, τους Ιταλιάνο
0: ναι.
1: Νικόλας. Αλλά εντάξει, αξιολόγησα θετικά τον ποδοσφαιριστή λέει, και δεν αποκλείεται ακόμα και εντός του καλοκαιριού να υπάρξει πρόταση.
0: Τι εννοείς ακόμα και εντός του καλοκαιριού, είναι για τώρα ας πούμε, για πιο μετά.
1: Είτε σε περίπτωση που δεν ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Ομόνοια.
0: Λίγη το συμβόλαιο του. Οκ. Εντάξει. Άστε το να το δούμε. Μεταγραφές παιδιά θα γίνουν, κάνετε υπομονή.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Όχι, δεν ξέρω, αλλά είναι δύσκολο να πω ότι να γίνουν μεταγραφές. Γενικά που μιλούν και μιλούν για την Ομόνοια.
1: Λάμπης. Έτσι όπως γύρισα, είδα σε αυτό. Λάμπης Ίσα σήμερα το Σαββατοκυριακό σου
0: ναι, καλό.
1: Πρέπει να ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Το ότι δεν ξέρουμε δεν σημαίνει ότι είναι δουλευτή.
1: Είναι μόνο καφέ που ήρθες μες το Σαββατοκυριακό. Είναι μόνο καφέ.
0: Δεν μπορεί να πιάσεις για να μπυρούα.
1: Όχι, το... Το γυάλισε η βούκα σου που λαλούμε.
0: Όχι, καμία σχέση. Δεν νομίζω να γυαλίζει μιλώνει μου κάτι γίνει.
1: Γυαλίζεις.
0: Ναι. Μπορεί να το φως.
1: Βλέπεις το φως. Σήμερα είναι...
0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και κάποια άλλα μηνύματα και ό,τι άλλο περιμένουμε από προκληρώσεις και, και για τις άλλες ομάδες με την επάνωδό μας.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gree Air Conditioners.
14: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
15: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
16: Χαλαρώνεις την παραλία.
17: Στο μπαλκόνι.
16: Στο αεροπλάνο.
17: Τι λείπει.
16: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
17: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
16: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
17: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε να δώσουμε και για τις άλλες μας ομάδες την προκλήρωση. Είπαμε για την Ομόνια τόσο για το Europa League όσο και για το Conference League. Πάμε στην Πάφον, επίσης θα είναι και στις δύο αυτές κληρώσεις. Στο Europa League η Πάφος, εάν περάσει από την Salzburg, έχει πιθανούς αντίπαλους την νορβηγική Lillestrøm και τις τώρα νικήτριες, ένα λεπτό να δω, η Μιάλπη ας πούμε ήταν στο Champions League, άρα είναι τιμένος Μιάλπη Σλόβαν. Πιθανός αντίπαλος η Καϊράτ, είναι το ζευγάρι της Λεύσκη με την Καϊράτ και εδώ είναι ηττημένο λογικά, και από το ζευγάρι της Λάρνε Ιρλανδίας με την Αϊπήρια Γεωργίας. Εδώ νομίζω αν δεν κάνω λάθος είναι ο νικητής του ζευγαριού αυτού. Πάμε και στο Conference League, πρώτα για την Πάφο για να ολοκληρώσουμε. Θα πάρει αντίπαλον από τα ζευγάρια Ριέκα Άιβες Τάμπερε, είναι φιλανδική, η Κλούζ με την Τρόμσο Νορβηγίας, Χιμπέρνια Σκωτίας Σκεντίγια Σκοπίων, Φέρεντς Βάρος Ουγγαρίας με την Γκόρνικ την Πολωνική, και FK Auda Αλβανία είναι, ναι. LVA τι είναι, Ανδρέα, τα αρχικά.
1: Λατβία.
0: Λατβία, ναι, Λετωνία.
1: Λατβία.
0: Εντάξει, Ανδρέα. Αλβανία είναι η Δυναμό City, FC Δυναμό City που παίζει με την Άουντα. Εδώ παίρνει τις νικήτριες, γιατί είμαστε στο Conference League, νομίζω. Αν είναι όλα τα ζευγάρια από το Conference League, θα το διευκρινίσουμε στα επόμενα λεπτά. Λοιπόν, πάμε στον Απόλλωνα. Εδώ είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Συμμετέχει απλά στην κλήρωση του conference, είναι στους αδύνατους, άρα θα πάρει αντίπαλον από την νικήτρια του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, είτε την νικήτρια του ζευγαριού Άγιαξ Σέλμπουρν Ιρλανδίας, επίσης τις νικήτριες από τα ζευγάρια Γιαγκελόνια Ρέιντζερς Σκωτίας, Ντεμπρετσένι Ουγγαρίας Κοπενχάγη Δανίας και Ρακόφ η πολωνική κόντρα στην σουηδική Χαμαρπή. Αντιλαμβάνεται κανείς μόνο από τα ονόματα έστω σε ζευγάρια και την εκτίμηση ποιον είναι το φαβορί και ποιος περνά, ποιες ομάδες θα βρει ο Απόλλωνας, μια από αυτές δηλαδή, στον επόμενο γύρο. Αν θεωρήσουμε ότι περνάει η Rangers από τη Γιαγκελόνια, η Κοπεχάγη από την Ουγγρική Ντεμπρετσένη, να βάλουμε και τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεκτ, τη Χάμαρπη λογικά Σουηδίας κόντρα στη Ρακόφ. Τώρα μιλάμε έτσι μια πρώτη εκτίμηση. Και τον Άγιαξ, τώρα δεν ξέρω τι Άγιαξ είναι φέτος, αλλά παίζει κόντρα στην Ιρλανδική Σέλμπουρν, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντάξει, πέρσι ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά,
1: εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, αναμενόταν για τον Απόλλωνα ότι θα ήταν η πιο δύσκολη πλέον κλήρωση, γιατί σε αντίθεση με Ομόνια και Πάφων που είναι στους ισχυρούς, που ήταν στους ισχυρούς, είναι μάλλον η προκλήρωση που έχουμε, τόσο στο Europa όσο και στο Conference, ο Απόλλωνας είναι στους αδύναμους για τον τέταρτο προκληματικό του Conference League. Λοιπόν, αυτά για τις προκληρώσεις. Θυμίζω στις 2 το μεσημέρι είναι η κλήρωση για το Europa League και στις 3 νωρίς το απόγευμα η κλήρωση για το Conference League. Έχουμε και τις ελληνικές ομάδες πλέον. Ένα λεπτό να δω τι έχει βγει μέχρι τώρα. Πιθανή αντίπαλη Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί, θα πάρει από τα ζευγάρια Γιάπλωνετς Ρίγκα, Ζαλκύρης Χάιντουκ, το δικό μας είπαμε της Μπραν με τον Απόλλωνα, και της Ίντερ Φιλανδίας με την Βαντούς. Α, είναι και το Νόα Σιόν. Ο Παναθηναϊκός, εάν περάσει, γιατί είναι στο Conference League, μιλάμε για το Conference League, αν περάσει τη Τσέσεκα Σόφιας, Έχει πιθανούς αντίπαλους νικητές ζευγαριών Χάπουελ, Τελαβίβ, Κατοβίτσε, Ελσίνκι, Μάδερουελ και Βαλούρ Νόρτζελαντ, είτε χαμένους από το Europa League Μπενφίκα Χάρτς και Κράνετς Κράλοβιτς με την Μπεσίκτας. Και στον Μιχάλη για τους πιθανούς αντίπαλους του Όφι. Όφι... Νικητές των ζευγαριών Μπενφίκα Χάρτς, Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσεκα Σόφιας και Λεχ Πόζναν Κλασβίκ, όπως και η Χράνετς Κράλοβε με την Μπεσίκτας. Υπάρχουν κοινά ζευγαριά, γύρισε τσίδες με... Κάποτε είναι ο νικητής, κάποτε είναι ο ηττημένος, αναλόγως του που παίζουν. Εντάξει, πρέπει να τα βάλουμε κάτω για να τα... Ο Ολυμπιακός δεν έχει για κακομή. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και για τις ελληνικές ομάδες τι θα ακολουθήσει. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Πάμε σε μηνύματα, Ανδρέα, που δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα.
1: Α, πάμε, Γιώργο μου, έτσι όπως τα κάμες.
0: Γιατί όπως τα κάμα.
1: Δεν πήγες που είναι μια ευκαιρία, που είναι άλλη, άφηκες τίποτε όρθιο. Πρέπει να κάνω ξύς καρτάρις.
0: Εννοείς ότι εδώσαμε. Εδώσαμε πάνω σε συζήτηση για τον Απόλλωνα κάποια. Έχει και άλλα που ήρθαν, πρέπει να τα δώσουμε.
1: Πιο κάτω τα δώσαμε στο πρώτο μισό με τα σκοπούς. Ο φίλος ο Παναγιώτης που επικοινώνησε. Μεταγραφές για ΕΛ, λέει ο φίλος 342.
0: Εννοείς αν έχουμε μεταγραφές για ΕΛ.
1: Ναι, ή μια σκιαγράφηση ίσως.
0: Αν είναι σκιαγράφηση των παιχτών που ήρθαν, πώς να τους σκιαγραφήσουμε, πού τους είδαμε. Έχει σήμερα να θυμίσω φιλικό η ΑΕΛ, 12:30 με τη Λέγκια.
1: Τη νύχτα.
0: Όχι, το μεσημέρι. Έλα, να είμαι στο γραφείο να το δούμε.
1: Έχω δουλειά.
0: Με βάση την επίσης... Με βάση την επίσημη
1: ενημέρωση,
0: βάρτε μια από τις τηλεοράσεις που βάλετε για μέσα στην
1: αίθουσα σύνταξης.
0: Σύνταξη και κάποτε ενοχλείτε, βάρτε την αθόρυβα να παίζει το φιλικό.
1: Τότε μπορεί να παρακολουθούμε κάτι και εσάς ενοχλά σας. Να πίστευτον πάντως.
0: Ναι, άρα σήμερα που παρακολουθούμε εμείς να τα πάρουμε την περιγραφή του ΑΕΛ Λέγκια.
1: Εμείς είναι και με εικόνα, είναι και βαλιγκόλ.
0: Πρέπει να ξέρω ποιος παίκτης είναι. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει τώρα 12:30 με βάση την επίσημη ενημέρωση που ήρθε χθες από την ΑΕΛ για τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα στην Πολωνία.

0: Osbol τα 8-25 μετά την ερώτηση του φίλου μεταγραφή τη Ομόνοια είναι πολύ καλή επιλογή και θα το δείτε. Εμεί δεν είπαμε κάτι το αντίθετο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Να το δούμε εμεί θέλουμε.
1: Ναι, ο 440 παιδιά, καλημέρα. Και εγώ δεν ενθουσιάστηκα από τον επιθετικό. Κρατώ μόνο ότι είναι σε ηλικία πολύ καλή. Από ό,τι κατάλαβα, και ότι ο παίχτη ψάχνει να κάνει restart. Άρα έχει κινητρό. Αν είχε τα νούμερα που έκανε στο Βέλγιο και στην Αγγλία, δεν θα γύριζε να μας δει.
0: Ισχύει.
1: Συμβαίνει, ναι, με ποδοσφαιριστές. Και ψάχνεις να δεις αν θα είσαι ο κατάλληλος σταθμός για να κάνει το restart. Ο Κύπρος, αν ήταν πρόεδρος της Ομόνιας για τις δύο κόκκινες.
0: Να πω πριν, δυσκολεύτηκες ότι άλλαξε ένας κανονισμός να μην τσακαρίσκουν όλες τις φάσεις από το VAR. Προφράγκους ότι ακούω ότι άλλαξε ένας κανονισμός να μην τσακαρίσκεται κόκκινη. Αν έγινε την κόκκινη όπως το γράφεις. Ήταν να βρει τον άνθρωπο, λέει, που έκανε αυτόν τον κανονισμό. Αν ήταν πρόεδρος της Ομόνιας εννοείται, και θα του ζητούσε ένα αποζημίωση. Έχασα λεφτά, λέει, με τον χρειαστό κανονισμό, και θα ζητούσα να πάει όπως πριν ο κανονισμός. Μάλιστα.

0: Βρήκες τα επόμενα. Γιατί γελάς τώρα. Πάμε.
1: Δεν έχουν γίνει καλύτερες μεταγραφές από αυτούς που έφυγαν. Και μιλώ για όλες τις ομάδες, λέω 9-49. Γιατί όμως εγώ είδα κάποιους
0: παίξαν. Ναι, σκιάμε νουλές τώρα.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Αλλά ας πούμε τα από ελ, τουλάχιστον σε επίπεδο βιογραφικού, δεν κινήθηκε καλύτερα από πέρσι που έφερνε τον κάθε
0: βραζιλιά. Τον Μύρ. Δεν νομίζω ότι είναι αντικάθεση. Τον Μύρ. Εκτός αν εννοεί επιθετικούς. Εκτός αν εννοεί επιθετικούς, θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Που είναι και πιο. Καμιά φορά ο επιθετικός είναι και πιο εύκολο να τον κρίνεις. Ένα μπάκα δεξίν ή αριστερό, πρέπει να περιμένεις. Ή να το δεις γενικότερα στο σύνολο. Ο επιθετικός είναι πιο. Πιο ξεκάθαρα τα κριτήρια που βάλεις κάτω για να τον κρίνεις. Αλλά πάλι αφού. Πώς το υποστηρίζεις, φίλε, ή πώς εγώ να σου το διαψεύσω, αφού ακόμα δεν τους είδαμε όλους.
1: Τι θέλει ο 171.
0: Παόλο Φερνάντες, ποιος είναι ο Παόλο Φερνάντες. Ποιο δεν πρέπει.
1: Ο Παόλο Φερνάντες, δεν είναι το από ελ που ήταν ο Παόλο Φερνάντες.
0: Όχι, είναι Παόλο Φερνάντες.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακαλώ.
0: Νίκο Κίρτζη φέρε Παόλο Φερνάντες και τρέλανε τους πάντες, λέει.
1: Έτσι. Okay. Τούτο που γίνεται με την προετοιμασία της Ανόλα φέτος πρέπει να το καθιερώσουμε. Πάμε παραλία να είναι νιάς με ποιο θέλουμε, με ποιο θα φέρουμε, λέει ο
0: 5-4. Αν έρθουν για μένα, έρθουν μ' ακούεις.
1: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά είχαμε εντύπωση σήμερα που είπε για τι αλλεργίε, ρε παιδί μου. Ότι α πούμε, σκέφτομαι ο άνθρωπο.
0: Σκέφτομαι, ναι.
1: Χρυσοστόμου ήταν.
0: Ναι, σκέφτομαι πολλά. Η αλλεργία, πολλά επικίνδυνα και πολλά ταλαιπωρία να υποφέρει σοβαρά εννοώ από όλη σοβαρή αλλεργία. Ναι.
1: Απίστευτο.
0: Μάλιστα.
1: Mornings από τον 686. Τον Ζάζα πρέπει να τον καλύψουν με άλλη μεταγραφή. Την άποψη σας θέλω.
0: Όχι, εγώ είμαι σίγουρος ότι τον καλύψουν με άλλη μεταγραφή.
1: Ναι, πρέπει.
0: Μα το είχε μπει, δεν ξέρω όσοι, αν είσαστε στο κήπεδο, προφανώς πρέπει να το ακούσατε. Αν παρακολουθούσατε το παιχνίδι των επαναληπτικών με εβδομάδα στη Λέμεσο, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, είχε μιλήσει στα ρεπορτάζ που δόθηκαν. Ήταν και ο Γενικός Διευθυντής της Πάφος ΕΦΣΥ. Και από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που εγνώριζαν εκείνη την ώρα το σοβαρό ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού, το είχε αφήσει ένα ότι θα το δούμε με τις μεταγραφές, να το κοιτάξουμε. Είναι την περίπτωση Ζάζα, είχε μπει κάπως έτσι, να δούμε πόσο σοβαρή είναι. Άρα, εγώ θεωρώ ότι λογικό να κοιτάξει να φέρει άλλον παίχτη.

0: από τη στιγμή που είναι ένας τραυματισμός που ζήτημα να θα προλάβει και τι θα προλάβει από τη φετινή χρονιά. Πάμε παρακάτω.
1: Είναι ένας παίχτης που έμπηκε δυναμικά, δηλαδή τον έβλεπες να βρίσκει ρυθμό, τον έβλεπες να είναι
0: να δώσω
1: βασικός.
0: Ακόμα ένα στοιχείο όμως, Ανδρέα. Πολύ πιθανόν η προεργασία για τον Αντιζά Ζα να είχε ξεκινήσει και πριν τον τραυματισμό, γιατί ακούγονταν πολλά και για μεταγραφή.
1: Ναι,
0: άρα θέμα... μπορεί να κάνουν και το... Τώρα απλά θα πρέπει να φέρει χωρίς να... πώς το λες... χωρίς να έχει οικονομικό όφελος, ενώ δεν μπορεί να παραχωρήσει πλέον τον Ζα, ένα άλλο θέμα.
1: Το θέμα ήταν ότι άρχισε να βρίσκει πράγματα από τον Ζιάζ. Δηλαδή που
0: μα είχε και άλλες περίοδους που βρίσκε.
1: Ναι, σε διάρκεια νομίζω. Δηλαδή τον έβλεπες μέσα στο 90 λεπτό, ήταν πιο ουσιαστικός, ήταν πιο επικίνδυνος. Ενώ ένα από τα βασικά του μειονεκτήματα του Ζιάζ είναι ότι μέσα στο παιχνίδι είτε έμπαινε ως αλλαγή και έκανε τη διαφορά σε κάποιες περιπτώσεις, ή αν ήταν βασικός. Ήταν κάποιες εκλάψεις του μέσα στο 90 λεπτό. Φέτος φαινόταν πιο όριμος, να το πω, πιο μεστός, πιο ουσιαστικός. Σου έβγαζαν αυτά τα στοιχεία έτσι από τα πρώτα παιχνίδια, γιατί επειδή είναι και ο παίχτης που το γνωρίζουμε, μπορείς να καταλάβεις πού πατά και πώς κινείται μέσα στο παιχνίδι της ΠΑΦ. Άρα ναι, πλήγμα. Πάμε παρακάτω.
0: Ευχαριστούμε τον Ρεχόνιο για τα καλά τη λόγια. Είναι αυτή η αγάπη του κόσμου, το έχουμε πει πολλές φορές που μας έκανε. Είναι αυτή η αγάπη του κόσμου.
1: Ήταν πολλά ξεκαθαρός όμως, εμένα δεν σκύμα μάνα είναι έτσι ο άλλος.
0: Ναι ρε φίλε, τώρα άντε τώρα, Παύλο Φερνάντες. Ξέρω πως έχουν Παύλο Φερνάντες τώρα. Ή έπρεπε την ώρα αντάγκα να καταλάβω ποιος εμπώνε.
1: Ζώα.
0: Ναι, είπα είναι αυτή η αγάπη του κόσμου, έτσι. Τούτο είναι καθαρό. Είδαμε το πολλές φορές.
1: 6-30. Πέτου παρέα ότι μόνο δύο παίχτες που ήρθαν μέσα στην ΑΕΛ είναι καλύτεροι που όλους που έφυγαν. Μάνι, μάνι να πει. Αναντικατάστατος ο Τσουαλάτ.
0: Να το αντέξουμε και τούτο.
1: Να το υποστούμε.
0: Να το αντέξουμε και τούτο.
1: Ξέσια Ετχόβεν μας λέει ο Κυπρός ιτήθηκε 0-4 από την Αλκμαρ. Αν δεν κάνω λάθος ήταν Super Cup.
0: Μάλιστα, ήταν το Super Cup. Μάλιστα επέζε τον στο παιχνίδι. Το παιχνίδι λέω, επέζε στο παιχνίδι. Επέζε στο γήπεδο της Ετχόβεν, αλλά να λαμβάνετε κάτι υπόψη που για μένα είναι και ένα απόλυτο ανάλωθη. Στο ένα το λεπτό η Αιτχόβεν έμεινε με 10 παίκτες. Ναι. Μια απευθεία κόκκινη. Αλλά εντάξει, το να χάσεις 4-0 επειδή παίζεις με 10 δεν σημαίνει ότι ένα απόλυτα δικαιολογημένο εννοώ υπό αυτήν την έννοια. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν έχουμε άλλο εδώ. Α, έρθεν τώρα. Ρε παιδιά, καλημέρα. Συγχωρέστε με, έλειπα. Πείτε μου για τις κόκκινες της Ομόνιας.
0: Κοίτας, δεχτήκαν στο πρώτο παιχνίδι ο Νεκό, στο δεύτερο ο Κακουλής και ο Κουλυμπαλή.
1: Μόνο.
0: Ναι. Ο Κουλυμπαλή ήταν δεύτερη κίτρινη, οι άλλοι δύο ήταν απευθείας. Τι άλλο να πούμε, τι άλλο θέλει να πούμε.
1: Μάλλον αυτά ήθελε.
0: Ναι. Καμία συζήτηση για την πρώτη του πρώτου αγώνα. Πολλή συζήτηση για την κάρτα του Κακουλή. Από αυτό που είδαμε δεν το δικαιολογούμε, εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν το είδαμε, γιατί έδωσε το διαιτητής. Του Κουλυμπαλή επίσης εγώ δεν κατάλαβα, επειδή έκανε μια κίνηση που μας έδειχνε αγωνιά ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Πάλι από αυτό που είδαμε δεν βλέπω.
1: Δεν προκύπτει αγωνιά.
0: Ας τις πούμε αυστηρές τις δύο.
1: Τουλάχιστον.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τελικά στον κόσμο δεν ενδιαφέρει 2.89. Στη γειτονιά της Αργεντίνας έχουμε κανένα νέο, καλημέρα.
0: Όχι, αφού έκλεισε το κεφάλαιο, παιδιά. Είχε κλείσει το κεφάλαιο και με την κατάληξη που είχε το Μουντιάλ, αλλά και λίγο πριν των τελικών είχε κλείσει το κεφάλαιο. Ότι...
1: μα είχαν παρεξηγηθεί.
0: Ναι, είχαν παρεξηγηθεί γιατί είχε υποστηρίξει η Αγγλία, αντί ήταν. Αλλά μετά τα είπαν εντάξει, νερό και αλάτι, να σπάν στην ευχή τα παλιά, κανέναν καφέ
1: έτσι,
0: να πιούμε.
1: Τυπικά,
0: ναι,
1: τυπικά, έγιναν τυπικές πλέον οι σχέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Άρα δεν υπάρχει θέμα να συζητάμε. Έτσι, το ποδόσφαιρο ενώνει περισσότερο.
1: Όχι όλους.
0: Περισσότερο.
1: Όχι όλους. Περισσότερο. Ο Ιφαντίνο με την UEFA.
0: Πάει καλά με την UEFA.
1: Ναι, είδες ότι αυτούς τους δύο δεν τους ενώνει, αλλά είσαστε ένα χάριστη.
0: Ναι, τράβησε το πίσω. Πρώτα και κύρια, η εξέλιξη εντός του Σαββατοκυριακού ήταν ότι απέσυρε, αποσύρθηκε η πρόταση.
1: Μα γιατί έτσι καλή πρόταση τράβησαν την
0: Διότι δεν μπορούν να δουν μπροστά το καλό. Καμιά φορά βάζουν άλλα προσωπικά μπροστά.
1: Ένωσε ένα παππούδε με εγγόνια στο Μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Παραπάνω ήταν οικονομικό το ζήτημα. Θα έπαιρναν, ας πούμε, οι ομοσπονδίες πολύ περισσότερα λεφτά. Τούτη είδα συμφέροντα, ξέρω εγώ.
1: Και πάνω του UEFA να το φάει.
0: Αλλά φαίνεται τώρα στα πιο σοβαρά ότι η απόσυρση της συγκεκριμένης πρότασης δεν ολοκληρώνει το θέμα, γιατί η UEFA είναι αποφασισμένη, ζητάει τα πρακτικά και όλα αυτά
1: για να, κινηθεί
0: για να κινηθεί από εδώ και πέρα, με στόχο προφανώς να το ρίψει που λάνουμε στα κυπριακά, να τον εκθρονίσει από την προεδρία της.
1: Πάμε ως σπουδαίους άντρες, Γιώργο, διαχρονικά, έτσι γίνεται.
0: Θέλω να μου πεις εμένα λίγα πράγματα που ενώ που ζήσαμε τόσα χρόνια. Ναι. Η πρώτη φορά που το διαπιστώσαμε. Είναι πρώτη φορά που το διαπιστώσαμε.
1: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Έτσι. Έχει έτσι είναι αυτά, και μια έτσι επίσημη τοποθέτηση, ανακοίνωση, η ανόρθωση, μια αφορμή τη σημερινή μέρα, 3 Αυγούστου 2005, η μέρα που η ομάδα μας γράφει, κλήθηκε μέσα σε έναν κατάμεστο και αφιλόξενο γήπεδο να δώσει τη σπουδαιότερη μάχη της σύγχρονης ιστορίας της. Μια μάχη που δεν έκρινε απλώς μια πρόκληση, αλλά άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές του απανταχού ελληνισμού. Γίνεται λόγο για το παιχνίδι απέναντι στην Τραμπζονσπορ, το σκορ του πρώτου αγώνα. Και ως ανόρθωση, είναι μεγάλη ανακοίνωση, αναφορά στον Τιμούρ και Τσπάγια στους παίκτες του. Και ως ανορθωσιάδη σημειώνει σε άλλο σημείο, και ως Έλληνας θα διαγράψει ποτέ από τη μνήμη του το 1994, τη στιγμή που ο αείμνηστος Γιώργος Ξενίδης έβαλε το σώμα του πάνω στη γραμμή, σώζοντας την αιστεία μας από βέβαιη παραβίαση, μια απόκρουση, μια ολόκληρη ιστορία. Τα δάκρυα που ακολούθησαν δεν ήταν απλά συγκίνηση, ήταν ξέσπασμα. Και γράφει ότι εκείνη η νύχτα δεν ήταν απλά μια ποδοσφαιρική υπέρβαση, ήταν φλόγα της ελπίδας που άναψε ξανά, ήταν η βαθιά σβεστή πίστη για επιστροφή στις αμμουδιές της αμμουκώστου, στο χώμα που μας γέννησε και μας ανέστησε. Γίνεται αναφορά στους παίκτες που έπαιξαν. Και τελειώνει η μέρα που η αμμούχωστος σκύφτησε από χαρά, 21 χρόνια από τη μέρα που η ανόρθωσης έγραψε χρυσή ιστορία. Και τη στιγμή σημειώνει η ανακοίνωση που κάνει, είναι η στιγμή που κανένας μας δεν θα αντάλλαζε με κανέναν τρόπαιο. Λοιπόν, τελευταίο μήνυμα. Να έζησες ο στρακισμός στην αρχαία Αθήνα. Έζησες πραξικόπημα του 1974. Τον πόλεμο του Βιετνάμ, πού το βάλεις?
1: Ναι,
0: που να έρθουμε πίσω.
1: Θερμοπύλες έφτασες, ζήσουν με τσίς.
0: Ω, θυμούμε.
1: Το λοιπόν, ρε παιδιά, είναι ώρα μας να πάμε σιγά σιγά.
0: Ένα λεπτό να δω αν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί κάτι ήρθε. Όχι, είναι το η ατζέντα για μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, ώρα να πηγαίνεις που λέει και το τραγούδι. Είναι 58 προς 59 τα λεπτά πλέον μετά τις 9. Φεύγουμε και προετοιμάζουμε το στούντιο για τους επόμενους που θα ακολουθήσουν, αθλητικών δελτίων και εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με Στέλλα Σοκράτους. Να καλημερίσουμε και τον πράσινο Ρουμάνο που μας στέλνει πράσινες καλημέρες. Τα λέμε αύριο, καλή συνέχεια σημειώνει. Με όλους τα λέμε αύριο, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Στην εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Τελική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Ομαλοποιήθηκαν λίγο νωρίτερα οι προκληρώσεις για το Europa και το Conference League για τις κυπριακές ομάδες. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν αργότερα στις 2 για το Europa και στις 3 για το Conference League. Η Ομονία, σε περίπτωση που θα συνεχίσει στο Europa, στα playoffs πιθανή αντίπαλη είναι ο χαμένος του ζευγαριού Χάπο Ελμπερσεβά Ερυθρός Αστέρας, Σεντρουίτεν ή Τραμπζονσπορ ή ο χαμένος του ζευγαριού Αραράτ Τσέλιε. Σε περίπτωση αποκλεισμού της Ομόνιας θα βρει στο κόμφερες το χαμένο του ζευγαριού Λεχ Πόζναν Κλαύσκρικ, τον νικητή του ζευγαριού Φρόλα Ταρίν Ίντερ Ντες Κάλδες, το χαμένο του ζευγαριού Λάρνε Ιμπέρια. Η Πάφος, σε περίπτωση που θα συνεχίσει στο Europa League, στα playoffs θα αντιμετωπίσει τους χαμένους από το ζευγάρι Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ και Μιάλπη Σλόβαν, την Λίλεστρομ ή τον νικητή του Λάρνε Ιμπέρια. Σε περίπτωση που ιτηθεί η Πάφος και συνεχίζει τα playoffs του Conference, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο από το ζευγάρι Φερεντσβάρος Κόρνικ, τον νικητή από το Ριέκα Ταμπέρε, τον νικητή από το Κλούς Τρόμσο, τον νικητή από το Χιμπέρνιαν Σκεντίγια ή έναν από τους νικητές των Άουντα Δυναμό Σίτι. Για τον Απόλλωνα, η προκλήρωση έχει ως εξής: ιτημένο από το Γιαγκελόνια Rangers, ιτημένο από το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, οι νικητές από τον Ντεπρετσένη Κοπεχάγη, Ράκοφ Χάμαρπι, Άγιαξ Σέλμπουρν. Η Ομόνια αντιμετωπίζει την Πέπτη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ, δεδομένα εκτός είναι Κακουλής και Κουλυμπαλή που είναι τιμωρημένοι. Απογοήτευση στην Πάφο για τον σοβαρό τραυματισμό του Ζάζα στο γόνατο. Οι άνθρωποι της ομάδας αναμένουν να κινηθούν για αντικατάσταση του ποδοσφαιριστή, ενώ τη θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα πιθανόν να πάρει ο Άντερσον. Απόλλωνας ετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν. Δύσκολα θα προλάβει ο Ασουνσάο. Χθες ανακοινώθηκε και επίσημα η αποκτήση του επιθετικού Ίκε Ουγκμπό. Στην ΑΕΚ, μετά τον πρώην ευρωπαϊκό αποκλεισμό, τρέχουν τα βλέμματά του στο πρωτάθλημα με τον Καμορανέση να σχεδιάζει το πλάνο για την ομαλή προετοιμασία της ομάδας. Έχει συζητήσει μέχρι στιγμής 3 φιλικά. Επιστρέφει σήμερα από την Ολλανδία το ΑΠΟΕΛ. Ανοιχτή προπόνηση θα κάνει στις 5 Αυγούστου στο γήπεδο του ΘΟΗ.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πραγματοποιήθηκαν και οι προκληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες σε Champions League, Europa League και Conference. Η πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ στο Champions League, νικητής του ζευγαριού Τσέλια Ραρά, ο νικητής του ζευγαριού Καϊράτ Λευσκή Σόφια, ο νικητής του ζευγαριού Άρχου Σαμπάχ, η Viking ή η Λάσκ. Η πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού στο Champions League είναι ο νικητής του ζευγαριού Λιόν Σπαρτα Πράγας και ο νικητής του ζευγαριού Μπότον Γκλιμ Ουνιόν Σεντζιλό. Πιθανή αντίπαλη για τον Όφη στα playoffs του Europa League, νικητής του ζευγαριού Μπενφίκα Χάρτς, νικητής του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσεσεκά Σόφιας, ο νικητής του ζευγαριού Λεχ Πόζναν Κλάξβικ ή ο νικητής του ζευγαριού Μπεσίχτας Κράντενς Κράλοβε. Πιθανή αντίπαλη για τον Παναθηναϊκό στο Conference, νικητής του ζευγαριού Ελσίνκι Motherwell, ηττημένος του ζευγαριού Μπενφίκα Χάρτς, ο ηττημένος του ζευγαριού Μπεσίχτας Χρόαντες Κράλοβε, ο νικητής του ζευγαριού Κατόβιτσε Χάπελ Τελ Αβίβ και ο νικητής του ζευγαριού Βαλούρ Νόρτζελαντ. Πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ σε περίπτωση πρόκρισης του στο Europa League είναι ο νικητής του ζευγαριού Λαν Ιμπέρια, ο ετοιμένος του ζευγαριού Λεύσκης Όβια Σκαϊρά, το ετοιμένος του ζευγαριού Μιάλπη Σλόβαν Πρατισλάβας ή η Λιλέστρομ. Τέλος, πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference League είναι ο νικητής του ζευγαριού RFS Γιαμπλονέτς, ο νικητής του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού, ο νικητής του ζευγαριού Ζαλκύρης Χάιντουκ, ο νικητής του ζευγαριού Νόα Σιόν ή ο νικητής του ζευγαριού Βαντούς Ίντερ Τουρκού. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξέχασαν πολλοί παιδιά, βοήθησαν να την ακατεβεί.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
15: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
16: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
17: Τραπεζίστο On Air.
18: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
17: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
19: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου», ανέβα ψηλά. Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
17: Τραπέζι στο Βίτρο Οστερία.
18: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
17: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδια» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Οι τρεις κυπριακές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα θα μάθουν σήμερα επόμενους αντιπάλους, καθώς θα γίνουν οι κληρώσεις για τα play-off σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ομόνια και Πάφος συμμετέχουν στο Europa League και εφόσον πάρουν την πρόκριση κόντρα στην Λίνκολν και την Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα, θα γνωρίζουν και ποια ομάδα ή πιο πιθανό ζευγάρι θα πάρουν για επόμενο αντίπαλο. Να πούμε ότι η κλήρωση για το Europa League είναι προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι και οι δύο ομάδες είναι στους ισχυρούς. Έγιναν νωρίτερα σήμερα και οι προκληρώσεις και θα δώσουμε όλα τα στοιχεία σε λίγο με όλες τις λεπτομέρειες. Να σας πω ότι θα έχουν διπλή κλήρωση και η Ομόνια και η Πάφος, διότι σε περίπτωση αποκλεισμού θα μάθουν και αντίπαλο για το Conference League, εκεί όπου θα συνεχίσουν. Είναι στις 3 η ώρα η κλήρωση για το Conference League, υπάρχει και εδώ προκλήρωση, ενώ ο Απόλλωνας, ο οποίος συμμετέχει στο Conference League, θα πρέπει πρώτα και κύρια να περάσει το εμπόδιο της Μπραν. Έτσι κι αλλιώς θα μάθει όμως αντίπαλο σήμερα το απόγευμα, εφόσον ξεπεράσει τους Νορβηγούς, ποια ομάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην συνέχεια. Επαναλαμβάνω, η κλήρωση για το Europa League είναι στις 2 και η κλήρωση για το Conference είναι στις 3 το απόγευμα σε άμεση μετάδοση από τον Sport FM. Τετάρτη και Πέμπτη είναι οι αναμετρήσεις των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό γύρο, τόσο του Europa όσο και του Conference League, και τρεις ομάδες αγωνίζονται εκτός έδρας. Ο Απόλλωνας ρίχνεται πρώτος στην μάχη, αγωνίζεται την Τετάρτη στην Νορβηγία απέναντι στην Μπραν. Η Ομόνια και η Πάφος θα δώσουν την Πέμπτη τα παιχνίδια τους. Η Ομόνια απέναντι στην Λίνκολν στο Γιβραλτάρ και η Πάφος στην Αυστρία, κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Θυμίζω ότι από ελληνικής πλευράς ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ συμμετέχουν σήμερα στις κληρώσεις για τα play-off του Champions League. Ο ΠΑΟΚ και ο Όφη στα play-off του Europa League και ο Παναθηναϊκός είναι στο Conference League. Βασικά μπαίνουν στις κληρώσεις η ΑΕΚ και ο Όφη σε αυτή την φάση, στον τέταρτο προκριματικό ή στα play-off αν προτιμάτε καλύτερα. Να σας πω και τους διαγωνισμούς μας. Ένα νέο διαγωνισμό, τον οποίο αρχίσαμε από την περασμένη Παρασκευή και αφορά μόνο στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι», διεκδικείται τη νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ, όνομα, επίθετο, και μπαίνετε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε αύριο στην εκπομπή μας. Να επαναλάβω, διεκδικείτε τη νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ, όνομα και επίθετο. Και βεβαίως διεκδικείτε και προσκλήσεις, είναι 50 στο σύνολο που θα δώσουμε, διπλές προσκλήσεις για όλα τα παιχνίδια του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Είναι 4 συνολικά τα παιχνίδια, να θυμίσω. Συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης, η Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Τα παιχνίδια θα γίνουν 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Και στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και email, για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 24 Αυγούστου.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας και έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, η Ομόνια που προετοιμάζεται έχει την Πέμπτη το παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι στην Λίνκολν. Όμως έχει μάθει και πιθανούς αντιπάλους εν ώψη της συνέχειας, όποια και αν είναι αυτή, είτε προχωρήσει στο Europa Link, είτε αποκλειστεί και θα υποβιβαστεί αν θέλει στο Conference Link. Είναι έτσι εκ πρώτης, ειδικά στο Europa, αρκετά δύσκολη η προκλήρωση της Ομόνιας.
1: Ναι, θα έλεγα ότι σε γενικότερα μέσα και με βάση τους πιθανούς αντιπάλους που είχε πριν γίνει η προκλήρωση.
0: Και με δεδομένο ήταν στους ισχυρούς,
1: στους δυνατούς ακριβώς. Αυτό είναι και πάλι ένα δεδομένο. Εντάξει, σε γενικά γραμμή, Στέλλα, νομίζω ότι η κλήρωση στην Ομόνια δεν της χαμογέλασαν ιδιαίτερα, με εξαίρεση αυτή απέναντι στη Λίνκολν, που έτσι αλλιώς δεν ήταν μια κλήρωση που θα ήθελαν, ενώ στην Ομόνια εννοώ ότι ήρθε μετά από αποκλεισμό. Έπαιξε με την Καϊράτ, αν περνούσε θα παίζει με τη Λεύσκη. Δεν είναι κλήρωσης για μια ομάδα που είναι δυνατή στις κληρώσεις. Οπότε θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές δεν χαμογέλασε η δίκη στην Ομόνια. Τώρα, κοιτάζοντας την προκλήρωση του Europa Link, μπορώ να πω ότι σίγουρα υπάρχει μια ομάδα την οποία με τίποτα δεν θέλουν να παίξουν στην Ομόνια για πάρα πολλούς λόγους. Νομίζω ευνόητους για όλους εδώ στην Κύπρο είναι με την Trabzonspor. Λοιπόν, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η Ομόνια δεν θέλει να παίζει με μια τουρκική ομάδα, η οποία είναι και πολύ ψηλό το επίπεδο της, έτσι αλλιώς. Όταν μια ομάδα στοχεύει στο να πάρει, για παράδειγμα, το Σάλαχ, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι σε τι επίπεδο βρίσκεται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο ομάδες τις οποίες θεωρώ, Στέλλα, ότι είναι κοντά στα ίδια επίπεδα. Είναι η Σεντρουίτεν του Βελγίου και ο Ιτιμένος του Σεβαριού, Χάποελ Περσεβά, Ερυθρός Αστέρας. Λογικά θα είναι η Χάποελ Περσεβά, μια ομάδα την οποία έπαιξε σε φιλικό αγώνα η Ομόνια το προηγούμενο διάστημα στην Πολωνία. Ξέρουν το επίπεδο αυτής της ομάδας. Είδα αυτό το φιλικό, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα στα μέτρα της Ομόνιας, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι στο 50-50 με ρωτάς. Και τελευταίο αφήνω το ζευγάρι, το οποίο προφανώς είναι το ζευγάρι με το οποίο θέλει να κληρωθεί η Ομόνια. Είναι ο χαμένος του ζευγαριού Αραράτ Αρμενίας, Τσέλιε. Η ομάδα στην οποία έχει πάρει μεταγραφή ο Ντίουκου.
0: Η Τσέλιε, ναι, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Οπότε αν χαμογελάσει λίγο η δίκη στην Ομόνια, νομίζω ότι αυτό είναι το ζευγάρι με το οποίο θέλει να κληρωθεί. Τώρα όσον αφορά το Conference Link, να τα πούμε έτσι στα γρήγορα, η Ομόνια θα κληθεί σε περίπτωση αποκλεισμού να παίξει με το χαμένο του ζευγαριού Λεχ Πόσναν Κλαξβικ, τον νικητή του ζευγαριού Φλόρα Ταλίν Ίντερ ντες Κάλδες και το χαμένο του ζευγαριού Λάρνε Ιμπέρια.
0: Οπότε, από ποιες χώρες είναι αυτές οι ομάδες?
1: Η Λεχ Πόσναν είναι στην Πολωνία, η Κλαξβικ είναι από τα νησιά Παρόε, η Φλόρα Ταλίν είναι στην Εσσονία, Ίντερ ντες Κάλδες είναι από την Ανδόρα, η Λάρνε είναι, αν δεν κάνω λάθος, από την Βόρειο Ιρλανδία και η Ιμπέρια από την Γεωργία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πω πιο εύκολη η κλήρωση, η προκλήρωση σε περίπτωση αποκλεισμού, αλλά νομίζω, Στέλλα, δεν θέλει με τίποτα να σκέφτεται τέτοιο σενάριο η Ομόνια. Έτσι κι αλλιώς είναι το πολύ μεγάλο φαβορί απέναντι στη Λίνκολν. Και νομίζω θα πρέπει να κοιτάζει αποκλειστικά το Europa League.
0: Ναι, και σε περίπτωση που ενώ αποκλείσει την Λίνκολν, έτσι κι αλλιώς έχει δεδομένη θέση στο Conference Link, οπότε είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο.
1: Ακριβώς.
0: Διότι αποφορτίζει αρκετά την ομάδα. Πιστεύω ότι μετά και των προηγούμενων αποκλεισμών έχει μπει κάποια παραπάνω πίεση. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν. Είπες και εσύ ότι είναι το φαβορί η Ομόνια. Για να πάμε στην αναμέτρηση που έρχεται. Ναι.
1: Ξεκάθαρα είναι το φαβορί. Εντάξει, η Λίνκολν είναι μια ομάδα η οποία έχει τις δικές της αρετές. Παίζει κυρίως αμυντικά και βγαίνει σε αντιπιθέσεις. Θυμίζω ότι στη Λίνκ Φέις του Κόφερες Λίνκ μάζεψε 7 βαθμούς κερδίζοντας Λεχ Πόσναν, Σίγμα Ολομούτς και φέρνοντας ισοπαλία με τη Ριεκά. Οπότε είναι μια ομάδα που μπορεί στα δικά μας αυτιά έτσι η πρώτη εντύπωση να είναι ότι είναι μια ομάδα πολύ χαμηλή επίπεδο, αλλά μόνο τέτοια δεν πρέπει να την αντιμετωπίσουν στην Ομόνοια για τους λόγους που έχω αναφέρει προηγουμένως και τα περσινά της αποτελέσματα. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι είναι μονόδρομος η πρόκριση για την Ομόνοια απέναντι σε μια ομάδα από το Γιβραλτάρ. Η Ομόνοια θα πρέπει να δείξει την ποιότητα της, θα πρέπει να αφήσει πίσω το κρύο τους που έχει φέρει ο αποκλεισμός από την ΚΑΕΡΑΤ, να αντιμετωπίσει τις απουσίες που θα έχει, γιατί θα πάει με απουσίες στα παιχνίδια με την Λίνκον, να κοιτάξει μπροστά και ελπίζουμε στενά να παίξει το ποδόσφαιρο που πραγματικά μπορεί να παίξει και επιτέλους να παίξει με 10 ποδόσφαιρες του αγωνιστικού χώρου.
0: Ναι. Λοιπόν, τι είναι ακριβώς, ποια είναι τα δεδομένα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι? Είχαν χθες ρεπό, επέστρεψε σήμερα στην προετοιμασία τους. Ήταν οι τρεις οι ποδοσφαιριστές που έτσι κι αλλιώς είχαν δεχτεί την κόκκινη κάρτα και δεν υπολογίζονται. Κακουλής, Νενγκό και Κουλυμπαλή.
1: Ακριβώς. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές είναι δεδομένα εκτός.
0: Ναι.
1: Για το επόμενο παιχνίδι απέναντι στη Λίγκο. Από εκεί και πέρα, ο Άιντινγκ πέρασε από κάποιες εξετάσεις και επιβεβαιώθηκε ότι όντως ο ποδοσφαιριστής έχει κόπωση και ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποφόρτισης. Και θα φανεί τις επόμενες μέρες αν θα είναι σε θέση να είναι στην αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λίγκο. Από εκεί και πέρα ο Ντουμπάντζο συνεχίζει με πρόγραμμα αποκατάστασης. Δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει εντελώς όπως φαίνεται τον τραυματισμό του. Ή αν θέλεις οι εκτιμήσεις τον έφερναν να είναι πιο γρήγορα στο κανονικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης, κάνει κάποιες ασκήσεις με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και ακολούθως ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα. Οπότε με αυτά τα δεδομένα Στέλλα θεωρώ ότι οι περισσότερες πιθανότητες από τους δύο για να είναι στην αποστολή έχει ο Άιντινγκ. Ή αν θέλεις θα είναι σίγουρα πιο έτοιμος ο Άιντινγκ παρά ο Ντουμπάντζο. Και η απουσία του αντιλαμβάνεται ότι σε συνδυασμό με τις απουσίες του Νενγκό αλλά και του Κουλυμπαλή φέρνουν έτσι κάποια προβλήματα στην αμυντική γραμμή της Ομόνοιας. Θα πρέπει όπως και να έχει ο κύριος Μπέρκ να προχωρήσει σε κάποιες αλχημίες, ας το πούμε, στην αμυντική του γραμμή.
0: Να. Δεν έχει και πολλές επιλογές, είναι περιορισμένες. Οπότε μέσα από αυτούς που έχει διαθέσιμους θα πρέπει να βρει τις λύσεις εκεί, Γιώργο. Για παράδειγμα, λογικά θα πάει ο Σίμιτς να παίξει αντί του Κουλυμπαλή και
1: αυτό λέει.
0: Δεν ξέρω, ο Κούσουλος θα παίξει δεξιά.
1: Είναι η επιλογή του Κούσουλου. Τώρα αν θα προχωρήσει με κάποιο άλλο ποδοσφαιριστή στο δεξιά κρός της άμυνας θα το δούμε. Αν με ρωτάς και αν πρέπει να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση, είναι και ο νεαρός ο Χρήστου αν θέλει να παίξει με αντίθετο πόδι ή αν θέλει να επιλέξει κάτι ένα πιο επιθετικό σχήμα, ίσως και ο Μαγιαμπέλα ίσως να είναι μια επιλογή για το δεξιά κρός της άμυνας, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε νομίζω ότι το σενάριο που επικρατεί είναι να δούμε τον Κούσουλο στο δεξιά κρός της άμυνας.
0: Ναι. Με τον Μοτνόρ, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος στο προηγούμενο παιχνίδι, τι γίνεται?
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλά. Είχε μια τροφική δηλητηρία, εγώ θα αντιλαμβάνομαι, από το σχεδιστή, την έχει ξεπεράσει και θεωρώ ότι θα είναι διαθέσιμος.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, είναι αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να βρει λύσεις, είπαμε, ο προπονητής. Η αναχώρηση ποτέ είναι προγραμματισμένη?
1: Εντάξει, περιμένουμε να γίνουν τα διαδικαστικά για τις πτήσεις. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη το πότε θα πετάξει η Ομόνοια, αλλά συνήθως θέλατε τέτοιες περιπτώσεις η ομάδα αποχωρεί η Τετάρτη πρωί.
0: Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον από κόσμο για αυτόν τον αγώνα?
1: Εντάξει, δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμη, Στέλλα. Είναι δύσκολο ο προορισμός. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα.
0: Ναι. Για τη θέση του Κακουλή δεν σε ρώτησα. Θα προτιμήσει τον Ντιονί ή θα παίξει ο Νεοφύτου?
1: Να, είναι δεδομένο ότι ο Νεοφύτου είναι πιο έτοιμος από τον Ντιονί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι το ένα το δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι ο Ντιονί έπαιξε περίπου 50 λεπτά στο παιχνίδι απέναντι στην ΚΑΕΡΑΤ και σίγουρα θα είναι πιο έτοιμος μετά από μια εβδομάδα για το παιχνίδι απέναντι στην Λίνκον. Ήρθε για βασικός επιθετικός ο Ντιονί. Θεωρώ, Στέλλα, ότι ίσως τον ξεκινήσει ο κύριος Μπέρκ, θέλοντας να του δώσει λεπτά και θέλοντας να του δείξει ότι περιμένει πράγματα από αυτόν, να παίξει όσα λεπτά μπορεί και είναι το θέση να αγωνιστεί και στη συνέχεια να μπει όσα αλλαγή ο νεοφύ του. Αυτή είναι όμως μια δική μου εκτίμηση και δίνω 60-40 δηλαδή στους δύο ποδοσφαιριστές. 60% τον Διονύη για παράδειγμα και 40% στον νεοφύ του. Ναι. Δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητα πως θα πάρει φανελά βασικού, γιατί επαναλαμβάνει το θέμα της ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών, αλλά νιώθω ότι ίσως του δώσει φανελά βασικού σε αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να το δώσουμε από πλευράς Ομόνοιας, να σχολιάσουμε κάποια μηνύματα, αν δεν έχεις κάτι άλλο.
1: Αυτό που θέλω να πω, Στέλλα, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουν έρθει και μηνύματα για το μετακρατικό σχεδιασμό, ναι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε σε μια φάση που αξιμπήκαμε στον Αύγουστο, είναι έντονες οι διεργασίες στο μεταγραφικό κομμάτι, μπαίνουν και κάποιοι νέοι στόχοι στην εξίσωση, κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην ήταν διαθέσιμοι το προηγούμενο διάστημα και πλέον να είναι, μπαίνουν στην εξίσωση, επαναλαμβάνω, είναι έντονες οι διεργασίες. Και θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε έτσι αρκετές εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Ο 089 είναι δυνατόν ο Ντομπάντζο να βρίσκεται ακόμη στο ρόστερ. Εντάξει, φαντάζομαι ότι προβληματίζει και τους ίδιους το γεγονός ότι τραυματίζεται συνέχεια. Και εκεί που ίσως να τον χρειάζεται η ομάδα δεν είναι ποτέ διαθέσιμος. Mm-hmm. 4-42 είναι για το season που έχει κερδίσει, μου λέει ο φίλος εδώ. Λογικά θα σας πάρουν τηλέφωνο να το ρωτήσω και να σας πω ξανά. 132, έτσι όπως είμαστε, με όποια ομάδα αν πέσουμε δεν θα περάσουμε, λέει. Ο 515, όσο δύσκολη κλήρωση πέραν της Τραμπζοσπορ, λέει ότι είναι δύσκολη κλήρωση. Η μεταχωριά στο conference, δεν ξέρω ακριβώς πώς το εννοεί, ότι είναι δύσκολη κλήρωση, έχει και την Τραμπζοσπορ στο Europa, τα έχουμε εξήγηση και προηγουμένως αυτά,
1: ναι.
0: Σε σχέση με τους πιθανούς αντιπάλους, ναι, αναλόγως των δεδομένων. Ναι. Και με βάση το ότι ο Μόνιτας στους ισχυρούς έχει δύσκολη προκλήρωση, εκτός από ένα ζευγάρι, είπαμε, εξήγησαμε Γιώργο προηγουμένως, στο Europa, mm-hmm. πιο εύκολα τα πράγματα στο conference.
1: Ναι, στο conference, ναι. Και θεωρώ στέλνω, ότι δεν πρέπει ούτε καν να σκέφτεται την προκλήρωση, ναι. στο conference, λίγη ομόνια. Είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στη Λίγκολ και νομίζω έχει ευκαιρία να κλειδώσει την παρουσία του στους ομίλους και δεν πρέπει να την αφήσει να περάσει έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Έγινε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Και καλή θα έχουμε πόσο. Να σχολιάσουμε και αύριο όταν και εφόσον το απόγευμα προκύψουν και οι επόμενοι πιθανοί αντίπαλοι. Μάλιστα. Θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα έχουμε ρεπορτάζ και θα τα πούμε για την Πάφο. Εκεί να σας πω ότι έχει προκύψει και ο σοβαρός τραυματισμός του Ζιάζα. Τελικά υπέστη ρήξη χιαστών, ό,τι χειρότερο βασικά και για τον ποδοσφαιριστή, για το γεγονός ότι φέτος ξεκίνησε και ήταν από τους καλύτερους, ενδεχομένως και ο κορυφαίος. Και προκύπτει τώρα αυτό το πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση και θα ενημερώσει και η Πάφο σε μεταγενέστερο στάδιο για το συνολικό χρονικό διάστημα της απουσίας του. Αλλά αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι θα χρειαστεί να μείνει για μήνες εκτός. Οπότε έρχεται η Πάφο τώρα και διαγράφει τον Ζιάζα, έτσι και αλλιώς, από την ευρωπαϊκή λίστα και θα εγγράψει τον Άντερσον. Εκτός και αν προλάβουν και κάνουν κάποια άλλη κίνηση μεταγραφική, δικαιούνται οι ομάδες να κάνουν αλλαγές στον ευρωπαϊκό κατάλογο. Τώρα στα προκριματικά, επειδή είμαστε στο μέσο της μεταγραφικής περίοδου, μπορούν να αλλάζουν κάθε παιχνίδι, κάθε προκριματικό γύρο, να το πω καλύτερα, την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε υπάρχει αυτό το περιθώριο και για την Πάφο, φυσικά και για τις άλλες δύο ομάδες. Θα τα πούμε και για τον Απόλλωνα με το Φανούριο Κωνσταντίνου αργότερα. Ο Απόλλωνας που έχει ανακοινώσει και την μεταγραφή του ΟΚΠΟ χθες, του Νιγηριανού Καναδού επιθετικού, και έρχεται να δώσει παραπάνω ποιότητα στην επιθετική γραμμή. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά και την προκλήρωση των γαλάζιων που είναι δύσκολη. Ο Απόλλωνας ήταν στους αδύνατους. Και θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ. Θα είναι μαζί μας αργότερα ο Κυριάκος Δημητρίου. Θα πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και τις επισκέψεις Αντώνιο Κουτέρες και Ραφαέλ Εφίτο συζητούν σήμερα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Κλειστές για τρεις ώρες οι υπηρεσίες των Δήμων και τα γραφεία εξυπηρέτησης. Αντιδρούν στην μη επαρκή κρατική χρηματοδότηση για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεχίζεται για τέταρτη μέρα η μάχη με τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την Παρασκευή από την Βιωτία, έχοντας αφήσει πίσω τις 5 νεκρούς και τεράστιες καμένες εκτάσεις. Έπειτα από ημέρες έντονων απειλών για νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρεί και πάλι να πετύχει μέσω της διπλωματίας ότι δεν κατάφερε μέχρι σήμερα με την στρατιωτική πίεση. Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 2 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο καιρός κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
7: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
8: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
7: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
8: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Το αμερικανικό περιοδικό Radiology δημοσιεύει στις 3 Αυγούστου 2018 νέα επιστημονική έρευνα, την μεγαλύτερη του είδους της μέχρι τότε, στην οποία σημειώνει ότι οι γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο κινδυνεύουν περισσότερο από ό,τι οι άντρες να πάθουν εγκεφαλικές βλάβες λόγω κεφαγιών. Ωστόσο, στην έρευνα δεν είναι σαφές κατά πόσο ο γυναικείος εγκέφαλος είναι περισσότερο ευάλωτος. Εκτιμάται ότι ίσως αυτό να οφείλεται στη δύναμη του λαιμού, τις ορμόνες ή τα γονίδια.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε, πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Θα δώσουμε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες σε σχέση και με την προκλήρωση. Θα τα πούμε τώρα με τον Εφραίμ Γεωργίου. Γεια σου Εφραίμ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές της ΠΑΦΟΥ.
0: Μάλιστα. Όπως είναι τα δεδομένα και με βάση την προκλήρωση, η ΠΑΦΟΥ έχει τώρα σε αυτόν τον τρίτο προκριματικό του Europa πιο δύσκολη ομάδα, πιο δύσκολο αντίπαλο να αντιμετωπίσει Εφραίμ. Από ότι, εάν και εφόσον προκριθεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Salzburg νομίζω ότι είναι αντίπαλο σε επίπεδο Champions League και όχι επίπεδο τρίτου προκριματικού Europa League. Ήταν ατυχή. Αλλά εντάξει, τώρα όντως η προκλήρωση στο Europa League ειδικά, αλλά και στο Conference, εκεί όμως το περιμέναμε. Ιδιαίτερα στο Europa League να είναι πιο εύκολη σε σχέση με το αντίπαλο που έχει να αντιμετωπίσει τώρα, καθώς η Salzburg είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή, πολλαπλάσιος προϋπολογισμός από την ΠΑΦΟ, μια ομάδα που αγοράζει πουλά, εξελίξει ποδοσφαιριστές, αυτό κάνει, αυτό είναι το μοντέλο που ακολουθεί. Mm-hmm. Νομίζω πιο καλό παράδειγμα από τον Χάλαντ δεν θα βρούμε, Στέλλα.
0: Ναι.
1: Είναι το απόλυτο παράδειγμα της Salzburg.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το εμπόδιο τώρα, εάν και εφόσον τα καταφέρει και συνεχίσει στο Europa, ποιοι θα είναι οι πιθανοί της αντίπαλοι.
1: Ωραία, τότε θα βρει μπροστά της ένα εκ των είτε ο νικητής του Larne Imperia, είτε τη Lillestor, είτε των υπτυμένων των ζευγαριών Λέσκη Σόφια Καϊράτ και Μιάλπη Σόβαν Μπρατισλάβα. Εντάξει, των πραγμάτων θεωρώ ότι στα ζευγάρια η Λάρνε είναι το φαβορί απέναντι στην Ιμπέρια και εκεί αντιμετωπίζει τον νικητή ΠΑΦΟΥ.
0: Αλλά είναι προσιτή και οι δύο αυτοί αντίπαλοι.
1: Ναι. Νοείται πως είναι προσιτή. Η Λίλεστορ, εντάξει, δεν είναι μια ομάδα αφόβητρο, είναι μια πολύ καλή.
0: Καλύτερα την αποφύγει, είναι και μακρινό ταξίδι.
1: Να σου πω κάτι καλύτερα, εγώ θα προτιμούσα να την πετύχει και να την αποκλείσει.
0: Ναι.
1: Να την πετύχει και να την αποκλείσει. Επειδή κάναμε τις μάχες μαζί με την Νορβηγία, άρα για τη 10η θέση της ευρωπαϊκής βαθμολογίας.
0: Ναι.
1: Άρα όταν έχουμε την ευκαιρία να υπάρχουν τέτοια ζευγάρια, θέλουμε και θέλουμε να περνάμε εμείς. Ναι. Είτε τον νικημένο ταξί, το Λεύσκι Σόφια Σκαϊράτ, θεωρώ ότι η Λεύσκι είναι το φαβορί απέναντι στην Καϊράτ, την έχουμε δει την Καϊράτ. Mm-hmm. Είναι μια καλή ομάδα, δεν θεωρώ όμως ότι δεν είναι αναμενόμενο εμπόδιο για play-off του Europa League. Και στο μυαλ της Σλόβαν Μπρατισλάβας, θεωρητικά η Σλόβαν είναι ένα βήμα πιο μπροστά και σε αυτό το ζευγάρι πάμε για ειδημένο. Θεωρητικά πάντα η Σλόβαν είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Αλλά είναι και πάλι αμφίροπο, καθώς η Μιάλπη ήδη αγωνίζεται, ήδη έχει ρυθμό και είναι όλα αυτά που έχουν σκανδιναβεί.
0: Τη Σλόβαν την έχει παίξει πάφο στο φιλικό πρόσφατα.
1: Ήταν το τελευταίο φιλικό. Εντάξει, τώρα σε φιλικό αγώνα δεν είναι κάτι που μπορείς να το λάβεις υπερβολικά υπόψη. Είναι φιλικό, άρα λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Όμως σαν ομάδα η Σλόβαν είναι πάρα πολύ καλή και έχει μια πολύ δυνατή έδρα. Πολύ δυνατή έδρα.
0: Ναι, φανατικό κοινό, ναι.
1: Φανατικό κοινό, πανέμορφο γηπεδάκι. Υπάρχει και ιδιαιτερότητα εκεί στην Μπρατισλάβα ότι οι πιο θερμές ώρες της ημέρας είναι 5 και 6 το απόγευμα. Δεν είναι μεσημέρι όπως εδώ στην Κύπρα. 5-6 το απόγευμα είναι ο ήλιος καίει εκεί. Αλλά εντάξει, αυτά θα τα δούμε αν και πώς.
0: Ναι. Άρα πάμε και στους πιθανούς αντιπάλους. Σε περίπτωση που δεν πέρασε η ΠΑΦΟΥ στο εμπόδιο της Salzburg, δεν αποκλείεται, συνεχίζει στο Conference League. Ενώ συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία.
1: Αυτά ένα αστεράκι μόνο.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με αυτά που είπαμε πιο πριν, η σειρά προτίμησης θεωρώ πως είναι ο τρόπος που τα έχουμε αναφέρει. Δηλαδή, Larne Imperia, εκείνο είναι το καλύτερο, Lillestor ύστερα, Καϊράτ, Λευσκή Σόφια ύστερα και τελευταίον το Μιάλ Μισλόβαν Μπρατισλάβας. Αυτό θεωρώ πως είναι η σειρά προτίμησης με μια έτσι πρώτη ματιά. Τώρα για το Conference League υπάρχει ο ηττημένος του ζευγαριού, Ferenc Varos Gornik, που είναι ένα καλό ζευγάρι, ενώ δεν δεν λες άσχημο το ζευγάρι αυτό.
0: Ναι. Λογικά η Φέρεντσβάρος είναι το φαβορί εδώ, ναι.
1: Είναι το φαβορί η Φέρεντσβάρος απέναντι στην Κόρνη και εγώ θα έλεγα να αποφύγεις εντελώς αυτό το ζευγάρι, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πάμε για τον νικητή. Από εδώ και πέρα είναι οι νικητές των ζευγαριών. Ριέκα Ιλβέστ, που είναι η Φιλανδική Ιλβέστ. Η Ριέκα είναι το φαβορί. Κλούζ, Τρόμσο και πάλι Νορβηγή. Άρα με την λογική που σου είπα πιο πριν, εδώ θα προτιμούσα να αποκλειστούν ήδη οι Νορβηγοί για να μείνουν εντελώς εκτός. Αλλιώς να τους βρούμε εμείς για να τους αποκλείσουμε. Είναι το Hibernian Σκεντήλια, όπου φαβορεί είναι η ομάδα από τη Σκωτία, και το Auda Dynamo City, που νομίζω αυτό είναι το ζευγάρι που θα είναι η καλύτερη δυνατή κλήρωση. Σειρά εδώ είναι η ανάποδη σε σχέση με το πώς τα έχουμε αναφέρει. Δηλαδή, καλύτερα είναι να βρεις την Auda Dynamo City στον νικητή εκεί.
0: Dynamo City είναι αλβανική αυτή.
1: Είναι αλβανική, ναι, αλβανική είναι. Ύστερα είναι το Hibernian Σκεντήλια, ύστερα η Κλούζ με την Τρόμσο, η Ριέκα με την Ήλβες, που η Ριέκα τουλάχιστον είναι ένα σεβαστό όνομα και ξέρουμε ότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το τεράστιο φόβητρο, όμως είναι ένα πολύ σεβαστό όνομα και είχε ένα σβάρος με την κόρτη τελευταία.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα και για την Πάφο. Να δούμε ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα τώρα και με την Σάλτσμπουργκ. Είναι σημαντικό που έγινε αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική κλήρωση για τις έδρες και θα παίξει τον επαναληπτικό στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Θεωρώ αν καταφέρει και έχει έναν καλό αποτέλεσμα νική στην Αυστρία την Πέμπτη, γιατί να μην χτυπήσει πρόκριση, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Άλλωστε, μόλις πρόσφατα έκανε τεράστια ανατροπή Εφραίμ απέναντι στη Χάιντου.
1: Πριν μερικές μέρες, άρα η οποιαδήποτε συζήτηση.
0: Και έδειξε να είναι και σε πολύ καλή κατάσταση η Πάφος.
1: Ναι, ναι. Το πολύ πολύ σημαντικό για την Πάφο είναι ότι έχει και έναν προπονητή ο οποίος θεωρώ ότι ο Σαπίντο είναι από τους τεχνικούς που αν το μυαλό

0: παιχνίδι, είδε νωρίς-νωρίς, είδε από τον πρώτο αγώνα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, προτίμησε να αλλάξει κάποια δεδομένα, είχε συμβολιστεί την νίκη αυτή. Στο πρώτο παιχνίδι αγωνιζόταν με μια τετράδα στην άμυνα σε μορφή άμυνας, τριάδα σε μορφή επίθεσης. Δεν τον βόλευε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, δεν βόλεψε την Πάφο. Στο επαναληπτικό, όμως με την Χάιντο, το γύριζε, βάλε τον Μπρούνο βασικό, πήρε την τετράδα κανονικά. Και το σημαντικό για την Πάφο είναι ότι παίρνει και πράγματα από τις μεταγραφές της.
1: Μάλιστα. Η Σάλτσμπουργκ, από ό,τι διαβάζω, άρχισε με νίκη χθες την προσπάθεια να είναι στο πρωτάθλημα. Δύσκολη πάντως επικράτηση απέναντι στην Χάρτεμπεργκ. Ήταν, παραλαμβάνω, η πρεμιέρα και μάλιστα τον γκολ του σημείωσε στο 89, στο φινάλε της αναμέτρησης βασικά.
0: Κοίτα, από πλευρά ετοιμότητας είναι και ένα βήμα πιο μπροστά η Σάλτσμπουργκ. Είναι ένα βήμα γιατί τώρα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημά της. Αντιλαμβάνεσαι, ξεκίνησε πολύ πιο νωρίς την προετοιμασία της σε σχέση με την Πάφο. Τώρα, το που μπορείς να χτυπήσεις τη Σάλτσμπουργκ είναι στην απειρία της. Γιατί ναι, μεν είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο υπερπολογισμό, ναι, μεν είναι μια ομάδα που παίρνει εξελίσσει ποδοσφαιριστές κλπ. Αλλά αυτό έχει και το τίμημά του. Έχει συνήθως παίκτες οι οποίοι είναι μικροί σε ηλικία ή αν θες ο μέσος όρος ηλικίας γενικότερα της ομάδας είναι χαμηλός. Εντάξει, και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλές εμπειρίες. Άρα μπορείς κάλλιστα να χτυπήσεις σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι.
1: Ναι. Μάλιστα. Είπα και προηγουμένως για την ατυχία με τον Ζιάζα. Σημαντική απώλεια.
0: Έχει δίκιο. Ναι. Ίσως είναι τα χειρότερα νέα που θα μπορούσαν να έχω στην Πάφο. Ο Ζιάζα τέτοιε νοκάουτ. Θα πάει σε επέμβαση. Θα μείνει για σημαντικότερο χρονικό διάστημα εκτός. Πολύ μήνυμανε η ατυχία του. Θα πάρει τη θέση του στον κατάλογο τον Ευρωπαϊκό Άντερσον. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς για τον ίδιο, ήταν πάνω σε μια φάση, για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, σε μια φάση που υπήρχαν και τα σενάρια για μεταγραφή του. Είτε ο Λομάκη γράφει ότι τα έκανε κίνηση η άλλη ομάδα του Λομάκη να πιει νοσία για να αποκτήσει το Ζιάζα. Δηλαδή, είτε από το MLS που είχαν έρθει να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιριστή, για κακή του τύχη ήρθε αυτός ο τραυματισμός. Θα τον κρατήσει και πολλούς μήνες εκτός. Αγωνιστικά δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε το πλήγμα για την Πάφο. Είναι τεράστιο, είναι παίχτης που μπορεί με μια του ενέργεια να καθορίσει ολόκληρο το παιχνίδι. Θυμίζω όμως πέρσι πέτυχε και κάποια από τα σημαντικότερα τέρματα της χρονιάς για την Πάφο, είτε απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, είτε στον τελικό κυπέλλου. Ενώ είναι μια μεγάλη απώλεια.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι. Η Πάφος που ανακοίνωσε χθες ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία και έχει παραχωρήσει στην Καλαμάτα, η οποία έχει ανέβει φέτος στην πρώτη κατηγορία και εκεί θα αγωνίζεται ο Αξέλ Γκισάντ. Ναι,
0: ναι, ο Γκισάντ, ο οποίος, εντάξει, ο Διαμού ήταν η τελευταία επιλογή και θεωρώ ότι μπορούν να προχωρήσουν και σε ένα upgrade. Εκεί από πλευρά στη Πάφο.
1: Να δούμε πώς θα αντικαταστήσουν σε πρώτο στάδιο τον Ζιάζα και τι θα γίνει και με υπόλοιπες προσθήκες. Έχω την εντύπωση ότι.
0: Γιατί ανοίγει το παράθυρο, ενώ για μεταγραφή στα εξτρέμα από τη στιγμή που ο Ζιάζα θα μείνει τόσους μήνες εκτός. Ενώ να πούμε και για τον Κουαντρέδη. Εντάξει, έχει γραφτεί το όνομά του, είναι box-to-box, μέσος 24 χρονών, προς την Λισαβόνα. Αγωνίστηκε Βαλένθια, αγωνίστηκε Λάντς, Οβιέδο, Λοζάνη, Βασιλεία. Εκτός από box to box, μπορεί να δεξιά με λίγο χαφ. Είναι μια από τις περιπτώσεις που φαίνεται πως έχει πέσει στο τράπεζι. Είναι και αυτή η συνεργασία που πάει να αναπτυχθεί και είναι πολύ καλή και ωφέλιμη για την Πάφο μαζί με την Sporting, που, ομάδα στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Θα δούμε. Θα δούμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση που φαίνεται να απασχολεί. Δεν είναι μόνο την Πάφο που απασχολεί. Υπάρχουν και ομάδες από την Ελβετία οι οποίες παρακολουθούν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν ως δανεικός έτσι αλλιώς σε Λοζάνη και Βασιλεία, με τη Βασιλεία να μην ασκεί την οψιόν αγοράς

0: Μάλιστα, έγινε. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εφραίμ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ της Πάφου. Λοιπόν, σας θυμίζω το διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει από την περασμένη Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί αύριο, από όταν και θα κάνουμε την κλήρωση. Διεκδικείτε τη νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ, όνομα επίθετο, και επαναλαμβάνω, θα κάνουμε αύριο την κλήρωση. Λοιπόν, κάποια μηνύματα. Πάμε να δώσουμε. Η ομάδα προγραμματισμού πέρσι δεν έφερε Τάνκοβιτς και ΜΑΕ. Δεν έφερε, λέει. Πώς δεν έφερε? Ήταν από συγκυρίες. Μάλιστα. Έφεραν Αγκουζούλ και Άιτινγκ, που ο Ολλανδός έπαιξε 6 μάτς κανονικά σε όλη τη σεζόν. 120. Για Πέδρο Μάρκες έχει κάτι, για Ομόνια το 4,72. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κάτι. 707. Μάλιστα. Είναι για τις προκληρώσεις που λέει ότι είναι δύσκολες και έχουν και την διαιτησία στο κεφάλι μας. Αυτά από τον φίλο 707. Θα πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Δίνουμε συνέχεια με τον Απόλλωνα. Μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου, ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Γεια σου, Φανούρια, καλημέρα.
2: Καλό πρωί, καλό πρωί στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Αρχίσουμε από την προκλήρωση. Θέλεις να μας πεις κάτι, την άποψή σου? Δύσκολη αντίπαλη, ναι, άμα αν καταφέρει ο Απόλλωνας να προκριθεί τώρα.
2: Νομίζω θα ήταν πιο φρόνιμο να δούμε τις διπλές αναμετρήσεις με την Μπραμ, που είναι ένα εξίσου δύσκολο εμπόδιο.
0: Ναι.
2: Μια ομάδα η οποία έκανε αρκετά καλή πορεία τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη. Άρα η προσοχή μας είναι στον αγώνα της Τετάρτη και στο πώς θα πάρουμε εκείνο το αποτέλεσμα, το οποίο θα μας δίνει αυξημένες πιθανότητες πρόκρισης ενώπιση του επαναληπτικού.
0: Ναι. Την έχετε μελετήσει, φαντάζομαι, την Μπραν, το τεχνικό team, έδωσε και αγώνες, δίνει και παιχνίδια στο πρωτάθλημα και γενικότερα. Οπότε, σε σχέση με τη δυναμικότητα της, έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω?
2: Θεωρούμε ότι είναι μια εισάξια ομάδα με τη δική μας και είναι στο 50-50 η διεκδίκηση της πρόκρισης. Αντίμοναν ομάδες από την Κύπρο, μπορούν να υποτιμούν ομάδες από την Νορβηγία, που ήταν για την εθνική της ομάδα τι πορεία έκανε στο Μουντιάλ.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, ο πρώτος αγώνας, είπαμε, είναι την Τετάρτη και ο επαναληπτικός στην έδρα σας την ερχόμενη Τρίτη. Είναι η ομάδα έτοιμη για αυτά τα παιχνίδια τώρα αγωνιστικά? Μπορείς να μας πεις πώς ακριβώς έχουν τα δεδομένα? Και φυσικά για τη νέα σας μεταγραφή, και θα είναι και αυτός διαθέσιμος, Φανούρια.
2: Να πούμε την αλήθεια ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα είναι έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι. Θα γίνει προσπάθεια, δεν θα ταξιδέψει μαζί μας. Θα γίνει προσπάθεια για να πάρει χρόνο συμμετοχή στην δεύτερη αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, σας είπα και πριν, στόχος του Απόλλωνα είναι να ταξιδέψει στην Νορβηγία με αυτοεπίδηση. Γνωρίζουμε ότι θα είναι μια καυτή ατμόσφαιρα το πρωί Τετάρτης στην Νορβηγία, με μια ομάδα που έχει σαφέστατα πολύ καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό από τον δικό μας προϊόν, από την παρουσία της στο εγχώριο πρωτάθλημα αλλά και την προηγούμενη προκριματική φάση. Άρα για μας θα είναι ένα αρκετά δύσκολο βράδυ την Πέμπτη στην Νορβηγία.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε είναι αυτά τα δεδομένα. Αν έχω αντιληφθεί σωστά, θα εγγραφεί τώρα. Θα εγγραφεί, έτσι, σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμο στον πρώτο αγώνα. Θα παίξει στον επαναληπτικό.
2: Έτσι και αλλιώς δικαιούσε 24 ώρες πριν από κάθε παιχνίδι να κάνει εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Μάλιστα. Για αυτήν τη μεταγραφή γενικότερα έρχεται εκεί μαζί με τον Όσμπολτ να δώσουν σημαντικές επιλογές στον προπονητή για την επιθετική γραμμή.
2: Γνωρίζεις πολύ καλά την άποψή μου για τις μεταγραφές. Καθρέφτης πάντα είναι το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Άρα εναπόκειται στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να δικαιώσει αυτούς που πίστεψαν στην αγωνιστική του αξία. Το γνωρίζετε πολύ καλά από την παρουσία του στο Βέλγιο ο κύριος Λοσάδα. Και πιστεύει πάρα πολύ στην αγωνιστική αξία.
0: Ναι. Φανούρη, είπες δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα αγωνιστικά προβλήματα, έτσι, για αυτόν τον παιχνίδι?
2: Ο Άσουν Σάου θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ναι. Η πόλη είναι δύο πόλη.
0: Και να πούμε λίγο και τις ώρες σας. Φεύγετε σήμερα, τι ώρα είναι η αποστολή από αναχωρεί?
2: Τις 6 και... στις 6.40 από την Λάρνακα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σκέψη και για περαιτέρω ενίσχυση, ίσως με κάποιον εξτρέμ?
2: Ναι, έχουμε μια θέση γενή στην... για τα άκρα της επίθεσης. Γίνεται προσπάθεια να ξεβρεθεί ένας προσφερειστής ο οποίος θα μας βοηθήσει καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου. Αντιλαμβανόμαστε ότι και ο κόσμος και εμείς, ακόμα που δουλεύουμε στην ομάδα, θέλαμε ένα ποδοσφαιριστή να είναι παρόν μαζί μας στην Ορφυγία, αλλά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Δεν θέλουν να κάνουμε βιαστικές κινήσεις, θέλουν να πάρουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι βοηθητικοί για την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου.
0: Ναι. Εντάξει, εξάλλου είναι και ο Ροντρίγκες που θα είναι σε πολύ καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, σωστό?
2: Είναι ο Γκάρι, είναι ο Κλίτον, είναι ο Μπράντον.
0: Ναι, υπάρχουν πολλές και καλές επιλογές. Με ρωτούσαν και την περασμένη εβδομάδα, μπορείς να μας πεις κάτι παραπάνω για τον Γκόλτσον, πώς ακριβώς εξελίσσεται η υγεία του, τι γίνεται, αν έχετε κάποια περαιτέρω ενημέρωση?
2: Όχι, ναι, έχουμε πολύ τυχνή ενημέρωση μαζί. Ο ποδοσφαιριστής είναι σε περίοδο ανάρρωσης. Λαμβάνεστε, είναι μια πολύ δύσκολη επέμβαση, άρα χρειάζεται αρκετός χρόνος για να μπορέσει να επανέλθει σε μια κανονικότητα και ακολούθως να αρχίσει προπονήσεις.
0: Ναι. Αλλά δεν προσδιορίζεται, εννοείς τώρα, πότε μπορεί να γίνει?
2: Όχι,
0: αυτό.
2: Όχι, αλλήμον μετά από 25 μέρες να προσδιορίζεις μόνο επιστροφή μετά από τέτοια επέμβαση.
0: Ναι. Θέλω να πούμε και κάτι για τον coach. Έχετε ανακοινώσει ανανέωση συνεργασίας, μίλησε και ο ίδιος, είπε τα καλύτερα, νιώθει πάρα πολύ καλά εδώ και λειτουργεί επίσης πάρα πολύ καλά και έχει και ο ίδιος παραπάνω απαιτήσεις πλέον, Φανούρια.
2: Εντάξει, όπως ο κύριος Ροσάδα κέρδισε με το σπαθί την επέκταση μεταξύ μας συνεργασίας. Πρόκειται για ένα προπονητή ο οποίος τους τελευταίους μήνες μας βοήθησε πάρα πολύ να βρούμε τη χαμένη μας ταυτότητα. Σίγουρα είναι μια προσωπικότητα η οποία δεν εφησυχάζεται, βάζει ο ίδιος δύσκολα στον εαυτό του. Αντιλαμβάνεται πλήρως ότι ο Απόλλωνας έχει πίεση, ο Απόλλωνας πρέπει να κερδίσει σε κάθε παιχνίδι και είναι στόχη της ομάδας, άρα αισθανόμαστε ότι είμαστε σε καλά χέρια και θα προοδεύσουμε εγώ περισσότερο.
0: Ναι. Μάλιστα, κάτι τελευταίο. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω. Είχατε ανακοινώσει χθες, έμειναν κάποιες ελάχιστες θέσεις. Θα είναι όλες συμπληρωμένες. Πόσον κόσμο θα έχετε μαζί σας?
2: Περίπου 100 άτομα.
0: Ναι, ωραία. Είναι
2: πολύ μακρινό το ταξίδι.
0: Ναι, ναι. 6-7 ώρες είναι το ταξίδι.
2: 6-6. Είναι και πανάκριβο. Είτε με την αποστολή, είτε ατομικά να πάει κάποιος μεμονωμένα είναι αρκετά ακριβό. Άρα και οι 100 παρ' είναι ένας σημαντικός αριθμός για μας.
0: Ναι. Μάλιστα. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Φανούριε. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Ο 4-43 Απόλλωνας περνάει και στο επόμενο μαζί με τον ΠΑΟΚ και η μεγάλη επιστροφή του Μπράντον Τόμας. Λέει, πείτε μας την προκλήρωση, είναι 8-56 του Απόλλωνα. Ναι, να επαναλάβουμε. Να σας πω την προκλήρωση, διότι είναι ζευγάρια οι πιθανοί αντίπαλοι για τον Απόλλωνα. Θα παίξει με τον ηττημένο των ζευγαριών ΠΑΟΚ Άντερλεκτ και η Αγγελόνια Rangers και θα παίξει επίσης με τον νικητή Ντεμπρετσένη Κοπεχάγη, Ράκοφ Χάμαρπι και Άγιαξ Σέλμπουρν. Αυτά είναι τα δεδομένα και η προκλήρωση για τον Απόλλωνα. Να επαναλάβω, αν θέλετε, πιθανή αντίπαλη με τον ηττημένο των ζευγαριών ΠΑΟΚ Άντερλεκτ και η Αγγελόνια Rangers και τους νικητές των ζευγαριών Ντεμπρετσένη Κοπεχάγη, Ράκοφ Χάμαρπι και Άγιαξ Σέλμπουρν. Η ώρα 3 θα είναι κλήρωση για το Conference League και στις 2 επαναλαμβάνω για το Europa League. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Έχουμε τώρα το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Μαθαίνουν σήμερα αντιπάλους οι κυπριακές ομάδες για τα play-off του Europa και του Conference League. Στις 2 το μεσημέρι η κλήρωση για το Europa League, στην οποία συμμετέχουν Ομόνια και Πάφος. Στις 3 η κλήρωση για το Conference. Η Ομόνια, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Lincoln, θα βρει στον δρόμο της μία από τις Sed Druiden ή Tramsospor στους πιθανούς αντιπάλους και μία από τις ηττημένες ομάδες των ζευγαριών Χαπόελ Περσεβά, Ερυθρός Αστέρας και Αραράτ Τσέλιε. Σε περίπτωση που οι πράσινοι συνεχίσουν στο Conference League, θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Φλόρα Ταλίν Ίντερ Ντες Κάλδες ή μία από τις ηττημένες ομάδες των αγώνων Λεχ Πόσταν Κλάξβικ και Λάρνα Ιμπερία. Η Πάφος, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάλτσμπουργκ, θα βρει στο δρόμο της την νικήτρια ομάδα από το παιχνίδι Λάρνα Ιμπέρια ή το χαμένο από τους αγώνες Λεύσκη Καϊράτ και Μιάλπη Σλόβαν Πρατισλάβας στους πιθανούς αντιπάλους και η Λιλέστρομ. Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα αντιμετωπίσει στο Conference League μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Ριέκα Ιλβές, Κλούς Τρόμσο, Χιμπέρνιαν Σκεντίγια και Άουντα Δυναμό Σίτι. Πιθανή αντίπαλος και η τιμένη ομάδα από το ζευγάρι Φερεντσβάρος Γκόρνικ. Ο Απόλλωνας, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, θα αντιμετωπίσει στα play-off μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Ντεμπρετσένη Κοπεχάγη, Ράκοφ Χάμαρπη και Άγιαξ Σέλπορ. Στους πιθανούς αντιπάλους και οι τιμένες ομάδες από τους αγώνες ΠΑΟΚ Άντερλεκτ και Γιαγγελόνια Ρέιντζερς. Η προσοχή μας είναι στο δύσκολο αγώνα της Τετάρτης. Πάμε με αυτοπεποίθηση και επιδιώκουμε να πάρουμε αποτέλεσμα που θα μας δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα play-off, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Νορβηγία η αποστολή των γαλάζιων. Δεν υπολογίζεται ο ανέτοιμος Ούκπο, ο οποίος αναμένεται να εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Δύσκολα θα προλάβει ο Ασουνσάο στο πλάνο η απόκτηση έξτρεμ. Συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην Lincoln. Δεν υπολογίζονται οι Νενγκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Οντουμπάντζο και Άιτινγκ, διαθέσιμος ο Μοτνόρ. Στην Πάφο, μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ζάζα, προχωρούν στην εξέβρεση ποδοσφαιριστή στην μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ τη θέση του Βραζιλιάνου στην ευρωπαϊκή λίστα αναμένεται να λάβει ο Άντερσον. Στην ΑΕΚ στρέφουν το βλέμμα τους στο πρωτάθλημα με τον Μάουρο Καμορανέζη να επιδιώκει την διεξαγωγή τριών φιλικών αγώνων μέχρι την έναρξη της σεζόν. Επιστρέφει σήμερα από την Ολλανδία η αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Θετικές ενδείξεις για τον Φακούντο Πέρες. Το πρώτο της φιλικό παιχνίδι επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα στις 12.30 η ΑΕΛ κόντρα στη Λέγκια. Προχωρούν οι διεργασίες για ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Αυστρία σε αναμονή για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης. Επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο η αποστολή της Ανόρθωσης που ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Πολωνία. Αξιολογείται η κατάσταση του Φουρτάδο που αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό φιλικό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Μαθαίνουν αντιπάλους οι 5 ελληνικές ομάδες για τα play-offs σε Champions Europa και Conference League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Τσέλιε Αραράτ, Καϊράτ Λεύσκη και Άρχους Σαμπάχ στους πιθανούς αντιπάλους και η Βίνκινγκ. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμεγκεν, θα βρει στο δρόμο του μία από τις νικήτριες των αγώνων Λιόν Σπάρτα Πράγας και Μπότον Κλίμπτ Ουνιόν Σεντ Ζιλουά στην μία εκκλήρωση για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Για τα play-off του Europa League, ο Όφι θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Μπενφίκα Χάρτς, Μακάμπι Τελαβίβ Τσασεκά Σόφιας, Λεχ Πόσναν Κλάξβικ και Μπεσίκτας Χράντες. Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που προκριθεί κόντρα στην Άντερλεκτ, θα αντιμετωπίσει μία από τις ηττημένες ομάδες των αγώνων Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ και Μιάλπη Σλόβαν Πρατισλάβας στους πιθανούς αντιπάλους η Λίλεστρομ και ο νικητής του ζευγαριού Λάρν Ιμπέρια. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βρει στο δρόμο της μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Γιάμπλονετς Ρίγα, Ζαλκύρης Χάιντουκ, Μπραν Απόλλωνας, Ίντερ Τουρκού Βαντούς και Νόα Σιόν. Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στην Τσασεκά 1948 θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδερουελ και Βαλούρ Νόρτζελαντ. Στους πιθανούς αντιπάλους οι ιτημένες ομάδες από τα ζευγάρια Μπενφίκα Χάρτς και Χράντετς Μπεσίκτας. Κοντά στην απόκτηση του Λιβάιν Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ενσωματώνεται στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων on Dessers. Έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ είναι ο Μίλαν Βίταλιτς. Ο 24χρονος αμυντικός χαφ αποχωρεί από την Κιόρ και ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιθεί στα κίτρινο-μαυρά. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Μπρούνο Κιμαράης στην Άρσεναλ. Ο βραζιλιάνος αμυντικός χαφ θα περάσει σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: 6, 7, 8, 9, 10.
4: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου, με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας, 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
5: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
6: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
5: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
5: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
8: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel and Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Θυμίζω ότι διεκδικείτε τη νέα φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ όνομα και επίθετο. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι. Εμείς θα πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, ο Κυριάκος Δημητρίου. Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Επίσης, μάλιστα. Για την ΑΕΚ που ήταν πάρα πολύ βελτιωμένη, θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα τα πράγματα απέναντι στην Μπεϊτάρ και αναφέρομαι στον πρόωρο αποκλεισμό Κυριακό από την Ευρώπη. Ήταν και άτυχη, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, τι πήγε στραβά και δεν τα κατάφερε στο τέλος η ομάδα.
1: Είναι η συζήτηση που γίνεται πάντα όταν δεν τα καταφέρνεις, αν θα ήταν προτιμότερο να συνέβαινε με διαφορετικό τρόπο και όχι στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι.
0: Ναι.
1: Να ήταν λιγότερο επώδυνος, αν θέλεις, ο τρόπος που αποκλειστήκαμε. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να επικεντρωθούμε πλέον σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Γενικότερα, από την πρώτη στιγμή, από το καλοκαίρι, νομίζω ήμασταν και λίγο άτυχη με το αποτέλεσμα της κλήρωσης, υπό την έννοια ότι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το συγκεκριμένο αντίπαλο. Επίσης, το πρώτο παιχνίδι πέραν του πρώτου ημιώρου, των πρώτων λεπτών στο ΑΕΚ Αρένα, δεν ήμασταν τόσο καλοί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έπρεπε να ιτηθούμε, είστε εκείνη η φάση που καθόρισε την έκφαση του πρώτου παιχνιδιού και μας ανάγκασε να πάμε στην Ρουμανία και να κυνηγήσουμε την ανατροπή. Κάναμε την ανατροπή, αλλά για τις λεπτομέρειες που έκανε λόγω προπονητής πριν το παιχνίδι, για μικρές λεπτομέρειες δεν μπορέσαμε να την ολοκληρώσουμε, να κάνουμε την ολική ανατροπή. Έμεινε ουσιαστικά ημιτελής, γιατί οδηγήθηκε το παιχνίδι, κερδίσαμε στον εμβαλικτικό, ισοφαρίσαμε το ήττα του πρώτου παιχνιδιού, αλλά στη διαδικασία το πέναλτι το βλέπουμε κάθε φορά, είναι και θέμα μέρας, είναι και θέμα τύχης, μπορούν να συμβούν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Πριν από ένα χρόνο περίπου είμαστε στην άλλη πλευρά, πανηγυρίζαμε την πρόκληση. Φέτος δεν συνέβη κάτι ανάλογο.
0: Εντάξει, είναι και η διαδικασία, είναι και γενικότερα προσπάθεια, νομίζω αφήνει έντονη πικρία και απογοήτευση. Και σε εσάς προσωπικά που είστε εκεί στην ομάδα, όλους γενικότερα και τον κόσμο. Και το θέμα
1: νομίζω ότι από τη στιγμή που παρουσιάσαμε βελτιωμένη εικόνα, βελτιωμένο πρόσωπο, ήμασταν ανταγωνιστικοί και αντάξει των περιστάσεων της αναμέτρησης σε 120 λεπτά παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, η πικρά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, γιατί είχαμε ότι το είχαμε. Αλλά αυτό είναι το ποδοσφαιρό. Φτιάξαμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ολοκληρώσουμε την υπόθεση πρόκληση και δεν τις μετουσιώσαμε σε γκολ.
0: Ναι.
1: Και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, εκείνη η τελευταία φάση, αλλά και στην ημιώρη παράταση. Δύο περιπτώσεις που ήμασταν κοντά, δύο-τρεις περιπτώσεις που ήμασταν κοντά, έναν γκολ. Αυτό που σας είπα και πιο πριν, ναι. Λεπτομέρειες. Αλλά δεν μένει κανείς παραπονούμενος από την προσπάθεια. Η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη από όλους.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή προσπάθεια.
1: Κάναμε πράξη και αυτό που λέγαμε, ότι δεν έχουμε περιθώρια και οφείλουμε να παρουσιαστούμε καλύτεροι, μεταμορφωμένοι προς το καλύτερο. Το κάναμε, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το πήραμε μέχρι τέλους και αποκλειστήκαμε στα πέναλτι. Σίγουρα δεν ήταν κάτι που είδα στα πλάνα μας, δεν ήταν κάτι που θέλαμε. Θέλαμε να είναι όσο πιο μακρύ το ευρωπαϊκό οδηπορικό. Πλέον στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, είναι μόνο το πώς θα μπορούμε να προετοιμαστούμε πλέον κατάλληλα, αναπροσαρμογή πλάνων, να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τις εγχώριες υποχρεώσεις. Το πρωτάθλημα πρώτα και στην πορεία της σεζόν και το κύπελλο.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχει σημαντικό διάστημα ακόμη. Σχεδόν ένας μήνας τώρα μπροστά μας, μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Πώς διαμορφώνει το πρόγραμμά της λοιπόν πλέον η ΑΕΚ?
1: Εντάξει, αναγκαστικά αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα. Πλέον μιλάμε για διαδικασία προπονήσεων, καθημερινών προπονήσεων στην Κύπρο και από εκεί και πέρα περιμένουμε άμεσα την οριστικοποίηση του προγράμματος με τα φιλικά παιχνίδια. Είναι στο πλάνο μας να δώσουμε 3-4 φιλικά παιχνίδια προκειμένου να εκμεταλλευτούμε το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που, όπως είπα και πιο πριν, αναπροσαρμόστηκαν τα πλάνα μας, να εκμεταλλευτούμε το χρονικό διάστημα που απομένει για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και τον τεστ με τα ΠΟΕΛ, που ήταν το αποτέλεσμα της κλήρωσης του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Έχετε καταλήξει ενώ στα φιλικά θα τα ανακοινώσετε σύντομα?
1: Θα τα ανακοινώσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε στο πλάνο να εκμεταλλευτούμε και αυτή τη βδομάδα, αρχίζει και νομίζει από αυτή τη βδομάδα, και να όσο πλησιάζουμε την πρεμιέρα του προαθήματος να επιχειρήσουμε να δώσουμε τα φιλικά παιχνίδια που θα πάρουν ουσιαστικά τη θέση των παιχνιδιών που ήταν ανά βδομάδα στο καλεντάρι το καλεντάρι το ευρωπαϊκό, με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Mm-hmm, ναι. Είχαμε προκύψει και κάποια θέματα αγωνιστικά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια περαιτέρω ενημέρωση, φαντάζομαι θα τα δείτε και τις επόμενες...
1: Δεν είχαμε κάποιο θέμα, δεν είχε προκύψει
0: κάποιο θέμα. Θα διαβάσει κάπου για αναγκαστικές αλλαγές και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν ξέρω από πού προέκυψε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά οι αλλαγές που έγιναν ήταν... είτε για λόγους τακτικής είτε για λόγους κούρασης. Μην ξεχνάμε ότι παίξαμε και 120 λεπτά τον επαναληπτικό στη Ρουμανία.
0: Ο Μιλίτσεβιτς τα κάνει όλα. Σκόραρε και από πέναλτι και από φάουλ απευθείας. Αλλά εντάξει, δεν ήταν
1: και
0: αρκετά. Και στη διαδικασία το πέναλτι επίσης, αλλή μόνο είναι σταθερά. Εντάξει, για το πέναλτι το ξέραμε, για φάουλ, ναι, μας το θύμισε.
1: Ναι,
0: ότι έχει και αυτήν την ικανότητα.
1: Είχε ξαναδοκιμάσει. Ουσιαστικά ήταν τεράστια προσπάθεια και από τον Μιλίσεβιτς και από τους υπόλοιπους. Σκοράραμε 3 γκολ, είχαμε ευκαιρίες και για άλλα γκολ. Χωρίς να είμαι υπερβολικός, νομίζω ότι τουλάχιστον ένα γκολ που θα ήταν αρκετό το δικαιούμαστε. Ένα γκολ περισσότερο εννοώ. Αυτά έχει το ποδοσφαιρό πλέον. Επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στο μεγάλο στόχο της διάκρισης, πρώτα στο πρωτάθλημα και ακολούθως και στο κύπελλο. Και μέχρι το τέλος της σεζόν, μάλλον να το θέσω καλύτερα, μέχρι το τέλος πρώτα, να παίρνουμε τα πράγματα με χρονολογική σειρά, μέχρι το τέλος τώρα του καλοκαιριού πρέπει να, και οφείλουμε όλοι μας να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να αφήσουμε στην άκρη την Ευρώπη, να τα αφήσουμε στο παρελθόν, να κρατήσουμε τα θετικά, να διορθώσουμε τα οποιαδήποτε αρνητικά και να είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος και ακολούθως μέχρι το τέλος της σεζόν να κάνουμε μια καλή πορεία και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Ενώ να πετύχουμε να φέρουμε εις πέρα στους στόχους που έχουμε θέσει και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.
0: Μάλιστα. Πες μου, Κυριάκο, να περιμένουμε πρώτα θα αφαιρέσεις το ρόστερ της ΑΕΚ για τη συνέχεια. Σας γίνουν διαφοροποιήσεις.
1: Είχαμε μιλήσει επανειλημμένα για το ότι επιχειρήσαμε, κλείσαμε αρκετά ανοιχτά με τα γραφικά μέτωπα νωρίς και μας δόθηκε δυνατότητα

0: να χρησιμοποιήσουμε τους ποδοσφαιριστές, τους νεοαποκτηθέντες και να μπουν στις επιλογές για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε μπροστά μας ένα χρονικό διάστημα πέραν του ενός μήνα, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος. Οπότε σε αυτό το χρονικό διάστημα καλούμαστε να πάρουμε τις οποιασδήποτε αποφάσεις. Είναι θετική η απάντηση στην ερώτηση που μου έκανες. Αλλάξει εγώ και τα δεδομένα. Να κάνουμε να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προκειμένου να προσδώσουμε ακόμη περισσότερη ποιότητα, ακόμη περισσότερες λύσεις και γενικότερα να διαμορφώσουμε ένα ρόστερ που στο σεζόν που για μας θα ξεκινήσει σε περίπου ένα μήνα θα κληθεί να πετύχει τους στόχους που έχουμε θέσει.
1: Ναι. Άρα είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, όπως καταλαβαίνω από την απάντησή σου. Μπορεί να προκύψουν
0: έχουμε
1: και αφαιρέσεις.
0: Έχουμε το χρόνο
1: και...
0: για να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις και ούτως ή άλλως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Ναι, μεν προτεραιότητα είναι η Ευρώπη, αλλά πάντα παραμένει ανοιχτό το μεταγραφικό, το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε και την... είχαμε μάλλον και τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την ομάδα και το ρόστερ σε δύο απαιτητικά παιχνίδια, τα πρώτα για τη φετινή σεζόν με την Μπέιταρ, και πλέον έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε περαιτέρω, να πάρουμε τις αποφάσεις, να καταλήξουμε σε αυτές και να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του ρόστερ πλέον, που θα κληθεί να αγωνιστεί σε πρωτάθλημα και κύπελλο.
1: Ναι. Να περιμένουμε να εξελίξει σύντομα ή δεν προσδιορίζεται χρονικά αυτό?
0: Όχι, και ποτέ δεν το έκανα. Θέλει να προσδιορίζω χρονικά. Σας είπα και πιο πριν. Ουσιαστικά διανύουμε τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται 9 του Σεπτέμβρη, δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι αρκετός ο καιρός για να προχωρήσουμε σε όσες κινήσεις κρίνουμε και απαιτούνται, προκειμένου να έχει η ομάδα ακόμη περισσότερες λύσεις πρώτης γραμμής για το υπόλοιπο της σεζόν.
1: Ναι. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κυριακό. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε. Καλόν υπόλοιπο. Αυτά από τον εκπρόσωπο της ΑΕΚ, τον Κυριακό Δημητρίου. Και θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ για το ΑΠΟΕΛ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου, Μαρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και σε όλον τον κόσμο.
1: Ολοκληρώνεται επίσης η προετοιμασία στην Ολλανδία.
2: Ολοκληρώθηκε ουσιαστικά. Επιστρέφει σήμερα το απόγευμα η αποστολή της ομάδας στην Κύπρο, όπου θα συνεχίσει και τις προπονήσεις εδώ το ΑΠΟΕΛ. Θα δώσει άλλα 3 φιλικά παιχνίδια μέχρι την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου, ούτως ώστε να παρουσιαστεί όσον το δυνατό πιο έτοιμο και εν ώψη των πρώτων αγώνων, που θυμίζω ότι ΑΠΟΕΛ αρχίζει με 4 ντέρπι στη σειρά με την έναρξη του πρωταθλήματος. Να πούμε για ό,τι αφορά τα φιλικά παιχνίδια, πως ήταν προγραμματισμένο αρχικά να δώσει φιλικό παιχνίδι στις 6 Αυγούστου η ομάδα την Πέμπτη κόντρα στην Καρμιώτισσα, το οποίο τελικά δεν θα γίνει, έχει ακυρωθεί, οπότε επόμενη φιλική αναμέτρηση για το ΑΠΟΕΛ θα είναι το ερχόμενο Σάββατο κόντρα στην Κηφισιά στις 8 στο ΓΑΣΥΠΗ. Θα έχει και την ευκαιρία ο κόσμος να δει έτσι από κοντά για πρώτη φορά την ομάδα στο πλαίσιο αυτό της προετοιμασίας. Θα έλεγα ότι είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, γιατί πέρα από το φιλικό που είναι προγραμματισμένο το ερχόμενο Σάββατο, στις 5 Αυγούστου, την ερχόμενη Τετάρτη, θα γίνει και η ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, όπως έχει ανακοινωθεί, στο γήπεδο του ΘΟΗ στη Λακατάμια. Θα παρουσιαστεί εκεί και το ρόστερ, οι ποδοσφαιριστές, οι παίκτες που ήρθαν φέτος στην ομάδα, και αναμένεται ότι θα δώσει μαζικό, θα δώσει το παρόν του και ο κόσμος των γαλαζοκιτρίνων. Για ό,τι αφορά την προετοιμασία που έγινε στην Ολλανδία, έδωσε το τελευταίο του φιλικό του ΑΠΟΕΛ την προηγούμενη Παρασκευή κόντρα στην Φορτούνα Σιντάρτ. Δέχτηκε την ήττα με 2-1. Κόντρα σε μια ομάδα που, όπως είχαμε πει, Στέλλα, ήταν πιο έτοιμη, γιατί από αυτήν την εβδομάδα αρχίζει το πρωτάθλημα στην Ολλανδία. Ήταν λοιπόν ένα δυνατό φιλικό τεστ για τους γαλαζοκίτρινους, που είναι αλήθεια ότι φάνηκαν στοιχεία τα οποία χρειάζεται να βελτιώσει η ομάδα και για ό,τι αφορά το μεσοπιθετικό τρίτο, την προσπάθεια ανάπτυξης, ούτως ώστε να καταφέρει να γίνει και πιο απειλητική. Στο πρώτο ημίχρονο δημιούργησε ουσιαστικά δύο ευκαιρίες με τους Πεδρόσο και Μαϊόλι. Έκλεινε καλά τους χώρους και η Ολλανδική ομάδα. Δυσκολεύτηκε το ΑΠΟΕΛ, θέλω να πω, να αναπτυχθεί έτσι με αξιώσεις. Και στο αμυντικό κομμάτι όμως υπάρχουν ακόμη πράγματα που χρειάζεται να βελτιωθούν. Δέχθηκε το έναν γκολ από εκτέλεση κόρνερ και μια ασυνεννοησία που υπήρξε εκεί στην αμυντική γραμμή. Όπως και το δεύτερο γκολ προήλθε από αντεπίθεση ουσιαστικά. Πρόλαβε να οργανωθεί η άμυνα των γαλαζοκυτρίνων. Μια σταθή απόκρουση του Μπέλετς και έπειτα προήλθε το δεύτερο γκολ για τους Ολλανδούς. Παρ' όλα αυτά έβγαλαν τρεξίματα στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Παπαδόπουλου. Δοκίμασε και αυτός, από ό,τι φαίνεται, τους ποδοσφαιριστές που θεωρεί έτσι ενδεκαδά τους, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Μετά στην επανάληψη έγιναν κάποιες αλλαγές και από πλευράς του Ελλαδίτη τεχνικού. Ο Σάστρε ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε σκοράρει τον γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Και φαίνεται ότι ήταν κάτι το οποίο δούλεψαν οι γαλαζοκίτρινοι, γιατί γενικότερα είχε αναλάβει την εκτέλεση των στατικών φάσεων ο Ισπανός Μπακ, που ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα είχε πολύ καλή παρουσία επίσης και ο Στέλιος Βρόντης, που είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος επιστρέφει έτσι, από τον δανεισμό του στην ομάδα της Λευκοσίας. Έπαιξε για ένα 90 λεπτό, γιατί δεν ήταν διαθέσιμος ο Ντάλσιο στο προηγούμενο φιλικό, τόσο ώστε να ξεκουραστεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για προληπτικούς λόγους. Αποχώρησε τραυματίας και ο Γκαρσία, όχι τραυματίας, είχε δεχθεί ένα χτύπημα ουσιαστικά και αποχώρησε προληπτικά ο Ισπανός Μπακ από τον αγωνιστικό χώρο, που φαίνεται ότι και αυτός χρειάζεται ακόμη χρόνο, τόσο ώστε να αποδώσει στο 100% του. Πήραν και χρόνο συμμετοχή στο δεύτερο μέρος ξανά νεαροί ποδοσφαιριστές, με την ομάδα να γίνεται και πιο γρήγορη ουσιαστικά στην επανάληψη. Αγωνίστηκε και ο Τζούρισιτς στα αξιοσημείωτα, για ένα 20 λεπτό ουσιαστικά πήρε χρόνο συμμετοχής, που βεβαίως και αυτός χρειάζεται ακόμη ως επιτελικός μέσος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Το ΑΠΟΕΛ που είχε τη δυνατότητα, επειδή ήταν στο ίδιο προπονητικό κέντρο και είδαν το φιλικό της ΑΕΚ Αθηνών χθες.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Και είχαν και επαφές εκεί. Γνωρίζονται άλλωστε μεταξύ τους.
2: Έχει πολύ καλή σχέση και ο Νίκος Παπαδόπουλος.
1: Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο
2: Λαζάρο Ρώτα.
1: Ο κύριος Βρίζας. Επίσης ο Τζούρισιτς τον είδε έτσι σε κάποιες επαφές εκεί. Με παιδιά που γνωρίζει.
2: Εντάξει, είναι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν άλλωστε και στο ελληνικό πρωτάθλημα πέρσι. Γνωρίζονται πολύ, και Ελλαδίτες κιόλας ποδοσφαιριστές. Είδα και τον Μάνταλο με τον Σταφυλίδη, είχαν έτσι μια συζήτηση. Εντάξει, γνωρίζονται καλά και ο Ζήσης Βρίζας με τους ανθρώπους της ΑΕΚ Αθηνών και ο Νίκος Παπαδόπουλος επίσης, που είχε και μια συνομιλία με τον Ζήνη, ο οποίος Ζήνη είχε αγωνιστεί ως δανεικός, αν δεν κάνω λάθος, στον Λεβαδιακό σεζόν 23-24. Αν δεν κάνω λάθος, με τον Νίκο Παπαδόπουλο ως προπονητή. Μετά επιστρέψα στην ΑΕΚ και είναι, εντάξει, από τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν πλέον στην Ένωση.
1: Είχε και το μέσο, πήρε τη Φαρλάν του Ρώτα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, πεθερός.
2: Ιδιαίτερη σχέση. Ναι, γι' αυτό.
1: Κύριος Παπαδόπουλος, έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Μαρία, και αν υπάρχει κάτι με τον Πέρες δεν είπαμε.
2: Ναι, για τα μεταγραφικά να πούμε ότι είναι σε προτεραιότητα η απόκτηση ποδοσφαιριστή στην μεσαία γραμμή. Φακούντο Πέρες, ο οποίος είχαμε συζητήσει την περίπτωσή του μέσω του σταθμού την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται να είναι θετικές οι ενδείξεις με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος είναι θετικός στο να συνεχίσει στο ΑΠΟΕΛ. Θα πρέπει να βρεθεί και η λύση ουσιαστικά και με την ομάδα του, γιατί έχει συμβόλαιο με τη Λανούς μέχρι τον Δεκέμβριο. Οπότε είναι η περίπτωση που είναι σε προτεραιότητα, Στέλλα, όπως είχαμε μεταφέρει ξανά. Και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα, στα των μεταγραφικών, είναι ουσιαστικά στο πλάνο η απόκτηση και ποδοσφαιριστή στην κορυφή της επίθεσης, όπως είχαμε πει ξανά.
1: Ναι.
2: Και θα δούμε παρακάτω τι θα κάνουν στο ΑΠΟΕΛ, γιατί εξετάζονταν και κάποιες περιπτώσεις για τερματοφύλακες, και είναι και ανοιχτό πάντα το σενάριο του να αποκτηθεί και ποδοσφαιριστής στο κέντρο της άμυνας μετά την αποχώρηση του Μπρόρσον.
1: Μάλιστα. Με μπέλσε δεν πάμε πουθενά, λέει ο 356. Καλύτερα να μένει ο Περέιρα και όντως καταπληκτικός ο Βρόντις. Είναι απόψη του Περέιρα, ο οποίος πάει αραδίπου, είδα.
2: Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της αραδίπου. Δανεικός ουσιαστικά για την επόμενη σεζόν, ώστε να πάρει λεπτά συμμετοχής και ο ίδιος, όπως και ο Μυρ που παραχωρήθηκε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα για την περίπτωση του τερματοφύλακα, όπως είπαμε, εξετάζονται περιπτώσεις. Φαίνεται ότι το ψάχνουν στο ΑΠΟΕΛ και για παίκτη που θα βρίσκεται έτσι κάτω από τα δοκάρια.
1: Μάλιστα. Και ένα ερώτημα, ο 164, πώς θα αντιπεξέλθει οικονομικά το ΑΠΟΕΛ μέχρι τον Μάρτιο του 27.
2: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την διοίκηση Χαριφωτίου, μέχρι να προκύψουν, θέλω να πω, τελικές εξελίξεις και με την περίπτωση του Σαβάλιασι και τις συζητήσεις τις οποίες είναι έτσι σε εξέλιξη. Θυμίζω ότι είναι και προγραμματισμένη δημοσιογραφική διάσκεψη 24 Αυγούστου του Πρόεδρου του ΑΠΟΕΛ, οπότε είναι ένα ερώτημα που περιμένουμε ότι θα τεθεί στον ίδιο σε σχέση και με το πώς προχωρούν οικονομικές διεργασίες στην ομάδα. Μέχρι στιγμής από τα εισιτήρια διαρκείας ουσιαστικά και από τους υπόλοιπους έτσι τρόπους οικονομικής ενίσχυσης που έχει συνεισφέρει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, τουλάχιστον αυτό υπάρχει από πλευράς επίσημης ενημέρωσης, είναι τα έσοδα των γαλαζοκιτρινών. Φαίνεται όμως ότι γίνονται προσπάθειες, θέλω να πω, και από πλευράς διοίκησης στο να εξασφαλιστούν πόροι, ιδιαίτερα τώρα στην μεταγραφική περίοδο, που ουσιαστικά έχουν βοηθήσει στο να γίνουν και κάποιες μεταγραφές. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει στασιμότητα και σε αυτό το κομμάτι, Στέλλα. Γιατί θέλω να πω ότι ήρθαν και παίκτες με καλό έτσι, βιογραφικό, καλή πορεία στις ομάδες που έπαιξαν. Οπότε φαίνεται ότι γίνεται μια δουλειά στο ΑΠΟΕΛ και σε αυτό το κομμάτι, χωρίς βέβαια να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι προς τα κάτω σε σχέση με με το τελικό πλάνο, το μακροπρόθεσμο πλάνο, που αυτό είναι που έχει σημασία στους γαλαζοκίτρινους. Όχι το να καλύψουν τρύπες, θέλω να πω, αλλά το γενικότερα το πώς οργανώνεται η ομάδα. Και πάνω σε αυτό περιμένουμε επίσημες τοποθετήσεις.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Και καλημέρα και σε εσάς, φίλε μου, 082. Δεν έχουν οριστεί ακόμη οι μέρες και οι ώρες για την πρώτη αγωνιστική, να αναμένουμε. Μόλις έχω κάτι το νεότερο θα σας το μεταφέρω για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω θα περιμένουν λίγο να δουν και τα επόμενα ευρωπαϊκά και πώς θα πάνε, ποιες ομάδες θα συνεχίσουν και πού και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει αυτό, να οριστούν εννοώ ακριβώς οι μέρες και οι ώρες των παιχνιδιών για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι το τελευταίο Σαββατοκυριακό του Αυγούστου που αρχίζουμε. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και τις επισκέψεις Αντώνιο Κουτέρες και Ραφαέλ Εφίτο συζητούν σήμερα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Κλειστές για τρεις ώρες οι υπηρεσίες των Δήμων και τα γραφεία εξυπηρέτησης. Αντιδρούν στην μη επαρκή κρατική χρηματοδότηση για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεχίζεται για τέταρτη μέρα η μάχη με τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την Παρασκευή από την Βιωτία, έχοντας αφήσει πίσω τις 5 νεκρούς και τεράστιες καμένες εκτάσεις. Έπειτα από ημέρες έντονων απειλών για νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρεί και πάλι να πετύχει μέσω της διπλωματίας ότι δεν κατάφερε μέχρι σήμερα με την στρατιωτική πίεση. Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 2 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο καιρός κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
10: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
11: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
12: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
13: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95 και θα πάμε τώρα να καλωσορίσουμε. Θα φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας τον νέο εκπρόσωπο τύπου της Ανόρθωσης, τον Χαραλαμπό Παρπετά, ένα παλιό γνώριμο για μένα. Έχουμε εργαστεί μαζί σε κάποιον άλλο μέσο και τον καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά και του εύχομαι τα καλύτερα φυσικά σε αυτά τα νέα του καθήκοντα. Γεια σου Χαραλαμπέ, καλημέρα.
1: Γεια σου Στέλλα μου, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, η Ανόρθωση η οποία ολοκληρώνει η ολοκλήρωση την προετοιμασία της Αθέλης στην Πολωνία και επιστρέφει στην Κύπρο. Δώσατε εκεί κάποια φιλικά. Και το τελευταίο ήταν χθες με τον Ατρόμητο. Αν θέλεις να αρχίσουμε από αυτό το κομμάτι, το αγωνιστικό, και να μας πεις τα συμπεράσματά σας.
1: Ναι, ασφαλώς, ό,τι θέλετε. Να αρχίσουμε από το αγωνιστικό. Να πούμε ότι η ομάδα ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Πολωνία με το φιλικό απέναντι στον Ατρόμητο. Ήταν το τελευταίο φιλικό της ομάδας, το οποίο έληξε ισόπαλο, όπως γνωρίζετε, 0-0. Και στα τρία παιχνίδια η Ανόρθωση κράτησε το 0 παθητικό στην άμυνα, οπότε αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο μέσα από τη δουλειά που γίνεται μέχρι τώρα από τον προπονητή της ομάδας, τον Νέστορ Ελμαέστρο και τους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα και ο προπονητής, ο οποίος είναι πάρα πολύ απαιτητικός, θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για την ομάδα και στο δημιουργικό κομμάτι. Αν και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια η ομάδα μας σκόραρε απέναντι στην Σταλ 3 γκολ και απέναντι στην Κρακοβία 1 γκολ. Χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν στη διάθεσή του, με εξαίρεση κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να αγωνιστούν, όπως είναι ο Ανδρέας ο Χρυσοστόμ, ο οποίος ήρθε νωρίτερα στην Κύπρο λόγω μιας αλλεργίας που τον ταλαιπώρησε. Αλλά είναι καλά και θα είναι έτοιμος για τα φιλικά της ομάδας στην Κύπρο. Ο Αμποάκη, ο οποίος λόγω ενός προβλήματος που υπήρχε με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, έμεινε στην Κύπρο, έκανε προπόνηση με τη δεύτερη ομάδα που ξεκίνησε την προετοιμασία της και θα ενταχθεί πλέον και αυτός κανονικά στο πρόγραμμα. Ο Στέφανος ο Χαραλάμπους, ο οποίος υπήρχε ένα διάστρεμα πριν, στην τελευταία προπόνηση στάθηκε άτυχος πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Πολωνία. Και χρειάζεται κάποιος χρόνος για να επανέλθει για αυτός με την ομάδα. Και ο Φουρτάδο, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή χθες, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο προσαγωγό και θα περάσει από εξετάσεις. Για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο για το βραζιλιάνο αμυντικό.
0: Ναι. Μάλιστα, ένα-δυο άλλα μικροπροβλήματα που είχαν ορισμένοι ποδοσφαιριστές προφυλάχθηκαν από τα φιλικά εννοώ ή από κάποια από τα φιλικά, οπότε θα είναι και αυτοί διαθέσιμοι και θα είναι όλοι οι παρόντες στην αυριανή εκδήλωση. Αναμένεται με ιδιαίτερον ενδιαφέρον, πρέπει να πούμε. Και ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν πού και ποια ώρα θα γίνει και τι ακριβώς περιλαμβάνει η αυριανή εκδήλωση για την Ανόρθωση.
1: Ναι, όντως γι' αυτό που ανέφερες προηγουμένως, Στέλλα μου, κάποιοι ποδοσφαιριστές μπήκαν και αυτοί στα φιλικά παιχνίδια και είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι ο Φανίθ, ο οποίος πρώτη φορά αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ανόρθωσης, γιατί ταλαιπωρήθηκε ολόκληρη την περσινή χρονιά με τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Και ο Μπέκστρομ μπήκε στην ομάδα και ο Ντακρούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο προπονητής έχει όλους τους, σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές και δουλεύει μαζί τους και κάνει τις δοκιμές που θεωρεί ο ίδιος πιο σωστές εν ώψη της έναρξης της ποδοσφαιρικής σεζόν. Για την εκδήλωση την περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος μας ασφαλώς. Αύριο στο Αντώνης Παπαδόπουλος στις 7.30 να τονίσω ότι θα είναι ανοιχτή μόνο η δυτική κερκίδα. Και η είσοδος θα είναι δωρεάν. Είναι μια απόφαση της διοίκησης το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει για αυτόν τον κόσμο ο οποίος είναι διαρκώς στο πλευρό της ομάδας και ιδιαίτερα τα τελευταία πολύ δύσκολα χρόνια. Είναι στο πρόγραμμα η παρουσίαση της ποδοσφαιρικής ομάδας, το τεχνικό επιτελείο, το ρόστερ, το διοικητικό συμβούλιο της ποδοσφαιρικής εταιρείας, οι νέες εμφανίσεις και ασφαλώς θα γίνουν και σημαντικές ανακοινώσεις, όπως αναφέραμε και στην πρώτη ενημέρωση προς τον κόσμο πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. σε σχέση με το στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας και το όραμα για την ανάκαμψη του συλλόγου. Οπότε υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, θα τις κρατήσουμε για τον κόσμο που θα παρευρεθεί αύριο και τα μηνύματα

0: της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Γίνονται όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από την αλλαγή στα διοικητικά, έγιναν πάρα πολλές διεργασίες, πολλές επαφές, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα εν ώψη 4 Αυγούστου για να ανακοινωθούν στον κόσμο.
1: Ναι. Ωραία. Επιστρέφοντας λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, ήθελα αν μπορείς να μας μεταφέρεις, αν είχες τη δυνατότητα, αν έχεις ενημέρωση, ο προπονητής με αυτές τις συνθήκες, τις ιδιόμορφες εκεί, έχει ένα συγκεκριμένο ρόστερ η ανόρθωση, δεν μπορεί να προσθέσει κανένα. Πώς καταλήγει ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα? Δηλαδή, ήταν ένα ρίσκο και για τον ίδιο να αναλάβει την ανόρθωση, διότι δεν μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε σε σχέση με το ρόστερ, και αν έχει καταλήξει και σε κάποια παιδιά, αν θα παραμείνουν όλοι εκεί, αν θα δοθούν κάποιοι ιδανικοί, τι θα γίνει με αυτά τα θέματα?
0: Ναι, για το τελευταίο που ανέφερες, επειδή στην αποστολή στην Πολωνία συμμετείχαν 33 ποδοσφαιριστές, είναι πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά λόγω αυτής της αρνητικής συγκυρίας με το εμπάρκο μεταγραφών, ήθελε και ο προπονητής και γενικότερα η ομάδα να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να δοκιμάσει, να δει όλους τους ποδοσφαιριστές που αξιολογήθηκαν από τη δεύτερη ομάδα, ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία. Ακόμα δεν αποφάσισε για την τελική μορφή που θα έχει το ρόστερ, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να συνεχίσουν όλοι, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Ναι.
0: Κάθε ομάδα θέλει να κάνει μεταγραφές, ακόμα και οι ομάδες που πετυχαίνουν τους στόχους τους και στο πιο ψηλό επίπεδο θέλουν να κάνουν μεταγραφές. Είναι μια πραγματικότητα αυτή την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Όμως μέσα σε αυτή την συγκυρία που φέρνει την ανόρθωση να μην μπορεί να κάνει νέες προσθήκες, υπάρχουν και θετικά στοιχεία και σε αυτά επενδύει η ομάδα, όπως είναι η ομοιογένεια, η χημεία που έχουν οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, γνωρίζουν την ανόρθωση, γνωρίζουν το Κυπριακό Πρωτάθλημα, και πιστεύουμε πάρα πολύ μέσα από τη δουλειά του προπονητή και αυτά που έχω αναφέρει προηγουμένως, ότι η ανόρθωση θα είναι ανταγωνιστική την νέα περίοδο.
1: Ναι. Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό που λες, παρά το γεγονός ότι έφυγε, θυμίζω, έναν βασικότατο στέλεχος, ο Σένσι, που έδαινε εκεί την κατάσταση και βοηθούσε και στο οργανωτικό και στο σκοράρισμα την ανόρθωση.
0: Ναι, όντως. Ναι. Είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν και στην καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος πέρσι, παρά το γεγονός ότι η ανόρθωση δεν ήταν στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Υπήρχε όμως η ρήτρα που δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό η διοίκηση σε σχέση με με ομάδα του εξωτερικού. Οπότε πορευόμαστε με τα δεδομένα που έχουμε, και σε σχέση και με τον προπονητή που μου είπες ότι ήταν ένα ρίσκο για τον ίδιο, επειδή είναι ένα πιο μακροπρόθεσμο project αυτό που υπάρχει στην ανόρθωση προς υλοποίηση αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και το συμβόλαιο που του δόθηκε είναι διετές, και πάντοτε η ανόρθωση ως όνομα είναι μια ομάδα η οποία δίνει την ευκαιρία σε ένα προπονητή και με τον κόσμο που έχει να βιώσει τι σημαίνει μεγάλη ομάδα και να χτίσει και εν ώψη από τώρα και εν ώψη της επόμενης χρονιάς.
1: Μάλιστα. Ένας φίλος εδώ, 282, μου λέει θα θέλαμε να κάνετε κάτι και με το online store. Είναι κρίμα που δεν έχει μέσα όλα τα προϊόντα. Είναι από τα θέματα που θα δείτε, φαντάζομαι, σε μεταγενέστερο στάδιο.
0: Όλα τα θέματα, ναι. Όλα τα θέματα. Και για αυτό το ζήτημα και για άλλα. Ναι. Θα έχει σημειώσει όλα η διοίκηση και αναδιαστήματα θα έχει ενημερώσει ο κόσμος σε σχέση με την αναβάθμιση που θα προκύπτει από το οικοδόμημα της ανόρθωσης σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι. Μάλιστα. Το γεγονός ότι θα ανοίξει σήμερα μόνο στην αυριανή εκδήλωση, ενώ μόνο η δυτική κερκίδα, έχει να κάνει με ένα θέμα που προκύπτει, είναι γενικά με τα στάδια που έχουμε ζητήματα φέτος. Αλλά όσον αφορά στον Αντώνη Παπαδόπουλο, σε διάβασα χθες ένα ρεπορτάζ στο reporter.com.cy και έλεγε ότι υπάρχει ζήτημα με τις κερκίδες του Αντώνη Παπαδόπουλο. Και σημειώνεται

0: εδώ ότι η ανόρθωση συνεχίζει να κάνει ενισχύσεις, επιδιορθώσεις και προσπαθεί να τις ολοκληρώσει για να υπογράψουν και η πολιτική τους μηχανική, ώστε να υποβληθεί η αίτηση. Ισχύει αυτό?
1: Η αίτηση έχει υποβληθεί, Στέλλα μου.
0: Έχει υποβληθεί η αίτηση.
1: Στην αρχή αδειοδότησης.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να έρθουν να κάνουν ελέγχους τώρα.
1: Έχουν γίνει όλα όσα έχουν ζητηθεί.
0: Ναι.
1: Έχει, δεν έχει να κάνει αυτό με το ότι δεν ανοίγουν άλλες κερκίδες. Είναι ο τρόπος που θα στηθεί και η εξέδρα για τον κόσμο απέναντι από τη δυτική. Δηλαδή όσοι θα βρίσκονται στη δυτική κερκίδα θα βλέπουν απέναντι τους την εξέδρα, η οποία έχει μια χωρητικότητα πάνω από 4.000 θεατές, δηλαδή είναι 3.300 το κάτω διάστημα και περίπου 800 χωράει το πάνω διάστημα. Αν έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο θα το φροντίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό, ναι.
0: Και δεν μπορούσαμε να μην κλείσουμε με τη σημερινή μέρα, τη σημερινή επέτειο της μεγάλης επιτυχίας απέναντι συντραπεζούντα για την ανόρθωση, η Χαραλαμπέ.
1: Ναι, συμπληρώνονται σήμερα 21 χρόνια από το έπος της τραπεζούντας.
0: Ναι.
1: Μέρα που η ομάδα κλήθηκε σε ένα κατάμεστο και αφιλόξενο γήπεδο. Τα θυμάσαι τότε.
0: Το
1: και
0: πιο λίγο τα φιλόξενο.
1: Τα βίωσες επαγγελματικά. Όταν η Ανόρθωση έχασε με 1-0, η πιο γλυκιά ήττα στην ιστορία της και πήρε την πρόκριση. Και είναι η μοναδική επιτυχία νομίζω που θυμάμαι στο κυπριακό ποδόσφαιρο από ομάδα της Κύπρου που ένωσε ολόκληρο τον κόσμο της Κύπρου ανεξαρτήτως ομάδας.
0: Ναι.
1: Και είναι μια στιγμή που και οι πρωταγωνιστές αλλά και ο κόσμος της Ανόρθωσης δεν ανταλλάζεται με κανένα τρόπο ή καμία επιτυχία που είναι στα στενά όρια του αγωνιστικού μόνο. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνά το αγωνιστικό και όσα χρόνια και αν περάσουν κάθε 3 του Αυγούστου θα το θυμόμαστε όλοι. Όχι
0: έτσι
1: μόνο
0: ακριβώς
1: οι Ανορθωσιάτες, αλλά όλοι οι Κύπροι.
0: Και οι πανηγυρισμοί και η υποδοχή εκεί ήταν συγκλονιστικές στιγμές. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να πούμε ότι χθες, ακόμα κάτι
0: παρακαλώ.
1: Θέλω να παρακαλώ, ότι χθες συμπληρώθηκαν και 45 χρόνια από το θάνατο του Αντώνη Παπαδόπουλου, 2 Αυγούστου το 1981. Μια τεράστια προσωπικότητα που αποτελεί παντοτινό σύμβολο και φάρο αξιό για την ανόρθωση αμοχώς του.
0: Ναι.
1: Και στο πλαίσιο αυτό να πω ότι αύριο πριν την παρουσίαση της ομάδας στις 7 και 11 συμβολική ώρα θα υπάρχει μια λιτή τελετή εις μνήμη του Αντώνη Παπαδόπουλου στην πρωτομή του έξω από τη Δυτική Κερκίδα. Από το Σύλλογο της Ανόρθωσης πραγματοποιείται αυτή η τελετή και θα είναι και ανοιχτό και το εκκλησάκι της Παναγίας του Μελά για προσκύνημα από τις 6 μέχρι τις 8.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δουλειά, καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλόν υπόλοιπον. Αυτά και για την Ανόρθωση και πάμε στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Έτοιμος ο Ανδρέας Βλελάρης είναι εδώ μαζί μας να μας δώσει την ενημέρωση. Σε χαιρετώ Ανδρέα, καλημέρα.
3: Γεια σου Στέλλα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους.
0: Να αρχίσουμε να βάλεις προκληρώσεις.
3: Ναι, είναι μέρα που ενδιαφέρει και τις 5 ομάδες που εκπροσωπούν την Ελλάδα στα κύπελλα Ευρώπης, ξεκινώντας από το Champions League και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία στο μονοπάτι των πρωταθλητών ως ισχυρή μετά την εξέλιξη και τον αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν. Σαφώς γίνεται θεωρητικά τουλάχιστον πιο εύκολο το έργο της από ό,τι θα ήταν αν ήταν στους ανσίτες, στους ανίσχυρους. Έχουμε 2 ομάδες που είναι πιθανοί αντίπαλοι, η Viking και η Lask, Νορβηγία και Αυστρία αντίστοιχα, και 3 ζευγάρια από τα οποία μπορεί να προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-offs του Champions League. Το ένα ζευγάρι είναι το Λεύσκι Καϊράτ, Άρχους Σαμπάχ και Αραράτ Τσέλιε. Δεν θεωρώ
0: όλοι
3: ότι υπάρχει.
0: Όλοι οι νικητές στο ζευγάρι.
3: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για Champions League μονοπάτι. Εννοείται όλοι οι νικητές. Δεν βλέπω ποια ομάδα κόντρα σε ποια ομάδα από αυτές που ανέφερα δεν θα είναι φαβορή η ΑΕΚ. Θα έχει, αν θέλει, το μειονέκτημα ότι θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, επίσημο παιχνίδι, σε αντίθεση με τις ομάδες αυτές οι οποίες έχουν δώσει ήδη παιχνίδια στην Ευρώπη ή κάποιες έχει ξεκινήσει για το πρωτάθλημά τους. Αλλά είναι μια ομάδα η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει και πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρσι, με τον ίδιο προπονητή. Τώρα προσπαθεί να κλείσει κάποιες κινήσεις. Θεωρώ σήμερα, αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Οπότε θα πάει και με περισσότερες επιλογές, πιο ενισχυμένη. Οπότε όποιον και να είναι ακληρωθεί σήμερα, λίγο μετά τη μία, θα έχει τον πρώτο λόγο. Μετά τη μία θα γίνει και κλήρωση για το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, όπου συμμετέχει ο Ολυμπιακός Πειραιός.
0: Ο Ολυμπιακός παρεπιπτόνως παίζει αύριο με την Νέιμεγκεν.
3: Με την Νέιμεγκεν. Μπράβο.
0: Για τον τρίτο προκριματικό. Αύριο είναι η ώρα, είναι το παιχνίδι.
3: Η ιδιαιτερότητα που τον έχουμε συναντήσει αρκετές φορές για τον δευτεραθλητή Ελλάδας και για άλλες χώρες εννοείται που είναι εκεί στις θέσεις 11-12, είναι ότι ο δευτεραθλητής, ναι, μεν έχει πιο δύσκολο μονοπάτι, πιο δύσκολους αντιπάλους, επειδή παίζει και με δευτεραθλήτριες ή τριταθλήτριες μεγάλων πρωταθλημάτων, όπως για παράδειγμα το γαλλικό. Η Λιόν είναι μια πιθανή αντίπαλος για τον Ολυμπιακό. Είτε προκριθεί είτε αποκλειστεί από την ΕΜΕ και θα έχει σίγουρα εξασφαλισμένη θέση στο League Face του Europa League. Αν αποκλειστεί, δηλαδή, δεν θα παίξει καν στα playoffs του Europa League, θα έχει απευθείας πρόκριση στο Europa. Άρα αυτό είναι το χειρότερο σενάριο του Ολυμπιακού Πειραιώς, να παίξει στο Europa League. Τώρα, αν περάσει από την ΕΜΕ, θα κληρωθεί να παίξει με τον νικητή ενός εκ των εξής δύο ζευγαριών, Σπάρτα Πράγας Λιόν, το ένα ζευγάρι, και Union Saint-Gilloise Bodo Glimt, το ο δεύτερο. Άρα μία από αυτές τις τέσσερις ομάδες θα είναι αντίπαλος του, αν περάσει, από την ΑΕΚ. Αν αποκλειστεί, θα το ξαναδούμε πλέον στην κλήρωση του Europa League τον Σεπτέμβρη. Τώρα για το Europa συμμετέχει, ξεκινά και ο Όφη, playoffs, ένα παιχνίδι. Αν προκριθεί, πάει ο Μίλους, πάει League Face του Europa, αν αποκλειστεί Conference. Μπενφίκα, η Χάρτς, Μακάμπι, Τελαβίβι, Τσέχα, Σόφιας, Λεκ Πόζναν ή Κλάξβικ και Χάρνετς ή Μπεσίχτας είναι τα ζευγάρια. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με Άντερλεχ αυτήν την εβδομάδα, αν προκριθεί στο Europa League, θα παίξει με μία εκ των Λίλεστρομ, Λάρ ή Ιμπέρια, Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ, αυτό το ζευγάρι, ομάδα που θα αποκλειστεί από το Champions League, όπως και το Μιάλπι Σλόβαν, ομάδα που θα αποκλειστεί, είναι πιθανή αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ. Αν αποκλειστεί από την Άντερλεχ, τότε πιθανή αντίπαλη είναι, αναφέρω ζευγάρια, Γιάπλονετς Ρίγα, Ζαλκύρης Χάιντουκ, Μπραν Απόλλων, Ίντερ Τουρκού Βαντούς και Νόα Σιόν. Και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει Conference League, οπότε πρέπει να περάσει το εμπόδιο της ΣΕΣΕΚΑ 1948, είναι ομάδες που θα αποκλειστούν από το Europa: Μπενφίκα, Χάρτς, Χράνετς, Μπεσίχτας, και ομάδες που θα αποκριθούν: Χάμπουερ, Τελαβίβ, Κατοβίτσε, Ελσίνκι, Μάντερουελ και Βαλούρ, Νόρτσελάντ. Εδώ υπάρχουν και ομάδες που θέλει να αποφύγει και ομάδες που θα προτιμά, φαντάζομαι, να κληρωθεί αν περάσει, ναι, πάντα από το εμπόδιο της 48.
0: Θα περάσει της 48. Παίζουν Τετάρτη 9.30 το βράδυ,
3: ναι,
0: ο Παναθηναϊκός, εντός εδράς, η πρώτη αναμέτρηση, και ο ΠΑΟΚ παίζει Πέμπτη στην Τούμπαν 8.45 με την Άντερλεκτ.
3: Μπράβο, σωστά.
0: Είναι ποια δυναμικότητας η Άντερλεκτ?
3: Η Άντερλεκτ είναι, θεωρώ, δεν είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Είναι, εντάξει, ιστορική ομάδα, πιο πετυχημένη, με παρουσία στην Ευρώπη. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει τις πορείες στην Ευρώπη που είχε στο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ που είδαμε στα δύο παιχνίδια με τη Δυναμό Κιέβου, με την ετοιμότητα που είχε, θεωρώ ότι θα περάσει εύκολα ή δύσκολα.
0: Ναι, επειδή είναι στους πιθανούς αντίπαλους
3: του Απόλλωνα.
0: Αλλά ο ηττημένος από αυτόν τον ζευγάρι.
3: Ο ηττημένος, ναι.
0: Του ΠΑΟΚ Άντερλεκτ.
3: Ναι.
0: Αν
3: αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, ναι, θα παίξει με τον νικητή του Μπραν Απόλλων, αν κληρωθεί φυσικά, έτσι.
0: Ναι.
3: Άστε, αυτά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, συνεχίζεται ο απόϊχος, αυτά τα θέματα, βλέπω μία χώρεση και τα λοιπά να αποσύρουν τη στήριξή τους προς τον Ιφαντίνο. Έγινε χαμός τις προηγούμενες μέρες με αυτά τα ζητήματα. Αλλά σήμερα έχουμε εγκληρώσεις.
3: Θα πούμε από αύριο. Κάποιες μεγραφές που έκλεισαν θα κλείσουν. Θα πούμε αύριο.
0: Θα δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια σε όλους. Κάτι μου λέτε εδώ. Η Ομόνια πρέπει να πάρει επιθετικών επιπέδου, δεξιών μπακ. Εντάξει, φαντάζομαι τα γνωρίζουν και ήδη οι φίλοι μου 364 και θα κάνουν ό,τι δυνατόν, έτσι λένε. να προχωρήσουν σε ενίσχυση της ομάδας. Η μεταγραφική, θυμίζω, στην Κύπρο 9 Σεπτεμβρίου τελειώνει και υπάρχει χρόνος αρκετός, παραπάνω από μήνας ακόμη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Μαθαίνουν σήμερα αντιπάλους οι κυπριακές ομάδες για τα play-off του Europa και του Conference League. Στις 2 το μεσημέρι η κλήρωση για το Europa League, στην οποία συμμετέχουν Ομόνια και Πάφος. Στις 3 η κλήρωση για το Conference. Η Ομόνια, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Lincoln, θα βρει στο δρόμο της μία από τις St. Truiden ή Tramsospor στους πιθανούς αντιπάλους και μία από τις ηττημένες ομάδες των ζευγαριών Χάπουελ Περσεβά, Ερυθρός Αστέρας και Αραράτ Τσέλιε. Σε περίπτωση που οι πράσινοι συνεχίσουν στο Conference League, θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Φλόρα Ταλίν Ίντερ Ντε Σκάλδε ή μία από τις ηττημένες ομάδες των αγώνων Λεχ Πόσναν, Κλάσκβικ και Λαρ Ιμπέρια. Η Πάφος, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάλσμπουργκ, θα βρει στο δρόμο της την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Λαρν Ιμπέρια ή το χαμένο από τους αγώνες Λεύσκι Καϊράτ και Μιάλπη Σλόβαν Πρατισλάβας στους πιθανούς αντιπάλους και η Λίλεστρομ. Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα αντιμετωπίσει στο Conference League μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Ριέκα Ήλβες, Κλούς Τρόμψο, Χιμπέρνιαν Σκεντίγια και Άουντα Δυναμό Σίτι. Πιθανή αντίπαλος και η τιμένη ομάδα από το ζευγάρι Φερεντσβάρος Γκόρνικ. Ο Απόλλωνας, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, θα αντιμετωπίσει στα play-off μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη, Ρακόφ Χάμαρπι και Άγιαξ Σέλμπορν. Στους πιθανούς αντιπάλους και οι τιμένες ομάδες από τους αγώνες ΠΑΟΚ Άντερλεκτ και Αγγελόνια Rangers. Η προσοχή μας είναι στον δύσκολο αγώνα της Τετάρτης. Πάμε με αυτοπεποίθηση και επιδιώκουμε να πάρουμε αποτέλεσμα που θα μας δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα play-off, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούρης Κωνσταντίνου. Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Νορβηγία η αποστολή των Γαλάζιων. Δεν υπολογίζεται ο ανέτοιμος Ούκμπο, ο οποίος θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Δύσκολα θα προλάβει ο Ασούν Σάο στο πλάνο για απόκτηση έξτρεμ. Παρουσιάσαμε βελτιωμένο πρόσωπο, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Οι λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο για την έκβαση του αγώνα στη Ρουμανία. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να επικεντρωθούμε πλέον σε πρωτάθλημα και κύπελο, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, ο οποίος επισήμανε ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης για να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του ρόστερ. Τρία φιλικά παιχνίδια θα δώσει η ομάδα της Λάρνακας μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην Λίνκολν. Δεν υπολογίζονται η Νενκό, Κακουλής και Γκουλιμπαλή. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Οντουμπάντζο και Άιντινγκ. Διαθέσιμος ο Μότνορ. Στην Πάφο, μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ζάζα, προχωρούν στην εξέβρεση ποδοσφαιριστή στη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ τη θέση του Βραζιλιάνου στην ευρωπαϊκή λίστα αναμένεται να λάβει ο Άντερσον. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά είμαστε αισιόδοξοι πως η ανόρθωση θα είναι ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν. Ο προπονητής θα αποφασίσει για την τελική μορφή του ρόστερ, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Χαράλαμπος Παρπετάς. Από εξετάσεις θα περάσει ο Φουρτάδο. Αύριο στις 7:30 η εκδήλωση της ανόρθωσης του Αντώνης Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπάρξει ενημέρωση σε σχέση με τις αποφάσεις στρατηγικού σχεδιασμού. Επιστρέφει σήμερα από την Ολλανδία η αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Θετικές ενδείξεις για τον Φακούντο Πέρες, που αποτελεί την προτεραιότητα για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Το πρώτο της φιλικό παιχνίδι επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα στις 12.30 η ΑΕΛ κόντρα στη Λέγκια. Τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζιόν.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Μαθαίνουν αντίπαλους οι 5 ελληνικές ομάδες για τα play-off σε Champions Europa και Conference League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Τσέλιε Αραράτ, Καϊράτ Λεύσκη και Άρχους Σαμπάχ στους πιθανούς αντιπάλους και η Βίνκινγκ. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμεγκεν, θα βρει στο δρόμο του μία από τις νικήτριες των αγώνων Λιόν Σπάρτα Πράγας και Μπότον Κλίμπτ Ουνιόν Σεντζιλουά στην μία εκκλήρωση για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Για τα play-off του Europa League, ο Όφι θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Μπενφίκα Χάρτς, Μακάμπι Τελαβίβ Τσασεκά Σόφιας, Λεχ Πόσναν Κλάξβικ και Μπεσίκτας Χράντες. Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που προκριθεί από την Άντερλεκτ, θα αντιμετωπίσει μία από τις ηττημένες ομάδες των αγώνων Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ και Μιάλπη Σλόβαν Πρατισλάβας στους πιθανούς αντιπάλους η Λίλεστρομ και ο νικητής του ζευγαριού Λαρν Ιμπερία. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βρει στο δρόμο της μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Γιάμπλονετς Ρίγα, Ζαλκύρης Χάιντουκ, Μπραν Απόλλωνας, Ίντερ Τούρκου Βαντούς και Νοάσιον. Ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στη Τσασεκά 1948, θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Χαποέλ Τελαβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδερουελ και Βαλούρ Νόρτζελαντ. Στους πιθανούς αντιπάλους, οι τιμένες ομάδες από τα ζευγάρια Μπενφίκα Χάρτς και Χράντες Μπεσίκτας. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα προανήγγειλε η Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας εξτρέμ θα βάλει υπογραφή σε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
11: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 3 έχει ο Αύγουστος, η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρυθμίση του έχουν μαζί μου στο στούτιο Αντώνης Κυπριανού. Κλείνοντας την εκπομπή της Παρασκευής, λέγαμε ότι πιθανώς να επιστρέψουμε τη Δευτέρα με τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Και ενώ διέρευσε προς τα μέσα ενημέρωσης μετά από διαρροή που υπήρξε και στα κόμματα που στηρίζουν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μία λίστα με ονόματα τα που θα αντικαταστούσαν ή θα μετακινούνταν σε άλλα υπουργεία, τελικά Παρασκευή βράδυ στάλθηκε έτσι πληροφόρηση από το Προεδρικό ότι δεν προχωρά ο ανασχηματισμός. Πολλές οι συζητήσεις εντός του Σαββατοκυριακού, αντιδράσεις. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Πιο έντονη τη εδέκβαση του ρεπορτάζ μου, μιας και θεωρεί ότι θα πρέπει να έχει υπουργείο, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να στέλνει το μήνυμα πως δεν είναι η οριστική λίστα αυτή που διέρευσε στα μέσα. Ένας από τους πολιτικούς οι οποίοι και αντέδρασαν έντονα στα ονόματα που ήταν το φως της δημοσιότητας και κάλεσε τόσο τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού να σεβαστούν τους χιλιάδες ψηφοφόρους του κόμματος που τους εμπιστεύτηκαν τόσο στις βουλευτικές όσο και στις ευρωεκλογές, μιας και μιλάμε για τα ονόματα της υποψήφιας βουλεύτριας της Τίνας Παύλου Αριστίδην και του Χρήστου Αγγελίδη που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής, ήταν ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Γιάννης Καρούσος, τον οποίο και έχουμε μαζί μας. Κύριε Καρούσο, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό σας μεσημέρι.
11: Ήσασταν ιδιαίτερα έντονος και δημόσια. Να σας πω ότι τις δικές σας θέσεις τις άκουσα και από άλλα στελέχη για να είμαι δίκαιη, απλά όχι δημόσια, σε κατηδίαν συζητήσεις. Αυτό όμως που θέλω πρώτα να ρωτήσω, υπήρχε επικοινωνία με τα δύο στελέχη του κόμματος, κύριε Καρούσο? Σας ενημέρωσαν ως ηγεσία?
12: Κανένας δεν μας ενημέρωσε για οτιδήποτε. Μας ενημερώσαν αρκετά άλλα στελέχη, πολύ πιο σημαντικά από τους συγκεκριμένους, οι οποίοι είχαν, δεν αποδέχτηκαν, είχαν προσεγγιστεί μάλλον από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπουργοποίηση και είχαν αρνηθεί, και θέλω να πω ότι τους τιμά ιδιαίτερα, διότι αρνήθηκαν, διότι σεβάστηκαν το κόμμα τους, την παράταξή τους και το γεγονός ότι είμαστε στην αντιπολίτευση.
11: Ήρθαν δηλαδή άλλοι υποψήφοι στελέχη της ηγετικής πυραμίδας και σας είπαν ότι δέχτηκαν προτάσεις? Ποιοι είναι αυτοί?
12: Δεν θα πω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά συγκεκριμένα στελέχη πολύ σημαντικά είχαν προσεγγιστεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να τους προτείνει να υπουργοποιηθούν, αλλά δεν είχαν αποδεχτεί. Ναι. Εμείς τους γνωρίζουμε και όπως είπα, είναι προς τιμή τους το γεγονός ότι έχουν, δεν είχαν αποδεχθεί. Ναι. Τώρα αυτό που τα ονόματα τουλάχιστον τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, σίγουρα εμείς δεν θέλουμε κανένα στέλεχον μας να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι στην αντιπολίτευση και θέλουμε να μας αφήσει ήσυχους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τους αρκετά εμβόλιζε και πλήγωσε το Δημοκρατικό Συναγερμό. Πρέπει να σταματήσει, πρέπει να σεβαστεί το Δημοκρατικό Συναγερμό. Και νομίζω ότι έχει παρεξηγήσει και λίγο το θέμα της υπεύθυνης αντιπολίτευσης, γιατί δεν μπορούμε εμείς να δεχόμαστε σφαλιάρες, πάτσους να το πω στα κυπριακά, να μπαίνει σπίτι μας όποτε θέλει και εμείς να συνεχίζουμε να του ψηφίζουμε όλα τα νομοσχέδια, τους προϋπολογισμούς, να συμπεριφερόμαστε όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Δεν είναι σωστό. Εμείς θέλουμε να μας αφήσει ήσυχους. Θα είναι αντίπαλος μας στις προεδρικές εκλογές. Εμείς θα έχουμε υποψήφιο, αλλά να κάνουμε έναν αγώνα τίμιο και έντιμο, χωρίς τυπήματα κάτω από τη μέση.
11: Κύριε Καρούσο, είστε έμπειρος πολιτικός. Κάποιοι θα σας έλεγαν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εν όψη και των προεδρικών, κάνει αυτό που θεωρεί ορθότερο να διεισδύσει και στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Άλλωστε αυτή ήταν και η πληροφόρηση ότι θα είναι ένα νέο Υπουργικό Συμβούλιο με πρόσωπα όχι στενής στην πρώτη γραμμή του κόμματος, αλλά σίγουρα που πρόσκυνται. Και αντί να σας ενοχλήσουν τα πρόσωπα που πιθανώς να δέχτηκαν, σας ενοχλεί ο πρόεδρος που έκανε πρόταση.
12: Μας ενοχλούν και τα δύο. Και θα πω και για τα πρόσωπα. Να ξεκινήσω από τον αγαπητό μου φίλο, τον Χρήστο τον Αγγελίδη.
11: Που εγώ δεν έχω επιβεβαίωση, οποίος... να σας πω την αλήθεια, και προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί του. Δεν ξέρω, εσείς επιβεβαιώσετε.
12: Τους έχω καλέσει και δημιουργήσει.

0: δημόσια να μας πούν αν
1: ναι.
0: φύγουν αυτά ή όχι, αλλά
1: και εγώ.
0: Τουλάχιστον ακούγεται το όνομα μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Και εγώ απλά θέλω να πω ότι αν ισχύει αυτό το πράγμα, ο Χρήστος Αγγελίδης κουβαλάει ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ο γιος της Πέρυσης Αγγελίδου. Ιστορία για το δημοκρατικό σέρμο για τη χώρα, συνδεδεμένη με τον Γλαφκό Γκλουβίδη και θα μαυρώσει αυτόν τον όνομα και αυτήν την πορεία. Ένας σοβαρός τέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και ο Χρήστος Αγγελίδης είναι και ένας από τους λόγους της ρήξης με τον Μάριο τον Μπελεκάνο τον καιρό των ευρωεκλογών. Διότι τα μέλη του πολιτικού γραφείου τίμησαν τον Χρήστο τον Αγγελίδη με την ψήφο τους για να είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές και όχι τον τότε αντιπρόεδρο τον Μάριο τον Μπελεκάνο. Αυτά να μην τα ξεχνούμε. Και αυτά θα του τα πω και σε προσωπική
1: ναι.
0: Βάση όταν θα συναντηθούμε.
1: Και εγώ τον κάλεσα πολλές φορές για να μας δώσει τη θέση του. Ναι. Δεν το αποδέχεται μέχρι αυτή την ώρα.
0: Η Τσίνα Παύλου από την άλλη ήταν και στο Συμβουλίο Παρακολουθής Κυβερνητικού Έργου.
1: Μα είναι μαθαίνω. Δηλαδή δεν εξέφρασε την πρόθεση. Δεν ξέρω. Ναι.
0: Ως πριν λίγες μέρες που είναι το όργανο το οποίο έχει δημιουργηθεί για να κάνει αντιπολίτευση. Ήταν συνεργάτης της Ανίδας της Δημητρίου Προέδρου. Ήταν επιλογή της Αριστίδη. Δηλαδή εκτός από ασέβεια και προς το κόμμα είναι και ασέβεια προς την Πρόεδρο του Συναγερμού. Δηλαδή ειλικρά δεν το περίμενα να ακουστούν αυτά τα ονόματα. Δεν αξίζει τον κόπο για μένα να πάνε να μαυρώσουν το όνομα τους για να συμμετέχουν ως αποστάτες, ως άτομα που φεύγουν από τις αρχές της αξίας του Δημοκρατικού Συναγερμού.
1: Mm.
0: Το συζητήσατε,
1: αντιλαμβάνεστε τούτη την ώρα, κύριε Καρούσο, εντός Δημοκρατικού Συναγερμού, ότι ακόμα πιθανώς να υπάρχει μια ομάδα ή ένα ρεύμα που στρέφεται προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και αυτό εγώ θα προσθέσω, γιατί γίνεται πολλής λόγος και για τη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας. Ένα κομμάτι που μαθαίνω αυτής της δημοσκόπησης είναι ότι ακόμη υπάρχει ένα ποσοστό και είναι ένα ποσοστό αξιοσεβαστό που στρέφεται προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτό δεν πρέπει να σας προβληματίσει.
0: Κοιτάξτε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός φαίνεται ότι πουλώνει τις πληγές του 23, συσπυρώνεται ο κόσμος, αυτό είναι το ποσοστό που λέτε μειώνεται όσο περνά ο καιρός και με τη δουλειά που γίνεται στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Εμείς, επειδή ακούω πολλούς να λένε ότι δεν είναι καιρός για προεδρικές εκλογές, είτε αρέσει σε κάποιον
1: είτε όχι. Ο Αβέροφ Νεοφύτου ήταν ο πρώτος, ο δικός σας προηγούμενος, που είπε ότι τώρα κάποιοι είναι στον κόσμο τους, εννοώντας και το Δυσί, γιατί αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις. Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει ο χορός των προεδρικών εκλογών, είτε είναι σωστό είτε είναι λάθος. Έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα κάνει αυτό που πιστεύει για να επανεκλεγεί. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να νικήσουμε αυτές τις εκλογές. Όμως με αυτήν την κίνηση του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι σαν να, αν την υλοποιήσει, είναι σαν να επιλέγει να έρθει σε ευθεία σύγκρουση με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε να τρώμε σφαλιάρες την μια μετά την άλλη και μετά να του λέμε και ευχαριστώ. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Αν προσεγγίσουμε εμείς τις ελέγχες της κυβέρνησης να τους τάξουμε γιν και είδωρ για να έρθουν στο Δημοκρατικό Συναγερμό, πώς θα νιώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Ναι. Υπάρχουν όμως...
0: Δεν μας πειράζουν τους παίχτες μας, ούτε να πειράζουμε τους δικούς τους. Να πάμε να κάνουμε έναν προεκλογικό, όπως είπα, έντιμο και τίμιο και σωστό, να ανταλλάξουμε πολιτικές και να αποφασίσει ο κόσμος ποιος θέλει να ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Υπάρχουν όμως πολλά που σας διαφοροποιούν ή σας διαχωρίσουν από τις πολιτικές που ακολουθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι είναι παιδί, και ο ίδιος το λέει, του Δημοκρατικού Συναγερμού και έχει πλεύσει προς την δεξιά. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει ιδέες και θέσεις και πολιτικές που είναι μακριά από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Είναι το άτομο που παραλίγο να διαλύσει το Δημοκρατικό Συναγερμό με τη στάση του στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Ό,τι και να κάνει, δεν πρόκειται να...

0: τον έχουμε στον κύκλο του Δημοκρατικού συναγερμό. Αλλά είμαστε, ασκούμε υπέρ στην αντιπολίτευση, εκεί που είναι σωστό το λέμε, εκεί που θεωρούμε ότι κάνει λάθος, κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά θεωρώ ότι αυτή η πολιτική στο Δημοκρατικό Συναγερμό έχει παρεξηγηθεί από το ίδιο το Προεδρικό και πρέπει να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε με αυτή την ιστορία.
1: Τι πρέπει να κάνετε?
0: Για μένα είναι ξεκάθαρο. Αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υλοποιήσει αυτά που έχουν ανακοινωθεί,
1: ναι,
0: είναι ευθεία σύγκρουση με το Δημοκρατικό Συναγερμό.
1: Ναι. Ξεκινά για τα καλά, νομίζω, η κούρσα για το 28. Πότε πιστεύετε ή πρέπει το κόμμα σας να ξεκαθαρίσει γι' αυτό το ποιος θα είναι υποψήφιος, να τελειώνει η εσωστρέφεια και τα πηγαδάκια και οι συζητήσεις?
0: Για μένα το συντομότερο πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του Δημοκρατικού Συναγερμού, να τελειώνει αυτό το θέμα, να έχουμε υποψήφιο, ο οποίος να έχει τουλάχιστον 15 μήνες μπροστά του για να κάνει έναν προεκλογικό σωστό, να επικοινωνήσει το πρόγραμμα του, να έρθει σε επαφή με την κοινωνία. Και το γεγονός ότι στις βουλευτικές εκλογές ξεκινήσαμε σχεδόν ένα χρόνο πριν με υποψηφιούς, είναι υπέρ μας. Αυτό πρέπει να γίνει και στις προεδρικές, για να προλάβουμε να σβήσουμε και την οποιαδήποτε εσωστρέφεια μπορεί να δημιουργηθεί. Φυσικά, στο χέρι μας είναι η διαδικασία που θα κάνουμε. Αν και εφόσον προχωρήσουμε με σωκοματική διαδικασία, θα βρούμε τρόπο να είναι μια διαδικασία δημοκρατίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, πανηγυρική.
1: Είναι αυτό, θέλει πολλή δουλειά, κύριε Καρούσο.
0: Αυτό είναι δουλειά μας, εμάς στην ηγεσία.
1: Έτσι.
0: Εκεί θα κρυφθούμε από τον κόσμο μας, να βρούμε τον τρόπο μετά να είμαστε όλοι ενωμένοι πίσω από έναν υποψήφιο που θα έχει περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Γαρούσο. Θα δούμε την ολοκλήρωση του Υπουργού, γιατί θα έχει ενδιαφέρον και έχετε δίκιο να δούμε και ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε σχέση με στελέχη που αποδέχτηκαν ή όχι, αλλά και η στάση του κόμματός σας απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Σας ευχαριστώ. Καλή σας εβδομάδα. Να είστε καλά. Πάμε στον Γενικό Γραμματέα Παναγροτικό, κύριο Στάσος Γιαπάνης, μας ακούει και τον ευχαριστώ πολύ. Να συζητήσουμε για αυτά που μας είπε η Υπουργός Γεωργίας προχθές το βράδυ σε σχέση με το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, αλλά και για το στρατηγικό σχέδιο της κοινής αγροτικής πολιτικής μετά το 27. Κύριε Γιαπάνη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Βιέννα, και εσάς και στους ακροατές.
1: Τι είναι αυτό το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο?
2: Είναι μια εισήγηση την οποία είχαν οι αγροτικές οργανώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Μετά από έρευνα την οποία έγινε πριν το 2023, την οποία εφάρμοζε κάτι αντίστοιχο το Υπουργείο Γεωργίας της Ελλάδος, φτιάχνοντας τη λεγόμενη πράσινη κάρτα και συνδέοντας τον αγρότη που έμπαινε σε αυτό το σχέδιο με τις επιδοτήσεις τις οποίες θα έπαιρνε από διάφορα επενδυτικά σχέδια ή ακόμα και με τις εκταρικές επιδοτήσεις. Δηλαδή εγώ, ο επαγγελματίας αγρότης, έμπαινα σε ένα σχέδιο το οποίο βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα μπορούσα να επιχορηγηθώ χάρη συζήτησης τώρα, από το 1 εκατομμύριο της επένδυσης μου, να χρηματοδοτηθώ αν είμαι και νεαρός, αν έχω κάποια κριτήρια, μέχρι 600.000. Αυτές τις 600.000 έμπαινε ως εγγύηση τη στιγμή που ήδη έχεις εγκριθεί, δηλαδή αυτά τα λεφτά θα τα έπαιρνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι,
2: να μην χρειάζεται να τα βάλεις από την τσέπη σου και να περιμένεις μετά από 3-6 μήνες να σου τα επιστρέψουνε, αλλά να έμπαινε ως εγγύηση το ότι εγκρίθηκες, να έπαιρνες το δάνειο χαμηλότοκο.
1: Μάλιστα.
2: Και να με την έγκριση και την αποταμίευση του ποσού αυτού από τα ευρωπαϊκά ταμεία, να ξεχρεώνουν την τράπεζα.
1: Ναι. Τώρα...
2: Το ερώτημα που τίθεται, καταρχήν να πω και ιστορικά, ότι αυτό ξεκίνησε η εισήγησή μας πριν το 23 επί Κώστα Καδί, Υπουργού Γεωργίας Κώστα Καδί. Είχε γίνει εισήγηση, αποδέχτηκε ο Υπουργός, έδωσε εντολές στους τεχνοκράτες να ψάξουν και να δουν να έρθουν με κάποιες συζητήσεις και ξεκίνησε μια διαβούλευση μετά το 23 που ήταν ναι. και πιο οι τεχνοκράτες με τον τραπεζικό τομέα. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει αποδεκτό κάτι το οποίο δεν είμαστε τις γνώστες οι αγροτικές οργανώσεις.
1: Δεν σας ενημέρωσε ακόμα υπουργός σε τι αναφέρεται λεπτομέρειες. Ναι.
2: Ακριβώς έχει καθορίσει αυριανή συνάντηση κατά το μεσημέρι για να μας ενημερώσει.
1: Άρα αύριο θα συναντηθείτε με την υπουργό για ενημέρωση.
2: Για ενημέρωση, για να διατίθονται πολλά ερωτήματα.
1: Δηλαδή πείτε μου λίγο το μεγαλύτερο για να καταλάβουμε κι εμείς.
2: Ναι, παραδείγματος χάρη, όπως είπα, να πάρουμε το παράδειγμα που έδωσα προηγουμένως. Εγώ, ο επαγγελματίας Τάσος Διαπάνης, εγκρίνομαι κατά 1 εκατομμύριο να κάνω μια επένδυση.
1: Ναι.
2: Πάω στην τράπεζα, της λέω, ξέρεις, οι 600.000 θα είναι από επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να οι σχετικές αποφάσεις το οποίο έχω εγκριθεί.
1: Μάλιστα.
2: Το βάζω εγγύηση εδώ, παίρνω 600.000.
1: Ναι.
2: Τις υπόλοιπες 400.000, κάποιος οι οποίες δεν έχει τη ρευστότητα να κάνει και θα χρειαστεί να κάνει και γι' αυτά δάνειο. Τι επιτόκιο θα έχει το δάνειο? Θα μας πει τράπεζα, επειδή δικαιούμαι να πάω και σε άλλη τράπεζα να πάρω προσφορές, ή θα μας πει, ξέρεις, επειδή ήρθες στην τράπεζα τη δική μου και σου κάνω διευκόλυνση βάζοντας αυτό την εγγύηση της επιδότησης με χαμηλό επιτόκιο, που δεν ξέρουμε ποιο είναι, τι εννοούν χαμηλό επιτόκιο οι τράπεζες δικές μας για το επενδυτικό. Μετά για το άλλο κομμάτι, τι επιτόκιο θα είναι, πόσο θα διευκολυνθεί, ποιες εγγυήσεις θα είναι. Γιατί μας είπα, ξέρετε, για το άλλο κομμάτι ισχύουν ό,τι ισχύει στην αγορά αυτή τη στιγμή.
1: Nice.
2: Και με αυτή τη στιγμή τα επιτόκια των τραπεζών είναι σε υψηλά σημεία.
1: Άρα δεν ξέρετε πόσο θα είναι χρήσιμο εργαλείο και πόσο θα στηρίξει τον πρωτογενή τομέα.
2: Μάλιστα. Αύριο θα μάθουμε πολλά τα ερωτήματα που μπαίνουν. Είναι θετικό, για να μην είμαι τελείως αρνητικός.
1: Ναι.
2: Είναι θετικό και ένα θετικό βήμα προς τα μπροστά το ότι έχει γίνει μια πρώτη συμφωνία και οι τράπεζες δεχτήκαν να το συζητήσουν. Έρχονται με ένα προσχέδιο. Δυστυχώς δεν ενημερωθήκαμε για αυτό το προσχέδιο για να πούμε τις δικές μας.
1: Μάλιστα. Άρα να μην το ακούνε και οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα και να νομίζουν ότι είναι έτοιμα όλα και αρχίζει. Έχει δρόμο από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Έχει αρκετό δρόμο να δούμε.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Βλέπετε, είμαι και λίγο επιφυλακτικός εγώ στο ότι να δούμε τι θα μας φέρει.
1: Μα καλά κάνετε, γιατί και εγώ σας πήρα για να αντιληφθούμε τι σημαίνουν όλα αυτά και πώς θα χρησιμοποιηθούν άμεσα. Αύριο θα έχουμε περισσότερες απαντήσεις, όπως και να σας ρωτήσω και για αυτό το σχέδιο της κοινή αγροτικής πολιτικής μετά το 27 που πρέπει να προετοιμαστεί και πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες.
2: Είναι αυτό το έχουμε συζητήσει 2-3 φορές.
1: Ναι.
2: Το νέο σχέδιο για την κοινή αγροτική πολιτική είναι αυτό το οποίο έγιναν και κάποιες τροποποιήσεις με πρωτοβουλία της Προέδρου της Ούρσουλα φον Λάιεν, η οποία ήρθε και είπε ότι, ξέρεις, θα ξεχωρίσω, θα κάνω ένα ταμείο εκεί που υπήρχαν δύο ταμεία, μείωσε τους προϋπολογισμούς για την κοινή αγροτική πολιτική, βγήκαν στους δρόμους οι Ευρωπαίοι όλοι και εμείς εδώ με δικές μας δραστηριότητες με τα τράχτα στους δρόμους για να στείλουμε κάποια μηνύματα ότι αντιδρούμε. Επανήλθε η πρόεδρος και είπε ότι να βρούμε μια λύση και έδωσε κάποιες διέξοδα τα οποία δεν μας βρίσκουν σύμφωνος και απόλυτα σύμφωνος σε όλα, αλλά είναι πιο ορθά και πιο σωστά με το αρχικό πρόβλημα που έχει έρθει. Συζητείται στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή η νέα κοινή αγροτική πολιτική με κάποιους στάνταρ στόχους τους οποίους έχει βάλει η Ευρώπη όσον αφορά περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ανακύκλωση και διάφορα άλλα μέτρα τα οποία θα έρθουν. Μας ανησυχεί το ότι έχει αποκοπεί αρκετά μεγάλο budget, μιλούμε για σχεδόν 80 δις από τα οποία έχουν αφαιρεθεί από αυτή την 7ετία. Περιμένουμε πιο έμπραχτα να δούμε, γιατί μιλάμε και για καλοκαιράκι, η Επιτροπή τώρα και στην Ευρώπη όπως και στην Κύπρο οι περισσότεροι είναι σε διακοπές.
1: Ναι.
2: Να δούμε και σε αυτό τι θα είναι στην πράξη και όχι μόνο στο να λέμε κουβέντες και συστήματα.
1: Να δούμε αν θα αλλάξει και υπουργός και θα πάρετε τα πράγματα από την αρχή, γιατί περιμένουμε και αυτό να σας

0: ρωτήσω, κύριε Γιαπάνη. Επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα σας φιλοξενούσα, όπως και άλλοι συναδελφοί, και λέγαμε κυρίως και για το θέμα της έλλειψης νερού. Οι βροχές μας, να πω ως προσωρινά, έδωσαν λύση, αλλά πάθαμε και μάθαμε, άρχισε να δημιουργείται ή να προσπαθούν για ένα γενικότερο σχεδιασμό αντιμετώπισης, γιατί λέγαμε πολλές προτάσεις. Έγινε κάτι ή του χρόνου πάλι αυτά θα συζητάμε?
1: Εκεί το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Είναι ένα διαχρονικό ερώτημα, πώς βλέπει κάποιος ένα πρόβλημα και πώς το αντιμετωπίζει. Εμείς λέμε ότι καταρχήν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο θέμα διαθεσιμότητας του νερού άδραση.
0: Μάλιστα. Συνεχίζεται και τώρα, δεν άλλαξα, δηλαδή υπάρχει ζήτημα.
1: Τώρα μάλιστα, γιατί δεν έχει πολιτική βούληση για να πάρει.
0: Δεν έχει πολιτική βούληση, εννοείται, για να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα.
1: Μάλιστα, υπάρχει η απόφαση
0: του τμήματος αναπτύξεως υδάτων, λέει δεν μπορώ να αλλάξω εγώ τα πράγματα.
1: Η οποία διευθύντρια είπε, κάνω προγραμματισμό για 3 χρόνια, όχι για 1 χρόνο, για 3 χρόνια. Άρα λέει, αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, πρέπει να πάρει πολιτική απόφαση και να μου στείλετε γραπτό, γιατί το είπε αυτό, για να βγάλει με το συγγνώμη για την έκφραση, τον κόλλο της έξω και τις ευθύνες της, αν συμβεί οτιδήποτε άλλο, ακόμα σκέφτονται οι τεχνοκράτες, να μην φέρει ευθύνη αυτή.
0: Εντάξει, η τεχνοκράτης είναι και θέλει πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση πάρθηκε. Καλά κάνει η εμπόριουσα να πει κάποιος.
1: Συζητώντας 2-3 φορές με την Υπουργό, μας είπε, ξέρεις, να το δούμε το Σεπτέμβρη, γνωρίζοντας ότι θα φύγει από υπουργός. Άρα, άσε να αρχίσει ο επόμενος να το πάρει αυτό στο νομό του και να πάρει απόφαση. Μας είπε ότι πρέπει να τελειώσει η αφαλάτωση στο Μαζοντό, που γνωρίζουν ότι στο Μαζοντό η κοινότητα είναι εναντίον και έχει ξεκινήσει η δικαστική διαμάχη, θα πάει 5-6 χρόνια. Και περιμένουμε να δούμε εμείς, προσέξτε, με αυτή τη στιγμή να είμαστε τέλος Ιουλίου, κοντά στο 40% στα φράγματα, ενώ πέρσι τέτοιο καιρό είμαστε στο 16%. Δόθηκε νερό για κάποιες καλλιέργειες, κάποιες καλλιέργειες που έπρεπε να δοθεί νερό, όπως και τώρα, ενώ τώρα δεν δίνουν νερό. Και λέει, ξέρεις, περιμένετε να έρθει ο Σεπτέμβρη να δούμε την κατάσταση. Με επιπρόσθετες αφαλαντώσεις, κινητές και όχι μόνο άλλες αφαλαντώσεις, οι οποίες μεγάλωσαν το capacity και τη δυναμικότητά τους, άρα περισσότερη εισρωή από εκεί. Και δεν δίνουν νερό.
0: Άρα είναι πολιτική απόφαση, για να είμαστε ξεκάθαροι έτσι.
1: Είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Φέρει ευθύνη και είναι η υπουργός, αλλά και είναι η διευθύντρια του τμήματος αναπτύξεως υδάτων.
0: Μα γιατί φέρει η διευθύντρια του τμήματος αναπτύξεως υδάτων, δεν γνωρίζω κιόλας την κυρία. Από τη στιγμή που λέει, αν μου προταθεί πολιτικά, εγώ είμαι πρόθυμη να διαφοροποιήσω ή να μελετήσω τουλάχιστον. Αφού δεν της δόθηκε τέτοια εντολή, τι μπορεί να κάνει από μόνη της?
1: Γιατί πήγε, έκανε ένα σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Για 1 χρόνο, αλλά για 3.
0: Μπορεί αυτή την εντολή να είχε, όχι?
1: Όχι. Είναι από απόφαση δική της.
0: Ωραία, θα τη ρωτήσουμε, ναι.
1: Κάνε σχεδιασμό για 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και όχι για 3.
0: Μάλιστα.
1: Αν ξέρει κανείς, και φέτος λέγαμε ότι δεν θα βρέξει. Και ήταν Ιούλιος και στον Αγρό πριν 3 εβδομάδες έκανε την πιο πυκνή βροχή του αιώνα. Τα τελευταία 100 χρόνια στον Αγρό. Πριν 3 εβδομάδες, αρχές Ιουλίου.
0: Ναι. Έχει καλλιέργειες που αντιμετώπισαν πρόβλημα ή καταστράφηκαν λόγω έλλειψης νερού.
1: Έχουμε το θέμα των δεντρώδης καλλιεργειών. Έχει καλυφθεί μέρος η ελαιοπαραγωγή, αλλά έχει μείνει πίσω τα ασπεροειδή, αβοκάτα, τα οποία και τα αβοκάτα, ειδικά τα ασπεροειδή, τα οποία δεν τους έχουν καλύψει αρκετό νερό για να μπορέσουν να επιζήσουν και να παράξουν, όχι μόνο να επιζήσουν, να παράξουν τα δέντρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, αλλά παράλληλα, όταν στον νότιο αγωγό, ο οποίος φεύγει από το Μπαφ, Διανύει, Λεμεσό, Λάρνακα και καταλήγει σε κοκκινοχώρια, το οποίο από τον νότιο αγωγό εξαρτάται και το μεγάλο εξαγώγημο προϊόν που καλλιεργούμε, η πατάτα. Έχει βάλει 1 εκατομμύριο ανά 1 εκατομμύριο.

0: νερό μέσα, το οποίο μέχρι να έρθει εδώ θα, έχει φύγει, μέχρι να έρθει από την Πάφο στην Κοκκινοχώρια θα έχει φύγει στις δεντρώδεις καλλιέργειες. Και δεν μένει τίποτα για την υπατοδο καλλιέργεια. Οι οποίοι υπατοδο καλλιέργειες μας έχουν συμβόλαια στο εξωτερικό. Με το Συμβούλιο Πατατών, το οποίο έχει κρατήσει με συγκεκριμένα συμβόλαια για εξαγωγές πατατών.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι σίγουροι αν θα μπορέσουν να τα καλλιεργήσουν, γιατί δεν παίρνουν το νερό που πρέπει να πάρουν στην αλλά και με την πίεση την οποία πρέπει 2 ώρες την εβδομάδα να του δώσεις μια φορά την εβδομάδα και ορισμένες φορές από το διακλαδώσεις οι οποίες γίνονται από τον Νότιο Ουγό δεν πάει με τέτοια πίεση για να παρολάβει ο καθένας την ποσότητα την οποία αρχίζει. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι ποσότητες που δεν έχουν κρυθεί. Είναι και οι ώρες, αλλά και η πίεση που διαδίνεται στο σύστημα του Νότιου Ουγού για να βοηθούν, για να πάρουν νερό. Κάθε λίγο με παίρνουν καλλιεργητές,
1: ναι.
0: από Εσπεροειδή, από την περιοχή του Αλευτρικού, εδώ στην Λάρνακα κτλ. Οι οποίοι δεν έχουν επαρκή νερό για να μπορέσουν τα δέντρα τους, τα πορτοκάλια τους να μπορέσουν να παράξουν.
1: Άρα θα το καταλάβουμε και στην παραγωγή, θα έχουμε μειωμένη παραγωγή.
0: Θα υπάρξει μειωμένη παραγωγή εκτός εάν ο καλλιεργητής έχει δικές τους γεωτρήσεις που οι περισσότερες γεωτρήσεις είναι η φάλμηρα νερά. Και λέμε στο τμήμα αναπτύξεως, δώστε και νερό από τον αγωγό να ασμιχτεί μαζί με το εφάλμηρο, να είναι τα άλλα τα πιο κάτω για να μπορέσει το δέντρο να το δεχτεί, να γίνει σύσμιξη για να μπορέσει να το δεχτεί, να καλλιεργήσει. Να πάει λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Αλλά με 40% πληρότητα το θεωρούμε επικός βλακεία να μην δίνεται νερό.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μιλούμε αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε με αριθμούς.
1: Ναι.
0: Έχουμε γύρω στις 110-113 εκατομμύρια τόνους νερού μέσα στα φράγματα. Και εμείς λέμε, για να μπορέσουν να επιζήσουν και να κάνουν, χρειαζόμαστε άλλα 3 με 3,5 εκατομμύρια. Από τα 115. Δεν λέμε τα 100 να δοθεί και να μην μείνει. Λέμε τα 3,5.
1: Ίσως πρέπει αύριο με την ευκαιρία που θα δείτε την Υπουργό να της υπενθυμίσετε ότι θα πρέπει να δείτε εκ νέου το θέμα. Κύριε Γιαπάνη, δεν ξέρω.
0: Το είπαμε άλλες 30 φορές.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται δεν έχει τη διάθεση μια και φεύγει να πάρει
1: Σας είπε κάτι ότι θα φύγει και θα μιλήσετε με τον επόμενο για αυτά τα θέματα.
0: Μάλλον με τον επόμενο. Αυτός που θα έρθει.
1: Ναι, σας το είπε ή όχι. Σας είπε η Υπουργός κάτι.
0: Όχι, είπε να το δούμε το Σεπτέμβριο.
1: Μπορεί να σας πει κάτι αύριο στη συνάντηση. Να δούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία να μάθουμε και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαπάνη. Σας χαιρετώ. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αλλάζουμε και τον ευχαριστώ. Αυτές τις μέρες δυστυχώς θα πω εγώ. Τον φιλοξενούμε συχνά τον εκπρόσωπο του τύπου του τμήματος Δασών. Κύριος Γλάφκος Κυριάκου είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Το είπα το δυστυχώς γιατί έχουμε και πυρκαγιές, κακόβουλες ενέργειες, τελευταίες πυρκαγιές 5 εστίες σε 500 μέτρα και την ίδια ώρα είχαμε και χθες την πυρκαγιά που φαίνεται να ξεκίνησε από κάτω. Δώστε μας λίγο την εικόνα, τι αντιμετωπίζετε κάθε μέρα, τι γίνεται.
2: Καταρχήν έχετε δίκιο, η σημερινή πυρκαγιά δεν είναι μονομένα. Τις τελευταίες μέρες καταγράφονται συνεχόμενες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.
1: Ναι.
2: Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές οφείλονται είτε στην ανθρώπινη αμέλεια ή ενδεχομένως στις κακόβουλες ενέργειες δυστυχώς. Τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έχουμε για παράδειγμα τις πυρκαγιές της Πάφου σε 5 διαφορετικά σημεία σε μικρή απόσταση μία από την άλλη. Είχαμε την πυρκαγιά.
1: Αυτές της Πάφου λοιπόν σε 5, για να τα πάρουμε ένα σε σημεία σε μικρή απόσταση. Τώρα να πω ότι είναι λάθος με τόσο συστηματικό τρόπο, δηλαδή τόσο κοντά, ή είναι κάποιος που εσκεμμένα έβαλε αυτό.
2: Όχι. Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν από το Προδρόμι
1: ναι.
2: μέχρι τη Δρούσαν και προς Θεσσαρόδες.
1: Ναι.
2: Ήταν σε αρκετά μεγάλη απόσταση, κατά μήκος του ιδίου δρόμου. Γι' αυτό και υπάρχει υπόνοια ότι είναι κακόβουλε με τον τρόπο το οποίο είχαν αναπτυχθεί.
1: Ναι. Γιατί να θέλει κάποιος να το βάλει κακόβουλα σε εκείνες τις περιοχές? Ρωτάω τώρα, εσείς ξέρετε καλύτερα γιατί είστε...
2: Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορεί να απαντήσετε.
1: Ναι, εσείς επειδή γνωρίζετε καλύτερα τα πράγματα εκεί, γι' αυτό.
2: Υπάρχουν πάντα διαφορετικοί λόγοι γιατί κάποιος θέλει να βάλει μία πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποτε συμφέροντα, υπάρχει τρέλα, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί κάποιος να μας θέσει μία πυρκαγιά. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε πάντα τα αίτια. Έχουμε δικούς μας συμπεριγνώμονες στο τμήμα Δασών, οι οποίοι μαζί με την αστυνομία, την πυροσβεστική υπηρεσία, προσπαθούμε να βρούμε ένα άκρη κάθε φορά για να αποτρέψουμε άλλα επεισόδια.
1: Έχει ικανοποιητικά εκεί η περιοχή και οι αντιπυρικές ζώνες και οι καθαρισμοί ήταν, βοήθησαν ή όχι, δημιουργήθηκαν προβλήματα?
2: Σε όλες τις περιπτώσεις που είχαμε δασικές πυρκαγιές ή στον τομέα ευθύνης μας, επειδή το τμήμα Δασών εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο ξεκινά από, το χειμώνα,
1: ναι,
2: με την καθαριότητα βασικών δρόμων, με διαχείριση αντιβλάστησης, ελεγχόμενη υπόσχεση, ελεγχόμενη καύση, δασοκομικά έργα, καθαρίζουμε τους δρόμους κτλ. Αραιώνουμε βλάστηση. Σίγουρα μας έχουν βοηθήσει σε όλες τις περιπτώσεις. Κυρίως μπορούν να διακινούνται πολύ γρήγορα τα οχήματα μας για καταστολή επεισοδίων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να έχουμε σε οποιοδήποτε επεισόδιο τουλάχιστον τα πρώτα οχήματα. Εφαρμόζουμε το σχέδιο αστραπή, που σημαίνει ότι μόλις βγει κάποιο επεισόδιο στέλνουμε όσο το δυνατόν πιο πολλές δυνάμεις εντός του επεισοδίου, το οποίο ακολουθούν βιντεοφόρα, προωθητές γεών, και για να μπορέσουμε να επιληφθούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα των επεισοδίων. Μέχρι στιγμής αυτών είναι δυνατόν, τα καταφέρνουμε.
1: Ναι.
2: Φαίνεται ότι το όλο σύστημα έχει θετικά αποτελέσματα. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όσον τέλειον και αν είναι ένα σύστημα πυρόσβεσης, όσον καλά και αν είναι οργανωμένο το κράτος, έχει τα όρια του, το κάθε σύστημα. Παίρνουμε για παράδειγμα την Ισπανία, τη Γαλλία, οι οποίες έχουν από τα πιο τέλεια συστήματα δασοπυρόσβεσης. Εν τούτης, όταν τα όρια ξεπεραστούν, έχουμε αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Ναι. Τώρα όμως το να ρίχνουμε σήμερα στο Περαστιό, η αναφορά λέει ότι κάποιοι έριξαν κάρβουνα μέσα σε ένα καδό. Και φαντάζομαι για να πιάσει φωτιά σημαίνει τα κάρβουνα ήταν ακόμη ζεστά, δεν ήταν η κάρβουνα.
2: Η σημερινή πυρκαγιά στο Πραστιό Κελακίου εκδηλώθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, παρά το ότι γίνεται η διερεύνηση από το κλιμάκιο μας και από την αστυνομία, μέσα σε κάτων απορριμμάτων. Φαίνεται κάποιοι άναψαν, έκαναν πήμασαν το φαγητό τους και μετά τα κάρβουνα, όσο και να τους βάλεις νερό, νομίζεις ότι έχουν σβήσει, αλλά μετά ανάβουν. Φαίνεται ότι νόμισαν ότι ήταν
1: σβηστά,
2: τα έριξαν μέσα στον κάδο, τα οποία μετά έγινε ανάφλεξη σταδιακά. Γι' αυτό και τις πρωινές ώρες πήρε ο κάδος φωτιά και επεκτάθηκε στην απόκρημνη εκεί περιοχή. Ευτυχώς η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση. Γι' αυτό και πραγματικά ευχαριστούμε τους δασικούς υπαλλήλους, τους δασοπυροσβέστες, την πυροσβεστική υπηρεσία, την
1: επαρχιακή
2: και όλους τους εθελοντές μας που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού άμεσα.
1: Να σας ρωτήσω, τι κάνουμε τα κάρβουνα όταν είμαστε τώρα και φτιάχνουν σούβλες και ψήνουν τα Σάββατα και τις Κυριακές στα μεσημέρια, τι τα κάνεις, πώς πρέπει να υπάρχει διαχείριση?
2: Λοιπόν, έχουμε κάνει ήδη, γιατί είναι ένα από του λόγου που έχουμε τακτικά πυρκαγιές.

0: μόνο σε συγκεκριμένους χώρους τους οποίους
1: χώρους
0: εσύ έχετε.
1: Μάλιστα. Χώρους, ακριβώς. Λοιπόν, όσο αφορά τις αγροτικές μας περιοχές, τους παροτρύνουμε συνεχώς ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν, ακόμα και μέσα στην αυλή τους που θα ανάψουν τα κάρβουνα, να έχουν καθαρισμένη την αυλή τους, να παίρνουν τα μέτρα προστασίας, να έχουν κανένα φτιάρι, καμιά τσάπα κοντά τους, να έχουν νερό δίπλα τους, να επιτηρούν συνεχώς τη φωτιά, γιατί μπορεί να σηκωστούν, έχουμε δυνατούς αέριες αυτήν την περίοδο, μπορεί να μεταφέρει κάρβουνα σε απόσταση και να μας δώσει φωτιά. Και μετά που τελειώνουμε το ψήσιμο της φωτιάς, είτε να σκεπάζουν τη φουκούμ που υπάρχουν οι ειδικές κατασκευές που σκεπάζουν μέχρι να γίνουν στάκτη τα κάρβουνα, ή να τα τοποθετούν σε οπουδήποτε κοντά στην αυλή τους, σε κάποιο μεταλλικό τοχείο, το οποίο αφού βάλουν και νερό, να είναι σε επιτηρούμενο μέχρι να γίνει στάκτη να
0: υπάρχει. Και να έχουν έγνοια. Μόνο το νερό δεν φτάνει, λέτε κι εσείς. Καμιά φορά μπορεί να έχουμε εκ νέου. Είμαστε σε κόκκινο σεισμό και σήμερα, ψηλές θερμοκρασίες για τα δάση μας.
1: Ακριβώς. Όταν μιλούμε ότι το τμήμα της βρίσκεται σε κόκκινο σεισμό,
0: ναι, δηλαδή,
1: ότι αντιμετωπίζεται κάθε σπίθα που θα εξελιχθεί, ότι μπορεί να μας δημιουργήσει μεγάλο επεισόδιο. Γι' αυτό το τμήμα δασών βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε ύψιστη επικυριστική ετοιμότητα. Το προσωπικό μας είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Τα πυροσβεστικά οχήματα, οι δασικοί υπαλλήλοι, οι δασοπυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί σε στρατηγικά και κεντρικά σημεία. Επίσης, τα εναέρια μέσα κάνουν συνεχείς περιπολίες σε όλο το νησί. Βασικά, στόχος μας είναι να εντοπίσουμε οποιοδήποτε επεισόδιο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γι' αυτό και τα παρατηρητήρια μας και τα πυροφυλάκια, αλλά και τα περίπολα τα οποία έχουμε συνεχώς αυξημένα, αυτός είναι ο στόχος τους. Επίσης έχουμε ντρόμ τα οποία περιπολούν και δίνουν άμεση εικόνα στο Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Δασών. Βλέπουμε και παρακολουθούμε συνεχώς μέσω της τεχνολογίας καμερών που κάνουν ανείχνευση οποιοδήποτε καπνών. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά, είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και προσπαθούμε να προλάβουμε εν τη γενέση το οποιοδήποτε περιστατικό.
0: Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή δουλειά και θα είμαστε σε επικοινωνία, να έχουμε όλοι το νου μας και προσοχή στα δάση μας, είναι η περίοδος δύσκολη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κύριε Κυριάκου.
1: Κυρία Ριάννα μου, σε ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Το Τμήμα Δασών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες βρίσκονται σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ναι. Ζητούμε από τους συμπολίτες μας να βρίσκονται και αυτοί σε ύψιστη υπευκοινότητα.
0: Έτσι, πρέπει να έχουμε όλη την έγνοια, γιατί τις πλήστες φορές, και το λέμε και το επαναλαμβάνουμε χρόνια τώρα, δυστυχώς είναι ανθρώπινο το λάθος, κανείς δεν το θέλει, αλλά είναι ένα λάθος που μπορεί να είναι καταστροφικό. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δουλειά σας, ευχαριστώ, θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Τραπεζίστο Royal Gold.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wizguide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα.

0: This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλων.
1: Τραπεζί στο Salt and Fire.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
8: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
10: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
9: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
10: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Χαλαρώνεις την παραλία?
15: Στο μπαλκόνι?
14: Στο αεροπλάνο?
15: Τι λείπει?
14: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
15: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
14: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
15: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Δήμαρχος Αμοχώς, τον κύριο Σίμος Ιωάννου. Τέτοιο καιρό κάθε χρόνο επιστρέφουμε μετά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος φέτος με το σύνθημα «Η αμόχωστος δεν είναι hashtag, είναι η ιστορία σου». Εκδηλώσεις που φέτος σημαδεύτηκαν και μετά από τα ντρόνους που φαίνεται ότι ήταν την ώρα των εκδηλώσεων πολύ κοντά στην περιοχή. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
19: Καλό σας μεσημέρι.
18: Έχετε νεότερα ή σας είπαν κάτι για τα ντρόνους που παρατηρηθήκαν εκείνες τις ώρες?
19: Τίποτε απολύτως. Μόνο άκουσα τις δηλώσεις του Προέδρου ΨΕΣ. Τίποτε απολύτως. Δεν έχουμε πάρει. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μπορεί να ασχοληθεί ο Δήμος για να ξέρει.
18: Όχι, λέω άμα είχατε ενημέρωση. Δεν είναι θέμα να ασχοληθεί. Συμβαίνει συχνά, Δήμαρχε?
19: Όχι, είναι η πρώτη φορά που γίνηκε αυτό το πράγμα. Καμιά φορά σε καμιά εκδήλωση μέχρι τώρα στην οποία εγώ είμαι στο Δημαρχείο από το 1989, είναι η πρώτη φορά η οποία γίνεται αυτή η πρόκληση και είναι και η πρώτη φορά, μπορεί και η δεύτερη φορά που γίνονται αυτό με τα τραγούδια, τα μεγάφωνα τα οποία είχαν στη διαπασόν από την άλλη πλευρά και ακούονταν μέχρι την χώρο της εκδήλωσης. Δεν ξαναγίνεται τέτοιο πράγμα, αλλά ούτε ξέρω εγώ πώς τα drones εμφανίστηκαν ακόμα σχεδόν το έναν ήταν σχεδόν πάνω από την εκδήλωση.
18: Ήταν δηλαδή, τα βλέπατε την ώρα της εκδήλωσης, ήταν που ήταν και εκεί και ο πρόεδρος?
19: Ναι, ακριβώς αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται ότι μετά που υπόθηκε ότι υπήρξαν, επειδή είναι δύσκολο να κάθεσαι να βλέπεις το ψηλά στο έναν, κάποιος ναι. Τα είδε και μετά που έγινε για αυτόν τον σούσουρο, να το πω στα κυπριακά, τότε τα είδαμε ότι ήταν πάνω από την εκδήλωση.
18: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα ακούγονταν και από τα μεγάφωνα τραγούδια από ό,τι
19: αντιλαμβάνομαι. Ναι, σε κάποια περιοχή έκανε κάποια εκδήλωση. Τα είχαν πολύ δυνατά τα μεγάφωνα.
18: Και μπορεί και να ήταν τυχαίο, δηλαδή, να, η μουσική ή όχι.
19: Τυχαίο δεν ξέρει κανένας. Είχαν κάποια εκδήλωση στην άλλη πλευρά. Η αλήθεια να λέγεται ότι στην αρχή... Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα από πού έρχονταν αυτές οι μουσικές. Στο τέλος διαπιστώθηκε ότι είχαν κάποια εκδήλωση στην άλλη πλευρά και τα είχαν πολύ δυνατά τα μεγάφωνα που ακούνταν μέχρι το Βοηθητικό Κέντρο του Δήμου Αμοχώστου. Η σημασία είναι ότι η εκδήλωση ήταν πολύ πετυχημένη. Δεν έχει σκοπό, δεν έχουμε, ο σκοπός μας είναι να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Περιμένουμε αυτή την ευλογημένη ώρα που θα πάμε στην Αμόσπο.
18: Αυτό θα σας έλεγα τώρα, πετυχημένη, ναι. Είναι λίγο έτσι και σήμερα. Είχατε κάτι νεότερο τώρα που ήταν και ο κύριος Κουτέρες εδώ και με τον πρόεδρο, σας είπαν οποιοδήποτε θετικό?
19: Η ομιλία του πρόεδρου μας άφηγε μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Την οποία αναμένουμε μέχρι να γίνει η πενταμερής για να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Εμείς σαν αμοχωστιανοί αυτό.
18: Ελπίζετε ακόμη αμοχωστιανοί ή έχετε χάσει?
19: Ελπίζουμε και έχουμε παραδοθεί, τότε δεν έχει σημασία να περιμένουμε. Όμως το είδαμε αυτό το παιχνίδι, το είδαμε πολλές φορές. Και στην ομιλία μου είπα ότι αυτές οι βαλίτσες μας έχουν σκουριάσει από τα χρόνια τα πολλά που περιμένουμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν χάνουμε την υπομονή μας ούτε την ελπίδα μας. Το ευχάριστο το οποίο όσοι ακόμα είναι στη ζωή από την πρώτη γενιά, αυτό είναι που είναι και πολύ συγκινητικό, ακόμα και τα μπαστούνάκια τους ήταν παρόν. Που σημαίνει ότι παρόλη την ηλικία τους ακόμα ελπίζουν ότι θα επιστρέψουν πίσω πριν να καταλήξουν.
18: Ναι. Και θα αναμένετε κι εσείς, βάσει και τον όσο σας είπε ο πρόεδρος, σε σχέση με πιθανή πενταμερή?
19: Σίγουρα είχαμε και συνάντηση μαζί με τον πρόεδρο την Παρασκευή.
18: Γι' αυτό σας ρωτάω.
19: Όλες οι ξένες αντιπροσωπείες, ναι. Επίσης και την πρόεδρο της Βουλής. Εντάξει, αμόχωστος είναι το κλειδί και η καρδιά αυτής της υπόθεσης. Δεν θέλουμε να αμοχωστοποιήσουμε το ζήτημα, αλλά εάν προωθηθεί το ζήτημα της περίκλησης της περιοχής, το οποίο υπάρχουν τα δύο ψηφίσματα και αν υπάρξει μια επιτυχημένη πενταμερής και σαν πρώτο βήμα γίνει η επιστροφή της περίκλησης της περιοχής, θα είναι μια χιονοστιβάδα, όπως το αναφέρα, θετική όσον αφορά και τους υπόλοιπους αμοχριστιανούς, που είναι το υπόλοιπο 85% της πόλης, όπως και στις άλλες κατεχόμενες περιοχές.
18: Ναι. Ευχόμαστε την επόμενη φορά που θα τα πούμε να μην είναι για την επόμενη εκδήλωση, αλλά με νεότερα σε σχέση και με το Κυπριακό, αλλά και με την αμόχωστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Να είστε
19: όλοι
18: καλά.
19: Όλοι αυτό ευχόμαστε. Να είστε καλά.
18: Σας χαιρετάω. Λοιπόν, να σας πω, γιατί είναι πολλά σε εξέλιξη τούτη την ώρα. Να σας πω ότι ήταν η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, οι ηγέτες ενημερώθηκαν μετά και τις επαφές στην Κύπρο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα μάθουμε περισσότερα στην αυριανή εκπομπή σε σχέση με τα όσα λέγαν και αν τους αφήνουν ικανοποιημένα. Τα όσα άκουσαν, ο κύριος Κουτέρες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πενταμερούς, αλλά εξαρτάται και από τις δύο πλευρές. Με την δήλωση σήμερα και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, επικαλούμενος στις δηλώσεις Κουτέρες, να αναφέρει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει βήμα προς βήμα προς μια νέα ουσιαστική διάσκεψη 5-1 στην βάση των προϋποθέσεων που έθεσε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια ανάρτησή του στο Facebook. Έτοιμος και για εβδομαδιαίες συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτά αναφέρει ο κύριος Έρχιουρμαν. Να σας πω ότι στη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ήταν παρόν ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου, λόγος ο οποίος έγινε πολύς λόγος στην προηγούμενη συνεδρία. Ο ίδιος είπε ότι δεν γνωρίζει πολλά για τα του Κυπριακού. Γι' αυτό και θέλησε στην θέση του να είναι ο κύριος Μάικς Πανός, και στην πορεία φαίνεται ότι έμαθε, συζήτησε και σήμερα πήγε ο ίδιος για να ενημερωθεί για το τι ακριβώς συνέβη. Να σας πω την ίδια ώρα ότι σήμερα είχαμε τρίωρη στάση των εργαζομένων στους Δήμους. Φιλοξενήσαμε τις προηγούμενες μέρες και δημάρχους και τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, τον κύριο Βύρα, οι οποίοι αντιδρούν σήμερα σε σχέση με την κρατική χορηγία που δίνεται και ότι αυτή την ώρα δεν μπορούν, υπάρχει μεγάλη πίεση και ότι θα πρέπει να είναι δυσανάλογο το κόστος προς τους πολίτες, τους δημότες τους, και αυτό δεν το επιλέγουν. Ζήτησα να σας πω την αλήθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει κάποια δήλωση και τοποθέτηση στην εκπομπή. Δεν θέλει προς το παρόν. Προχώρησε με γραπτή ανακοίνωση σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μεταξύ άλλων επαναλαμβάνει και τονίζει το ότι το ύψος της χορηγίας συμφωνήθηκε μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και της Ένωσης Δήμων και ψηφίστηκε σε νόμο από την Βουλή των Αντιπροσώπων, και βάσει αυτού του προγράμματος προχώρησε και η κυβέρνηση την ώρα, μάλιστα όπως αναφέρει γραπτή ανακοίνωση, ότι η παρούσα κυβέρνηση έδωσε λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα και στρεβλώσεις της μεταρρύθμισης και ενίσχυσε σημαντικά τους Δήμους με πρόσθετους μόνιμους και έκτακτους πόρους, ενώ παράλληλα πρότεινε και μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής της χορηγίας. Αυτά θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Εύχομαι και με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών για να μας δώσει την συνολική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει τούτη την ώρα. Να σας πω επίσης ότι παρακολουθεί και η Κύπρος τον πυρηνό κλειό της Ελλάδας με τις μάχες που δίνονται. Έχουν χαθεί 5 άνθρωποι μέχρι αυτή την την ώρα και δηλώσαμε και την ετοιμότητά μας να αποστείλουμε βοήθεια όταν χρειαστεί. Και επίσης παρακολουθούμε και το θέμα με την απόλυση του συνδικαλιστή Γιώργου Μαλτέζου από τις κεντρικές φυλακές. Θα έχουμε περισσότερα αύριο. Ήταν η ώρα δύσκολη και ο κύριος Μαλτέζος δεν μπορούσε αυτή την ώρα να τοποθετηθεί, αλλά δεσμεύτηκε πως αύριο θα μας πει τα νεότερα και τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν. Να είστε καλά. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 12:10. Δεν ξέρω αν θα είμαστε με νέο υπουργικό και αποφάσεις από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, ή δεν ξέρω αν θα είναι ένα υπουργικό που ήταν μόνο στα λόγια και πιθανώς να μην έχουμε περαιτέρω ανακοινώσεις. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις πέρα από τον κύριο Καρούσο που ακούσαμε νωρίτερα. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς ΕΔΕΚ σε σχέση με την με το μη διορισμό στελέχους της σε υπουργική θέση, την ώρα που από πλευράς Δημοκρατικής Παράταξης υπάρχουν δύο υπουργοί, αυξάνονται οι υπουργοί του Δημοκρατικού Κόμματος και δεν υπάρχει καθόλου από την απομάκρυση της Μαρίας Παναγιώτου από το Υπουργείο Γεωργίας, δεν υπάρχει διορισμός υπουργού από πλευράς ΕΔΕΚ βάσει των δημοσιευμάτων που το ίδιο το προεδρικό αναφέρει πως δεν ευσταθούν όλα. Θα τα δούμε στις επόμενες μέρες, όπως λέγει ο Πρόεδρος. Ο ανασχηματισμός δεν συζητείται αλλά ανακοινώνεται και μετά τις ανακοινώσεις μπορούμε να κάνουμε και περαιτέρω συζητήσεις. Να είστε καλά, να έχετε όμορφο απόγευμα και εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 12:10.

την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
3: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 5 Αυγούστου. Σταφύλι λευκό κυπριακό σουπίριορ χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,45 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά λιπαρά, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16,18, τώρα 14,99 το κιλό. Υφαντής Φουαντρέ γαλοπούλα με μέλι, 13,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
10: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
9: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
9: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
11: Το φτιάξες κι αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
12: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
11: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
12: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
14: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
13: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
14: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
13: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
16: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Salzburg Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Ο Νέα Review» φέρνει κοντά σας το Fetch. Η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Τελευταίος έτσι μήνας του καλοκαιριού. Φροντίστε λοιπόν να τον απολαύσετε, να τον αξιοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό. Ακούτε την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και σήμερα μαζί μας το Fetch. Να σας θυμίσω ότι ό,τι χρειάζεστε, όπου και αν βρίσκεστε, έρχεται άμεσα στην πόρτα σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο fetch.com.cy ή να κατεβάσετε την εφαρμογή Fetch από το App Store ή τον Google Play, γιατί με το Fetch η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου. Επιστρέφουμε λοιπόν στο αθλητικό σκηνικό, στην αθλητική επικαιρότητα, μετά και τα όσα σημαντικά ακούσατε από την προηγούμενη εκπομπή. Είναι μέρα σαφώς που το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στις κληρώσεις για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήδη πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το Champions League. Έμαθαν αντιπάλους ΑΕΚ και Ολυμπιακός που συμμετείχαν στην κλήρωση και ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ που κληρώθηκε λοιπόν να αγωνιστεί με τον νικητή, με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού ανάμεσα σε Λεύσκη και Καϊράτ. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί εκτός έδρας και ο επαναληπτικός στην ΟΠΑΠ Αρένα, στην Allwyn Arena μάλλον. Πρώτο παιχνίδι 18 με 19 Αυγούστου εκτός έδρας, ο επαναληπτικός 25 με 26 Αυγούστου στην Αθήνα. Και ό,τι αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, Λεύσκη και Καϊράτ, θυμίζω πως έρχονται αύριο αντιμέτωπες στις 8:30. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Νεϊμέγγεν, θα βρει στο δρόμο του τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise με την Μπότο Κλίμπτ. Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για ό,τι αφορά τους ερυθρόλευκους και ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί εκτός έδρας. Θυμίζω αύριο στις 9 το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Νάιμεγκεν στο Καραϊσκάκης. Αυτά για ό,τι αφορά τα play-off του Champions League. Έμαθα λοιπόν αντιπάλους ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Περιμένουμε σε λίγα λεπτά, ουσιαστικά σε περίπου 20 λεπτά, και την κλήρωση για τα play-off του Europa League, η οποία ενδιαφέρει τόσο την Ομόνια όσο και την Πάφο. Στις 3 θα ακολουθήσει η κλήρωση και για τα play-off του Conference League, στην οποία συμμετέχει και ο Απόλλωνας. Θα τα πούμε και στην πορεία έτσι, για τις προκληρώσεις των κυπριακών ομάδων που μας εκπροσωπούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι οποίες μπαίνουν κιόλας στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη των πρώτων αγώνων που θα δώσουν εντός αυτής της εβδομάδας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League. Σήμερα το απόγευμα αναχωρεί κιόλας η αποστολή του Απόλλωνα για την Νορβηγία, εκεί όπου την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει την Μπραν. Απαιτητική σίγουρα αναμέτρηση για την ομάδα της Λεμεσού, που πάει με στόχο να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη και του επαναληπτικού που θα ακολουθήσει στη Λεμεσό. Ανακοίνωσαν οι Γαλάζοι και την ευρωπαϊκή τους λίστα για τα παιχνίδια αυτά κόντρα στην Μπραν. Έχει εγγραφεί ο Ασουνσάο και θα δούμε κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος, γιατί επίσημα τουλάχιστον λέγεται ότι δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Μπραν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δεν βρίσκεται προς το παρόν στη λίστα της ομάδας της Λεμεσού ούτε ο Ουκπο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα, ο οποίος είναι ανέτοιμος. Αναμένεται όμως από τη στιγμή που και οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε αλλαγές στον κατάλογό τους 24 ώρες πριν από το παιχνίδι, ότι θα εγγραφεί ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, ούτως ώστε αν είναι έτοιμος να πάρει χρόνο συμμετοχής στον επαναληπτικό που θα γίνει στην Λεμεσό. Τη λίστα λοιπόν του Απόλλωνα αποτελούν οι Κούν, Λέουβενμπεργκ και Στυλιανού για τους τερματοφύλακες, Μαλεκίδης, Γκβίτα, Γκασπάρ, Αϊβού, Σίκης, Μπαλογιάννης, Κονομής, Μαρνέρος, Βάισμπεκ, Μπράουν, Ασουνσάου, Σπόλιαριτς, Λιούμπιτς, Ζήνωνος, Μπράντον Τόμας, Ροντρίκες, Εσκρίτσε, Όσμπολτ, Ντουοντού, Ανδρέου, Αθανασίου και Ρώτης, με την υποσημείωση ότι υπάρχει αυτό το δικαίωμα αλλαγής στον ευρωπαϊκό κατάλογο.
για ό,τι αφορά και τον ΟΚΠΟ. Θυμίζω την Πέμπτη είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις της Ομόνιας και της ΠΑΦΟΥ κόντρα σε Λίνκολν και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα. Θα τα πούμε και στην πορεία για τα αγωνιστικά δεδομένα που προκύπτουν και στις τρεις ομάδες. Να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη και το πρώτο φιλικό της ΑΕΛ επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Λέγκια, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από τα κανάλια της Sita Vision Sports. Η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί σε τρία ημίωρα, είμαστε προς το τέλος του δεύτερου ημιωρού, στο 59ο λεπτό. Η Λέγκια προηγείται με 1-0. Θυμίζω πως η ΑΕΛ θα βρίσκεται στην Πολωνία μέχρι τις 12 Αυγούστου. Θα δώσει άλλα δύο φιλικά παιχνίδια επί πολωνικού εδάφους. Επιστρέφουν σήμερα στην Κύπρο η αποστολή τόσο της ανόρθωσης όσο και του ΑΠΟΕΛ που ολοκλήρωσαν έτσι την προετοιμασία τους στο εξωτερικό.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Προτού συνεχίσουμε, να σας πω πως σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προκύπτηκε σημαντική ενημέρωση από πλευράς ΚΟΑ. Εδώ και αρκετό διάστημα αναμέναμε εξελίξεις σε σχέση και με τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού λοιπόν ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 22 Ιουλίου ενέκρινε το διορισμό του Δ. Βάσου Κουτσιούντα ως Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού. Ο ίδιος υπηρετεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού από τον Αύγουστο του 2002 ως προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών.

Πραγματοποιείται λοιπόν σε λίγα λεπτά η κλήρωση για τα play-off του Europa League. Έγιναν σήμερα το πρωί και οι προκληρώσεις. Για ό,τι αφορά τις κυπριακές ομάδες, θυμίζω πως η Ομόνια, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Lincoln, θα βρει στο δρόμο της μία από τις Saint Truiden ή Tramsospor. Στους πιθανούς αντιπάλους είναι και μία από τις ηττημένες ομάδες των ζευγαριών Χαπόελ Περσεβά, Ερυθρός Αστέρας και Αραράτ Τσέλιε. Σε περίπτωση που οι πράσινοι συνεχίσουν στο Conference League, θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Φλόρα Ταλίν Ίντερ Ντε Εσκάλδες ή μία από τις ηττημένες ομάδες των αγώνων Λεχ Πόσναν Κλάξβικ και Λάρν Ιμπέρια. Θα μάθουν λοιπόν αντίπαλο οι πράσινοι για ό,τι αφορά τα play-off του Europa League σε λίγο. Στις 2, θυμίζω, είναι προγραμματισμένη η κλήρωση, στην οποία συμμετέχει και η Πάφος, που αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Salzburg, θα βρει στο δρόμο της την νικήτρια ομάδα από τα παιχνίδια Λάρν Ιμπέρια ή το χαμένο από τους αγώνες Λεύσκι Καϊράτ και Μιάλπι Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στους πιθανούς αντιπάλους για ό,τι αφορά την Πάφο είναι και η Λιλέστρομ, που είναι καλό να την αποφύγει η ομάδα του Σαπίντο. Θα έλεγε κανείς όμως, σε σχέση και με την Salzburg, είναι ίσως πιο εύκολη εντός εισαγωγικών πάντα η αντίπαλη που πιθανό να βρει μπροστά της η παφιακή ομάδα σε περίπτωση πρόκρισης. Αν τώρα αποκλειστεί από την Salzburg η Πάφος, θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Ριέκα Ιλβές, Κλούς Τρόμσο, Χιμπέρνιαν Σκεντίγια και Άουντα Δυναμό Σίτι. Πιθανή αντίπαλος και η τιμένη ομάδα από το ζευγάρι Φέρετσβάρος Γκόρνικ. Στις 3, θυμίζω, η κλήρωση για τα play-off του Conference League. Συμμετέχει και ο Απόλλωνας σε αυτή, καθώς σε περίπτωση που ξεπεράσει η ομάδα της Λεμεσού το εμπόδιο της Μπραν, θα αντιμετωπίσει στα play-off μια από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη, Ρακόφ Χάμαρπι και Άγιαξ Σέλμπρον. Στους πιθανούς αντιπάλους είναι βέβαια και οι τιμένες ομάδες από τους αγώνες ΠΑΟΚ Άντερλεκτ και Γιαγκελόνια Ρέιντζερς. Είναι έτσι δυνατή κλήρωση και για ό,τι αφορά την ομάδα του Απόλλωνα. Έκανε και κάποιες τοποθετήσεις σήμερα στο σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου σε σχέση με το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης κοντρά στην Πραν. Ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα ότι πάνε με αυτοπεποίθηση στην Νορβηγία, ούτως ώστε να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα για τον επαναληπτικό που θα ακολουθήσει στη Λεμεσό, στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Απαιτητική αντίπαλο η Μπραν, κόντρα στην οποία καλείται και ο Απόλλωνας να ανταποκριθεί. Απόλλωνας που έβγαλε θετικά στοιχεία κόντρα στην Τίλαν Κόρη. Σαφώς το εμπόδιο τώρα είναι πιο υψηλό. Θα μετρήσει λοιπόν εκ νέου δυνάμεις κόντρα σε ένα πιο απαιτητικό αντίπαλο η ομάδα του Λοσάδα, που θυμίζω αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Νορβηγία. Από αυτά που περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν στο αγωνιστικό κομμάτι είναι κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος ο Άσουν Σάο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν δύσκολα θα προλάβει να βρίσκεται στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα. Θυμίζω πως εγγράφηκε στον ευρωπαϊκό κατάλογο του Απόλλωνα ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Χθες και οι Ανόλευκοι που ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Ουκπο, 27χρονος επιθετικός, ο οποίος έρχεται ως δανεικός στην ομάδα της Λεμεσού. Δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι της Τετάρτης. Όπως είπε ο Φανούρος Κωνσταντίνου, δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας γιατί είναι ανέτοιμος. Ωστόσο,

Οι ομάδες, θυμίζω, για ό,τι αφορά την Ομόνια, δεν υπολογίζονται για τον αγώνα κόντρα στην Λίνκολν στο Γιβραλτάρ. Οι τιμωρημένοι Νενκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή. Υπάρχουν κάποια θέματα στο αγωνιστικό κομμάτι που αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες στους πράσινους για ό,τι αφορά την κατάσταση των Οντουμπάντζο και Άιντινγκ, που θα φανεί κατά πόσον θα προλάβουν να είναι διαθέσιμοι εν ώψη του αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης. Κανονικά στη διάθεση του Μπέρκ θα βρίσκεται ο Μοτνόρ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, θυμίζω, στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην Καϊράτ. Για ό,τι αφορά την ομάδα της Πάφου, οι φόβοι για τον τραυματισμό του Ζάζα επιβεβαιώθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, είναι στο πλάνο η απόκτηση ποδοσφαιριστή στη μεσοεπιθετική γραμμή μετά και την εξέλιξη αυτή. Ενώ για ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, αναμένεται πως θα λάβει τη θέση του στον ευρωπαϊκό κατάλογο ο Άντερσον, που είχε μείνει εκτός από τα προηγούμενα παιχνίδια.

Ξεκίνησε και το τρίτο και τελευταίο ημίωρο ουσιαστικά στο φιλικό παιχνίδι που δίνει η ομάδα της ΑΕΛ στην Πολωνία κόντρα στην Λέγκια. Το σκορ είναι στο 1-0 για την πολωνική ομάδα. Είχαμε σήμερα τοποθετήσει στο σταθμό μας και από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΚ, του Κυριάκου Δημητρίου, ο οποίος σχολίασε έτσι την μεγάλη προσπάθεια που έκανε η ομάδα της Λάρνακας κόντρα στην Πεϊτάρ στον επαναληπτικό αγώνα στην Ρουμανία. Όπως είπε, έπαιξαν ρόλο και οι λεπτομέρειες για την έκφαση του αγώνα. Πλέον βλέπουν στην ΑΕΚ τις εγχώριες διοργανώσεις. Θα δώσουν μάλιστα 3 φιλικά παιχνίδια μέχρι την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου και περιμένουμε την ενημέρωση από πλευράς της ομάδας της Λάρνακας για τους αγώνες που θα δώσει μέσα στο επόμενο διάστημα. Για ό,τι αφορά και το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης, αφήσε ανοιχτό ουσιαστικά ο Κυριάκος Δημητρίου το ενδεχόμενο να υπάρξουν προς τα αφαιρέσεις στο ρόστερ. Όπως είπε, καλούμαστε να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προκειμένου να προσδώσουμε ακόμη περισσότερη ποιότητα, ακόμη περισσότερες λύσεις και γενικότερα να διαμορφώσουμε ένα ρόστερ που στη σεζόν θα κληθεί να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και στο μεταγραφικό κομμάτι. Θυμίζω πως αύριο στις 7:30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα διεξαχθεί και η εκδήλωση της ανόρθωσης για την παρουσίαση του ρόστερ, της τεχνικής ηγεσίας και των εμφανίσεων της ομάδας. Έκανε κάποιες τοποθετήσεις σήμερα και στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας της Αμοχώς του, ο Χαράλαμπος Παρπετάς, ο οποίος ανέφερε ότι θα υπάρξουν μάλιστα και εκπλήξεις. Θα ενημερωθεί ο κόσμος σε σχέση με τις αποφάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού και το πλάνο γενικότερα της ομάδας. Θυμίζω πως η αποστολή της ανόρθωσης επιστρέφει και όλα σήμερα στην Κύπρο. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Πολωνία. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις ο Φουρτάδο, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το χθεσινό φιλικό παιχνίδι που έδωσε η ομάδα της Αμοχώς του κόντρα στον Ατρόμητο. Θυμίζω πως σήμερα επιστρέφει στην Κύπρο και η αποστολή του ΑΠΟΕΛ που βρισκόταν ουσιαστικά τις τελευταίες μέρες στην Ολλανδία, στο ΑΠΟΕΛ που βρίσκεται έτσι σε προτεραιότητα για ό,τι αφορά το θέμα ενίσχυσης στην μεσαία γραμμή και το όνομα του Φακούντο Πέρες, 26χρονου θυμίζω Αργεντινού μέσου που πέρσι αγωνιζόταν ως δανεικός στην ομάδα της Λάρισας από την Λανούς. Συνεχίζονται οι προσπάθειες και οι διεργασίες του Ζήση Βρίζα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή με τις ενδείξεις να είναι θετικές.

Θυμίζω λοιπόν πως σε λίγα λεπτά θα έχουμε την κλήρωση για τα play-off του Europa League. Για ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες, συμμετέχει στην κλήρωση και ο Όφη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Benfica Hearts, Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias, Lech Poznan Klaksvik και Besiktas Χράντες. Στην κλήρωση αυτή συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που προκριθεί κοντρά στην Anderlecht. Θα αντιμετωπίσει μία από τις ηττημένες ομάδες των αγώνων Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ και Μιάλπη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στους πιθανούς αντιπάλους είναι και η Λίλεστρο, όπως και ο νικητής του ζευγαριού Λαρν Ιμπέρια. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βρει στο δρόμο της μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Γιάμπλονετς Ρίγα, Ζαλκύρης Χάιντουκ, Μπραν Απόλλωνας, Ίντερ Τούρκου Βαντούς και Νόα Σιόν. Κλήρωση αυτή για το Conference Link θα γίνει στις 3. Στην κλήρωση συμμετέχει και ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, θα αντιμετωπίσει μια από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Χαπόελ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδερουελ και Βαλούρ Νόρτζελαντ. Στους πιθανούς αντιπάλους οι τιμένες ομάδες επίσης από τα ζευγάρια Μπενφίκα Χάρτς και Χράντες Μπεσίκτας.

Είναι στο προσκήνιο μάλιστα γιατί αφορά τη διεθνή επικαιρότητα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σε σχέση και με την προσπάθεια που κάνουν οι πράσινοι τόσο ώστε να αποκτήσουν τον Λιβάιν Γκαρσία, ο οποίος αγωνίζεται ως γνωστόν στην Σπαρτάκ Μόσχας. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως είναι σε συζητήσεις το τριφύλι με την ρωσική ομάδα με σκοπό να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή ως δανεικό χωρίς υποχρέωση αγοράς του Γκαρσία. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, οι επόμενες μέρες, το επόμενο 48ωρο θα είναι και κρίσιμο για την υπόθεση αυτή.

Λοιπόν, κλείνουμε λίγο πιο νωρίς. Θα δώσουμε πάσα στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, τόσο ώστε να ακούσετε ζωντανά και από τον σταθμό μας την κλήρωση για το Europa League. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Μέρα κληρώσεων για τις κυπριακές ομάδες που μας εκπροσωπούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι οποίες μαθαίνουν αντιπάλους για τα play-off του Europa και του Conference League. Σε μερικά λεπτά η κλήρωση για το Europa League, στην οποία συμμετέχουν Ομόνια και Πάφος, στις 3 θα είναι η κλήρωση για το Conference League. Η Ομόνια, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Λίνκολ, θα βρει στον δρόμο της μία από τις Σέντρου Ιντέν ή Τραμζοσπορ. Στους πιθανούς αντίπαλους και μία από τις ηττημένες ομάδες των ζευγαριών, Χάποελ Μπερσεβάριθρος Αστέρας και Ραράτ Τσέλιε. Σε περίπτωση που οι πράσινοι συνεχίσουν στο Conference League, θα αντιμετωπίσουν την νικήτρη ομάδα από το ζευγάρι Φλόρα Ταλίν Ίντερ Ντεσκάλδες ή μία από τις ηττημένες ομάδες των αγώνων Λεκ Πόζναν Κλαβ Ζικ και Λάρνε Ιμπέρια. Για την αναμέτρηση στο Γιβραλτάρ κόντρα στην Λίνκολ δεν υπολογίζονται οι Νενγκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή, αμφιβολίων του Μπάντζο και Άιτινγκ, διαθέσιμος ο Μότνορ. Η Πάφος, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάλτσμπουργκ, θα βρει στον δρόμο της την νικήτρια ομάδα από τα παιχνίδια Λάρνε Ιμπέρια ή τον χαμένο από τους αγώνες Λεύσκι Καϊράτ και Μιάλπη Σλόβαν Μπρατισλάβας στους πιθανούς αντιπάλους και η Λίλεστρομ. Σε περίπτωση αποκλεισμού θα αντιμετωπίσει στο Conference League μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Ριέκα Ιλβές, Κλούς Τρόμσο, Χιμπέρνιαν Σκέντιγια και Άουνταν Δυναμό Σίτι, πιθανή αντίπαλος και η τιμένη ομάδα από το ζευγάρι Φερεντσβάρος Γκόρνικ. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ζιάζα, προχωρούν στην απόκτηση άλλου πλάγιου επιθετικού. Τη θέση του Βραζιλιάνου στην ευρωπαϊκή λίστα θα πάρει ο Άντερσον. Ο Απόλλωνας, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, θα αντιμετωπίσει στα play-off μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Ντεμπρετσένη Κοπεχάγη, Ρακόφ Χάμαρμπι και Άγιαξ Σέλμπορν, στους πιθανούς αντίπαλους και οι τιμένες ομάδες από τους αγώνες ΠΑΟ Κάντερλεκτ και Γιαγκελόνια Ρέιντζερς. Η προσοχή μας είναι στον δύσκολο αγώνα της Τετάρτης. Πάμε με αυτοπεποίθηση και επιδιώκουμε να πάρουμε αποτέλεσμα που θα μας δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα play-off, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Νορβηγία η αποστολή. Δεν υπολογίζεται για αυτό το παιχνίδι ο ανέτοιμος Ούκπο. Στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ασούν Σάου, αν και κρίνεται αμφίβολος, στο πλάνο η απόκτηση εξτρέμ. Παρουσιάσαμε βελτιωμένο πρόσωπο, ήμασταν ανταγωνιστικοί, οι λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο για την έκβαση του αγώνα στη Ρουμανία. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να επικεντρωθούμε πλέον σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου, ο οποίος επισήμανε ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο προς θαφαιρέσεων στο ρόστερ. 3 με 4 φιλικά παιχνίδια θα δώσει η ομάδα της Λάρνακας μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά είμαστε αισιόδοξοι πως η ανόρθωση θα είναι ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν. Ο προπονητής θα αποφασίσει για την τελική μορφή του ρόστερ, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Χαραλαμπός Παρπετάς. Επιστρέφει σήμερα η αποστολή από την Πολωνία. Από εξετάσεις θα περάσει ο Φουρτάδο. Αύριο στις 7.30 εκδήλωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Θα παρουσιαστεί η ομάδα, το τεχνικό επιτελείο, οι νέες εμφανίσεις, ενώ θα προκύψουν και νεότερα σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάκαμψη του συλλόγου. Θα υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις, είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου. Επιστρέφει σήμερα από την Ολλανδία η αποστολή του ΑΠΟΕΛ, θετικές οι ενδείξεις για τον Φαγκούντο Πέρες που αποτελεί την προτεραιότητα για την ενίσχυση στην μεσαία γραμμή. Το πρώτο της φιλικό επί πολωνικού εδάφους δίνει αυτή την ώρα η ΑΕΛ κόντρα στην Λέγκια. Στα 2 πρώτα 30 λεπτά η ΑΕΛ χάνει με 1-0. Είναι σε εξέλιξη τώρα το 3ο 30 λεπτό και παραμένει το 1-0 για την Λέγκια. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Αυστρία σε αναμονή για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης. Ο Δόκτωρ Βάσος Κατσιούντας είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, υπηρετεί τον οργανισμό από τον Αύγουστο του 2002, ως προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών, εν από τον Δεκέμβριο του 2025 ασκεί παράλληλα καθήκοντα αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για τα play-off του Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το ζευγάρι Καϊρά Τελεύσκη Σόφιας, πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Νεϊμένγκεν, θα βρει στον δρόμο του την νικήτρια του Πόντον Κλίμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουά. Πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Για τα play-off του Europa League, Όφη θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Benfica Hearts, Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias, Lech Poznan Klax Vik και Besiktas Hrandes Kralove. Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που προκριθεί κοντρα στην Anderlecht, θα αντιμετωπίσει μία από τις ηττημένες ομάδες των αγώνων Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ και Μιάλπη Σλόβαν Μπρατισλάβας στους πιθανούς αντίπαλους Ήλι Λεστρόμ και ο νικητής του ζευγαριού Λαν Ιμπέρια. Σε περίπτωση αποκλεισμού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βρει στον δρόμο της μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Γιάμπλονετς Ρίγα, Ζαλγκίρις Χάιντουκ, Μπράν Απόλλων, Ίντερ Τούρκου Βαντούς και Νοασιών. Ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στη ΤΣΣΚΑ 48, θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Χάποελ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδεργουελ και Βάλουρ Νόρτσελαντ στους πιθανούς αντίπαλους οι ηττημένες ομάδες από τα ζευγάρια Μπενφίκα Χάρτς και Χράντε Τσεκράλοβε Μπεσίκτας. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα μέχρι το 2031. Σε επαφές με την Σπαρτάκ Μόσχας για την απόκτηση του Λιβάιν Γκαρσία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος να φορέσει την φανέλα της ΑΕΚ είναι ο Μίλαν Βίταλιτς, ο 24χρονος αμυντικός μέσος. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Μπρούνο Κιμαράς στην Αρσέναλ. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπάρχουν τέξει και ζεμπό παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι βασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
13: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
7: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και όλα σχετικά. Θα τα πούμε στην πορεία, καθώς έχει ξεκινήσει ήδη η κλήρωση που αφορά στην Ομόνια. Είναι το υπον group στο οποίο συμμετέχει η Ομόνια. Βγήκε η Trabzonspor, παίζει αν είδα καλά με τη Ferencváros, άρα δεν είναι αντίπαλος της Ομόνιας. Είναι θεωρώ η ομάδα που θα ήθελε να αποφύγει η ομάδα του Χένικ Μπέρκ.
15: Να χάσει και το εύκολα.
14: Βγήκε και το δεύτερο.
15: Ναι, εγώ νομίζω ήταν η πιο εύκολη συνδυασμός.
14: Ναι.
15: Η Αραράτ.
14: Η Αραράτ με την Τσέλιε.
15: Ήταν το πιο εύκολο.
14: Ήταν από τα...
15: Ναι, εντάξει.
14: Ναι. Μένουν δύο μπάλες.
15: Και μένουν.
14: Η Ομόνια...
15: Σεντρουίτεν.
14: Η Σεντρουίτεν που παίξε και χθες ή προχθές, χθες φιλικό με την ΑΕΚ Αθηνών. Να δούμε αν θα βγει. Είναι 50-50 πλέον. Αν θα είναι η Ομόνια.
15: Winners of Pairing 2.
14: Pairing 2 που είναι η Ομόνια. Άρα Βέβαια. Σε περίπτωση που περάσει από τη Λίνκολ, πρώτο παιχνίδι για την Ομόνια, μιλάμε πλέον για playoffs του Europa League μέσα στο Βέλγιο και επαναληπτικός στην Κύπρο, στο Γασιπί. Στο σενάριο παραπάνω που περάσει η Ομόνια από την ομάδα του Γιβραλτάρ. Θα δούμε σε λίγο κλήρωση, θα βγει αντίπαλος για την Πάφο στο καλό σενάριο. Ναι, που περάσει από την Σάλτσμπουργκ. Όπως επίσης θα μάθουμε αντίπαλο σε λίγο και για τον Όφη και για τον ΠΑΟΚ. Για τον Όφη ξεκινά από τα playoffs ως κυπελούχος Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχ. Και αργότερα μετά τις 3 μπαίνει ξανά Ομόνια και Πάφος για το σενάριο αποκλεισμού από το Europa. Ο Απόλλων για την ομάδα που θα αντιμετωπίσει αν και εφόσον περάσει φυσικά την Brand. Και επίσης κλήρωση conference σε περίπτωση που αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ και σε περίπτωση που προκριθεί ο Παναθηναϊκός από την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Νωρίτερα γίνει η κλήρωση, τώρα είναι, θα γίνει η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ.
15: Θα μείνουν εδώ οι άνθρωποι του Money TV.
14: Δεν ξέρω.
15: Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις επιλογές ΠΑΦΟ ή στο κακό σενάριο.
14: Ο ΠΑΟΚ είναι πιθανός αντίπαλος.
15: Και ΠΑΦΟ τώρα.
14: Ναι, είναι στους δυνατούς. Πιθανός αντίπαλος του Απόλλωνα σε περίπτωση που αποκλειστεί. Okay. Άρα τώρα περιμένω να μάθουμε αντίπαλων και για ΠΑΦΟ, αν περάσει από Σάλτσμπουργκ, και για ΠΑΟΚ, αν περάσει από την Άντερλεχτ, από εκεί που σε διαβάζει ομάδες. Λίλεστρομ, Μιάλπι ή Σλόβαν.
15: Καϊράτ, Λάρν ή την Πίλτσι και μια άλλη Μπρασιλόβα Μπρασιλόβα.
14: Από το ζευγάρι της Λεύσκη Καϊράτ, που θα μπορούσε να είναι μόνο στη θέση τη Καϊράτ, θα είναι ο αντίπαλο τη ΑΕΚ Αθηνών στα playoffs. Όποια περάσει, η πρωταθλήτρια Ελλάδα θα παίξει είτε με Καϊράτ είτε με Λεύσκη. Για μένα έχει τον πρώτο λόγο για να επιστρέψει μετά από χρόνια σε ομίλου στη League Phase του Champions League. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να μάθουμε για Πάφων αλλά και για ΠΑΟΚ.
15: Και μετά θα πάμε στις 3 για τα conference. Δεν έχουμε κάτι άλλο τώρα. Έχουμε τον Όφι.
14: Όφι. Και μετά, ναι, τα παιχνίδια του conference.
15: Βγαίνει Shamrock.
14: Έφυγε η Shamrock. Η Λίλεμστρομ έφυγε, δηλαδή δεν είναι πιθανός αντίπαλος πλέον της Πάφου.
15: Που έχει...
14: Για τον Ολυμπιακό να πω, θα παίξει, αν περάσει από την ΕΜΕ και Ολυμπιακό Πειραιώς, θα παίξει με Union Saint-Gilloise ή Bottom Clipped.
15: Καλώς, καλή κλήρωση.
14: Εντάξει, η Λιόν είναι το φαβορί στο άλλο ζευγάρι, Σπάρτα Πράγας. Λιόν έχει τον πρώτο λόγο, αλλά ως ζευγάρι, δυνατό ζευγάρι είναι το Saint-Gilloise, Bottom Clipped.
15: Είμαστε με τους Champions League, να βάζεις που όχι από τους προαθλητές.
14: Σωστά. Που το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι σε περίπτωση είτε προκριθεί είτε αποκλειστεί ουσιαστικά, είναι σίγουρα στους ομίλους του Europa.
15: Σκοράνια ΕΛ.
14: Το λοιπόν τι έφυγε εκεί.
15: Τίπλη Λαρν Rangers.
14: Έφυγε και Rangers, άρα μείναν δύο αντίπαλοι, δύο πιθανοί αντίπαλοι ή πιθανά ζευγάρια. Ο ένας είναι με ΠΑΟΚ, ο άλλος με ΠΑΦΟ.
15: Επέτυχε νωρίον κολλή ΑΕΛ.
14: Ισοφάρισαν.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, ώρα της αλήθειας για ΠΑΦΟ και ΠΑΟΚ.
15: Moment of truth. Pair ring 4 λέει. Αυτό το ζωφόνι είναι ιδέα μου.
14: Ναι, δεν βοηθά. Το λοιπόν, Πάφος. Η Πάφος Μιάλπι θα παίξει ή με Μιάλπι ή με Σλόβαν. Εντάξει, δύσκολο, δύσκολο έργο. Η ομάδα που θα αποκλειστεί από το συμμετοχικό ζευγάρι. Η Μιάλπι παίζει η Champions League.
15: Ναι, τους χαμένους.
14: Ναι, τους χαμένους, μάλιστα. Και μένει για τον ΠΑΟΚ. Είναι το ηττημένος του Λεύκη Καϊράτ. Έχει μείνει.
15: Ναι.
14: Μάλιστα. Άρα, ανακεφαλαίωση. Η Ομόνια, αν περάσει από την Λίνκολ, πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο με την Σέντρι Ντουιέν και ο επαναληπτικός στην Κύπρο και η Πάφος ξεκινά και αυτή εκτός έδρας με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το Μιάλπι Σλόβαν, είναι ζευγάρι Champions League αυτό. Και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το Λεύσκι Σόφιας Καϊράτ. Άρα, αν με το καλό περάσει ο ΠΑΟΚ από το ζευγάρι Λεύσκι Καϊράτ, θα προκύψουν οι δύο αντίπαλοι των δύο δικέφαλων του
15: βασικά,
14: Βορρά
15: του,
14: και
15: ναι,
14: της ΑΕΚ.
15: Να σου το πω τώρα, ότι οι δύο ελληνικές ομάδες θα πιάσουν. Θα πάει πάνω του στο ζευγάρι.
14: Ναι, ναι, ναι. Που θα μπορούσε να είναι ο μόνος αυτή η θέση. Ναι.
15: Να πάει σίγουρα
14: ότι...
15: Ελλάδα.
14: Να πάει σίγουρα Ελλάδα, ναι. Η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Μάλιστα. Μένει σε λίγο να βγει αντίπαλο Στόφι και θα κάνουμε ξανά μια ανακεφαλαίωση του τι έχει συμβεί και τι περιμένουμε να γίνει λίγο μετά τις 3. Οπότε σου δίνω το λόγο επειδή δεχτήκαμε και παράπονα και μηνύματα. Η αλήθεια μου λέω ότι δεν μου περνάει εισαγωγή. Απλά ήταν τέτοια η συνθήκη σήμερα που πρέπει να πάμε απευθείας στην. Στην κλήρωση.
15: Αδεχτείες. Α, για την εισαγωγή δηλαδή το παραγωγό.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Φίλες, άρα... φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Καλή εβδομάδα, πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, ολόκληρη έτσι γεμάτη που έχουμε 3 Αυγούστου. Ένας από τους πιο ωραίους μήνες του χρόνου, ένας μήνας τον οποίο έχουμε συνδέσει όλοι μας με διακοπές, με ξεχνιασιά και καλοκαίρι και εύχομαι... Επειδή είναι και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, να καταφέρετε να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Είμαι ο Λουίς Νικολάου και είμαι στο μικρόφωνο. Μαζί μου έχω τον Ανδρέα Βιολάρη, τον οποίο ακούσατε και νωρίτερα και τον καλωσορίζω στο κομμάτι αυτής της εκπομπής, γιατί νωρίτερα είναι κάτι άλλο. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι και απόγευμα.
14: Χαίρετο, χαίρετο και επίσημα.
15: Να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Σαλόμη που γιορτάζει σήμερα. Κάποτε μιλούσα στο ARC με μια Σαλόμη.
14: Όντως.
15: Δεν ξέρω αν ήταν το αληθινό της όνομα. Αλλά
14: αν ήταν σίγουρα ακούει... γυναίκα, ξέρεις, ή άντρας, αγόρι, κορίτσι.
15: Αν μας ακούει όμως και ήταν η Σαλόμη, της εύχομαι χρόνια πολλά. Ελπίζω έτσι να είναι καλά. Και...
14: Ήταν από Κύπρο ή ούτε αυτό το ξέρεις. Ήταν από Κύπρο.
15: Το 1844 διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Οθωνά. Σαν σήμερα, επειδή θα το είχε εδώ να πούμε πριν 21 χρόνια, έγινε το έπος της Τραπεζούντας.
14: Σωστά.
15: Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν μια από τις πιο ιστορικές βραδιές του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Επιστρέφω στα πιο έτσι, λιγότερο κοντά σε εμάς και λέω ότι το 1996, το θυμάμαι, ήμουν 8 χρονών και είχα
14: το
15: έτσι,
14: 96.
15: Ήμουν 8 χρόνια και ήταν και έτσι ένας από τους πρώτους μου ερώτες με αθλήτρια.
14: Όπας.
15: Η Νίκη Μπακογιάννη έσπασε το φράγμα το 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος. Γουστό.
14: Εντάξει. Γουστά είναι αυτά.
15: Ναι, όχι, άρεσε και μου πολλά η Νίκη Μπακογιάννη. Και πήρε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
14: Στην Ατλάντα.
15: Μπράβο. Με άλμα στο 2002 είχε μια ρωσίδα ανέδερνε του. Για να πιάμε το χρυσό, τη θυμάμαι και εκείνη. Αλλά όχι όσο καλά. Θυμάμαι την αγαπημένη μας νίκη. Ήταν δύο νίκες. Ήταν η νίκη Παγωγιάννη στο ύψος.
14: Και η Κάρσονο.
15: Όχι, και η νίκη άλλη στο Μήκος. Ξεχνάω το βιβλίο της.
14: Με σούμενη η Παγωγιάννη φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια.
15: Αυτά τα χρόνια. Εντάξει, μετά ήταν τζάλες. Στο τριπλούν, στο μπλούν και τα λοιπά. Τώρα έχουμε τον Τέντο Γλου μόνο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Βενέζης. Έλληνας συγγραφέας, έχουμε διαβάσει όλη τη βιβλία του στο σχολείο.
14: Μα είχα ποιο βιβλίο να κάνουμε στο σχολείο. Ήταν...
15: Θυμούμαι, αλλά είμαι σίγουρος ότι διαβάσαμε βιβλίο στο
14: σχολείο. Όχι, σίγουρα ότι είχαμε, αλλά δεν θυμάμαι ποιο βιβλίο είχαμε.
15: Τώρα να το βρούμε. Θα μας το έχεις.
14: Εντάξει, ναι, πες μας και το υπόλοιπο και θα το βρούμε.
15: Εντάξει, δεν έχει κάποιον άλλο που μπορούμε έτσι. Ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, ιατρικός συγγραφέας. Δεν έφυγε από τη ζωή και γίνωσα. Σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνης Καλογιάννης, λαϊκός τραγουδιστής, και έφυγε το 2021 από τη ζωή. Και ο άνθρωπος που ανακάλυψε το Ασασέρ.
14: Το Ασασέρ.
15: Ο Έλλη.
14: Ασασέρ.
15: Ελίσσα Ότης.
14: Ότης.
15: Ελίσσα Ότης.
14: Α, υπάρχει μάρκα, νομίζω, Ότης. Ασασέρ.
15: Ναι. Σε αυτό το σημείο, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, μπαίνοντας και στους χειμερινούς, σε έναν πολύ σημαντικό μήνα, σε ένα μήνα που ξεκινούν οι διακοπές και σε ένα μήνα που ξεκινούμε σαν καταναλωτές να αγοράζουμε υπηρεσίες.
14: Όπως?
15: Τα πάντα. Μπορεί να πάει σε ανοιχτερινό κέντρο διασκέδασης.
14: Α, εννοείς τέτοιες υπηρεσίες.
15: Ναι, σωστά. Μπορείς να πιέσεις καφέ, μπορείς να παραγγείλεις το τίποτα. Πρέπει να αρχίσουμε σαν καταναλωτές να χτυπούμε τα χρήματά μας. Δεν πρέπει να δημιουργούμε συνθήκες που ευνοούν εκείνους που παρέχουν τις υπηρεσίες. Δηλαδή, φύγαμε, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, είναι πίσω στο άλλο άκρο τον τελευταίο καιρό. Κάποιοι αποθρασιθήκαν, κάποιοι νομίζουν ότι επειδή ανοίγουν ένα μαχαζί και βάλουν μέσα κόσμο ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
14: Ναι, εφάς την καλά, όπως τόσο κύριε, όπως σε εγώ.
15: Έτσι πάει το κάνει, δεν θα το πω, δεν θέλω να πω, αλλά είμαι κουράστηκα πραγματικά.
14: Εντάξει, χωρίς να πεις, ούτε αφορογραφίζεις επιχείρηση, όνομα, ούτε περιοχή.
15: Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να σεβούμαστε πρώτα απ' όλα εμείς τους εαυτούς μας. Γιατί κατάλαβα ότι το λάθος δεν ήταν εκείνους που μας γελάσαν. Το λάθος ήταν εμάς που πήγαμε. Γιατί ξέραμε που πάμε. Κατάλαβες, θα σου πω.
14: Ναι.
15: Και επειδή πήγαν άλλες 3-4 χιλιάδες τσάμε εκείνη τη νύχτα.
14: 3-4 χιλιάδες εκείνη τη νύχτα, οκ. Okay.
15: Σημαίνει ότι κανένας δεν ήταν. Εντάξει, έβαλε το 3 δεν το βάλε. Να μην δηλαδή.
14: Αν πάλι ακυρώθηκε.
15: Νομίζω δεν το έβαλα.
14: Okay, okay.
15: Κάμα μέση.
14: Ναι.
15: Επειδή είμαστε, ας πούμε, όλοι στηρίζουμε, να στηρίζουμε τους που το αξίζουν, ρε φίλε. Για να μην μας μετρούν σαν νούμερα στο τέλος της ημέρας και να μην με... Επειδή ενώ φάει ο καθένας που ασχολείται, αλλά να μην τους ζούμε την υπεραξία που νιώθουν ήδη ότι έχουν για να μπορούν να συμπεριφέρονται στον κόσμο που πληρώνει με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Τούτο ήθελα. Γκολ.
14: Μάλιστα. Φίλε, είναι έσχοι είδες που μας εμπέξουν, δεν καταλάβα τι γίνεται. Τέλος πάντων.
15: Αυτά.
14: Να πω ότι έγιναν οι κληρώσεις για τα season ticket. Βλέπω έρχονται ακόμα season ticket, season από ελ και τα λοιπά. Να πω ότι στις φίλες Χαρίκλειας και οποιοςδήποτε άλλος άλλοι δεν... Να πω γίνεται, ρε.
15: Χακάρασε.
14: Όχι, άλλαξαν εδώ, μέσα στο Κυριάκο και ακόμα δεν καταφέρω να προσαρμοστώ.
15: Τα δεδομένα σου.
14: Ναι, ναι, ναι. Season ticket δώσαμε. Να πούμε ότι στην συνέχεια μέχρι το κλείσμα της εκπομπής θα κληρώσουμε για το quiz μας. Όσοι βγήκατε την Παρασκευή θα κάνουμε τις κληρώσεις για να μοιράσουμε τα δώρα. Και επίσης για να προλάβω μηνύματα πριν έρθουν, αν και φαντάζομαι όσοι κέρδισαν εισιτήρια διαρκείας έχουν ήδη ενημερωθεί, αν όχι πήγαν και πολλοί, 26 συνολικά, από το πρωί ξεκίνησε η κυρία Μερόπη μας να παίρνει τηλέφωνα και να ενημερώνει. Οπότε αν κερδίσατε και δεν έχετε ενημερωθεί ακόμη, μην ανησυχείτε.
15: Ανδρέας 737, ο Στέλιος Αλήνης Αλόμη.
14: Ανδρέας 737.
15: Ναι, Ανδρέας 737.
14: Όχι, ο Ανδρέας 739.
15: Α, οκ.
14: 737 είναι η Σαλόμη. Έλα, εγώ ήμουν η Σαλόμη.
15: Κι άστον τηλέφωνο.
14: Προτιμούσες την Πακογιάννη από μένα όταν μιλούσαμε, Σαλόμη.
15: Κι άστον Σαλόμη. Όχι, η Σαλόμη, εσένα γνώρισα σε πολλά πιο μεγάλα, 16-17.
14: Εσύ ήσουν 16-17.
15: 15-13, πόσο ήταν το ERC, ρε.
14: Ρε φίλε, εσύ πόσο ήσουν το ERC.
15: Τσάι, που ήταν το ERC.
14: Ναι. Εντάξει, ήρθαν και πολλά μηνύματα για την Ξάνθου, η Νίκη Ξάνθου.
15: Νίκη
14: Ξάνθου.
15: Πολλά
14: όμορφη. Εντάξει, ένας φίλος χρησιμοποιεί κάποιους χαρακτηρισμούς που δεν διαφωνούμε, αλλά.
15: Για την Νίκη Ξάνθου.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Ξεκινούν που μη.
14: Που πει. Κυπριακό. Καλά, ρε. Πέμε, ας πούμε, τι πρέπει να κάνουμε εγώ με τον Παναγιώτη, τον Φιλιππίν, πώς θέλει μια τώρα. Φουλάδο, ρε φίλε, τελειώσαμε να συζητήσουμε. Κάνουμε τις κληρώσεις, θα ενημερωθείτε. Γίνεται να στέλνει τούτο ο Παναγιώτης Φιλιππίν, ένα μήνυμα. Κάμε τον blog, σε παρακαλώ. Κάμε τον blog. Μπορείς.
15: Να τον κάνω τώρα.
14: Κάμε τον blog. Έλεος, ρε Φιλιππ.
15: Σαλόμη και για τους φίλους Γρηγόρης. Γρηγόρη μου πήγαινε στους άλλους. Προτιμούν την Παγκογιάννη.
14: Τα πράγματα το έασαι.
15: Α, ποιον πες η Ομονία. Μάινς.
14: Ναι, περσινό. Περσινό.
15: Ζήσε Μάινς μου να φας τριφύλλη.
14: Καλό. Τίτλος. Καλό, καλό, καλό.
15: Τώρα μου ήρθε.
14: Ήσυχος Σαββατοκυριακό. Εντάξει, εκτός εσύ ακόμα δεν το ξεπεράσεις τι μου πάθες. Πέ μας λίγο, δεν πω πάθες, ρε φίλε.
15: Ενώ πλήρωσες κάτι, πλήρωσες
14: κάτι υπεραξία. Α, όχι, όχι, υπηρεσίες.
15: Και μια πολλά τύχη στιγμή που έμπρα είναι μεσημέρι, τρώει ο κόσμος.
14: Α, είχα κάνει φαγητό. Οκ, οκ.
15: Όχι με φαγητό. Εγώ δεν έφαγα κάτι. Εγώ μια χαρά έφαγα, πια στο Nights Pub, ήταν τέλεια. Και μέρες καλά στο Nights Pub. Γεια σου, Πανίκο. Πανίκο, σε κάμε μπαω, με αναρή.
14: Ναι, ενημερώθηκα, ενημερώθηκα. Καρφωτός Οικονομόπουλος.
15: Ναι, στο Οικονομόπουλο μου πει.
14: 3-18, έκανε μια πρόλεψη.
15: Ναι. Καλός ο Νίκος, καλή φωνή.
14: Λουί, αν δεν ξεκαθαρίσει τη θέση όσον αφορά εμάς και την Παγκογιάννη, αν ο Γρηγόρης που έγινε Σαλόμη.
15: Γεια σου, Σαλόμη.
14: Σαλόμη, Σαλόμη,
15: ναι. Σαλόμη, ναι. Να ζήσεις εντάξει, Γρηγόρη μου.

0: Είναι ο Γιώβετης, θα με λαωθήκα. Πού πάει ο Γιώβετης?
1: Αν πολλούς που αδύνας ο Μονιάτης 40 πλάνα να ξυπαστεί. Ακόμη και οι απέχτες που ενδεχομένως πέρσι να μην εκτιμούσαν τόσο πολύ την προσφορά τους. Είδαμε τον Γκου, είδαμε Μασούρα, Γιώβετης, Μαέ, Σεμέδο. Για την ώρα μέχρι να αλλάξει η κατάσταση με κάποιους οσίγες ενδεχομένως μοιάζουν να είναι τόσο μακρινά, ενώ πολύ κοντινά χρονικά, πριν και 3 μήνες. Αυτοί οι παίχτες στην Ομόνια μοιάζουν τόσο μακρινά. Να δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες εβδομάδες μέχρι το τέλος του Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβριου, που έχουν το παράθυρο οι ομάδες μας και τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη να κάνουν ενίσχυση. Βιόλα μου, δεν θα τέριαζε πολύ στην Εθνική Βραζιλίας Λονδίνο ο Ματέους Κούνια δίπλα από τον Γκυμαράες. Γκάμπριελ, Ζεσούς, Μαρτινέλη και Βίνι Τζούνιος, Λούι Αγαπώση.
0: Να θυμίσω στο φίλο 737 Σαλόμι Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Ότι όταν ο Ματέους Κούνια σκόραρε στο Emirates σε εκείνον το εκπληκτικό γκολ στο 86, ένα από τα πιο ωραία γκολ που είχα την τύχη να δω κοντά, έπιασε την κάμερα αγκαλιά και φώναξε στο φακό «We are the freaking biggest», εννοώντας ότι η Manchester United είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Αγγλία. Και νομίζω ότι ο Ματέους Κούνια είναι χαρούμενος που παίζει στο μεγαλύτερο σύλλογο στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
1: Για τον Vinicius, να πω ότι ενημέρωσαν επίσημα και η Real πριν μια-δύο ώρες.
0: Ότι δεν είναι διάθυμη.
1: Πήγαινε το πρωί, έκανε ιατρικά, ακολούθησε και την πρώην του προπόνηση. Προφανώς αναφέρεις μια ανακοίνωση με μια ομάδα τώρα ότι δεν ξέρω αν θα μείνει, αν θα φύγει. Αλλά σίγουρα τις επόμενες μέρες, λίγες εβδομάδες θα γίνουν επαφές για να δουν κατά πόσον υπάρχει πρόσφορο έδαφος να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Το οποίο ήδη πήγε στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του Βίνι. Αν υπογράψει νέο συμβόλαιο, όλα καλά και μένει και τα επόμενα χρόνια στη Μαδρίτη. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει συμφωνία, τότε εκεί θα ανοίξει για τα καλά το παράθυρο για πώληση του ποδοσφαιριστή. Θυμίζω, περασμένη εβδομάδα σας τα μεταφέραμε, αυτό που γραφόταν ότι η Real θα ήταν μόνο διατεθειμένη να τον πουλήσει στο σενάριο που δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο για να μην το χάσει δωρεάν του χρόνου.
0: Ένας παίχτης της αξίας του, πώς καθορίζει την τιμή μια αγορά? Ενώ να πουληθεί επειδή είναι ένας χρόνος κάτω από 100 εκατομμύρια.
1: Αυτό είναι το ένα, το σημαντικό που σου λέω πάντα, ότι πλέον την τιμή την καθορίζει το πόσο ανάγκη ή πόσο απεγνωσμένη είναι η χύψη ομάδα που θέλει να αγοράσει κάποιον ποδοσφαιριστή.
0: Απλά δεν πάει να δοκίσει για ένα χρόνο.
1: Μέχρι να κάποια ομάδα που θέλει, τον θέλει διακαώς, ξέρει ότι 1η Γενάρη μπορεί να γράψει κάπου αλλού, να πάω σε 100 εκατομμύρια. Ναι, ξέρω ότι είναι πολλά για να παίχνει μέχρι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
0: Η Άρσεναλ με τον Τζολίνιο όμως είναι και ζουνιάκι.
1: Ναι, έχει να κάνει με τον Τζολίνιο. Έχει να κάνει με το ότι είναι ένας από τους καλύτερους εξτρέμ αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
0: Επειδή πέσει το διακαώς.
1: Για την Ρεάλ. Συγγνώμη, για την Άρσεναλ. Ναι, ρε, αν το θέλει διακαώς, θα πιώσει 100. Αν δεν καίγεται.
0: Έτσι λέω, όχι Τζολίνιο, είναι το διακαώς.
1: Θα το δούμε
0: τον Τζολίνιο. Αν πάει ο Βινίσιος είναι ο Λόησα κύπωνο Τζόλης, χάνει άμεσως ξέρω χίλια λεπτά.
1: Ρε φίλε, εντάξει τώρα όπως είναι και διασφαλίζει κάποιος τον Τζόλη ότι είναι ο βασικός αριστερός εξτρέμ.
0: Αλλά παραπάνω χρόνος.
1: Ναι, όποιος παίζει είναι τη θέση, αυτόματα πέφτει μια θέση κάτω. Από αν είσαι νούμερο 1, ξέρω θεωρείται αυτή τη στιγμή Μαρτινέλη, νούμερο 1 ή ο Τζόλης, πέφτουν όλοι μια θέση κάτω για να έρθει ο Βινίσιος.
0: Βέβαια, λογικά θα φύγει ο Μαρτινέλη να έρθει ο Βινίσιος.
1: 100%. 100%. Συν να μην ξεχνούμε και το. Εντάξει, δεν ξέρουμε τον Ανέρι, τι θα κάνει ο Αρτέντα, αλλά ο Ντάουμαν δείχνει από πέρσι το παιδί, και οπότε παίρνει ευκαιρίες. Ότι είναι generation. Είναι. Πώς το λες?
0: Generational talent.
1: Ναι, είναι ταλέντο από τα σπάνια. Και φάνηκε. Ο Στέλιν και ο Γιώργος. Και προχθές στο φιλικό με τη Γιουρνάνη ήταν μεγάλο ντουμέρος. Ήταν εξαιρετικός ο μικρός, πολλά γάλα σκοντζιόλης. Βίνι Χου γράφει, είδαμε τον Τζόλιν το Σάββατο με τη Γιουρνάνη. Δεν θέλουμε άλλο. Η τριάδα Τζόλιν και η Φιόρι Ντάουμαν είναι άλλο level. Μας γράφει. Πήγε να πει κάτι.
0: Όχι, ήταν να σου πω τον Ντάουμαν, είναι το παιδί μου που έβαλε την αντεπίθεση. Το. Ευκάλα μια αντεπίθεση με πέρσι ο νεαρός, ο 16χρόνος.
1: Ναι.
0: Τι με το μάγο.
1: Ήταν πιο τρία αγωνιστές πριν το τέλος.
0: Όχι, πιο πριν, αλλά πιο πριν.
1: Ήταν μετά από ένα παιχνίδι που το έκαμε, ναι, κάπου εκεί.
0: Ήταν μετά το κάρφωμα του Κούνια.
1: 5-8, μην τα φάλα να μου δώσεις για τη φάλα. Τι λεφτά να μου δώσεις για τη φάλα της Μπόκα. Κάτσε να δούμε πότε θα πάει. Να το δώσω την παραγγελία και τα λεφτά είναι το τελευταίο.
0: Μα να μου το δίκουμε, να με την.
1: Απερίμενε, έχει κλήρωση. Α, για τη φανέλα του Αποέλ.
0: Έχει η Στέλλα.
1: Α, φανέλα, όχι τα Σιζόρε.
0: Ναι, η
1: Στέλλα. Εντάξει, κάμε ένα μπλοκ το Παναγιώτη. Κάμε ένα μπλοκ το Μαγεφίρι. Εν αύριο είναι κλήρωση όμω.
0: Ένι, ένα άκουσα.
1: Ναι.
0: Sorry.
1: Ήτσαμε την Εύερ στο 2-0, ναι, που το είχαμε στις καθυστερήσεις το 1-0 και έγινε μετά το 2-0 κάποιος άλλος. Ξανά το 2-0 που θα καθυστερήσεις. Ναι, ήταν
0: γιόντο παιχνί. Το 2-0, το βάλει το δεύτερο κολόμπρο.
1: Μάλιστα. Μα πού σου αφάρεσε ένα έλ, ρε, αφού τέκειος 1-0. Έχει 10 λεπτά που έπαιξε πρώτη κατηγορία Γαλλίας και Ιταλίας και περιμένουμε έναν οχτάρι αύριο. Α, έχει δεκάρι. Α, τούτα είναι ίσως να μέρει πρέπει να διαβάσω. Μάλλον ακύρωσε τους τώρα. Το φιλικό τελείωσε 1-0 πάντως. Να το ξεκαθαρίζουμε. Με την Λέκια, τη δεύτερη ή τρίτη ομάδα τη Λέκια. Επειδή Λέκια έπαιζε νεψές πρωτάθλημα, προφανώς αγωνίστηκαν αυτήν από. Που δεν έπαιξαν στο χθεσινό παιχνίδι πρωταθλήματος για τους Πορωνούς. Εντάξει, δεν ξέρω αν αφού το διάβασα, ολόκληρο και όποιον πάρει το ποτάμι. Και καλή πηγή πληροφόρηση ο συγκεκριμένος από το όνομα του, ότι βρίσκεται. Μπορεί να είναι γνωστό να γράφει, να μην το πήραμε ήδη εμείς, έτσι. Να το παίζω έξυπνο. Ότι αυτή τη στιγμή έχει δεκάρι στην Πολωνία για να περάσει από ιατρικά για την ΑΕΛ. Αν είναι κάτι που γράφτηκε, δεν το υιοθετούμε ως αποκλειστικό. Αν όμως δεν γράφτηκε, ακούμε αυτό.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Τις τοποθετήσεις της Ένωσης Δήμων ότι η κυβέρνηση οδηγεί τις τοπικές αρχές σε οικονομική ασφυξία απορρίπτει ο Υπουργός Εσωτερικών, αναφέροντας ότι η κρατική χορηγία θα αυξηθεί στα 156 εκατομμύρια το 2027. Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Κουτέρες και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραφαέλ Εφίτο, ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι τώρα έχουν καεί περίπου 111.000 στρέμματα. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συζητά με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22-31-21-36.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
10: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
12: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
17: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από πεδίο μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
18: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
19: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
20: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
21: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημιωρό. Μέρα κληρώσεων. Ήδη ακούσαμε κληρώσεις για Europa League, στην οποία συμμετείχε η Ομόνια. Αν περάσει το εμπόδιο του Λίγκορ, θα παίξει με την Σεντρούιντεν. Και η Πάφος ο Λούι, σε περίπτωση να περάσει από την Σάλσπουργκ, θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα αποκλειστεί. Σλόβαν.
1: Μπράτισλαβα, ή μια Άλπη.
0: Ή μια Άλπη, μπράβο.
1: Έπαθα ένα μικρό brain freeze. Αν σου πω κάτι.
0: Ναι. Εντάξει, σε έπιασα. Say no more, say no more.
1: Say no more.
0: Κοιτάξτε, για το που ρωτήσατε για φίλος πριν, η Σεντρούιντεν τότε βρέθηκε στη θέση που βρέθηκε πέρσι, τερμάτισε τρίτη, σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, δεν λέω κορυφαίων, πιο ποιοτικό, αλλά από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, που υπάρχουν πολλές παραδοσιακές ομάδες που εκδικούν τον τίτλο κάθε χρόνο, ή από χρονιά σε χρονιά αλλάζουν λίγο και οι διεκδικητές, οι Κλαμπρούς και Σεν Τζιλουάς τα τελευταία χρόνια, η Άντερλεχτ, η Αντβέρπ, και τα λοιπά και τα λοιπά. Τότε κατάφερε να τερματίσει εκεί. Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Μια ομάδα που, αν δεν κάνω λάθος, δεν. Πρέπει να το δω, αλλά νομίζω δεν κέρδισε ποτέ πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ή αν κέρδισε, πρέπει να πάμε σε πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πίσω. Και μια ομάδα που είναι ιδιοκτησίας ιαπωνικής κοινοπραξίας, μιας ιαπωνικής εταιρείας. Γι' αυτό είναι ίσως 8-9-10 Ιάπωνες. Είναι μια παροικία Ιαπωνίας.
1: Αιωλική γη.
0: Ολική γη.
1: Αιωλική γη.
0: Τι, για ποιο πράγμα μιλούμε?
1: Το βιβλίο του Ηλία Βενέζη.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Σωστά, σωστά. Είναι
0: τούτο. Ναι, ναι, ναι. Αιωλική γη.
1: 1699.
0: Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ Ιάπωνες. Έχει οχτώ Ιάπωνες. Παραπάνω από τους Βέλγους. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά Βέλγους. Ανάμεσα τους και κάποιοι μικροί φυσικά. Άρα ναι, είναι μια ιαπωνική ομάδα που εδρεύει στο Βέλγιο. Είναι η δεύτερη καλύτερη θέση στην ιστορία της μετά το 65-66 και είναι η πρώτη φορά που παίζει η Ευρώπη. Α, οκ, οκ, μας λέει ο 049 και τον ευχαριστούμε. Πρώτη φορά που παίζει η Ευρώπη, α. Μάλιστα. Εντάξει, για βελγική ομάδα, καλή. Αλλά είναι και μια βελγική ομάδα, μην το ξεχνούμε. Η ομάδα από τα τελευταία χρόνια παίξε. Για να αποκλειστεί με Μπέρκ από την Αντβέρπ και την επόμενη χρονιά απέκλεισαν και αναπέκλεισαν. Έπαιξαν back to back. Μετρούσαν μια πρόκληση και έναν αποκλεισμό απέναντι σε Βέλγους. Με ενημερώνει ο αδερφός μου στην τηλεφωνογραφία, φαντάζομαι ήταν από εκτός έδρας παιχνίδι της Σεν Ζιλουάς, ότι είναι πλαστικό το γρασίδι.
1: Okay.
0: Μου στην τηλεφωνογραφία, οπότε είναι και αυτή μια παράμετρος.
1: Γνωστός φίλος της Ουνιών.
0: Ουνιών Σεν Ζιλουάς.
1: Με διαρκείας, έτσι.
0: Με διαρκείας, ναι.
1: Ρωτάς το, τι είναι η κερκίδα, πριν 2 χρόνια 3 που κάναμε το βελγικό,
0: ναι.
1: Στα εντός της είχε μια κερκίδα άδεια.
0: Ναι.
1: Τι είναι η κερκίδα, ήταν υποκατασκευή, είναι φτιάξαν την ή τούτη είναι απορία.
0: Αν θα μας απαντήσει.
1: Και αν και σε αρκετά μας του βελγικού, έβλεπα και την Άντερ, την... Πώς τη λένε, μια κοτσίνα που έξι μηνωμονία. Adverb. Ναι, είχα συγκερκή, ήταν καινή. Είναι περίεργος να ανησυχεί κάτι για τους.
0: Για στα ευρωπαϊκά, αν δεν έχει καρέκλες, εγκλειστό. Δεν μπορεί να κάτσει πάνω στο τσιμέντο.
1: Α, όχι, όχι, μιλούσε για πρωτάθλημα.
0: Για πρωτάθλημα, όχι, για πρωτάθλημα δεν ξέρω. Α, η Γάνδη, ήταν η δεύτερη χρονιά, ήταν η Γάνδη, μπράβο. Προκληθεί με η Γάνδη.
1: Παρ' να γεράσει η Γάνδη, ο Σαββίντο, διάλειμμα. Όλε επέξαμε η Γάνδη. Είχε μια. Ήταν ένα διάστημα, μια γραμμή ανόρθωση ομονία από ελ.
0: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Οι κληρώσεις για το quiz της Παρασκευής έγιναν. Επίσης πέτε στην Ομόνια please να κάνει καμιά μεταγραφή, επειδή είμαστε μέσα στη μέση του καλοζερκού και επαγώσαμε. Αν μας ακούει η Ομόνια να κάνει μια μεταγραφή, σας παρακαλώ, επειδή είναι στη μέση του καλοζερκού και επαγώσαν 7.55 τουλάχιστον. Και όχι, κληρώσεις για τα quiz της Παρασκευής σας κάνουμε στο τελευταίο κομμάτι.
1: Ή και αύριο.
0: Στο τελευταίο κομμάτι να κάνουμε. Επειδή να ξεκινήσουμε και τώρα για τον break μας, το διάλειμμα 3-5, να έρθει η Στέλλα να διαβάσει ο δελτίο για να επιστρέψουμε έγκαιρα για τις κληρώσεις του Conference League. Ναι. Στα δεξιά της έδρας της Union είναι η φιλοξενούμενη και αυτό μπορεί να τις είδες άδειες στις κερκίδες σε κάποια match, λέει το αδερφή. Που εντάξει, αλλού είναι τα παιχνίδια πρωταθλήματος και αλλού τα ευρωπαϊκά της, η Union.
1: Λόχτιν Γκόμες, έτσι εδώ.
0: Τι όγκολ.
1: Που είναι μέση. Εξάντω τώρα.
0: Αστο. Πού ήταν, Καζακστάν, για Αζερβαϊτζάν.
1: Είναι ο Λαζάρος που είχε βάλει εκτός τη διαμέρα.
0: Όχι, βάλει και στο.
1: Που τη μέση.
0: Που τη μέση, ναι, ναι, ναι.
1: Α, βαρεθικιό.
0: Είδαμε την Καραμπάχ.
1: Όχι, του ήταν τον του Άσιβι.
0: Ναι. Όχι, του Άσιβι, ναι. Ήταν το δεύτερο.
1: Νομίζω έβαλε το στο Άσιβι και έβαλε το και μετά από μια μέρα ή νύχτα και μετά ο Λάζαρος πάλι ήταν εντυπωσιακό. Πες την αόρθωση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και γράψα στο τούτο, θα ξέρω ποτέ, QPR legend.
0: Σέντρου, τι είναι η εθνική Ιαπωνία, η Ομόνια θέλετε να πείτε. Καλησπέρα, φίλοι μου, γεια σου, Βασίλη. Α, για τα. Α, ναι, ναι, ναι, το σχόλιο που έκανα κι εγώ. By the way, ο κολλητό Μάρο Βατελιώτη είπε ότι έκλεισε η μεταγραφή του Μπρούνο και διαβάζω ότι απέρριψαν την πρόταση τη Arsenal σήμερα η Newcastle και ότι πάει η Ισπανία για προετοιμασία. Μα λέει ο Γιώργο.
1: Έχει κάτι εσύ.
0: Όχι, δεν είναι κάτι.
1: Μαρία, μα ακού.
0: Ο Ριχάρδος σε εκείνο το παιχνίδι είχε παραπάνω έννοια να τσακώνεται με τον αντίπαλο προμονητή για μια κόντρα που πήγαινε πίσω 5 χρόνια. Α, ήταν εκείνο το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι το. Για τον Σαπίντο, ρε. Είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο, ναι, που όντως τσακωθήκαν.
1: Είπαν
0: και κουβέντες.
1: Ρωτήσαν τον μετάλλιο στις διασκέψεις και είπαν εγώ.
0: Έδωσαν το χέρι του και τα λοιπά. Ναι, ναι, σωστό, σωστό ο Τσιός.
1: Ήταν πολλά θυμάμαι, μα. Και ήταν σύρθινο το τον ευκάλλει έξω στον Εμάλτη.
0: Ναι, ο άλλος ή ο Ριχάρδος.
1: Το 2-0 είπαν ότι να σας κάνω και εμάς, είπαν να ελάτε κάτω. Αλλά εντάξει, δεν είχε την ομάδα μου. Γιατί και με την Πάφων είπαν το ίδιο. Με χάει το καλά, δεν είχε την ομάδα. Ήταν ένα παιχνίδι που όντως όμως 70 λεπτά του είχαμε φάση η Γάντι. Και φάνε το από κόντρα. Μια παλιά του φωνά, κόντρα ρεγκά που πάει στο εξήμπακ και μπήκε. Και είχαν τότε η Γάντι και τους κοιόπις ειδικούς που ένας ήθελε τον Τότεναμ. Που μετά είναι ισχύση, Ορμπάν είναι μόνο
0: ελεύθερο. Ορμπάν.
1: Ναι, μετά χάθηκε ο Μπροτζίνος. Πού είναι ο Μπροτζίνος.
0: Ναι, ξέρω τώρα που το λέεις. Έναν είναι η άλλη, τα live από Cintavision.
1: Είδαμε
0: τον κόλ, απέναν άλλαξε το σκορ, έμεινε 1-0, δεν καταλάβαμε τι έγινε. Ποιος
1: που έγραφε το σκορ πρέπει να έφυγε. Όπως το άλλο το θυμάμαστε άλλη φορά στο
0: γύρο. Κύριε Αντρίκος.
1: Κύριε
0: Αντρίκος. Τα ιστορία.
1: Ρε, γιατί άλλαξε το σκορ, λαλούμε. Και ήταν ο κύριος Αντρίκος τσάμε. Και γυρίσαμε και λέω.
0: Όχι, ήταν τσάμε. Εντάξει, χωρίς να πούμε που ήμασταν και τα λοιπά, να με φορά αφήσουμε.
1: Κύριος Γεωργάκης, ξέρω.
0: Ναι, ήταν έξω. Ήταν έξω, έτρωε με τσάρο άνθρωπος. Ας τον πούμε κύριο Γιώργο. Και μπαίνει γκολ. 0-1 η Βίτομα. Παίζει μια αλφα με τη Βίτα. 0-1 η Βίτομα. Και φωνάζουν του. Γιώργο, μπήκε γκολ. Θεωρεί το Γιώργο πατημένο, πιάνει την κούρβα. Μπαίνει μέσα για μένα στον χώρο τέλο πάντων. Για να το βάλει. 1-0. Γιώργο, οι άλλοι πάω βάλει γκολ. 1-1. Γιώργο, εν το φύγει που δίνα. Μετά πολλά κατάφερε το κύριο Γιώργο.
1: Α πούμε το κάνει 1-2.
0: Βιόλα μου, γιατί δεν έπιασε την προηγούμενη εβδομάδα και την τωρινή νησί τα βίζουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ο Πάρης ο Βάζελος. Φίλε, είναι παιχνίδια τα οποία οι πλατφόρμες διαπραγματεύονται κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν είναι όπως την League Phase του Conference, του Europa League ή τα Playoffs και ακολουθώς η League Phase του Champions League που τα έχει μια πλατφόρμα. Στην προηγουμένη περίπτωση νησί τα βίζουν και δείχνει όλα τα παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι διαπραγματεύεται τα δικαιώματα ενός αγώνα. Αν τα πιάσει, το δείχνει. Αν όχι, δεν τα δείχνει. Προηγούμενο γύρο δεν έδειξε, νομίζω, καμιά πλατφόρμα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος. Και ναι, των επαναληπτικών του Παναθηναϊκού δεν τον έδειξε η Cita Vision ή κάποια άλλη πλατφόρμα. Απλά ο φίλος λέει για Cita Vision, επειδή έδειξε το πρώτο παιχνίδι η Cita. Πάντως έχουμε σαν Ομόνοια μια προϊστορία με παίχτες από την Ασία, κυρίως Ιαπωνία και Κορέα. Πάντα τρώμε τέρματα πουτσίνου.

0: δίπλα από τους Έλληνες στην φετινή EuroLeague.
1: Είναι ερωτηματικό. Είναι ερωτηματικό τι θα γάμει Real, τι θα γάμει Φενέρ που χάσαν κάποιους παίκτες κλειδιά. Βλέπω, η Ντουμπάι σίγουρα εντάξει έφαρε λεφτά. Πόσο είναι έτοιμη η ομάδα να εμφανιστεί και να δούμε ποιες ομάδες να είναι οι εκπλήξεις της χρονιάς. Δηλαδή, ποιες με μικρότερα μπάτζετ όπως ήταν πέρσι η Βαλένθια να παρουσιάσουν κάτι ωραίο. Τι είναι το παιχνί που βάλε τον κόλο Ράουφμαν, είναι το ίδιο παιχνί που χάσε το Πιάλτρε Βιγκράρι.
0: Ξανά.
1: Τον κόλο του Ράουφμαν το βολέ, θυμάσαι το.
0: Νομίζω όχι. Νομίζω δεν ήταν το ίδιο παιχνί.
1: Τον κόλο Ράουφμαν ήταν
0: τζιόν. Νομίζω δεν ήταν το ίδιο παιχνί, όχι. Που τα πιο ωραία κόλπο που πήγα στην ιστορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος.
1: Μα και ο Κούνι που κάποιες αλλαγή μας και πόθηκια. Τώρα κάποιες αλλαγή μας, γιατί θυμούμε τον τον κόλ. Είναι και ο Αθκιό.
0: Ναι.
1: Ήβερνει με το ένα.
0: Βρίσκει με το ένα, αλλά κάποιο Αθκιό, ναι. Πολλά περίεργο, πολλά περίεργο.
1: Τα παίχτες ήταν τούτο. Έφυλε εσύ τώρα τις παίχτες. Εμ Κούνι και από τους Ράουφμαν. Παίχτες και χαρακτήρες νοσού και φυσιογνωμίες. Η ραμπόνα του στάθη προς τον Μιχαλάκη μες στο Αδούλο.
0: Α, τι ήταν το top 3?
1: Δεν ήξερα, αλλά τούτο ήταν απίστευτη πάσα. Μες στο Αδούλο ο Στάθης πάντα ήταν μαντετσία, δεν ήξερα. Ειδικά με νομονία, έβαλε και ψαλιδάκι.
0: Ψαλιδάκι?
1: Μες στο Αδούλο. Έγινε στο αέρα, έτσι, πλάγιο.
0: Α, 3 of the best, δεν είναι τα...
1: Α, τώρα να δούμε τα πέναλτι.
0: Αν το ήταν το τελευταίο του. Φατσούλες στο προπύργιο. Νιώθω, έρχεται επαφή, συγγνώμη, έρχεται μεταγραφή την Πέμπτη αναμέτρηση Red Bull με κοραντίνα, δύσκολος αγώνας, καλό απόγευμα, τέλεια εκπομπή, A-Team, Λουίς Ανδρέας.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Α, για να βλέπει κινητοποίηση για μέσα στο προπύργιο ο 200, κάτι ψήνει, κάτι ψήνει πάθος.
1: Είναι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές της ΠΑΦ.
0: Ναι, εντάξει. Προέπισε εντάξει την Παρασκευή, νομίζω ήταν μετά που φύγαμε, που επιβιώθηκε το χειρότερο σενάριο για το Ζαζά και την Πάφο, πραγματικά κρίμα. Για τον παίχτη πρώτα, επειδή φαινόταν πολύ πιθανό σενάριο να πάρει μια μεγάλη μεταγραφή. Και θα έπαιρνε και αντίστοιχα σίγουρα πολλά καλά λεφτά η Πάφος. Πλέον η μεταγραφή παίρνει παράταση, μακάρα επιστρέψει να είναι υγιής και να ξαναζεστάνει τον ενδιαφέρον των ομάδων που τον είχαν.
1: Αλλά και για να και εσείς εμφανίζεις αποδόσεις και μην πάφουν.
0: Και μετά για την Πάφο, η οποία ναι, είναι στο ψάξιμο πλέον να βρει έναν παίχτη, που είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν παίχτη να καλύψεις την ποιότητα του Ζαζά. Μούσα Εμγκούνι για πάντα στις καρδιές μας, όποιος ξέρει ξέρει. Δεν το πιάσα εγώ, κοτσό. Λούι, ακούμε σε οριακά και ανάλογα με την ένταση της φωνής σου, ρε φίλε.
1: Τι καμά.
0: Ω, 4.52.
1: Καλησπέρα. Sorry, φίλε μου. Ναι, αντίστροφη, μετρό, αντίστροφα.
0: Πόσες, σε απόψη.
1: Ώρες.
0: Ώρες, μάλιστα.
1: Ποιος είναι τούτος?
0: Όντως ποιος είναι τούτος? Είναι ο Μέση ρε.
1: Ο Κλέιτον.
0: Όχι είναι ο Κλέιτον ρε. Ποιος είναι? Α, ο Κλέιτον, γράφει που κάτω ρε.
1: Α, είναι το θωρό.
0: Α, είναι ο Κλέιτον ρε, εντάξει με. Μούς δεν το καταλάβαμε, μούς δεν το καταλάβαμε. Ωραία, έτσι είναι ο Κλέιτον με νομονία.
1: Ούτε ο Κλέιτον δεν το θυμάται.
0: Πραγμάτι.
1: Ο Ιζιάς.
0: Α, το είδε με την Αντβέρπ.
1: Ναι, που δεν νόμα.
0: Το καλοκαίρι μου ήταν να πουληθεί μετά μου τις εμφανίσεις.
1: Αποκλείται αν το περνάφερε πισινή.
0: Α, ναι, σωστά. Έβαλε ένα παρόμοιο. Έβαλε ένα παρόμοιο.
1: Απέναντι γωνιά.
0: Απέναντι γωνιά, όντως.
1: Ωραίος ο Λοίζος. Έβαλε τον γκολ, ξεκίνησε.
0: Α, οκ, είμαστε στο 6802 το γρίφο του Κοτσού.
1: Ναι, χτύπησε του Σατσά.
0: Ναι, ναι, τραυματίσε το Σατσά σοβαρά και άνοιξε ο δρόμο να καθαιρωθεί ο Νούνο.
1: Ο Νούνο στο κύπελο.
0: Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Δεν είναι ιστορία, τώρα στην Πάφο.
0: Ναι, εντάξει, έραψε την ιστορία, το έκλεισε τον κύκλο του.
1: Εντάξει, στο Instagram. Πώ πω.
0: Τι. Έχει βάλει, έχει φωτογραφίε στα Well.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην είσαι άνθρωπο.
1: Όχι.
0: Άμα του κάνω λέει στην Πάφο.
1: Μα γιατί του κάνω.
0: Αυτό λέω. Εντάξει, αν είδα στην ομόνια θα του κάνω, ρε φίλε, θέλω να σου πω. Ενώ στην Πάφο τώρα. Οκ. Είναι profile pic. Αλλά profile picture. Αλλά.
1: Δεν μπορεί να ασχολείται. Εσύ πώ είναι. Εγώ α πούμε να αλλάξω profile picture μου 16. Ναι, εντάξει. Είμαι στη θάλασσα στην πρώτη πιστεύω.
0: Και εγώ με αυτοί χρόνο τι έχω.
1: Ναι.

Να δώσουμε έτσι με ένα λεπτάκι μουσική την πάσα για να έρθει η Στέλλα να κάνει το δελτίο λίγο πιο νωρίς. Για να επιστρέψουμε πιο νωρίς για να ακούσουμε την κλήρωση του Conference League.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Για τα play-off του Europa League, η Ομόνια, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Λίνκολ, θα βρει στον δρόμο της στην Βελγική Σεντρουιντέν. Ο πρώτος αγώνας στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας και ο επαναληπτικός στις 27 Αυγούστου στο Γασιπί. Σε περίπτωση που οι πράσινοι συνεχίσουν στο Conference League, θα μάθουν σε λίγο την αντίπαλό τους στην κλήρωση που αρχίζει σε μερικά λεπτά. Θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Flora Tallinn Inter Descaldes ή μία από τις ηττημένες ομάδες των αγώνων Lech Poznan Klaksvik και Larne Imperia. Για την αναμέτρηση στο Γιβραλτάρ κόντρα στην Λίνκολ δεν υπολογίζονται οι Νενγκό, Κακουλής και Κουλιμπαλή. Αμφίβολοι είναι οι Οντουμπάντζο και Άιτινγκ, διαθέσιμος ο Μοτνόρ. Η Πάφος, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάλτσμπουργκ, θα βρει στον δρόμο της τον χαμένο του αγώνα Μιάλπη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 27 Αυγούστου. Σε περίπτωση αποκλεισμού θα αντιμετωπίσει στο Conference League μίαν από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Ριέκα, Ιλβές, Κλούς, Τρόμσο, Χιμπέρνιαν, Σκεντίγια και Άουνταν, Δυναμό Σίτι. Πιθανή αντίπαλος και η τιμένη ομάδα από το ζευγάρι Φερεντσβάρος Γκόρνικ. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ζιάζα προχωρούν στην απόκτηση άλλου πλάγιου επιθετικού. Τη θέση του Βραζιλιάνου στην ευρωπαϊκή λίστα θα πάρει ο Άντερσον. Ο Απόλλωνας, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, θα αντιμετωπίσει στα play-off μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Ντεμπρετσένη Κοπεχάγη, Ράκοφα Χάμαρπη και Άγιαξ Σέλμπορν στους επιθανούς αντίπαλους και οι τιμένες ομάδες από τους αγώνες ΠΑΟΚ Άντερλεκτ και Γιαγκελόνια Ρέιντζερς. Η προσοχή μας είναι στραμμένη στον δύσκολο αγώνα της Τετάρτης. Πάμε με αυτοπεποίθηση και επιδιώκουμε να πάρουμε αποτέλεσμα που θα μας δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα play-off, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου. Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Νορβηγία η αποστολή. Δεν υπολογίζεται για αυτό το παιχνίδι ο ανέτοιμος Ούκπο στην ευρωπαϊκή λίστα ο Σουνσάο. Αν και κρίνεται αμφίβολο στο πλάνο, είναι η απόκτηση εξτρέμ. Παρουσιάσαμε βελτιωμένο πρόσωπο, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Οι λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο για την έκβαση του αγώνα στη Ρουμανία. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να επικεντρωθούμε πλέον σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου, ο οποίος επισήμανε ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο προς τα αφαιρέσεων στο ρόστερ. 3 με 4 φιλικά παιχνίδια θα δώσει η ομάδα της Λάρνακας μέσα στο επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά είμαστε αισιόδοξοι πως η ανόρθωση θα είναι ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν. Ο προπονητής θα αποφασίσει για την τελική μορφή του ρόστερ, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Χαράλαμπος Παρπετάς. Επιστρέφει σήμερα η αποστολή από την Πολωνία, από εξετάσεις θα περάσει ο Φουρτάδο. Αύριο στις 7.30 εκδήλωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα παρουσιαστεί η ομάδα, το τεχνικό επιτελείο, οι νέες εμφανίσεις, ενώ θα προκύψουν και νεότερα σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάκαμψη του συλλόγου. Θα υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις, είπε εκπρόσωπος τύπου. Επιστρέφει σήμερα από την Ολλανδία η αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Θετικές οι ενδείξεις για τον Φακούντο Πέρες, που αποτελεί την προτεραιότητα για την ενίσχυση στην μεσαία γραμμή. Στο πρώτο της φιλικό επιπολωνικού εδάφους, η Έλεξ ήλθε ισόπαλη 1-1 με τη Λέγκια σε παιχνίδι που έγινε σε 3-30 λεπτά. Για τους γαλαζοκίτρινους, ισοφάρισε ο Σίνγκ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Αυστρία σε αναμονή για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Δόκτωρ Βάσος Κατσιούντας είναι ο νέος γενικός διευθυντής του ΚΟΑ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για τα play-off του Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το ζευγάρι Καϊρά Τελεύσκη Σόφιας, πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Νεϊμέγκεν, θα βρει στον δρόμο του την νικήτρια του Μπόντον Γκλιμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουά, πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη θα αντιμετωπίσει την νικήτρη ομάδα από το ζευγάρι Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο πρώτος αγώνας στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που προκριθεί κόντρα στην Άντερλεκτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊρά, το πρώτος αγώνας εκτός έδρας. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βρει στον δρόμο της μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Γιάπλονετσε Ρίγα, Ζαλγκίρις Χάιντουκ, Μπράν Απόλλων, Ίντερ Τούρκου Βαντούς και Νοασιών. Ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στη ΤΣΣΚΑ 48, θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων Χάποελ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδερουελ και Βαλούρ Νόρτσελαν στους πιθανούς αντιπάλους και οι τιμένες ομάδες από τα ζευγάρια Μπενφίκα Χάρτς και Χράντετς Κράλοβεν Μπεσίχτας. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα μέχρι το 2031. Σε επαφές με την Σπαρτάκ Μόσχας για την απόκτηση του Λιβάιν Γκαρσία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος να φορέσει την φανέλα της ΑΕΚ είναι ο Μίλαν Βίταλιτς. Στην τελική ευθεία η υπόθεση της μεταγραφής του Μπρούνον Κιμαράες στην Αρσενάλ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile.

0: Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
4: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 4 λίτρα, 35% φθηνότερα, 3,20. Lidl. More to value.
0: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα.
6: Εδώ είμαστε και περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσει και η κλήρωση του Conference League. Θυμίζω για όσους ήσασταν, δεν ξέρω, παραλία, θάλασσες, γενικά κάπου που δεν είχατε ενημέρωση, επικοινωνία, ό,τι νωρίτερα για το Europa League και Ομόνια σε περίπτωση που περάσει από τη Λίνκολ θα παίξει με την βελγική Σεντρουιντέν, πιο σωστά. Ενώ η Πάφος, εάν περάσει από το σαφώς πιο ψηλό εμπόδιο της Σάλτσμπουργκ, θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα αποκλειστεί, επειδή είναι ζευγάρι Champions League, Μιάλπη Σλόβαν Πρατισλάβας. Για την Πάφο το πρώτο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας, 20 Αυγούστου, επαναληπτικός 27 Αυγούστου στο Αλφα Μέγα, και το ίδιο ισχύει και για την Ομόνια. Πρώτος αγώνας στο Βέλγιο και επαναληπτικός 27 Αυγούστου στο Γασιπί, εκτός τώρα για να αλλάξει κάποια ημερομηνία, να πάει Τετάρτη ή άλλη μέρα, αλλά με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αυτά είναι. Αυτές είναι οι ημερομηνίες. Δεν πρόλαβα να δω τις ομάδες που μπήκα στην κληροτίδα. Θα αρχίσουν να βγαίνουν οι πρώτες.
7: Τρεις νομίζω πιθανή αντίπαλοι με τις Ομόνιας.
6: Για την Ομόνια πιθανή αντίπαλη μιλάμε τώρα για το σενάριο που θα αποκλειστεί από την Λίνκολν. Θα αντιμετωπίσει νική τριάν ζευγαριού Φλόρα Ταλίν ή Ίντερ Ντελαϊσκάλδες. Η ηττημένη ομάδα από ζευγάρι Europa, Λάρνα Ιμπέρια, είναι ομάδα από Βόρεια Ιρλανδία και Γεωργία, νομίζω αυτό είναι το καλύτερο ζευγάρι, ή Λεχ Πόζναν ή Κλάξβικ.
7: Τώρα δεν είμαστε σε ζευγάρωμα Κυπριακής ομάδας.
6: Θα το περιμένουμε. Για την Πάφο αντιστοιχά, σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Σάλτσμπουργκ, στο Conference League θα είναι μία από τις νικήτριες των ζευγαριών Ριέκα Ιλβές, Ιλβές είναι φιλανδική, Κλούς Τρόμσο, Χιμπέρνιαν Σκεντίγια και Άουντα Δυναμό Σίτι. Και υπάρχει και μια πιθανή αντίπαλος από ζευγάρι η τιμένη ομάδα, είναι το Φερεντσβάρος Γκόρνικ. Okay. Ζευγάρι που καλύτερα να αποφύγει, ή ακόμη και η Γκόρνικ που θεωρητικά είναι το outsider, είναι μια πολύ καλή πολωνική ομάδα.
7: Τώρα μπήκαν άλλες ομάδες.
6: Είναι, βλέπεις κάπου Ομόνια.
7: Δεύτερη παριστερά.
6: Και είναι το νούμερο 2.
7: Pairing 4.
6: Α, ναι, 4, συγγνώμη. Ναι, ναι. Λεχ, Πόσνα, Κλάξφικ, Φλόρα Ταλίν. Μάλιστα. Άρα και δίπλα, περιμένω να δούμε και αν από τις τρεις που προαναφέραμε θα βρει το δρόμο τη.
7: Θέλουμε να βρει την Κλάξφικ.
6: Κοίταξε, είναι η ομάδα που θα. Το καλύτερο μου σενάριο είναι το Λάρν Ιμπέρια. Είναι δύο αδύνατες ομάδες σχετικά για αυτήν τη φάση. Μιλάμε για playoffs του Conference League. Όχι πως η Φροταλίν, αν προκριθεί από την Εσκάλδες, που είναι ομάδα της Ανδόρας, οι Εσκάλδες.
7: Ναι, Ανδόρα.
6: Θα μεγαθύριο. Ναι, οπότε ερχόμαστε σε αυτό που λες. Καλύτερα να αποφύγει το Λεχ Πόζναν.
7: Καλύτερα να περάσει.
6: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλά, είναι το μόνο σίγουρο.
7: Δύο του τον, winners of pairing 2.
6: Στα επόμενα δευτερολέπτα θα βγει ο αντίπαλος της Ομόνιας στο κακό σενάριο, το σενάριο του αποκλεισμού.
7: Winners of pairing 4.
6: 4 είναι η.
7: Όχι, είναι άλλη winners of pairing 4.
6: Άρα έφυγε η Φλόρα Ταλίν με την Εσκάλδες. Έφυγαν η Εσσονή και η ομάδα της Ανδόρας. Και τη μένει είτε το καλό σενάριο Λαρ Ιμπέρια, είτε το κακό Λεχ Πόζναν ή Κλάξβικ.
7: Okay.
6: Για να δούμε.
7: Η Λεχ Πόζναν είναι που αυτοκτονίζει.
6: Ναι. Οπότε είναι 4 ανοιχτός και έφανε 3-0-3 και μετά συμπαράσει έναν 4 και αποκλείσει τα πέναλτι.
7: Pairing 5 σημαίνει ότι τούτοι έφτανε το ζευγαρμανισμό μέσα στο τελευταίο. Αν δεν καταλάβα καλά. Πώς πάει η κλήρωση, είδαμε. Ναι, άρα είναι το επόμενο ζευγάρι.
6: Άρα η Ομόνια θα πέσει με το Λάρν, ομάδα της Βόρειας Ιρλανδίας, είτε την Ιμπέρια από την Γεωργία.
7: Εντάξει.
6: Άρα στο σενάριο που αποκλειστεί, γνωρίζει αποκλεισμό σοκ από την Λίνκολν, θα έχει μια τελευταία ευκαιρία φυσικά να πάνε σε εκεί, πως η πίεση μπαίνει πάνω της Ομονίας.
7: Φυσικά δεν παίξει πάντως conference η Ομονία, ενώ στο τέλος των κληρώσεων. Είναι η μεγαλύτερη αποτυχία.
6: 100%. Εδώ θυμάσαι, διαφωνήσαμε με ένα φίλο περασμένη εβδομάδα που εγώ θα θεωρούσα αποτυχία. Πριν αποκλειστεί.
7: Ναι.
6: Πριν αποκλειστεί από την ΚΑΕΡΑΤ, θεωρούσα εγώ αποτυχία για την εκάστοτε πρωταθλήτρια μας. Φέτος η Ομόνια και ήταν δυνατή η δεύτερον τρίτο προκριματικό. Γι' αυτό κυρίως ότι είναι αποτυχία. Άτε ασυμβαστούμε το ότι δεν είναι επιτυχία,
7: ναι,
6: να μπει στο Conference League. Το να μείνει εντελώς εκτός. Δηλαδή, μιλάμε για τρεις αποκλεισμούς, ειδικά οι δύο με ομάδες του χεριού της, ας τις χαρακτηρίσουμε έτσι, θα είναι το φιάσκο του αιώνα για την Ομόνια, που δεν βλέπω όμως ότι μπορεί να πάθει τέτοιο πράγμα. Άρα το επόμενο περιμένω να δούμε για την Πάφον, τον Απόλλωνα, και από πλευράς Ελλάδας ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. $29.50 το αναφέραμε νωρίτερα. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις που έχουμε να δώσουμε για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, θα γίνει το διήμερο 11-13 Σεπτέμβρη. Λέω διήμερο, Παρασκευή, Κυριακή είναι τα παιχνίδια. Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελαβίβ. Είναι το δυνατόν για ακόμη ένα τουρνουά line-up του Χανδριώτης. Θέλουμε την έδειξη μπάσκετ. Το email σας, η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι απαραίτητη, γιατί όσοι κερδίσετε θα λάβετε τις προσκλήσεις στο email σας. Όνομα ανεπίθετο 29.50, 24 Αυγούστου θα κάνουμε τις κληρώσεις. Ακούμε αυτό.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
6: Α, για τον Απόλλωνα δεν ανέφερα τους πιθανούς αντιπάλους μετά την προκλήρωση. Θα είναι καταρχάς νικήτρια ομάδα από τα ζευγάρια Ντεμπρετσένη Κοπεχάγη, Ράκοφ, Χάμαρμπι, Άγιαξ, Σέλμπουρν και οι τιμένες από τα ζευγάρια ΠΑΟΚ Άντερλεχτ και Γιαγκελόνια Rangers, με μια απλή ανάγνωση αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας ότι θα χρειαστεί πρώτα την εύνοια της τύχης στην κλήρωση και μετά πολύ μεγάλη προσπάθεια στα playoffs για να μπει στη league phase, όπως φυσικά μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται για να περάσει και την Brand. Ξέρω γιατί γίνεται ξανά η επεξήγηση της διαδικασίας, όπως και να έχει, περιμένουμε λίγα λεπτά από ό,τι φαίνεται για να βγει να ξεκινήσει η κλήρωση και να βγει αντίπαλος για τον Απόλλωνα και την Πάφο. Λουί, θα ξεκινήσει η κλήρωση, οπότε το αφήνω για μετά.
7: Yeah.
6: Όχι, το αφήνω για μετά. Να δούμε αν θα είναι στην αμέσως επόμενη διαδικασία, αν είτε η Πάφος, είτε ο Απόλλων. Τώρα είναι όλα τα γκρουπς που έχουν από 5 ομάδες, άρα είναι και οι 2 μας ομάδες μέσα. Θα γίνουν αυτοματοποιημένα, απλά θα πρέπει να πιάσουμε τα νούμερα του Απόλλων. Τα νούμερα τους, ναι.
7: Του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Απόλλωνα και του...
6: Βατίν με την 126 μου Βατίν, από την άποψη δηλαδή να έχει τον πρώτο λόγο ο Απόλλωνας είναι φαβορί, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλλά σίγουρα μοιάζει να είναι λίγο πιο βατή, ξέρω, η Ντεπρετσένη, ας πούμε, αντί Κοπεχάγη. Χάμαρκι, Ράκοφ, δεν είμαι εδώ σίγουρος, αλλά οκ. Okay. Σίγουρα Σέλμπουρν αντί Άγιαξ, αλλά πρέπει να αποκριθεί η Σέλμπουρν από τον Άγιαξ για να αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα. Άρα και για Άντερλεχτ και ΠΑΟΚ και για Ρέιντζερς και για Αγγελόνια.
7: Που τον Απόλλωνα.
6: Βατή κλήρωση δεν υπάρχει.
7: Έχει έναν. Το Χάμαρπι που είναι το πιο εύκολο.
6: Το Ράκοφ Χάμαρπι. Εντάξει. Ράκοφ παίζει τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι. Πρωταθλήτρια Πολωνίας.
7: Σε σχέση με τα άλλα.
6: Ναι. Περισσότερο ίσως η Χάμαρπι παρά η Ράκοφ. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει βατό αντίπαλο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ξεκίνησε η διαδικασία. Για να δούμε. Το 9. Παίρνω σημειώσει, είναι εδώ. Είναι 5 διαφορετικά groups. Seated και άλλα 5 unseated. 10 ομάδες δηλαδή. Και κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε ομάδα ή σε ζευγάρι. Το 9 και το 2. Βλέπεις. Συμφωνείς, γιαγιά.
7: Εν είδα, η Μονακό, ένωση κατοίκο μας. Γκρουπ 1, γκρουπ 2, γκρουπ 3, ένωση κατοίκο μας.
6: Α, υπάρχει και ο Παναθηναϊκός στην κλήρωση, είναι το νούμερο 3, αν πρόλαβα να δω καλά.
7: Δεν είχαμε κάτι.
6: Όχι, όχι. Πάμε στο επόμενο.
7: Αγιά μου, ρε.
6: Τι αφού, αχωτικό. Είναι πολλά μικρά γράμματα, ναι. Λοιπόν, easy. Οκτώ. Άντε, παιδιά, σπάσετε μας.
7: Τούτοι δυο είναι τις κληρώσεις. Ο άλλος, ο Μαλόουν, ήταν παγωσαν. Με τον Ιφαντίνο ήταν πιο...
6: Νούμερο 7. Θα παίξει το πρώτο παιχνίδι home.
7: Το 4. Εντάξει, να δω ρε, με φάση.
6: Ναι. Το λοιπόν.
7: Είδα το... Ένιξε τίποτε. Ρακόφ έφυγε.
6: Έφυγε Ρακόφ. Η Πάφος είναι το 8. Όχι, δεν υπάρχει ούτε εδώ. Έφυγαν η Ρακόφ και η Χάμαρμπι, που είπαμε ότι ίσως να είναι λίγο λιγότερο δύσκολο εμπόδιο από τα υπόλοιπα για τον Απόλλωνα. Πάμε στην επόμενη διάδα να δούμε.
7: Ευχαριστώ που κοντεύσεις.
6: Είναι παγάμο ρε φίλε.
7: Με αν δεν βράζουν με τούτοι και όπου γυρίζουν, πώς είναι.
6: Λοιπόν, βγαίνουν οι επόμενες δύο μπαλίτσες.
7: Να ανοίξει.
6: Το 3 που αν δεν κάνω λάθος νομίζω είναι και ο Παναθηναϊκός μεταξύ άλλων. Αν περάσει από την Τσέσεκα 1948 φυσικά. Και 8. Και 8. Για να δούμε τα ζευγαρώματα. Η Πάφος. Συγγνώμη, ο Απόλλων ΠΑΟΚ με τον ηττημένο του Απόλλων ΠΑΟΚ.
7: Και ο Παναθηναϊκός την... Κράωτετ
6: Ιμπεσίκτας.
7: Το νικητή είναι χαμένο.
6: Νομίζω είναι με νικητή. Να το δω, δεν είμαι σίγουρος.
7: Τυχαία η ομάδα.
6: Άρα ο Απόλλωνας, αν περάσει, θα παίξει με την ομάδα που θα ιτηθεί από το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Δύσκολο.
7: Και είναι Άντερλεχτ.
6: Λογικά. Τέλος πάντων, είναι φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Είναι φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Το λοιπόν είναι δύο πιθανή αντίπαλοι για την ΠΑΦΟ.
7: Βρυξέλλες, ποιο.
6: Ναι, Βρυξέλλες. Θεσσαλονίκη, Βρυξέλλες.
7: Άσο. Το άλλο 4.
6: Έμεινε το 4 και το
7: 6.
6: Το 10 το και 6. Το 6. Άρα ένα 6. Η Πάφος.
7: Στο 4 η Πάφος.
6: Ναι, τι της έμεινε βασικά. Πού είναι η Πάφο, ρε. Της έμεινε.
7: Έμεινε της η Νοχάρπης ή η Σέλπουρν.
6: Αγιάξ. Αγιάξ Σέλπουρν.
7: Ναι, και Νοχάμι, έχει ένα άλλο.
6: Η Νοά, η άλλη.
7: Νοά.
6: Δεν είναι, είναι πιθανή αντίπαλο του.
7: Ποια τον Αγιάξ, το χαμένο.
6: Όχι, την νικήτρια θα παίξει. Όχι, ήταν για τον Απόλλωνα, ρε, ο Αγιάξ.
7: Ναι, ναι,
6: μπερδέψες με, μπερδευτήκαμε.
7: Εγώ σε.
6: Ναι, ναι, ξέρω.
7: Εγώ το τσέκιος είναι ήμουν ποτέ.
6: Λοιπόν, άρα πρέπει να δούμε και τη σειρά της έδρας. Αν θα παίξει το πρώτο εντός ή των επαναληπτικών. Μιλάμε πλέον για την Πάφο, για Απόλλωνα και Ομόνια βγήκαν. Θα τα επαναλάβουμε.
7: Okay.
6: Και πρώτον παιχνίδι σε περίπτωση που αποκλειστεί η Πάφος.
7: Επίσης και κάτι σεντζάμε με τη δυναμώση.
6: Είναι στην
7: Αλβανία ή Βαλέτα, δεν μου ξέρω. Άουτα.
6: Άουτα. Άουτα, Λετωνίας η Άουτα. Ή δυναμό City Αλβανίας.
7: Εντάξει.
6: Okay,
7: okay. Μετά από ήταν τούτον της Παφού.
6: Ναι, αν αποκλειστεί από τη Σάλτσπουργκ. Αυτός είναι ο Δημάτος. Πρώην συνάρφος Έλληνας, ο οποίος κάπου μέσα στην UEFA τώρα.
7: Okay.
6: Κάτι κάπου, κανονίστηκε. Άρα, για την Πάφο, το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας, είτε Αλβανία, είτε στην Λετωνία.
7: Ωραία.
6: Πολύ καλή κλήρωση. Πάρα πολύ καλή κλήρωση για την Πάφο. Για ήταν μια πάρα πολύ καλή προκλήρωση, η αλήθεια είναι. Για την Πάφο, ναι. Ούτε να την έρθει καλέα μια υπερβολή. Και από αυτήν την προκλήρωση νομίζω πιάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει. Άουτα ή Δυναμό City. Οπότε για να πάει κάτι στραβά, να πάει κάτι στραβά, ενώ και να αποκλειστεί από τη Σάλτσπουργκ που είναι φαβορή, είναι ένα πιθανό σενάριο. Θα έχει την ευκαιρία να κλειδώσει τουλάχιστον conference με μια πρόκληση στη Λεμεσόν. Ποιοι πέρασαν που είναι Λεμεσόν δηλαδή. Η Μπάγερ. Θα έχει την ευκαιρία να προκριθεί στην επόμενη φάση. Άντερλεχ 60-40, 126 μου, τι, αν περάσει, αν αποκλειστεί Άντερλεχ και παίξει με Απόλλωνα, ή εννοεί το ΠΑΟΚ Άντερλεχ 60-40 ή Άντερλεχ. Μάλλον το πρώτο, επειδή δεν νομίζω να είναι 60-40 υπέρ τη Άντερλεχ, τα παιχνίδια με ΠΑΟΚ. Τώρα λοιπόν, ανακεφαλαίωση.
7: Ναι.
6: Ανεγκάμψη ή ανεγκάμ.
7: Όχι, εσύ.
6: Είσαι σίγουρος.
7: Ναι, αφέγραφε.
6: Όχι, είναι γραφά, αλλά θα τα θυμηθώ.
7: Ο Παναθηναϊκός μην πεσύχτα. Πρέπει να μας ξεκαθαρίσει και μην πεσύχτα.
6: Δες το εσύ. Μέχρι να
7: το κάνω. Το εγώ, εντάξει.
6: Ωραίο. Άντερλεχ. Α, για το Άντερλεχ από όλα λέω 126. Και εκεί θα το βάζω εγώ. Οριακό φαβορί Άντερλεχ. Μέχρι εκεί όμως. Το λοιπόν, η Πάφος. Αν αποκλειστεί από τη Σάλτσπουργκ, θα πάει να παίξει πρώτο παιχνίδι είτε στη Λετωνία με την Άουτα, είτε στην Αλβανία με την Δυναμό City και επαναληπτικό. Στο Αλφα Μέγα για να κλειδώσει πρόκριση στο Conference League Face. Αυτό είναι στο σενάριο που αποκλειστεί από την Σάρσπουργκ. Θυμίζω νωρίτερα, πριν μια ώρα, βγήκε για την Πάφο σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Αυστριακής ομάδας. Θα παίξει με το χαμένο του Μιάλπη Σλόβαν Πρατισλάβας. Θα είναι δυνατά παιχνίδια.
7: Ο Παναθηναϊκός με τον ηττημένο από το Χράντετς Κράλοβε Μπεσίχτας.
6: Με τον ηττημένο.
7: Και ο με τον νίκητη. Μπράβο από όλο Λεμεσού σε περίπτωση αποκλεισμού του από την Άντερλεχτ.
6: Το λοιπόν, για τον Απόλλωνα, το αναφέραμε τώρα, σε περίπτωση που περάσει από την Πραν, ο Απόλλωνας δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, πρέπει να περάσει από την Πραν για να πάει να παίξει με τον ηττημένο του ΠΑΟΚ, Άντερλεχτ. Απόλλωνας περνά και στον επόμενο μαζί με τον ΠΑΟΚ και με άλλη επιστροφή του Μπράντο Τόμας, μας λέει ένας, ήδη κάνει το εικόνα τον Μπράντο Τόμας να επιστρέφει στην Τούμπα. Και για την Ομόνια. Βγήκε πριν μια ώρα η Βελγική Σεν Ντρουιντέν. Αν περάσει από την Λίνκον, σε περίπτωση που αποκλειστεί, θα παίξει με Λάρνε, Βόρεια Ιρλανδία ή Ιμπέρια Γεωργίας. Αυτά έβγαλαν οι κληρώσεις.
7: Τι θα αποδώσεις?
6: Για ποιον πράγμα?
7: Για Ομόνια και για Σάλσπουργκ. Και...
6: Α, όχι, καθόλου, καθόλου. 5-35 μου, όχι, δεν έχουν βγει ημερομηνίες. Απλά υπολόγισα ότι είναι 20-27 πέμπτες τα παιχνίδια, για τα play-off μιλάμε. Εκτός κι αν κάποια παιχνίδια, κάποιες έδρες, ομάδες που παίζουν σε ίδιο γήπεδο, θα χρειαστεί να αλλάξει ημερομηνία κάποιας ομάδας. Όπως περίμενε η Πάφος, είπαμε, επαληπτικός της, είναι εντός και του Απόλλωνα εντός, νομίζω. Άρα εκεί θα έχουμε θέμα. Μακάρι να έχουμε, ή θα χρειαστεί να προκριθεί και ο Απόλλωνας. Αν προκριθεί ο Απόλλωνας της Κύπρου και χάσει ο ΠΑΟΚ Ελλάδας, θα παίξουν ο Απόλλωνας Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ Κύπρου. Δεν το κατάλαβα. Εντάξει.
7: Αίσιος.
6: Ναι.

0: και το. Σάλσπουργκ Πάφος, έναν 60 η Σάλσπουργκ.
1: Η πρόκριση ή ο άσος στο παιχνίδι. Ναι.
0: Ο Ραζίστο. Αν ήσουν τρέιντερ.
1: Δεν έχω εικόνα τη Σάλσπουργκ φέτος. Αν ήταν πριν δύο χρόνια, ήταν να βρίσκω να το πιάω πριν παίζει τιμή. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια η Σάλσπουργκ έχει σχέση με τη Σάλσπουργκ. Τι προηγούμενε, ξέρω, πενταετία εξαετία.
0: Red Ibs.
1: Ναι.
0: Ομόνια. Πώς θα βάλεις
1: την Ομόνια. Έναν 60.
0: Είσαι καλός, έναν 53.
1: Αν 53.
0: Λίνκο Red Ibs.
1: Τέλεια στεγνό. Αν πιστεύεις
0: στο πλαστικό γρασίδι 560.
1: Ποια το έχει.
0: 4 κάτι. Έφυγε, πια στο conference.
1: Okay.
0: Είμαι στο conference. Γεια σας. Να μου έχουμε στο conference μου Απόλλο.
1: Απόλλο.
0: Μπραν.
1: Μπραν Απόλλο.
0: Μπραν, τι είναι βάζε.
1: Έναν 70. Ρε φίλε, 65. Τζάμε.
0: Παναθηναϊκό τη Δεκά Σόφια σε 29.
1: Τώρα είναι μπροστά με μπάξι, ο Κουρανέ ο Φαρή είναι από αυτή την παράταση.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι πια λίγο εγκαρσία. Ακούγει η Μαριό μα.
1: Άρχισαν να φοβούνται. Άρχισαν να τρέμουν κάποιοι.
0: Εντάξει, μη σκεφτείτε ότι ο Μαριό φύσε να πιέρ πάει στο πράθλο.
1: Περπάει το, εντάξει, είμαι υπερβολικό.
0: Να κάνουμε έναν bed built, όχι έναν αντεπό τώρα. Τρει ομάδε, τέσσερι
1: ομάδε. Ποια είναι αυτή.
0: Τρει μαπέτ σε μια Ευρωλίγκα.
1: Αχ, Ευρωλίγκα. Αν το παίξω, όσμα και όσο παίξω.
0: Πώ θα φτιάξει, νομίζει.
1: Α σου πω. 4, 5, 20,
0: 50,
1: 800. 800, πιστεύω.
0: 10. Δέκα στα εκατοντά χρόνια. Αντροβείτε λίγο. Θα μείνει στην Αγγλία. Να σκέφτομαι πάνω η Ευρωλίγκα, ρε.
1: Είναι εγκρίβα, ρε.
0: 337 είναι η χωριστή Ευρωλίγκα.
1: Επί δύο.
0: Επί πέντε.
1: Ή ο Παχιακός, πέντε.
0: Τέσσερα κάτι.
1: Οκ.
0: Να το σιρέψω. Είναι να πατήσουμε, είναι.
1: Δεν είναι.
0: Που πίσω να κάθουμε, που σου είπα χτες, ξαναπάω να βρω.
1: Όχι, ρε πάει.
0: Όχι, για το περιεχόμενο, ναι. Μη ξέρω να κάνουμε και καλό περιεχόμενο.
1: Να συμμετέχει, ρε φίλε, πάει. Ναι, α, θα πήγαινε.
0: Εντάξει, όχι τώρα, τσα πάει.
1: Ρε φίλε, τώρα εντάξει.
0: Να με σύγκολ, και τώρα να μου σύγκολ.
1: Ναι.
0: Ας πέντε να κάνει έτσι. Λόγω του παρουσιαστικού.
1: Λόγω του έτσι.
0: Επειδή σαν χαρακτήρα δεν θα μου δευκάζει.
1: Έμα αν και ξέρω τον χαρακτήρα σου ρε φίλε. Να σου κάνω ένα interview, να σου κάνω μια φωτογραφία. Αυτό θα στέλνει φωτογραφία μου λίγο πιο παλιά.
0: Κάτφιση.
1: Βεθιά κληρώσεις για τα quiz όταν επιστρέψουμε.
0: Όταν επιστρέψουμε.
1: Τι μαγικά να σου κάνω Αντώνης.
0: Ένα
1: πια νούμερα. Ναι, σωστά. Έχω δάμε την κολλά. Νομίζω ότι την έφερα μαζί μου. Αν όχι, θα πάμε φέρουμε λίγο. Εδώ είμαστε.
0: Εντάξει, σκέφτηκα ότι έκαμε αύριο και δεν αλείπω. Να κερδίσει λίγο χρόνο.
1: Ενώ σήμερα από... ναι, ναι, φάμε
0: τους
1: τόπους.
0: Να είχα δύσκολο στο άγγυρα, ωραία. Ο Ιβάντρο είναι πολύ άλλος, πρέπει να πολύ άλλος στο πάτελ.
1: Έτσι το συγκόψεις, εσύ ξέρεις.
0: Όχι, είδα τον. Τούτος είναι να κάνει τη διαφορά.
1: Θα πίνεις μαζί μου blind date, ρωτάει Σαλόμη, Σλάζ, Γρηγόρης.
0: Στην περίπτωση που είσαι Γρηγόρης...
1: Τι εννοείς, είναι Γρηγόρης ο άνθρωπος. Έτσι μας είπε, γιατί να τον αφήσεις πίσω.
0: Εάν είναι Σαλόμη όμως... Όχι, τέλος ήταν blind dates για μένα. Έχω κατασταλάξει.
1: Εντάξει, εγώ δεν τα γίνεται τώρα. Εγώ ας πέντε θα πιένα, όχι πήγαινε στη σχέση, δεν θα πιένα ποτέ. Σε blind date. Ναι, ποτέ. Όχι τηλεοπτικό. Όχι τηλεοπτικό.
0: Εκτός ασφαλούς. Δεν ήξερα. Μπορεί να θα βγαίνω.
1: Αν προκριθεί ο Απόλλωνας με πάω και Άντερλεχτ, πού θα είναι το πρώτο παιχνίδι. Νομίζω το είπαμε, είναι εκτός έδρας. Είναι η Θεσσαλονίκη, είναι οι Βρυξέλλες. Εκτός, εμπαραπάνω, για αν αλλάξει κάτι.
0: Ρε,
1: τι.
0: Είναι καλά η ομονία, δεν ξέρω πλέον πια. Αβαφτικά.
1: Αν κάτω όντως που βλέπεις, είναι πάνω.
0: Κάτω, κάτω. Α. Πάνω είναι που είναι. Είναι που κάνει ρε, που κάνει ποτό είναι τώρα. Τούτο να φκώ μια τέτοια. Έχει με κοπέλα και πήγαινε τόιλετ.
1: Εντάξει ρε, δεν θέλει ο άνθρωπος να κάνει κατορίθηκε και πούν τι να κάνει, να μην είχαμε.
0: Πολλά πιθανό να κολλούν τη Ζενεβιέβη εγώ, μόλις εμπέντα μέσα.
1: Του?
0: Του της της Ζενεβιέ, είναι από Λαρού.
1: Α.
0: Παρουσιάστε, ναι. Ναι. Ήταν να κάνω ακόμη λίγο τον Ζενεβιέ, στα φτιάχνουν καρσόνια και λογικά ήταν να φύγει. Κάτσε η Ζενεβιέ.
1: Τώρα λοιπόν, τελευταίο break, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου.
2: Τις τοποθετήσεις της Ένωσης Δήμων ότι η κυβέρνηση οδηγεί τις τοπικές αρχές σε οικονομική ασφυξία απορρίπτει ο Υπουργός Εσωτερικών, αναφέροντας ότι η κρατική χορηγία θα αυξηθεί στα 156 εκατομμύρια το 2027. Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Κουτέρες και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραφαέλ Εφίτο, ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Προέδρου Χριστοδουλίδης. Μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι τώρα έχουν καεί περίπου 111.000 στρέμματα. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συζητά με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
3: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του sold out tickets ή σε όλα τα καταστήματα στην

0: Φανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο double cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Θέλει ευθεία. Θέλει ευθεία ο Νίκος. Άλεπτο. Θα κάνουμε σε λίγα λεπτά την κλήρωσή μας για το quiz της Παρασκευής. Θα δώσουμε. Τι να δώσουμε, πώς θα να δώσουμε.
1: Θα δώσουμε σίγουρα. Δύο επιτραπέζια.
0: Έχουμε δύο επιτραπέζια παιχνίδια. Συν 300. Ή για να έχει κάποιον να δούμε από άλλη πόλη που δεν το βολεύει κτλ. Θα το κανονίσουμε. Αν είναι λέμε, ας πούμε, κανένα por favor, ή το επιτραπέζιο ή κάτι άλλο, εμείς θα τα βρούμε. Εμείς θα τα βρούμε. Βασικά θα τα βρείτε με την κυρία Μερόπη μας, που θα σας πάρει τηλέφωνο.
1: Η
0: για...
1: οποία όμως δώστε την επιτήρηση τη λέω με επικία, γιατί μπορεί να λείπει τις μέρες με διακοπές.
0: Λείπει, όντως.
1: Νομίζω ένοιξαν την τρίτη μέρα επόμενη. Okay,
0: okay.
1: Είναι κάτι, ζωτούν κάτι στέρση μικρή.
0: Εντάξει, έτσι κι είναι και περίοδο διακοπών και τα λοιπά. Με να χωθείτε, το κουπόνι ισχύει όσο θέλουμε εμείς. Άρα.
1: Ναι,
0: δεν πρόκειται. Υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει βιασύνη. Να αναφέρω τώρα μια φορά τους αριθμούς. Αρρύθμισα όσους βγήκαν και απάντησα σωστά με τυχαία σειρά νομός. Ας πούμε Εμίλιος το 1, Ανδρέας 29 το 2, Νικόλας 3, το 4 ο Φιδίας, το 5 ο Νικόλας ο Παπαγεωργίου, το 6 ο φίλος ο Αντώνης, το 7 ο Νεόφυτος, έχω και τηλέφωνα εδώ, το 8 ο Χρήστος Άικμπρο, το 9 ο Μάριος, το μικρονεργαστήρι, το 10 ο Blue Phoenix, το 11 ο Νικόλας Λαγατάμια, το 12 ο Ανδρέας, το 13 ο Πράσινος Πίκρης, 14 ο Κότσος, 15 ο Μάριο Τσάβιν Τζούνιορ, το 16 ο Παπακώστας, 17 Μάριος 110 και το 18 άλλος Κότσος, Κωνσταντίνος βασικά 507, και έχω σημειωμένο τα μέτω Μάης Καμπούλη, ο οποίος κέρδισε ήδη και ενημερώσαμε και το Σταύρο. Θα το διευθετήσουμε πώς θα παραλάβει το δώρο του. Θα άξω τώρα του, βλέπεις κάποιον έξω.
1: Κωνσταντίνο.
0: Αντώνη.
1: Νομίζω Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε. Έλα ένα λεπτό ρε φίλε.
0: Τα μιλάς
1: ναι.
0: Τα μιλάς.
1: Ή να μην πεις να μιλήσω. Θέλουμε να κάνουμε εγκλήρωση, θέλουμε τη βοήθεια σου να μας πεις κάποιος
0: άλλος. Λοιπόν, θέλουμε, Κωνσταντίνε, θέλουμε... Πόσα αρέλου δώσουμε, 4-1, 3-1, 4-1. Θέλουμε 4 αριθμούς από το 1 μέχρι το 18. Από το 1 μέχρι το 18, 4 αριθμούς. No pressure.
2: 5-9. 12.
0: Ναι.
2: 16.
0: 16. Και θέλουμε επίσης 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Και από το 1 μέχρι το 14, ακόμη ένα αριθμό.
2: 3.
0: Το 3. Ευχαριστούμε. Αυτό είδα. Εύκολο. Το λοιπόν πάω πρώτα με το δεύτερο μας είπε, είναι δηλαδή σωστές απαντήσεις κατά τη διάρκεια του quiz μας, ο 041. Ο 041, ένα λεπτό μην πήγε, αυτό να το ακούσουμε, αφού μην πήγε. Ένα λεπτάκι.
3: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Το αμερικανικό περιοδικό Radiology δημοσιεύει στις 3 Αυγούστου 2018 νέα επιστημονική έρευνα, την μεγαλύτερη του είδους της μέχρι τότε, στην οποία σημειώνει ότι οι γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο κινδυνεύουν περισσότερο από ό,τι οι άντρες να πάθουν εγκεφαλικές βλάβες λόγω κεφαγιών. Ωστόσο, στην έρευνα δεν είναι σαφές κατά πόσο ο γυναικείος εγκέφαλος είναι περισσότερο ευάλωτος. Εκτιμάται ότι ίσως αυτό να οφείλεται στη δύναμη του λαιμού, τις ορμόνες ή τα γονίδια.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Να σου ανακοινώσεις ή να σου διαβάσω κάτι.
0: Διάβασε μου κάτι.
1: Θα σου διαβάσω κάποια odd pre-season results που κάθε επόμενο μου να σου διαβάζω είναι πιο extreme.
0: Πέμουν να καταλάβω, δεν καταλάβα ακριβώς.
1: Plymouth, Real Madrid, φιλικό είναι το 2006, score 0-1.
0: Real Plymouth.
1: Plymouth, Real και... 0-1. Α, κέρδισε Real.
0: Ναι.
1: Juventus, Notts County το 2011, 1-1. Walsall Ajax το 2018 2-0.
0: Η Walsall, μάλιστα.
1: Όπως σου τα λέω. Chelsea New York Red Bulls 2015 2-4.
0: Μάλιστα.
1: Hibernian Arsenal το 2021 2-1.
0: Hibernian.
1: Bayern Monaco Rotach Engern
0: 25-0.
1: 27-0.
0: Παίζουν τους κάθε χρόνο τελευταίο φιλικό. Ή έθιμα είναι τελευταίο φιλικό. Παίζουν τους κάθε χρόνο. Παράδοση. Ναι. Και πάντα 25-23-27-0, αλλά παίζουν κάθε χρόνο.
1: Villarreal Navata 27-0.
0: 27-0.
1: Το 2009. Accrington and Stanley Marseille 2-1.
0: Show.
1: Dundee City 2014-2-0. Manchester City. Shamrock Rovers Real Madrid της Φιλικών το 2009.
0: Ένα νέα.
1: Έπαιξε και Ronaldo.
0: Ένα νέα.
1: 1-0 η Shamrock.
0: 1-0. Show.
1: Το τελευταίο.
0: Το λοιπόν νικητές.
1: Είναι για όλους το Shamrock.
0: Το λοιπόν, το νούμερο 5. Ναι. Ήταν στο quiz της προπερασμένης παρασκευής πριν 10 μέρες. Αν βγήκε 17, 18, 19, 20 εθνία όπως βγήκαν. Ήταν ο μόνος που είχαμε λάθος. Και ευκήνει την Παρασκευή, το είπαμε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δεν έπαιζε η ψυχολογία του, κάθε άλλον. Του δώσαμε όπως είπε έξτρα κίνητρων. Απάντησε και σωστά και κέρδισε και μέσα από την εκδήλωση. Νικόλας Παπαγεωργίου.
1: Συγχαρητήρια.
0: Είναι ο πρώτος που κερδίζει. Είναι Λευκοσία ο Νικόλας. Απλά να βάλω πριν πω τα δώρα τι κερδίζει ο καθένας. Να δούμε τι βολεύει. Μετά είπαμε το 12. Είναι φίλος Ανδρέας. Δεν έχω κάτι άλλο. 898 γίνεται το τηλεφωνό του. Είναι το νούμερο 12. Μετά το νούμερο 9 πάει στο φίλο Μάριος. Αν το μικρό εργαστήρι. Που το κερδίζει ο Μάριος, α. Λάρναγα.
1: Μπρο.
0: Θα το στείλουμε ένα επιτραπέζιο.
1: Ένα δασκιάσιο λέω και ρωτά.
0: Έμπειρας. Επιτραπέζιο. Το παίρνω πάνω μου για τον Μάριο. Και το νούμερο 10. Επίσης να κάνουμε την αρχή και back to back. Blue Phoenix. Blue Phoenix. Οπότε οι τέσσερις νικητές είναι Νικόλας Παπαγεωργίου, ο Μάριος μικρό εργαστήριο από Λάρνακα, ο Blue Phoenix και ο Ανδρέας. Το λοιπόν, ο Blue Phoenix νομίζω και έτσι περασμένη εβδομάδα κόζο. Άρα θα το δώσουμε ένα επιτραπέζιο.
1: Okay.
0: Επιτραπέζιο θα πάρει και ο Χρήστος. Συγγνώμη, Μάριος που είναι Λάρνακα και Κόζο, Νικόλας Λευκοσία και ο φίλος ο Ανδρέας. Συν Κόζο θα πάρει ο 041 από τα μηνύματα. Κλείσαμε. Όμοι 5 τώρα από εμάς για σας.
1: 5 Αυγούστου, αν υπομονούμε, ξεκινάει το Ted Lasso Season 4.
0: Ναι, κάτι άλλο.
1: Όχι. Είσαι έτοιμος για το Ted Lasso, θα το παρακολουθεί, θα περιμένεις να βγει όλο.
0: Φίλε, εντάξει. Αν βγαίνει κάθε εβδομάδα, 100% να παίρνει όλο. Όλο, ναι. No chance.
1: Που θα έχει θέση στο προμηθευτικό team Τσίνη Κοπέλα από το Sex Education.
0: Η πρωταγωνίστρια. Η μητέρα, η ψυχολόγος.
1: Όχι, όχι. Η κοπέλα που εντείνεται του Λιόν Extreme, έκανε μαγειές Extreme υψηλή. Που ήταν λίγο questionable.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο awkward, ας πούμε.
0: Κατάλαβα. Που ήταν και λίγο, ήταν τζεμπάι, ήταν λίγο, ναι.
1: Θα είναι Τζίνι που είχε πολύ χιούμορ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Θα είναι στο team.
0: Εγώ ήθελα την ψυχολόγο να παίζει ψυχολόγο, αλλά υπάρχει αντίστοιχη.
1: Έχω ψυχολόγο, θα εμφανιστεί σίγουρα, θα εμφανιστούν τα όρια.

0: Αν το τον που της είπε, είδα το δώστο του.
1: Τι είπε?
0: Ότι του αρέσουν τα...
1: τα μπασκόνια.
0: Εντάξει. Πολλά πω, είπε ότι στο πολλά τσάλα.
1: Ε, νομίζω να πήρε το...
0: πήρε το, ναι.
1: Α, πήρε το.
0: Ναι, αφού κάμε... Καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Πέτε μας λίγο για τον Τζέιν Γκάμπριελ και τον Λέιθ. Μα τι να πούμε, ρε παιδί.
0: Ο Λέιθ κερδίζει τον πέλτη, ήταν καλός πάλι.
1: Μα ο Λέιθ έπαιξε, έπαιξε και πέρσι ο Λέιθ. Ο Λέιθ τον είδαμε και με την πρώτη ομάδα, και στο πρόθυμα. Έπαιξε και ο Κύπελλα, έπαιξε. Τον Λέιθ τον είδαμε, το ξέρουμε. Παίζει και στον κεντρικό διάδρομο, παίζει και εξτρέμ. Νομίζω τον έβαλαν και χαφ σε κάποιο παιχνίδι. Μπορεί να τον έβαλε, θυμάμαι. Αλλά τον είδαμε τον Λέιθ. Εντάξει. Τον έξω τον JJ.
0: Ο Γκάμπριελ μωρό ρε, πρέπει να προστατεύσουμε, δεν πρέπει να το έχουμε. Να παίξει, εντάξει, από ποια
1: εμπειρία. Να παίξει, κάτι παιχνίδια εκεί πέλου και τα λοιπά, να παίξει φαντάζομαι. Τώρα που να έκλεισε, η κλίνικα 16. Τι να πούμε, φοβερά ταλέντα, οκ.
0: Αλλά... για μένα πρέπει να δικαιώσει και το θέμα του Μπρούνο στη United, να μην μείνεις και ανοιχτό, ότι είναι ανανεώνει, ότι είναι κάμνει. Υπήρχε θέμα νομίζω για την προσφορά του. Για να κάθουν να συζητούν.
1: Γεια σας κύριε, μια φορά να κερδίσει ο πράσινος Ρουμάνος για όνομα. Ποιος είναι ο πράσινος Ρουμάνος?
0: Ένας που ευκένει ο άνθρωπος.
1: 236, δεν ευκένει κάποιος με έτσι τηλέφωνο. Ούτε στα μηνύματα βλέπω να στείλουν για να κερδίσει. Μα ρε πράσινο Ρουμάνε μου, για να κερδίσεις πρέπει να ευκείς, να απαντήσεις σωστά και να μπεις στην κλίση σου. Ένα λεπτό, κάνουμε ακόμα ένα double check. 236, δεν υπάρχει 236. Πώς να κερδίσεις?
0: Τηλεφώνω τώρα, σου κάνω μια ερώτηση. Πού πήγα ο κύριος Μέρκ?
1: Τι βλέπουμε?
0: Βλέπουμε first dates και τα στιγμιότυπα από το Καϊράτ. Αλλά σαν την άλλη κάμερα μου μας το διά. Είναι ένα άλλο το πλάνο.
1: Μπορείτε να ξαναδείτε τους νικητές, να ξαναπείτε γιατί κερδίζουν 126, να σου πάνε και εσύ 126 μου, 126, 126. Κάμα τούτη πώς θέλω να κερδίσουν αφού δεν κάνουν μέσα στην κλήρωση.
0: Μπορεί να στείλουν μπαλά τηλέφωνα.
1: Οκ. Θα ενημερωθείτε από την κυρία Μερόπη μας.
0: Ναι, έχει πάρει ήδη τα στοιχεία σας. Πράσιος Ρουμάνος, πάνω τον κρύο.
1: Ο?
0: Πράσιος
1: Ρουμάνος. Είναι τα κρύμα. Εύκα τώρα, Ρουμάνα, μάτ. Εύκα τώρα.
0: Αν είμαι σου γραμμή.
1: Αν δική σου γραμμή μόνο για σένα αποκλειστικά, αν απαντήσεις δύο ερωτήσεις, σωστά, κερδίζεις χωρίς καν κλήρωση. Έναν 50 ευρώ κόσμο, μόνο για σένα όμως. Ο 236. Η Τσόδρα να θέλει το Χάκπο.
0: Είδα μόνο το Χάκπο θέλει τον Βίκτορ Οσιμέν. 55 εκατομμύρια πράσιλα.
1: Για τον Οσιμέν.
0: 55 εκατομμύρια λίρες, ναι.
1: Αν το είδα αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ψες.
1: Θέλει αν τέτοιο παίχτη. Έναν παγκόσμια κλάση striker που τον έχει. Έναν ούτε ο Σολάν και ούτε ο Ριτσαρλισόν. Καλή, άγιοι, τίμη κτλ. Αλλά
0: το
1: θέλει κάτι. Αριστερά φαντάζομαι.
0: Διάβαζα για τον... για τη Μάντσεστερ τώρα που πέσε Τότεναμ που πιάνε τον Ματέος Φερνάνδες έτσι με πολλά λεφτά, ότι φαίνεται ότι κάνει reconstruct, ας πούμε, να αναπροσαρμόζει τον τρόπο που κινείται στο παζάρι για να φτιάξει φήμη της.
1: Δηλαδή
0: και από εξεφύγει το ποσό στο Ματέος Φερνάνδες έφυγε και η Μάντσεστερ εν υπέρνει σε μισούς τρομακτικούς, δεν κάνει τα λάθη του παρελθόντος που κάνει με τον Άντωνη με το... ότι εμπάνω από την αξία της αγοράς με τον Άννα που το γελούσαμε τα μέσα κάποια χάζα, ότι εμπάνω από την αξία της αγοράς λέει θα το κυνηγά και φάνηκε και ο παντήλης που έκαμε δικά ας πέραν ο Τίλεμαντς ήταν μπάργκεν το 40.
1: Ναι.
0: Τώρα τούτο να θα φανεί και ότι είναι θετικό στο γήπεδο είναι άλλη ιστορία.
1: Σίγουρα είναι, δεν θα είναι θετικό στα λογιστικά γραφεία που γάμε... ναι, μιλώ. Είναι τιμητικό για United εδώ σε 15 χρόνια. Εντάξει, τα τελευταία 2-3 μπορεί να άλλαξε με τη Chelsea. Και νομίζω πέρασε η Chelsea πρώτη. Και πρέπει χωρίς να ξέρω, τελευταία 10 χρόνια, 13 μετά τον Παππού βασικά, μετά το Φέρκι, πρέπει να πρώτη σε μεταγραφές η Chelsea, δεύτερη United, τρίτη City και μετά οι υπόλοιποι. Είναι τιμητικό για μια αμασία United. Yeah. Να είσαι δεύτερη ως πρόσφατα, σου και πρώτη σε μεταγραφές. Και Net, πώς το λες?
0: Net, πουλά.
1: Ναι, επειδή ήταν μια ομάδα που δεν ήξερε να πουλά ή τέλος πάντων δεν πουλούσε στην τιμή που έπρεπε. Δεν είναι τιμητικό να μέσω United 13 χρόνια να συστώσω πολλά έξοδα σε μεταγραφές και μισούς και να μην έχεις πάρει ούτε ένα πρωτάθλημα.

0: Συγγνώμη, κοπέλια, ενώ μίζα ήταν η κλήρωση για τα σύζω τίγεν, το έστειλα πριν ακούσω ότι κλήρωση ήταν. Με αγάπη, μπράσιο Ρουμάνο. Εντάξει, η αλήθεια για τα σύζω γίναν την περασμένη Παρασκευή και αν δεν κάνω λάθος έχουν ιδιοποιηθεί ήδη και 26 νικητές ή νικητρίες των season tickets. Πέντε μας λίγο για τις μεταγραφές της Chelsea.
1: Μορκαρότσις.
0: Πολύ καλές μεταγραφές. Επιτέλους βάλει ζελή. Όχι
1: και κινήθηκα ψευτο καλά.
0: Ναι.
1: Η πρώτη τότε να μην αντί να την βαθμολογούσεις ας πούμε. Ένα είσαι το πιο μεγάλο να ψαίτη, άρχισε να λιτσέτσι να πάει έτσι σε μνά και τα πινά να σου λπω, δεν ήξερα θα είναι.
0: Κοίταξε, ψάχνει τώρα να κάνει μια δυο μεταγραφές, τώρα λέμε ας πούμε, ξέρω τι πουν Μπρούνο και Βίνι, που μιλάς για προκρεθάτους ποδοσφαιριστές, ψάχνει να κάνει μια δυο τέτοιες κινήσεις. Ναι, ναι, σίγουρα θα πάρει center back. Μα ήδη εγγραφτεί κάποιους παίχτες και τα λοιπά, ή μπορεί να πάει σε μια λύση, δεν ξέρω, έτσι ψευτοπροσωρινή. Αλλά ό,τι θέλει, θέλει.
1: Έχει τον Γκάμπριελ τώρα. Ο Τίμπερ παίζει center back.
0: Τραυματίας, αλλά παίζει, ναι.
1: Και ο Καλιαφιώρης παίζει.
0: Και ο Καλιαφιώρης και κάποιοι παίζει.
1: Όλοι παίζουν center back, όλοι παίζουν δεξί και center back.
0: Ναι, αλλά μπορείς ότι χάνεις έναν μπουθκιό σου κορυφαίος. Ψάχνεις έναν παίχτη για μέ, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά κυκλοφορείς αρκετά ονομάτα, τώρα θα πιάει όχι. Αλλά η Chelsea πρώτα η γύρια ξεκινάμε από την παρουσία του Τσάβι Αλόνσο. Και μετά έκαμε μεταγραφές καλές.
1: Όχι για το Τσάβι θες να δεις, ναι.
0: Σίγουρα θέλω να δω, αλλά εγώ το έχω εμπιστοσύνη.
1: Αν το αφήσει να δουλέψει.
0: Γιατί να μην τον αφήγω.
1: Γιατί όπως είναι αφήκαν τον Μαρέσκ.
0: Ναι, μα τα προβλήματα ξεκινούν άμα δεν πάεις καλά μέσα στο γήπεδο. Αν πάεις καλά μέσα στο γήπεδο και δόγεις αφορμές.
1: Μάλιστα κάνει και τίτλους ρε, κάνει και το παγκόσμιο σιλό, κάνει και
0: παγκόσμιο σιλό.
1: Άρα ούλα κρίνεται από η Premier League.
0: Το πώς παίζεις, αν παίζεις καλά, μην παίζεις καλά. Αλλά σε ό,τι είχαμε γραφές, οι τρεις-τέσσερις που έκαμε, πέντε, εντάξει ο Welbeck, που δώρω μια καλή επιλογή ο Welbeck, έμπειρη επιλογή που δεν είχε. Το που λέμε εγώ τον έπια ήδη και στο Fantasy, χωρίς να ξέρω αν θα είναι βασικός, ο δεξής ο Μπακ, ο Παλέστρα.
1: Όχι. Ξέρουμε τον Παλέστρα.
0: Α, ναι, επειδή ήταν να
1: μην... Επειδή είναι για Fantasy που σε θέλουν έτσι. Να μιλούμε λίγα Fantasy.
0: Θέλει, ο Λακρού, ας πούμε, στην άμυνα, θεωρητικά μια καλή περίπτωση.
1: Όχι θέματα. Πρέπει να μιλώ καλύτερος που σκιώ.
0: Σου δίνω τον λόγο, αν θέλεις.
1: Να πιάτε τον Μπρούνο, 12 εκατομμύρια, τον Κούνια και τον Μπούμ. Ο Παλέστρα,
0: ναι.
1: Να πάει καλά νομίζεις.
0: Ρε φίλε, εγώ θέλω να πάει καλά. Απλά να σου πω για μένα ο Τζέιμς. Ο Τζέιμς για μένα δεν είναι εύκολο να πάει και να πιάσεις φανέλα βασικού.
1: Θες και να πιάω φετός.
0: Ενώ το βλέπω σαν μια περίπτωση που τα επόμενα 7, 8, 9, 10 χρόνια μπορώ να είναι βασικός ο δεξιός μπακ της Chelsea. Από αυτήν την άποψη. Τώρα φέτος...
1: Που μπακ πιστεύω να κάνει χρονιά που περιμένατε όλοι να κάνει βερσίο The Kuiper.
0: Να κάνει ή να μην κάνει.
1: Είναι πιο καλός φίλος.
0: Εντάξει, πρέπει να πάρα πολύ καλό Μουντιάλ, αλλά για μένα έχει ανταγωνισμό. Έχει αρκετούς παίχτες η Μπρέτσου γενικά σε όλες τις θέσεις.
1: Μα ποιος παίζει που θέλει.
0: Ναι. Η Άρσεναλ θα προωθήσει τον Σάλμον για αμυντικό. Μας λέει 657. Για πόλη το πρώτο παιχνίδι που θα είναι εντός ή εκτός των τέταρτων προκριματικών, το είπαμε, θα είναι εκτός, είχαμε πει. Θα είναι εκτός το πρώτο παιχνίδι. Και επαναληπτικό στη Λεμεσό, σε μένει ο βασικό στην City, 100%. 100% θα είναι βασικό. Στη City, ενώ μια ομάδα που να κάνει ακόμα κινήσει, είμαστε μπήκε ο Αύγουστο, είμαστε 20 μέρες πριν την άξιση του μαθήματος, ούτε 20 μέρες. Και ενώ ακόμη φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να φύγουν, παίχτε να έρθουν κάποιοι άλλοι. Για τους δύο παίχτες, εντάξει, τους παίχτες της Ρεάλ που μάλλον θα πάρει πακέτο η Φουλάμ. Εντάξει, ο Γκονσάλο Γκαρσία τον έχουμε δει. Έπαιξε αρκετά παιχνίδια. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση πέρσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Okay, πέρσι, από τη στιγμή που ο Μπαπέ καθιερώθηκε στην κορυφή, έπαιξε κάποια μάτς που έλειπε κτλ. Αλλά δεν προσφερόταν η Ρεάλ όπως εστρεχόμενη τώρα για να δείξει το ταλέντο του. Οπότε η Φουλάμ μπορεί να είναι μια καλή περίπτωση να δείξει τι αξίζει ο Γκονζάλο. Επιθετικός είναι. Τον Παλάσιο, η αλήθεια δεν έχω έτσι ξεκάθαρη εικόνα για τον Παλάσιο. Πιο νεαρό, χαφ, θα δούμε. Ως πάρει πακέτο, αν του πάρει 50 εκατομμύρια.
1: Να κάνουμε γελτίο.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Το έχω λάβει ήδη.
0: Το έχεις λάβει ήδη, οπότε να σε αφήσουμε να προετοιμαστείς.
1: Σε πιο μικρά γράμματα από αυτό που βλέπαμε εκεί.
0: Όντως. Γύριστο έτσι.
1: Και λίγο έτσι.
0: Δώσε εκεί.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετούμε. Θα μπουν κάποια στιγμή, εντάξει, εγώ με διάστημα, λίγο εσύ, λίγο εγώ.
1: Θα είναι η εκπομπή pressing, είναι η πάσα στο μοναχικό καβαλάρι που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 23 Αυγούστου.
0: Τι εννοείς? Φαίνεται εβδομάδα θα ξάρτης.
1: Να είσαι μοναχικός καβαλάρι.
0: Α, από αυτό, οκ. Άρα γι' έχω και εγώ τον τίτλο του μοναχικού καβαλάρι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ξεκινάς με το τραγούδι του Λουκιανού.
0: Όχι, εντάξει, δικό σου τότε. Δικό σου τότε.
1: Όλοι μου οι φίλοι παντρευτήκανε.
0: Για αύριο θα έχω παρέα πάντως.
1: Άρα θα είσαι μοναχικός.
0: Όχι, δεν θα είμαι μοναχικός. Για αύριο θα έχω παρέα, να δω τις επόμενες μέρες. Εντάξει, Παρασκευή.
1: Ένα φέρω έναν κολλητό, εγώ θέλεις να φέρεις εσύ.
0: Α, θέλεις, αφήνω σου το.
1: Ήπου να είμαι πιο κοντά στην Premier League.
0: Α, γι' αυτό. Ναι.
1: Και να μιλήσουμε με εμείς που καταλάβουμε που πρέπει να λίγο κολλητό. Να είμαστε κάπου άνθρωποι, τερματίσαμε από πάνω σου. Εντάξει. Και να κάνουμε και το 1350 θα...
0: 1350?
1: Στο ένα.
0: Τι είναι το 1350? Α, το 1350, ναι. Τι?
1: Τι είναι, θα πάω συνεδέρω?
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει.
1: Ούτε ένα ευρώ.
0: Ναι, βάρμε 2 ευρώ. Βάρμε 2 ευρώ.
1: Αν με αφήνει.
0: Τα λέμε αύριο.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Για τα playoff του Europa League, η Ομονία σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Λίνκολν θα βρει στο δρόμο της στην Βέλγικη Σεντρουίντεν. Ο πρώτος αγώνας στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας και ο επαναληπτικός στις 27 Αυγούστου στο Γασιπί. Σε περίπτωση που οι πράσινοι συνεχίσουν στο Conference League, θα αντιμετωπίσουν την ρυθμένη ομάδα από το ζευγάρι Λαρν Ιμπέρια με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται εντός έδρας. Για την αναμέτρηση στο Γιβραλτάρ κόντρα στην Λίνκολν δεν υπολογίζονται οι Εγκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή, αμφίβολο του Μπάντζιο και Άιντινγκ, διαθέσιμος ο Μοντνόρ. Η Πάφος, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάλτσμπουργκ, θα βρει στο δρόμο της τον χαμένο του αγώνα Μιάλπη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στο Αδέλφα Μέγα στις 27. Σε περίπτωση αποκλεισμού της παφιακής ομάδας, θα βρεθεί αντιμέτωπη στα playoff του Conference League με τον νικητή του ζευγαριού Άουνταν Δυναμό City. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ζάζα, προχωρούν στην απόκτηση άλλου πλάγιου επιθετικού. Τη θέση του Βραζιλιάνου στην Ευρωπαϊκή Λίστα θα πάρει ο Άντερσον. Ο Απόλλωνας, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραντ, θα αντιμετωπίσει τα playoff των ετοιμών του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Το πρώτο αγώνα θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας. Η προσοχή μας είναι στον δύσκολο αγώνα της Τετάρτης. Πάμε με αυτοεπίθεση και επιδιώκουμε να πάρουμε αποτέλεσμα που θα μας δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα playoff, ανέφερε στο Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούρης Κωνσταντίνου. Παρουσιάσαμε βελτιωμένο πρόσωπο, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο για την έκβαση του αγώνα στη Ρουμανία. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να επικεντρωθούμε πλέον στο πρωτάθλημα, ανέφερε στο Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση, αλλά είμαστε αισιοδόξοι πως η ανόρθωση θα είναι ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν. Ο προπονητής αποφασίζει την τελική μορφή του ρόστερ, ανέφερε στο Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Χαράλαμπος Παρπετάς. Επιστρέφει σήμερα η αποστολή από την Πολωνία, από εξετάσεις θα περάσει ο Φουρτάδο. Επιστρέφει σήμερα την Ολλανδία, η αποστολή του Αποέλ, θετικές ενδείξεις για τον Φακούντο Πέρες που αποτελεί την προτεραιότητα για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Το πρώτο φιλικό επίπολο Νικό Εδάφους έδωσε για έλεξη χθες όπαλι 1-1 με την Λέκια σε παιχνίδι που έγινε σε 30 λεπτά. Σε 3-30 λεπτά, συγγνώμη. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Αυστρία σε αναμονή για τις επόμενες κινήσεις.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για τα πλέον του Champions League Αγαθινών θα αντιμετωπίσει την νικητρία του ζευγαριού Καϊράτ Λευσκή Σόφιας. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμεκεν θα βρει στο δρόμο του την νικήτρια του Μπότον Γκλιμπτ Ουνιόν Σεντζιλουά. Πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για τα πλέον του Europa League Όφη θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Μακάμπι Τελ Αβίβ της ΕΚΑ Σόφιας. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκριτιό. Ο Πάοκ σε περίπτωση που προκριθεί κόντρα στην Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Σε περίπτωση αποκλεισμού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βγει στο δρόμο της την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Μπραν Απόλλωνας. Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στη ΣΕΚΑ 48 θα αντιμετωπίσει την ετοιμή ομάδα του το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβετς Μπεσίχτας. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καλέτσα μέχρι το 31. Επόμενη αθλητική ενημερωσία στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
8: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Τραπεζίστη Μουζουρού.
13: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
12: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
14: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Τραπέζι στο Smoothie Factory.
13: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
12: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
15: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
17: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέξτε και σε μπω παιδί, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
18: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
19: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
20: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
21: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Salzburg Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
1: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
25: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Η καλή εβδομάδα και καλό μήνα, μάλλον να έχουμε όλοι, που είναι και ο πιο καυτός και ο πιο αναμαγιάρης μήνας του χρόνου. Είναι ο Αύγουστος, είμαστε στην τρίτη μέρα του. Ζούμε στο έτος 2026, αν δεν το ξέρεις, αγαπητέ ακροατή. Και ακούς τη μοναδική εκπομπή του σταθμού, του Sport FM 95, που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά τη Λευκοσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα τη τον Παντελή Παντελή.
1: Και τον Χρήστο Ζαβού. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλό μήνα σε όλους.
0: Τον φέραμε κατευθείαν από το Ηλίας Πούλος, αφού ολοκλήρωσε τις προμονήσεις του με Τζόχο και Φαμπιάνο. Τρίος της Μαυρίλακας της Δημόνιας είναι εδώ μαζί μας και μην μας κατηγορήσετε για πλαστοπροσωπία. Όλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Ο άλλος είπε Νορβηγία. Άρα φίλε τσου, για να πω που κάνουμε δουλή.
1: Ακόμη δεν επί τεχνικά. Ακόμη
0: τι είναι, τι τεχνικά, πού είναι μπορεί.
1: Ενώ σε τρεις ώρες.
0: Μα ακόμη να φύγουν.
1: Όχι, 7 παρά κάπου εκεί. 7 παρά, νομίζω 6:50, 6:40 κάπου εκεί πετούν για Νορβηγία. Και νομίζω έρχονται πίσω ακριβώς μετά το μάτς. Μόλις τελειώσει το μάτς την Τετάρτη, αεροπλάνο και πίσω. Και είναι μακρινό ταξίδι.
0: Είναι αυτό που λέμε στο ξεκολέτο ταξίδι, ας πούμε. Σου βγαίνει το λάδι.
1: Το έζησα την περασμένη εβδομάδα με το Καζακστάν.
0: Α, μπράβο στο Καζακστάν. Περάσατε ωραία στο Καζακστάν. Φαντάζομαι με στην επιστροφή ήταν με στη χαρά.
1: Εντάξει, είναι λογικό. Όταν, μετά από έναν αποκλεισμό να μην είναι και το καλύτερο το.
0: Τι ήταν, Μπιταφίος.
1: Το κλίμα. Όχι, έτσι.
0: Τι ήταν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός.
1: Προφανώς και δεν ήταν το καλύτερο ενώ εύθυμο κλίμα, αλλά εντάξει. Ήταν και η πτήση έτσι νυχτερινή. Οι περισσότεροι νομίζω σονίστας, αλλά λένε.
0: Περίμενε. Και νυχτερινή πτήση. Και αποκλεισμό στα πέναλτι. Και νέα μεταγραφή, με νέα μεταγραφή μες στο αεροπλάνο. Ρε φίλε, σίγε φορές που κάτω από τον επιταφείο, που πάνω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, πάντως το ότι ήταν, πήγαν και στα πέναλτι, μας γλίτωσε χρόνο από το αεροδρόμιο, αυτό ήταν το θετικό της.
0: Αλλιώς
1: θα περιμέναμε στο αεροδρόμιο ακόμη 2-3 ώρες.
0: Αναρωτήσω να το σκέφτεται έτσι και ο Σταύρο, όπως το σκέφτεσαι εσύ. Λοιπόν, στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Νιώθω πάρα πολύ περίεργα, ατομολογώ, και γιατί δεν το κρύβω κιόλας, ότι ξέρεις, έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο σημαντικούς άνθρωπους της ελληνικής μουσικής, ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές. Ένας βαθύς γνωστής της ελληνικής μουσικής, και σκέφτομαι ότι ακόμη και αυτή η μικρή αναφορά που κάνουμε εδώ μοιάζει με παντελώς ασήμαντη, σωστά. Δηλαδή ο περισσότερος του κόσμου δεν είναι απαραίτητο ότι γνωρίζει ποιος ήταν ο Λάκης Χαλκιάς.
1: Όχι, ούτε εγώ προσωπικά.
0: Ούτε τον ήξερε.
1: Ξέρω το τραγούδι και ότι είναι του Λάκη Χαλκιά, αλλά δεν ξέρω τον άνθρωπο Λάκη Χαλκιά.
0: Ξέρεις όμως ανθρώπους που μεθύσαν και έτσι να τα παγκούντα στη φάμπρικα.
1: Όχι, ναι, με αυτό το τραγούδι το συνδέω με.
0: Ναι, με τα ποσέ του, τα λαμπορτσίνη του, φάμπρικα του, με
1: τι. Όχι, εννοώ με το σκηνικό αυτό.
0: Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος τραγούδισε όσο λίγη το πολιτικό τραγούδι, το ελληνικό, το λαϊκό, το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, που έχει ερμηνεύσει τραγούδια που είναι ποδοσφαιρικά τον γκολ του Μαραντόνα στο Μεξικό. Με την Αγγλία. Τον Κώστο Βαμπάστε με την Ολλανδία στον τελικό με τους Σοβιετικούς. Έχει, ναι, τραγουδήσει, έχει κάνει τέτοια τραγούδια ο Λάκης Χαλκιάς. Και ο podcaster, επειδή είχαμε κορονοϊό, είναι πιο γνωστός που το Λάκη Χαλκιά. Και ο άλλος ο Ηλίδιος που σε ένα πάνελ μιας εκπομπής επίσης είναι πιο γνωστός που το Λάκη Χαλκιά. Και ένας που έγραψε μια μουσική του τύπου πάρε με πάρτον, πάλι είναι πιο γνωστός που το Λάκη Χαλκιά. Ζούμε σε μια τέτοια εποχή. Το περίεργο όμως δεν είναι ότι ζούμε σε αυτή την εποχή. Το περίεργο είναι ότι εγώ θυμάμαι ως ραδιοφωνικός παραγωγός που βίωσα και έζησα εποχές που ο κόσμος αγαπούσε το Λάκη του Χαλκιά. Είναι ως διαμαγείας κάποιος μας επέρασε με σβηστήρι, έτσι, με ένα σβηστήρι, με ένα βομολάστιχο και μας έχει διαγράψει πράγματα μέσα στη μνήμη μας. Πραγματικά, πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Εντάξει, εγώ λόγω της ηλικίας το γνωρίζω ότι είναι του Λάκη Χαλκιά, αλλά σου είπα, τον άνθρωπο Λάκη Χαλκιά δεν το γνωρίζω ούτε. Αλλά αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω. Είσαι ακούσει μια τέτοια φωνή.
1: Ναι, και αυτό το τραγούδι το ήξερα ότι είναι του Λάκη Χαλκιά. Ενώ που ίσως κάποιοι περισσότεροι της ηλικίας μου να μην το ήξεραν, αλλά επειδή πρέπει να σου αρέσει και αυτό το είδος μουσικής, νομίζω. Και να...
0: Καταλάβατε τι γίνεται, αγαπητέ ακροατή και ακροατήρια, και πόσο πολύ μπερδεύομαι και ποιο είναι το θέμα και τι με απασχολεί και τι έχω στο μυαλό μου. Έχει φύγει ένας τιτάνας της ελληνικής μουσικής. Και δεν είναι σαν και είναι παντελώς. Και σε αυτή τη ζωή που έχει διαμορφωθεί από εδώ και κάποια χρόνια, που ξέρεις, σημαντικός είναι ο Elon Musk, ας πούμε, ο Λάκης ο Χαρκιάς περνάει ως ασήμαντος. Παρετώντας, εγώ τον αγάπαγα για ένα και μοναδικό λόγο. Ήταν από τους ανθρώπους που απέφευγε την εύκολη δημοσιότητα και αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά τους εκτιμώ 3 και 4 φορές. Ας πούμε, δεν ήταν ποτέ φελός.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, ήταν μόνο φελός.
1: Όχι, αλλά καταλάβα πώς το εννοείς. Ότι δεν επιζητούσε αυτή την...
0: Την εύκολη διαφήμιση, ναι, ναι, για τη διασημότητα, σωστά.
1: Και νομίζω ίσως γι' αυτό, εντάξει, δεν είναι αρνητικό που το λέω, νομίζω ίσως γι' αυτό να μην τον ξέρουν τόσο πολύ, παρά το ότι τα τραγούδια του είναι γνωστά. Ενώ σαν προσωπικότητα δεν το γνωρίζουν τόσοι. Παντελή, δηλαδή, αν τραυματιζόταν ο Φάμπης στην παράταση, θα έμπαιρνες, μου λέει. Να πω ότι δεν είμαι πραγματικό Παντελή. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να, επειδή το λένε συνέχεια, ότι είμαι ο τρίτος του μαύρου της Ομονίας. Είμαι Παντελής Μιχαήλ, το παιδί είναι και πιο νεαρός από μένα. Είναι...
0: Εχθές έβαλα να δω είσαι του Ρίξ, 25 λεπτά ακούσα 4 φορές τον εθνικό ύμνο, θα μας κάνει τούρτσι να ξέρετε, από φίλοι, λέει ο 613. Μα ρε φίλε, αυτό το ρίγκ είναι η τηλεόραση του Λιβάνου 1980, ρε φίλε. Που σε κάνει να επίθεση στην Ισραηλινή με το σφαγέ, αν τον Αριό Σαρώνα που είναι. Δηλαδή είναι η ίδια συνδική, έχουν ιδέα συνδική εγώ. Τι ως πεις, ας πούμε. Δεν ξέρω τι ας σου πω, δεν είναι. Μάλλον είναι το μόνος. Πελάνα μας, ας πούμε, ξέρεις, δεν τους καταλάβω, δεν βρίσκεται κάποιος να τους τα πει, ας πούμε. Δηλαδή, ένα λεπτό ρε κουμπάρε, εντάξει, δηλαδή να μην το λύσουμε το Κυπριακό. Και μέσα στον τη φωτιά που έχουμε τα μέσα στη γειτονιά, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Θα το αφήγουμε στο ήλιος του Θεού. Ναι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε κίνδυνο να δελυθεί το Κυπριακό ελαίο της κατάστασης που βρίσκεται γύρω μας.
1: Δεν είναι γνωστό, πρέπει να το...
0: Δεν ξέρω, ρε, τι σας έχω δώσει μες στον νησί, είμαστε όλοι έτσι, ρε, για αυτό.
1: Η φετινή μεταγραφική θυμίζει πολύ το 2021-2022, γενικά η σεζόν.
0: Έχω τον Μάκη μου σκιάζει ποτέ μηνύματα. Έχω σε εσένα που σκιάζει μηνύματα άσχερα με τα που λέμε. Έχω τον Μάκη μου σκιάζει τρίο της Ομόνιας. Θέλω να βρω κάποιον.
1: Ας σου το αφήσω. Απλά ότι αυτό το 2021-2022 όντως μοιάζει πολύ σε σεζόν. Γιατί η Ομόνια τότε αποκλείστηκε από την Δυναμό Ζάγκρεμπ.
0: Και όλοι, ναι.
1: Και μετά πέρα.

0: Σε από Φλόρα Ταλίν, τώρα παίζει με την Λίνκον, μετά αποκλείστηκε από Βέλγους που τώρα κληρώθηκε με Βέλγους. Σε Τρουίτεν τότε ήταν η Royal Antwerp.
1: Άντε, αφού πιάσεις την εκπομή, πάνω σου, αντάζω δεν είσαι, ρε. Αντάζω
0: δεν
1: είσαι.
0: Νομίζω εδροχός, επειδή δεν ασχολούμαι, νομίζω εδροχός που μου έχουν πει.
1: Τι μήνα είσαι, σου το έχουν πει μυστικά.
0: Φεβρουάριος.
1: Και πώς είσαι, μάλλον εδροχός είσαι, ναι.
0: Αρχές Φεβρουαρίου.
1: Έξι όπως τον Ρονάτο.
0: Εδροχός είμαι, ναι.
1: Έξι όπως τον Μαρλή.
0: Όχι, τέσσερις.
1: Οκ. Μα δεν με αφήνουν ολόκληρο ο Γιάννη Χαρκιά, κύριε Νιάννη. Μα δεν χρειάζεται να πούμε. Αν θέλω να τον ξέρετε, αν τον μάθετε, αν δεν τον μάθετε. Δεν πάμε παρακάτω. Έτσι. Είσαι δροχός, α. Είσαστε δύσκολα ζώδια, έτσι, μας.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, είστε αυτόνομα ζώδια, έτσι. Αρκετά πρωτοπόρα, ας πούμε. Και ψηλό αντίθασα. Είναι 3 του Μάρτη, κύριε, και ούστε ακόμα παντελήφιο ως που είναι ώρα, λέει. Φύγε που την Ομόνια, είναι και εγώ το υπογεί μου, υπομή, έτσι. Μακάρι να μοιάζει με 21-22, πες και το ξαναπιάσει ο Απόλλωνας. Εντάξει, επειδή καταλαβαίνετε, δεν ενδιαφέρεται κανένα. Πάμε να μιλήσω για τις κληρώσεις. Okay. Ξεκινάμε. Πάμε. Ομόνια. Κλήρωση. Πέ μας.
0: Σεν Τρουίτεν για το Europa League.
1: Ναι. Ο εθνικός άγνας του Βελγίου, που τέλος πάντων, που είναι ένας φίλος.
0: Όχι και εθνικός άγνας. Είναι μια ομάδα.
1: Εντάξει, τι βάζω κλήρωση.
0: Εθνική Ιαπωνία παρά εθνικός άγνας. Θα την έλεγα εγώ. Έχει 7 Ιάπωνες. Γενικά έχει ανοίξει έτσι ένα διάβλο επικοινωνίας, μια γέφυρα με την Ιαπωνία. Φέρνει αρκετούς παίχτες από εκεί.
1: Εντάξει, μην είμαστε Κανάρις όμως. Ναι, σε Τρουίτεν, ναι. Του τι καταφέραν να ρίξουν σε Τρουίτεν και μετά.
0: Για να αποκλειστούν και πάνε Conference, θα αντιμετωπίσουν την Ιτημένη από το ζευγάρι Λάρν Ιμπέρια.
1: Ξαναπες μας, εσύ δεν ζει.
0: Λάρν, Βόρειος Ιρλανδία. Ιμπέρια είναι της Γεωργίας.
1: Άντε ρε. Ιμπέρια. Ισπανική μου ακούγεται. Ιμπέρια.
0: Ιμπέρια Τυφλίδας είναι. Είναι και δύο πρωταθλήτριες των χωρών τους.
1: Ψιλοβατή αντίπαλη. Όχι Σεν Τρουίτεν όμως.
0: Όχι, Σεν Τρουίτεν είναι λίγο πιο πάνω από τα κυβικά της Ομονίας, ελάχιστα. Είναι...
1: Φεύγουμε από την Ομόνια, πάμε στην Πάφο.
0: Η Πάφος, αν καταφέρει να περάσει από τη Σάλτσμπουργκ, Europa League δηλαδή.
1: Σάλτσμπουργκ, ναι. Ομαδάρα.
0: Θα παίξει τον χαμένο του Μίαλπι Σλόβαν Μπρατισλάβας. Είναι ζευγάρι Champions League. Ο τιμένος αυτού του ζευγαριού θα παίξει με την Πάφο.
1: Και πολλά καλές ομάδες, α.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η Σουηδική δεν ήταν καλή, αλλά να σφίζουμε πάρα πολύ καλή ομάδα, ναι.
0: Ναι, ήταν
1: και... Μα είναι πρωταθλήτρια με Σουηδία.
0: Ναι, ήταν η έκπληξη πέρσι, έκανε τον double πρώτη φορά, πήρε και τον κυπέλλο και το πρωτάθλημα.
1: Μα ήταν πάνω πολλά άνθρωπος και 877, εννοείται. Το καταλαβαίνεις από τις ευαισθησίες που είχες σαν καλλιτέχνης, ναι.
0: Στο Conference League αν αποκλειστούν, πάλι βατό ζευγάρι, Άουτα.
1: Να πάλι, γιατί θες κάτι βατό ζευγάρι, και στον Σάλτσμπουργκ ή το...
0: Όχι, με αυτό τη Ομόνια δηλαδή. Όταν πάει στο Conference είναι Άουτα με την Dynamo City.
1: Dynamo City, ρε. Ποια είναι η Dynamo City?
0: Η Dynamo City, αν δεν κάνω λάθος, είναι της Αλβανίας.
1: Ναι, και Άουτα.
0: Η Άουτα. Η Dynamo City, ναι, είναι της Αλβανίας. Τώρα έχασα την Άουτα. Δεν ξέρω από πού είναι. Λετωνία. Λετωνία.
1: Να κάνεις καλά ταξίδια. Αλλά αν της Πάφου το είπαμε, ναι. Και πάμε στον Απόλλωνα που είναι και το πιο απλό. Άμα περάσουμε την Μπραν, πού περάσαμε την Μπραν, από ό,τι βλέπω εδώ μέσα, κάποια μηνύματα από Λονιστό, φίλο.
0: Τιμένο του ζευγαριού πάω Κάντερλεχτ.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Ισοδύναμο ζευγάρι νομίζω πάω Κάντερλεχτ, επομένω είναι ανοιχτό πιο. Θα παίξει αν περάσει από την.
1: Ναι, αλλά η Άντερλεχτ είναι η Ομόνια τη περασμένη δεκαετία. Δηλαδή είναι η πιο ιστορική ομάδα πούμε, του Βελγίου και δεν έχει πάρει τίτλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μπορεί να κάνει και πωλήσει 100 εκατομμυρίων, α πούμε.
0: Ναι, και πάντα βγάζει παίχτες που πουλά ενώ προς τα έξω που με Βέλγους που κάνουν καριέρα. Η Άντερλεχτ.
1: Είσαι με τον Απόλλωνα, ποια ομάδα θες να προκριθεί. Απέρασε ότι περάσαμε την. Όχι, πες, περάσαμε την πράγμα. Δεν την λογίζουμε καν.
0: Είναι δύσκολη επιλογή, αλήθεια. Θα πήγαινα σε Άντερλεχτ βάσει του momentum.
1: Γιατί για να δοκιμάσει τι πύρε του.
0: Νομίζω ο Πάοκ είναι κάπως πιο φορμαρισμένο, κάπως σε πιο ανωδική πορεία παρά. Η Άντερλεχτ. Δεν είναι στη φόρμα, στην καλύτερη της περίοδο, ας το πούμε, τα τελευταία χρόνια. Και μπορείς να εισγελάσεις, ας το πούμε, πιο εύκολα νομίζω παρά του ΠΑΟΚ.
1: Το ξέρεις ότι η ΑΕΛ για 5 λεπτά έχασε την πρόκληση στο μίλη του Champions League απέναντι στην Άντερλεχτ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι?
0: Το 13.
1: Το 12.
0: Το 12, ναι, όχι 13.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Ροντελίζω, και με τις πω
0: μαγεί. 27.
1: Δηλαδή, γεννήμα. Θεμό με τρόπο.
0: 99. Είμαι, έβλεπα την Ιμπέρια πότε ιδρύθηκε, είμαι ίσα με την Ιμπέρια.
1: Ναι, ιδρύθηκε το 1999. Ναι. Δεν είπα ο Ιον Ιμπέρια να μου είναι, ας πούμε.
0: Τι? Είναι 27 χρόνο, δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά άμα είναι από άποψη εκδρομής, τι θέλουμε, ας πούμε, σαν απολωνίστες.
0: Νομίζω Θεσσαλονίκη.
1: Σίγουρα. Ναι, εξαρτάται τι χαρακτήρα είσαι, ναι. Αν είσαι έτσι, έχεις μια... αυτό που λέμε λεπτεπίλεπτος, ας πούμε, σαν χαρακτήρα, θα προτιμήσεις τις Βρυξέλλες, να φάεις τα σοκολατάκια σου, να φάεις μια ωραία βάφλα, να πιεις μια ωραία μπυρίτσα. Αν είσαι από τους άλλους, τσίνους που να κάτσουν πάνω στο τραπέζι και να πιεις ποντό ρετσίνα και παράγγειλε και μια προβατίνα και παράγγειλε ποντούτα, περιαλιστείς ο Παντελή. Να πείτε μας ρε τις ημερομηνίες εκτός αν περάσει ο Απόλλωνας να κλείσουμε, εκτός αν περάσει ο Απόλλωνας να κλείσουμε
0: το πρώτο είναι εκτός του Απόλλωνα.
1: Δηλαδή.
0: Στις 20 Αυγούστου θα παίξει η Θεσσαλονίκη ή
1: Βρυξέλλες.
0: Βρυξέλλες. Okay. Και το 27 επαναληπτικό στη Λεμεσό. Εκτός αν είναι και της Πάφου εκτός και τότε θα έχουμε αλλαγές τώρα που το σκεφτούμε. Ίσως να περιμένουν να δω πού παίζει πρώτα η Πάφους. Αν καταφέρει να περάσει το Europa, το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας και επαναληπτικό στο στάδιο Αλφαμέγα. Άρα αν περάσει από τη Σάλτσμπουργκ και περάσει και ο Απόλλωνας θα έχουμε αλλαγή. Και ακόμη και να αποκλειστεί η Πάφος και να είναι στο Conference και περάσει ο Απόλλωνας, λογικά πάλι θα έχουμε αλλαγή. Γιατί το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας. Επομένως δεν θα επεξυπέπτει τον επαναληπτικό ο Απόλλωνας.
1: Υπάρχει ζωή στα μεταγραφικά της Ομόνοιας. Πλήρη απογοήτευση φετινή μεταγραφική θυμίζει πάρα πολύ το 21-22, λέει 1966. Υπάρχει καμιά τίποτα, κανένα όνομα, κάτι.
0: Λένε ότι είναι κοντά, αλλά ονόματα είναι πολλά που έχουν κυκλοφορήσει. Δηλαδή...
1: Ηλεκτρολίτες να πιεις, κύριε 250 μου. Σε χαιρετώ κιόλας, φίλε μου. Ναι.
0: Βγήκαν κάποια ονόματα για κεντρικό αμυντικό και ότι ήταν κοντά. Στην ομάδα λένε ότι δεν είναι τόσο κοντά σε κανέναν προς το παρόν και όταν είναι κοντά θα το επικοινωνήσουν. Αλλά σήμερα που υπήρχε μια επικοινωνία έτσι με την ομάδα, είπαν ότι μπαίνοντας τον Αύγουστο προχωρούν τα πράγματα και σιγά σιγά θα και παίχτες που ίσως να μην τους είχαν τόσο υπόψη, που ίσως να ήταν μεγαλύτερο. Έξερω το κασέ τους, να ήταν μεγαλύτερα ονόματα, σιγά σιγά να μπαίνουν στην εξίσωση περισσότερο.
1: Η προχθεσινή Πάφος λέει περνά από, το Σάλτσμπουργκ, από τη Σάλτσμπουργκ, λέει ο 19 και μάνι μάνι, δηλαδή στο BGV το έχει βγάλει το συμπέρασμα του. Βρυξέλλες Άμστερνταμ, ένα τσιγάρο δρόμο, πολύ καλά το λέει και ο φίλος μου 250. είναι πραγματικά δύο ασχέγγιες όπως λέμε και στα γαλλικά. Τι ώρα είναι το μάτι της Ομόνοιας την Πέμπτη?
0: 8 είναι και τα δύο μάτς, μας είπαν.
1: 8 ή ποιο είναι το άλλο, δηλαδή.
0: Εννοώ και εντός και εκτός.
1: Α, οκ, 8 η ώρα. Και εσείς ετοιμάζεστε για να πάτε Γιβραλτάρ, αν έχω καταλάβει καλά.
0: Γιβραλτάρ, ναι.
1: Και πότε φεύγετε?
0: Μάλλον Τετάρτη πρωί, ακόμη δεν έχουν κλειδώσει.
1: Με τσάρτερ, υποθέτω.
0: Ναι, ναι, με τσάρτερ.
1: Και για πες μας εσύ που πας με την αποστολή της Ομόνοιας, είναι η ατμόσφαιρα όπως στη μεταγραφική περίοδο. Γιατί αν είναι έτσι, πρέπει να φορεί που είναι το. Τούλι, ξέρετε μου το τούλι.
0: Ναι.
1: Α, μαύρο ντούλι. Δηλαδή, όπως οι γυναίκες επισκεπτούν τον Πάπα. Και υπάρχει μια, όχι παραδόση, υπάρχει ένα τελετουργικό. Υπάρχει τέλος πάντων ένα θυμοτυπικό. Οι γυναίκες όταν πάθουν τον Πάπα φορούν ντούλι. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω σαν να φοράτε ντούλι, ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Σαν μπαίνετε μέσα στο.
0: Το τελευταίο ταξίδι, επειδή ήταν και σίγουρα στιγμή, ήταν πιο συντηρητικό. Τα προηγούμενα πέρσι ήταν. Και με περισσότερο παλμό, νομίζω. Αλλά ήταν και η συγκυρία, νομίζω, με τις πολλές ώρες.
1: Ναι, συγκυρία, ναι.
0: Και τις ώρες.
1: Ρε, άλλο πράγμα σε ρωτώ. Είναι έτσι η ατμόσφαιρα, όπως είναι η μεταγραφική περίοδος?
0: Όχι, νομίζω.
1: Ανάφηκεται κανονικά φώτα, δεν κλειστά τα φώτα. Ναι. Η πτήση είναι κανονικά, εσύ και φως, και φώτα, σωστά.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Και έχει και νερά, και έχει.
0: Όχι, ειδικά το τελευταίο. Ταξίδι με το... στο Καζακστάν ήταν και το αεροπλάνο πολύ άνετο.
1: Το πιο βαρύ ποτό που μπορεί να πει κάποιος εν πτήση, ξέρω εγώ, ένα ανθρακούχο νερό.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει φωτισμός κανονικά, όχι με τα κεριά.
1: Και πάτε μου κέρι, ναι.
0: Όχι.
1: Και με ο τούλι, δεν που θέλω να. Εγώ που θέλω να συναντήσω τον Παπα Ιωάννου, πρέπει να φάει ο Τούλη. Γεια σου ρε 361, καλέ μου, σε χαιρετώ ρε. Βέλος φοράν, βέλος, βέλος.

0: ρε φίλε, το ντούνι. Συγγνώμη παιδιά, βέλος φοράνε και όχι τούλι. Τούλι βάζουμε στα κουβέντα, στα βαφτίσια, σωστά. Εντάξει ρε γοτσέ μου, ας πούμε. Έτσι είμαστε την βιομηχανία στούτης, ας πούμε. Κάνε το γέλα, το κεράτο μου. Εντάξει, οκ, okay, άμα. Αν δεν αυκεί κανένας ψώδα με ποιος θα έγωνε λεμόνι, ας πούμε. Δεν θέλω γέλα να ακούσω το χιούμορ, έτσι εντύσει. Τι λένε και γελάνε. Πάντοτε μιλώντας σε αντιστοιχεία με μεταγραφική περίοδο προσέου, έτσι ναι. Δεν λέω τώρα. Αλλά αν ήταν η ατμόσφαιρα όπως η μεταγραφική περίοδο, καταλαβαίνει. Βέλος ή τούλη, έχει σημασία. Έτσι. Στο πούλμα της αποστολής του κερατώ, θα πέσει το σεντόνι του κότσιρα. Γεια σας λέει. Ο Μωρόν, ο κεντρικός επιθετικός του Άρη Θεσσαλονίκης, είναι εκτός πλάνου. Μπορεί να τον πάρει η ΑΕΛ. Άλλο παίχτη άκουσα για την ΑΕΛ. Αλλά τους ξέρεις, δεν τους ξέρεις, τους μαθαίνω και δεν τους θυμάμαι κιόλας.
1: Και δεν είναι κεντρικός.
0: Έδειξα σου το.
1: Ναι, ναι. Είναι ο κεντρικός επιθετικός αυτός που γράφω. Δεν ξέρω, χρειάζεται κι άλλον κεντρικό επιθετικό η ΑΕΛ. Αφού έχει πάρει γκομής και τον...
0: Δεν ξέρω, μάλλον θα βάλει και άλλη μεταγραφή. Αλλά αυτός που έμαθα είναι οχταροδεκάρι, κάτι τέτοιο. Γάλλος τον θυμάμαι. Τώρα αν είναι... Αν ο Ζινετίν Ζιτάν, δεν ξέρω. Παίρνουμε ένα άλλο πολύ σπουδαίο οχταροδέκαρο, ας πούμε, που έχει η Γαλλία.
1: Που έχει τώρα ή είχε παλιά.
0: Όχι, τώρα, ας πούμε.
1: Οχταροδέκαρι τώρα.
0: Τόσο παίζει την παλιά Ιταλία, τον το οχταροδέκαρι μου μάθαμε, αλλά σας λέω δεν είμαι σίγουρος. Θα κάνουμε τα γραφεία μύριση, αφού για να καταλάβεις μου το στείλαν και από το εξωτερικό, ας πούμε. Κοίταξε τούτη κοντά.
1: Ναι. Εντάξει, είναι για το κέντρο χρειάζεται μια ενίσχυση και σίγουρα ένα παίχτη που μπορεί να δώσει βοήθεια εκεί 8-10 σε αυτή την προσπάθεια που κάνει.
0: Πότε θα βγει το πρόγραμμα της αγωνιστικής της πρώτης και της δεύτερης ανωτιέται 945, θα τα δούμε αγαπητέ αυτά.
1: Έχουμε ακόμα. Έχουμε, ναι.
0: Θα δούμε τώρα, είμαστε υπό την διεύθυνση του κυρίου Μωριά, να ξέρετε. Γιατί εξ όσων καταλαβαίνω, ο Αθούλης πια θα είναι εξωτερικός συνεργάτης της ΚΟΠ.
1: Α, δεν το...
0: Να σου πω κάτι ρε φίλε, μπορεί να φύγω αύριο που το πράγμα που λέγεται ραδιόφωνο αθλητικό.
1: Ναι.
0: Αλλά για ένα πράγμα είμαι περήφανος.
1: Ναι.
0: Για τον Αθούλη, πραγματικά. Νιώθω ότι αν δεν ήμασταν εμείς και κανένας άλλος θα ξεχάσει τον Αθούλη. Σου μιλώ. Και όμως ήταν ο γενικός διευθυντής της ΚΟΠ πριν η ΚΟΠ βάλει κομπιούτερ μες στα γραφεία.
1: Ναι.
0: Ήταν ακόμα με τον τηλέγραφο, με το... Προλάβεις τον τηλέγραφο. Το φαξ, προλάβεις το φαξ.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Τη γραφομηχανή.
1: Ξέρω τι είναι, δεν την προλάβα να τη χρησιμοποιήσω, αλλά ξέρω ότι...
0: εντάξει, είσαι ο κουβοντίνας να ξέρω στην γραφομηχανή. Εντάξει, οκ, okay, καταλαβαίνω, ναι. Θα είναι εξωτερικός συνεργάτης. Θα είναι εκεί στη γωνία για να έχουμε εξασφαλισμένη η διάδοχη του, τη Σοφία. Καλά ρε Χριστοπέ μου, τι θέλεις, λέει, να κάνουμε εμπορία μέσα στο Γιβραλτάρ. Εντάξει, δεν πάει κόσμος κιόλας. Είναι και λίγο αντιεμπορικό όχι, ταξίδι.
1: Όχι, είναι καλό. Είναι Ισπανία περίπου. Είναι...
0: Ναι, που κάτω από τη Θεουτά που γίνεται χαμό 50.000
1: ναι,
0: Μαρογενή.
1: Εκεί ναι. Πολύ κοντά.
0: Που πάνω, ναι.
1: Είναι όμορφος τόπος, αλλά νομίζω και πάλι το Καζακστάν ήταν πιο αντιεμπορικό. Από το...
0: Ο κόσμος πήγε στο Καζακστάν, δεν με ξέχασα.
1: Περίπου 70-80 άτομα υπήρχαν. Ήταν και δύσκολο το ταξίδι και είναι και προορισμοί επειδή είναι αρκετά μακριά και είναι τόποι που δεν πάνε εύκολα αεροπλάνα, αεροπορικές.
0: Η πρόσβαση δεν είναι πολύ εύκολα.
1: Και
0: ναι.
1: Πρέπει να κλείσουν.
0: Συγγνώμη, σε ξαναρωτώ, είχε κόσμο ομονιάτες.
1: Ναι. Περίπου 70-80 είχε.
0: Οικογένειες ή ήταν οργανωμένοι.
1: Και οικογένειες, όχι υπό τόσο οργανωμένους, περισσότερο οικογένειες.
0: Και τι κάνατε στο Αλμάτι, ας πούμε.
1: Εντάξει, ήταν.
0: Τι έχει το Αλμάτι που εμείς δεν έχουμε.
1: Ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί εγώ πρώτη φορά βγήκα εκτός Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και είναι μια πόλη το Αλμάτι κοντά και στην Κίνα, δηλαδή καταλάβαινε.
0: Πέσατε από λίγο Κίνα ως παξενιζωμάτι.
1: Όχι, δεν ναι. Πήγα Κίνα, αλλά καταλάβαινε ότι δεν ήσουν πλέον Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει σε έναν βαθμό αυτά. Που βλέπει ότι οι περισσότερες πόλεις είναι σχεδόν οι ίδιες σε ένα βαθμό.
0: Την Πρατισλάβα τη λέμε σώση, έχεις δίκιο, ναι. Συνέχιζε έτσι να πάει καλά, ναι.
1: Αλλά καταλάβαινες ότι έβγαινε.
0: Όλες οι πόλεις είναι ίδιες, Παρίσι, Λευκοσία,
1: ενώ της κεντρικής Ευρώπης εκεί είναι παρόμοια η αρχιτεκτονική.

0: καταλάβαινες ότι ήσουν κάπου αλλού. Ήταν μια όμορφη πολύ το Αλμάτι, πολύ πράσινο και κάτι ιδιαίτερο και από πλευρά
1: πράσινο το δει.
0: Ναι, ναι, ήταν όμορφο το Αλμάτι. 2 εκατομμύρια περίπου.
1: Είδες καλά μου το Αλμάτι να κρατολάστιχο και σφουγγαρίζει τα πεζοδρόμια.
0: Όχι, αλλά ήταν πολύ καθαρή πολύ.
1: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου.
4: Τις τοποθετήσεις της Ένωσης Δήμων ότι η κυβέρνηση οδηγεί τις τοπικές αρχές σε οικονομική ασφυξία απορρίπτει ο Υπουργός Εσωτερικών, αναφέροντας ότι η κρατική χορηγία θα αυξηθεί στα 156 εκατομμύρια το 2027. Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Κουτέρες και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραφαέλ Εφίτο, ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι τώρα έχουν καεί περίπου 111.000 στρέμματα. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συζητά με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
11: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
10: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
13: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
14: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
16: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
17: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Salzburg Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
19: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε ακούς Sport FM 95 και τους Mappe Show. Ο Χρήστος και ο Παντελής είναι σήμερα στα μικρόφωνα, καθότι ο Μάκης τον καλεί το δημοσιογραφικό καθήκον. Λέμε τώρα, για περνάει και καμιά...
0: Ναι, σε δύο ώρες περίπου πετά για Νορβηγία.
1: Περνάει το λίγα, θέλω πάντων. Ναι.
0: Να πούμε επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99 το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
1: Τούτος είναι ο Ρεμίου Ντέν. Είναι Γάλλος αριστεροπόδαρος, όπως γράφουν. Είναι αυτός που εννοώ. Τον είπαμε νωρίτερα, δεν ξέρω κιόλας.
0: Νομίζω δεν είπαμε όνομα.
1: Α, ναι. Τέλος πάντων, στο 24 πώς τον ήξερα.
0: Το είχαμε το όνομα, απλά δεν το.
1: 29χρονος Γάλλος αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός που μπορεί να παίξει και ως δεκάρι αλλά και στα άκρα της επίθεσης. Έπαιξε, πέρασε από την Μπορντό, τη Λέτσε, τη Σαμπτόρια, ενώ πέρσι ήταν στην Καταντζάρο, ομάδα της RMB, χωρίς να έχει πολλές όμως συμμετοχές. 11 μόνο στον αριθμό.
0: Ναι. Και γενικά τα τελευταία δύο χρόνια ούτε το προηγούμενο είχε τόσες. Αλλά πιο πριν. Είχε και στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας. Επομένως πρόκειται για παίχτη δοκιμασμένο σε
1: πιο. Α, ένα λεπτό, να αλλάξετε το ρεπορτάζ και βάλτε ότι είναι Πολωνία.
0: Ποιος?
1: Στην Πολωνία αν τούτος.
0: Α, γιατί?
1: Γιατί μαζί με την ομάδα.
0: Α, είναι στην Πολωνία.
1: Θα αλλάξει τον τίτλο. Ναι, και μάλλον πέρασε και από ιατρικές εξετάσεις. Έφερα τους και ο κουθκιάκουπες που Μάριο στη δουλειά και ως που να πάω εν έμεινε ούτε για δείγμα. Τι δεν σκέφτεται 44 αφού τους επήρες ως κεράσεις, δεν τις φαν.

0: Παρεπτόντως, κύριε 022, δεν είμαστε καθόλου προφήτες και ούτε μας ενδιαφέρει να επιβιωνόμαστε. Άσε που ζούμε και σε μια χώρα που όσες φορές και να επιβιωθείς, δεν πρόκειται κανείς να στο αναγνωρίσει. Όμως, είναι η δουλειά μας, παραθέτοντας τα δεδομένα, να καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Φαινόταν ότι δεν πάει καλά το πράγμα με την Ομόνοια. Αυτό.
1: Δηλαδή, ακόμη και να περνούσε από την Καϊρά, να μην δεχόταν εκείνες στις κόκκινες και να περνούσε κάπως. Για παρακάτω θα ήταν πολύ δύσκολο με την ομάδα που είχε. Δεν ήταν ομάδα για Champions League.
0: Στο υποθετικό σενάριο που παίρνα η Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Με βάση τις σημερινές κληρώσεις, με ποιο θα παίζαμε στα play-off του Champions League.
1: Α, και αυτό
0: και περάσαν και ο Μιλέσκι.
1: Γι' αυτό είχε ενδιαφέρον. Θα πήγαινε Ελλάδα.
0: Θα πήγαιναμε πρώτα Βουλγαρία να παίξουμε τον Μιλέσκι, να τους αποκλείσουμε γκολ του Σεμέδο και Λέντου Κβίτα 2-0. Εντάξει. Ναι. Και μετά που σέντρα τον Κωσίσαο, ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον γιατί αν, περάσεις, αν περνούσε μέχρι τα play-off θα αντιμετωπίζεται την ΑΕΚ Αθηνών.
0: Και θα πηγαίναμε στα play-off να πάμε να παίξουμε μέσα στον Νίκος Γκούμας. Πώς λέγεται της ΑΕΚ το παλάτι?
1: Το All Win Arena τώρα. Αγιά Σοφιά, Αγιά Σοφιά. Αγιά Σοφιά, All Win Arena.
0: Να πάμε στην Αγιά Σοφιά. Σέντρα, σέντρα από αριστερά του Σεμέδο και λένε ο ΜΑΕ 0-1 με στην ΑΕΚ. Μίναν τάβλα τα χανούμια. Φεύγουμε, πάμε Champions League. Πανηγυρίζουν.
1: Και αν έχανε από τη Λεύσκη, θα έπαιζε και πάλι ίσω με ελληνική ομάδα, καθώ θα ήταν υποψήφιο αντίπαλο ο ΠΑΟΚ στα playoff του Europa.
0: Για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχουμε θέμα. Α, φοράς τον τριφύλι και είσαι πράσινος, δεν θα φοράσουν τις ομάδες. Εφέραν έναν 35 χρονών δεξί μπακ. Έχασε τα δύο καλύτερα σου μπακ. Έμεινε με έναν τουρίστα μόνιμα τραυματία και έναν επιθετικό που είναι συνταξιούχος για να αντικαταστήσει το μεγάλο ΜΑΕ. Ευχαριστούμε. Ναι, τα έφτιαξε ο Ζήμος τώρα. Τι ωραίοι που είστε. Εντάξει, πριν ένα μήνα αποθεώνατε τους πάντες και τα πάντα. Έτσι. Αν έχετε όμως την ανάγκη να βάζετε τη φωτογραφία κάποιου για να του περνάτε πάνω τις βελόνες και να το τσιμπάτε, κάντε το, δεν υπάρχει κάτι.
1: Πάντως είναι αυτό που είναι. Δεν ήταν αυτή τη στιγμή δηλαδή η ομάδα που θα είναι για Champions League βάσει του προγραμματισμού που έγινε. Δηλαδή δεν ήρθε κάποιο. Ήταν ουσιαστικά η περσινή ομάδα πλην 7 παίχτες που οι περισσότεροι ήταν και πρωταγωνιστές. Επομένως δεν ήταν έτοιμοι για Champions League ακόμα.
0: Μα
1: και
0: να λέμε τα ίδια, αφού πλέον τα ξέρουν κόσμο σε όλα. Εμείς το θέμα τα λέγαμε πολύ πιο. Ότι πας απέξει αποδυναμωμένος.
1: Ναι.
0: Πάλι λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Δεν ξέρω αν πόνταρα τώρα περάσουν από την Καϊρά και μετά, αλλά και μετά πάλι θα ήταν αργά. Πότε θα έρχονταν παίχτες, πότε θα.
0: Ακόμη και αν ισχύει αυτό που λες, απέτυχαν.
1: Ναι.
0: Ακόμη και αν πόνταρα να περάσουν την Καϊρά, το ποντάρισμα του βγήκε δυστυχώς αποτυχία και τέλος.
1: Και τώρα. Ένα μέρος επιτυχίας θα είναι να φτάσεις στην Europa League. Γιατί πλέον θεωρώ ο πρωταθλητής Κύπρου είναι περισσότερο αποτυχία να καταλήγει conference παρά.
0: Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα.
1: Γιατί πρέπει με δύο προκρίσεις τουλάχιστον να πάει στην Europa. Αν έχεις δύο αποκλεισμούς, καταλήγεις στο conference. Είναι περισσότερο
0: το Europa,
1: αποτυχία.
0: Το Europa όμως να ξέρεις σου ρουφά παραπάνω το αίμα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει πάρα πολύ καλές ομάδες.
1: 8 μάτς. Ναι.
0: Έχει 8 μάτς. Ξαναλέω, έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Άρα δηλαδή σε αυτό που λέμε χώρια θα δυσκολευτεί λίγο περισσότερο να κρατήσει τα δύο γαρπούζια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα επειδή το ξέρω το έργο θα μιλάμε το Ιανουάριο και το Φεβρουάριο και θα λέμε α, κουράστηκε η ομάδα.
1: Ναι. Εντάξει με τον Μπέρκ ίσως βάλει Βερσί, θυμάσαι ένα μάτσο βάλει Ράκοβιτς επιθετικό.
0: Πώς είναι το θυμάμαι.
1: Ναι. Θα κάνει, ίσως κάνει κάτι παρόμοιο να πάνε Europe. Ακόμη και conference να πάνε, ίσως κάνει κάτι παραπάνω.
0: Η Ομόνοια θα φέρει παίχτες και θα είναι καλύτερη. Δεν είπε κανείς τίποτα. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Κύριε 618.
1: Θα φέρει παίχτες αφού ψάχνει. Το θέμα είναι αυτοί οι παίχτες που θα έρθουν να είναι σε βαθμό να βοηθήσουν κάπως άμεσα τουλάχιστον. Γιατί ο Ντιονί, ναι, ήρθε, ναι.
0: Τι λέει ο Ελτό, τώρα, σωστά.
1: Εντάξει, ναι. Πόση ώρα έπαιξε, 20-30,
0: ναι.
1: Κάποια καλά στοιχεία όσο μπορούσε. Δηλαδή έτρεχε και τον
0: Μάρκα. Θα είναι έτοιμος το μάτσο με τον Αποέλ.
1: Το μάτσο με τον Αποέλ είναι δεκάτη αγωνιστική.
0: Θα είναι έτοιμος.
1: Θα είναι λογικά. Λογικά.
0: Όπως τον άλλο σήμερα, στο αεροδρόμιο δεν μας ακούν, είπε μας ότι θα κάνει αγώνα δρόμου ο Ογκμπό. Ογκμπό, πώς το λένε.
1: Ογκμπό, ναι. Ή και Ογκμπό.
0: Θα κάνει αγώνα δρόμου για να παίξει το μάτσο, αλλά είναι δηλωμένος από ό,τι κατάλαβα.
1: Μπορούν να κάνουν αλλαγές.
0: Α, ναι, σωστό, το παίρνω πίσω. Ναι.
1: Μπορούν να κάνουν
0: δηλαδή αλλαγές. Μπορούν να κάνουν αλλαγές μεσοβδόματα, εντός μου.
1: Δεν είμαι σίγουρος για μεσοβδόματα, αλλά 24 ώρες πριν μπορούν μέχρι
0: τον επανελειτουργό.
1: Πριν το match, νομίζω ότι της Τετάρτης μπορούν να γίνουν κάποια αλλαγή. Αύριο.
0: Ναι, αφού τώρα δεν έχει πάει καν ο Ουγμπό στην Νορβηγία.
1: Ναι, νομίζω μπορεί.

0: γίνει, γιατί πότε σήμερα γίνει. Από ό,τι έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, είπε ότι τον υπολογίζουν για τον επαναληπτικό.
1: Μα άρα... αυτό σου λέω, αφού δεν έχει δηλωθεί στη λίστα, δεν το τον υπολογίζουμε.
0: Δεν ξέρω. Βάσει τα λεγόμενα του, υποθέτω ότι
1: μεσοβδόμαδα. Πάρτε στον Απόλλωνα να ρωτήσετε.
0: Μεσοβδόμαδα μπορεί
1: και
0: να.
1: Και άμα πάρετε την απάντηση, φτύστε με κιόλα. Καλά που σου λέει, το ξέρω, δεν το έχω. Θέλω να μου αποδείξει ένα ακόμη και ένας, ότι ακόμη και πέρσι ο προγραμματισμό δεν ήταν κουμάρι. Γιατί οι παίχτε που ήρθαν και έκαναν τη διαφορά ήταν ο ΜΑΕ τέλο Αυγούστου με αμφισβήτηση. Με αμφισβήτηση. Και ο Τάνκοβιτ, αμφισβήτηση στο δικό σα το μυαλό. Και ο Τάνκοβιτ επειδή τσακώθηκε με μπαφ. Εντάξει, για 38, ναι. Το θέμα είναι ότι έφυγε και Λοΐζο, γι' αυτό ήρθε ο Τάνκοβιτς.
0: Και ήταν δύο περιπτώσεις που όντως βοήθησαν πάρα πολύ και ήρθαν τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν και φέτος ελπίζα σε κάτι.
1: Ναι, αλλά άμα δεν έφευγε ο Λοΐζο, δεν έρχονταν ο Τάνκοβιτς, νομίζω. Ναι.
0: Που και ο Λοΐζο θα έδινε βοήθειες, αλλά θα ήταν διαφορετική ομάδα. Γιατί
1: ακριβώς,
0: ναι. Καθαρά εξτρέμ, ενώ ο Τάνκοβιτς εκεί
1: ξαφνικά. Θα έμενε ο Ευάντρος επιθετικό χαφ και δεν θα παίζε ποτέ εξτρέμ. Ο οποίος Ευάντρος χθες, εντάξει, στα παιχνίδια αυτά δεν ήταν και πολύ καλός.
0: Όχι, νομίζω ήταν. Θα πω κακός τον επαναληπτικό. Ήταν αρκετά και
1: ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ομόνοιας κατά άποψή σου?
0: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον πέρα από την αμυντική γραμμή.
1: Μπράβο, σωστά το λες. Και εγώ εκεί εστιάζω, αλλά ποιος ήταν?
0: Κουλυμπαλί.
1: Συμφωνώ. Μπράβο, ρε Παντελή, ρε, χαίρομαι. Και εγώ συμφωνώ με τον Κουλυμπαλί.
0: Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις για κάποιον άλλο. Αφού αμυνόταν για 180 λεπτά.
1: Δεν ναι, μπορεί να πεις, ξέρω εγώ, ήταν ο Μάριτς ή ο Ανδρέου, οι οποίοι δεν ήταν κακοί, ας πούμε.
0: Ο Μάριτς ίσως να ήταν. Αυτός που ξεχώρισε λίγο περισσότερο πέραν της αμυντικής γραμμής, αλλά και πάλι επειδή δεν μπορούσε η Ομόνοια να κάνει και πολλά. Δηλαδή πέραν από 3-4 πάσες νομίζω δεν ανταλλάξε.
1: Ναι, σωστά. Αν το άνεντο εθάφτηκε ποτέ δεν βλάστησε. Σε το Υπουργείο Υγείας, κύριε, δεν το καταλαβαίνουμε. θα κάνει, ας δείξει εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ανθρώπους της ομάδας δείχνουμε και τους αγαπάς και πρέπει να τους τιμάς και πρέπει να τους σέβεσαι. Αυτό δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν μπορείς να τους θέσεις και πρώτον ευθυνών τους, έτσι. Τώρα, όσοι επιλέγετε να πηγαίνετε από τον άκρο στο άλλο, πριν να μία να φάτε να κάνετε κολοτούμπες που χαράτσα και να κάνετε μαϊμούνα μέσα στο κλουβί και την άλλη εβδομάδα και το ύστερα από ένα μήνα πάλι ξαγάμισε τη μαϊμούνα. Αλλά να οδύρεσαι, αφωνάζεις, είναι δικαίωμα του κάθε ενός. Λίγο να το μετριάσουμε, λίγο να ελέγξουμε τα συναισθήματα και τη σκέψη μας. Λίγο. Γενικότερα. Ούτε ο Ντιόνι έπαιξε Καζακστάν, αλλά έπαιξε. Έπαιξε λίγο αυτό, σαν δεύτερο.
0: Εντάξει, για εκείνο που τον έβαλε, κάτι έκανε.
1: Μα ο Ντιόνι από πού είναι ακριβώς, είναι.
0: Είναι Γάλλος.
1: Από την Μαρτινίκα.
0: Νομίζω ναι, από κάπου έχει και αλλού. Αλλά τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά μεγάλωσε στη Γαλλία. Δεν...
1: Αν το θα. Εθάφτηκε, ποτέ δεν βλάστησε. Θα κανεί, και ας δείξουμε εμπιστοσύνη ανθρώπου σε Ομόνοια. Το διάβασα, κύριε, το μήνυμά σου. Δεν είναι...
0: Ναι, σωστά. Οπότε τώρα δεν ξέρω πώς.
1: Τι.
0: Μαρτινίκ, τι είναι η
1: Μαρτινίκα.
0: Μαρτινίκα. Ναι. Εκεί. Ναι. Αυτό είναι.
1: Καταγωγή εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τσιγκατηριώδη. Είναι.
0: Ναι.
1: Μα βγάζει καλά το γουμάρι αυτή η περιοχή εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω και το Λεσόρ του Μάθηνα. Εγώ από εκεί είναι.
0: Και από εκεί.
1: Ναι.
0: Πάντως, ο λόγος που τον έβαλε.
1: Δεν έχουν πρόβλημα σωματική διάπλαση όπως έχουν κάποια άλλα νησιά.
0: Όχι.
1: Ξέρω αν νησί μου είχε πρόβλημα σωματική διάπλαση. Ενώ μειονεκτή. Αλλά έχει ξυπνάδα πάρα πολύ τον νησί μου, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Πες το. Θες να πεις κάτι.
0: Όχι.
1: Και μια σκηνή Οδύσσια τώρα που θυμήθηκα, άσχετο πραγματικά.
0: Για την ταινία, θα έλεγε.
1: Τώρα, γιατί να το πω.
0: Για την ταινία.
1: Σκέφτηκα ότι τούτοι οι Αμερικάνοι ρε κουμπάρε κάνουν μια σπουδαία ταινία. Ξέρω εγώ, πιάνουν την Οδύσσια, η οποία είναι το έπος, είναι το πιο σημαντικό βιβλίο του δυτικού πολιτισμού. Είναι. Τσεκάμα μου τον. Εγώ την έχω δει την ταινία και προτείνω και σε όλους να πατηθείτε, γιατί είναι μια ευχάριστη αμερικανική ταινία. Blockbuster με σπουδαίο σκηνοθέτη, Κρίστοφερ Νόλαν, ωραίο, φοβερό και τρομορέ. Αλλά μετέπειτα κατάλαβα ότι κάτι δεν μου κάτσε. Ευτυχώς έχουμε λίγα ψήγματα της κλασικής παιδείας. Ξέρουμε τι είναι ο Όμηρος. Λίγο ξέρουμε τι είναι ο Όμηρος. Ξέρουμε ποιος ήταν ο Οδυσσέας. Μα ο Οδυσσέας δεν κράταν τη μασίγκα και έκαναν τον Ράμπο.
0: Ναι. Όντως εμείς που το ξέρουμε, γιατί εμάς διδάσκεστε και στο σχολείο.
1: Το διδαχθήκατε κι εσείς.
0: Ναι, ναι, αυτό. Μα νομίζω ότι διδάσκονται μέχρι σήμερα. Γι' αυτό ξέραμε την ιστορία της Οδυσσίας. Και της Ιλιάδας, νομίζω, πρώτα ναι. Της Ιλιάδας.
1: Είναι εξαδέρφια, είναι η Ιλιάδα, η Θεία ναι. Ιλιάδα και η Θεία Οδύσσια. Ναι.
0: Αλλά ήταν το παράδοξο, νομίζω, πρώτα κάναμε την Οδύσσια και μετά την Ιλιάδα. Δεν ξέρω
1: ναι.
0: Γιατί. Και γι' αυτό εμείς ξέραμε και την πραγματική ιστορία. Αλλά κάποιος που πάει να δει την ταινία δεν το ξέρει ακριβώς το.
1: Ήθελα να πω ότι τον έκαναν πολύ στρατό τον Οδυσσέα. Που δεν ήταν και το. Ο Οδυσσέας ήταν έτσι. Είχε αυτή τη λαμογιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Όμηρος το έλεγε πολύ μήχανος, ή όλοι οι υπόλοιποι αναλυτές τον έλεγαν ότι είναι πανέξυπνος, ήταν πονηρός. Ήταν λίγο λαμογιούιν, ας πούμε. Δεν ήταν ο τύπος που κρατούσε τη μάχη και θέλησε τον Βιετναμέζους μες στο Βιετνάμ.
0: Ακριβώς.
1: Καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, σκέφτομαι, άσχετο τώρα θέλω να το πω, η πρώτη εντύπωση μου δημιουργήθηκε, ας πούμε, λέγοντας την Οδύσσια, είναι ότι δεν ανέφερε, και το είπα με τον άνθρωπο που ήταν την ταινία μαζί, πώς είναι δυνατόν να αφαιρέσει την ωραία το σκηνικό με τον Κύκλοπα. Που του λέει, καλά ψήσεις εσύ και λέτε εγώ είμαι ο κανένας. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να το αφαιρέσει αυτό, ας πούμε.
0: Μα και κάτι άλλο που έκανε εντύπωση.
1: Γιατί τι είναι αυτό, ας πούμε. Δείχνει ότι, ξέρεις, επειδή ζούμε και σε μια τέτοια εποχή, ότι η εξυπνάδα, η ευφυΐα επικρατεί τη σωματική διάπλαση. Γιατί τώρα λέμε πριν για σωματική διάπλαση.
0: Νομίζω ούτε η σκηνή που είναι δεμένος εκεί με τις σιρήνες.
1: Είναι. Καταλάβατε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που έχει κάνει ο Όμηρος, ας πούμε. Ξαναλέω, δείχνει ότι η ευφυΐα υπερέχει τη σωματική διάπλαση. Έγινε το αφαιρές, κύριε.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε γιατί... Νόλα μου, Παγιοκαραγιώζη, Παγιόπεδο.
0: Ήταν το χαρακτηριστικό.
1: Κουρκουτά, που να γάμισε εμένα. Περίμενε, ρε Παντελή. Κούρτσε σε μένα τώρα μου γάμισε την Οδύσσια που το υποθενήσε, ας πούμε, με τον Yorkshire. Καλά λένε οι φασίστες. Καλά, και γιατί έκανε, έβαλε μαύρη την Αγία Ελένη, την ωραία Ελένη. Λέτσι, ο Οδυσσέας ήταν από το New Jersey, όπως είναι πώς το λένε, ο Matt Damon, ας πούμε. Ότι να είναι, έτσι δεν είναι. Πάμε σε break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Για τα play-off του Europa League, η Ομόνοια σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Lincoln θα βρει στο δρόμο της την Βέλγικη Σεντ-Τρούιντεν. Ο πρώτος αγώνας στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας και ο επαναληπτικός στις 27 Αυγούστου στο Γκάζιπι. Σε περίπτωση που οι πράσινοι συνεχίσουν στο Conference League, θα αντιμετωπίσουν την ηττημένη ομάδα από το ζευγάρι Λάρν Ιμπέρια, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται εντός έδρας. Για την αναμέτρηση στο Γιβραλτάρ κόντρα στη Λίνκολν δεν υπολογίζονται οι Νεγκό, Κακουλής και Κουλιμπαλή, αφίβολοι οι Οντουμπάντζο και Άιτινγκ, διαθέσιμος ο Μοντνόρ. Η Πάφος, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάλτσμπουργκ, θα βρει στον δρόμο της τον χαμένο του αγώνα Μίαλμπι Σλόβα Μπρατισλάβα στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 27 Αυγούστου. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η παφιακή ομάδα θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League τον νικητή του ζευγαριού Auda Dynamo City. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ζάζα, προχωρούν στην αποκτήση άλλου πλαγιού επιθετικού. Τη θέση του Βραζιλιάνου στην ευρωπαϊκή λίστα θα πάρει ο Άντερσον. Ο Απόλλωνας, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, θα αντιμετωπίσει στα play-off τον ηττημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας. Αναχωρεί λίγο πριν τις 7 για την Νορβηγία η αποστολή. Δεν υπολογίζονται για αυτό το παιχνίδι ο ανέτοιμος Σούκπο. Στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ασουνσάο, αν και κρίνεται αφίβολο, στο πλάνο για απόκτηση εξτρέμ. Η ΑΕΛ εξετάζει το όνομα του Ρέμι Ουντέν. Πρόκειται για 29χρονο Γάλλο αριστεροπόδαρο μεσοεπιθετικό, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως δεκάρι όσο και στα άκρα της επίθεσης. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο προς τα αφαιρέσεων στο ρόστερ της ΑΕΚ. 3-4 φιλικά παιχνίδια θα δώσει η ομάδα της Λάρναγας μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά είμαστε αισιόδοξοι πως η ανόρθωση θα είναι ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν. Ο προπονητής θα αποφασίσει για την τελική μορφή του ρόστερ. Ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου Χαραλάμπος Παραπετάς. Επιστρέφει σήμερα η αποστολή από την Πολωνία. Από εξετάσεις θα περάσει ο Φουρτάδο. Αύριο στις 7.30 εκδήλωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Επιστρέφει σήμερα από την Ολλανδία η αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Θετικές ενδείξεις για τον Φακούντο Πέρες που αποτελεί την προτεραιότητα για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για τα play-off του Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το ζευγάρι Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας, πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγγεν, θα βρει στο δρόμο του την νικήτρια του Μπότον Γκλιμ του Νιόν Τσεντζιλουά, πρώτος αγώνας του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Για τα play-off του Europa League, Όφη θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Μακάμπι Τελαβίβ Τσεζεκά Σόφιας. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που προκριθεί κόντρα στην Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας, σε περίπτωση αποκλεισμού, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βρει στον δρόμο της την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Μπράν Απόλλωνας. Ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στη ΤΣΣΚΑ 1948, θα αντιμετωπίσει την ηττημένη ομάδα από το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβε Μπεσίχτας. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στο ΆΚΑ στις 20 Αυγούστου. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την αποκτήση του Κωνσταντίνου Καρέτσα μέχρι το 2031. Σε συζητήσεις με την Σπαρτάκ Μόσχας για την αποκτήση του Λιβάη Γκαρσία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ενσωματώνεται στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων των 4. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Σταφύλι λευκό κυπριακό σουπίριο χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,45 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά λιπαρά, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16,18, τώρα 14,99 το κιλό. Ιφαντής Φουαντρέ γαλοπούλα με μέλι, 13,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
13: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
14: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
15: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο β' μήχρονο τούτη εδώ τη εκπομπή που λέγεται Mappe Show. Στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος και ο Παντελής. Και άμα θέλετε, στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή ακόμη και συναισθήματα. Για να σουμαλιστείτε ή και γιατί όχι να βριστείτε. Τούτη γάλα μ' αρέσει, κλέφκουν μας φτάσει θύματα και κάνουν τα τραούθκια, λέει μόνο να ελ. Ναι, είναι γνωστό. Σα δεν πηγαίνει έμπνευση η Κύπρο παδί. Η όλη Ευρώπη έχει στραμμένη την προσοχή τη εδώ.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβει. Για να καταλάβει τι γίνεται όσον αφορά το παδικό κίνημα. Καλησπέρα, μωρούθκια μου. Παίζει καμιά βόμβα. Τα πάμε, δεν ξέρω, βόμβα δεν είναι. Αλλά πάει να κλείσει αυτόν τον Γάλλο, ο οποίος όπως αναφέραμε και νωρίτερα είναι στην Πολωνία, λέγεται Ρεμίου Ντεν. Για την ΑΕΛΑ, στην ΑΕΛΑ αναφέρομαι. Είναι 8ρο, 6ρο, 8, 6ρο, 8ρο, 10ρο. Ναι. Παίζει δεξιά και αριστερά.
1: Είδα το σχεδιάγραμμα και ναι. Ήταν παντού.
0: Ενώ στη Βόλτε δουλεύει και από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και... έχει παίξει και εξάρι και οχτάρι και δεκάρι και έχει παίξει και δεξιά και έχει παίξει και αριστερά. Αν θέλετε, του πιστεύετε. Δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι.
0: Αλλά στην ΑΕ τον έχουν πάρει για οχτάρο, δέκαρο. Ναι, sorry.
1: Βάσει του transfer market που έβλεπα το σχεδιάγραμμα με το που παίζουν οι παίχτες, ήταν γενικά σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή πέρα από άμυνα και κορυφή της επίθεσης, ενώ άμυνα κεντρικός, αμυντικός και κορυφή, δεν το. Έπαιξε σε όλες τις άλλες θέσεις.
0: Εύστοχο το παράδειγμα με τον κανένα, διότι πάνω από αυτό χτίστηκε και η ύβρι στο Οδυσσέα όταν φεύγοντας αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα. Υπό το πρίσμα της ψυχολογίας, αυτό συμβολίζει ότι ο Οδυσσέας δεν μπορούσε να φύγει χωρίς να αναγνωριστεί. Με λίγα λόγια, δεν άντεξε να μείνει κανένας, παρότι ήταν αυτό που του έσωσε τη ζωή. Καμιά φορά η περηφάνεια που νιώθουμε για ένα επίτευγμά μας τροφοδοτεί τη σκιά μας, λέω 067, σε φίλο πιο βαθύ. Σε βαθιές φιλοσοφικές των αναζητήσεις και τον ευχαριστούμε που μας ακούει. Ξέρουμε κάτι για τα μεταγραφικά της ΠΑΦ. Ομολογώ ότι δεν έχω εμβαθύνει. Ξέρω όμως ότι θέλουν να φύγει πάρα πολύ ο Μπασίμα Μπασούμα Μινά και θέλουν να πάρουν και ένα αριστερό μπακ. Ναι. Το είπαμε για την Πολωνία. Να μείνουν μαύρα, το είπαμε. Ότι το Γαλλού είναι στην Πολωνία.
1: Είναι Γαλλού, είναι 29 χρόνια.
0: Το Γαλλάρος.
1: Εντάξει.
0: Επάντερη μου, εσύ που το θεωρείς και στην προμόνηση και είσαι καλύτερη άποψη ο Ντιονύη της Μάππας, λέει. Αυτά που λέτε είναι αυτά.
1: Είναι. Από ότι το βιογραφικό του, ναι, τώρα θα παίξει στην Ομόνια, είναι άλλη κουβέντα.
0: Μα κύριε, 613, όταν είμαστε λίγο κάπως επικριτικοί με την ομάδα σου, προσπαθώντας να πούμε τη δικιά μας αλήθεια, πάντοτε είσαι ενάντια μας, ενώ πάντα μας κατακρίνεις, μας χρεώνεις κιόλας ότι έχουμε κακές προθέσεις και. Ή από τον αποκλεισμό και έπειτα είσαι ένας πραγματικά άλλος ακροατής, κύριε 613. Σε έχει πληγώσει πάρα πολύ ο αποκλεισμός και δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Τι γίνεται με Γιασί και με μεταγραφές?
1: Εντάξει, δεν παρεπτόντος, το
0: παρεπτόντος η Ομόνια φεύγει αύριο εκτάκτως από ό,τι μας είπες τώρα.
1: Αύριο ναι, τελικά μάθαμε. Περιμέναμε Τετάρτη, τελικά αύριο βράδυ αναχωρεί για Νορβηγία, θα έλεγα, για Γιβραλτάρ.
0: Φεύγετε αύριο και τι ώρα φτάνετε?
1: Τώρα δεν ξέρω πόση ώρα είναι η πτήση ακριβώς. Αύριο 6.30.
0: 6.30 το απόγευμα φεύγει η αποστολή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Υποθέτω είναι γύρω στις 5 ώρες το ταξίδι εκεί.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω ακριβώς. Μπορεί να κάνω και λάθος και έρχεται πίσω Παρασκευή απόγευμα Κύπρου. Επομένως έχει 3 μέρες γεμάτες, ας πούμε, η αποστολή. Όχι γεμάτες εκεί, ενώ 3 μέρες γεμάτες η όλη η αποστολή.
0: Συγγνώμη, πότε φεύγετε την Παρασκευή, πότε επιστρέφετε?
1: Παρασκευή απόγευμα θα είναι Κύπρο. Υποθέτω μεσημέρι.
0: Άρα δεν θα φύγετε αμέσως μετά το μάτς, θα ξεκουραστείτε. Ναι, αυτό είναι καλό, έτσι.
1: Ναι.
0: Εξής, αυτά τα ταξίδια ενώ μοιάζουν, ας πούμε, ότι wow, ξέρεις, έχουν μια. Έχει κάποιος που τα βλέπει από μακριά, που τα αντιλαμβάνεται και δεν τα ζει, είναι τέλος πάντων έχουν κόπο, είναι κοπιαστικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Σου φταίνει ο κόλος, να το πούμε λίγο έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, εξαρτάται και από το. Και από το ταξίδι.
0: Σκεφτούν να δουλεύκατε κιόλα, δεν δουλεύκετε ούτε. Ναι, για πες.
1: Εγώ προσπαθώ να δουλεύω.
0: Ναι, είμαι καλά. Ναι, σε εσένα το αναγνωρίσαμε. Ναι, για πες.
1: Ναι, εξαρτάται και από, από τον αγώνα και από το πόσα πράγματα.
0: Ρε, ακόμη και Θεσσαλονίκη να πας, πάλι κουραστικό είναι όλο αυτό. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Το αν είναι και αρκετά σύντομο και οι συνθήκες του ταξιδιού, πόσο μακριά είναι, δηλαδή. Υπάρχουν και πιο, ας πούμε, θυμάμαι το Ομόνια Ριέκα ήταν αρκετά πνάστο, εντάξει, να το πω.
0: Μπορείς να πεις και ξεκούραστο.
1: Ήταν
0: ήρεμο. Κράτα το πνάστο όμως, για να καταλαβαίνω.
1: Ναι, είπα να το. Ενώ το Καζακστάν ήταν όντως, αν και ήταν άνετο το αεροπλάνο, ήταν δύσκολο.
0: Το χειρότερο πάντως είναι να πας ένα ταξίδι σου διάολη τη μάνα.
1: Ναι.
0: Σωστά. να, που είναι και έτσι σαν το τουριστικό και είναι κοπιαστικό και είναι πολλές ώρες πτήσεις. Να έχεις και καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Να έχεις και τέτοιου είδους θέματα. Και να έχεις περάσει από ελεγχό διαβατηρίων και να πας παράταση πέρα από αποκλειστής.
1: Ναι, είναι, είναι άσχημο σκηνικό. Και γιατί...
0: Και από ομάδα μου είναι πρέπει να αποκλειστείς.
1: Ναι.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο, έτσι. Μην πάω να σκεφτώ άλλο σενάριο. Το αμέσως επόμενο σενάριο να σε ζηλάω. Γιατί μην να δείξω νου σου. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, έπρεπε να περάσει τεράτσια. Άτε.
1: Ναι, και να περάσει και μια νύχτα εκεί στι
0: φυλακέ. Έχω πάει Γιβραλτάρ, δεν έχουν αεροδρόμιο, είναι δρόμο και κλείνουν τον κλείνουν για να κάτσουν τα αεροπλάνα. Έχει άλλο αεροδρόμιο στη Μαγιόρκα κοντά, λέει ο 399.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι εννοεί, να πάμε στον δρόμο, να προσγειωθούμε στον δρόμο.
1: Έχω δει ότι το γήπεδο είναι δίπλα ακριβώ από το αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν είναι δίπλα από αυτόν τον δρόμο ή δίπλα από.
0: Νομίζω ότι είναι όλα εκεί μαζί. Ο Νικόλας Παπαγεωργίου που κέρδισε τον διαγωνισμό, είμαι εγώ. Πού να ξέρω, κύριε Ωδεξή, σοβαρό κύριε Ωδεξή. Παρεμπιπτόντως, να μιλήσω με το εμπορικό τμήμα, γιατί λείπει ο Μάκης. Να μιλήσω με το εμπορικό τμήμα να μας πούνε αν έχει επικοινωνήσει με τους τέσσερις τυχερούς. Ή... Δεν ξέρω, κύριε Παπαγεωργίου, αν είστε εσείς ο κύριος Παπαγεωργίου. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω. Στην Ανόλα αύριο περιμένουμε κάτι σοβαρό. Ούτε και αυτό το ξέρω.
1: Μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου.
0: Ναι. Ο νέος εκπρόσωπος
1: ναι,
0: τύπου.
1: Πρώτη φορά έτσι βγήκε.
0: Πρώτη φορά που δεν είναι το Sport FM, θέλει να πεις. Ναι. Ναι. Είναι άλλο μέσο και δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, και είπε ότι αύριο να περιμένουν και εκπλήξεις. Όσον αφορά το όραμα για την ανάκαμψη του συλλόγου, το στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό okay. Δεν ξέρω πώς να το πάρω. Επενδυτές, κάτι άλλο με σχέση
0: σίγουρα,
1: με το οικονομικό.
0: Θα ανακοινώσουν κανέναν επενδυτή των 2 εκατομμυρίων, Χρήστος Μαραγκός.
1: Ναι, ναι, έτσι το παίρνω κι εγώ. Mm-hmm. Επομένως θα έχουμε νέα αύριο.
0: Πότε θα πάμε Μύκονο, μάλλον σε άλλο να απευθύνεσαι, κύριε. Μην πα σε άλλο Δαβό που ψάχνει. Κύριε 450. Θα σου πω και μια ιστορία με τη Μύκονο, μια άλλη φορά όμως. 50.000 κόσμο το Γιβραλτάρ, όπως το Γαμακλή, λέει ο 192, έτσι τα συνδυάζει ναι. Τούτος. Ο κύριος Ρόκα τους τελευταίους 13 μήνες έχει υπογράψει 3 θεματοφύλακες με 0 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 2 είναι καταλόγου Α. Σήμερα μαθαίνουμε ότι θα κινηθεί για απόκτηση θεματοφύλακα. Επίσης η ομάδα έχει 3 αριστερά μπακ, εκ των οποίων ο ένας ήρθε τον Ιανουάριο με συμβόλαιο 2,5 χρόνων, αλλά θα κινηθούμε για απόκτηση αριστερού μπακ, όντως. Ο Ρούπιο είναι εκτός πλάνων, αλλά ήταν λογικό να συμπεριληφθεί στα δύο παιχνίδια με την Μπέιταρ. Μετά ο κόσμος είναι υπερβολικός, αχάριστος για όσα λέει, λέει 730, που παραθέτει τα επιχειρήματά του για το πόσο κακός τεχνικός διευθυντής είναι ο Ρόκα.
1: Έχει για τα καλά του και για τα κακά του. Τώρα δεν ξέρω αυτό με τον αριστερό μπακ, ούτε ότι ο Ρούπιο είναι εκτός πλάνων. Που ο Ρούπιο εμένα μ' άρεσε πέρσι, απλά νομίζω ότι πολλοί τραυματισμοί τον επηρέασαν. Δηλαδή ίσως να ήταν από τους καλύτερους εξτρέμ. Πέρσι δεν είχε τους τραυματισμούς, γιατί θυμάμαι είχε και το σκηνήσεις στις καλές και τα δικαιώματα. Τώρα
0: δηλαδή
1: τα τελευταία...
0: τι εννοείς ότι...
1: Είχε και καλά...
0: Εσύ
1: είχε
0: ποιο
1: καλά...
0: θα έπαιρνε στο Ρούπιο ή τον Μαντσίνη.
1: Μαντσίνη.
0: Ποιο θα έπαιρνε στο Ρούπιο ή τον Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Γκάρι Ροντρίγκες.
0: Ποιο θα έπαιρνε στο Ρούπιο ή τον Μαγιαμπέλα.
1: Μαγιαμπέλα επειδή τους έχουμε δει περισσότερα.
0: Θέλει να πάει έξω να σκεφτεί να μου αρέσει. Γεια σας. Έχουμε καμιά πληροφορία για Ομόνια και καμιά μεταγραφή. Όχι, μόνο πληροφορία θα μας επιδεθούν οι Ισραηλοί. Είναι 686, είναι πιο εύκολο να μάθουμε.
1: Δεν έχει καμία.
0: Έχει τσάς να ξαναφύγει και μετά να ξανάρθει ο Καραβατάκης. Ξανάρθει ο Καραβατάκης. Αν δεν πάλε με Μύκονο. Άφησε μας κύριε Δρόχα. 50 μου πιο τσινάζει δηλαδή. Άρα τελικά ο Ρούπιο ίσως να μην είναι και τόσο καλός. Ναι, καταλάβω. Μάλλον να σου δώσω άλλο ερώτημα για να τελειώσουμε. Τι θα προτιμούσες, Ρούπιο ή Φαράς?
1: Φαράς, εκεί είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Για αντικαταστάτης του Φαράς δεν είναι αυτό που ήθελες, αλλά είναι ένας παίχτης που θεωρώ όντως αν δεν είχε τους τραυματισμούς θα ήταν πιο καλός. Γιατί είχε δείξει καλά στοιχεία στην αρχή της χρονιάς, μετά ακολούθησε ό,τι ακολούθησε.
0: Εγώ φέτος έχω την εντύπωση ότι θα γλιτώσουμε τόσο θαλμία τους με την Αελάρα. Τώρα τι θέση θα τερματίσουμε είναι ένιγμα. Κύριε 155, θα το πω και ας καταλήξω γραφικός, γιατί ξέρω και εγώ τι. Είναι ο καημός μου στην ΑΕΛ να δω έναν παίχτη στα χαφ, στο χώρο του κέντρου, που να ξέρει να κρατά την μπάλα, να την δίνει στα δύο μέτρα. Εν τέλειωσε τώρα έναν παίχτη που μπορεί να τρυπήσει την άμυνα από τα 20 μέτρα. Ας τη διαπαθιώ. Να την κρατά και να ξέρει να αυξομειώνει το ρυθμό του αγώνα και να αξιοποιήσει συμπαίκτη. Είναι ο καημό μου, ρε κουμπάρε, όπως άλλος ο καημός του είναι να παντρευτεί. Άλλος ο καημός του Ακαμυριάκη. Σωστά.
1: Ναι.
0: Έναν παίκτη που αξιά κρατάει μάπα με στα γαφ. Τώρα, αν θα είναι τόσο καινούριος ο Ντούντος. Πώς τον είπαμε. Τόσο που πήγε Πολωνία ο γαφ. Αν θα είναι ο Ταβάρες που φέρανε από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν είχα άλλο. Τούτη είναι. Εντάξει. Μακάρι να είναι αυτή. Πάντως είναι ο καημός μου να δω αν τέτοιο παίκτη με στην ΑΕΛ. Αυτά. Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ καλούς μεγάλους παίκτες τέτοιους που είχε η ΑΕΛ. Θα πρέπει να πω πολύ παγιά δυστυχώς. Άντε να σου πω για ένα νέο, ο Φαράς είναι ο Αντιζάζα.
1: Μου κάνει για Αντιζάζα στην Πάφο.
0: Ο Φαράς μου κάνει και εμένα Αντιζάζα. Αλλά είναι πολύ, έχει πολύ μεγαλύτερη γκάμα κινήσεων.
1: Ναι.
0: Ο Ζάζα, ας πούμε, νομίζω ότι είναι ένα σκαλί πιο πάνω. Αν και ήταν ο αγαπημένος μου ο Φαράς, αλλά ο Φαράς είναι βέλος.
1: Ναι.
0: Ο άλλος είναι πιο, ξέρεις, πιο χορευτής.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Δηλαδή σε τρίπλες και θα επέλεγα ξεκάθαρα Ζάζα, ίσως σε τελειώματα.
0: Και Ζάζα έχει στα τελειώματα νομίζω, γιατί ο Φαράς δεν είναι τυγάς κίλερ. Αλλά ναι, στον χώρο ο Φαράς είναι φωτιά που λέμε στα γαλλικά. Ήταν πέναλτι προχθές το Αποέλ. Μα θυμίζω την καριέρα μου τώρα, γι' αυτό όσο εγώ. Τι εννοείς, ανοίγεται μια νέα καριέρα ενώπιον μας. Λοιπόν, για τον Πολωνό τα είπαμε, για τον Γάλλο που είναι στην Πολωνία τα είπαμε. Έχει μάλλον περάσει και τις ιατρικές του εξετάσεις. Και είναι μάλλον το 8ο δεκάρι, εκτός αν έχει προκύψει, ξέρω εγώ, καμιά βίδα μες στο γόνατο του. Ή αν έχει κύλι, ή αν έχει, ξέρω εγώ, μια πάθηση σε παγιάντο χείριση, κάτι ποτούτα. Κατά τα άλλα είναι ο παίκτης ΑΕΛ μάλλον ο κύριος.
1: Ναι.
0: Πώς τον είπαμε πάλι ρε.
1: Ουντέν.
0: Ουντέν ούνος ρε. Ουντέν πρέπει να λέγεται αυτό.
1: Έτσι το είχαμε. Ρεμί Ουντέν.
0: Ουντέν.
1: Είναι γαλλικό όνομα πάντως.
0: Ρεμί. Ρεμί ναι. Ρεμί Ουντέν μάλλον. Ουντέν. Εντάξει Ουντέν. Οκ. Ναι, τον Γκλάσβιτς ακριβώς και αυτόν είχαμε στο μυαλό μου περιγράφοντας το χαφ που θα ήθελα να υπάρχει, να αποκτήσει η ΑΕΛ με τον καλόν. Τι άλλον έχουμε. Ας τον Απόλλωνα τι έγινε, Ρεμί, και πια σκέφτηκα και μάλλον τα χρειαζόμαστε τα Ρεμί. Στον Απόλλωνα τι γίνεται, παιδιά, ακούστε τώρα, είναι εκτός ο Γκμπό.
1: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι έχω μάθει, μέχρι και αύριο Απόλλωνα δικαίωμα να τον γράψει εν ώψη του Παναιτητικού.
1: Άρα δεν ισχύει αυτό που είπαμε μέσα εβδομάδα.
0: Όχι, μέχρι και αύριο είναι υποθεσμία. Άρα ο αγώνας δρόμου που κάνει, όπως μας είπε ο Φανούρης, μάλλον είναι 24ωρος, δεν είναι πολύ αγώνας, είναι σπριτ.
1: Είναι σπριτ, ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αύριο θα ξέρω αν θα συμπεριληφθεί ο Κμπό. Αν με ρωτάτε, θα παίξει ο Κμπό. Δεν θα συμπεριληφθεί με τούτο με το άλλο. Αν με ρωτάτε. Τώρα, αν καταφέρει όμως και αντεπεξέλθει το αγώνα δρόμου, μακάρι με το καλό, είναι τραυματίας ο Ασουνσάο. Και είναι δύσκολο να υπολογίζετε για το μάτς απόψε, αύριο. Γιατί είπα αύριο.
1: Τετάρτη είναι. Σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Για το μάτς Τετάρτης. Με τους Vikings. Αυτά.
1: Υπάρχουν και άλλες συγκρίσεις του Ρούπιο. Ρούπιο ή Κάσας της ΑΕΛ.
0: Εκεί μάλλον υπέρχει ο Ρούπιο η αλήθεια. Έτσι ένα μήνα δεν χωνεύω ότι έγινε με τον Βοζίνια. Μέσα μου αναλύω ότι είναι η απόδειξη της μοντερνοποίησης του ποδοσφαίρου και το ότι η εικόνα και τα social έχουν την δύναμη να πλουτίζουν και να δίνουν εξουσίες ακόμη και σε άτομα που δεν το αξίζουν. Μα ζεις σε ένα νησί που είναι ευρωβουλευτής, ένας άνθρωπος λόγω των social media και περίπου στο Βοζίνιαζι. Σκεπτόμενος αποφασίζω ότι συγχύζομαι με την ένταξη πραγμάτων στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία γενικά, αλλά στο τέλος καταλήγω ότι απλά ζηλεύω, λέω 847, που θέλω να του δώσω μια ζεστή αγκαγιά και ένα φιλί στο μάγουλο για να του πω κράτα γερά. Κράτα γερά.
1: Όντως,
0: υπάρχουν και άλλοι σαν και εσένα, ναι. Και εμείς μπερδεμένοι είμαστε με αυτό που ζούμε, με τα social media και με την πώς αναδεικνύονται οι άνθρωποι στο πι και φι ως ικανοί. Ενώ οι ικανοί φεύγουν από τη ζωή και δεν τους αναφέρουμε καν. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον μεγάλο Λάκη Χαλκιά. Εσύ τίποτα άλλο.
1: Όχι, είναι αυτό που
0: είπες. Θα είναι και Παπασταύρου στο Γιβραλτάρ, ερώτηση. Στο Καϊράτ ήταν.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν, δεν γνωρίζουμε αν θα είναι στο Γιβραλτάρ.
0: Ίσως να... Ο Ζόχο, τώρα πεις καλά ρε μεγάλη που Ασταύρου πεις τον Ζόχο. Ο Ζόχο ήταν.
1: Ήταν ότι όλοι οι παίχτες που είναι διαθέσιμοι ήταν.
0: Ο Ζόχο ξέρει ότι δεν το θέλουν, ναι.
1: Υποθέτω ότι ναι, αλλά όσο δεν βρίσκει ομάδα.
0: Πεσιβελό που λέμε.
1: Ναι.
0: Και έτσι εγώ το έκανα γανά, έτσι ριάκια. Ναι. Και εγώ Φαμπιάνο μπροστά, μια γαρά.
1: Ναι, γιατί. Εντάξει, δεν μπορεί. Από τη μία, ο παίχτης όταν έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να του πει και πολλά. Δηλαδή, αν δεν βρει.
0: Τι δεν μπορεί να του πει και πολλά, γιατί συμβόλαιο που είσαι, έτσι συμβόλαιο. Κατάλαβε που θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Μετά τον Ούτεν, μα μένει ένα σημανισμό για την επίθεση, ένα σημανισμό για την άμυνα και ένα σημανισμό για τον Χάβλε. Αμάρε, φίλε, πώ να αρνηθεί τον πάνω θα την μερική μέρη, κύριε. Καλά, κύριε 348, είναι υποχρεωμένο δηλαδή ο άνθρωπο να τρέχει την Ομόνοια από πίσω, α πούμε, δηλαδή. Πρέπει να φύγω από το Καζακστάν μέχρι και κανονικό. Μέχρι και κανονικό, φουλ κανονικό ντοκογλύφων είχαμε στο ψηφοδέλτιο στη Λευκοσία. Δεν το ξέρω γιατί.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Και δεν μας καφνιάζει ο Λάς.
1: Ναι.
0: Αν είχε το γλύφο το ψηφοδέλτιο τη Λευκοσία. Καθόλου. Καθόλου δεν μας καφνιάζει. Και προδότες έχει στα ψηφοδέλτια. Και κακοποιά στοιχεία έχουν τα ψηφοδέλτια. Γιατί πρέπει να μας. Στον γλύφο να μείνουμε τώρα. Που κάποιοι το λένε για άγιον άνθρωπο, ας πούμε. Έκατσα ζήτα των φιλικών που του βρίσκουν τούτου και πιάνουν του πετή-πετή σε όνομα, αλλά δεν πετεί one touch με τη μάπα. Δεν μπορεί να κάνει. Καλά, ρε, ο παιτή 19 χρονών είναι, ρε, 607, ας πούμε. Είναι ψιλοεπένδυση. Ναι. Ήταν να σου πω, ας πούμε, να πάει μια αποθηκούα. Τέλος πάντων. Δεν θέλουν τον Ζόχο, αλλά πλήρωσαν να φέρουν τον Κακουλίν. Αυτό λέει πολλά εδώ φετινό προγραμματισμό τη Σιλάκα, λέει 172. Θέλοντας να μας πούν ότι. Ξέρεις, εντάξει, ο Κακουλής, ας πούμε, ο νεοφύτου, αν μπορούσε να είναι ο αντικακουλής. Να μην αποκτηθεί ο Κακουλής, ας πούμε.
1: Θα μπορούσε, αλλά τον ήθελε και ο Χένιν Πέρκοβος, μας είπα.
0: Α,
1: τον Κακουλή, γιατί για αυτά που μπορεί να δώσει, ξέρουμε ποιος είναι ο Κακουλής. Δηλαδή, ταχύτητα.
0: Ήταν ράκος, ας πούμε, στη ψυχολογία που τον είδατε εσείς.
1: Ναι, ειδικά μετά την κόκκινη.
0: Μας άκουγα που το περιέγραφε στο μάτς, ήταν ακριβώς από κάτω σου.
1: Η φάση, όχι.
0: Όχι η φάση. Η φάση ήταν στο γήπεδο, δεν ήταν από κάτω σου. Ο Κακουλής.
1: Ναι, ναι, ήταν κοντά μας, αλλά και μετά κατάλαβε ότι. Έκανε το λάθος, εξάντλησε την αυστηρότητα του και ο διαιτητής στη φάση, εντάξει.
0: Γαλήθηκε το, να.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά ξέρω, εγώ έγραψε σε μια μου για να μην είναι τσιάρο, ήταν λυπημένος ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι, ναι. Μα νομίζεις όποιος και να.
0: Όποιος και όποιος, ας πούμε, ήταν ο Νεγκό, θα ήταν έτσι νομίζεις.
1: Όχι, εννοώ, ποιος Κύπριος θα ήταν σε αυτή τη θέση, με μια ομάδα που έχει παίξει χρόνια. Θα είχε αυτή την αντίδραση.
0: Να σου θέσω μια δύσκολη ερώτηση, την οποία εγώ τουλάχιστον είχα καταγράψει στο ρεπορτάζ της Ομονίας.
1: Ναι.
0: Πώς εξήγησε ότι. Πώς μεταγράφησε κανένα η Ομονία,
1: Τέσσερις. Τέσσερις, ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Πώς εξήγησε ότι οι δύο έφαγαν κόκκινη, η μία δηλητηριάστηκε και η άλλη έγινε αλλαγή στην αλλαγή.
1: Πώς να το εξηγήσω, δεν εξηγείται.
0: Τι εννοεί, δεν ξέρω. Πρώτα βιβλιοθήκε ο Άζης.
1: Ναι.
0: Η ουράνια προφητεία.
1: Κάποιοι λένε ότι ίσως να ήταν θέμα.
0: Πώς το λένε.
1: Ετοιμότητας. Αλλά δεν είναι ετοιμότητας.
0: Του τέσσερις ήταν έτοιμοι, γιατί.
1: Όχι, ότι προσπαθώ να το εξηγήσω εν μέρη. Το ότι ίσως να είναι και ατυχία. Ο Νεγκό το ότι ήταν.
0: Καλά, πώς γίνεται με ατυχία για να πιάνει μόνο τις τέσσερις μεταγραφές. Και να μην πιάνει, ξέρω εγώ, τον Ανδρέου.
1: Πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, είναι η αλήθεια.
0: Αλλά δεν έχει εξήγηση.
1: Ναι, δεν έχω. Πώς γίνεται.
0: Θέλω να το θες αυτό το ερώτημα αν ταξιδεύετε στο κεφαλό. Τα είναι πτήση, έτσι. Συζητήστε το με κάποιον που νομίζει.
1: Ναι.
0: Ρώτησε τους αρμόδιους. Ρωτά τον Μπέρκ. Αν καλή ερώτηση. Δεν θα σου ξαμιλήσει, αλλά εντάξει. Ή τον Σίμω ή τον κύριο Παπασταύρου. Η Ομόνοια πρέπει να πάρει επιθετικό επίπεδο, δεξί μπακ επίπεδο, κεντρικό επιθετικό να πλαισιώνει του Κουνιμπαλί και Παναγιώτου. Ένα 8 δεκάρι επίπεδο. Από ό,τι κατάλαβα, θέλει τα πάντα να είναι επίπεδο.
1: Όλα επίπεδο.
0: Υπάρχει και του χαμηλού επίπεδου όμω, και το 64. Αλλά επειδή λέει για τον Φωσίνια ο φίλο, να του πω ότι ένα γουρομάλι θεματοφύλακα έκαμε καριέρα παίρνοντα συμβόλαια μόνο από τον παγκόσμιο. Αυτό λέει. Αυτό είδες τι υποδοχή το έκανα.
1: Ναι.
0: Το παίξατε στο 24.
1: Του Βοζινιά, ναι.
0: Στην Κολοκόλο πάει.
1: Τελικά. Ενώ το Σαββατοκύριακο ακούστηκαν κάποια για Μαρόκο, κάτι δημοσίευμα.
0: Όχι, αφού τον έχουν υποδεχθεί, δεν ξέρω, ήταν η Άιζον που έβλεπα.
1: Ναι, τον έχουν υποδεχθεί, αλλά το, μέσα στι προηγούμενε μέρε είχε ακουστεί ότι ίσω τελικά να προτιμά Μαρόκο. Το έβαλε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Και τελικά την επόμενη έβαλε ότι έχει πάρει το αεροπλάνο και πάει Χιλή.
0: Okay. Απίστευτη υποδοχή είχε η Γιάννη.
1: Ναι. Είναι αυτό
0: για,
1: που...
0: για το Γιάννη το Σκουρουβίνο, το φίλο μας, έτσι.
1: Είναι αυτό που λέμε με τα social media, δηλαδή και η Κόλο Κόλο έχει να κερδίσει από αυτή τη μεταγραφή του Βοζίνη, ας πούμε.
0: Δεν την παίρνει έναν influencer.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πριν ένα μήνα είναι σε Instagram που λέει ολός. Ή είσαι αν δεν βρήκε κανένας.
1: Ναι. Νομίζω είχε 45.000 και τώρα έχει 30 εκατομμύρια.
0: Ναι. Ο Σάντος ο Βοσκός που είναι τώρα. Στη φάτνη δεν ο Σάντος ήταν παιχταράς επί Κερκές.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, πάντα σκέφτεσαι γάθεις ελές και προσπαθείς να πεις και στον κόσμο πόσο σπουδαίο πράγμα είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές. Μάλλον αντιλαμβάνεσαι πόσο καλός προπονητής είναι κάποιος όταν βλέπεις μια ομάδα που αποτελείται από ποδοσφαιριστές που είναι όλοι πέραν του μετρίου. Δηλαδή προς το καλό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να σκεφτείς παίχτη της ΑΕΛ εκείνη την εποχή που να πεις ότι δεν ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Ας πούμε ο Σάντος. Θυμάσαι τον Σάντος.
1: Ναι, τον Μπρούνο.
0: Ναι, τον Πεχτάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το θυμάσαι μετά που πήγες στον Απόλλωνα τον Σίτα.
1: Ναι, σίγουρα δεν ήταν.
0: Αγρίμη. Έτσι. Ή ξέρω εγώ ο Βίλερ.
1: Ναι.
0: Που αναγκάστηκε ο Γκράντε Μάγκης να τον πιάνει το 2.400 για να τον χωράσει.
1: Και μετά δεν ξαναείδαμε Βίλερ εκείνο του επίπεδου.
0: Ακριβώς. Και όλοι αυτοί τους. Ο ΜΑΕ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από τότε σε απέξι ποδοσφαιρό. Το ίδιο ισχύει για την περσινή Ομόνια. Πόσο καλή ομάδα ήταν και πώς μέσα από την ομάδα οι μονάδες διακρίνονται, σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις κάτι τον παίκτη περσινό.
1: Ναι, υπάρχουν προπονητές που βγάζουν τον καλύτερο εαυτό από
0: κάποιους
1: προσφέστες. Ίσως και πάνω από το στο μέγιστο που μπορούν να δώσουν.
0: Ξέρεις μια τέτοια περίπτωση.
1: Μασούρας,
0: νομίζω και ο Ευάντρο έκανε μια υπέρβαση, ας πούμε. Μα και ο ΜΑΕ έκανε υπέρβαση του εαυτού του.
1: Ναι, ήταν η καλύτερη του σεζόν μετά από 5 χρόνια που εκεί μπορεί να είχε μέσω όρο 3-4 γκολ ανά σεζόν και πέρσι έβαλε 28.
0: Ο μόνος που έρχεται στο μυαλό να μην έχει κάνει υπέρβαση, αν και συμπορεύτηκε με το καλό του συνόλου, ήταν ο Ντάνκοβιτς.
1: Είχε κάνει υπέρβαση νομίζω σε assist. Είχε μια πολύ καλή σεζόν, ίσως την καλύτερη του σε assist.
0: Εντάξει, ήταν μια ομάδα όμως που παρήγε επιθετικό ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Ναι. Κατάλαβες. Με πάρεις να τη λέω πίτσες, να τη λήξω πίτα. Να τη λήξω.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Τις τοποθετήσεις της Ένωσης Δήμων ότι η κυβέρνηση οδηγεί τις τοπικές αρχές σε οικονομική ασφυξία απορρίπτει ο Υπουργός Εσωτερικών, αναφέροντας ότι η κρατική χορηγία θα αυξηθεί στα 156 εκατομμύρια το 2027. Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Κουτέρες και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραφαέλε Φίτο, ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι τώρα έχουν καεί περίπου 111.000 στρέμματα. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συζητά με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
5: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
4: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
7: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
11: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Χαλαρώνει στην παραλία.
13: Στο μπαλκόνι.
12: Στο αεροπλάνο.
13: Τι λείπει?
12: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
13: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
12: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
13: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
15: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσμπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
16: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
17: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
19: Μπήκαμε εκεί πια με το τελευταίο καρτοτήριο εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος Κυπαντελής. Και άμα θέλετε στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Έχει κάποια εξέλιξη στα μέσα του νόμου?
20: Όχι, ούντεν.
19: Ναι, έχει να κάνει με τον ούντεν. Είναι αυτό που σας είπαμε νωρίτερα για την ΑΕΛ. Ο παίκτης βρίσκεται στην Πολωνία, όπως σας είπαμε νωρίτερα. Και εξ όσων φαίνεται θα είναι η. Ποια μεταγραφή είναι? Αρκετές μεταγραφές, δεν τις έχω εδώ μπροστά μου. Θα είναι τέλος πάντων μία από τις μεταγραφές της φετινής ΑΕΛ. Προορίζεται για τη θέση του 8-10ου. Γεμίζει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο άξονα. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εξάρια στα χαφ είναι ο Νταβόρ και ο Σόκε, ο Ταβάρες και ο Ντέν, ο Αλμέιδα, ο Μπρούνο μπορεί να αγωνιστεί εκεί και δεν ξέρω αν θα έρθει και ένας ακόμη. Δεν...
20: Ναι. Πάντως είναι αρκετές επιλογές.
19: Δεν αρκετές, πού είσαι αρκετές?
20: Δεν είναι.
19: Αφού είπα σου 5 επιλογές, πρέπει να έχεις 6. Για 3-4-6 επιλογές.
20: Ναι. Ίσως να έρθει, βγήκε κάποιον μικρό, δηλαδή μόνο ξέρουμε, πρέπει να έχεις και...
19: Μικρούς η ΑΕΛ έχει τον Καραμανή που κινείται ως επιθετικός, έχει έναν Κυριάκο, τους έβαλε στην σημερινή ενδεκάδα και αξίζει τον κόπο να τους αναφέρουμε, γιατί όλους αυτούς τους παίκτες, ενδεκάδα ή τέλος πάντων αλλαγή, όλους αυτούς τους παίκτες θα τους δει τέλος πάντων ο Μάρτινς για να αποφασίσει κατά πόσον θα συνεχίσουν ή όχι με την ομάδα. Κάτσε να τους θυμηθώ, Λοιπόν, ξεκίνησε με τον Κυριάκου κάτω από τα goalpost, τον Παπαγεωργίου μάλλον δεξιμπακ, το Κυριάκου που είναι, φαίνεται ένας υποψήφιος, ή μάλλον ο Κυριάκου θα είναι ανάμεσα στις επιλογές στο στόπερ. Ναι. Έχει δύο Κυριακού, ένας ο τερματοφύλακας και ένας ακόμη τούτο το παιδί ο στόπερ. Αριστερά παίξε ο Νιοφίτου, ο Κύπρος που έτσι και αλλιώς ήταν εκεί. Ο Καραμανής είπαμε και ο Χριστοφή. Ο Χριστοφή είναι εξτρέμ.
20: Ναι.
19: Άρα βασικά έχει τον Χριστοφή, τον Καραμανή, τον Κυριάκου. Αυτοί είναι οι τρεις νέοι παίχτες που θα βρίσκονται με την ομάδα με την ελπίδα να πάρουν και χρόνο συμμετοχής και με περισσότερη ακόμη ελπίδα να ενσωματωθούν με τα καλά και να λογίζουν τους μονάδες της ΑΕΛ.
20: Πάντως ο Μαρτίς, ο Μόνια Αναδίπου και στις αρχές του Εθνικού είχε χρησιμοποιούσε Κυπριούς.

0: Ο Κωνσταντινίδη αυτός είναι ο δεύτερος και ο
1: Κωνσταντινίδης όμως είναι δεξιμπακ.
0: Κεντρικός αμυντικός, αλλά ο Μπέρκ τον χρησιμοποιήσει ως δεξιμπακ ένα παιχνίδι.
1: Ναι, πάντα για να δυσκολεύει, ναι.
0: Και ο Κωνσταντίνος ο Παναγί, που είναι εξτρέμ και αυτός μπορεί να παίξει και δεκάρι. Αυτοί είναι οι τρεις νεαροί, περιμένουν να πάρουν ευκαιρίες φέτος και υπάρχουν κι άλλοι βέβαια. Αλλά αυτοί οι τρεις από πέρσι προσπάθησε να τους βάλει έτσι κάπως. Τους έδωσε κάποια λεπτά ο Μπέρκ πέρσι.
1: Πιστεύεις δηλαδή ότι θα υπάρξει, θα αναδειχθεί ένας νέος Αντρέου φέτος, ας πούμε?
0: Ίσως.
1: Σοβαρά, ε.
0: Που ο Αντρέου θυμίζω από σπόντας εισαγωγικά.
1: Από την περσινή προετοιμασία, ναι, τον πίστεψαν και είπαν ότι ναι, μας κάνει και να μείνει με την ομάδα.
0: Και νομίζω, αν δεν περνούσε η ομάδα τότε τη Βολσπέρκερ και πήγαινε στη League Face, θα πήγαινε δανεικός ο Παναγιώτης Αντρέου.
1: Και πάλι ήταν οικογένεια στην Καρμίσο.
0: Ναι, θα πήγαινε ξανά δανεικός κάπου και επειδή μπήκε η ομάδα στο League Face, είπε ότι χρειαζόμαστε παίχτες και τον άφησαν. Και τελικά από τον Νιόφρι-Δεκέμβρη και μετά ξεκινούσε βασικός κάθε παιχνίδι.
1: Παίζει ασταμάτητα.
0: Ναι.
1: Χτύπα ξύλο αυτό το παιδί, έχει μια φυσική δύναμη, ρε παιδί μου, ένα σκαρί, ε.
0: Και, στο... και έδειξε ότι μπορεί να πάρει και πρωτοβουλίες και στα πέναλτι προχθές πήγε, ήταν μέσα στους πέντε τους πρώτους που πήγαν.
1: Βέβαια, α, ήταν... Ο Χρήστου είναι επίσης μια... Ναι, μια επιλογή που έχει ενδιαφέρον να τη δούμε φέτος.
0: Και
1: είναι υβριδικός στα όλα του.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει. Τον έχουν πάρει για αριστερό μπακ, δεν τον είδαμε ποτέ αριστερό μπακ, τον έχουμε δεξί, τον έχουμε δεξί. Μοιάζει περισσότερο το Ευάντρο.
0: Ναι.
1: Σαν ποδοσφαιριστής παρά οτιδήποτε άλλο, ας πούμε.
0: Ναι, μπορεί να παίξει. Και αυτό είναι και μέσα στους παίκτες που ίσως μπουν υποψήφιοι για, να... για το παιχνίδι του Γιβραλτάρ, γιατί πρέπει να γίνουν αλλαγές.
1: Εννοείς γιατί είναι δεκάδα.
0: Ναι, γιατί πρέπει να γίνουν αλλαγές αφού λείπει η Κουλυμπαρή.
1: Για πες μας λίγο, εμείς που είμαστε λίγο. Κουλυμπαρή θα παίξει ο Σίμιτς.
0: Λογικά ο Σίμιτς από δεξίμπακ θα πάει κεντρικός αμυντικός.
1: Δεξίμπακ έχουμε.
0: Αυτό θα έλεγα. Δεξίμπακ έχει υποψήφιο Κούσουλο.
1: Ο Κούσουλο ακούω. Ωραία, ναι.
0: Έχει υποψήφιο Μαγιαμπέλα.
1: Και τον Μαυρογιάννη, να μπορούμε να έχουμε τον υποψήφιο, αλλά δεν βγήκε. Ναι.
0: Μαγιαμπέλα θέλει να το πάρει τελείως επιθετικά.
1: Περίμενε, ο Νεγκό δεν παίζει.
0: Όχι, είναι τιμωρημένος ακόμη.
1: Α, και μια διπλή αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Ο άλλο ο Ντουμπάντζο, ρε.
0: Δεν είναι απολύτω έτοιμο, λένε. Δεν είναι απολύτω έτοιμο και δεν θα, μάλλον δεν θα παίξει.
1: Ναι, είναι, από τον περασμένο Γενάρη δεν είναι απολύτω έτοιμο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Καλή μεταγραφή, ναι. Άλλο.
0: Ο Μαγιαμπέλα πάει σε ένα επιθετικό δίδυμο δεξιά και ίσως ο Ανδρέας Χρήστου έχει χρησιμοποιηθεί ως δεξί εξτρέμ να το βάλει κάπως back με ανάποδο πόδι.
1: Μας μπέρδεψε, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, μας λες τώρα ότι ο Μαγιαμπέλα μπορεί να παίξει έξι back. Ναι.
0: Τον είχε βάλει πέρσι ένα παιχνίδι αφού είχε κλειδώσει το πρωτάθλημα. Τον είχε βάλει ένα παιχνίδι δεξί back πέρσι. Γι' αυτό λέω ίσως να το ξαγάνει.
1: Ο Χρήστου όμως που κολλά.
0: Επειδή
1: να
0: το
1: πάει δεξί εξτρέμ.
0: Να πάει δεξιμπακ, επειδή το χρησιμοποιεί παντού.
1: Δεξιμπακ, ναι. Ο Χριστού.
0: Ναι. Το έχει παίξει δεξί εξτρέμ, ενώ είναι αριστερό ποδάρο. Λέω μπάσκετ.
1: Άλλο το δεξί εξτρέμ, και άλλο το δεξιμπακ.
0: Μπάσκετ το φέρει πίσω επειδή παίζει αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό. Η άλλη επιλογή.
1: Όχι, εδώ που λες δεν είναι συλλογική, συγγνώμη. Άλλο το δεξιμπακ με αριστερό πόδι, και άλλο το δεξί εξτρέμ με αριστερό πόδι, και άλλο το δεξιμπακ.
0: Ναι, απλά λέω επειδή είναι ο Μπέκ, δεν ξέρουμε. Και το... Η άλλη επιλογή για κεντρικό αμυντικό ίσω φέρει τον Πάσκοβιτ από αριστερά και βάλει το Χριστού αριστερά.
1: Α.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει.
1: Γιατί δεν παίζει ο Νικόλας?
0: Όχι, απλά για να μείνει ο Σίμιτς δεξιά και να μην αλλάξει δεξιά τον ποδοσφαιριστή. Και να παίξει
1: πάνω. Τι απουσιάζω, ρε φίλε, ο Κουλυμπαλή άλλος.
0: Κουλυμπαλή, Νεγκό και ο Κακουλής.
1: Ο Φόρ ποιος είναι, ο Ντιονί?
0: Ούτε αυτό είναι. Εγώ πιστεύω θα βάλει Ντιονί, αν και ο Άγγελος Νεοφύτου είναι πιο έτοιμος. Σαφώς πιο έτοιμος. Αλλά
1: ίσως... τα καταφέραν του τύριο.
0: Ναι, είναι αυτό. Δηλαδή πρέπει να βγάλεις μια ενδεκάδα αναγκαστική στο τρίτο σου ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι και αφίβολη, και ο Άιτινγκ είναι αφίβολος.
1: Αν και δεν χρησιμοποιήθηκε.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι είπαν ότι είχε νιώσει έτσι μια κόπωση.
1: Από τι δηλαδή. Αν απαντεί, τι κόπωση.
0: Αλλά μέσα και από εξετάσεις είπαν ότι όντως είχε σημάδια κόπωση.
1: Ναι, α πει μαγνήσιο, αλλά μακάρι καλά το παιδί. Αλλά δεν.
0: Είναι παράξενο, ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά για το ποιο θα παίξει μαζί με Παναγιώτου. Αν πάει ο Σίμιτς, είναι ερωτηματικό ποιο θα δούμε δεξιά. Σίγουρα δεν θα έχουμε καθαρό μπακ ξανά.
1: Να παίξουμε με λύση ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και με όλα, με αυτά και με αυτά, μας έχουν κάνει να αντιλαμβανόμαστε τον Ντιουγκού. Ο Σάντζε είναι ο, ξέρω, ο Καφού, πέμω ένα δεξιμπάκο, ο Άλβες.
0: Ναι. Εντάξει, τι είναι οι συνθήκες και από
1: τον Ντιουγκού, γιατί έφυγε, αφού πρέπει να συζητήσουμε για τον Ντιουγκού, γιατί έφυγε ο Ντιουγκού.
0: τον περίμενα αρκετά. Είχε και την πρόταση τη Τσέλι. Τελικά επέλεξε τη Τσέλι ίσως για τα κάποια περισσότερα λεφτά. Ίσως και η Ομόνια είχε ως προτεραιότητα τον Νεγκό. Αλλά και πάλι ένα δίδυμο Νεγκό του Μπάτζο νομίζω δεν είναι το ιδανικό να πάει με δύο νέους ουσιαστικά δεξιούς μπακ αφού του Μπάτζο δεν είναι απολύτω έτοιμος. Και σου έδειξα από πέρσι ότι δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς απολύτω λόγω των τραυματισμών. Αλλά και στα μάτια που δεν έχει βρει ρυθμό ακόμη. Δηλαδή υπήρχαν οι νέες μεταγραφείς που δεν ήταν έτοιμες. Προσθέθηκε και ο τον Μπάτζο σε αυτούς που δεν είναι έτοιμοι. Αρκετά ερωτηματικά.
1: Παρασκευά μου, δεν θα πεις εσύ κάθε εκεί τίποτα άλλους παίχτες, να με άλλους άλλους το χαμάς δεξί εξτρέμι του Σιλαλής μου λέει με όλη μου την αγάπη μας λέτε να μην κατηγορούμε εσύ μου και εσύ, αλλά δεν γίνεται λέει να μην μπορώ να βγάλω μια δεκάδα και ούτε πάγκο να μην έχω. Επειδή να χτυπήσω πέναλτι και χτυπήσαν τα πεσσινά μου δεύτερα λέει ο 301. Έχει καθαρό δεξί μπακ και πολύ καλό, ελπίζουμε να το βάλει ναι. Στο φόρου.
0: Είναι νεαροί, υπάρχουν λύσεις από νεαρούς, αλλά εντάξει, δεν νομίζω να βάλει κάποιον έτσι
1: για να το. Εξαιρετικά παράδορμο σε μια νόκα παιχνίδια σε φορμα. Μακάρι να το κάνει. Ο Μπέρκ είναι αυτό. Μπορεί να το κάνει κιόλα. Σιγά πράγμα ναι. Για τον Μπέρκ. Σωστά.
0: Ναι, το έχει κάνει, αλλά με παίχτες που ήδη είχαν πάρει κάποια λεπτά. Δηλαδή να κάνει τεμπούτο κάποιο μικρό.
1: Ποιο ήταν ο μικρό που πήγε αλλαγή όταν έφαγε κοκκινό Νεγκό.
0: Όχι, δεν πήγε κάποιο μικρό εκεί. Έφυγε ο Τάνκοβιτ και πήγε ο Σίμιτζ εκεί. Uh-huh. Στο φιλικό έπαιξε έτσι αρκετά λεπτά ο Χριστοφόρου επειδή είχε αποχωρήσει τον Μπάτζο με τραυματισμό στο φιλικό με τον Πανετολικό. Αλλά είναι αυτό, δεν νομίζω να βάλει κάποιον νεαρό να κάνει τεμπούτο σε αυτό το παιχνίδι.
1: Αγαπητέ 301, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι δεν μπορείς να το προσωποποιείς, ας πούμε. Στην Ομόνια υπάρχει ένας μηχανισμός και ο μηχανισμός αυτός αποτελείται από το Σίμα, όπως πολύ καλά το είπες, από τον Μπέρκ, από τον Παπασταύρου, κυρίως αυτούς, σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιους άλλους. Δηλαδή, δεν μπορείς να αποδώσεις την ευθύνη σε ένα και μόνο άτομο, γιατί θα είναι άδικο για αυτόν.
0: Ναι, είναι υποτίθεται μια. Ότι.
1: Επίσης, ακόμη και να παραδεχθούμε, ακόμη και να καταλήξουμε ότι έχουν κάνει λάθη. Που έχουν κάνει λάθη. Δεν μπορείς να τους περάσεις τη θηγιά άτομα τα οποία πριν ένα μήνα κέρδισαν το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς. Αν τα έχουν κάνει μαντάρα, τα έχουν κάνει μαντάρα, ναι. Okay.
0: Και τους αποθέωνες πριν ένα μήνα.
1: Ναι, δεν θα πας από το ένα άκρο στο άλλο. Θα πρέπει. Εξεγάγει το μηχανισμό του Αγγέλιο, ξέρω σε 13. Μα γίνεται ξέρω 13. Μα κρύψα στο κινητό μας είναι ένα παντελώ καινούριο άνθρωπο. Μήπως είσαι άλλο, δηλαδή. Κύριε, ξέρω σε 13, όπως και να έχει. Καλά λέει γιατί να μην παίξουμε το μικρό, το είπαμε και νωρίτερα. Και άλλο που στέλνει μήνυμα για τον Χριστοφόρου. Αυτά όμως θα τα δείτε εσείς. Δεν παίρνω τη θηγιά, μας πρόσφεραν. Εντάξει, όχι, έχουν καταγραφεί τα λάθη τους. Πάει, τελείωσε πια, δεν είναι. Και σίγουρα το φέρνουν. Φέρουν την ευθύνη 100%. Και αν φέρουν την ευθύνη, σημαίνει ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί και αν θέλετε και να έχουν διδαχθεί από τα λάθη τους. Για να μπορείς εσύ να ξεκινείς να τους διαβολοστέλνεις, ας πούμε. Όλα αυτά όμως θα τα μάθεις εσύ καλύτερα με το καλό αύριο που αναχωρείτε με προορισμό το Γιβραλτάρ. Ναι. 6 ώρα μας είπες, φεύγει η αποστολή. Σωστά.
0: 6 και κάτι, 6 και μισή κάπου.
1: Σας είπαμε σήμερα και τον Ουντέν της ΑΕΛ. Νομίζω σιγά σιγά να κλείσουμε. Πότε επιστρέφετε, είπες μου.
0: Παρασκευή. Απόγευμα θα είναι η ειδική πρώτη ομάδα.
1: Δηλαδή η ομάδα παίζει Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Okay. Μπορεί να σιγά μεταγραφή ή όχι.
0: Δεν δείχνει να είναι κοντά. Θα τα ρωτήσουμε και αύριο, αλλά δεν δείχνει να είναι τόσο κοντά.
1: Αν τους ρωτάτε, τι σας λέει ο Ρεβαντελή.
0: Σε τι φάση βρίσκεται, ας πούμε, μια κίνηση ίσως. Ενώ αν βρίσκεται κοντά, αν βρίσκεται στα αρχικά. Είναι σίγουρο ότι βρίσκονται σε συζητήσεις και έχουν στόχους.
1: Σας μιλούν συνθηματικά, κοντά, μακριά, δουλεύουμε το πόσο σας το...
0: Κάπως, να μην...
1: Ναι, οκ. Okay. Άμα ρωτάς τον Μπέρκ, ας πούμε θα ρωτήσεις τον Μπέρκ όμως, έτσι.
0: Ναι. Τον Μπέρκ προσπαθούμε όταν είναι δημοσιογραφική να τον εκμεταλλευόμαστε. Νομίζω του αρέσει κιόλας να του κάνεις ερωτήσεις. Είναι άνθρωπος.
1: Φτάνε που... να μην είναι ηλίθιες οι ερωτήσεις, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά, ναι.
0: Του αρέσει να απαντάει για πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλει να απαντήσει για να μην υπάρχουν ερωτηματικά στο.
1: Γιατί δεν το ρωτάς για αυτό το μπλέξιμο που προέκυψε με τη θέση του δεξιού μπακ, ας πούμε.
0: Θα το ρωτήσουμε τώρα, επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει δεξιού μπακ.
1: Ναι, ας πούμε ναι. Να το ρωτήσεις, ας πούμε. Γιατί να το ρωτήσεις, ας πούμε, για αυτή την ολιγορία ή το σοκ που δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει με τον ΜΑΕ. τι φορέ του Μάη. Γιατί φάνηκε ξεκάθαρο ότι είναι σουκαρίστηκα με τον Μάη.
0: Ναι. Ενώ περίμενε κάποιο ότι μετά από τέτοια χρονιά θα ήταν πιο έτοιμοι και νομίζω μετέφεραν και το ότι ήξεραν ότι κάποια ομάδα θα ερχόταν να κάνει κίνηση και με πολλά λεφτά. Εντάξει, ήρθε κάπω σαν σοκ και πάλι. Παρά το ότι ήταν προειδεασμένοι.
1: Okay. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Καλό ταξίδι, Βαντελή. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στις 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Για τα play-off του Europa League, η Ομόνοια σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Lincoln θα βρει στο δρόμο της την Βέλγικη Σεντ-Τρούιντεν, ο πρώτος αγώνας της 20 Αυγούστου εκτός έδρας και ο επαναληπτικός της 27 Αυγούστου στο Γασιπί. Σε περίπτωση που οι πράσινοι συνεχίσουν στο Conference League, θα αντιμετωπίσουν την ηττημένη ομάδα από το ζευγάρι Λάρν Ιμπερία, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται εντός έδρας. Για την αναμέτρηση στο Γιβραλτάρ κόντρα στη Λίνκολν δεν υπολογίζονται οι Νενγκόκα, Κουλής και Κουλυμπαλή, αφίβολοι ο Ντουμπάντζο και Άιτινγκ, διαθέσιμος ο Μοντνόρ. Η Πάφος, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάλτσμπουργκ, θα βρει στο δρόμο της τον χαμένο του αγώνα Μίαλμπι Σλόβα Μπρατισλάβα στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας της 20 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 27 Αυγούστου. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η παφιακή ομάδα θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League τον νικητή του ζευγαριού Auda Dynamo City. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ζάζα, προχωρούν στην απόκτηση άλλου πλάγιου επιθετικού. Τη θέση του Βραζιλιάνου στην ευρωπαϊκή λίστα θα πάρει ο Άντερσον. Ο Απόλλωνας, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, θα αντιμετωπίσει στα play-off τον ηττημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας. Αναχωρεί λίγο πριν τις 7 για την Νορβηγία η αποστολή του Απόλλωνα. Δεν υπολογίζεται για αυτό το παιχνίδι ο ανέτοιμος Σούκπο. Στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ασουνσάο, αν και κρίνεται αφίβολο στο πλάνο η απόκτηση Εκστρέμ. Η ΑΕΛ εξετάζει το όνομα του Ρεμίου Ντέν. Πρόκειται για 29χρονο Γάλλο αριστεροπόδαρο μεσοεπιθετικό, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως δεκάρι όσο και στα άκρα της επίθεσης. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο προς τα αφαιρέσεων στο ρόστερ της ΑΕΚ. 3-4 φιλικά παιχνίδια θα δώσει η ομάδα της Λάρνακας μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά είμαστε αισιόδοξοι πως η ανόρθωση θα είναι ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν. Ο προπονητής θα αποφασίσει για την τελική μορφή του ρόστερ, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου Χαραλάμπος Παρπετάς. Επιστρέφει σήμερα η αποστολή από την Πολωνία. Από εξετάσεις θα περάσει ο Φουρτάδο, αύριο στις 7.30 εκδήλωση στο Αντώνης Παπαδοπούλος. Επιστρέφει σήμερα από την Ολλανδία η αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Θετικές ενδείξεις για τον Φακούντο Πέρες που αποτελεί την προτεραιότητα για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για τα play-off του Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το ζευγάρι Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας, πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγγεν, θα βρει στον δρόμο του την νικήτρια του Μπότον Γκλιμ του Νιόν Σεντζιλουά, πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για τα play-off του Europa League, όφη θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Μακάμπι Τελαβίβ Τσεζεκά Σόφιας, ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που προκριθεί κοντρα στην Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ, ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βρει στον δρόμο της την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Μπραν Απολλώνας. Ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση πρόκρισης κοντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, θα αντιμετωπίσει την ηττημένη ομάδα από το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβε Μπεσίχτας. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στο ΑΚΑ στις 20 Αυγούστου. Η Μπορούσια Ντόρτμουν ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα μέχρι το 2031. Σε συζητήσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας για την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ενσωματώνεται στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων on Tessers. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη Citizen Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας της Citizen Automotive.
8: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
9: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 4 λίτρα, 35% φθηνότερα, 3,20. Lidl. More to value.
11: Everyone. Τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
15: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Είχα ετοιμάσει στο μυαλό μου κάποιες μικρές εισαγωγές διαφορετικού τύπου για την αυτή, ας την πούμε, άτυπη επιστροφή των Λερών εν ώψη της νέας σεζόν. Σκέφτηκα αρχικά να επιτεθώ έτσι για το καλό στον Τάσο από το Μαρούσι με το ξεκίνημα, τον άνθρωπο που με αποκαλεί τουρίστα, αλλά το μήνα που παραδοσιακά θεωρείται στο φιλέτο των διακοπών, τον Αύγουστο, εγώ είμαι εδώ μάχημος στις επάλξεις, όχι της ενημέρωσης, δεν έχω τόσο θράσος για να το πω, αλλά τουλάχιστον των πραγμάτων που έχετε μάθει να ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μετά σκέφτηκα να επιτεθώ στο μέτριο συνάδελφο, ο οποίος μου έχει φάει τη ζωή όλα αυτά τα χρόνια και ευτυχώς απουσιάζει αυτές εδώ τις μέρες, να εκφράσω τη λύπη μου που στο διάστημα των διακοπών του στην Αφρική δεν βρέθηκε κάποιο τσιτάχ να τον μαγκώσει να ησυχάσουμε. Αλλά επειδή κατά ψέματα το ξέρετε κι εσείς, ποτέ δεν πετυχαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάτι που έχει προετοιμαστεί από πριν, θα μιλήσω μόνο με αυτά που βγαίνουν από την καρδούλα μου. Θα πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος που επιστρέφουμε στο Big Win Sport FM 94,6 και από την πρώτη μέρα της επιστροφής μου από την άδεια βλέπω να μην έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αρκετοί από εσάς έχετε μπει ήδη στη διαδικασία να στέλνετε μηνύματα δημιουργώντας, μάλλον ανανεώνοντας την απορία για το τι ακριβώς σας συμβαίνει και ένα τέτοιο ζεστό απόγευμα εσείς είστε συντονισμένοι στη μακράν καλύτερη εκπομπή του Big Win Sport FM 94,6. Αλλά ξέρεις ότι όλα κυλούν φυσιολογικά, παρόλο που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν βλέπεις τον Κυριάκο Σταθερόπουλο να σκάει χαροπός, να βάζει το ταπεράκι του στο ψυγείο, ελπίζοντας ότι κάποιος συνάδελφος θα μπερδευτεί και αυτός θα φάει το δικό του καλύτερο φαγητό.

Επειδή λοιπόν όσο περνούν τα χρόνια και πλησιάζω στην υγεία του, στην ηλικία του γέροντα με τον οποίο κανονικά βρίσκομαι αυτές εδώ τις ώρες στο κατάστημα, πρέπει να πω ότι δεν μου αρέσει να ωραιοποιώ τις καταστάσεις, δηλαδή αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλοι όσοι επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ψάχνοντας απεγνωσμένα και εν αγωνίως κάτι θετικό

Το κατεξοχήν επιχείρημα όσων τελειώνουν νωρίς τις διακοπές τους είναι ότι α, ναι, αλλά ο Αύγουστο, η Αθήνα τον Αύγουστο είναι υπέροχη. Πόσο ωραία μπορείς να περάσεις. Κανένας βαθιά μέσα του δεν το πιστεύει. Απλά ψάχνει κάτι για να δικαιολογήσει στον εαυτό του τη λύπη που αυτός επιστρέφει στη δουλειά και όλοι οι υπόλοιποι συνεχίζουν τα μπάνια τους.

Οπότε ναι, λέμε την αλήθεια ότι ξενερώνουμε όσοι γυρνάμε από άδειες, αλλά γουστάρουμε που βρισκόμαστε ξανά εδώ με όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι, αν δεν το είχατε ήδη καταλάβει, στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins, FM 94,6. Για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8, ακόμα και για τις ώρες που διαργούν. Που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική, η πολύ εύκολη Σταύρο Βελονιά, η οποία αυτές τις μέρες, από ό,τι κατάλαβα, ούτως ή άλλως μας έχει αποχαιρετήσει. Όχι μόνιμα, κάνουν τις διακοπές τους τα παιδιά, είναι πάρα πολύ κουρασμένα όλα. Νύχτες δεν θα είναι λοιπόν στη Μύκονο, τουλάχιστον η σημερινή θα είναι εδώ στο Μοσχάτο με το Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδύεται την ευμέλεια της παραγωγής, κατάκοπη, κουρασμένη και έτοιμη να καταρρεύσει. Αντί να εκτιμήσεις ότι αυτή εδώ η εκπομπή κάνει τα πάντα για να ξεκουραστείς, δεν σε χρειάζεται πουθενά. Δεν χρειάζεται να συνεισφέρεις, δεν χρειάζεται να δουλέψεις, δεν χρειάζεται να μεταφέρεις κανέναν. Μόνο να παραπονιέσαι είσαι.

Να σας πω λοιπόν, παρόλο που ήδη το γνωρίζετε, ότι και σήμερα, ειδικά σήμερα που λείπει ο Νικόλας μας, δυστυχώς όχι για πάντα, είναι ακόμα πιο αναγκαίο τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς να την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος όταν είναι εδώ. Και πόσο καλύτερα το κάνω σήμερα εγώ. Οπότε τα κάνετε όλα αυτά. Και βεβαίως θυμάστε να μας ακολουθήσετε και στο Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y. Και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

Κάποιοι έχουν σπεύσει ήδη να σχολιάσουν τις διακοπές του Νικόλα μας στην Κένια. Μεταφέρω μόνο το μήνυμα που λέει και τα τσιτάχ έχουν γούστο, λέει, γι' αυτό δεν τον πειράξανε.

Πραγματικά συγκινήθηκα βλέποντας τα στιγμιότυπα στα social media που μοιράστηκε ο Νικόλας μας από τις διακοπές του. Μου φέρε στο μυαλό το τεράστιο εκείνο σύρα, το Άφρικα. Το θυμάσαι από εκεί. Νομίζω μάθαμε και την Νίκη Σερέτη, όλοι εμείς οι γεροντάρες του τον άνω των 40. Με τον Νικόλα μας να συμμετέχει full σε σαφάρι, να ποζάρει με οποιοδήποτε άλλο ζώο, έτσι, διότι αυτός είναι σίγουρα ένα. Τον είδαμε με ελέφαντες, τον είδαμε με καμιλοπαρδάλης, τον είδαμε και με άλλα πράγματα τα οποία ευτυχώς ή δυστυχώς δεν του επιτέθηκαν.

Ο φίλος ο Τζόρτζιος στέλνει και λέει: καλησπέρα, μη ανόητε. Καλώς ήρθες πίσω στην παράνοια. Πόσο θα ήθελα να κάνουμε όλοι οι ακροατές φατούρο καλωσορίσματος με γκλομπ στην παλάμη. Αυτό δεν είναι ακριβώς τελετή καλωσορίσματος, αλλά ούτως ή άλλως αυτή εδώ η εκπομπή δεν φημίζεται για την προτίμησή της στα κλισέ. Θα το δεχόμουν πάντως.

Να καταγγείλω πάντως με την ευκαιρία ότι ανάμεσα στα άλλα πράγματα που φθήνουν με το χρόνο ή απαξιώνονται είναι και το φατούρο. Δηλαδή βλέπω τώρα κάποια φατούρο που γίνονται σε παίκτες οι οποίοι έρχονται, είναι καινούργιοι στις ομάδες ή κάποιοι που ανανεώνουν τα συμβόλαιά τους. Περνάνε από μέσα και απλώς τους χαϊδεύουν λίγο το κεφαλάκι. Πού είναι εκείνες οι καλές εποχές που στα σχολεία όταν έπεφτε το φατούρο, το περιβόητο σύννεφο χρειαζόσουν τουλάχιστον 2-3 μέρες για να συνέλθεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο οποίος έχει λίγο παραπάνω inside information, λέει: «Γεια σου Μαραθιανέ, μεγάλε πότι ρε μπεσκέ. Τι έγινε με τις νεροτσουλήθρες μετά τον μπαράκι, ξύπνησες και όλα τα υπόλοιπα?» Να πω ότι οι νεροτσουλήθρες, τώρα όσοι είναι γονείς θα με καταλάβουν, εκτός της πολύ ωραίας διασκέδασης που αποτελεί για τα παιδάκια, είναι ένα φοβερά σκληρό μεροκάματο για τους γονέους.

Αν έχεις παιδιά, ιδίως περισσότερα από ένα, γνωρίζεις ότι στις νεροτσουλήθρες μπορεί να πας με ποδαράκια σαν του Στάθη Ψάλτη και αμέσως μετά από το ανέβα κατέβα για να κάνει το καθένα τουλάχιστον 67 φορές την ίδια τσουλήθρα, φεύγεις με γάμπες σαν καλή ώρα του Νικόλα μας.

Ένας άλλος φίλος λέει τη φωτογραφία που είναι μέσα στο καζάνι μαζί με διάφορα λαχανικά δεν μας έστειλε ο Νικόλας. Να πω την αλήθεια, ήταν ένα από τα σενάρια που ήλπιζα να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κένια. Να εχμαλωτιστεί δηλαδή, όπως είχε συμβεί με το Δυναστεία, από κάποια φιλή. Και αν γίνεται να βραστεί κιόλας, αν και αυτός μεταξύ μας τώρα δεν τρώγεται με τίποτα.

Συγκινούμε γιατί βλέπω ότι ήδη και πολλοί τακτικοί θαμώνες του καταστήματος έχουν σειρεύσει εδώ. Να στείλουν την αγάπη μας και στη Βερόνικα, την Τιναβίτσα, η οποία πάντα είναι εδώ σταθερή. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα και καλό μήνα. Είχα αρχίσει λέει, να ανησυχώ. Δεν θα δροσιστούμε με καμία κρυάδα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.

Ο φίλος ο αποδιοπομπέος Μάγλος ρωτάει, πιστεύεις θα μπορούσε να γυριστεί sequel του Δυναστεία με τον Νικόλα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, να μένει για πάντα Αφρική και να, να παίζει τάβλη με τον Τάρζαν? Πιστεύω ότι εκεί θα είχαμε plot twist με τον Νικόλα. Θα ακολουθούσε τον Κινέζο για να ψάξουν μαζί διαμάντια. Είναι παιδί της περιπέτειας ο Νικόλας. Δεν θα καθότανε μια ζωή να παίζει τάβλη. Αν και είναι πάρα πολύ καλός στην κίνηση με την οποία ρίχνουν τα ζάρια.

όσο έλειπες, συνέβησαν ένα καλό και ένα κακό. Κέρδισα μια μπάλα από το σταθμό για τον εγγονό μου. Το καλό είναι ότι μετράω δύο σπασμένα βάζα και ένα πορτατίφ. Το καλό. Τώρα μπερδεύτηκε. Το κακό πρέπει να είναι αυτό. Το καλό είναι ότι η μάντα μου έδειξε. Η μάντα εννοεί τη φίλη μας η οποία είναι εδώ στη γραμματεία του σταθμού. Μου έδειξε που είναι η Αλάνα που δέρνεται. Οπότε αν χρειαστώ αναρωτική θα περάσω. Παιδιά, ο Νικόλας δέρνει υποτίθεται στην Αλάνα, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ σε κανένα καυγά. Όσο για τα υπόλοιπα, ως γνώστης των ζημιών που γίνονται εντός του σπιτιού από μπάλες, έχω να σου πω ότι καλά την έχεις βγάλει μόνο με δυο σπασμένα βάζα και ένα πορτατίφ. Οι δικές μας οι ζημιές τα προηγούμενα χρόνια έχουν φτάσει σε τετραψήφια νούμερα.

Καλησπέρα, λέει ο Χάλαντ. Επιστρέφοντας στην Νορβηγία, είχε σουβενίρ ρακούν. Ο κύριος Ακτύπης τι πιστεύει ότι θα σου φέρει, λέει, μήπως ένα κροκοδυλάκι. Καταρχάς, παιδιά, να πω ότι μου τη δίνει και γι' αυτό το λόγο δεν το κάνω και ποτέ. Η ερώτηση όταν πάει κάποιος σε ένα ταξίδι: α, τι ωραία, τι θα μου φέρεις,

να σου φέρει. Αν έχει κάποιο συναισθηματικό δέσιμο μαζί σου, θα σου φέρει από μόνος του κάτι. Αν όχι, δεν θα το φέρει επειδή του το είπες εσύ.

Εξάλλου νομίζω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που έχει θίξει με πολύ μεγάλη επιτυχία το ρετυρέ, έτσι, με τα δώρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν να ταξιδέψει, αλλά αν κρίνω από την κρίνια που ακολούθησε, πρέπει να ήταν η Κατερίνα. Κάποιο ταξίδι θα πήγαινε και τελικά αποφάσισε να το ματαιώσει όταν είδε πόσοι πολλοί τη ζήτησαν δώρα να φέρει.

Γιώργο, καλησπέρα. Καλή επιστροφή στη θλιβερή καθημερινότητα. Βάλε, λέει, και ένα ζεν πρεμιέ παραγγελιά. Είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης που συστήνει το Ρούμπιν Καζάντι Πι. Δεν ξέρω, έχουμε βάλει ζεν πρεμιέ ποτέ, ρε Χάρη? Δεν ξέρω. Θα το δούμε άμα το έχουμε. Ο φίλος ο Άλκης από το Ηράκλειο με ρωτά για τα εισιτήρια του Super Cup, πότε θα κυκλοφορήσουν. Προσπερνώ την προσβολή ότι θεώρησε στην εκπομπή ειδησιογραφική, αλλά θα πω ότι δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη βιασύνη για να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια, αν και βρισκόμαστε περίπου 9 μέρες πριν το παιχνίδι.

Μέσα σε όλα αυτά πάντως να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια επιστρέφουν εκεί όπου κάθε ματς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet λοιπόν, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Κάθε φορά που αυτή την ώρα είναι ηχολήπτης ο Χάρης, πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι το έπαιζε κάποτε δίθεν ποιοτικός. Σας έχω ξαναπεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα παράσημα αυτής εδώ της εκπομπής είναι, το θεωρώ εγώ, ότι το παρασύραμε στο Βούρκο και το Χάρη, ο οποίος, ο άνθρωπος μια χαρά τραγούδια έπαιζε στις υπόλοιπες εκπομπές. Εδώ έχει κατρακυλήσει κι αυτός.

Εν τω μεταξύ, ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματα του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών του ο Γέροντας το πέρασε στην Αφρική, είναι ότι τώρα επιστρέφοντας θα έχει και εκείνος μια δικαιολογία να λέει ψέματα για την ηλικία του. Πόσοι και πόσοι Αφρικανοί παίκτες έρχονται εδώ πέρα και τους βλέπεις λίγο ζαρωμένους, λίγο ρητηριασμένους και σου λέει είναι 17 χρόνο το παλικάρι. Από εδώ και πέρα έχει και ο ίδιος επίσημη δικαιολογία, το ισχυρίζεται.

Ποιο είναι αυτό το hit που μπήκε νωρίτερα, που λέει με ποιον πας να με αλλάξεις, με αυτόν που λέει τις ειδήσεις. Είναι το κομμάτι το ποιος από το δίσκο Κοσμάς Go του Κορφού. Κοσμάς Μαζαράκης είναι ο καλλιτέχνης, δικό μας παιδί.

0: Οι μουσικές της επιλογές είναι τραγικές, άθλιες, τόσο πολύ που αναγκάστηκα να αλλάξω σταθμό, λέει ο φίλος, ο οποίος πρόσεξε τώρα τι έχει κάνει. Χάρη, έχει αλλάξει σταθμό, αλλά εξακολουθεί και μας στέλνει μηνύματα εδώ. Κατάλαβες, τώρα αυτή τη στιγμή που στέλνει, ακούει άλλο ραδιόφωνο.
1: Καλά να περάσεις στο Love Radio.

ήθελα να δώσω τη δυνατότητα και σε άλλους να κάνουν το λάθος και να αλλάξουν σταθμό. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχουμε πάει κοντά στις 7. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά. Και μην πάτε πουθενά, μπορούμε να πέσουμε ακόμα πιο χαμηλά στη δεύτερη ώρα.

0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM σε 7, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Ολής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Για τα play-off του Europa League, η Ομόνοια σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Lincoln θα βρει στο δρόμο της στην Βέλγικη Σεντ-Τρούιντεν. Ο πρώτος αγώνας στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας και ο επαναληπτικός στις 27 Αυγούστου στο Γκάσιπι. Σε περίπτωση που οι πράσινοι συνεχίζουν στο Conference League, θα αντιμετωπίσουν την ηττημένη ομάδα από το ζευγάρι Larn Imperia με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται εντός έδρας. Για την αναμέτρηση στο Γιβραλτάρ κόντρα στη Λίνκολν δεν υπολογίζονται οι Νενγκόκα Κουλής και Κουλυμπαλή, αφιβολίων του Μπάντζο και Άιτινγκ, διαθέσιμος ο Μοντνόρ. Η Πάφος, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάλτσπουργκ, θα βρει στο δρόμο της τον χαμένο του αγώνα Μίαλμπι Σλόβα Μπρατισλάβα στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφαμέγα στις 27 Αυγούστου. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η παφιακή ομάδα θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League τον νικητή του ζευγαριού Auda Dynamo City. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ζάτζα, προχωρούν στην αποκτήση άλλου πλάγιου επιθετικού. Τη θέση του Βραζιλιάνου στην ευρωπαϊκή λίστα θα πάρει ο Άντερσον. Ο Απόλλωνας, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, θα αντιμετωπίσει στα play-off τον ηττημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Το πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας. Αναχωρεί λίγο πριν τις 7 για την Νορβηγία η αποστολή. Δεν υπολογίζονται για αυτό το παιχνίδι ο ανέτοιμος Ουκπό στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ασουνσάου, αν και κρίνεται αφίβολο στο πλάνο για απόκτηση εξτρέμ. Η ΑΕΛ εξετάζει το όνομα του Ρεμίου Ντεν. Πρόκειται για 29χρονο Γάλλο αριστεροπόδαρο μεσοεπιθετικό, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως δεκάρι όσο και στα άκρα της επίθεσης. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο προς τα αφαιρεσιών στο ρόστερ της ΑΕΚ. 3-4 φιλικά παιχνίδια θα δώσει η ομάδα της Λάρνακας μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά είμαστε αισιόδοξοι πως η ανόρθωση θα είναι ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν. Ο προπονητής αποφασίζει για την τελική μορφή του ρόστερ, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου Χαραλάμπος Παρπετάς. Επιστρέφει σήμερα η αποστολή από την Πολωνία, από εξετάσεις θα περάσει ο Φουρτάδο. Αύριο στις 7.30 εκδήλωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Επιστρέφει σήμερα από την Ολλανδία η αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Θετικές ενδείξεις για τον Φακούντο Πέρες για την μεσαία γραμμή. Στα υπόψη για τον Άσο Ντέβι Επασί. Την απόκτηση του Γευγένη Σερντιούκ ανακοίνωσε η Κρασαβά ενίψωνα ενισχύοντας τη γραμμή κρούσης της.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για τα play-off του Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το ζευγάρι Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας, πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγγεν, θα βρει στον δρόμο του την νικήτρια του Μπότον Γκλιμ του Νιόν Σεντζιλουά, πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για τα play-off του Europa League, Όφη θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που προκριθεί κόντρα στην Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά. Το πρώτο αγώνα εκτός έδρας, σε περίπτωση αποκλεισμού, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βρει στο δρόμο της την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Μπράν Απόλλωνας. Ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στη ΤΣΣΚΑ 1948, θα αντιμετωπίσει την ηττημένη ομάδα από το ζευγάρι Χράντετς Γκράλοβεν Μπεσίκτας. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στο ΆΓΑ στις 20 Αυγούστου. Η Chelsea ανακοίνωσε την απόκτηση του Jordan Henderson με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information. Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me? This is happening now. Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region. The battle has already begun. Which side will you be on? Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA. Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι, από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
4: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
7: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Χαλαρώνεις στην παραλία?
10: Στο μπαλκόνι?
9: Στο αεροπλάνο?
10: Τι λείπει?
9: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
10: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
9: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
10: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
11: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: άσπρα παπούτσια με το κουστούμι. Είναι κάτι που με βιδώνει.
1: Παρέα με τον Τραμπ θα κάνες.
0: Ε. Κοίτα, το γενναίο δεν θα σου πω σε ευθέως. Δεν θα έκανα το γενναίο και τον Ποπολάρο,
1: ναι.
0: Αλλά δεν θα έκανα και τη βουλιουκλάκη, έτσι. Ναι. Δηλαδή θα προσπαθούσα να κρατήσω όσο γίνεται μια απόσταση. Θα μου πεις τώρα με τον Τραμπ, γίνεται να κρατήσει απόσταση. Αν του πεις ναι σε όλα, θα σε φάει. Ναι. Αλλά κοίτα και αυτόν τον αντίτυπο.
1: Μ' αρέσει που τα δύο άκρα ορίστηκαν ως Ποπολάρος και βουλιουκλάκη. Μ' αρέσει.
0: Ναι, είδα λίγο. Αλλά δεν βγαίνει, λέει, τέτοιο. Λέει, σύμφωνα με το site μας και την τελευταία ισογραφία, δεν του βγαίνει η κυρία Στάε μου, ο κύριος Ντόναλτ, στο τηλέφωνο του κυρίου Γιάννη. Και τα έχει σκούρα τώρα που την έχει βρει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για. Είναι μακροχρόνια διαστραμμένο.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα. Είναι αυτή εδώ η εκπομπή για να έρθει να κάνει καταγγελίες εναντίον της UEFA.
0: Όχι, η UEFA αυτή τη στιγμή παίζει το ρόλο του Λευκού Πρίγκιπα.
1: Ναι.
0: Ο Τσέφεριν.
1: Όπως του είχε πει και ο Μελισανίδης εκείνη τη συνάντηση που είχαν κάνει εδώ στο ξενοδοχείο, εσείς όταν κάνετε εκλογές φέρνετε τον Πάπα. Είναι όλα με διαφανείς διαδικασίες.
0: Ναι. Τι μιλάτε ρε όλοι αγγλικά εδώ, τίποτα λόρδι είστε. Πρόεδρος Θεός ρε.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης αναρωτιέται, Γιώργη λέει, πού θα πηγαίνεις πιο άνετα, Σόφια ή Καϊράτ, εννοείς το Αλμάτι. Ρε αδερφέ, το Αλμάτι είναι με 8-9 ώρες. Αυτομάτως το κάνει πιο άνετο να πας στη Σόφια που είναι δίπλα.
0: Σόφια.
1: Αλλά εντάξει, θα πάμε όπου χρειαστεί για να φέρουμε την πρόκληση. Μην αγχώνεσαι.
0: Εκεί παίξαμε εμείς πέρσι τώρα. Εκεί. Και τα μπερδεύω γιατί έχουν παίξει και στην Καραμπάκ.
1: Εκεί παίξατε που είχε έναν τερματοφύλακα που μοιάζε βγαλμένος από κόμικ.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που τα βλέπεις και λες τώρα αυτά που κάνει είναι κάπως υπερβολικά, αλλά εντάξει, δεν πάει στο διάολο, είναι κόμικ. Ήτανε απελπιστική εμφάνιση. Αλλά έφαγε και ένα βέβαια το οποίο το ψιλόπνιξε εκείνο το βράδυ.
0: Ναι, αλλά ήταν δύσκολη η γωνία του Ζέλσον. Ναι. Από το Ζέλσον. Ναι, εντάξει. Δηλαδή δεν το πιστεύει σε σχέση με το πόσα χάνει ο Ζέλσον κατά καιρούς. Δεν το πίστευε ότι το βάλε αυτό.
1: Δεν μου λες, ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος είναι μίστης εδώ και έχει στείλει ως κλασική αλλαγή τον Μπάρι Βάλβι, λέει, του Εγάλεο, δεκαετία του 90. Το Εγάλεο τη δεκαετία του 90 δεν έπαιζε Α εθνική όμως.
0: Όχι, το 90 έπαιζε κυρίως Β.
1: Ναι.
0: Όχι. Όχι το Βάγκη. Ο Βάγκης ήταν παιχτάρα στο Εγάλεο, αλλά ήταν στα 80's. Και γνωρίστηκε τον αδερφό του. Κάποτε.

0: Γιώργη λέει, μας πήραν Αλεξίου, θα μας πάρουν Βιτάλη, φέρτε και ένα Σακελαρίου να κάνουμε λαϊκό τρίο, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Γενικά το βλέπω, δουλεύεται αυτό το αστιάκι με το Βιτάλη. Εντάξει, βέβαια υπάρχει μια, πρόσεξε, υπάρχει μια ποιότητα, είναι έντεχνο το και Αλεξίου και Βιτάλη. Τώρα δεν ξέρω αν η Ρίτα δεν πάει στην ίδια κατηγορία, αν και έχει σαφώς περισσότερη τέχνη.
1: Εγώ βέβαια ξέρεις, επειδή είμαι σε δικό μου πλανήτη πάντα μονίμως, ναι, διαχρονικά, μου ήρθε στο μυαλό ο Βιτάλ που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Βιτάλ ήταν.
1: Βραζίλιανος. Ναι.
0: Ήταν λίγο δαντέλα κι αυτός.
1: Είχε ξεκίνησε. Εμένα μας με τον Απόλλωνα με πολύ καλές εντυπώσεις. Ναι. Και μετά έριχνε. Ναι.
0: Έμοιαζε με τον Ντόζερ αυτός.
1: Ο Ντάνιελ Τόζερ.
0: Ο Ντάνιελ Τόζερ, έτσι. Αυτό καλοχτενισμένο.
1: Ο Μαγιάρος, ο τεχνίτης, βιρτουόζος.
0: Δαντέλα, ναι.
1: Δαντέλο Τόζερ.

0: Καλησπέρα, Άμπαλη, λέει. Μόνο ο Τέντι Σέριγχαμ είναι το πουλέν των αλλαγών δευτέρου ημιχρόνου. Ναι, εντάξει, όντως ο Σέριγχαμ. Αλλά ήταν, είχε μεγαλώσει κιόλας όταν πια έμπαινε μόνο αλλαγή ο Σέριγχαμ. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε κάποιον που να παίζει κάτι σκανδαλώδες σαν το Σόλσκερ. Ο Σόλσκερ, όταν τον έβαζες βασικό, ήταν για τα πανηγύρια. Όταν τον έβαζες αλλαγή, έβαζε δύο γκολ. Άμα χρειαζόταν και στις καθυστερήσεις μόνος του.
1: Κοίτα, τα μεγάλα γκολ των καθυστερήσεων που μείναν στην ιστορία και χάλασαν τον κόσμο είναι και οι δυο τους. Ναι. Και ο Σέριγχαμ και ο Σόλσκερ με την Μπάγκερ στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Μπάγκερ στο Καμπ Νου.
0: Εσύ λες για τον τελικό, αλλά ο Σόλσκερ
1: το
0: έκανε συστηματικά αυτό. Δηλαδή,
1: ο Σόλσκερ, όχι, ο παίχτης μπαίνω αλλαγή, ναι, και το κάνει ο Γιώργος, δεν θυμάμαι κανέναν άλλο με τόση διάρκεια και συχνότητα και αποτελεσματικότητα. Δεν χερνάει κιόλας, ρε, και τώρα που ήταν προπονητής United, την ίδια φάτσα είχε που είχε το 90, ρε.
0: Ναι.
1: Αυτό,
0: η μπούκλα βοηθάει. Δεν, θέλω να το, δεν το λέω για να σε πονέσω τώρα, αλλά ξανακατάλαβες.
1: Ω, δεν με πονάς, δεν με πονάς. Αλλά να σου τύχει τέτοια τετράδα, ρε εσύ.
0: Τι τετράδα?
1: York, Cole, Σέριγχαμ, Σόλσκερ και τους τέσσερις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πώς το κατάφερε και το έκανε το United, δηλαδή να τα βάζουν και τέσσερις.
0: Ναι. Έχεις έρθει με μια διάθεση νοσταλγίας σήμερα, δεν ξέρω.
1: Όχι, αλλά μου ήρθε στο τυράκι.
0: Πρώτα ήρθες με σκοπό να κράξουμε τον Ινφαντίνο.
1: Καλά, αυτό είναι, σου λέω. Άμα μπορούσα να έχω μια αφίσα και να πετάω βελάκια δηλαδή όλη μέρα από το πρωί. Εντάξει, ρε φίλε, ξεπέρασε κάθε όριο.
0: Λοιπόν, Λέρα λέει με το γιαλατζί, Λέρα δίπλα σου. Τώρα που έβαλα ουίσκι να απολαύσω τις μουσικές επιλογές, βρήκατε να μιλάτε. Θα βάλουμε και τραγούδια για ουίσκια και για φορά, αλλά σε λίγο.

0: Έστειλαν και άλλες περιπτώσεις. Ο Γερεμέγεφ ισχύει. Όντως το έκανε στον Παναθηναϊκό. Να παίζει δηλαδή και να βάζει. Να παίζει πολύ καλύτερα όταν έμπαινε ως αλλαγή. Ο Χασάν του Ολυμπιακού. Πολύ κλασική περίπτωση, όντως.
1: Ο Αιγύπτιος. Ο δικός μας. Όχι ο υπάλληλοι του ΠΑΟΚ.
0: Ο Φράνκο Χάρα που λέει ο φίλος εδώ. Δεν νομίζω. Ένα γκολ έβαλε. Και αυτό τώρα τέλος πάντων.
1: Με την Άκη στο τελικό μου
0: το περισσότερο.
1: Ναι. Αυτό.
2: Και άντε να μιλήσεις σε μένα, ναι, λογοδοτούν του κόσμου οι κυβερνήσεις. Μερό νύχτα είναι εξάγρυπνο.
0: Λοιπόν, και με αυτό το ωραίο κοινωνικό μήνυμα από τους παπαροκάδες με τα τσιπάκια που τα είχαν προβλέψει από τότε, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Τις τοποθετήσεις της Ένωσης Δήμων ότι η κυβέρνηση οδηγεί τις τοπικές αρχές σε οικονομική ασφυξία απορρίπτει ο Υπουργός Εσωτερικών, αναφέροντας ότι η κρατική χορηγία θα αυξηθεί στα 156 εκατομμύρια το 2027. Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Κουτέρες και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραφαέλ Εφίτο, ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Προέδρου Χριστοδουλίδης. Μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι τώρα έχουν καεί περίπου 111.000 στρέμματα. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συζητά με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του ορμούς. Ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Δεν μου ευκάλαμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινη δέσμη. Ρε μαθηκευάζω καλά.
9: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWall από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
8: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε με στην Ιωάννου Tools.
9: Ιωάννου Tool Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
11: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Λεάο Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
14: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
15: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Alumil.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

Όσο ακούμε αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, ένα ωραίο μήνυμα υπέρ των μεταμοσχεύσεων, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις, με το super social, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Αυτός που κάνει, λέει, τη μεγαλύτερη διαφορά ως αλλαγή και μάλιστα αγωνιζόμενος στο πολύ 3 λεπτά ανά αγώνα είναι μακράν ο Ρήλος. Ούτε ζέσταμα, λέει, δεν χρειάζεται. Παιδιά, ο Ρήλος είναι από την άλλη κατηγορία παίκτη που παίζει συνεχόμενα 90 λεπτά και δεν ρετάρει. Δηλαδή, ο Ρήλος μπορεί να κάνει 37 ώρες σερί εκπομπή και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το βγάζει όλο το 90 λεπτό. Δεν είναι αλλαγή.

0: Εκείνο λέει το Χούτο Τζιμπούρ ήταν λίγο παραπάνω από το Ρονάλντο Ναζάριο Ραούλ, λέει ο φίλος εδώ. Να πω εδώ πάντως ότι ήταν η ίδια σεζόν που ο Απανιώνιος είχε και τον Ρεκόμπα. Γι' αυτό ήταν τόσο φοβερά τα πράγματα που κάνανε οι άλλοι δύο μπροστά. Είχε και το Ρεκόμπα. Είχε και το Ρεκόμπα. Το ο Πανιώνιος. Ρεκόμπα.
1: Στο Γιανόφ. Αυτή μετά.
0: Και στο Γιανόφ.
1: Αυτή είναι μετάρρεση. Νομίζω δεν είναι με την ίδια
0: χρονιά. Ο Χούτος ήταν σίγουρα με Ρεκόμπα και στο Γιανόφ.
1: Έμεινε γιατί έφυγε.
0: Το Χούτος Τζιμπούρ δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ ως δίδυμο.
1: Μα Χούτος Τζιμπούρ ήταν στο μάτς με την ΑΕΚ τότε. Που βάζανε τα γκολ.
0: Ναι. Τότε ήταν και ο Ρεκόμπα. Το θυμάμαι. Τέλος πάντων.
1: Στο Καραϊσκάκη να μα τον έχω δει που με κερδίσει μαγκομαχητά 1-0 εγώ. Με γκολ του Ζαϊρή το Ρεκόμπα να κάνει όργια.
0: Λοιπόν, ρε Γιώργη λέει με 350 ώρες ύπνο, λογικό μετά να κάνει 35 ώρες εκπομπή. Παιδιά, δεν ξέρω πόσο κοιμάται ο Ρίλος. Εμένα με ενδιαφέρει, βλέπω την απόδοσή του στο γήπεδο. Έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε και για παίκτες που νυχτοπερπατούσαν τα βράδια. Λέει, εμένα με νοιάζει πόσα τσιγάρα κάνει τη νύχτα και άμα πίνει ουίσκια μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Άμα μπαίνει στο γήπεδο. Και είναι MVP, σε ενδιαφέρει εσένα.
1: Στον μπάσκετ κάποιος το 90 το έχει πει αυτό, μεγάλος. Όχι ποιος? Ο Σούλης Μαρκόπουλος, δεν θυμάμαι. Όχι, κάποιος το έχει πει το 90 σε μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Καλά, τότε οι Ιουγκοσλάβοι, ειδικά ο Πάσπαλι και ο Βράγκοβιτς, 17 μπάκετα την μέρα.
0: Ναι.
1: Και οι Αμερικάνοι στον μπάσκετ ήταν το δεκαετία του 90 που ήταν, βάζαν 30-45 πόντους, ήταν το βράδυ. Ναι. Δυναμπώνω στις πίστες και...
0: Ο Ρολάντο Μπλάκμαν ήταν κάθε βράδυ με το Μιλίσεβιτς στο Λαμαμούνια.
1: Ο Μιλίσεβιτς όμως έβαζε καλά. Ο Ρολάντο Μπλάκμαν δεν είχε παίξει καλά στην ΑΕΚ σε σχέση
0: για
1: με
0: να...
1: το τι έκανε.
0: Ο Ρολάντο Μπλάκμαν ήταν 35 χρονών.
1: Εγώ σου λέω για άλλους που τα βάζανε ρε, ναι. Την άλλη μέρα. Βάζανε δηλαδή και στις πίστες και στις καρδιές και στα καλάθια.
0: Ο Ρολάντο Μπλάκμαν είχε φάει και μια καψούρα εδώ τέτοια. Άστα. Δεν κάνουμε κουτσομπολιό τώρα.
1: Βρες, έχει γίνει χαμός τώρα. Και τι δεν έχει γίνει, αλλά δεν λέγεται. Τα τότε χρόνια. Δεν ξέρεις τώρα με τον Μπέρι και τον πρόεδρο του Ηρακλή.
0: Με τον Μπέρι και τον πρόεδρο του Ηρακλή.
1: Βρε αγόρι μου, μέχρι και την καθαρίστρια.
0: Α,

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε αυλές σπιτιών έχει φτάσει φωτιά στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη στη Δυτική Αττική. Νωρίτερα, έστειλε νέο μήνυμα από το 112 με το...

0: Εν τω μεταξύ, με προβληματίζει η παρατήρηση που κάνει εδώ ο Μίτσος ο Χαλκιδαίος ότι υπάρχει ένα ειρωνικό χαμόγελο. Ακούγεται υποβόσκον χαμόγελο στην ερμηνεία του καλλιτέχνη. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, ρε?
1: Είναι ο κύριος Βασίλης Ξυφαράς.
0: Ξυφαράς. Υπάρχει ένα χαμόγελο που υπονοεί ότι ίσως και να το χαίρετε. Όχι που έγινε έτσι.
1: Μηδιάζει.
0: Αηδιάζει, δεν μηδιάζει.
1: Ναι.

0: Είναι λέει ορισμένοι που φτιάχνονταν σκεπτόμενοι ότι σαπατάει η γυναίκα τους. Εντάξει, εγώ παιδιά δεν το είπα υπό την έννοια της διαστροφής. Εγώ το είπα υπό την έννοια του πολιτισμού. Δηλαδή ότι είναι τόσο πολιτισμένος αυτός ο κύριος, έτσι που του τύχε αυτό το άσχημο πράγμα αντικειμενικά, που δεν ήθελε, δεν πήγε ούτε σε κατάρες, ούτε σε απειλές, ούτε τίποτα. Είπε, πέρασε, πάρε τον τηλέφωνο να έρθει να αλλάξει βάρδια, να περάσει ο επόμενος.
1: Ωραία σκηνή είναι στη μεγάλη ταινία.
0: Ναι.
1: Η αγάπη είναι ελέφαντας.
0: Ναι.
1: Ο Αθερίδης με τη Ματσούκα.
0: Κοίτα, οποιαδήποτε σκηνή περιλαμβάνει τη Ματσούκα είναι ωραία. Αλλά εσύ τι εννοείς?
1: Πώς το παίρνει, ναι, όταν έρχεται η μοιραία στιγμή.
0: Ναι, δεν το έχω δει από την αλήθεια, ναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι καλό.
1: Ρίχνει σπίρτα σε μια κατσαρόλα. Στο τέλος, γιατί έχει μπει και γητή στην τράπεζα, έχει κάνει ωραία πράγματα.
2: Γιατρέ μου, μη διστάζεις. Απόφαση το πήρα. Τα σωθήκα μου.
1: Είναι μεγάλη ταινία, ε. Έχει και ο Σωτηρακόπουλο μέσα. Και σε στιγμή κορυφαία της ταινίας.
0: Παίζει ο Σωτηρακόπουλος.
1: Η φωνή του Χριστού.
0: Εντάξει, εσύ. Φαντάζομαι σε κάποια τηλεόραση από πίσω.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι.
0: Εντάξει, με αυτή την έννοια, ρε φίλε, και η Ρίτα Σακελαρίου έχει παίξει τον εξορκιστή. Έλα, κάτσε, λα, συγγνώμη. Άμα έχει παίξει ο Σωτηρακόπουλος στο Αγάπη είναι ελέφαντας.
1: Όχι, είναι μυθική σκηνή, φίλε. Είναι μυθική σκηνή. Τελειώνω με το αποστολάκι να βάζει το τελευταίο πενάλι στον τελικό με την ΑΕΚ.

Μ' αρέσει και δεν περίμενα τίποτα καλύτερο από τους ακροάτες αυτής εδώ της εκπομπής που μπαίνετε στη διαδικασία να βρείτε και άλλες ερμηνείες γιατί μπορεί να έδειξε τέτοιο πολιτισμό ο Ξυφαράς στο κομμάτι. Την έχει βρει την άκρη του ο Κερατούκλης και για την ιστεροφημία του το κάνει και για Καβάντζα. Πρόσκει σου λέει. Έχει κάνει και αυτός αντίστοιχη παρασπονδία και το παίζει πολιτισμένος, βρήκε την αφορμή που χρειαζόταν για να απαλλαχθεί. Οπότε και το παίζει μάγκας και έχει καταφέρει και ο ίδιος να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Θα την κρατήσω την εκδοχή του παπάριου που στέλνει εδώ. Ακούγεται λογικοφανής.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Του άνδρα η φιλία είναι το κομμάτι, οπότε αν. Το έχει. Το έχει.
1: Θα το βρούμε, ρε φίλε. Θα το βρούμε, ό,τι θέλει ο λαός.
2: Τα φιλιά της και τα γλυκά της χάπια.
0: Δεν είναι το κομμάτι με το στίχο του Καρά, είναι αντίστοιχου πολιτισμού. Τουλάχιστον έτσι λέει ο φίλος ο Γιάννης, θα το βρούμε όμως. Α, όχι, του Καρά είναι, του Καρά, εντάξει. Συνεννοηθήκαμε.

0: και το δίλι.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση από τον Νίκο από την Κηφισιά που λέει και ο Τσετσένογλου στο άδειο μαγαζί όταν φυλάει την κορνίζα με τη σύζυγό του η οποία τον έχει παρατήσει, πολιτισμό δείχνει, βέβαια δείχνει πολιτισμό αποκαλώντας τη με ένα συγκεκριμένο επίθετο. Και να θυμίσω ότι ο κύριος Τσετσένογλου είχε κάνει την παρασπονδία.
2: Ναι, με τη μυθική φράση που του είπε, μυρίζει βουλγάρα.
1: Ναι.
0: Σημάδια που δίνει τα φιλιά.
2: Εμείς δεν υιοθετούμε, εμείς είμαστε με το Μάκη. Και το Χριστόδουλο και το Τσετσένογλου.

Μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα πάντως στο Χρήστο Στρακόπουλο, να σας πω ότι αν ονειρεύεστε μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο, με το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, το δικό μας εδώ, το Big Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχετε λοιπόν? Γράφετε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media, θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr, ξαναλέω, info@traininghub.edu.gr. Δηλώνετε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου και διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε λοιπόν, μπορεί αυτή να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες περισσότερες καλείτε στο 210-010-6700.

Εδώ μιλάμε για διπλό πόνο τώρα, γιατί όχι απλώς έχει χάσει τη γυναίκα, έχει γίνει η τζιριτζάτζουλα και από φίλο, έτσι. Οπότε εδώ ακόμα μεγαλύτερη αξία αποκτά η επίδειξη πολιτισμού.

Έχω ξαναπεί ότι αν αυτή εδώ η εκπομπή έχει μία χρησιμότητα, είναι ότι λειτουργεί ως αντιπαράδειγμα, ως το απόλυτο παράδειγμα, για να το πω έτσι, του ότι όλοι μπορούν να καταφέρουν κάτι στη ζωή τους και μάλιστα να πληρώνονται από αυτό.

0: απαξιωτικό υφάκι πρωτευουσιάρνα είναι αυτό. Πρώτη φορά το ακούω το κομμάτι. Τέτοια απαξίωση πρωτευουσιάρνα σε επαρχιώτη έχω να δω από εκείνη την ταινία που ο Φέρτης ή Βόγλης ή κανένας από τους δύο, γιατί τους μπερδεύω όπως την Άστον Βίλα με την
1: Βόγλης. Ο Γιάννης ο Βόγλης, τα αμύγδαλα.
0: Που είχε έρθει από το χωριό ο Πετρής και είχε μπλέξει με μια ξανθιά εδώ πλούσια, η οποία τον απαξίωνε και τον υποτιμούσε συνεχώς επειδή ήταν.
1: Με το Βουτσά δεν λες και τη Σταθοπούλου.
0: Μέμα Σταθοπούλου. Δεν είχε Βουτσά. Μέμα Σταθοπούλου ήταν και Βόγλης, αν θυμάμαι καλά.
1: Η Σταθοπούλου δεν είναι που κάνει την Αριστοκράτσα και πετάει κάτι λίγο και κάτι νύε εδώ μεταξύ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κόντρα ρόλος.
0: Από εκεί έχω να ακούσω τέτοιο μπλαζέ ύφος πρωτευουσιάνας. Και δεν
1: καταλαβαίνει. Βεβαίως, Βαλεντίνα, βεβαίως.
0: Βεβαίως,
1: αλλά μην αρχίσω να λέω ατάκες για την Πάτρα τώρα από τις γνωστές κασέτες. Χαλιά! Κυρία Όλγα!

0: πως να αφήσω απάντηση. Ότι να σου λέω,
1: όταν επιστρέψει ο συνάδελφος, μην το βάζεις αυτό, γιατί άμα ακούσει καμπάνα ξαπλώνει επιτόπου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα του.

0: χαρά.
1: Είχα καιρό, λέει, να ακούσω στο Sport FM τέτοια ώρα και πραγματικά μένω άναυδος με το γεγονός ότι είστε εσείς συγκεκριμένα οι δύο εκεί και κάνετε εκπομπή. Έτσι, για να βλέπετε ποιοι είναι οι πραγματικοί εργάτες, έτσι, και ποιοι είναι οι πραγματικοί τουρίστες.

0: Κάποιος άλλος λέει ότι ο Vogel στη συγκεκριμένη ταινία ερμήνευε και εκείνο ένα κομμάτι. Το Πού θα πας, Ρίνα μου, Κατερίνα μου. Εκεί δεν είχε μια αραβωνιαστικιά ο Vogel, η οποία παρόλο που τον έπιασε, τον έκανε τσακωτό επαυτοφόρο με τη Μέμα Σταθοπούλου. Στη συνέχεια τον συγχώρησε και τον δέχτηκε πίσω και τελικά αραβωνιαστήκανε με χαρές και πανηγύρια. Ή τελικά τα έφτιαξε με τη Μέμα, δεν θυμάμαι. Ποια ήταν η κατάληξη?
1: Ήταν μεγάλο πυροβολό ο Vogel.
0: Δεν ξέρω τι έκανε. Λέω για την ταινία
1: τώρα. Έχει εσύ τους ρόλους που παίζει. Ήταν δυναμικός.

0: παιδί μου.
1: Νομίζω ότι και αυτός είχε ξυρίσει μουστάκι εκεί ή τα έχω μπερδέψει με τον Γεωργίτσι. Και αυτός πρέπει να είχε μουστάκι. Το ξεκίνημα. Και κατέληξε έτσι.
2: Βασικά είναι στο μεγαλύτερο western όλων των εποχών.
1: Δεν έλεγα ρε για τίποτα άλλο. Να το στέλνει εδώ, λέει ο Βόγλης. Πολύ πριν το Γεωργίτσι, ξύρισε μουστάκι για χάρη της πρωτεβουσιάνας. Να τα.
2: Αυτός είσαι ρε Μάραθ. Αυτός είσαι ρε αγόρι μου. Γι' αυτό είσαι πρωταθλητής ρε. Έπαιζε και κάτι υπερπαραγωγής μετά με τη Βάνα Μπάρμπα στην Αφρική, σε κότερα, σε τέτοια. Ο Βόγλης ήταν κοσμοπολίτικο μετά. Ήταν πολλαπλών ρόλων ερμηνευτής.
1: Ο φίλος που υπογράφει ως Δημήτριος λέει: Γιώργη και καραφλό αγόρι της ηχοληψίας, έχω που έχω το νου μου στη γυναίκα που είναι σεζόν. Μετά τις μουσικές επιλογές σας μου κάνατε την καρδιά περβόλη, επειδή λέγαμε για κερατάδες, λέει. Αδερφέ μου,
2: δεν υιοθετεί η εκπομπή.
1: Αν είναι να γίνει στραβή, έχεις, δεν έχεις το νου σου.
3: Να πέφτουμε και δυο.
2: Ψυχή ρε.

0: Βλέπω τώρα ότι σας έχει ανοίξει η όρεξη, βέβαια. Κάνετε παραγγελίες και τέτοια άλλα κομμάτια ζητάτε. Αλλά μην αγχώνεστε και τις επόμενες μέρες εδώ θα είμαστε να παίξουμε και να βγάλετε τον ταλκά σας.
1: Ό,τι ουίσκι παραγγείλετε θα το έχετε.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ωραίο κλείσιμο.
1: Με η άνευ πάγου.
0: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχάς τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, ο οποίος αντικατέστησε στο μέσο της εκπομπής τον Χάρη Χριστόγλου. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, την οποία δεν έχει παράπονο, την αφήσαμε να ξεκουραστεί απ' έξω χωρίς να φανεί κάπου χρήσιμη.
1: Δεν θίξαμε και την Πάτρα.
0: Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας, όσο μπορεί αυτό να γίνει από όντως του Νικόλα μας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Sport FM 94,6.
1: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM στους 95. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Τραπέζι στο Dot Restaurant.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Τραπέζι στο The Polo.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
8: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο CETA Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. CETA, ένα με σένα.
9: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
10: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασαν από παιδί, μπορεί να φύγαν την ακατεβή.
11: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
12: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
14: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Χαλαρώνεις την παραλία.
16: Στο μπαλκόνι.
15: Στο αεροπλάνο.
16: Τι λείπει.
15: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
16: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
15: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
16: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Δευτέρας. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, Κυριάκος Σταθερόπουλος στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μετράμε αντίστροφα, 4 και σήμερα. Κατά το ίμιση, 3 και σήμερα. Κατά το άλλο μισό. Καλησπέρα σας για τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Σε γενικές γραμμές, ναι, λέμε ένα καλά.
0: Εντάξει, καλά είμαστε. Είμαστε όρθιοι.
1: Το πιστεύω, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Αυτά που γίνονται.
1: Ναι, με αυτά που γίνονται γύρω μας, σε ατικοβιωτία δηλαδή.
0: Mm.
1: Και για τέταρτη μέρα, ναι, δεν μπορώ να πω ότι, πώς το λένε, ότι είμαι όλος χαρά.
0: Όχι, εντάξει, και χθες που ήμουν εδώ, με το που ήρθα έγινε αυτό, με το ελικόπτερο, ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι τώρα χωρίς να εξετάσει το πώς και το γιατί, ποιος στέει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κάθε χρόνο, εκτός από εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα, mm-hmm. δάσους, νομίζω κάποια στιγμή δεν υπάρχει ίχνος πρασίνου στην Ελλάδα, μας συνεχιστεί έτσι που δεν βλέπω και πώς δεν θα συνεχιστεί.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν και τελικά μήπως είναι και αυτός ο στόχος.
0: Όντως, όντως, ναι. Μόνο αν υπάρχουν, τελειώνουμε. Χάνονται και ανθρώπινες ζωές πλέον και λες τώρα μέχρι πότε θα φτάσει αυτή η λίστα. Ας πούμε να κάνει τη δουλειά του, ας πούμε, να σε σώσει.
1: Ναι.
0: Με τόσες ώρες εργασίας, με τέτοιες συνθήκες, με τόση κούραση, το ανθρώπινο λάθος είναι ακόμα πιο εύκολο, κατά ψέματα.
1: Εδώ το ανθρώπινο λάθος είναι πολύ πιο εύκολο σε το να κάθεσαι, που λέει ο λόγος, σε ένα πληκτρολόγιο.
0: Σε ένα γραφείο, ναι.
1: Δουλεύει.
0: Πόσο άλλο να είσαι 8-9 ώρες, άλλο να είσαι 15. Εννοείται.
1: Για τέτοιες ακραίες συνθήκες και καταστάσεις.
0: Ναι, και.
1: Και φέτος, να σου πω κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μπορεί να κάνω λάθος, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε πλέον για 5. Ανθρώπους που έφυγαν από την ζωή από αυτούς που επιχειρούσαν στην κατάσβεση.
0: Ναι. Εντάξει, ευχαριστικό. Εννοείται ότι πάλι καλά που δεν έχουμε πολύ χειρότερο όπως είχαμε στο μάτι.
1: Ναι,
0: δεν το συζητάμε.
1: Προφανώς.
0: Αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό το πράγμα, μια καλύτερη πρόληψη θα πω εγώ. Γιατί όταν σκάνε παράλληλα φωτιές, οπότε φυσάει λίγο παραπάνω, ως πολύ, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει, το είπαμε και δεν είναι τυχαίο.
0: Είναι κάπου, λες, ναι, δεν μπορεί να
1: είναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, οκ, okay, και στους, θα πω εγώ, δεν έχει να κάνει με το ποιος κυβερνάει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αλλά στους προϋπολογισμούς, ας τα δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ας τα δούμε λίγο διαφορετικά. Γιατί κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είπαμε τέταρτο 24ωρο, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη από αυτά που διαβάζουμε στα Μέγαρα και στην Ψάθα, και υπάρχουν κενώσεις στο Κανδύλι, στην Άνω Γλυφάδα, στον Βλυχάδα, ναι, στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Κουράγιο και δύναμη, εγώ θα ξαναπώ, στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, αλλά και σε αυτούς που συνδράμουν στην κατάσβεση.

0: Από και έπειτα στα πεζά. Είμαστε σε εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
1: Άλλη μία.
0: Τρίτη ουσιαστικά. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Αύριο.
1: Είχαμε κληρώσει.
0: Σήμερα είχαμε κληρώσει για όλους και για τους πέντε. Με την ευχή να είναι σε επόμενες φάσεις. Στα play-off του Champions League, του Europa League και του Conference League όλοι. Και γιατί όχι και οι πέντε σε league phase, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και στις καλύτερες δυνατές που μπορούν να βρίσκονται, έτσι.
0: Ναι, εκ πρώτης όψης δεν τους φέρθηκε άσημα.
1: Όχι.
0: Η κληρωτίδα, έτσι.
1: Όχι.
0: Αλλά αυτό μένει να φανεί και στον αγωνιστικό χώρο.
1: Απλά έλεγα, ρε παιδί μου, και πριν, αν αφήσει στην άκρη τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός τώρα και η ΠΑΟΚ και ΟΦΗ σε αυτά που ενδεχομένως να βρουν μπροστά τους, εμπλέκεται βουλγαρική ομάδα.
0: Ναι.
1: Είτε στη Σόφια, είτε στα Περίχωρα, μα λέγεται Τσέσκα, μα λέγεται Λεύσκη. Τέλος πάντων, υπάρχει, εμπλέκεται βουλγαρική ομάδα.
0: Λοιπόν, θες να πάρουμε την αρχή?
1: Τι άλλο, Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε
1: και Σαββατοκύριακο λίγο.
0: Ναι, γεμίσαμε μετάλλια στην Κοπηλασία.
1: Ναι.
0: Μας δικαίωσε η ομάδα.
1: Εγώ είχα πει 3, εσύ είπες 3 με 4, 5. Που ήταν, νομίζω, κάπου διάβαση καλύτερη συγκομιδή των πολλών τελευταίων χρόνων για την εθνική ομάδα. Και πολλά μπράβο τους. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Οι τρίδημες μετά το χρυσό της Παρασκευής, την καλλιτεχνική κολύμβηση, πήραν άλλο ένα το Σάββατο. Η τρίτη της παρέας αγωνίστηκε το πρωί στον τελικό, νομίζω, του ελεύθερου σόλο. Πήρε την 7η θέση. Αγωνίζεται αύριο στον τελικό του τεχνικού και είπε ξεκάθαρα: πάω για το χρυσό εκεί. Γιατί είναι και κάτοχος. Κουλιεράκι στη Ρώμα.
0: Α, ναι, όχι, επειδή είπες και η εθνική δεν πήγε άσημα.
1: Όχι, ναι.
0: Τετάρτη θέση δηλαδή δεν ήταν άσημα.
1: Την άφησα να τα πούμε πιο αναλυτικά μετά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Πολύ αξιοπρεπέστατη προσπάθεια. Βελτίωσε τον χρόνο που έκανε. Συγγνώμη, τον χρόνο.
0: Τη βαθμολογία
1: των προκριματικών. Μια τετάρτη θέση ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν είναι καθόλου άσχημη. Κουλιεράκι στη Ρώμα. Πώς το λένε, καλορίζικος, σιδεροκέφαλος.
0: Καρέτσα είδες παρουσίαση στην Ντόρτμουντ.
1: Ωραίο, ωραίος. Μπράβο στους Βεστφαλούς.
0: Με γύρω.
1: Στους Γερμανούς, ναι. Αν μη τι άλλο, πρώτο γκολάκι Τζόλι με Άρσεναλ. Μια χαλά. Μια χαρά, εγκομιαστικά σχόλια από τους άλλους. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το... Αν και... Okay, Premier, Arsenal, δεν το φοβάμαι.
0: Όχι, εγώ.
1: Δεν το φοβάμαι.
0: Έχει πολύ τσαγάνο. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τώρα, ξεκινήσουμε σιγά-σιγά ροή εκπομπής.
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μετά των κληρώσεων. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League τον νικητή του Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη, με το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. 18-19 Αυγούστου για τη ρεβάνς μια εβδομάδα μετά.
0: Η ΑΕΚ νομίζω ότι είχε φτιάξει την μοίρα της όταν...
1: Όταν προκρίθηκε η Άρχος.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εκείνο το βράδυ, έχουμε από την Πέμπτη, Τετάρτη ήταν.
0: Ναι, Τετάρτη. Μπράβο. Ήταν όλα στα μέτρα, είναι όλα στα μέτρα της νομίζω. Εντάξει. Θέλει προσοχή.
1: Καλά, προφανώς.
0: Η Καϊράτη δικά θα πω εγώ. Mm-hmm. Έτσι λόγω απόσταση, λόγω όλα αυτά, αλλά...
1: Σίγουρα δεν θα την πετύχει σε καμία, δεν θα έχει καμία σχέση, δεν θα έχουν οι συνθήκες που πήγε ο Ολυμπιακός.
0: Σωστά.
1: Okay.
0: Σωστά.
1: Αλλά όπως και να το κάνεις, ναι, χρειάζεται προσοχή. Αλλά ρε παιδί μου, λες, είναι δύο ονόματα που δεν σε τρομάζουν σε καμία περίπτωση. Αν είναι όπως πρέπει, μπορεί και να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Ολυμπιακός με τον νικητή του Union Saint-Gilloise Bodoglim. Ίδιες ημερομηνίες, μην τα επαναλαμβάνουμε. Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τους Ερυθρόλευκους, εφόσον κάνουν τη δουλειά απέναντι στην Νάιμεγκεν.
0: Η θεωρία λέει ότι παρότι και οι δύο είναι πολύ καλές ομάδες, είναι λίγο καλύτερο από το Λιόν Σπάρτα. Όχι.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλά,
0: δεν έχουμε και εικόνα σαφή τώρα πώς είναι.
1: Ναι. Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι η Μπόντο έχει ρυθμό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ξυπνάει και μόνο.
1: Ναι, μπράβο. Και τον έχει πληγώσει. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, σαν ονόματα Προφανώς μεγαλύτερη εμπειρία σε Λιόν Σπάρτα.
0: Ναι.
1: Okay, αλλά η Ουνιόν.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Μπράβο, είναι πολύ, πολύ καλή ομάδα και τελευταία τριετία βλέπεις ότι κάνει συνεχόμενα βήματα πρόοδου. Mm.
0: Από την άλλη, όμως, ρωτάω να σου πω κάτι. Αν θες να πας League Face, Champions League και παίζεις προγραμματικά.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα παίξεις με την Καϊράτ.
1: Ναι, γιατί.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Από τρία χρόνια είναι ξανά σε προγραμματικά και με τον Βάσκο για πρώτη.
0: Πρώτη φορά. Σωστά.
1: Ναι. Είναι, τα έχουμε ξαναπεί. Τα προγραμματικά έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Mm-hmm. Τώρα στο Europa. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον τα καταφέρει απέναντι στην Άντερλεχτ, θα παίξει με τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Πρώτο παιχνίδι 20 Αυγούστου εκτός έδρας, Ερεβάν στην Τούμπα.
0: Αν δεν τα καταφέρει, παίζει για την είσοδο στο League Face του Conference με μία εκ των Μπράνι Απόλλων Λεμεσού.
1: Ναι. Αυτό θα σου πιο δύσκολο.
0: Και εγώ, αυτό, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Γιατί η Μπραν, είπαμε επίσης, έχει ρυθμό και οι κυπριακές ομάδες
0: θα δυσκολεύουν.
1: Τα τελευταία χρόνια γενικά τα πάνε πολύ καλά στα προγραμματικά, αλλά και απέναντι στις ελληνικές τους βάζουν δύσκολα. Mm-hmm. Και ο Όφι στο Europa θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias. Πρώτο μάτς στην Κρήτη. Δεν είναι απαγορευτικό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι απαγορευτικό. Όχι. Δηλαδή από το να πετύχαινε την Μπεσίκτας.
0: Εννοείται.
1: Ναι, δεν είναι απαγορευτικό. Προφανώς και δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό το να ονειρεύεται τη League Face του Europa. Και ο Παναθηναϊκός, εφόσον κάνει και το δεύτερο χρέος του, βγάλει και τη δεύτερη υποχρέωση απέναντι στην CSKA 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Αν δεν έχουμε μια σούπερ έκπληξη, θα παίξει με την Χράντετς.
0: Ναι, η οποία ήταν η πρώτη του αντίπαλος.
1: Στην Ευρώπα.
0: Στην ιστορία του 1960. Φοβερό.
1: Μετά από 66 χρόνια.
0: Φοβερό.
1: Πιθανότατα. Λοιπόν. Θέλει ο κύριος Κυριάκος να πάμε σε διάλειμμα. Περίμενε λίγο. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πούμε αν μη τι άλλο.
0: Κάποια ζευγάρια καλά.
1: Ζευγάρια, ναι, στα playoff του Champions League. Τα υπόλοιπα μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr. Να τα διαβάσετε. Λοιπόν, στο μονοπάτι των πρωταθλητών, εκτός από το ζευγάρι της ΑΕΚ, έχουμε το Celtic Last Clincher. Δυνάμο Ζάγκρεπ Ζάλγκυρης με Βίκινγκ. Ο νικητής του Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας με τον νικητή του Αραρά Τσέλιε. Και ο νικητής του Χάπαλ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας με το Άρχους Αμπάχ. Και στο μη πρωταθλητών, εκτός από του Ολυμπιακού, έχουμε ο νικητής του Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς. Ωραίο ζευγάρι γι' αυτό. Θα παίξει με τον νικητή του Σπάρτα Πράγας Λιόν. Αυτά. Πάμε σε μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφω.
4: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ακούτε Sport FM 95.
6: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
7: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
14: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.

0: όταν ένα χωριό, ας πούμε, σε μια ορεινή περιοχή είναι άδειο, αυτόματα, ας πούμε, δεν υπάρχουν 10-15 άνθρωποι να πάνε να την προλάβουν, να το πω έτσι, πριν επεκταθεί. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι, φίλε μου, που στέλνεις, για το ότι και τα μέτρα είναι λυπή και ο κόσμος είναι λίγος που δουλεύει στην πυροσβεστική και τα μέσα, ας πούμε, χθες ήταν δανεικό το ελικόπτερο, έτσι. Ήταν νοικιαζόμενο, ουσιαστικά. Ήταν τη ελληνική πυροσβεστική. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσουν. Κάθε χρόνο μας προβληματίζουν, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
1: Δεν βγάζουμε λάδι καμία.
0: Καμία κυβέρνηση δεν βγάζουμε λάδι.
1: Είπα, νομίζω ότι επειδή ζούμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο την τελευταία 7 αιτία. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι.
0: Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, 44 χρόνια. Το ίδιο πράγμα.
1: Πάνω. Και είπα, μακάρι στους επόμενους προϋπολογισμούς να βγουν μεγαλύτερα κονδύλια για αυτό το κομμάτι. Okay, και για τους και περισσότερες προσλήψεις ό,τι έχει να κάνει με το πυροσβεστικό σώμα. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Με Ολυμπιακό, ο οποίος αύριο κάνει πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά κύπελα για φέτος. Με την αναμέτρηση με την ΑΕΜΕΓΕΝ έγινε η συνέντευξη τύπου του Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Έχει και τα άλλα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα με τον Γιώργο Τσανάκα. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά. Έχουμε πολύ, πολύ πράγμα σήμερα πάλι. Λοιπόν, και πολλές αποχωρήσεις σήμερα, όπως φαίνεται. Πολλές αποχωρήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπου θέλετε.
1: Όπου θες.
2: Να πιάσουμε λίγο το μάτς πρώτα.
0: Πάμε, ναι, μετά πάμε.
2: Ναι.
0: Πρόκληση, είπαμε με τη Λιμπάρ.
2: Είπε πρόκληση, γιατί και ο ίδιος επί της ουσίας καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι και για αυτόν και για την ομάδα του να μπει στο Champions League, στη League Phase για δεύτερη σερή σεζόν. Γιατί τις δύο τελευταίες σεζόν, όσο είναι με τη Λίμπορ, ουσιαστικά στον πάγκο η ομάδα δεν έχει παίξει προβληματικά.
1: Ναι.
2: Μόνο League Phase.
1: Από το 23.
2: Ακριβώς. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι μια καινούργια συνθήκη για αρκετούς παίκτες, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σαφώς πιο έμπειρη ομάδα από την ΑΕΜΕΓΕΝ στις διοργανώσεις. Θα βρει όμως απέναντί του, εγώ λέω, και ένα σύνολο που είναι αρκετά δεμένο, αρκετά γρήγορο. Θυμίζει τον Ολυμπιακό αρκετά. Θα δει δηλαδή ότι πρεσάρει, ότι παίζει με ένταση, κλέβει μπάλες και δεύτερες μπάλες, προσπαθεί να παίξει άμεσα. Μοιάζει αρκετά στον Ολυμπιακό. Βέβαια παίζει με τριάδα στην άμυνα. Και νομίζω ότι έχει ένα καλό αυτή η ομάδα που βολεύει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ, γιατί παίζει με πάρα πολύ ψηλά γραμμές. Άμα σπάσει στο πρώτο μπλοκ της άμυνας, το πρώτο μπλοκ της πίεσης, με συγχωρείτε, της ΑΕΜΕΓΕΝ, μετά μπορείς να την χτυπήσεις πολύ εύκολα και να την προβληματίσεις. Νομίζω το μεγάλο ζήτημα για τον Ολυμπιακό θα είναι να αποφύγει το pressing από την ΑΕΜΕΓΕΝ και αντίστοιχα να καταφέρει ο ίδιος να κάνει το παιχνίδι του και ο ίδιος το pressing, έτσι, από την άλλη μεριά στην ΑΕΜΕΓΕΝ. Δεν πρέπει να της δώσει ευκαιρίες. Έχει ένα πολύ καλό σεντερφόρ. Γενικότερα είναι μια καλή ομάδα η ΑΕΜΕΓΕΝ. Ο Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου, έχει και την υποχρέωση και το πρέπει, γιατί στα μάτια μου τουλάχιστον είναι το φαβορί σε αυτό το ζευγάρι. Μπορεί στο επόμενο ζευγάρι που προέκυψε να είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, με συνδυλουάζει υπό τον Γκλιντ. Αλλά εντάξει, θα να μπει τέλος Γκλιντ. Οπότε παίζει και με τους καλύτερους, έτσι είναι.
0: Αυτό υποθέτει.
2: Δηλαδή, παίζεις με καλές ομάδες για να μπει σε μια διοργάνωση που πέρυσι βγήκε 18ος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο. Ο προπονητής το είπε για ακόμη μια φορά, το επεσήμανε για ακόμη μια φορά, γιατί ξέρει ότι έρχονται πολλές αλλαγές ακόμα στην ομάδα, ότι πολλοί παίκτες από αυτούς που θα παίξουν τώρα μπορεί να μην είναι σε αρχή Σεπτέμβρη στην ομάδα και να είναι άλλοι παίκτες που θα παίξουν τώρα, γιατί το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι έρχονται πολλές αλλαγές. Αλλά από τη στιγμή που το συμφώνησε και ο ίδιος ότι χρειάζεται αυτή η ομάδα αρκετές αλλαγές, γιατί δείχνει λίγο να αρχίζει να έχει ξεζουμιστεί, έτσι, να χρειάζεται φρεσκάρισμα πλέον, το αντιλαμβάνεται. Αλλά πάντα είναι καλό αυτές οι αλλαγές, ειδικά στα επίσημα ομάδα, γίνονται σταδιακά. Όσο περνάνε βέβαια τα παιχνίδια, νομίζω θα βλέπουμε όλα και περισσότερα πρόσωπα. Δεν έχω κάτι για την τελευταία προπόνηση ακόμα. Να περιμένουμε για εσύ και για εσύ ποιόνι. Θα πρέπει να δούμε, γιατί υπήρχε η φημολογία, εάν κάποιος από τους δύο δεν ήταν έτοιμος όχι μόνο για το αυριανό μάτς, αλλά ούτε για τη ρεβάνς, να γινόταν μια αλλαγή και να έμπαινε ο Στέφαν Ορτέγκα στη θέση του.
1: Ναι, okay.
2: Ας κρατήσουμε ένα μικρό παραθυράκι, μην έχουμε Ορτέγκα στη θέση του Ορτέγκα.
1: Ορτέγκα, στη θέση του Ορτέγκα, ναι. Okay.
2: Να το πω έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει από την Αργεντινή και επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον το ρεπορτάζ, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μια προχωρημένη διαπραγμάτευση με τη Ρίβερ για τον Ορτέγκα. Οι πληροφορίες που έχω πει για την Αργεντινή είναι ότι πλησιάζει η νέα πρόταση τα 5 εκατομμύρια, αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια, τώρα είναι 4,8, 4,9, 5 ακριβώς, δεν μπορώ να σου το πω με ακρίβεια, αλλά επί της ουσίας είναι 5 εκατομμύρια η νέα πρόταση και φαίνεται πως πλέον βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ώστε να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει δώσει το OK στο Ορτέγκα εφόσον τα βρήκε ο Ολυμπιακός με τη River να συμφωνήσει. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι και το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα είναι για 3,5 χρόνια. Δηλαδή μέχρι και τον Δεκέμβρη του 29, να το πω έτσι. Είχαμε σήμερα και το κλείδωμα της πώλησης του Αντρέ Λουίζ. Απομένουν κάποιες λεπτομέρειες. Ουσιαστικά η ανταλλαγή εγγράφων έγινε ανάμεσα Ολυμπιακό και Κάνσας. 16,5 καθαρά παιδιά και άλλα 3,5 σε μπόνους, στα 20 εκατομμύρια δηλαδή το όλο πακέτο. Για τον Αντρέ Λουίζ, είναι ποσοστό μεταπόληση 20% κρατάει ο Ολυμπιακός. Ενώ παρόμοιο deal έχει κάνει και με τον Τζολάκη, με την Χάλη για τον Τζολάκη. Πάλι κρατάει ένα ποσοστό κοντά στα 20% ο Ολυμπιακός και μια διαπραγμάτευση, όπως δάχεται πλέον πάλι στην Αγγλία, έχει φτάσει το όλο ποσό στα 20 εκατομμύρια ευρώ της μεταγραφής. Δεν σταματάνε πολλοί εκεί, για να συνεχίσω, γιατί και ο Μασούρας πηγαίνει στην ΝΕΟΜ, θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Νομίζω και εκεί φαίνεται πως θα είναι μια μικρή αγορά από τη ΝΕΟ με 1-2 εκατομμύρια. Δεν θα είναι δανεικός. Μην είναι και ελεύθερος. Δεν το ξέρω. Νομίζω πως είναι αγορά αυτό που μαθαίνω εγώ παιδιά. Με ένα μικρό ποσό. Με πώληση φεύγει και με αγορά πηγαίνει στην Παλέρμο και ο Στρεφέτσα.
1: Yes.
2: Το ποσό μάλιστα που λένε οι Ιταλοί είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ που δίνει η Παλέρμο για τον Στρεφέτσα, ο οποίος υπογράφει τριετές με την Ιταλική ομάδα, Serie B. Αλλά με την προοπτική τη νέα σεζόν να ανέβει και να επιστρέψει στη Serie A. Καταλαβαίνετε ότι μάνι-μάνι ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση που του έφυγαν έβρα και τον Τζολάκη μέσα έτσι, και τον αυτή που πώς να το πω, ελαφραίνει το ρόστερ του αρκετά. Βέβαια, αυτό τι σημαίνει στη θέση του Ορτέγκα αν θα είναι ο Σαλαχεντίν, όπου οι Μαροκινοί σήμερα έγραφαν ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία ελεπίσης μεταγραφής του Ολυμπιακός που ο παίκτης θέλει να έρθει. Απ' την άλλη, εγώ λέω παιδιά ότι όλο αυτό, βλέποντας και την αποχώρηση και του Μασούρα, ίσως να μας δείχνει ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που σας λέω τόσο καιρό, είναι επιτακτική ανάγκη να πάρει τουλάχιστον έναν Έλληνα ακόμα παίκτη.
1: Mm-hmm.
2: Είναι επιτακτική και για να βγαίνουν και οι λίστες, να μην υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε ότι γίνεται αυτό που θέλει ο προπονητής, δηλαδή να μικρύνει το ρόστερ και να έχει 25 παίκτες, γιατί τι θέλει ο προπονητής, θέλει τους 17 ξένους και τους 8 Έλληνες, αυτοί που είναι δηλαδή στην Ευρώπη, να είναι και στην Ελλάδα, για να είναι όλα ιδανικά. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι για το αγωνιστικό τμήμα, για το ποδοσφαιρικό τμήμα, προέχει το αυριανό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, όπως είναι λογικό βέβαια, παιδιά, πρέπει να τρέξουν και οι εξελίξεις στα μεταγραφικά, σε παραχωρήσεις και σε μεταγραφές, σε παίκτες που θα έρθουν.
1: Ωραία. Εκτίμηση για εντεκάδα του αυριανού αγώνα μπορούμε να κάνουμε.
2: Ναι, μπορούμε να κάνουμε. Ασφαλώς. Mm. Στο μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή ότι ο Πόποβιτς θα είναι ο κατά την αιστεία. Δεξιά θα είναι ο Μαθαίο, όπως φαίνεται. Αριστερά έχει κλειδώσει ο Μπρούνο. Στόπερ, ο Πιρόλα, σας έλεγα Σμαέλοβιτς τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω ότι πλέον είμαστε 50-50 και στο λίγο παραπάνω για να ξεκινήσει ο Ρέτσος. Γιατί τις τελευταίες μέρες παιδιά προπονείται στο 100%, δεν έχει την παραμικρή ενόχληση και ίσως ο προπονητής να επιλέξει να διατηρήσει το ίδιο κεντρικό δίδυμο στα στόπερ που είχε και πέρυσι. Λογικό ναι. Το βρίσκω. Σίγουρα ένας του άξονα ο Μουζακίτης. Δυσκολεύομαι να σας δω τον παρτενέρ του. Νομίζω ότι ο προπονητής το σκέφτεται ακόμα, το σκέφτεται αρκετά. Εγώ θα έπαιρνα το ρίσκο να σας πω ότι δεν θα ξεκινήσω τον Καρτία, αλλά θα ξεκινήσω τον Τζικίνιο στο πλάι.
1: Ναι.
2: Με τον Ζέλσον και τον Ροντινέι στα εξτρέμ, τον Ελκαμπή στην επίθεση και το μεγάλο ερωτηματικό πώς θα ξεκινήσει πίσω από τον Ελκαμπή μετά, αν δεν είναι ο Τσικίνιο. Δηλαδή, αν θα είναι ο Φορτούνης, αν θα είναι ο Γκουστάβο Σα ή και ο Ρότο Σίλβα. Μπορεί να έβλεπα με τη σειρά, όπως σας τα είπα, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή, το Φορτούνη θεωρώ ότι έχει το μικρότερο ποσοστό. Αδυνάμωση δεν παίζει το 10 με τη Λίμπα. Και να δούμε ακριβώς τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχει και ένα αρνητική φυσικά, παιδιά, έτσι, με τον Γκαρθία στα στόπερ, να το ξεκινήσει ο προπονητής, επειδή είναι η θέση του αυτή. Απλώς εγώ βλέπω ότι είναι ακόμα λίγο βαρύς και δεν μπορεί να βγάλει πάνω 55-60 λεπτά. Μην σας λέω και πολλά. Ο Γκαρθία έτσι φαίνονταν στην προετοιμασία, γιατί έχει ρίξει λίγο τη ρυθμό του προπονητής. Ξεκινήσει δηλαδή ο Γκαρθία με τον Μιζακίτη στον άξονα και μπροστά στο Τσικίνιο, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πολλές φορές.
1: Mm-hmm. Ωραία. Κατάμεστο.
2: Κατάμεστο, λίγα. Πολύ λίγα εισιτήρια απομένουν.
1: Okay.
2: Μακάρι έτσι να εκτελεθούν όλα για να είναι σολδό το παιχνίδι, για να έχει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και ήδη βγήκαν και κυκλοφορούν έτσι για εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς σε 8 ημέρες την άλλη Τρίτη.
1: Πόσα πήρε ο Ολυμπιακός, Γιώργο?
2: Έχει πάρει κοντά στα 700. 700-750 κάπου εκεί είναι.
1: Άλλωστε είναι μικρό το γήπεδο, δεν είναι?
2: Ναι, είναι 12.000-13.000 το γήπεδο της Νάιμέγεν. Πολύ ποδοσφαιρικό, να ξέρετε, ναι. Με πολύ κοντά τις κερκίδες στο γήπεδο, αλλά εντάξει, είναι ένα ωραίο γήπεδάκι το οποίο συμπορούσε να πάνε. Μακάρι να έχει και ο Ολυμπιακός ένα θετικό αποτέλεσμα στην πλάτη του, για να πάνε να κλειδώσει την πρόκριση σε 8 μέρες από σήμερα στο Νάιμέγεν.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αγωνιστικά και μεταγραφικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Μέντες Μορέιρα, ο ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ολλανδία την τριετία 2018-21 σε Χρόνιγκεν, Τέλσταρ και Εξέλσιορ. Μίλησε στην Αναστασία Βοσνάκη για το TST. Νάιμέγεν.
3: Η Νάιμέγεν ήταν η έκπληξη στην Ολλανδία την περασμένη σεζόν. Ποιο είναι το αγωνιστικό της στυλ?
4: Η Νάιμέγεν ήταν σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην Ολλανδία την περασμένη σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο. Με προπονητή τον Ντίξ Ρούντερ, ανέπτυξε ένα πολύ επιθετικό και proactive στυλ παιχνιδιού. Της αρέσει να κυριαρχεί στην κατοχή της μπάλας, να πιέζει ψηλά στο γήπεδο και να επιτίθεται με ένταση. Αυτό το κάνει λίγο διαφορετικά σε σχέση με άλλες ομάδες στην Ολλανδία, καθώς αγωνίζεται με τριάδα στην άμυνα και χρησιμοποιεί τα back πολύ ψηλά στο γήπεδο, δημιουργώντας πλεονεκτήματα στη μεσαία γραμμή αλλά και στα πλάγια. Το ποδόσφαιρο της είναι αρκετά άμεσο, κάθετο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι στην Ολλανδία απολάμβαναν να βλέπουν την Νάιμέγεν την περασμένη σεζόν. Αυτό που κάνει πολύ καλά είναι η προσπάθεια να κερδίσει ξανά την μπάλα αμέσως μετά την απώλειά της.
3: Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύναμα σημεία της Νάιμέγεν?
4: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι η οργάνωση. Πιέζει ως ομάδα, δουλεύει εξαιρετικά σκληρά χωρίς την μπάλα και είναι πολύ καλά προπονημένη. Παράλληλα, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες επειδή ανεβάζει αρκετούς παίκτες στην επίθεση και κυκλοφορεί με ταχύτητα την μπάλα. Ωστόσο, το μειονέκτημα μιας τόσο επιθετικής προσέγγισης είναι ότι αφήνει χώρους πίσω από τα full back με τα οποία παίζει και κυρίως στην αμυντική της γραμμή. Όταν οι αντίπαλοι καταφέρουν να ξεπεράσουν την πρώτη γραμμή πίεσης, η Νάιμέγεν μπορεί να γίνει αρκετά ευάλωτη στις μεταβάσεις.
3: Τι θα πρέπει να προσέξει περισσότερο ο Ολυμπιακός και τι πρέπει να κάνει για να προκριθεί στον επόμενο γύρο?
4: Πιστεύω
5: ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι στο υψηλό pressing και στο επιθετικό στυλ παιχνιδιού της Νάιμέγεν. Η Νάιμέγεν θέλει να παίζει με μεγάλη ένταση και μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες πολύ γρήγορα, ειδικά όταν κερδίζει την μπάλα ψηλά στο γήπεδο. Αν ο Ολυμπιακός παραμείνει ψύχραιμος όταν έχει την κατοχή και αποφύγει τα εύκολα λάθη, μπορεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους που αφήνει η Νάιμέγεν όταν επιτίθεται. Πιστεύω επίσης ότι η εμπειρία του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για αυτούς.
3: Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να εκμεταλλευτεί την έλλειψη εμπειρίας της Νάιμέγεν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις?
5: Η Νάιμέγεν είχε πράγματι μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι στο πρωτάθλημα. Τερμάτισε στην τρίτη θέση και έφτασε επίσης μέχρι τον τελικό του κυπέλου. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Ο Ολυμπιακός είναι η πιο έμπειρη ομάδα στο ζευγάρι. Έχει αγωνιστεί για πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη, τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League, ενώ πρόσφατα κατέκτησε και το Conference League. Αυτή η εμπειρία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στα συγκεκριμένα παιχνίδια και στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Ειδικά αν οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις παραμείνουν κλειστές και κρυφθούν στις λεπτομέρειες, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να εκμεταλλευτεί
4: την έλλειψη εμπειρίας στην Νέιμέγεν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Η έδρα της είναι ένα σχετικά μικρό γήπεδο για τα δεδομένα της Ολλανδίας. Πώς είναι η ατμόσφαιρα εκεί?
6: Το Hoffert Stadium is the name of the stadium for NSA. It is not one of the biggest stadiums in the Netherlands.
4: Το Hoffert Stadium είναι το γήπεδο της. Δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα στάδια στην Ολλανδία, όμως η ομάδα έχει τη φήμη ότι δημιουργεί μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί είναι ιδιαίτερα παθιασμένοι και βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο οι κερκίδες. Και από τη στιγμή που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που η ομάδα αγωνίστηκε στην Ευρώπη, πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη και θορυβώδης σε σχέση με ένα συνηθισμένο παιχνίδι πρωταθλήματος ή κυπέλου.
3: Αν έπρεπε να ξεχωρίσει του καλύτερου παίκτε στην Νέιμέγεν, ποιου θα επέλεγε?
4: Για μένα, ο Κόντα Ισάνο είναι πιθανότατα ένα από του σημαντικότερου παίκτε στην Νέιμέγεν στη μεσαία γραμμή, χάρη στην ενέργειά του, την ικανότητά του στο pressing και τη δυνατότητά του να κερδίζει συνεχώ την μπάλα. Έχουν επίση ορισμένου έμπειρου παίκτε, όπω ο Σαϊρό Σερή, είναι ο αρχηγό τη ομάδα και προσφέρει δημιουργικότητα, εμπειρία, αλλά και γκολ από τη μεσαία γραμμή. Στην επίθεση διαθέτουν επίση τον Μπράιαν Λίντσεν. Είναι ένα έμπειρο και αποδειγμένο ικανό. Επιθετικός, ο οποίος λειτουργεί ως ηγέτης στην επίθεση. Έχει πολύ καλή αντίληψη της κινήσης του, δουλεύει σκληρά και είναι αποτελεσματικός στο τελείωμα των φάσεων. Έχουν επίσης Dusan Tadic, ένα παίκτη που πιστεύω το γνωρίζουν πάρα πολύ στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εμπειρία και η ποιότητά του μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ιδιαίτερα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Όταν μιλάμε για.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
2: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες στην εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
5: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
4: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
5: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: 7 Ελλάδος. Ναι, εντάξει, είναι η διαφορά αυτή που υπάρχει στο...
11: Στην ώρα. Η Ερεβάν στις 10 σίγουρα.
10: Ναι. Είναι 9 η ώρα, να το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος που το δίνει η UEFA, Ευρωπαϊκή Ζώνη.
11: Ναι.
10: Αλλά δεν είναι οι ίδιοι ώρες, είναι παντού έτσι.
11: Ναι.
10: Και 22, θυμίζω, και 26, συγγνώμη, θυμίζω, ο επαναληπτικός στην Φιλαδέλφεια. Αυτά για την κλήρωση, έχουμε πορεία μέχρι τότε. Ναι. Προέχει η επιστροφή στη δουλειά για την ΑΕΚ, κάποιες ακόμη πινελιές ό,τι αφορά το ρόστερ και βέβαια το Super Cup, πριν από όλα και για όλα.
11: Και το ζυγόνι.
10: Στις 12 στην Κρήτη που περιμένουν και τις ανακοινώσεις για εισιτήρια και όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι έχουμε αργήσει ήδη. Θα έπρεπε οι ομάδες να έχουν γνωστοποίηση, δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνεται η ΕΠΟ ή οτιδήποτε. Εγώ λέω ότι είναι πλέον μετράμε σχεδόν μια εβδομάδα πριν. Mm. Και εντάξει, για 12 Αυγούστου που θα γίνει στην Κρήτη, είναι λίγο δύσκολο να έπρεπε να τα εισιτήρια να ήταν στη διάθεση του κόσμου πολύ νωρίτερα. Ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν πραγματίσει ένα ταξίδι το οποίο δεν το λες και εύκολο για τους εκδρομείς της Ένωσης στις 12
12: Αύγουστο.
10: Ναι, 12 Αυγούστου. Κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος και από τις 10 Αυγούστου.
12: Το πίκ σεζόν είναι.
10: Έτσι ακριβώς.
12: Πραγματικά.
10: Ποιος πάντων. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει τα μεταγραφικά μας που είναι και πολύ πολύ σημαντικά. Καταρχήν του Βιτάλης, ο οποίος σύμφωνα με Τσούγκρους όλο και τελειώνει και έρχεται. Αλλά πρέπει να περιμένουμε, γιατί ακόμα δεν υπάρχει διαδικασία που να φανερώνει ότι μαύρο μεθαύριο θα είναι εδώ. Αυτό που λέμε από την Ουγγαρία, τώρα και το μεσημέρι που μιλώντας με τον Ντάνιελ Τόζερ, αυτό θεωρούν δεδομένο εκεί, ότι έχει κλείσει ο παίχτης από έθιμα εθιμοτυπικό και διαδικαστικό χαρακτήρα, να τελειώσει και με τη Βούλα και να έρθει ο ποδοσφαιριστής στην Αθήνα, στα Σπάρτα.
12: Γιώργο, επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ αυτό το αρχικό νούμερο, το 2,5.
10: Ναι, εκεί είμαστε, 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ένα ποσό μεταπόληση. Πρέπει να παζαρεύεται αυτό νομίζω. Αλλά να τελειώσει και να το πούμε. Και έλεγε και εκεί λέγεται, όμως είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
12: Ναι.
10: Αυτό λέγαμε και χθες.
12: Λεπτομέρειες για τον ποδοσφαιριστή, αν μη τι άλλο το συμβόλαιο.
10: Γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ θα φτάνουν οι αιτήσεις απολαβές του ποδοσφαιριστή, είτε αυτό έχει να κάνει με πόλους επιτευξητόχων είτε χωρίς. Αλλά πρέπει να τελειώσει για να στα πω όλα.
12: Ναι, καλά. Ναι. Okay.
10: Ό,τι και να σου πω τώρα θα είναι.
12: Όχι, αυτό σου λέω για το συμβόλαιο που είπα πιο πολύ.
10: Ναι, δηλαδή, ναι,
12: τριετές, τετραετές.
10: Αυτό που ακούμε πάει για τετραετία.
12: Okay.
10: Και για τις απολαβές που σου είπα τώρα, επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχει τελειώσει, να περιμένουμε.
12: Okay,
10: γιατί μπορεί και αυτές να είναι οι λεπτομέρειες που θα θέλουμε για να τελειώσουν. Κατάλαβες.
12: Ναι.
10: Πρέπει να ζητάει ένα λιγότερο ή χρόνο, ας πούμε. Ή κάτι περισσότερο σε χρήματα, ή ΑΕΚ να θέλει περισσότερο χρόνο συμβολέου,
12: ή
10: ομάδα να ζητάει ποσοστό μεταπόλησης.
12: Δεν τα λες ψηλά γράμματα αυτά είναι
10: μεγάλα. Όχι, ακριβώς. Όχι ακριβώς. Αλλά επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω το ρεπορτάζ από Τσούγκρους αναφέρει ότι η περίπτωση έχει τελειώσει. Εμείς είπαμε ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο ακόμα, αλλά εκτός απρόπτου πρέπει να λέμε ότι η μεταγραφή αυτή θα γίνει.
12: Ωραία.
10: Σήμερα τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουν το ρεπορτάζ.
12: Του Κώστιτς.
10: Αυτό ήταν, είναι και παραμένει ανοιχτό, έχοντας την ΑΕΚ το περίμενε για την απάντησή του, αν δηλαδή είναι αυτή η προοπτική που τον γεμίζει, να το πω έτσι, γιατί επί της ουσίας η ΑΕΚ αυτό έχει κάνει. Ο Νίκολιτς έχει μιλήσει με τον Κώστιτς, του έχει γνωστοποιήσει την προοπτική της ΑΕΚ, το πλάνο του, το τι θα περιμένει από αυτόν, τι θα βρει εδώ. Καλά, προφανώς θα τα ξέρει και από τον Λουκαγιώβιτς και από τον Κατσίνοβιτς. Μην τελαθούμε κιόλας, έτσι. Αλλά όπως σας είχα πει και την Παρασκευή, μα τι θα μιλήσει, δεν θυμάμαι, που φαινόταν ότι τελειώνει μέσα στο επόμενο 10ωρο ή 8ωρο, δεν προέκυπτε από το ρεπορτάζ και του παίχτη, του περιφάλλοντος του ποδοσφαιριστή, των ατζέντιδων δηλαδή, αλλά και της ΑΕΚ, ότι είμαστε σε μια φάση που σε 2 ώρες έχουμε deal, ας πούμε, ή σε 10 ώρες ή μέσα στο Σαββατοκυριακό. Κάθε άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι και από το κοινό μαύρο ρεπορτάζ προέκυπτε ότι δεν είμαστε τόσο κοντά. Παραμένει ανοιχτό. Λέει ότι ενδιαφέρει η ΑΕΚ, απασχολεί ο παίχτης, είναι ένα υπαρκτό σενάριο, αλλά ακόμα δεν έχουμε κατάληξη. Το αποκλείω να έχουμε σήμερα, αύριο. Δεν το αποκλείω, εννοείται. Έχει περάσει και πολύ καιρό από την Παρασκευή, όπως ξέρετε, γιατί τις υποθέσεις. Απλά εγώ ξανά λέω, βάζω ξανά σε παρένθεση, όπως το είχα πει την Παρασκευή και το όνομα. Όταν βγαίνει το όνομα και δεν τελειώνει και πολύ νωρίς, συνήθως με τον Ριμπάλτα δεν γίνεται. Συνήθως λέω.
13: Δεν είναι γενικά αυτό, νομίζω ισχύει γενικά.
10: Και γενικά ίσως, είναι απλά εγώ λέω για τον Ριμπάλτα, γιατί
12: αυτό
10: να έχουμε διευθυντή. Με το ποδοσφαίρο,
12: αυτό συνηθίζει.
10: Και μας συνηθίζει με την πρακτική του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έγινε το κόστος, αν πάρει αύριο μετά το τηλέφωνο και αλλάξει το δόμενο, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Παραμένει όμως ανοιχτό, όπως ήταν ακριβώς, όπως το είπαμε και την Κυριακή στον κόσμο και το Σάββατο.
12: Ωραία. Τριήμερη άδεια, να το πω έτσι, και Πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις.
10: Σωστά, Πέμπτη απόγευμα προπονήσεις. Ναι. 3,5 ημέρες, να είμαστε ειλικρινείς.
12: Ναι.
10: Αλλά normal, έτσι, μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δουλειάς, με ένα διπλό βασικό στάδιο προετοιμασίας, είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο αυτό.
12: Καλά, ναι, εννοείται.
10: Και στις, περιμένουμε την ενημέρωση της ΑΕΚ για το μάτς με την Καλυθέα, γιατί καταλαβαίνετε ο κόσμος περιμένει, αν θα γίνει κλεισμένο το θηρόνι, αν θα είναι ανοιχτό, αν θα είναι στην Όργουιν Αρίνα ή αν θα είναι στο προβολητικό κύριο σας πάντα, στο Σεραφείδη για παράδειγμα. Έτσι, αυτό δεν έχουμε, δεν έχει αποσανθυμιστεί.
12: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
10: Και για τον Μπενεράης περιμένουμε, παιδιά, αν και εφόσον αποκτηθεί. Πρέπει να δούμε αν θα κινηθεί ο ίδιος και οι ατζέντιδες σου για.
12: Κάτι διάβασα Μπέρνλι.
13: Μπήκε και η Μπέρνλι, ε.
10: Ναι, λέγεται, παιδιά, γιατί στην ΑΕΚ μέχρι πριν από 25 λεπτά δεν είχε φτάσει κάτι.
13: Όχι, για ενδιαφέρον μιλάμε, όχι για πρόταση.
10: Ναι, δεν έχει, ναι, αλλά θυμάστε για την Great Jeff, για τη Celtic Pothica το λέγαμε πριν πάτε άδεια. Ναι, γυρίσατε και ακόμα πρόταση δεν είχε.
13: Εγώ δεν έχω φύγει, φίλε.
12: Μπράβο, κάποια στιγμή.
10: Ναι, τέλο πάντων.
12: Κάποια στιγμή.
10: Ναι.
13: Κάτσε.
10: Ναι. Οπότε ναι, να υπάρξει και κάτι για να μπορούμε να μιλήσουμε με σε βάση σοβαρή. Κατάλαβα, γι' αυτό το λέω. Πάντω είναι δεδομένο ότι ο παίκτη δεν έχει ενημερωθεί ούτε οι ατζέντιδε του από την ΑΕΚ για να ψάξει αυτή η ομάδα. Δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο ο Καταλανό. Ο ίδιο ψάχνει μια-δυο προοπτικέ. Το είχε κάνει και με τον Γιόνσον και αν αρνηθεί, τότε αλλάζει το δεδομένο.
12: Γιώργο, ευχαριστούμε,
13: φιλέ.
12: Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσαγκύρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Θα έχουμε αργότερα στην παρέα μας και τον Νίκο Τζαλίδη.
1: Απολογισμό.
0: Να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό του δεύτερου κομματιού, αν μη τι άλλο, της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία, την οποία παρακολούθησε από κοντά. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με το υγρόν στοιχείο. Είπαμε και στον πρόλογο για την καλλιτεχνική κολύμβηση, για την τέταρτη θέση που κατέλαβε η εθνική ομάδα στο ελεύθερο πρόγραμμα, στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που ξεκίνησε την Παρασκευή στο Παρίσι, στο Olympic Aquatic Center. Η εθνική ομάδα την οποία αποτελούσαν η Θάλια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Σμίνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογιώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτό Ζαγκανά, πήραν την τέταρτη θέση, όπως είχε γίνει και στον προκριματικό, ενώ η Βασιλική Αλεξανδρή το πρωί πήρε την 7η θέση στο ελεύθερο σόλο και αύριο, όπως είπαμε, στις 10 αγωνίζεται στον τελικό του τεχνικού με στόχο το χρυσό μετάλλιο. Χρυσές διπλούν η Άννα Μαρία με την Ειρήνη Μαρίνα, οι οποίες ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου τόσο στο ελεύθερο όσο και στο τεχνικό ντουέτο. Και από αύριο στα νερά του Σικουάνα, όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
1: ανοιχτή κολύμβηση,
0: θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα της μαραθώνιας κολύμβησης. Η Ελλάδα συμμετέχει με τον Άλκη Κυνηγάκη και την Γεωργία Μακρύ. Πέρυσι στο ευρωπαϊκό της Σερβίας ο Κυνηγάκης πήρε την 8η θέση στα 10 χιλιόμετρα και η Μακρύ στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση ήταν 13η.
1: Πάμε στην κοπηλασία. Είχαμε πει και στον πρόλογο, ανέφερε ότι ήταν η καλύτερη συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών.

0: Αργότερα, okay, ναι. Okay. Μαγνητοσκόπηση, τα είδα όμως. Τα είδα.
1: Λοιπόν, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, να πούμε το χρυσό κατέκτησε ο σκηνής μεγαλαφρών βαρών ανδρών ο Πέτρος Γαϊδατζής. Πρώτο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τον ίδιο. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το πέμπτο και συνεχόμενο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό του Σκιφ. Ακόμα ένα μετάλλιο κέρδισε η Γαβριέλα Λιόλιου, τερματίζοντας την τρίτη θέση του Σκιφ ελαφρών βαρών. Την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, είχε κατακτήσει το επίσης ασημένιο μαζί με την Λίλα Μουρατίδου στο διπλό Σκιφ ελαφρών βαρών. Επίσης το Σάββατο το ασημένιο έθεσε το διπλό Σκιφ με το δίδυμο Ευαγγελίας Αναστασιάδου και Μιλένας Κοντού. Πέντε μετάλλια λοιπόν. Στην πέμπτη θέση συνολικά η Ελλάδα του σχετικού πίνακα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τον Γιώργο και οποιοδήποτε ρεπόρτερ αν θα πάρει στη ΑΕΑ για τη Λεύση Ξόφη, γιατί πολύ απλά η Λεύση Ξόφη δεν έχει προκριθεί ακόμα, έτσι.
0: Ναι,
1: κάτσε να προκριθεί.
0: Αν προκριθεί, ναι, να το συζητήσουμε.
1: Νοήτε, νοήτε.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου. Πριν από αυτό, να πω το εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου? Και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210 010 6700.

0: Ο Ατρόμητος σήμερα συνέχισε τη μεταγραφική του ενίσχυση, όπως συνεχίζει και την προετοιμασία του με ένα αθλητικό χθες, το οποίο ήρθε σοπάλου 0-9. Θα μας τα πει όλα ο Μανώλης Μουσουράκης. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας κυρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Το είχες προαναγγείλει από το Σάββατο το βράδυ.
1: Ναι, για το Λίρατζε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά.
2: Εδώ ήμανε και όταν μας ενημέρωσαν εδώ από την, ο Γιώργος, μπράβο, Πετρίδης, Μουσουράκης λέει για μεταγραφή Ατρόμητου. Αυτό το παιδί, μπράβο. Μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχε βγει μπροστά αυτό το όνομα για τον Ατρόμητο, ενώ στα κοιτάπια των περιστεριωτών το τελευταίο διάστημα. Ήταν μια ιδανική περίπτωση στο μυαλό του Ατρόμητου, υπό ποια έννοια, μια στοχευμένη κίνηση, διότι ήθελαν να...
2: Μανώλη, περίμενε, βάλε λίγο μια ανωτελεία.
0: Ναι,
2: γιατί για να πάμε μετά χωρίς διακοπή. Είναι ο Γιώργος Τσανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με αποστολή Ολυμπιακού. Γιώργο.
3: Γεια σας, γεια σας κύριε. Λοιπόν, για λίγο θα συνοχίσω και πάλι. Έχει βγει αποστολή του Ολυμπιακού με Πόβο Τσομπανίδης, Τουρνάρα, Σάλιακα, Ορτέγκα, ο αριστερός μπακ, έτσι. Mm-hmm. Σμαήλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ροντινέ, Μαθαίο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνη, Σα, Ζέλσον, Γκαρθία, Σικιόνι, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίδης και Ελκαμπή. Απουσιάζει ο Σαντιάγκο Έσε από την αποστολή, όπως και ο Γιώργος Μασούρας.
2: Μάλιστα.
3: Κάποιον άλλο δεν νομίζω πως μου ξεφύγει από τους ποδοσφαιριστές περιμέναμε. Είναι πάντως θετικό ότι είναι ο Σικιόνι μέσα, παιδιά. Ναι. Και αν είναι και σε κατάσταση να ξεκινήσει, νομίζω πως θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Γιατί είχε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Αυτά. Οτιδήποτε νεότερο, αν κάτι άλλο, θα σε ανοχλήσω.
2: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, χωρίς Έσε και Μασούρα, λοιπόν.
0: Και να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή, έτσι.
2: Η αποστολή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Μανώλη Μουσουράκη. Έλα.
1: Ναι. Σας έλεγα ότι ήταν μια στοχευμένη κίνηση αυτή για τον Ατρόμητο, που είχε προκριθεί το τελευταίο διάστημα, διότι ήθελαν οι περιστεριώτες από τη μία να αποκτήσουν έναν ποιοτικό παίχτη. Απέδειξε και την περασμένη σεζόν ο Λίρατζης στον Πανεθαιραϊκό, μια γεμάτη χρονιά. Από την άλλη, ξέρετε, ήθελαν έναν παίκτη ο οποίος θα ερχόταν να συμπληρώσει ιδανικά τον Μουντέ, τον Ματθαίο Μουντέ, στον οποίο πιστεύουν πάρα πολύ στον Ατρόμητο. Η περσινή σεζόν ήταν μια σεζόν καθιέρωσης για τον ίδιο, οπότε δεν ήθελαν κάποιον δίπλα του, ο οποίος βάσει του γραφικού, αν και παρένθεση, αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο για τον Ντούσαν Κέρκες. Αλλά και πάλι δεν ήθελαν κάποιον ο οποίος θα είχε αυτό που λέμε τη φανέλα σπίτι. Ήθελαν ένα ανταγωνιστικό δίδυμο, να δίνει ο ένας έξτρα κινητρό στον άλλον και ανταγωνισμό. Και νομίζω ότι το κατάφεραν με την απόκτηση του Λίρατζη για δύο χρόνια ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κρατήσει, όπως είχαμε μεταφέρει, και ένα ποσοστό. Ο δικεφαλής του Βορρά. Το δύο πήρε ο Λίρατζης. Μάλιστα, από χθες είχε βρεθεί στην Πολωνία προκειμένου να μην χαθεί χρόνο. Σήμερα ολοκλήρωσε να αποκαλύψει τις εξετάσεις. Και μάλιστα πριν από λίγες ώρες έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τον Ντούσαν Κέρκες, άμεσα στη διάθεση του σερβοβόσιμου τεχνικού. Οπότε ενδεχομένως να τον δούμε πιθανότητα και στα επόμενα φιλικά, τα οποία είναι Τετάρτη το επόμενο. Είπες, Νίκο, για το φιλικό χθες. Δεύτερο επιπολαιονικό εδάφους με την ανόρθωση.
2: Τι έχεις να κρατήσεις? Ήταν τηλεοπτικό ή όχι?
1: Ατρόμητος TV.
2: Α, οκ. Ωραία. Πάρα το παρακολούθησες.
1: Αμέ.
2: Εννοείται.
0: Νομίζω ότι δεν υπήρχε.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Οφείλω να ρωτήσω. Φίλε, εντάξει. Οκ. Λοιπόν, για πες, τι κρατάμε?
1: Το πρώτο φιλικό του Ατρόμητου ήταν με τον Άρη Λεμεσού, όπου νίκησε ο Ατρόμητος το χθεσινό 0-0. Και το λέω αυτό διότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε μερικές φορές, ότι τα αποτελέσματα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Χθες ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος από το πρώτο. Εντάξει, και ο Άρης είναι και καλύτερη ομάδα από την ανόρθωση. Αλλά τα στοιχεία που έχει δείξει και στα δύο αυτά φιλικά τεστ η ομάδα του Κέρκες είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θέλει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, κυρίως χθες το είδαμε αυτό. Πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία. Δημιούργησε περισσότερες φάσεις χθες από την ανόρθωση. Έχει δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής και χθες ο Κέρκες σε νεαρά παιδιά. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες σταθερές που φαίνεται ότι και φέτος θα βγουν μπροστά. Για να το πω καλύτερα, κάποιοι φαίνεται να βγουν παραπάνω μπροστά μέσω της προετοιμασίας. Κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία και σε επίπεδο προπονήσεων και σε επίπεδο φιλικών ο Πνευμονίδης. Μπορούμε να το σημειώσουμε αυτό. για τον Ατρόμητο. Δηλαδή ήταν σχεδόν μέσα σε κάθε συνδυαστική προσπάθεια. Αλλά και αυτό που μαθαίνουμε και από τις προπονήσεις είναι ότι είναι πάρα πολύ ορεξάτος. Θέλει και για τον ίδιο να είναι μια πολύ δυνατή σεζόν αυτή. Για τον νεαρό, και νομίζω ότι τον έχει βοηθήσει και θα τον βοηθήσει πολύ όντως σαν Κέρκες. Και υπάρχουν και άλλες σταθερές. Είναι ο Τσούμπερ, είναι ο Μωτουσαμί, είναι ο Σταυρόπουλος. Τάσο, θυμάμαι όταν έπαιρνε ο Ατρόμητος τον Μήτογλου, μου έλεγε πώς θα τον βγάλει κάποιος από την δεκάδα, ποιος θα τον βγάλει. Mm. Τώρα έχει πάρει και Μάγκουνες ο Ατρόμητος, αλλά τον Σταυρόπουλο δεν τον κουνάει κανείς. Από ό,τι φαίνεται. Είναι πολύ καλός. Όλα αυτά τα φιλικά και οι τελευταίες προπονήσεις υπό το βλέμμα και του Γιώργου Σπανού, ο οποίος
2: είναι ακόμα Πανού.
1: Γύρισε.
2: Α, okay.
1: Γύρισε. Ήταν κάτι μέχρι χθες, γύρισε μαζί με τον Β' αντιπρόεδρο, τον Βασίλη Καρακατσάνη. Αυτά, επόμενο φιλικό Τετάρτη, 5.30 ώρα με την Στάλ. Άλλαξε ώρα, ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 12 λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Άλλαξε και την Πέμπτη με ΑΕΛ Λεμεσού για ένα Ατρόμητο το οποίο συνεχίζει με τα γραφικά. Σαφώς.
2: Περίμενε. Είναι τα δύο φιλικά και η επιστροφή πότε είναι προγραμματισμένη?
1: Σάββατο. Γυρνάει
2: Σάββατο. Οκ. Okay. Ωραία. Και με τα γραφικά, αυτό που λες, τι έχουμε από εδώ και πέρα?
1: For Extreme, τερματοφύλακας.
2: For Extreme, τερματοφύλακας. Οκ. Okay.
1: Για τον For.
2: Πες.
1: Είναι η θέση που έχει κυκλωθεί πιο πολύ από όλες. Το έχουν ξαναπεί, να δώσουν και ένα καλό συμβόλαιο στον Ατρόμητο. Υπάρχει ο εκλεκτός, στο εξωτερικό αγωνίζεται. Το έχουμε ξαναπεί, δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα ένα έτος. Οπότε γίνεται προσπάθεια από πλευράς του Ατρόμητου με την ομάδα να βρεθεί λύση. Και ο Ατρόμητος να τον κάνει δικό του. Είναι ανάλογα με τις μέρες. Κάποιες μέρες πάει καλύτερα αυτή την περίπτωση, κάποιες μέρες πάει λίγο πιο πίσω. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό, να πούμε. Mm. Για το τέρμα επίσης εξετάζεται μια καλή περίπτωση, αλλά εκεί νομίζω θα πάει εν τέλει λίγο πιο μακριά. Θα το δούμε βέβαια, θα σου προκύψει κάτι διαφορετικό. Και το extreme, νομίζω πάει αρκετά πιο πίσω η περίπτωση του Κάκη, ειδικά μετά την απόκτηση του Λίραντζη, διότι είχαμε πει ότι ο Κάκη θα αποκτηθεί για διπλό ρόλο, mm-hmm. αν με το καλό, δηλαδή και για δεξιμπακ και για δεξί εξτρέμ. Το κρατάμε βέβαια, αν αλλάξει κάτι μέσα στο καλοκαίρι. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος πάει για άλλο εξτρέμ, για να ενισχύσει και την δεξιά του πλευρά. Mm-hmm.
2: Από αυτές τις τρεις θέσεις που ανέφερες, κοιτάζει καθόλου στην ελληνική αγορά ή εκτός?
1: Ναι, κοιτάζει.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Σπορ FM στους 95.
6: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ, απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
15: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
16: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
16: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
9: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος, το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας, Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζαράος παραμένουν στα μικρόφωνα του Big Wings Sport FM. Ο κύριος Κυριάκος Αφερόπουλος έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βαλεντίνα Νακολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αρχίζουμε με ΠΑΟΚ στην δεύτερη ώρα. Όπως και οι υπόλοιποι έμαθε το ζευγάρι του. Είναι ο ιτημένος του Λεύσης Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, εφόσον περάσει την Άντερλεχτ φυσικά. Και ξέρει και ότι θα παίξει με τον νικητή του Μπράνα Απόλλων Λεμεσού. Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί καν να μάθει ποιος πέρασε, να το πω έτσι. Χαίρετε κύριε Δημήτρη Ρουβατζόγλου.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά. Το πρωί νομίζω...
1: Έγινε μισή δουλειά.
2: Ναι, ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, τα μηνύματα. Θα μπορούσε να είναι καλύτερες οι κληρώσεις. Οκ. Okay. Σαν την Άντρελεχτ δεν έχει τόσο χάλια. Ας το πούμε έτσι. Το χάλια δεν είναι ότι είναι ανίκητη, ότι είναι κάποιο
0: φόρτος κτλ.
2: Είναι η Άντρελεχτ σε τρίτο προγραμματικό καλοκαιριού. Mm. Αυτό. Ενώ είσαι ισχυρός. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν,
1: ναι,
2: δεν στέκει.
0: Και στο δεύτερο Δυναμό Κιέβου θα πω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Άξι, και, αυτό, okay. Και αυτό μαζί. Mm. Τελικά... Για το Europa League έρχεται ένα ζευγάρι από το Champions League. Φαβορεί είναι οι Βούλγαροι από και πέρα. Η άλλη ομάδα πήρε πρωτάθλημα από την Καραμπάχ και μόνο αυτό λέει πολλά. Σε αυτό το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ, εφόσον θα έχει περάσει και βρεθεί με μια από αυτές τις ομάδες, πιστεύω ότι θα είναι απαλλαγμένος από μια μεγάλη πίεση για τη φετινή προσπάθεια στην Ευρώπη. Αυτή ο ένας θα είναι απογοητευμένος αφού θα έχει χάσει ένα όνειρο του Champions League και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Και όλα αυτά ενώ θα είμαστε σε ένα, στο πέρασμα του χρόνου που θα βελτιώνεται η απόδοση του ΠΑΟΚ, μια και μιλάμε για ομάδα που ξεκίνησε με αλλαγή προπονητή και ενισχύεται στην πορεία. Στο άλλο ενδεχόμενο... Θα είναι πιεσμένος ο ΠΑΟΚ, θα έχει κάψει το πυραυλάκι, ας το πούμε έτσι, της μιας, του ενός αποκλεισμού. Και από τη μία είναι μια Μπραν με 15 μάτς στην Νορβηγία, έκτη αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη ένας Απόλλων Λεμεσού, που το λέω από το απόγευμα γιατί έτσι το νιώθω τα τελευταία χρόνια, ότι όλοι εδώ οι γείτονες, οι δικοί μας γενικώς, έχουν τεράστιο κίνητρο να αποκλείσουν ελληνική ομάδα. Τεράστιο κίνητρο και φαίνεται και το ζούμε και το βιώσαμε ακόμα και στη Βουλγαρία πριν από 3-4 χρόνια όπου ξαναπήγαμε. Οι Κύπροι πάντα έχουν τεράστιο κίνητρο. Είναι αρκετά απαιτητική και αυτή η δεύτερη κλήρωση αν ο ΠΑΟΚ βρεθεί σε εκείνο το τελικό για την Ευρώπη πλέον. Γιατί εκεί θα είναι ένας τελικός για την ευρωπαϊκή του παρουσία η φετινή σεζόν. Επίσημο σχόλιο δεν υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ. Την Άντερλεχτ έχει. Γιατί είναι η πιο δύσκολη από όλους αυτούς με το πρώτο μάτς το βράδυ της Πέμπτης προφανώς και με τον Γάλλο Λουσέ. Mm-hmm. Ανέβηκε ήδη μια ανάρτηση από τον ΠΑΟΚ έτσι που προαναγγέλει τη μεταγραφή για το ποιος έρχεται, ποιος είναι ο επισκέπτης με μια φωτογραφία φυσικά με κλειστά μάτια. Η Λεκύπ το προανήγγειλε από το πρωί ότι έχει υπογραφεί το συμβόλαιο για 4 χρόνια. Οι Γάλλοι αναφέρουν ότι 2 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή, από ό,τι πληροφορεί είναι για 3 εκατομμύρια. Είναι μια τάξη μεγέθους για το τι έδωσε ο ΠΑΟΚ για έναν 23χρονο Γάλλο με γεμάτη περσινή σεζόν που παίζει σε αρκετές θέσεις κατά βάση ως οχτάρι.
0: Μιλήκε Μπρασί.
2: Δεν έχουμε ακόμα οριστικοποίηση άφηξης και αυτό... μας δίνει την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε αυτή την οριστικοποίηση.
1: Mm-hmm. Φοβάσαι ότι μπορεί να χαλάσει.
2: Πάντα υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενα. Από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το πότε έρχεται εδώ για να υπογράψει, mm-hmm. πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει 5 μεταγραφές και συνεχίζει. Πάλι θα λέγαμε ότι έχουν γίνει βήματα πρόοδου με τον Γιαννούλη, παρότι ότι εκείνος επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας του στην Αυστρία, όπου βρίσκεται η Augsburg. Αλλά δεν μπορείς να αποφύγεις να χρησιμοποιείς τις ίδιες εκφράσεις όπως άλλες εβδομάδες, γιατί το σύρελ αυτό έχει κρατήσει εβδομάδες και μήνες. Για την αισιοδοξία που υπάρχει εντός ΠΑΟ και ότι σύντομα θα κλείσει η υπόθεση για το ότι έχουν εξομανηθεί κάποιες σχέσεις και επαφές. Ναι, θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο το πότε.
1: Δημήτρη, έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ που έχει φτάσει ο ΠΑΟ την πρόταση?
2: Δεν έχει αλλάξει ο ΠΑΟ την πρόταση. Είναι 3,5 εκατομμύρια συν το 1 με τα μπόνους.
1: Okay.
2: Δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι, ωραία.
2: Αυτό είναι τσεκαρισμένο, το επιβεβαιώνουν συνέχεια. Όπως επιβεβαιώνουν και το ότι, τι να πω, ότι δεν θα καταθέσουν πρόταση 5 εκατομμυρίων. Έτσι λένε.
1: Okay.
2: Πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε αυτή την ημέρα, αυτή την περίοδο, μεγάλο θέμα με αριστερό μπακ, θα το έκανε.
1: Ναι.
2: Και αυτό μπορεί να παίζει έναν ρόλο. Το ότι αυτή την στιγμή ο ΠΑΟΚ διώχνει και άλλον μπακ. Θέλει ότι θα φύγει.
1: Ναι.
2: Το διώχνει, δεν είναι, είναι η απόφαση του παίκτη βλέποντας το τι γίνεται.
1: Mm-hmm.
2: Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, κατάλαβε, ξαφνικά το κατάλαβε, ότι υπάρχει ο Γκόμες.
1: Mm.
2: Δεν τα λέω όλα αυτά για το ότι κάτι αλλάζει με τον Γιαννούλη. Φυσικά mm-hmm. θέλει να τον αποκτήσει τον Γιαννούλη, γιατί είναι ο Γιαννούλης. Γιατί είναι ο Έλληνας διεθνής μπακ που θα έρθει για να, ξέρω, να τελειώσει την καριέρα του ίσως. Αλλά είναι ακόμα σε πολύ καλό επίπεδο. Απλά ίσως εξηγώ το ότι και ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μέχρι τώρα το τελειωτικό βήμα που θα τα τελείωνε όλα.
1: Μάλιστα.
2: Καλός κακός, αυτά φυσικά ο καθένας τα κρίνει.
1: Και ο ΦΟΡ?
2: Ο ΦΟΡ είναι πιο κρίσιμη μεταγραφή ακόμα, γιατί φαίνεται ήδη στο γήπεδο αυτή η υπόθεση. Του Χωσέλου είναι υπαρκτό. Του Χωσέλου το σκέφτονται. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με άλλες εναλλακτικές τις οποίες έχουν, αφού χάλασε του κύριου στόχου την περασμένη εβδομάδα. Επιμένει ο Χωσέλου, ίσως γιατί γνωρίζει κιόλας, αλλά και γιατί είναι δικαίωμά του, στα 2 χρόνια με κλειστό συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ επιμένει στο 1+1. Εδώ ίσως ισχύει το ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται και χρονικά. Δεν λέω ότι θα τον αποκτήσει σήμερα αύριο για να προλάβει την Τετάρτη, αλλά...
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο. Από την περασμένη εβδομάδα φάνηκε στην τελευταία μαγνητική ότι η απόφασή του να πάει συντηρητικά δεν το δικαίωσε στο παραμικρό.
0: Και σαν να το επιβεβαιώσει και πάει, ναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει παραμικρή βελτίωση στο ισχύο του. Δεν άκουσε με είτε τη συμβουλή από τον ΠΑΟΚ και τους ανθρώπους και τους γιατρούς του τον Μάιο, και όλη αυτή η διαχείριση της δικής του υπόθεσης και από την τεχνική ηγεσία πέρυσι και από τον ίδιο πέρυσι αλλά και την άνοιξη οδηγεί σε αυτή την σε αυτό το αδιέξοδο, γιατί είναι 3 μήνες, είναι μετά η προσπάθεια να επιστρέψει. Το 26 δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε με ΙΤΕ ενεργό και καλό μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, με το κορμί αυτό. Ναι.
2: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: 2 προσθήκες για τον ΠΑΟΚ Β. Έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για 2 ποδοσφαιριστές που κυρίως παίζουν ως εξτρέμα από τα αριστερά. Ένα από την Παραγουάη, Γκαλεάνο, και έναν από την Ρουμανία. Τι να πω, Καραγκία λέγεται ο Ρουμάνος από την Δυναμό Βουκουρεστίου. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ, πέρα από τους δικούς του ποδοσφαιριστές, να ψάξει τις αγορές με διάφορες γνωριμίες και επαφές, πας και βρει κάποιο μεγάλο λαβράκι. Επαναλαμβάνω, ότι την ίδια μέρα έρχεται ένας από την Παραγουάη, 19χρονος, και ένας από τη Ρουμανία, έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι, και έδωσε, μια και πες λες για τη β' ομάδα, έδωσε τον Μπάλντε στον Λεβαδιακό.
2: Μπάλντε, βέβαια. Mm. Πολύ σημαντικός δανεισμός, γιατί είναι εξαιρετικός ο ποδοσφαιριστής. Δεν τα κατάφερε 2 καλοκαίρια να βρει τη θέση του στο ρωτέσιο της πρώτης ομάδας. παρότι έκανε την προετοιμασία, αλλά έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον την πορεία του σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Λεβαδιακός.
1: Ωραία. Προετοιμασία εν ώψη Άντερλεχτ.
2: Δεν έχει κάτι καινούριο, τακτική, οι γνωστοί απόντες, γιατί το ιατρικό του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο και ο Ντεσπότοφ και ο ΜΕΙΤΕ και ο Τάχα άλλοι, όλοι παραμένουν έξω. Έρχονται και οι Βέργοι, θα έρθουν και 250 δικοί τους οπαδοί, και ο ΠΑΟΚ προφανώς θα έχει τους δικούς του στον δεύτερο γύρο. Θυμίζω ότι η σημασία που δίνει η UEFA στην αναμέτρηση με τον Ισπανό Μουνουέρα που έχει βάλει ήδη διαιτητή, και ετοιμαζόμαστε πλέον για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι το βράδυ της Πέμπτης.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας. Καλά, καλό βράδυ.
1: Καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Χαλαρώνεις στην παραλία.
6: Στο μπαλκόνι.
5: Στο αεροπλάνο.
6: Τι λείπει?
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
8: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσμπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
9: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
10: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus.
11: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
12: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι, από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
13: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
14: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
15: Γιατί το λες αυτό?
14: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
15: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
14: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, είχαμε προαναγγείλει έναν απολογισμό του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Τα φιλικά πρόεδρος εκεί ξεχώρισαν, ήταν στις προπονήσεις έτσι δυναμική. Θα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Νίκο Τζαλίδη που παρακολούθησε και για λογαριασμό του Big Win Sport FM αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, την επομένη της νίκης με 3-0 από τη Ντρούιντεν, νομίζω έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό το φιλικό εκεί. Γεια σας, κύριε.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
1: Καλή επάνωδο. Τι κάνεις, σε κουράστηκε?
2: Καλά. Εντάξει, τώρα βρίσκουμε ξανά τους ρύθμους μας. Γιατί ήταν λίγο το ταξίδι, ξέρεις, ήταν και λίγο η μέρα χθες.
0: Δύσκολη, ναι.
2: Είμαστε στο πόδι γιατί φύγαμε νωρίς το πρωί. Πήγαμε εκεί στην περιοχή Μιλ, ήταν περίπου μια μισή ώρα από το Άπλτον. Με βαλίτσα αναχείρας, ταξιγύρισαμε λίγο αργά το βράδυ, αλλά δεν μασάμε. Προχωράμε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν. Εντάξει, αυτό νομίζω που.
0: Αρχικά θες να μας κάνεις ένα σχόλιο για την κλήρωση.
2: Εντάξει, η κλήρωση νομίζω είναι πολύ καλή, παιδιά. Δηλαδή, το ζευγάρι Καϊράτ Λεύσκη είναι. Θεωρώ ότι είναι μια καλή κλήρωση για την ΑΕΚ. Έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αποκλείσει μία από τις δύο ομάδες, την νικήτρια δηλαδή, και να βρεθεί στα play-off του Champions League. Τα παλαιότερα χρόνια δηλαδή, για να μπει σε ομίλους του Champions League, θυμάστε τι ομάδες υπήρχαν, οπότε νομίζω ότι βέβαια μια κλήρωση την κάνεις καλή ή κακή εσύ, έτσι.
0: Ναι.
2: Να το πούμε αυτό, γιατί και πέρυσι η ΑΕΚ, ας πούμε, που είχε τις τρεις σερί προκρίσεις, όταν έπεσε με την Άντερλεχτ, λέγαμε όλοι ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έτσι, και δεν ήταν και φαβορία ΑΕΚ πέρυσι, με την Άντερλεχτ. Και κατάφερε εκεί όμως, έκανε κάτι που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ στην ιστορία της, πήρε τρεις σερί προκρίσεις. Μπήκε στο conference, έκανε μια καταπληκτική πορεία στη League Phase και αυτή η πορεία της εξαργυρώνει πλέον αυτή τη δυνατότητα, κατακτώντας και το πρωτάθλημα προφανώς, να κάνει μια πρόκριση πλέον στα play-off με μια ομάδα που είναι μια δυναμικότητας που θεωρώ ότι την έχει και να μπει στη League Phase.
1: Ωραία. Πάμε να κάνουμε και έναν απολογισμό του δεύτερου κομματιού της προετοιμασίας στην Ολλανδία, το οποίο παρακολούθησες από κοντά. Ποιοι ξεχώρισαν, να το πούμε έτσι, από παλιούς, από νέους, από νεαρούς σε ηλικία? Βάλτε σε μια σειρά.
2: Το βασικότερο κομμάτι νομίζω είναι και αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα μετά και το φιλικό με την Σεντρουίνεν, ότι η ΑΕΚ έβγαλε πολύ υψηλά επίπεδα ετοιμότητας. Την είδαμε την ΑΕΚ να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να έχει εντάξει το παιχνίδι της. Να έχει και αυτή μια πρώτη φρεσκάδα που ήταν και το ζητούμενο, γιατί ο Νίκολιτς την τελευταία εβδομάδα ρίξει και τους ρυθμούς, είχε μονές προπονήσεις. Και είδαμε σίγουρα μια ΑΕΚ με τις αρχές τις γνωστές που είχε βάλει ο Νίκολιτς από την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή στην ΑΕΚ, που εκεί ήταν ο βασικός στόχος να μπουν οι βασικές αρχές και να έχει μια ομάδα compact για να πετύχει αυτό το 3-3. Φέτος η διαφοροποίηση σε σύγκριση με την πρώτη χρονιά ήταν ότι εξέλιξε το μοντέλο παιχνιδί του, εξέλιξε το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια και νομίζω ότι αυτό το είδαμε, ήταν εμφανές. Παράλληλα όμως έκανε και μια τροποποίηση, γιατί έχασε ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή, τον Πινέδα. Έχει βάλει πλέον άλλα στοιχεία στη μέσο επιθετική γραμμή. Παίχτες με πολύ καλούς με την μπάλα στα πόδια, όπως ο Μάγερ, όπως ο Καϊρίνεν, που του δίνουν λίγο διαφορετικότητα στην ανάπτυξη. Οπότε αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό που αλλάζει για την ΑΕΚ και θεωρώ ότι την διαφοροποιεί σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Τώρα, εντάξει, θετικό πρόσημο σίγουρα εγώ θα έβαζα στο Μάγερ πρώτα απ' όλα, γιατί ήρθε και πλέον δεν είναι σαν να είναι μερικές μέρες. Μοιάζει σαν να είναι μήνες στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης ήρθε κούμπος αμέσως και του κάνει του Νίκολιτς αυτή τη δουλειά για την οποία τον πήρε. Η θέση του προφανώς είναι στο 8, αλλά μπορεί να παίξει και ως υβριδικός, όπως χρησιμοποιήθηκε με την Σεντρούιντεν. Ο Μαρίν σίγουρα πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Κοϊτά που ήταν σαν να μην έκανε προετοιμασία, σαν να ήταν σε φουλιουθμούς. Ο Ρώτα, ο Πίλιος, ο Γκατσίνοβιτς. Περισσότερα εγώ περίμενα, να σου πω την αλήθεια, από τον Μπενράις, τον Κουτέσα και τον Σαχαμπό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είδαμε στην Ολλανδία Δεν είδαμε αυτά που περιμέναμε από τους τρεις. Εντάξει, για το Σαγάμπο έχουμε πει ότι ψάχνει ΑΕΚ για να δοθεί ιδανικός. Και να δούμε και τις εξελίξεις με τον Μπενεδάης.
0: Συνολικά, ποιες διαφορές είδες σε σχέση με την, με την περσινή προετοιμασία?
2: Με τι?
0: Με την περσινή.
2: Ναι.
1: Υπήρχαν, Νίκο, γιατί...
0: Ή τα ίδια έκανε ο Νίκολης και φέτος, να το πούμε έτσι.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν. Γιατί να σου πω κάτι, ναι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Φέτος η ΑΕΚ έχει να ξεκινήσει επίσημες υποχρεώσεις μέσα Αυγούστου. Πέρυσι ήταν νομίζω ένα μήνα χονδρικά νωρίτερα.
2: 24 Ιουλίου, ναι, το πρώτο παιχνίδι με την Περσεβά.
1: Okay. Τι διαφορές δηλαδή υπάρχουν σε σχέση με πέρυσι?
2: Η πρώτη και βασικότερη ήταν ότι πέρυσι ξεκίνησε από το Α και το Β ο Νίκολης. Δηλαδή υπήρχαν προπονήσεις που τοποθετούσε ο ίδιος μέσα στο γήπεδο τους παίκτες του για να τους μάθει τα πολύ βασικά. Γιατί παρέλαβε και μία ΑΕΚ η οποία έζησε όλα αυτά που έζησε, τέλος πάντων, την προπέρσινη χρονιά.
1: Ναι, και ψυχολογικά ήταν, να το πω έτσι, χάλια.
2: Καταρακωμένη, βέβαια. Καταρακωμένη. Οπότε το βασικότερο στο τακτικό επίπεδο ήταν να μπορέσει να βάλει τα πολύ βασικά και να σχηματίσει μια ομάδα η οποία θα είναι compact τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα για να παίρνει τα αποτελέσματα όπως και έγινε στην πορεία, βέβαια, της χρονιάς. Η ΑΕΚ εξελίχθηκε, έπαιξε καιρό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι το λένε όλοι, ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα πέρυσι. Φέτος δούλεψε εντελώς διαφορετικά γιατί είχε τη βάση από πέρυσι και σε κάθε προπόνηση προσέθεται και πράγματα κυρίως μεσοεπιθετικά, γιατί θεωρούσε προφανώς θέσφατο το αμυντικό κομμάτι, αυτό που είπα πριν, το compact, να είναι σκληρή στην άμυνα, να είναι συμπαγής κλπ. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και σίγουρα ήταν και κάπως διαφοροποιημένη η προετοιμασία πέρυσι που είχε τρία προκριματικά όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Θεωρώ ότι και εκεί υπήρχε μια διαφοροποίηση. Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι φέτος θα δούμε την ΑΕΚ να βγάζει μεσοεπιθετικά κάποιους άλλους αυτοματισμούς από πέρυσι, λίγο πιο σύνθετους. Και σίγουρα αυτό που είπα πριν, ότι είναι μεγάλη διαφοροποίηση. Περνάμε από την εποχή του Πινέδα, που ένας έπαιρνε την μπάλα και αποτελούσε βασικό πυλώνα ανάπτυξη για την ΑΕΚ από τον άξονα. Ήταν πολύ χαρακτηριστική δηλαδή η κίνηση του Πινέδα και το πώς αναπτυσσόταν η ΑΕΚ από τον άξονα, και το πώς αναπτύσσεται πλέον, που βάζει πολλούς και καλούς χειριστές της μπάλας στον άξονα αλλά και στα άκρα με τους υβριδικούς που θα χρησιμοποιεί, το είπε και ο ίδιος ο Νίκολιτς, για να φτάνει η μπάλα μπροστά με build-up, με ανάπτυξη, με αυτό το παιχνίδι.
1: Ωραία. Νικόλα, μιας και σε έχουμε στον αέρα, το προφορικό που διαβάζουμε της συμφωνίας πλέον με την Κιόρ για τον ποδοσφαιριστή, τον... έλα, κόλλησα. Το Βιτάλης, ναι, το Μίλαν Βιτάλης.
2: Το Βιτάλης, ναι, το
1: πότε εκτιμάς ότι θα γίνει γραπτόν, θα γίνει αύριο?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε την οριστική συμφωνία και το τελικό deal, πλέον είναι οι λεπτομέρειες.
0: Να έρθει
2: ο παίχτης, να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει και να πάρουν καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τελειωμένη η μεταγραφή.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
1: Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Νίκο Τζαλίδη και κάνοντα τον απολογισμό του δεύτερου κομματιού της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Appleton, αλλά και αυτό για την είδηση ουσιαστικά της τελευταίας στιγμής, την προφορική συμφωνία με τη ΑΕΚ, με την Κιόρ, για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης, και πλέον είναι θέμα χρόνου να έρθει ο ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογράφες. Πριν πάμε σε διαφημιστικό, τον ΠΑΟΚ τον πρόλαβε η ΝΙΣ.
0: Ναι.
1: Και έβγαλε ανακοίνωση της παραχώρησης του Τόμ Λουσέ στον δικέφαλο του Βορρά, προερχόμενος από τις Ακαδημίες του Συλλόγου. 23χρονος μέσος διένυσε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης στην ΝΙΣ, από τα τμήματα υποδομής έως την πρώτη ομάδα. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, είναι η ανάρτηση της γαλλικής ομάδας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής από Νίκο Τζαλίδη, διαμέσου Νίκου. Θα πάμε σε Νίκο Παγκάκη.
1: Ωραία.
0: Το σκέφτηκα πολύ ωραία. Τα λέω, τα πετυχαίνω, είμαι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε Νίκο Παγκάκη, βλέπω εδώ πολύ ωραίες εικόνες από το Αγρίνιο, από καλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου του Πανετολικού. Κόσμος τον φέτος συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Πολύ ωραία πλήθος κόσμου. Παιδιά βλέπω εδώ από, από τις ακαδημίες. Ωραία εκδήλωση από αυτό που καταλαβαίνω από τις φωτογραφίες. Και όπως είπες, είχε νωρίτερα στις 7, είχε ανοιχτή προπόνηση. Και η έκπληξη για τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο ήταν ότι παρουσιάστηκε και η νέα φανέλα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Η πρώτη είναι κίτρινη με μπλε λεπτομέρειες στο λαιμό, στις άκρες των μανικών και στα πλαϊνά. Η δεύτερη κυριαρχεί το μπλε χρώμα, το οποίο έχει διακριτικές κίτρινες πινελιές. Και η τρίτη είναι η ουδέτερη, ας το πούμε έτσι, η εμφάνιση, και θα, όπως γράφει εδώ στο δελτίο τύπου, και θα την φορέσει ο Πανετολικός στο φιλικό με την Τρουά. Εμένα μου άρεσε το μπλε, γιατί έχει στο μπροστινό μέρος υπάρχει ο Τίτορμος,
0: ναι,
1: πλαισιωμένος από την ονομασία του συλλόγου. Εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
0: Πάμε, Νίκος Παγκάκης, Παναθηναϊκός, τελευταία νέα. Παναθηναϊκός προετοιμάζει για το πρώτο μάτς με την Τσέσκα 1948, αλλά έχει έτσι και στραμμένο το μεταγραφικό του βλέμμα προς Ρωσία μεριά για τον Λιβάη Γκαρσία. Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, παίκτες. Τι κάνετε?
1: Γεια σου, φίλε μου. Καλή εβδομάδα. Καλά, εσύ?
2: Είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη εκεί με τη ζέστη. Καλά είμαι. Τώρα έβλεπα, μου δίνει μια πληροφορία αλάρμ έτσι για ότι πήρε μια... υπήρχε μια πυρκογιά και πυκνός καπνός, συνοδό Ορφέως. Αλλά δεν έχει κάποια, επειδή έκανε ένα γρήγορο πέρασμα, δεν υπήρξε κάποια ένδειξη ότι επηρέασε κάτι στο εργοτάξιο του γηπέδου ή σε εγκαταστάσεις. Επειδή απλά ρωτάει και ο κόσμος κάποια μηνύματα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, είναι στο Εγάλαιο.
2: Ωστόσο, ναι, είναι προς τα εκεί. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές και νομίζω εντάξει θα το ελέγξουν, αλλά δεν υπάρχει κάτι για το γήπεδο, το λέω έτσι. Αρχίζουμε, ξέρετε, επειδή με τις φωτιές είναι, δεν θα έλεγα της μόδας, δεν κολλάει, είναι λάθος. Η έκφραση, αλλά αυτές τις μέρες δυστυχώς είναι στην καθημερινότητά μας, οπότε τώρα αυτό το είδα και εγώ μόλις μου ήρθε, δηλαδή συνημέρωσα αυτή η είδηση. Λοιπόν, πάμε για τα μεταγραφικά. Τα μεταγραφικά, όπως είπατε σωστά και εύστοχα, όλο το βάρος έχει πέσει στην ανοιχτή γραμμή που υπάρχει με τη Ρωσία, τη Σπαρτάκ και τον Γκαρσία. Νομίζω ότι είναι σε μια φάση όλο αυτό το έργο που ο παίκτης έχει ψηθεί να έρθει στην Ελλάδα. Είναι ok με τον Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι υπάρχει και είναι συνισταμένη με τον Τριφύλλη. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει το βασικότερο κομμάτι, το βασικότερο που ξεπεράσει είναι ότι το δανείζει η ομάδα του χωρίς υποχρεωτική οψιόν. Γιατί και αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα να το ξεπεράσει, ας πούμε. Ένα κόπελο Παναθηναϊκός εξ αρχής. Οπότε τώρα θα έλεγα ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία, υπό την έννοια ότι εδώ το σημείο που θα κρίνει την έλευση του παίκτη στην Ελλάδα είναι το ποσό που θα αξιώσει και η ρωσική ομάδα για να δώσει ο Παναθηναϊκός. Θα βρεθεί μια χρυσή τομή εκεί. Και αν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, νομίζω ότι ο παίκτης θα έρθει πιο κοντά στο Παναθηναϊκό. Βέβαια είμαστε σε μια περίοδο σαφώς όπου υπάρχουν και είναι ένας παίκτης ο Γκαρσία που αρέσει γενικά και παρακολουθείται και από άλλες ομάδες. Και οπότε εγώ λέω πάντα ότι αν δεν πέσει υπογραφές δεν τελειώνει καμία συμφωνία, είναι δεδομένο αυτό. Δεν είμαστε και σε επίπεδο υπογραφών αυτή τη στιγμή, είναι ξεκάθαρο. Και αυτό νομίζω ότι είμαστε ακριβώς στο προθάλαμο του να τα βρει ο Παναθηναϊκός με τους Ρώσους οριστικά. Και μετά να πούμε ότι όντως ο παίκτης μπορεί να είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά είναι καλό το κλίμα, υπάρχει ανοιχτή γραμμή, υπάρχει διάβλωση επικοινωνίας, οπότε λέμε ότι πλησιάζει ένα βηματάκι περισσότερο στον Παναθηναϊκό, όπως να λένε τίποτα παραπάνω υπερβολικό.
1: Αυτή η επικοινωνία που λες, ο Νίστρουπ έχει μιλήσει μαζί του, του έχει εξηγήσει, ας το πούμε έτσι, ποιο είναι το πλάνο, ποιο είναι το project, για ποιον... ρόλο τον προορίζει.
2: Έχω την πεποίθηση ότι έχει, κοίτα, μέχρι τώρα σε όλους τους παίκτες που ενέκρινε ο Νίστρουπ και σε όλους τους παίκτες που ο Κοτσόλης εντόπισε και έδωσε στον Νίστρουπ, πάντα υπήρξε επικοινωνία και με τον προπονητή. Νομίζω ότι έχει υπάρξει επικοινωνία και με τον Νίστρουπ. Ωστόσο, ο Νίστρουπ φυσικά να σου το πράσινο φως, δεν θα κινούταν ποτέ ο Παναθηναϊκός χωρίς το πράσινο φως και το κέντρο του Νίστρουπ. Είναι παίκτης που του κάνει και του κάνει γιατί παίζει δεξί εξτρέμ και μπορεί να βοηθήσει και στα φορ. Του κάνει γιατί του αρέσει επειδή είναι σπίτι, είναι αθλητικός τύπος, εκρηκτικός. Έχει τον γκολ, κάτι που θέλει να το τονίσει αυτό το σημείο ο προπονητής του Παναθηναϊκού στον νέο Παναθηναϊκό. Και φαίνεται τις κινήσεις που κάνει και ο Κάγκου έχει τον γκολ που ήρθε και ο Ντέστερ μπαίνει τώρα και είναι ικανοποιημένοι και θέλουν να δουν ένα διαφορετικό παίχτη, μια διαφορετική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης και φυσικά κοιτάζει για δεξί εξτρέμ όπως λέγαμε και πριν από μια εβδομάδα στο Βάιο που θα έχει τον γκολ και ο, όπως ξέρετε και εσύ πολύ καλά, γιατί ξέρετε τον παίχτη, το έχει τον γκολ και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Θέλει δηλαδή και πιο αποτελεσματική να γίνει η ομάδα η ίδια μέσα από τη δουλειά της και την ομαδικότητα, αλλά θέλει να έχει και μονάδες που θα έχουν συχνότερη επαφή με τα δίχτυα. Και αυτό φαίνεται ότι πάει να τονίσει αυτό το στοιχείο αυτή τη στιγμή ο Νίστρουπ και φυσικά έχει και επαφή με το ποδοσφαίρι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Πώς είναι στην κλήρωση?
2: Την είδα πάρα πολύ καλή. Όχι βατή που λέμε, πάρα πολύ καλή. Μιλάμε για δύο ομάδες που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Μάλλον για μία ομάδα που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Η Μπεσίκτας λογικά θα επικρατήσει, έχει ένα τεράστιο μπάτζετ, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να περιμένει πιο βάτη κλήρωση σε αυτή τη φάση. Υπήρχαν και αντίπαλοι τύπου Χετάφε που τις δρίβλαρε. Υπήρχε πάντα η παγίδα του να σου πει ένας πιο επικίνδυνος αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι από τα υπογκρουπ μέχρι τον προσεχή του αντίπαλο ο Παναθηναϊκός πήγε πρίμα. Οπότε παιδιά πλέον χωρίς άγχος, γιατί είναι αλλιώς να έχεις και στον προθάλαμο της πρόκρισης ας πούμε ένα μεγάλο εμπόδιο. Χωρίς άγχος ο Παναθηναϊκός για μένα μπορεί να καταστρώσει τα σχέδιά του. Δηλαδή τα σχέδιά του ήταν εξής. Αυτή τη στιγμή να κλείσει το Λιβάη Γκαρσία μπορεί ή ένα δεξί εξτρέμ λόγο πάντα από αυτή την πτέρυγα για να έχει γεμίσει σχεδόν το ρόστερ σε όλα τα σημεία του με τις βασικές επιλογές. Να περιμένει και να πάει λίγο πιο εκεί για να βρει κάτι καλύτερο με υπομονή στη θέση 8 που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να ενισχυθεί με ένα ποιοτικό οχτάρι δημιουργικό και σε αυτό το κομμάτι για να χτίζει λίγο καλύτερα. Και νομίζω ότι στο βάθος τούνελ που λέμε, ίσως μέσα από τις προσαφαιρέσεις και τις αποχωρήσεις κάποιων παιχτών, ανοίξει και ο δρόμος για κάποια άλλη θέση στην πορεία που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Αλλά πλέον θα έχει σίγουρα δύο παίκτες σε κάθε θέση και σίγουρα ένα πολύ γεμάτο ρόστερ για να παίξει μπάλα μεταφορικά και κυριολεκτικά ο Παναθηναϊκός. Και αν δείτε, νομίζω ότι έχει και πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά έχει και περισσότερες επιλογές πλέον και κυρίως παίκτες που είναι και πολύ εργαλεία. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΔΕΤΕΙ δεύτερο επιθετικό, μπορεί στην κορυφή της επίθεσης, για παράδειγμα, μπορεί και δεξί εξτρέμ. Έχεις πλέον λύσεις, το ίδιο είναι και με τον Γκαρσία. Κάτι ανάλογο έτσι ισχύει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πλέον λύσεις ο Νίστρουπ να μπορεί να ανακατεύει με πολύ μεγαλύτερες αξιώσεις στην τράπουλα. Ναι.
1: Προετοιμασία. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά?
2: Όχι, νομίζω το εξαντλήσαμε. Okay.
1: Ωραία. Προετοιμασία εν ώψη Τσέσκα. Τετάρτη το παιχνίδι, ουσιαστικά η σημερινή προπόνηση ήταν, γιατί αύριο παραμονή του αγώνα θα είναι, δεν θα έχει μεγάλη ένταση.
2: Κοίτα,
1: ανησυχούμε για ΤΕΤΕΙ.
2: Ναι, σίγουρα. Όταν έχει σίωση δεν ξέρει πώς θα ανταποκριθεί. Τον βάζουμε αμφίβολο προσωρινά. Αύριο νομίζω θα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Σήμερα δούλευε πολύ συντακτική ομάδα. Ο ΤΕΤΕΙ αυτή την ώρα που μιλάμε είναι αμφίβολος, δεν δίνεται ο σίγουρος. Βάζουμε ένα μικρό ερωτηματικό. Αν δεν έχει κάτι τρομερό νομίζω θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Θέλει και ο ίδιος να παίξει, αλλά δεν θα το πιέσουν κιόλας αφού υπάρχει και ρεβάνς και δεν υπάρχει και πολυτέλεια των δύο επιθετικών ακόμα. Να ξεκινάσει 4 περίπου στις 20 Αυγούστου και να γεμίσει πάρα πολύ το ρόστερ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, στο επιθετικό κομμάτι μάλλον. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πάμε σε μια περιφερή σύνθεση με αυτή που είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι, με τον Φαντρόγκεν να διεκδικεί θέση βασικού στο κέντρο της άμυνας αυτή του Ντουμπά. Δεν βλέπω άλλες αλλαγές. Σήμερα άκουσα διάφορα για το Ταμπόρδο και αυτά, δεν ξέρω, πάντα ξέρετε λογεύει μια έκπληξη από ένα προπονητή, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βάσει των όσων ξέρουμε ρεπορταζιακά, ο Παναθηναϊκός πέρα από το Βαντρόγκεν δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Κοίτα, εγώ να ξαναβάλω στο κάδρο όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, παρότι δεν την...

0: δεν προχώρησε αυτή την αλλαγή του Μπελίστρη αντί του Ζαρουρή και θα πω ότι εφόσον δεν καταφέρει ο Τετέι να είναι διαθέσιμος, Ραστόντερ, έτσι.
1: Εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται, ειδικά μετά τον κόλ που έβαλε. Μην ξεκινήσει και το Ραστόντερ απευθείας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή, okay, πρέπει να επιβραβεύεις και κάποιες προσπάθειες. Ναι. Είναι άλλο τύπου παίκτης ο Ραστόντερ, είναι άλλο τύπου παίκτης ο Τετέι σίγουρα. Είναι λίγο πιο βαρύς ο Ραστόντερ με την έννοια ότι είναι πιο μποξάτος παίκτης. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας έχει τα σύν του και μπορεί να προσφέρει διαφορετικά πράγματα, οπότε ο coach ξέρει στην προπόνηση τι πρέπει να κάνει. Ναι, είναι μονόδρομος αυτή η επιλογή θα έλεγα, χωρίς τον 4, εάν δεν τα καταφέρει όπως το θέσει ο Δετέι, αλλά ακόμα νομίζω ότι είναι αφίβολος, οπότε καλό είναι να περιμένουμε λίγο. Mm-hmm. Κάτι συγκλονιστικό δεν περιμένω, πέρα από αρκετό κόσμο που θα έχει στο ΆΚΑ για ακόμη μια φορά και θα μάθουμε αύριο την κίνηση των εισιτήριων, ωστόσο θεωρώ ότι έχει διαφανεί η διάθεση του κόσμου του Παναθηναϊκού από τα φιλικά κιόλας μέχρι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι που έδωσε, όπου παιδιά ήταν κοντά στο 80% των εισιτήριων διαρκείας, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο νούμερο για τέτοια εποχή. Και γενικά είχε κόσμο το ΆΚΑ για τέτοια εποχή, θα έλεγα, και με μια ομάδα που δεν είναι και εμπορική.
2: Και εμπορική είναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Πιστεύω θα έχει πάλι αρκετό κόσμο και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα πριν την επόμενη στροφή που είναι βέβαια στη Σόφια την επόμενη εβδομάδα που θα είναι το δυναμικό εκεί για να το καλύψουμε. Τώρα. Κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό να πούμε ότι αναφορικά με το παιχνίδι στη Σόφια βγήκε τα εισιτήρια, κοστίζουν 20 ευρώ, νομίζω μπορεί να πάρει μέχρι 4 ο καθένας, είναι φυσικά εισιτήρια, δεν είναι ηλεκτρονικά, σε φυσική μορφή και πρέπει να κινηθεί γρήγορα σε να πάρει εισιτήρια, ο Παναθηναϊκός υπολογίζει ότι θα έχει περίπου 1.600 ίσως και λίγο παραπάνω παδούς του σε αυτό το παιχνίδι. Τέλος να πούμε ότι ο τεχνικός διευθυντής ο Μάνος, ο Στέφανος Κοτσόλης, θα πάει το βράδυ στη Μαδρίτη. Θα δώσω το παρόν την Τρίτη στο διεθνές event του Transfer Room, στο οποίο συμμετέχουν στελέχη εκατοντάδων συλλόγων και εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών από όλη την Ευρώπη. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Ξέρετε ότι εκεί παίζεται μεταγραφικό παιχνίδι. Υπάρχουν δημοσίες σχέσεις, υπάρχουν επαφές. Χτίζουν οι ομάδες και προσφέρουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν στο ρεκόρ. Μεταγραφικό παιχνίδι, υπάρχουν δημοσίες σχέσεις, υπάρχουν επαφές, χτίζουν οι ομάδες και προσφέρουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν συνεργασίες μέσα από δίχτυα επαφών και αυτό πάει να κάνει και ο Παναθηναϊκός για να είναι...
0: Καλό βράδυ στον Νίκο Παγκάκη. Έχεις να πεις κάτι?
2: Όχι, έχω να πω ότι ωραίο που ήταν φυσικό το εισιτήριο που είπε. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Τι ωραίο.
0: Όντως. Λοιπόν, πριν πάμε, έχουμε και εδώ μια συνέντευξη για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Επειδή είπε για τα διαρκείας, είδες την απόφαση της Κόμου, τι κάνει η Κόμου?
2: Όχι, όχι.
0: Έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, νομίζω έχουν εξαντληθεί όσα έβγαλε, έχει μικρό γήπεδο, 13.602 θέσεις.
2: Ναι.
0: Θα παίξει τη Champions League. Λοιπόν, που θα χάσουν περισσότερους από 3 εντός έδρας αγώνες χωρίς να έχουν νομίζω συνεχόμενους, ενημερώσει και χωρίς βάσιμο λόγο, ενδέχεται να χάσουν το εισιτήριο διαρκείας τους, το δικαίωμα να το ανανεώσουν.
2: Μάλιστα. Ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε ο Εμμάνουελ Σάκιτς στα 35 πλέον, ο Αυστριακός δεξιός μπακ, παίζει στην Κύπρο, στην Ένωση Νέων Παραλιμνίων. Το ξέρουμε... καθώς στη χώρα μας έχει φορέσει τη φανέλα του Ατρόμητου, του Άρη και του Ιωνικού, αλλά έπαιξε και μία διετία στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας το 2023 έως 2025. Και πάμε να δούμε τι είπε στην Αναστασία Βοσνάκη για την προσεχή αντίπαλο του Τριφυλιού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
3: Αρχικά θέλω να μου πεις μερικά λόγια για την ΤΣΕΣΚΑ 1948, γιατί δεν τη γνωρίζουμε καλά. Πώς είναι ως ομάδα?
4: So when I played in Bulgaria this 1948
5: όταν έπαιζα στη Βουλγαρία, η ΤΣΕΣΚΑ 1948 ήταν μια ομάδα που βασιζόταν κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αλλά τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και βάζουν περισσότερους παίκτες με χαρακτήρα, προσωπικότητα και εμπειρία στο ρόστερ τους. Τα πήγαν πολύ καλά την περασμένη σεζόν. Είναι μια δύσκολη ομάδα, η οποία προσπαθεί να παίξει γρήγορο και άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά παίζει και αρκετά κλειστά και αμυντικά την ίδια ώρα. Αν με ρωτάς ποιους πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, θα σου πω δύο. Τον Ήλιεφ και τον Διαλό. Είναι καλό δίδυμο, ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα συνολικά.
3: Η έδρα της Τσεσκά είναι δύσκολη. Πώς θα τη χαρακτήριζες?

Σερί. Η ΤΣΣΚΑ βελτιώθηκε αρκετά ως ομάδα από την περασμένη σεζόν, ενισχύθηκε και θεωρώ πως θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Πιστεύω όμως ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να κρυφτεί στο μάτς, ούτε να φοβηθεί και να κάνει το παιχνίδι του, και έτσι θα είναι το φαβορί για να πάρει την πρόκληση.

0: αυτό ήταν και ο κύριο Σάκητ. Μια. Τι θα δούμε. Ένα φίλο ρώτησε τι βλέπουμε για τι ελληνικέ ομάδε. Εντάξει, δεδομένα νομίζω ότι ο Ολυμπιακό έχει το πιο δύσκολο έργο. Τώρα, αν θα γίνει το 3 στα 3, καλό θα είναι να γίνει. Θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Καλό θα είναι να γίνει.
1: Βλέπω εδώ δηλώσει του προπονητή τη Νάιμέγκεν τώρα, συνέντευξη τύπου. Γιατί είναι και ιστορικό για την Ολλανδική ομάδα. Είναι πρώτο παιχνίδι στο Champions League. Θα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Αύριο θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Δεν είναι αλαζονικό, πρέπει να το δείξουμε. Οι φιλικοί αγώνες δεν σημαίνουν τίποτα όταν πρόκειται για την πραγματικότητα. Μια ομάδα σαν και αυτή αποδίδει. Αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή. Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη βραδιά. Η Νάιμέγκεν, η οποία σύμφωνα με τα Ολλανδικά δημοσιεύματα, θα έχει τη συμπαράσταση 1.300 φιλάθλων.
0: Ναι. Και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ ο κύριος Λουσέ.
1: Και από πλευρά
0: ΠΑΟΚ. Και από πλευρά ΠΑΟΚ, μου του 2030. Ανακοινώθηκε η απόκρισή του.
1: Είναι παντού, είμαι εδώ. Αυτό είναι ο τίτλος, ας το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πάμε Ολλανδία έχουμε. Πάλι. Πάμε Ολλανδία.
0: Να κλείσουμε.
1: Να κλείσουμε την σημερινή πρώτη εκπομπή της εβδομάδας με τα τελευταία νέα του Όφη. Και αυτός.
0: Κλήρωση.
1: Έμαθε ζευγάρι, πιθανό αντίπαλο στα play-off του Europa League. Μανώλης Αρή στην παρέα μας. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Λέμ.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Επίσης. Καλά, εσύ.
2: Μάθαμε. Ναι, έλαβε τέλος η αγωνία τόσων εβδομάδων και τόσων μηνών. Από εκείνο το βράδυ που ο Φι στέφηκε η Πελούχος Ελλάδα στον Βόλο, έλαβε τέλος η ανυπομονησία. Ο Φι έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στα play-off του Europa League. Όπου θα έλεγα, παιδιά, ότι μετά την σημερινή κλήρωση ο Όφη ήταν στο πιο δύσκολο υπογκρουπ που είχε προκύψει από την πρωινή προκλήρωση. Αλλά από αυτά τα τέσσερα ζευγάρια θα έλεγα ότι του έτυχε το πιο βατό. Δηλαδή απέφυγε Μπενφίκα, Μπεσίκτας, Λεχ Πόζναν. Και έκατσε πάνω στο ζευγάρι της Μακάμπι Τελαβίβ με την Τσέσκα Σόφια, στους δύο κυπελούχους δηλαδή, Ισραήλ και Βουλγαρίας. Δεν πάβει να είναι το outsider. Αλλά από την άλλη είναι ένα ζευγάρι που του δίνει πιθανότητες για να διεκδικήσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League.
1: Αυτό μπορεί να ονειρεύεται, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, ναι,
1: με την Μπενφίκα και κατά ψέματα είναι ζόρικα τα πράγματα. Με την Μπεσίκτας επίσης.
2: Ναι, Μπενφίκα, Μπεσίκτας, ναι, ήταν δύο αντίπαλοι που ναι, δεν θα μπορούσαμε να πούμε συζήτηση για τη διεκδικήση πρόκρισης. Εδώ τώρα λέμε ότι το παλεύει, ειδικά από τη στιγμή που το πρώτο παιχνίδι είναι στο Ηράκλειο, θα είναι στο Παγκρίτιο, στις 20 του μήνα δεδομένα θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Όφη είναι χαμένος από χέρι από την κλήρωση. Ναι, μην είναι το outsider, αλλά έχει πιθανότητες που θα τις διεκδικήσει. Το είπε και ο Χρήστος Κόντης, το είπαν και ο Καραχάλης με το Φούντα σήμερα, ότι στόχος μας είναι η πρόκριση στο Europa League.
1: Σωστά. Ωραία.
2: Είναι μια διαδικασία, ρε παιδί μου, που στον Όφη την περίμενα με ανυπομονησία, αυτή την πραγματικότητα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
2: Και είναι σημαντικό ότι ο Όφη θα δώσει τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο Ηράκλειο, δηλαδή δεν θα φύγει καθόλου, γιατί και το Super Cup γίνεται στο Παγκρίτιο.
1: Ναι.
2: Οπότε θα έχει όλο αυτό το διάστημα από τις 12 μέχρι τις 20 του μήνα να προετοιμαστεί κατάλληλα και για το επαναληπτικό βέβαια, γιατί μεσολαβεί και το εντός έδρας τρίτο σερί.
1: Η πρεμιέρα.
2: Ναι, παιχνίδι με τον Βόλο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Προετοιμασία πώς κυλάει? Έχει αύριο δύο φιλικά, ναι. Τα δύο τελευταία.
2: Προετοιμασία ολοκληρώθηκε σήμερα, γίνει τελευταία προπόνηση. Έληξε πριν από λίγη ώρα. Αύριο έχει δύο φιλικά. Το ένα το μεσημέρι με την Μπέρσοτ στην Αβέρσα και κλεισμένων των θυρών. Και το απογευματινό στις 6 με αντίπαλο την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Δύο τελευταία μάτς. Προβλήματα ευτυχώς δεν προέκυψαν αυτό το 15ήμερο, με εξαίρεση τον Μπόρχα, Γκοντάλεφ, τον Ισπανό δεξιό μπακ. Και πλέον, όπως το λέγανε και στην προπόνηση,

0: σήμερα. Ναι, μάθαμε τον αντιπαλό μας, ξέρουμε με ποιους θα παίξουμε. Αλλά αυτό που προέχει είναι το Super Cup και πώς όφη θα το κατακτήσει απέναντι στην ΑΕΚ.
1: Mm-hmm. Ωραία. Και επιστροφή την Τετάρτη.
0: Επιστροφή Τετάρτη. Για να πω και μια είδηση, δεν ξέρω τώρα αν ενδιαφέρει κόσμο την Αθήνα, αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι θα κυκλοφορήσουν αύριο τα εισιτήρια του Super Cup. Από την ΕΠΟ.
2: Πώς δεν ενδιαφέρει.
1: Πολύ
2: κόσμο ενδιαφέρει.
1: Και χθες πριν που το συζητούσαμε με τον Γιώργο Τσακίρη, λέγαμε ότι μάλλον έχει καθυστερήσει η
0: ΕΠΟ. Έχει καθυστερήσει η ΕΠΟ. Ναι, είναι δεδομένο αυτό γιατί απέμειναν 9 μέρες μέχρι το τελικό του Super Cup. Είχαμε μια πληροφορία θα έβγαιναν σήμερα, δεν βγήκαν. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι αύριο θα είναι διαθέσιμα περίπου 6.000 εισιτήρια. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μας, έχει ζητήσει η ΑΕΚ ότι θα γίνουν διαθέσιμα για τις ανάγκες της. Mm-hmm. Και αν στη συνέχεια εξαντληθούν θα πάρει και άλλα, γιατί αναλογούν περίπου 8,5 για κάθε ομάδα. Αυτό το αριθμό έχει πάρει ο Όφη.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Μάνος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φίλε. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Και καλή επάνωδο στην πατρίδα.
1: Καλή επιστροφή. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μάνο Σαρή. Με τα τελευταία. Ναι, είδες, μας έδωσε και την είδηση.
2: Έτσι,
1: για τα, στο τέλος.
2: Στο παραένα.
1: Για τα εισιτήρια. Λοιπόν, πρέπει να θεωρούμε επίσης αυτό που βλέπω εδώ πέρα δεδομένη την αποχώρηση του Μασούρα.
2: Ναι.
1: Για την επόμενη, βλέπω εδώ για δύο χρόνια. Στην ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη.
2: Ναι.
1: Ο Μασούρας. Καθώς πέρυσι αγωνίστηκε στην Al Khalid υπό τις οδηγίες πρώτα του Γιώργου Δόνη και μετά του κυρίου Γουστάβου Πογιέτ.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν το έκανα στην αρχή, θα το πω τώρα πριν βγει.
2: Ποιο?
1: Επειδή, α σου πω, καλό τάξιδο
2: ευχαριστώ.
1: Το δεύτερο βιβλίο.
2: Ευχαριστώ.
1: Που κυκλοφορεί από σήμερα.
2: Ναι, είναι μια ανασκόπηση της περσινής σεζόν του Μπασκετικού Ολυμπιακού με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος, με στατιστικά, με κείμενα, με ειδήσεις, με φωτογραφικό υλικό. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα www.thrillosisa.gr και να το προμηθευτεί. Και θα υπάρχει και σε βιβλιοπολία και σε μπουτίκ του Ολυμπιακού σύντομα. Ευχαριστώ πάντως.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αύριο.
2: Μας χωρίζουν με το ζόρι.
1: Μας χώρισε η διεύθυνση. Λοιπόν, εγώ κρατάω το 8-10.
2: Εγώ 10-12.
1: Πας 10-12, παίρνουμε από ένα ημίχρονο.
2: Από ένα ημίχρονο, επόμενο.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ pre-game και έκανα δύο ρεπορτάζ, υποθέτω.
2: Και post-game.
1: Post-game, σχολεία και τα σχετικά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Βαλεντίνο Νικολακόπουλο, που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Γιάκου Σταθερόπουλο για την τεχνική μουσική επιμέλεια. Ακολουθεί Αλέξανδρος.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
7: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξέρετε από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
8: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
9: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
15: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
19: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
20: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
21: Τρεις εκτός έδρας αποστολές σε Europa League και Conference League για τρεις κυπριακές ομάδες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται σε Νορβηγία, Γιβραλτάρ και Αυστρία. Πρώτοι αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Κοινός στόχος το πρώτο καλό αποτέλεσμα. Για το Conference League, Μπραν Νορβηγίας Απόλλωνας, Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Πέμπτη βράδυ στις 8, Λιν Κολομόνια στο Γιβραλτάρ, Σάλτσπουργκ Πάφος FC στην Αυστρία. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

πέρα από τον αγωνιστικό χαμό που έρχεται τις επόμενες ημέρες, σήμερα το πρωί είχαμε τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι όλες ικανοποιημένες μπορούν να αισθάνονται. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό τα κουκιά ήταν μετρημένα. Δύο ζευγάρια είχε ως πιθανή διασταύρωση. Ήρθε το ένα. Νομίζω ότι δεν ήταν αυτό που περιλαμβάνει τη Λιόν μέσα. Καλό είναι για τους ερυθρόλευκους, όπως και να το κάνεις. Ήταν η ομάδα του υψηλότερου επίπεδου από όλες αυτές. Η ΑΕΚ έχει ένα αρκετά φατό. Θα έχει έναν αρκετά βατό αντίπαλο για να μπει στη League Phase του Champions League, να επιστρέψει σε τελική φάση του Champions League, είτε Λεύσκη Σόφιας είτε Καερά Ταλμάτη. Νομίζω ότι είναι δύο αντίπαλοι που δεν τρομάζουν σε καμία περίπτωση. Από ό,τι φάνηκε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ το γεγονός ότι κατάφερε να μπει στους ισχυρούς της κλήρωσης. Ο ΠΑΟΚ επίσης νομίζω ότι δεν τρομάζει με τους ίδιους αντιπάλους που έχει και η ΑΕΚ. Έγινε αυτή η ιδιαιτερότητα. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του Λεύσκη Σόφιας Καερά Ταλμάτη και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο. Οπότε ό,τι ισχύει για τον έναν ισχύει και για τον άλλο. Δεν είναι αντίπαλοι που τρομάζουν το δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός επίσης απέφυγε τις παγιδούλες που υπήρχαν στην κλήρωση του Conference. Μπεσίκτας και Χράντετς Κράλοβε. Άμα έρθει η Μπεσίκτας με κάποιο τρόπο, γίνει κανένα τέτοιο θαύμα, είναι μπλέξιμο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πάμε με το σενάριο, το λογικό, ότι δεν έρχεται η Μπεσίκτας και έρχεται η ομάδα της Τσεχίας, η Χράντετς Κράλοβε, που είναι μια ομάδα επιπέδου, όπως είναι και η Πάξη, όπως είναι και η ΤΣΣΚΑ 1948. Κάπου εκεί είναι σαν ομάδα. Εντάξει, άμα έρθει η Μπεσίκτας, μια ομάδα που τα κοίταζα πριν στο Transfer Market, έχει αγοραστική αξία γύρω στα 200 εκατομμύρια, εκεί μπλέκεις με παίκτες. Τώρα έχει κάνει μεταγραφή του Τροσάρ, δηλαδή πήρε παίκτη από την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Έχει έναν προπονητή πολύ έμπειρο, το Βιτσέντζο Ιταλιάνο. Είναι μπλέξιμο γενικά άμα έρθει η Μπεσίκτας, αλλά οι πιθανότητες είναι να μην έρθει η Μπεσίκτας και η Χράντετς Κράλοβε, αν επιβεβαιωθεί και είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, είναι επίσης ένα πολύ βατό εμπόδιο για τους πράσινους, έτσι ώστε να παίξουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τώρα για τον Όφη, Μακάμπι και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι η κλήρωση, ή ως πιθανούς αντιπάλους. Με δεδομένο ότι η κριτική ομάδα ήταν ανίσχυρη στην κλήρωση, νομίζω ότι μια χαρά είναι το εμπόδιο. Υπήρχαν και πολύ δυσκολότερα. Ούτως ή άλλως δεν ανησυχούν οι κριτικοί, αφού έχουν εξασφαλίσει League Phase, ακόμα και αν δεν περάσουν αυτό το εμπόδιο, θα παίξουν στο Conference League.

Καλησπέρα για άλλη μία μέρα στο φίλο μας τον Κωστή, που μας χαρακτήρισε χτύπη το δίδυμο Κυριάκο. Τον ευχαριστούμε που άλλη μια φορά είναι συντονισμένος. Τι άλλο, έχουμε με τα γραφικά, τα είπατε και νωρίτερα στην εκπομπή Newsroom, τα ακούσατε όλα αναλυτικά, μπορείτε να τα βρείτε στο site του Bwin Sport 94,6. Τα πιο φρέσκα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμ Λουσέ, ο οποίος είχε έρθει ήδη στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι το 2030 ο Γάλλος Χαφ, 23χρονος. Επίσης στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Ράφα Μίρ, ο παίκτης τον οποίο θα κάνει δικό του ο Άρης αφού υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα και υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Από το πάνω ράφι αγωνιστικά η συγκεκριμένη μεταγραφή, με όλα τα πολύ έτσι πολύ ας πούμε αμφισβητήσιμα μη αγωνιστικά πράγματα που φέρνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει ένα λίγο περίεργο παρελθόν. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι φαντάζομαι θα ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω, αν δεν ξέρετε μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Τι άλλο υπάρχει, ο Μασούρας φαίνεται ότι αποχωρεί από τον Ολυμπιακό με προορισμό τη Σαουδική Αραβία και πάλι. Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι αγωνίστηκε στην Αλκαλίτζ, τώρα φαίνεται ότι οδεύει προς άλλη ομάδα. Ομολογώ ότι αυτή την ομάδα στην αρχή όταν τη διάβασα κιόλας δεν την είχα ακούσει καν. Είναι μια νέο, αρχικά κεφαλαία νέο. Αυτή είναι η ομάδα. Εκεί φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος ο Μασούρας. Υπάρχει και το θέμα του Ορτέγκα, του Φρανσίσκο Ορτέγκα, του Μπακ, όχι του τερματοφύλακα του νέου αποκτηθέντα του Ολυμπιακού. Φαίνεται ότι ανεβαίνει η River Plate και συνεχίζονται εκεί οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχει και το θέμα του Στρεφέτσα, ο οποίος επίσης φαίνεται πως πάει προς αποχώρηση για την Παλέρμο. Γενικά τα των αποχωρήσεων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο σήμερα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ούτως ή άλλως αγωνιστικά είναι επικεντρωμένο στο αυριανό πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν.

Λοιπόν, για την ΑΕΚ φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του κύριου Βιτάλης. Ο Μίλαν Βιτάλης, ο παίκτης της Γκιόρ, φαίνεται πως θα γίνει πλέον παίκτης της ΑΕΚ, καθώς κυκλοφόρησε νωρίτερα η είδηση ότι η Ένωση έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με την ομάδα της Ουγγαρίας. Αύριο πιθανότατα θα οριστικοποιηθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή. Ο παίκτης θα βρεθεί μέσα στο επόμενο διάστημα στην Ελλάδα, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ, που βρίσκει έναν ακόμη χαφ που ήθελε. Ο Μάρκο Νίκολιτς, επίσης η ΑΕΚ έμαθε και το πρώτο και μοναδικό ευρωπαϊκό της εμπόδιο στα προκριματικά, στα playoffs του Champions League. Είπαμε, Λέσκη Σόφια Σίκα Ιράτ, και μάλιστα έμαθε και μέρα και ώρα των αγώνων ανάλογα με το ποιον αντίπαλο θα αντιμετωπίσει. Το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ θα διεξαχθεί την 3η 18 Αυγούστου, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι, ανάλογα με τον αντίπαλο που θα βρεθεί στο δρόμο της. Το μάτς θα είναι στις 10 αν αντίπαλο ΑΕΚ είναι η Λεύσκη, και στις 7 αν αντίπαλο ΑΕΚ είναι η Καϊράτ, λόγω της μεγάλης διαφοράς ώρας με το Καζακστάν προφανώς. Η ρεβάνς, όπως και να έχει, θα είναι την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Allwyn Arena στις 10 το βράδυ.

Και ο Παναθηναϊκός φυσικά από χθες το απόγευμα προς βράδυ που προέκυψε το όνομα του Λιβάη Γκαρσία είναι αυτό που μονοπολεί, ας πούμε, το πράσινο ρεπορτάζ. Ακούσατε νωρίτερα και τον Νίκο Παγκάκη που είπε, που μετέφερε τις πληροφορίες για το που βρίσκεται η συγκεκριμένη υπόθεση, με τον Παναθηναϊκό να είναι σαν ανοιχτό διάβολο με τη Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι ώστε να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του επιθετικού από το Trinidad και το Μπάγκο. Φυσικά οι πράσινοι αγωνιστικά είναι πλήρως επικεντρωμένοι στο πρώτο μάτς με την Τζεσεκά 1948 την Τετάρτη. Υπενθυμίζουμε τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky στις 9.30 το βράδυ το παιχνίδι. Γενικά και ο Παναθηναϊκός παλεύει να κλείσει, προσπαθεί τέλος πάντων να κλείσει τα τελευταία κενά στο ρόστερ του. Τώρα έχει επικεντρωθεί, είπαμε, στην υπόθεση του Λιβάη Γκαρσία, που είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική. Να δούμε αν θα προχωρήσει και σε αυτή τη μεταγραφή η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Βλέπω τώρα το βιντεάκι με το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Tom Lucey και έχει πολύ πλάκα. Μπείτε να το δείτε. Είναι στα social media του ΠΑΟΚ, μπορείτε να το βρείτε και στο sportpavlefm.gr. Καταρχάς το βίντεο ξεκινάει με τον Γάλλο να παρακολουθεί σε ένα λάπτοπ τις φάσεις από το δεύτερο μάτς του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Μόσχας, τώρα πρόσφατα στο Europa, και να εντυπωσιάζεται βλέποντας τα φοβερά πράγματα που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κρατώντας στο χέρι του ένα κρουασάν. Στη συνέχεια του βίντεο φαίνεται να έχει μπροστά του ένα πίνακα από αυτούς που έχουν οι προπονητές για να δείχνουν τα συστήματα και να βάζει τον εαυτό του με το νούμερο 23 σε διάφορα σημεία του πίνακα, σαν να υπονοεί ότι είναι παντού στο γήπεδο. Το βίντεο και στο τέλος, αφού έχει υπονοήσει το βίντεο ότι ο Λουσέ είναι παντού, υπάρχει η ατάκα, ο Λουσέ είναι εδώ και τον δείχνει στο γήπεδο της Τούμπας. Πολύ εφευρετικό το βίντεο του δικεφάλου του Βορρά.

Λιβάη Γκαρσία, Πελίστρη, Ζαρουρί, ρωτάει ένας φίλος. Ποιον θα είχες πρώτη επιλογή για βασικό στον Παναθηναϊκό? Καταρχάς να δούμε αν θα κλείσει ο Λιβάη Γκαρσία και να δούμε και σε τι ρόλο υπολογίζεται. Γιατί υπάρχει για την ώρα η αίσθηση και η πληροφορία ότι υπολογίζεται κατά κύριο λόγο για το ρόλο του εξτρέμ. Αλλά τα λέγαμε και χθες, επειδή ο παίκτης εδώ και πολλά χρόνια παίζει ως φορ, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να καταλήξει να παίζει και σε αυτή τη θέση, αν πράγματι αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Τώρα ανάμεσα στους τρεις, άμα ας πούμε ότι και οι τρεις έπαιζαν για τη θέση του εξτρέμ, του δεξιού εξτρέμ, από τους τρεις θα επέλεγα σίγουρα το Λιβάη Γκαρσία βάσει χαρακτηριστικών, γιατί τα είπαμε, είναι ένας πολύ ταχυδυναμικός παίκτης, έχει καλή τεχνική κατάρτιση, έχει τελείωμα σε αντίθεση με τον Πελίστρη ας πούμε, που ενώ το παιδί ξέρει πάρα πολύ, ξέρει πάρα πολύ μπάλα και νομίζω ότι τον έχουμε αδικήσει ίσως πολλές φορές επειδή είναι αρνητικός πρωταγωνιστής σε μερικές φάσεις που έχει χάσει εύκολα γκολ. Ο Πελίστρη ξέρει μπάλα, απλά δεν έχει το γκολ όσο θα έπρεπε να τα έχει ένας εξτρέμ τέτοιου επίπεδου. Ο Ζαρουρί είναι τίμιος, αλλά νομίζω ότι το ταλέντο του Λιβάη Γκαρσία δεν το έχει. Οπότε ανάμεσα στους τρεις, άμα παίζανε για την ίδια θέση, θα επέλεγα σίγουρα το Λιβάη.

Φυσικά χαμός γίνεται και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Τζάνι Ινφαντίνο έχει κορυφωθεί όλο ένα και περισσότερες συνομοσπονδίες στρέφονται εναντίον του και ουσιαστικά υπάρχει έντονη πίεση προς τον ίδιο να παραιτηθεί από την θέση του Προέδρου της FIFA μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε αυτό το σχέδιο που είχε για την πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες. Μάλιστα σήμερα προέκυψε είδηση ότι ο Ινφαντίνο ζητά στήριξη από το περιβάλλον της κυβέρνησης Τραμπ ουσιαστικά για να κρατήσει τη θέση του στη FIFA. Ταυτόχρονα πριν από λίγο έβγαλε ένα ρεπορτάζ ο γνωστός δημοσιογράφος Μπεν Τζέικοπς που αναφέρει ότι ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον Νασέρ Αλκελαϊφή, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λύνει και δένει στη UEFA και είναι φυσικά επίσης ο πρόεδρος της Paris Saint-Germain, σχεδιάζουν να συζητήσουν ένα μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων του 2029 αν παραμείνει στην προεδρία της FIFA ο κύριος Ινφαντίνο. Οπότε βλέπετε ότι η διαμάχη συνεχίζεται, κορυφώνεται και έχει ακόμα να δώσει.

Επί του ίδιου θέματος με τον Ινφαντίνο, το ρεπορτάζ το πάει ένα βήμα παραπέρα και αναφέρει ότι ο Τσέφεριν μαζί με τον Κελαϊφή αναζητούν έναν ενιαίο υποψήφιο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ινφαντίνο στις επόμενες εκλογές της FIFA. Αν φυσικά μέχρι τότε δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Ινφαντίνο, οι εκλογές της FIFA είναι το Μάρτιο του 2027. Ο Τσέφεριν δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος αυτές. Ο Κελαϊφή είναι ένα όνομα που ακούγεται για πιθανή υποψηφιότητα του για τον πρόεδρο της FIFA. Εξετάζουν και άλλες εναλλακτικές. Γενικά πάντως, ενώ μέχρι το Μουντιάλ η επανεκλογή του Ινφαντίνο φαινόταν σχετικά αβέβαιη, πλέον απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο ενδεχόμενο, γιατί είναι πολύ λογικό ότι το περιβάλλον γύρω από τη FIFA και στις συνομοσπονδίες και σε όλο αυτό το ποδοσφαιρικό περιβάλλον πλέον τον έχει λίγο στην μπούκα. Λογικό είναι μετά από αυτά που έχουν γίνει και στο Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ, να δούμε τι έχουμε εκεί και τι μπορεί να προκύψει. Πάντως αυτή τη στιγμή άμα συζητάμε για πίεση να παραιτηθεί, μποϊκοτάζ και ιστορίες, βλέπουμε ότι έχει κορυφωθεί η ένταση. Πάμε σιγά σιγά σε ένα break, πολιτικό δελτίο Sky και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη ΒΥΠΕ Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για αναμάψεις σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από χαρά δράση.

0: στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι της Προτείας, 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Θέλει, καλπή και δουλειά.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του BWIN Sport FM 94,6 και πριν συνεχίσουμε θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για το Μονακό και για ένα μοναδικό καζίνο experience, καθώς το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό, εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, παρακαλώ, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είστε μέλος στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα.

Λοιπόν, πριν λίγο έλεγα για Infantino, για περιβάλλον Τραμπ, για όλα αυτά, και τώρα διαβάζω ένα ρεπορτάζ της Telegraph που επικαλείται δικές της πηγές και αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διατηρήσει τον Τζάνι Ινφαντίνο στη θέση του Προέδρου της FIFA, επειδή του άρεσε πολύ το γεγονός ότι ο Ινφαντίνο διοργάνωσε το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών. Αυτή είναι η δικαιολογία που προβάλλεται. Τώρα, από πού και ως πού διοργάνωσε ο Ινφαντίνο το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών, που ήταν γεμάτο με αμφιλεγόμενα γεγονότα και, πώς να το πω, κριτική, διάφορα πράγματα που προκάλεσαν εντύπωση, παίρνανε κόκκινη κάρτα οι άλλοι και την αφαιρούσανε μετά για να μπορέσει να παίξει. Δηλαδή, τώρα το πώς αυτό είναι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο των εποχών, μόνο οι δυο τους το ξέρουν. Επίσης, και μόνο η πληροφορία αυτή κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει πολύ βάση. Δηλαδή, ο Τραμπ θεσμικά δεν συνδέεται με κάποιο τρόπο με τη FIFA. Επομένως, κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα για να διατηρήσει τον Ινφαντίνο στη θέση του Προέδρου. Αλλά φυσικά, με τα συμφέροντα και με την επιρροή που μπορεί να ασκήσει ο Πρόεδρος της Αμερικής και ουσιαστικά ο πλανητάρχης στο περιβάλλον της FIFA, σίγουρα μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάσει, έστω και αν θεσμικά δεν προβλέπεται αυτό με κάποιο τρόπο. Πάντως η κατάσταση έχει ξεφύγει, βλέπουμε ότι χτίζεται μία πλευρά η οποία ζητά την απομάκρυνση του ισχυρού άνδρα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, του Ινφαντίνο, μετά τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, και βλέπουμε ότι υπάρχει και η αντίθετη, συγγνώμη, πλευρά που θέλει να παραμείνει στην Προεδρία. Και αυτή την πλευρά την έχει, ας πούμε, σε αυτή την πλευρά πρωτοστατεί το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ούτως ή άλλως είδαμε ότι μεταξύ τους είναι κολλητοί. Το είδαμε και στο Μουντιάλ και με τα πράγματα που έγιναν.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στα εγχώρια, καθώς έχει βγάλει μια ενημέρωση ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα νέο υπερσύγχρονο πούλμαν που θα χρησιμοποιεί η ομάδα. Υπάρχουν και φωτογραφίες, μπορείτε να τις βρείτε στο sportpavlefm.gr και στο site του Παναθηναϊκού φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εντυπωσιακό. Υπάρχει στην εξωτερική του όψη του πούλμαν το σήμα της ομάδας μαζί δίπλα με ένα άγαλμα της θεάς Αθηνάς να απεικονίζεται και τον Παρθενώνα. Επίσης στην οροφή του πούλμαν υπάρχει ο στίχος του ύμνου, Σύλλογος Μεγάλος, ο στίχος από τον οποίο ξεκινά ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι είναι νέο και υπερσύγχρονο το συγκεκριμένο πούλμαν και φαίνεται εντυπωσιακό εκ πρώτης όψεως.

Για τον Βιτάλης που με ρωτάτε, εντάξει, δεν θα προσποιηθώ ότι έχω δει τον παίκτη να παίζει και ότι έχω ολοκληρωμένη άποψη. Όπως ας πούμε είχα πριν για τον Λιβάη Γκαρσία που τον έχουμε δει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι δεν παρακολουθώ το πρωτάθλημα Ουγγαρία σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Παρ' όλα αυτά το πακέτο του να παίζει βασικός ένας παίκτης σε μια ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα στην Ουγγαρία και δεν είναι η Φέρεντσβάρος που το παίρνει πάντα το πρωτάθλημα σχεδόν, είναι μια ομάδα που δεν το έχει και πολύ συχνό. Το να είναι επίσης μέλος της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας 24 χρόνων παίκτης και να έχει μπει στα ραντάρ και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων ίσως μεγαλύτερου στάτους, σίγουρα βασικά μεγαλύτερου στάτους όπως ας πούμε η Celtic που είχε ακουστεί, αυτό καθιστά σίγουρα το πακέτο αυτό πολύ εντυπωσιακό. Το παίκτη τώρα θα τον δούμε και θα τον μάθουμε στην Ελλάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε στην Ευρώπη και στην καριέρα του έχει παίξει ελάχιστα. Από ό,τι βλέπω μόνο 4 ευρωπαϊκές εμφανίσεις έχει κάνει το παιδί σε διοργανώσεις δηλαδή ευρωπαϊκές διασυλλογικές. Οπότε τώρα θα τον μάθουμε, δεν μπορώ να εκφράσω κάποια άποψη. Πάντως έχει δείξει και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα στη μεταξύ του συνεργασία και στην επιλογή παικτών ότι πετυχαίνουν διάνα συνήθως. Μέχρι στιγμής έχουν δείξει πολύ καλές επιλογές, οπότε νομίζω έχουν κερδίσει και μια εμπιστοσύνη.

Στο μπάσκετ τι γίνεται, με ρωτάτε. Εντάξει, κάτι πολύ σημαντικό στο εγχώριο, σε εγχώριο επίπεδο δεν έχουμε, γιατί τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε το ρόστερ του, ο Ολυμπιακός μια κίνηση ψάχνει και παίρνει το χρόνο του. Γενικά δεν έχουμε πάρα πολύ έντονο ρεπορτάζ από το μπάσκετ αυτές τις μέρες το ελληνικό. Διεθνώς υπάρχει πολύ πράγμα, η αλήθεια είναι, κυρίως επειδή βλέπουμε σιγά σιγά, πώς να το πω, οι δύο από τις τρεις έτσι γαλλικές ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια, πρωταγωνιστούν ενώ παίζουν στην Ευρωλίγκα, βλέπουμε να αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Η Μονακό, πέρα από το ότι δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου, είδαμε ότι δεν πήρε καν άδεια για να συμμετάσχει στο γαλλικό πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος μέχρι και να μην παίζει στην πρώτη κατηγορία άμα δεν βρει έναν τρόπο να επιλύσει άμεσα τα πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα που έχει. Η Βιλερμπάν, η οποία φαινόταν να κάνει τεράστια ρελάνς και να ανεβάζει κατακόρυφα το μπάζετ της έτσι ώστε να πρωταγωνιστήσει, έμπλεξε εκεί, είχε ένα μπλέξιμο με έναν επενδυτή και τώρα εκεί που είχε κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές όλες πήγανε στράφη και με τους παίκτες να αποχωρούν ένας-ένας. Ο Φρανσίσκο πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Ντάνιελ Τάις φαίνεται πως πλησιάζει στη Μακάμπι Τελαβίβ, ο Αρμόνι Μπρούξ ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια. Γενικά οι παίκτες που είχε κλείσει, τα μπαμ που είχε κάνει η Βιλερμπάν, φαίνεται πως δεν θα παίζουν τελικά στη γαλλική ομάδα, η οποία υπολόγιζε να έχει μπάτζετ κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά μετά την αποχώρηση ενός επενδυτή, το ποσό αυτό έπεσε στα 23-24. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Πάρκερ δεν είχε κάνει και πολύ καλή διαχείριση, γιατί είχαν ήδη γίνει μεταγραφικές κινήσεις με γνώμονα το υψηλό σενάριο για το μπάτζετ, και όταν επιβεβαιώθηκε το μπάτζετ ήταν χαμηλότερο του αναμενωμένου, αυτές οι κινήσεις δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Οπότε τώρα βλέπουμε τις δύο γαλλικές ομάδες να είναι η κάθε μία με διαφορετικό τρόπο σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

αν θεωρώ ότι ο Τουμπάδη κατρώει τόσο κράξιμο από τον κόσμο ή όντως δεν κάνει για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Κάπου στη μέση θα έλεγα. Δεν είναι ο Τουμπά υπεύθυνος για όλα τα δεινά του Παναθηναϊκού, αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά φέτος μέχρι στιγμή στα προκριματικά δύο μάτς έχουν γίνει και έχει δώσει πάρα πολλά δικαιώματα με ατομικά λάθη, κακές επιλογές που πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό και στα δύο μάτς με την Πάξη ή θα μπορούσαν να είχαν πληγώσει ακόμα και στο πρώτο μάτς, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μαρκάρει τον παίκτη της Πάξη που βάζει εν τέλει τον γκολ για να μειώσει δεν ανήκει σε αυτό το επίπεδο, όπως δεν ανήκει σε αυτό το επίπεδο και η αντίδρασή του ανεξάρτητα από το αν έγινε χέρι στη φάση που ήταν καθαρό, το ότι πάει να κάνει τρίπλα εκεί και χάνει την μπάλα από τον αντίπαλο και μετά μπαίνει γκολ. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα που κάνει που δείχνουν ότι τουλάχιστον για βασικός δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι να βασίζεσαι πάνω του. Παρ' όλα αυτά, για μια λύση από τον πάγκο νομίζω ότι είναι ok, χωρίς να έχει δείξει και πάρα πολύ εντυπωσιακά πράγματα στη θητεία του στον Παναθηναϊκό, που πλέον έχει κρατήσει και

Για τον Λιβάη που έχει έρθει η ερώτηση, τι θέση πιστεύω ότι θα τον χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός. Το είπα και πριν, καταρχάς να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Αυτό που φαίνεται εξ αρχής είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον υπολογίζει ως εξτρέμ για τη δεξιά πλευρά του. Και ενδεχομένως και για δεύτερο επιθετικό αν ο Νίστρουπ επιλέγει το 4-4-2. Αυτό φαίνεται να είναι το αρχικό πλάνο. Παρ' όλα αυτά, το είπα και νωρίτερα ότι επειδή έχει παίξει πολύ φορ ο Λιβάη τα τελευταία χρόνια, μετά τη μεταστροφή ουσιαστικά που έκανε στην καριέρα του, όταν ήρθε στην ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα και τον άλλαξε θέση, γιατί μέχρι τότε ο Λιβάη φορ δεν έπαιζε, από τον Αλμέιδα και μετά έγινε φορ και τα πήγε πολύ καλά, δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον δούμε και να επιστρατεύεται σε αυτή τη θέση αν χρειαστεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Παναθηναϊκός φορ έχει και τον Τετέι, έχει και τον Τέσσερς, έχει και τον Ραστόντερ, νομίζω ότι υπάρχει περισσότερος χώρος ως να χρησιμοποιηθεί ο Λιβάη αν αποκτηθεί ως εξτρέμ.

συμφωνώ με το τελευταίο μήνυμα ότι ο Τσάπρας φαίνεται να υστερεί αμυντικά σχέση με τον Καλάμπρια, αλλά θα πω ότι υπερτερεί επιθετικά. Ο Τσάπρας μου φαίνεται μέχρι στιγμής στο πολύ σύντομο δείγμα που έχουμε από αυτόν ως παίκτη του Παναθηναϊκού, τον έχουμε δει αρκετά και με το Λεβαδιακό βέβαια, μου φαίνεται ένας πολύ επιθετικογενής μπακ, ο οποίος μπροστά μπορεί να προκαλέσει πολλούς κινδύνους στην αντίπαλη άμυνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αμυντικά προκύπτουν κενάκια μέχρι στιγμής από την πλευρά του, και είναι κάτι που το βλέπαμε και στο Λεβαδιακό, απλά επειδή ο Λεβαδιακός δεν είναι μια ομάδα του top επίπεδου, μπορεί να εκεί να μην μπορείς να τον κατηγορήσεις και τόσο πολύ, γιατί δεν υπάρχει και το ανάλογο υλικό ας πούμε γύρω γύρω. Στον Παναθηναϊκό τώρα θα μπορέσουμε να τον κρίνουμε πολύ πιο επαρκώς. Νομίζω ότι όντως είναι ένας παίκτης του οποίου οι αρετές

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαόλης. Σε προφορική συμφωνία με την Γιώργια, την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαβ Μίλαν Βιτάλη, ήρθε η ΑΕΚ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή αναμονή στην Ένωση για την απάντηση του Σέρβου Αριστερμπακ Φιλιπ Κώστετ. Τρίμερο ρεπό έχουν υπέστη στην πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Χωρίς τον Έσε θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό αγώνα με την ΑΕΜΕΚ για το τίτλο προκριματικό του Champions League. Πρόκειται να κρυφθεί σε ένα παιχνίδι των Ισοχωσέλιου με τη Λίμπαρ. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Στην νέο της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει ο Μασούρας κοντά στην Παλέρμο ο Στρεφέτσα. Βελτιωμένη πρόταση που φτάνει στις απαιτήσεις των Ερυθρολεύκων για τον Ορτέγκα κάθεται σε River Plate. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τους Σπαρτάκ Μόσχα για τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία και εφόσον κλείσει η συμφωνία δεν θα μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τετέι στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Τσέσκα 1948 καθώς ταλαιπωρείται από ιούς και δεν προπονήθηκε σήμερα το νέο υποσύγχρονο Πούλμαν παρουσιάσει ΠΑΕ. Την απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την Ίσα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ με τον Γάλλο Χαφ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο να δηλώνεται και στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Στασιμότητα παρουσιάζεται στην υπόθεση του Γιαννούλη την ώρα που υπάρχει αναμονή και για την αύξηση του Μικέλ Μπρεσί. Πιθανότατα την Παρασκευή η χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχύο. Σημαντικό για τον ΟΦ που επιστρέφει στην Ευρώπη, πρόκειται για δύο δύσκολες ομάδες. Το σχόλιο του Χρήστου Κόντι για την κλήρωση του απλού του Europa League με τον ηγητή του Ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ της ΣΚΑ Σοφιάς. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται αύριο η προετοιμασία στην Ολλανδία, την Τετάρτη επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη. Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Ράφα Μύρο. Ισπανό σπόρου που αποχωρεί από τη Σεβίλη θα περάσει θεατρικά και θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ανακοινώθηκε με πενταετές συμβόλαιο σε μεγαλύτερο επιθετικό στο Αυσιντιόπ. Ο δοσφαιριστής του Ατρόμητου είναι και επίσημα ο Λευτέρης Λίρατζος, 26χρονος δεξιός μπακ, έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Το 19χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Β' Μαχαμαντού Μπάλντε απέκτησε με τη μορφή δανεισμού ο Λεβαδιακός. Σπουδαία μέρα για τον Πανετολικό, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάρματος του Τίτορ μου έξω από το γήπεδο της ομάδας του Αγρίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, ο περιθώριο της οποίας έγιναν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας για τη σεζόν 26-27. Την τέταρτη θέση στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγρού Τύπου του Παρισιού κατέκτησε η Εθνική Ομάδα. Καλλιτεχνική σχολή με 7η κατετάγει στο ελεύθερο σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή που θα αγωνιστεί αύριο στον τελικό του τεχνικού σόλο. Τις επαφές με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Μπράντεϊ Μπαρκολά ξεκίνησε η Λίβερπουλ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η κόκκινη είναι διατεθειμένη να αποστολεί κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο εξτρέμ, αλλά οι Παριζιάνοι εξαιρούν αρκετά περισσότερα χρήματα για να ανάψουν το πράσινο φως. Την απόκτηση του Ταμίρ Μπλάτ ανακοίνωσε η Χάπολ Τελαβίβ, 29χρονο Γκάρντε, είναι ελεύθερο από τη Μακάμπι Τελαβίβ και επέστρεψε στην ομάδα που πάρισε το επαγγελματικό μπάσκετ το 2014. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Big Win Sport FM
4: 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Έχουν έρθει εδώ διάφορες ερωτησούλες όσο είχαμε πάει σε break και αθλητικό δελτίο. Περίπτωση κλήρωσης μεταξύ Παναθηναϊκού και Σπαρτάκ Μόσχας δεν υπάρχει, φίλε, γιατί οι ρωσικές ομάδες εδώ και πόσα χρόνια δεν παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε λίγο δύσκολο. Δεν βρίσκω το λόγο να αγωνίζεται ο Τουμπά και όχι ο Κάτρης. Εντάξει, τώρα αυτά επιλογές είναι. Προφανώς ο κύριος Νίστρουπ ξέρει τι κάνει, υποθέτω. Και προφανώς προτεραιοποιεί την εμπειρία, γιατί ο Τουμπά είναι 28 χρονών, έτσι, και πολύ πιο παιγμένος σε υψηλού επίπεδου αγώνες από τον Κάτρη, ο οποίος είναι στα 20, στα 21 και δεν έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ. Μπορεί ο Νίστρουπ να προτεραιοποιεί σε αυτή τη φάση την εμπειρία. Τώρα μιλάμε για φάση που ο Παναθηναϊκός παίζει με πάρα πολύ μεγάλο πρέπει. Οπότε έχει λογική

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα στη Σερβία από το site b92.net, το οποίο αφορά την ΑΕΚ και τον Κώστιτς. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η Ένωση έχει δώσει κάτι σαν τελεσίγραφο στο Σέρβο ποδοσφαιριστή και αναμένει την τελική απάντηση από τον εκπρόσωπό του μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ένα όνομα που ενδιαφέρει πολύ την ΑΕΚ για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, σε ρόλο fullback που παίζει ο Κώστιτς στα αριστερά. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ πάντως δεν σκοπεύει να καθυστερήσει άλλο τη συγκεκριμένη υπόθεση και είναι έτοιμη να την κλείσει είτε υπογράφοντας τον ποδοσφαιριστή είτε ενδεχομένως προχωρώντας άλλες λύσεις. Θυμίζουμε ότι ο Νίκολιτς στις δηλώσεις που είχε κάνει μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ΑΕΚ είχε πει ότι με τους υπάρχοντες δεν θεωρεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για απόκτηση αριστερού μπακ, απλά ψάχνει μια καλή ευκαιρία. Στο ρόστερ παραμένουν ο Πίλιος με τον Πεντράης, ο δεύτερος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στο νησί, είναι αλήθεια. Αλλά το λέω αυτό με την έννοια ότι η ΑΕΚ έχει χρόνο να κινηθεί. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο τεράστιο κενό εκεί που χρειάζεται οπωσδήποτε να καλυφθεί. Επομένως, έχει και μία ευελιξία.

Τι βλέπω αύριο στο Καραϊσκάκι? Η αλήθεια είναι, τα έλεγα και πριν στην αίθουσα σύνταξης, ότι το φοβάμαι το συγκεκριμένο μάτς και γενικότερα το ζευγάρι με την Αιμέγγεν για τον Ολυμπιακό. Όχι γιατί είναι καλύτερη ομάδα η Αιμέγγεν από τον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση, απλά γιατί αισθάνομαι ότι το κλίμα στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, ειδικά γύρω από την ομάδα, ενώ με τον κόσμο, με την κρίνια για τις μεταγραφές, για την εικόνα στα φιλικά και όλα αυτά, ενδέχεται ψυχολογικά να επηρεάσουν την ομάδα. Και αισθάνομαι το κλίμα δεν είναι πολύ καλό. Και επειδή είμαστε πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν, δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει τον Ολυμπιακό. Σαν ομάδα σίγουρα είναι καλύτερος. Άμα δηλαδή μιλούσαμε για προηγούμενες χρονιές και με ρωτάγατε και άκουγα Ολυμπιακός να είμαι, και αν θα έλεγα 90% πρόκριση Ολυμπιακού, απλά επειδή ακριβώς η εικόνα ήταν προβληματική και την περασμένη αγωνιστική περίοδο και έχει ξεκινήσει να είναι προβληματική από νωρίς φέτος στα φιλικά, με τη συνέλλειψη κάποιων κινήσεων που δεν έχουν γίνει και όλα αυτά που υπάρχουν, το φοβάμαι το ζευγάρι, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι προφανώς θέλει να περάσει, αλλά δεν είναι ότι θα καταστραφεί κιόλας άμα δεν περάσει, γιατί παίζει τουλάχιστον Europa League, δηλαδή έχει αυτό εξασφαλισμένο. Προφανώς θέλει να περάσει και να παίξει στο Champions League, αλλά δεν θα πρέπει να έρθει και στην τέλεια του κόσμου αν αποκλειστεί. Παρόλο που πολύ πιθανό να έρθει, με βάση το πώς αντιδρά συνήθως ο Ολυμπιακός σε τέτοιες καταστάσεις, η δική μου γνώμη είναι ότι άμα και να μην μπει στο Champions League ο Ολυμπιακός, δεν ήρθε και στην τέλεια του κόσμου. Παρόλα αυτά, για το αυριανό μάτς πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, θα πρέπει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά, αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή πιστεύω ότι πάμε για την... βλέπω καμιά ισοπαλία, κανένα 0 εκεί, το 2-1, κάτι τέτοιο. Ότι θα υπάρχει δηλαδή στη ρεβάνς πολύ ψωμί.

Στην ερώτηση που έχει έρθει για το τι γίνεται αν μια ομάδα δεν περάσει τα play-off του Champions League, οποιαδήποτε εκ των Ολυμπιακού και ΑΕΚ, άμα αποκλειστεί σε οποιαδήποτε φάση αυτών των προκριματικών, θα παίξει στη League Phase του Europa. Αυτό είναι το μίνιμουμ που μπορούν να παίξουν αυτές οι δύο ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την Eindhoven σε αυτό το απεφυκταίο σενάριο, θα παίξει στο, θα πάει απευθείας στο Europa League, στη League Phase. Συμφωνώ με το μήνυμα του Κωστή. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου καλά. Ένα καλό φιλικό δεν έκανε. Ευτυχώς έχει σίγουρη League Phase. Αυτό είπα και εγώ ακριβώς πριν, ότι τουλάχιστον υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι. Γιατί φανταστείτε να ήταν ο Ολυμπιακός σε αυτή την γκρίνια και να μην είχε και 100% σίγουρο ότι θα παίξει η Ευρώπη, ας πούμε. Εκεί θα ήταν ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Τουλάχιστον τώρα υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι. Παρ' όλα αυτά, το ξαναλέω. Επειδή ο Ολυμπιακός δεν είναι συνήθως και πολύ ψύχρεμος σε τέτοια πράγματα και επειδή ήδη η περσινή χρονιά δεν πήγε καλά και το κλίμα θα έλεγα ότι ήταν αρκετά ήρεμο για Ολυμπιακό, ακριβώς επειδή ο Χίρος με τη Λίμπαρ είχε πολύ λάδι να κάψει με τις προηγούμενες επιτυχίες, νομίζω τώρα άμα συνεχιστεί και δεν ξεκινήσει καλά το πράγμα, θα υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω, παρόλο που ξαναλέω, για μένα θα έπρεπε να έρθει και το τέλος του κόσμου αν γίνει κανένα κακό και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Eindhoven, αλλά πολύ πιθανόν να έρθει και το τέλος του κόσμου στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο.

Το σχόλιο που έχει στείλει ο Κώστας, συμφωνώ και παράληψή μου που δεν το έχω αναφέρει σε αυτές τις μέρες, ότι γενικά η Ελλάδα φέτος έχει πολύ μεγάλες ευκαιρίες να βελτιώσει πολύ τη θέση της στο συντελεστή στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Τα έχει πει στον αέρα του Big Wings Sport FM 4,6 και ο Ανδρέας Δημάτος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά αν έχουμε 5 ομάδες, που είναι ένα αρκετά πιθανό σενάριο, με βάση και το πώς είδαμε τις κληρώσεις, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να φτάσουμε μέχρι και τη 10η θέση, το οποίο θα βελτιώσει και πάρα πολύ γενικότερα το ευρωπαϊκό μέλλον των ομάδων μας τα επόμενα χρόνια, και σίγουρα σε αυτό θα βοηθήσει και άμα ο Παναθηναϊκός περάσει την ΤΣΕΚΑ 1948 και τύχει με τη Χράντετς και την αποκλείσει, γιατί η Τσεχία είναι μια ομάδα από την οποία ανταγωνιζόμαστε στην ειδική βαθμολογία, είναι μια χώρα που είναι από πάνω μας, και αν ο Παναθηναϊκός πετάξει μια τσεχική ομάδα έξω θα έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε να δούμε πού θα είναι η Ελλάδα μετά τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία. Εμείς φυσικά ευχόμαστε να είναι και 5 ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

with just a tiny stroke through Cartier. I need a man who can take me and taunt me and make me buy the things that I so richly desire. Λοιπόν, βλέπω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει ότι την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Ο πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, την Πέμπτη είναι το μάτς, 9 παρατέταρτο. Με μετάδοση από το Open TV, μία μέρα νωρίτερα στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα.

Για όσους ρωτάτε, η δέκατη θέση στη βαθμολογία της UEFA έχει πολύ σημαντικές διαφορές από τη δωδέκατη στην οποία είμαστε εμείς τώρα. Η βασική από τις οποίες είναι ότι ο πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στο Champions League χωρίς play-off. Το οποίο δεν θυμάμαι καν πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε στην Ελλάδα, να μπαίνει απευθείας ο πρωταθλητής στα play-off. Ποια ήταν η τελευταία ομάδα που μπήκε απευθείας? Πρέπει να ήταν... Ναι. Είναι κάτι τέλος πάντων που τα τελευταία χρόνια δεν το έχουμε δεδομένο και βλέπουμε ότι και φέτος δεν είναι. Και η ΑΕΚ ενδεχομένως, είχε μπει η ΑΕΚ το 18-19 που είχε παίξει. Α, είχε παίξει. Α, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Άρα μιλάμε για περίπου δεκαετία που ο πρωταθλητής δεν παίζει απευθείας στο Champions League.

Ο φίλος που το λέει ότι ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας και πέρσι στη League Phase, ναι, ισχύει αυτό. Απλά αυτό ήταν κατ' εξαίρεση, δεν ήταν κάτι που συνέβαινε μόνιμα. Είχε να κάνει με την ευρωπαϊκή βαθμολογία του Ολυμπιακού, δεν είχε να κάνει με το ότι το πρωτάθλημα μας έδινε απευθείας θέση στη League Phase Champions League. Είδαμε ότι φέτος η ΑΕΚ που ήταν πρωταθλήτρια δεν μπήκε απευθείας στη League Phase. Πρέπει να περάσει ένα εμπόδιο. Το να μπαίνεις απευθείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα έσοδα, τα εγγυημένα των ομάδων και για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε μακάρι να είμαστε στο τέλος της χρονιάς στη δέκατη θέση, την οποία αυτή τη στιγμή κατέχει η Τσεχία στην ειδική βαθμολογία. Τέλος πάντων, πάμε σε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη Βίπε Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρι αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για αναμαψή σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας και στο Κρασνοντάρ σε 2 τουριστικές ζώνες, ενώ από την επίθεση της Μόσχας στην κεντρική Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους άλλοι 3 άνθρωποι, όπως ανέφεραν οι αρχές των δύο χωρών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα 3 γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Λοιπόν, λίγο που το έψαξα, είχαμε επιβεβαίωση Κυριάκου Σταθερόπουλου ότι τελευταία χρονιά που η Ελλάδα έβγαζε απευθείας τον πρωταθλητή της στους ομίλους του Champions League ήταν τη σεζόν 2015-16. Από το 2016-17 ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής και έπαιξε προκριματικά μετά, και από τότε ισχύει αυτό. Οπότε μιλάμε για δεκαετία που δεν έχουμε τον πρωταθλητή απευθείας στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ σημαντικό

0: μπούμε στη δεκάδα και να αλλάξει αυτό το πράγμα και ο πρωταθλητής να μην έχει να παίζει προκριματικά.
1: Από ποια πάρα περίοδο θυμάσαι καλοκαίρια προκριματικών?
0: Εννοείς θυμάμαι να βλέπω εγώ.
1: Ναι, από
0: 2011, 10, κάπου εκεί.
1: Το 10 ήταν που είχε ο Ολυμπιακός και τερματίσει δεύτερο στο πρωτάθλημα και πέμπτο στα play-off. Πρωταθλητής ήταν νταμπλούχος ο Παναθηναϊκός. Είχε μπει στους ομίλους τότε απευθείας ο Παναθηναϊκός. Κάτσε να θυμηθώ με το Τζιμπρίλ Σισε και το Ζιλμπέρτο Σίλβα.
0: Τώρα και να τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι τόσο αναλυτικά.
1: Είχε παίξει με την Μπαρσελόνα, είχε προηγηθεί στο Κάμπ Νου.
0: Αυτά τα θυμάμαι, εντάξει. Αλλά το τι έγινε, αν υπήρχαν προκριματικά και τέτοια, δεν τα θυμάμαι. Νομίζω ότι απευθείας είχε μπει πάντως.
1: Είχε μπει απευθείας, ναι. Ήταν Ρούμπι Καζάν, Μπαρσελόνα και.
0: Κοπενχάγη.
1: Ναι, και Κοπενχάγη ήταν.
0: Και πήρε 2 βαθμούς με τη Ρούμπι Καζάν και τους 2 ισοπαλίες. Όλα τα μάτς τα έχασε, αυτό θυμάμαι.
1: Τα έχασε και εντάξει, ο κακός χαμός ήταν το εντός έδρας μας με την Κοπενχάγη που είχε γίνει το σώσε. Εντάξει, Μπαρσελόνα. Ίσως να είναι η καλύτερη Μπαρτσελόνα όλων των εποχών εκεί το 2011. Αλέξανδρε, ίσως.
0: Είναι το πικ Γκουαρδιόλα.
1: Είναι το πικ Γκουαρδιόλα, είναι ο Μέση πάλι υπερηχητικός. Ο Βίγια βάζει γκολ παντού. Ο Τσαβινιέ στα κεντάνε. Ο Πέδρο έχει έρθει από το πουθενά και γίνει ο One Hit Wonder, γιατί σε ό,τι κρίσιμο μάτι και ό,τι διοργάνωση υπάρχει βάζει γκολ εκείνες τις περιόδους. Μπορεί να είναι και την επόμενη χρονιά ακριβώς τώρα, μην το. Αλλά
0: το 2011 πάντως το πήρε η Μπαρτσελόνα.
1: Το πήρε 3-1 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αλλά μιλάμε τώρα, ήταν υπερηχητική. Δηλαδή το 5-1 δηλαδή και το 0-3 με τη Μπαρτσελόνα του Παναθηναϊκού είναι ίσως και τιμητικά σε σχέση με το τι αντιμετώπιζε απέναντί του. Δηλαδή, αν έχει εικόνα τον αγώνα. Είχε χάσει και μια μεγάλη ευκαιρία στο 0-0, είχε βγάλει τέταρτο το Βαλντές στο ΑΚΑ. Του Σισε νομίζω.
0: Αυτά τα θυμάμαι τα μάτς πολύ.
1: Ο Ολυμπιακός είναι που είχε αποκλειστεί με τη Μακάμπη. Είχε παίξει ένα προκριματικό με την Μπέσα στην Αλβανία και στο Καραϊσκάκι. Έγινε μετά η μεταβίβαση των μετοχών από το Σοκράτη Κόκαλη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Έπαιξε με τη Μακάμπη ο Ολυμπιακός, κέρδισε 2-1 και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας την προηγούμενη χρονιά και επεισοδίων. Και έχασε 1-0 το περίφημο μάτς στο Ισραήλ με το ακύρωθεν γκολ του Ζαϊρή. Και δεν πέρασε. Είναι μετά το καλοκαίρι του 2008 που ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε με την Ανόρθωση και γράφτηκε ιστορία. Είναι το σώσε. 3-0 στην Κύπρο, 1-0 στο Καραϊσκάκι. Είχε χάσει και η ΑΕΚ από την Ομόνια.
0: Με την καλτ πλέον περιγραφή Ηρακλή Αντίπα, έτσι.
1: Φίλε, άστο, δεν υπάρχει. Την έχουμε ακούσει την περιγραφή. Εντάξει, ήταν. Αλλά ήταν ο μέσος φύλαθος του Ολυμπιακού, έτσι. Δηλαδή εκείνη την μέρα ήταν η κατάσταση. Και ήταν και ο λόγος που αποκτήθηκε ο Διόγο τότε. Με το εξωφρενικό ποσό που ήταν την εποχή. Ο Λέτο και ο Ντουντού είχαν έρθει πολύ αργά, είχαν αποκτηθεί. Ο Λέτο είχε παίξει στο μάτς στην Κύπρο λίγο. Και ο Ντουντού δεν θυμάμαι αν είχε παίξει τη ρεβάνς στο Καραϊσκάκι. Είχε αποκλειστεί και η ΑΕΚ από την Ομόνια τότε. Είχε γίνει πάλι το σώσεκ και με την ΑΕΚ. Με την Ομόνια είχε χάσει το ΑΚΑ και είχε βάλει ένα τρομερό γκολ ο Παυλή στην Κύπρο.
0: Εκεί με πας λίγο πίσω, γιατί ξέρεις, τα ξέρω αυτά, τα έχω δει.
1: Ήταν απλά η χρονιά που έγινε ο χαμός με την ένσταση.
0: Απλά δεν τα.
1: Πρωτάθλημα με την ένσταση.
0: Ήμουνα 9 χρονών τότε. Οπότε είμαστε λίγο πίσω. Τα έχω δει με τα γενέστερα αυτά. Ενώ τα εκεί από το 2011-12 και μετά αρχίζω να παρακολουθώ.
1: Νομίζω ότι η πρώτη χρονιά που πέρασε ελληνική ομάδα χωρίς να παίξει με απευθείας σε ομίλους του Champions League είναι το 98-99 Ολυμπιακός, που παίξε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός όντως σε ομίλους, αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε στη Νέα Φιλαδέλφεια, κέρδισε την Δυναμό Κιέβου 2-1 με ανατροπή. Αυτό πρέπει να. Όχι, δεν είναι. Όχι, είναι ομίλους, είναι ομίλους, είναι ομίλους. Κάνω λάθος. Τη Στεάουα έχει κερδίσει 6-3 στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Αλιό Σασάνοβιτς για να περάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Για ποια χρονιά μιλάμε?
1: 98-99. Αλλά πρέπει να είναι εκείνη η χρονιά η πρώτη από τη θεσμοθέτηση του Champions League που πέρασε ομάδα απευθείας ομίλους. Γιατί 91-92 είναι πειραματικό Champions League. Ακόμα ξέρεις, τα βιβλία της ιστορίας θεωρείται ίσως το 92-93 το πρώτο. Champions League και το 92, αλλά τέλος πάντων και έχει πέρασει ο Παναθηναϊκός στην Γκέντεμπορκ στα προκριματικά στο Ολυμπιακό στάδιο με το Λεπά να τραγουδάει στην άξιο αγώνα.
0: Εσύ μου λες δηλαδή για την πρώτη φορά που μπήκαμε απευθείας.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γιατί μετά, ναι, έπαιξε μετά η ΑΕΚ τις χρονιές που το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Έπαιξε τη μία με την Eindhoven και την άλλη με την Μονακό και δεν τα κατάφερε. Την τρίτη τα κατάφερε και μπήκε στους ομίλους. Απέκλεισε τη Rangers με τα φοβερά γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου και τον γκολ του Σαβέσκη στη Γλασκόβη. Ο Παναθηναϊκός έκανε επική πρόκριση με τη Χάιντουκ τη χρονιά που φτάσε στον ημιτελικό του Champions League με τον Άγιαξ, το 95-96.
0: Βλέπετε εδώ ανθρώπινη εγκυκλοπαίδεια.
1: Εντάξει τώρα, αυτά είναι σημαντικά παιχνίδια, ρε παιδί μου. Είναι σημαντικά παιχνίδια που σημαδεύουν τη ζωή και από μικρό παιδί που είσαι μέχρι τώρα, αλλά τα βλέπεις. Τα καλά τα μάτς, τα βλέπεις, τα χαίρεσαι και έχουν και αποτύπωμα σοβαρό. Είναι τα σημαντικά μάτς κάθε χρονιάς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνετε από όλη αυτή τη συζήτηση, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στη δεκάδα και να βγάζουμε απευθείας ομάδα, γιατί δεν ήταν και, δεν είναι και δεδομένο.
1: Δεν είναι. Και ήταν πάντα δύσκολη η διαδικασία. Δηλαδή, μετά έχει πάει ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό του Champions League. Έχει κάνει το απίστευτο μάτς με τη νίκη στο Άμστερνταμ με το Βαζέχα. Τώρα μιλάμε πάλι από τις καλύτερες εκδόσεις του Άγιαξ όλων των εποχών. Εκείνη.
0: Το 95-96.
1: Ναι, το Απρίλιο προς Μάιο του 96. Έχει χάσει 0-3 μετά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και μετά παίζει το καλοκαίρι με τη Ρόζενμπουργκ. Κερδίζει 1-0 στο ΑΚΑ. Και παίζει στο Τρόντχαϊμ. Έρχεται 1-0 το μάτς. Πάει στην παράταση και χάνει 3-0 και αποκλείεται. Αλλά δύσκολα πολλά. Η Ρόζενμπουργκ τότε έκανε κηδείες, έτσι. Ο Ολυμπιακός μετά από λίγο καιρό έπαιξε ο Μύρος με τη Ρόζενμπουργκ και έφαγε 5 στην Νορβηγία. Με την αντίχη έμπνευση του Μπάγκερ, να βάλει τον Τζόζεφ σε αριστερό μπάξι για το μάτς.
0: Α, θυμάσαι και τι είχε γίνει από.
1: Ναι, ο Φορίκο ήταν ο νεότερος παίκτης για πάρα πολλά χρόνια που είχε βάλει ελληνική ομάδα στο μίσος και διεθνώς. Που είχε βάλει γκολ ο Φορίκο στο 5-1, τότε είχε μειώσει το σκορ στο Τρόντχαϊμ για τον.

0: αυτό που λέμε για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ο ορισμός.
1: Είναι ωραία στοιχεία, μπορεί να τα ψάχνεις και να τα βρίσκεις, γιατί είναι σημαντικά παιχνίδια και σημαντικές στιγμές δηλαδή. Καθορίζουν, δηλαδή είναι και ιστορικές ομάδες, στιγμές για την ιστορία των ομάδων. Όπως και είναι πολύ κρίμα, πάω πόσες φορές έχει φτάσει στην πηγή και δεν έχει πιει νερό. 100 φορές που μάτσε με τον Άγιαξ που έχουν γίνει. Ειδικά τη χρονιά
0: και
1: που κάνει τις απίστευτες
0: προκρίσεις
1: πάλι και στο τέλος πάλι δεν τα κατάφερε.
0: Και αυτό που λες είναι ενδεικτικό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πρωταθλήματα και δεν έπαιξε ο Μίλους απευθείας.
1: Έχει πάρει πρωταθλήματα. Είναι απίστευτο.
0: Είναι ενδεικτικό του πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνει απευθείας ο πρωταθλητής.
1: Εντάξει, ειδικά εκείνο το καλοκαίρι που είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις και πάλι. Δηλαδή θυμάμαι τον ΠΑΟΚ είτε με την Μπενφίκα είτε με τον Άγιαξ να προηγείται μέσα στην Τούμπα στο ξεκίνημα του αγώνα και μετά να χάνει το μάτς. Δηλαδή ξέρεις, είναι σαν να αγγίζει την πρόκριση και να μην την καταφέρνει.
0: Οπότε να δούμε αν κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να είμαστε καλά στη βαθμολογία, να βγάζουμε απευθείας τον πρωταθλητή, να πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ και να μπει χωρίς προκριματικά.
1: Το θέμα είναι ότι με κάθε τρόπο πρέπει να γίνονται προκρίσεις. Πρέπει να γίνονται προκρίσεις και με κάθε τρόπο να προχωράνε οι ομάδες δηλαδή και να παίρνουμε βαθμούς. Και φυσικά το βάρος πέφτει έτσι στους τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες σε δυναμική και σε βάθη φυλάθλων στην Ελλάδα που υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις. Οι πιο μικρές είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή και να μπουν μια φορά σε ομίλους είναι κατόρθωμα. Είναι απίστευτο.
0: Απλά επειδή στο πλαίσιο του οπαδισμού που έχουμε στην Ελλάδα το ξεχνάμε πάρα πολλές φορές. Γενικά στην Ευρώπη, παιδιά, πρέπει να στηρίζετε τις ελληνικές ομάδες και ας μην είναι η ομάδα σας, γιατί βοηθάτε και τη δικιά σας.
1: Δεν είναι το ζήτημα προσωπικής πεποίθησης.
0: Ναι.
1: Είναι θεμελιώδη ζήτημα για την επιβίωση των ομάδων. Να υπάρχει οικονομική ευρεωστία για να μπορούν να προέρχονται καλοί παίκτες, να έχουμε καλό πρωτάθλημα, να έχουμε ανταγωνιστικές ομάδες, να βλέπουμε καλή μπάλα. Για να βλέπεις δηλαδή καλή μπάλα και η νίκη του ενός εναντίον του άλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό κύπελλο να έχει σημασία. Να έχεις καλές ομάδες και να πέσουν καλά μάτς. Άμα έχεις τώρα ρόστερ χαμηλής δυναμικότητας και παίκτες που δεν θέλουν να έρθουν ή δεν είναι η πρώτη τους επιλογή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα βλέπεις μάτς κλειστά, με κλειστές άμυνες, με πολύ τακτική, με πολύ στρατηγική, με πολύ αργό ποδόσφαιρο, με καθόλου ρίσκο.
0: Τα έχουμε δει και αυτά στο παρελθόν.
1: Ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια. Το ποδόσφαιρο είναι 10 φορές έτσι γρηγορότερο από τις παλιές εποχές που συγκινούσαν, γιατί αυτές ήταν ταχύτητες που υπήρχε στο παλιό ποδόσφαιρο. Ήταν πιο τεχνικό, αλλά ήταν πολύ πιο αργό.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μια καλή πορεία, ας πούμε, του Ολυμπιακού μπορεί μελλοντικά να φτιάξει και τον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Ότι το ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει πάρει το Conference League έχει βοηθήσει τρομερά την Ελλάδα να σκαρφαλώσει στην κατάταξη και να.
1: Μα είναι αναπόφευκτο. Όπως και παλιά που ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα, αλλά ο Παναθηναϊκός σαν δεύτερος τότε είχε καλύτερες πορείες και έκανε καλύτερα αποτελέσματα. Βοηθούσε τον Ολυμπιακό να πηγαίνει την επόμενη χρονιά και να μπαίνει απευθείας στους ομίλους του Champions League. Γιατί έμενε η Ελλάδα ψηλά. Έκανε και ο Ολυμπιακός βαθμούς, αλλά μεγάλα αποτελέσματα και μεγάλες προκρίσεις έκανε εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι, χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός. Για...
1: Ακόμα και τότε που ήταν πρώτος ο Ολυμπιακός και δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Μετά την οικονομική κρίση και τα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ από το 2010 και μετά, ο Ολυμπιακός ήταν για πολλά χρόνια η μόνη ομάδα που δίνει βαθμούς στην Ελλάδα και αυτό κάποια στιγμή κόστησε πολύ. Πήγαμε πολύ χαμηλά. Τώρα γιατί πάμε καλά, γιατί δίνουν όλοι βαθμούς και οι τέσσερις.
0: Λέει ο φίλος μας ο Κωστής Κυριακοπίδια, έτσι τον αποκαλούσε ο Πολυχρονίδης. Κυριακοπίδια.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε όντως. Δηλαδή οι πρώτες φορές που άρχισα να παίρνω μικρόφωνο με θεσμικά δηλαδή, όχι αφαίρετα, γιατί είμαι πολύ λόγας όταν αρχίζει και έχουμε ωραίες ποδοσφαιρικές κουβέντες. Ήταν επί Πέτρου Πολυχρονίδη. Δηλαδή αυτού ήταν εισήγηση, μου έκανε και στείλει μόνος του ένα αγνίαν μου, με μεγάλη μου χαρά βέβαια. Και μετά εντάξει, άρχισε το μαρτύριό σας να με ανέχεστε. Και χάρηκα πολύ που τον είδα μετά από πάρα πολύ καιρό τον Πέτρο που είναι από τα πιο σημαντικά παιδιά του Sport FM στα γενέθλια των 30 χρόνων του σταθμού που ήρθε. Και είχαμε μια ώρα με τον Τσουβέλα και τον Σπανόπουλο που είναι χαμός, έγινε πατρίτη καλό.

0: Αγαπημένα γκολ που έχεις πόσα χρόνια βλέπεις ελληνικό ομάδα στην Ευρώπη.
1: Αγαπημένα γκολ.
0: Δεν είναι της ομάδας που συμπαθείς, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πεις ο συμπαθητικός, αλλά αγαπημένα γκολ, ναι, έτσι.
1: Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τον γκολ.

0: ήταν όντως γκολάρα.
1: Συγγνώμη, ήταν γκολάρα.
0: Τώρα που είδα το όνομα το θυμήθηκα κι εγώ. Ήταν όντως γκολάρα.
1: Μεγάλο γκολ. Καλά μας διαφεύγουν τώρα δεκάδες γκολ, γιατί πλέον είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που πέσουν.
0: Μάνι, εγώ θυμήθηκα την ίδια χρονιά που έχει βάλει ο Καραγκούνης τον γκολ με τη Βέρντερ, έχει βάλει αργότερα και ένα με τη Βιγιαρεάλ, άμα θυμάσαι, στο εκτός έδρας παιχνίδι.
1: Στο 1-1.
0: Στο 1-1. Πάλι έχει βάλει γκολάρα ο Καραγκούνης. Που μετά δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν προκρίθηκε στη ρεβάνς. Παρόλο που τότε. Παρόλο που τότε υπήρχε το εκτός έδρας γκολ και θεωρητικά ο Παναθηναϊκός είχε προβάδισμα μετά το 1-1. Δεν κατάφερε να.
1: Είχε σοφάρισει ο Μάτζιος εδώ προσωρινά.
0: Ήταν τρομερή εκείνη η πορεία του Παναθηναϊκού. Άμα θυμάσαι, είχε βγει από όμιλο τώρα πάρα πολύ δύσκολο. Στο...
1: Με
0: Ίντερ μέσα, με Βέρντερ Βρέμιν.
1: Χάνει με την Ίντερ στο ΆΚΑ. Χάνει με την ανόρθωση που έγινε το Σόσε στην Κύπρο τότε.
0: Ναι.
1: Με τη Βέρντερ δεν κερδίζει. Και μετά κάνει τρεις νίκες. Δύο διπλά στη Βρέμι και στο Μιλάνο.
0: Στην Ίντερ τώρα, παιδιά, την Ίντερ που την επόμενη χρονιά πήρε το Champions League, έτσι. Με το ίδιο περίπου ρόστερ, δηλαδή μιλάμε τώρα για τρομερή Ίντερ.
1: Όχι, έφυγε ο Ιμπραήμο, έγινε το κομβικό. Πήγε ο Ιμπραήμο στην Μπαρσελόνα και έπηγε το στη θέση.
0: Ναι, αλλά παιδί μου, είναι μια ομάδα που λες τώρα ότι είναι υπερομάδα.
1: Υπερομάδα. Ο Μάικον τώρα στα καλύτερά του τότε.
0: Παιδιά, ναι, τα ξέρουμε όλα αυτά τα γκολ που λέτε, αλλά με ρώτησε ο άνθρωπος γκολ που να έχω ζήσει. Ναι, προφανώς και ο Γιωβάνι, το κρεμαστό στη Λεβερκούζεν, ναι, σίγουρα.
1: Όχι, το κρεμαστό είναι με τη Γαλατά.
0: Με τη Γαλατά, ναι, εντάξει, ο φίλος. Και όλα αυτά που λέτε, το φάουλ του Πάολο, το Έκι Γκονζάλες, ο Γιούρκα στη Μάντσεστερ.
1: Ο Έκι Γκονζάλες με την Άρσεναλ στη Λεωφόρο.
0: Όλα αυτά
1: και
0: τα
1: δύο γκολ με τη Ρόζενμπορκ στη Λεωφόρο επίσης.
0: Τα ξέρω, απλά δεν τα λέω γιατί δεν τα έχω ζήσει. Τα έχω δει στο YouTube μετά. Εγώ λέω αυτά που θυμάμαι να βλέπω και τα μάτς ζωντανά. Που δόξα τω Θεώ έχουμε δει και πολλά ωραία γκολ ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
1: Είναι πλέον πάρα πολλά και βλέπεις πάρα πολλά κάθε χρόνο. Αυτό είναι ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των αγώνων που μπορεί να δει 30 μάτς δηλαδή το χρόνο. Το ελάχιστο.
0: Για μένα πάντως, παρόλο που δεν έχει κάτι. Δεν το βλέπεις και λες wow, είναι τρομερό γκολ και το γκολ του Ελκαμπή στον τελικό του conference.
1: Είναι η σημαντικότητα.
0: Πέρα από τη σημαντικότητα, παιδιά, ο τρόπος που πάρει αυτή την κεφαλιά δεν είναι εύκολος.
1: Γιατί όλο το match του έχει κόψει ο Μιλίκο Βυσάβης όλες τις πάσες. Δεν έχει τον ενόχο να αφήσει να πάρει μπάλα.
0: Αυτή η κεφαλιά δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι τεράστιας κλάσης επιθετικός για να κάνεις αυτή την κεφαλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε...
1: Και στο σημείο αυτό του αγώνα, με τη σημασία που έχει το match, είναι οριζοντιώθηκε τώρα. Καλά, το ψαλίδι που έχει κάνει με τη Μακάμπη στη Σερβία είναι. Και αυτό είναι. Το ένα, που έχει πάει το μάτι στην παράταση.
0: Ναι, ναι, το 1-6 λες.
1: Ναι, στο 1-6, το 1-4.
0: Ναι, το θυμάμαι. Το ψαλίδι με τη σέντρα, ποιανού είναι
1: του Ορτέγκα.
0: Του Ορτέγκα, μπράβο.

0: Εντάξει, εγώ ένα γκολ που έχω δει μικρός πολύ όταν ήμουνα και εγώ. Εσύ μάλλον ήσουν αγέννητος, σίγουρα ήσουν αγέννητος. Είναι του Παναθηναϊκού με τη Γιουβέντους στο Αραβάκου στο Ολυμπιακό Στάδιο που έχει αποκλείσει.
1: Ναι, σίγουρα ήμουν αγέννητος.
0: 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο και 3-2 έχει χάσει το Κομουνάλε, το τότε γήπεδο της Γιουβέντους και με το εκτός έδρας γκολ έχει περάσει. Είναι απίθανο γκολ, έτσι. Του έρχεται κόρνερ ο Ρότσα και έρχεται από το Θεό ο Αραβάκος. Απίθανη φωτοβολίδα.
1: Λοιπόν, όσο και να μου άρεσε αυτή η ιστορική αναδρομή, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Μπορείτε να συνεχίσετε και ιστορικές αναδρομές στη συνέχεια με Κώστα Μιαούλη που ακολουθεί.
0: Που είναι και πιο μεγάλος από μένα και θυμάται πιο πολλά.
1: Και είναι και αυτός εγκυκλοπαίδια.
0: Είναι.
1: Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα και στείλατε πάρα πολλά σχόλια και μας κάνατε παρέα αυτό το δίωρο. Ελπίζουμε να σας κάναμε και εμείς. Ευχαριστώ.

Κυριάκο Σταθερόπουλο και για τις ρύθμισεις του ήχου και τις μουσικές επιλογές και για τις γνώσεις. Ευχαριστώ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλ για την οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μετά Κώστας Μιαούλης. Καλό σας βράδυ.

FM 94,6. Big Win, Sport FM

0: αυτή η διεθρόνηση του νέου βασιλιά για το 1996 στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Juventus είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και τα φλάσ κάνουν τη νύχτα μέρα εδώ στο Ολύμπικο. Και θα πάει ο Τζόρτ να πάρει το κύπελο και όχι ο Ζάμερ. Μια υπόκληση στον μεγάλο αρχηγό της Ντόρμουντ όλων αυτών των ετών, παρότι έπαιξε πολύ λίγο. Ο Ματία Ζάμερ άφησε λοιπόν τον Τζόρτ να πάρει το κύπελο, αυτό το σηκώνει ψηλά. Αυτοί κυρίες και κύριοι είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης για το 1997. Και τώρα από τα χέρια του Γιόχανσον, η Ρεάλ Μαδρίτης 32 χρόνια μετά από τις Βρυξέλλες γίνεται και πάλι η βασίλισσα της Ευρώπης. Στο αρένα τα φλάσ ανάβουν συνέχεια και ο Σαντζής σηκώνει το κύπελο. Αυτή είναι η Manchester United και είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 99. Ο Φέργκισον και ο Σμάιχελ μαζί και όλοι οι υπόλοιποι σηκώνουν το κύπελο ψηλά στον ουρανό της Βαρκελόνης. Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα, είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και το Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund, μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
1: Sport FM 94,6.

0: Επειδή μαζεύτηκε λαός, όπως με ενημερώνει ο Γιάννης Σταθερόπουλος, πάμε να μαζέψουμε το σήμα και να ξεκινήσουμε. Μήκος Sport FM 94,6 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Πάμε να κουβεντιάσουμε για κληρώσεις, για μεταγραφικά που γίνεται χαμός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πάμε να κουβεντιάσουμε ό,τι εσείς θέλετε στο 2195-79-283-4-5 στα γνωστά τηλέφωνα. Χωρίς πολλά πολλά και προλόγους και τα λοιπά. Καλησπέρα στον πρώτο.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Έλα, Αλέξανδρε.
1: Τι κάνεις?
0: Τι έγινε?
1: Έφυγες, θα φύγεις. Μάλλον θα φύγεις, μάλλον, έτσι, είναι.
0: Έφυγε, ήμουν εκτός, δηλαδή, δεν έφυγα πουθενά. Εδώ Αθήνα ήμουν, αλλά είχα άδεια.
1: Γύρισα. Θα φύγεις αργότερα?
0: Όχι, όχι, άδεια. Δεν πάω πουθενά.
1: Όχι. Πάντως, να παρέσω μορφωτιά, κάνεις. Καταρχάς, πριν πάμε σε αυτά που λες κληρώσεις και οτιδήποτε άλλο, πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια και στις αδερφές Αλεξανδρή, σε όλη την αποστολή που έχει πάει στο Βαρέζε και στην Κοπελασία. Εξαιρετικά. Πολύ, δεν θυμόμουν εγώ και το ψάξα, δεν υπήρχε άλλη χρονιά στην αρχή των αγωνισμάτων τόσες πολλές επιτυχίες με μετάλλια και οκτάδες σε ευρωπαϊκό Κοπελασίας και ανοιχτού υγρού. Στίβου. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, γενικά στο υγρό στοιχείο τα έχουμε πάει περίφημα.
1: Πολύ καλά. Αυτές
0: τις δύο εβδομάδες είναι ονειρικές.
1: Είναι φορές που αναρωτιέμαι και λέω, ρε παιδί μου, όλες αυτές οι αθλητρίες και οι αθλητές σε αυτά τα αθλήματα, καλλιτική κολύμβηση, κοπηλασία, με αφορούν τώρα αυτά τα τελευταία που είναι τα... ας πούμε μόνο τα δύο αθλήματα. Τώρα, απορώ και είναι άξιοι πολλές χαρακτήρες αυτοί οι αθλητές. Και λέω γιατί για να είσαι τόσο επιτυχημένος σε αυτές τις ηλικίες, από τα 7, 8, 10 έχεις αρχίσει να προγονείσαι και να...
0: Και από πιο μικρή ηλικία μου.
1: Ειδικά... Εγώ συνοπλάξαμε το αυτό. Συμφωνώ. Από περισσότερο.
0: Ξέρεις, ό,τι έχει να κάνει με πισίνα, τα παιδιά μπορεί να έχουν πέσει και 3 και 4 και 5 χρονών, ναι, ας πούμε, ναι, πρώτη φορά. Και μετά παίρνουν εξειδίκευση, ας πούμε, να παίξουν πόλο ή να κάνουν... καλλιτεχνική κολύμβηση, συγκρονισμένη ή οτιδήποτε, ξέρω. Καταλαβαίνετε.
1: Εγώ δηλαδή... ασχολούμαι μόνο τα αθλήματα. Λέω τώρα που διάσω μαζί, ξέρω, να πούμε για πολλά και να ξέρουμε τόσα πράγματα. Και λέω, τα παιδιά αυτά, πώς πραγματικά βρήκανε αυτά τα αγωνίσματα σε αυτά τα αθλήματα, γιατί το αγωνίσμα είναι μέρος ενός αθλήματος, τα οποία δεν τα διαβάζουν πουθενά, δεν τα ακούνε πουθενά. Πραγματικά δεν τα ακούνε, δεν τα γνωρίζουν. Και λες, πού βρήκαν αυτά τα. Είναι άξιοι χαρτηριών. Γιατί αν περιμένω από τον έντυπο ηλεκτρονικό τύπο...
0: Εμένα να πάρουν μετάλλιο, εντάξει.
1: Τίποτα. Μα ξέρεις, Κώστα μου, ο τύπος είναι μόνο ποδόσφαιρο. Ο λιωγός Παναγιακός, έκπα ο ποδόσφαιρο. Μπάς στο λιωγός Παναγιακός, όπως έχω ξαναπεί, είναι λυπηρό. Τσιτσιπάς σάκαρη και Φόρμουλα 1. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όπως έχω πει, εμπορευματικός αθλητισμός. Ό,τι είναι κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν τα κουμπάμε. Και το τσιπάς σάκαρη, επειδή έχουν ό,τι αναγνωρίζω κάπου, σου λέει. Το ΝΟΑ λέει των 600 ευρώ. Ό,τι είναι τέτοια. Και Φόρμουλα 1. Τα υπόλοιπα θέλουν λίγο ψάξιμο. Και επειδή το ψάξιμο θέλει και χρόνο, θέλει και μυαλό, θέλει και διάθεση, άρα που να ψάχνουμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάω κάτω. Μαύρα πρέπει να βολεύει την κομπή. Εκεί να 10 παρά. Και είναι ακόμα κάτι ιδιαίτερο. Πάλι έχω στα ίδια. Που έπεσε ο Ολυμπιακός, που έπεσε ο Παναθηναϊκός, που έπεσε η ΑΕΚ, που έπεσε ο ΠΑΟΚ. Α, ακούσατε λίγο τον Όφη. Δεν είναι, η κατάσταση είναι τραγική. Κοίτα, για την κλήρωση, η ΣΑΚ ήταν παραγγελία. Το συζητάμε. Ιστορική ευκαιρία να μπει στον όμιλο η ΑΕΚ. Για μένα είτε είναι όμιλος τώρα ένας, είτε ήταν όμιλοι, το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, απλώς άλλαξαν τα πράγματα. Προφοριακώς αλλάζουν τα πράγματα. Επειδή δεν έχει μπει και πολλές φορές η ΑΕΚ στο Champions League, αν δεν μπει θα είναι ιστορική αποτυχία. Όπως θα είναι το Ολυμπιακό ιστορική αποτυχία αν αποκλειστεί από την Αιμέχεν. Ο Ολυμπιακός αργότερα, με Ουνιόν Σεζιλουάς Μπόντο Γκλίν, λόγω της ιδιωτερότητας της Μπόντο Γκλίν είναι το θέμα, λέει, του πλαστικού, ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Μπόντο Γκλίν. Γι' αυτό το λόγο είναι. Εκεί του Ολυμπιακού το ζευγάρι θα είναι αμφίροπο. Δεν είναι φαβορή εκείνες, αμφίροπο ζευγάρι είναι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα η Βέργικη, ως εκεί. Και η άλλη έχει το χορτάρι. Ο Πάνοκος, και αυτό είναι πολύ καλή κλήρωση. Δεν μπορεί να συζητάμε τώρα ότι δεν θα είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πάω ό,τι κάνει με την Άντερλεχτ. Αμφίροπο ζευγάρι είναι. Αλλά και πώς έτυχε τώρα η κλήρωση, το ζευγάρι που, το οποίο παίζει αύριο, να ο ένας θα πηγαίνει στην ΑΕΚ και ο άλλος θα πηγαίνει στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Λέω, αν ΠΑΟΚ περάσει, έτσι δεν είναι. Και όχι μόνο αυτό, έχει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ το δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας. Δηλαδή αυτές οι δύο σου λέει πάμε Ελλάδα εμείς, αν βέβαια ο ΠΑΟΚ περάσει. Και το Όφι είναι πάρα πολύ καλή κλήρωση, άλλο που είναι δύσκολο να περάσει ο Όφι. Αλλά είναι πολύ καλή κλήρωση. Γενικώς ήταν οι κλήρωσεις και πάντα είναι πιθανότητες. Φυσικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κανείς δεν περνάει με την κλήρωση, αλλά είναι στη ζωή πάντα όλες οι πιθανότητες. Περνάς ένα φανάρι, αν πας και πας με κόκκινο, έχεις πιθανότητες 10% να πας απέναντι. 90% να σε φάνε. Ενώ το κόκκινο είναι ελέγχει την κατάσταση. Όλες οι κλήρωσεις είναι πάντα πιθανότητες. Για τις ομάδες μου είναι ένα πολύ μικρό σχόλιο. Η ΑΕΚ είναι μια τιμή ομάδα, αυτό δεν λέει κάτι. Είναι μια τιμή ομάδα όμως, πήρε κάποιους παίχτες. Για μένα η ΑΕΚ πονάει πάρα πολύ. Μην γυρνάς πέσει που δεν σβήκε το πρόβλημα, στο εξάρι. Εκεί έχει τραγικά μεγάλο πρόβλημα η ΑΕΚ. Δεν έχει αναπληρωματικούς και όχι backup, αναπληρωματικούς. Ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Όπως με την καραντίνα, δεν λέγαμε από μόνος, λέγαμε καραντίνα. Δεν λέμε ποτέ, είναι καμιά φορά λες, μην πω ότι λες αναπληρωματικός και αισθανθεί ο παίχτης άσχημα και στιγματιστεί ο παίχτης. Παιδιά, καμιά φορά ακούω και λέει θα έχουμε backup για αριστερό back. Ποιος είναι back to back, ποιος είναι backup to back. Είναι και γελίο αυτό, δεν είναι. Πες λέξη απληρωματικός, κακό είναι. Ή πες πίσω από τον άλλο. Είναι η λέξη άσχημη, είναι απληρωματικός κάποιου παίκτη.
0: Κοίτα, η ΑΕΚ μαζεύει κόσμο στο κέντρο πάλι για να συμπληρώσει το κενό που αφήνει ο Πινέδα. Τώρα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς και αυτά θα πορευτεί.
1: Ολυμπιακός είναι παιχταρά, οκτάρι, παιχταρά και ένα εξτρέμ παιχταρά.
0: Και τώρα ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και για το αριστερό και για το δεξιμπακ.
1: Δεν το συζητάμε, έχει πρόβλημα.
0: Τέσσερις που να έρχονται από πίσω ή τουλάχιστον εις άξιους, δεν το συζητάμε. Τώρα πιέζει με τον Γκόσιτς, από ό,τι καταλαβαίνω πιέζει και ο χρόνος, πέρα από το δημοσίευμα των Σέρβων. Υπάρχει πίεση χρόνου γιατί δεν μπορεί να περιμένει και η ΑΕΚ.
1: Κοίτα, ο Γκόσιτς είναι πολύ ωραίος παίκτης, εγώ το θυμάμαι και αν θυμάστε με τον Τζούβερ, ήταν στην Άιτραχτ τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω.
0: Εκεί μαζί δυο τους, όταν ήταν με τον Γιώβιτς, είχαν κάνει μια-δυο πολύ καλή
1: σχέση. Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Δύο,
1: αλλά κοίταξε, ο Κότς έχει ένα θέμα τώρα. Είναι στα 34 και όσο να είναι πίσω δεν θα τρέχει. Άρα εκεί είναι για μένα προβληματισμός. Και πάλι σου λέω, εξάρι δεν έχει ΑΕΚ. Εξάρι λέω να παίρνει και μιλάμε για δεκτάρα. Ο Ολυμπιακός θέλει παιχταρά οκτάρι και εξτρέμ, μην αρχίσει πάλι. Ακόμα δεν πάρουν τρεις παιχταράδες. Δύο θέλει λίγο παιχταράδες. Δύο παιχταράδες, οκτάρι και εξτρέμ. Και να βγουν βέβαια, να βγουν και οι δύο. Όλοι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω δεν ξέρω. Είμαι πολύ υπέρ του Μεντιλίπα. Σου λέω, δεν υπάρχει ποτέ κριτική σε πετυχημένους προπονητές. Δεν είμαστε σε αυτό το επάγγελμα εμείς, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική. Και ενώ σε πετυχημένους επαγγελματίες. Η μόνη μέσα είναι πια. Γιατί να φύγει ο Μασούρας, Έλληνας είναι. Αγαπάει την ομάδα, μια πολύ καλή αλλαγή. Έστω στην Ευρώπη, πες ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματίες, κάποιοι με κάρτες. Να παίξει ο άνθρωπος το κάτω-κάτω. Ή στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πάει στην Ευρώπη, ο Μασούρας δεν θα είναι και στην αποστολή.
1: Είναι λάθος, αλλά δεν μπορεί. Λέω σε εκεί όμως. Δεν έκανα να πω μα μου και λοιπά ο άλλος. Ο Παναγός για μένα έχει πολλά προβλήματα. Μην κοιτάς που δεν μπορεί να τα πούνε οι άλλοι. Εννοείται να τα πούνε ποτέ. Ο Παναγός θέλει δεκάρι όπως. Μην ακούτε τα γιαγιάγκουτς λέει και ο Ταμπόρτα. Αυτή είναι παιδάκια, δεν είναι παιδάκια, το λέω και λόγω ηλικίας. Ο Καμαρά δεν έχει την πάσα. Ο Καμαρά έχει πάσα 2-3 μέτρα. Ήταν στον αγώνα προχθές. Δεν έχει παραπάνω πάσα ο Καμαρά. Δεκάρι δεν υπάρχει πάνω εγώ. Και αν δεν πάρει πάνω εγώ σε Κώστα μου, τώρα περιμένεις να βγει τον τέσσερις. Αν δεν πάρει παιχταρά στο 9, προκοπή δεν γίνεται. Είδες και προχθές με μια απλώς μετριούλα ομάδα, το πάνω εγώ δεν μπορούσε να κάνει πράγματα. Και πίσω είναι αργός ο πάνω εγώ. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αν το δεις με την Πάξη. Mm-hmm. Είναι αργή ομάδα ο πάνω εγώ πίσω. Ο Τσάπρας αφήνει πίσω στρέμματα. Οι Ολλανδοί θα το θυμηθείς. Όταν θα ανεβαίνουν μέχρι να πάνε πίσω θα φεύγουν οι γρήγοροι. Και ό,τι κάνει ο Κυριακόπουλος. Αυτά θα φάνε πάρα πολύ γρήγορα. Μην κοιτάς, προθέσεις με την Πάξη. Ξέρεις ποιοι είχαν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Όχι πάνω από οι παίκτες. Αυτοί που τόσο καιρό φουσκώναν τα μυαλά. Και μετά σου λέει πώς θα απολογηθούμε εμείς. Για τον ΠΑΟΚ δεν περιμένω πολλά πράγματα λόγω του Λουτσέσκου. Και αυτό που σου είπα πριν, παιδιά, υπάρχουν ωραιότατες, πανέμορφες, ελληνικές λέξεις. Αυτό το backup είναι τόσο
0: πρακτικό. Να πάμε παρακάτω, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Κωστά.
0: Έλα, Τάσο μου, τι κάνεις.
2: Καλά, μια χαρά. Έχουμε να τα πούμε από το θείαμβο του τελικού στο Μουντιάλ. Λοιπόν, Ο Νίκο Λίτς, επειδή άκουσα τον προηγούμενο συνοκρατήριο, δεν παίζει με τα ξάρι που μου λέει. Λοιπόν, εγώ έχω ενθουσιαστεί πραγματικά, στο λέω, με την ηρεμία και τη γαλήνη που χειρίζεται πίσω τις μπαλιές όλες ο Κάρινε. Πραγματικά τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στο φετινό παιχνίδι της ομάδας. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για το συγκεκριμένο παιδί, αλλά εγώ βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ήρεμος και ακριβής σε όλες τις πάσεις και πώς βγάζει την ομάδα μπροστά.
0: Παιδιά, λοιπόν, ξέρεις τι, αυτό που με πειράζει είναι το εξής. Από αυτά που ακούω τέλος πάντων, και γι' αυτό τον τελευταίο καιρό έχω αποσταστοποιηθεί και να βλέπεις ότι δεν ανεβάζω τίποτα.
2: Ναι.
0: Με ενοχλεί ότι δεν καταλαβαίνει πολλοίς κόσμος ότι το ποδόσφαιρο από χρονιά σε χρονιά και σεζόν σε σεζόν εξελίσσεται και παίρνεις παίχτες εφόσον έχεις ένας προπονητής και τελειώνει η κοινή σου πορεία με έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Όσο σπουδαίος και αν ήταν και άφησε το αποτύπωμα και κανείς δεν θα πει ποτέ κάτι άσχημο για τον Πινέδα. Αλλά πρέπει να βάζεις ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά θέλει πλέον αυτός ο προπονητής που έχουμε τώρα και ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και κόντρα σε πολλές καταστάσεις.
2: Ώστε εγώ στο Φιλανδό βλέπω πολλά προσόντα.
0: Ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να πω, ας πούμε, ότι ποιος είναι καλύτερος και τα λοιπά, ποιος είναι χειρότερος. Δεν υπάρχει καλύτερος χειρότερος. Είναι ποιος είναι ιδανικός για την ομάδα και για τα θέλω του προπονητή που αναλαμβάνει την ομάδα. Δηλαδή, ο Πινέδα προφανώς είναι ο κατάλληλος παίκτης που θα τον έχει μαζί του για πάντα, σε όποια ομάδα και να πάει, ο Αλμέιδα. Ο συγκεκριμένος προπονητής που έχουμε τώρα θέλει παίξει με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν σου λέω ότι αν έμενε ο Πινέδα δεν θα ήθελε τον Πινέδα, προς Θεού. Αλλά ψάχνει παίχτες που έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν κολλάνε, ξέρω εγώ, με εξάρι. Δεν θέλει γιόνσο, ξέρω. Θέλει χειριστές της μπάλας.
2: Και σου λέω, ο Φιλανδός που είδα δίπλα στο Μάριν έχει πολύ καλό χειρισμό της μπάλας και είναι και πολύ ψύχρεμο.
0: Ναι, πώς δεν έχει, είναι δυνατό.
2: Πάρα πολύ. Δηλαδή, όπως συνεχίζει στον ίδιο δαιμονισμένο ρυθμό που τελείωσε το πρωτάθλημα το περασμένο, κοϊτά. Τον ευλέπει στον άνθρωπο ότι είναι στην προετοιμασία πολύ φορτσάτος. Όσο για την κλήρωση, επειδή έχουμε συζητήσει και μαζί.
0: Και με ενώσει πολύ και η. Πώς να σου πω, θυμάσαι ότι το είχαμε συζητήσει και πριν. Και το ότι, ας πούμε, έφυγε ο Πινέδα και τους κάναμε όλους τους άλλους, ας πούμε, ότι ήταν από μία μερίδα.
2: Ναι.
0: Και λέω ότι όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Δεν μόνο στο πήρε το πρωτάθλημα, παιδιά.
2: Το όχι ο Αγγίζει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι ακόμα το είχαμε συζητήσει και μαζί ότι η ΑΕΚ έπρεπε από πρόπερση, ειδικά από πέρυσι, να φτιάξουμε το όνομά μας στην Ευρώπη και το ranking μας. Η περσινή μας πορεία, είδες που κατέληξε φέτος. Έχουμε μια πολύ βατή κλήρωση, δηλαδή είναι τρομερή ευκαιρία να ξαναπάμε στη Λίγη, να μπούμε στη Λίγη Φέση του Champions League. Θα προτιμούσα τη Λεύσκη, από το να τρέχουμε να παίζει η ομάδα τώρα, γιατί δεν θα παίξει λύση στην έδρα της Καϊρά, θα άκουσα ότι θα παίξει, γιατί έχουν κάποιο φεστιβάλ εκεί, θα παίξει κάπου κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, από εκεί κάτω, χαμηλά. Θα προτιμούσα να παίξουμε τη Λεύσκη και πιστεύω ότι φέτος θα έχει πιο πολλούς παίχτες η ΑΕΚ που οι οποίοι θα λειτουργούν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή τι εννοώ, θα πάρει πιο πολλά πράγματα. Ο Κροάτης που πήρε είναι παίχτης που μπορεί να σου παίξει και πίσω από το Ασεντερφόρ και μπορεί να σου παίξει και εξτρέμ. Έχεις τον Μάριν να σου παίξει με τον Καρίνεν μια χαρά. Έχεις από την άλλη πλευρά να βάλεις τον Κοϊτά. Κράτησες και τον Ελίασον, έχεις και τον Κατσίνοβιτς, έχεις και τον Μάνταλο, δηλαδή εκεί είσαι πολύ γεμάτος στο κέντρο. Ο μόνος μου προβληματισμός είναι αυτό που είπατε και πριν. Τα δύο πλάγια μπακ πίσω από το Ρότα με τον Γεωργίεφ θα μείνουμε. Για τον Γεωργίεφ χρησιμοποιήθηκε σαν στόπερ περισσότερο από ό,τι είδα.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω και μετά τα μάτς, πάντως τα πρώτα τα ευρωπαϊκά θα κάνει και άλλες προσθήκες. Έτσι κι αλλιώς είναι μέχρι τις 12 του.
2: Ναι, και το Βιτάλι στη Λίγκ Φέιζ δεν το χρησιμοποιείς, δεν μπορεί τώρα, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν μπορεί.
2: Οπότε.
0: Μα έτσι κι αλλιώς την εντεκάδα που θα παίξει, νομίζω ότι είναι αυτή που κατέβηκε χθες.
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Απλώς
0: δεν νομίζω ότι αγωρία. Ακόμα, ας πούμε, όσο καλός παίξει και να έρθει, ας πούμε, πες ότι η ΑΕΚ έβρισκε τον τέλειο παίχτη που θα της έκανε υπερδιαφορά, ξέρω, σε όποια θέση θέλεις. Και να ερχόταν τώρα, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε το σχέδιο του ο Νίκολης, αφού αυτό έχει δουλέψει
2: την 11 μια πορεία.
0: Αν πει 15 μέρες είναι ακόμα μέχρι το. 2 εβδομάδες είναι μέχρι το μάτσα.
2: Η μόνιμη αμφιβολία, και εγώ πίστευα ότι αυτή η 11 θα ξεκινήσει τα πρώτα.
0: Εντάξει, μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή, ξέρω εγώ.
2: Μόνο με τον Μάχερ είχα μια, τον Κροάτη είχα μια αμφιβολία, θα τον βάλει πίσω από του Σέντερφορ. Αλλά τελικά τον εβάζει κάτι σαν κάτι από να παίρνει από δεξιά.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, όσο για τον Παναθηναϊκό και να κλείσω, εγώ από τις άλλες ομάδες, αυτά τα λίγα που έχω δει, είναι ότι ο Παναθηναϊκός εμένα μου αρέσει, έτσι όπως τον βλέπω. Λοιπόν, τον βλέπω από τη μέση και μπροστά ότι είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Τώρα θα δείξει και μες στο γήπεδο. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νέος, έχει φιλοδοξίες στον πάγκο του και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με το πρωτάθλημα που πέρυσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι και αυτός μέσα στους διεκδικητές, οπωσδήποτε. Αυτά, Κωστή μου.
0: Να είσαι καλά, Κωστή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Κωστάς.
0: Έλα, Ζωή, τι κάνεις.
3: Όχι, σε έβλε.
0: Καλά,
3: ρε. Τι κάνεις. Ο Κυριάκος είναι εκεί.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι.
4: Εδώ είμαι, ναι.
3: Κυριακό.
4: Έλα.
3: Να σε διορθώσω.
4: Βέβαια να με διορθώσεις. Τι, ο Πάπας είμαι. Σίγουρα έχεις κάτι.
0: Άγγιες πριν με κομπή.
4: Και έχω κάνει κάποιο λάθος. Πες.
3: Η πρώτη φορά που παίξανε δύο ελληνικές ομάδες, το Champions League ήταν σεζόν 98-99.
4: Αυτό είπα.
3: Όχι 99-2000.
4: Αυτό είπα, 98-99. Αυτό είπα, το 98-99 παίξε. Ο Ολυμπιακός με την Πόρτο. Πρώτο μάτς 2-2.
3: Όχι, όχι.
4: Και ο Παναθηναϊκός είχε κερδί... Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε επί της Τεάουα.
3: Έτσι, μπράβο. Το 6-3.
4: Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας εκείνη τη χρονιά στο
3: μέλλον. Όχι. Απέκλεισε την ανόρθωση. 2-1 εδώ και 2-4.
4: Ναι, ρε, εσύ. Ναι, ρε, εσύ. Ναι, ρε. Έχεις δίκιο. 1-2-1 εδώ. Και τους είχε πει ο Κόκαλης. Θα γυρίσετε κολυμπώντας. Χάναμε 1-0. Και κερδίσαμε 2-4 στην Κύπρο. Αλλά χάναμε στην αρχή 1-0 εκεί. Πω, πώς το ξέχασα. Το έχω δει σε κάμπινγκ στην Αντίπαρο, φίλε, το μάτς. Στο ΆΚΑ που παίξαμε.
3: Τώρα θα σε στείλω. Το 2-4 ποιο το περιέγραφε, ξέρεις.
4: Για το Sport FM.
3: Όχι, για τη τηλεόραση.
4: Για τη τηλεόραση το Μέγκα, ως ο Τριακοπουλός.
3: Ως Σεντέλης, ο Στράτος.
4: Α, το δείχνει η ΕΡΤ τότε, το δείχνει η ΕΡΤ. Το ανόρθωση Ολυμπιακός το 2-4. Ήταν ο Κάς, ήταν ναι, τότε πιτσιρικά στην ανόρθωση.
3: Ναι. 1-0 ημίκρονο, 2-4 τελικό.
4: Γιωργάτο Τζόρζε Βιτσόργια.
3: Έτσι, ήταν η χήνητη χρονιά που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την Δυναμό και έχω στη Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Ναι, λόγω Rolling Stones στην αυλία είχε στο ΆΚΑ για να παίξει τη Φιλαδέλφεια. Έχανε 1-0, το έκανε 2-1 με κεφαλιά του Μίκλαντ.
3: Έτσι. Μίκλαντ για την Περόπουλο. Την επόμενη χρονιά.
4: 99-2000.
3: Ήταν το μαγικό με την ΑΕΚ που έβαλε την ΑΕΚ σε όλα 180 λεπτά μονοτέρμα.
4: Και δεν μπήκε.
3: Και με ένα σούτ ο Νοβάκοβιτς στο 57 λεπτό αποκλείστηκε.
4: Ναι, είχε χάσει ο Μπιακοβιτς, είχε χάσει πολλές ευκαιρίες στο
0: ίδιο. Ο Μαλαδένης
4: είχε χάσει η Σουηδία. Στο 0-0, ναι. Και πριν το φάει.
3: Όσον αφορά.
4: Όπου ήταν τρομερή η ζημιά εκείνη. Καταστροφικό για την ΑΕΚ για το μάτς.
3: Όσον αφορά το 3-4, μπαίνουμε εμείς, δηλαδή ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, απευθείας.
0: Και έπαιξε με την
4: Κρασκόπερ στη Λεωφόρο.
3: Την Κρασκόπερ.
4: Βέβαια, με Γιωργάτο Λιμπερόπουλο τότε, ματσάρα. Ματσάρα, τρομερό. Εσύ το έχεις κάνει. Ο Καραλής.
3: Για το ΠΑΟΚ που είπες.
4: Ο Κωνσταβάρας στο τηλεοπτικό.
0: Νομίζω ο Γιάννης το είχε κάνει.
4: Και το τηλεοπτικό το έχει κάνει ο Κωνσταβάρας, ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ που είπες. Ο ΠΑΟΚ έχει το μυθικό ότι το 10-11 αποκλείστηκε από την πέντα λίστη και απορρίμηγε στα χαρτιά. Και πάει και πέφτει πάνω στη Σάλγα, έρχεται ένα στην Γερμανία και κάνει 2-3 εδώ.
4: Με τον Τράξελερ τότε να κάνει παπάδες, όχι. Και ο Στόχ είχε βάλει γκολάρα μυθική τότε.
3: Ναι.
4: Κρίμα πολύ.
3: Αλλά δηλαδή είναι αυτό που έλεγε τότε ένας που είχε βγει ο Πάο, ένας που το έπαιζε Θεσσαλονικιός, ότι θα μπει ποτέ ο Πάο στο Champions League.
4: Εντάξει, κοίτα, κάποια στιγμή ρε παιδί μου, λες δεν γίνεται. Είναι μούτσα, δηλαδή μία με τον Γιάσο Λουκά τότε. Καλά, με τον Γιάσο Λουκά παντί βέβαια δεν έχει παίξει ρόλο γιατί έχει τυθεί στην Τούμπα του ότι
3: είναι. Ένα-δύο
4: ναι. Αλλά είναι πολλά τα μάτς, ρε παιδί μου, που ξέρεις, ξεκινάει, βάζει γκολ, είναι το τελευταίο μάτς πριν πει στους ομίλους. Προηγείται μέσα στην Τούμπα και του γυρνάει μετά το μάτς ανάποδα.
3: Για να πάμε λίγο. Εγώ θεωρώ αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός δεν μπαίνει στο leak face του Κόφερ.
4: Κάτσε να δούμε τον αντίπαλο. Κάτσε να περάσει καταρχάς τη Σπάρτα που πρέπει και μετά να δούμε τι αντίπαλος θα του κάτσει
3: Έχω πει από τα μέσα της χρονιάς ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός το κατέξε το τρόπαιο, είτε ήταν ο Παναθηναϊκός, είτε ήταν η ΑΕΚ, είτε ήταν ο ΠΑΟΚ, το conference, από τη στιγμή που άδωσε για να βάσει το π.χ., εσύ, αν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, υποχρεώθησε να μπει στο league phase.

0: Δεν γίνεται ο μεγάλος μου
1: αντίπαλος
0: να κατακτήσει το κύπελλο αυτό. Και εγώ που θέλω να πιστεύω ότι θέλω να πάρω το ποδάσμα, να μην πω ούτε χ.
1: Έχει όμως μεγάλες ιδιαιτερότητες η διοργάνωση. Ξέρεις, αν παρατηρήσεις δηλαδή τις επιμέρους λεπτομέρειες κάθε διοργάνωσης. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο το match των playoff που ας πούμε πέρσι είχε τύχει στην Nike Anderlecht. Σε σχέση με το τι μετά ομάδες έχεις να αντιμετωπίσεις στη φάση των ομίλων. Μέχρι να, να πας στα knockout, καταλαβαίνεις. Δηλαδή ο δρόμος μετά είναι πολύ βατός για μια ελληνική ομάδα στη φάση των ομίλων να διακριθεί. Έχει πολλές δηλαδή, και δύο, ένα και δύο και τρία, μπορεί και τέσσερα μάτσα τυχή για να προκριθεί στα knockout. Ενώ το καλοκαιρινό είναι playoff. Ας πούμε η Άντερλεχ πέρσι ήταν πολύ ζώρικος αντίπος για την ΑΕΚ που την πέρασε. Η ΑΕΚ.
0: Και δεν το βλέπω και εύκολο το πάγο όπως. Επειδή πέρασε πέρσι για εκτός δεδομένου θα πέρασε
1: όχι, ο Πάου. Όχι βέβαια,
0: ίστορα. Μεγάλη ομάδα, μεγάλη φανέλα. Παίζουν και ποδόσφαιρο που δεν μας ταιριάζει. Δηλαδή. Σαν ομάδες. Πολλές φορές έχουμε τι εννοούμε. Δηλαδή από Βέλγους, ειδικά από Βέλγους έχουμε...
1: Και ιδίες πολλές άπειρες και αμέτρητες. Όλοι μας.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ας πούμε το 9-10 με το Σισε που είπες εσύ. Απέκλεισε τη Ρώμα και μετά έπαγε 2-1 από
1: τον Αντιέκης. Και έπαιξε μετά και ο Ολυμπιακός και έκανε μία νίκη στο Καραϊσκάκη με ανατροπή και μία ήταν.
0: Την ίδια χρονιά ήταν παίξει. Απλά ο Ολυμπιακός εκείνη
1: την χρονιά. Όχι, το 9-10 έπαιξε ο Ολυμπιακός, νομίζω.
0: Το 9-10 και ο Πανδρεγός. Δεύτερος ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Έχεις δίκιο. Ναι, που μετά ο Ολυμπιακός πήγε με την Πορτό και την επόμενη μέρα έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τη Ρώμα.
0: Ναι, την ίδια χρονιά.
1: Την ίδια. Με τον Γιωβάνο που έγινε η Σύρια, αλλά αν θα έρθει στον Ολυμπιακό και πήγε στη Λίβερπουλ και δεν ακούμπησε. Το ποδοσφαιριστή το Σέρβο, λέει το Γιωβάνοβιτς, έτσι μη...
0: Ναι.
1: Το Μίλαν Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι. Θα δούμε τώρα, εντάξει. Τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
1: Εντάξει, σημαντικά παιχνίδια τώρα. Είναι δύσκολα, μάτς είναι κρίσιμα, είναι σημαντικά για όλους μας.
0: Και την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε για τα μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Εντάξει, αυτά ξεκινάνε, δεν ξεκινάνε. Έχουμε 10 μήνες για να τα δούμε.
0: Πώς εσύ τι λες για αυτά.
2: Για τις κληρώσεις σήμερα.
0: Ναι.
2: Ωραία ταξίδια υπάρχουν. Συμφωνώ με τον Μπάμπη. Καλές και κακές κληρώσεις φαίνονται μόνο στο γήπεδο, φίλε. Ωραία ταξίδια. Ο Μπάμπης το έλεγε πάντα αυτό.
0: Ναι, αυτό συμφωνώ. Αλλά γενικά είναι περίεργο το καλοκαίρι και πάντοτε γίνονται γεδίες. Δηλαδή τον Όφη πώς το βλέπετε.
2: Κάτι θα το δούμε πώς θα είναι φέτος, γιατί άλλη εικόνα. Έχει καινούργια παιδιά. Έχει και τον Αϊτόρ τώρα, έχει και τον Νικολάου που τον πήρε για την άμυνα.
0: Τον Αϊτόρ.
2: Ναι, ο Αϊτόρ έχει φάει στον Όφη.
0: Πόσο χρόνο είναι
2: αυτό. Δεν είναι μεγάλος, 30 νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, 30 είναι ο Αϊτόρ. Πέρυσι είχε πάει στη Βραζιλία, πρόπερσι ήταν στην Κύπρο. Αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι πολύ μεγάλος. Απλά ξέρεις με οι τραυματισμοί τον είχαν πάει πίσω. Δεν είναι ότι τον πήραν τα χρόνια. Πεχτάρα ήταν ο Αϊτόρ στα καλά του. Ναι, το 96 είναι, καλά θυμάμαι. 30 χρονών.
0: Να δούμε, για να δούμε. Πάντως, μακάρι να μπορούν να περάσουν οι ομάδες, να δούμε και εμείς κάτι ωραίο, ρε παιδί μου, και μόνο. Και είπαμε ότι. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα μου ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μήμου αν δεν φτάσει προημιτελικό κόβερ, θα φέρει πρέπει στο 16, είπαμε δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψουμε. Τι έκανε δηλαδή, έχουμε ξεχάσει ότι πάνε να πει Ευρωπαϊκός Παναθηναϊκός.
2: Έγινε ζωή μου να πάμε σε διάλειμμα γιατί πέρασε και ώρα. Να είσαι καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λίγο Sport FM 94,6. Με γυρία του Σταθερόπουλου στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. 2, 10, 95,

0: 59, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, φίλοι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Κυριάκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι
1: το Πατήσια Παναθηναϊκός. Τι μου θυμήσατε το 98. 9 Δεκεμβρίου το 98 πήρα το πτυχίο μου και έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Arsenal εδώ. Και με τα δεύτερα.
2: Που είχε χάσει, ναι. Και ήταν ελκά ακόμα στην Arsenal.
1: Ο Μποαμόρτε, ποιο ήταν?
2: Ο Λουίς Μποαμόρτε. Και ήταν νομίζω και οι παίκτες που πήρε η ΑΕΚ. Μετά ο Μέντες και ο Ρέ.
0: Ο Μέντες και ο Ρέ, ναι.
2: Είχαν παίξει εκείνο το μάτσο.
1: 1-3 δεν χάσατε.
2: Ένα-τρία είχε ισοφαρίσει ο Σιμπιές και με φοβερό γκολ προσωρινά. Και είναι η μέρα που εκείνη την μέρα πέσει ο Ολυμπιακός στο Ζάγκρεπ και ισοφάρισε ο Γιανακόπουλος με το κεφάλι ψαράκι και πήρε την πρόκληση.
1: Και ήταν η χρονιά που πήρε η Manchester United στο Champions League.
2: Ναι. Ήταν η χρονιά που πήρε με τα γκολ του Σόλσκερ και του Σέριχαμ.
1: Υπέρτατη ειδονή το χέρι, γιατί την είχα
2: άκουσα. Ήταν απίθανο, ήταν απίθανο.
1: Ναι, και ενώ από παράδοση η Μπάγκερν σκόραρε στα τέλη, στο τέλος των αγώνων.
2: Μα είναι τρομερό πράγμα, αρέσει. Πόσες ευκαιρίες έχει χάσει η Μπάγκερν να κάνει το 2-0.
1: Στις καθυστερήσεις.
0: Καλά, εκτός αυτού που πάει και βγάζει.
1: Και θυμάμαι τον παίκτη της Μπάγκερν όταν γίνεται η απονομή.
0: Όχι, όχι, εκτός αυτού ξέρεις τι λάθος έκανε ο Χίτσφελτ. Ο Χίτσφελτ που είχε τότε η Μπάγκερν προπονητή.
1: Ναι.
0: Πήγε και βάλε αλλαγή τον Μπάσλερ και τον Ματέζο.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά.
0: Φίλε, δεν τη βγάζει ποτέ.
2: Περίμενε, περίμενε. Επειδή έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ. Είδα ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται 99 τελευταία και είναι τρία επεισόδια. Για τη χρονιά του United. Άσχετο με το βίντεο κάσετα για το τρέμπι που είχε βγει τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το τι έχει κάνει. Άλλα αντάλλον ο Φέργκισον. Στην ναι, τακτική ναι. του συγκεκριμένου αγώνα, ναι, γιατί δεν παίζει, έχουν κίτρινες ο Κιν και ο.
0: Ναι, ρε, άλλο, εγώ δεν σου λέω αυτό.
2: Έχει κάνει κλίμα.
0: Δεν βγάζει ποτέ. Έχει κάνει. Το μάθανε για. 3-0 ήταν. Δεν σου λέω αυτό. Απλά σου λέω ότι στο τέλος. Άλλο το διάβασμα του μάτου μάθανε για να το κερδίσει μπάγκερ.
2: Όχι, και έτσι όπως πήγαινε. Δηλαδή, δεν έκανε τις ανορθογραφίες που έκανε ο Φέργκισον. Στο τέλος ο Φέργκισον ξέρει τι έκανε. Γιούρια, όλοι μέσα.
0: Ναι, ρε, ναι, οκ.
2: Πήραν οι παίκτες πρωτοβουλίες για τα δικά τους.
0: Αλλά δεν βγάζει τους δύο αυτούς στο τέλος.
1: Όχι, γύρισε την ομάδα πίσω την Bayern, πολύ πίσω.
2: Πώς τη γύρισε, αφού ρε παιδιά, καθυστερήσει έγινε. Μα δεν είναι ότι έχει κάνει καμιά πίεση και κανένα τέτοιο.
1: Όχι,
2: United.
1: Όχι.
2: Το νέο κόρνερ είναι που βγαίνει και ο Σμάχελ μπροστά.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Καμιά φορά, παιδιά, υπάρχουν πράγματα που
2: δεν είναι
0: ψυχολογικά μου. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ. Εγώ δεν το
2: έχει βάλει τον Μπέκαμ στο κέντρο, ρε. Έχει, η δύναμη τη United είναι το Μπέκαμ Γκίξ. Και έχει βάλει τον Γκίξ δεξιά. Τον Μπέκαμ στο κέντρο και το Σουηδό, όπω τον λέγανε, τον Μπλόγκ Πουί, αριστερά.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή τρέλες.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Ο Σκόλς και ο Κίν δεν πέσανε.
0: Το Ματέους τον έβγαλε τώρα. Το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό το τελικό. Βγάζει το Ματέους και βάζει το Φινκ στο 80.
2: Ναι. Επιθετική αλλαγή.
0: Φίλε, δεν έχει κανένα λόγο να βγάζει το Ματέους. Δεν βγάζει το.
2: Ναι, έχει κάνει. Δηλαδή, το κάρπιο. Ο Έφενμπεργκ δεν έχει κάνει.
0: Και,
2: δηλαδή,
0: και, και βγάζει και τον Μπάσλερ. Στο λίγο πριν που με σκαστερήσει.
2: Εντάξει, μεγάλα παιδιά μου και δύο στο συγκεκριμένο.
0: Και βάζει το Σαλχάμιζε.
1: Ναι,
0: φίλε, να κάνεις την μπαλίτσα. Ποιος θα κάνει την μπαλίτσα? Είχε και τον Έφενμπεργκ μέσα, αλλά.
1: Και θυμάμαι που γίνεται η απονομή και περνάει ένας παίκτης της Bayern και φτάνει στο κύπελο και το κοιτάει λίγο και φεύγει.
2: Μα ήταν απίστευτο, ρε παιδιά. Και δηλαδή το κλάμα του Κουφούρ, εγώ δεν το ξεχάσω. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά. Είναι σπαραχτικό το κλάμα του Κουφούρ. Γιατί έχει κάνει τέλειο μάτς, ρε παιδιά, η Bayern. Και την μέρα. Εγώ δεν είμαι.
1: Εγώ δεν το πίστευα με τίποτα. Λέω Bayern τώρα σιγά μην χάσει. Σιγά μην σοφαριστεί κιόλας. Ναι, ναι. Και κάτι τελευταίο να πω, γιατί πήρα πολύ χρόνο. Για το πρωτάθλημα πιστεύω η ομάδα που το παίρνει την προηγούμενη χρονιά είναι και φαβορή, για την ΑΕΚ μιλάω και φέτος. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σίγουρο. Νομίζω ότι μια από τις δύο χρονιές, ή αυτή τώρα τη σεζόν ή την επόμενη, θα το πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα θα είναι φέτος ή θα είναι την άλλη σεζόν. Μια από αυτές τις δύο σεζόν πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα το πάρει. Αλλά θέλει δουλειά, πιστεύω ότι ο προπονητής είναι και χαμηλών τόνων και κάνει και δουλειά και είναι και παρεμβατικός. Αλλά να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη, παρεμβατιζόμενοι από την ΑΕΚ που πέρσι Και αυτή έπαιξε τρεις προκριματικούς.
0: Το είχαμε κουβεντιάσει και πριν για διακοπές, Δημήτρη. Να σου πω κάτι. Όσο περνάς και σημασία έχει να περνάς, όχι το αν με έπαιξε καλά ή όχι σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι, έχει και πιο δύσκολους αντιπάλους βέβαια.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι μια και έξω. Δεν υπάρχει, παιδιά, ειδικά αυτή την εποχή δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος αντιπάλους. Εγώ πιστεύω ακόμα και μεγάλη, πολύ μεγάλες ομάδες αν έπαιζαν προκριματικά, δηλαδή ήταν υποχρεωμένες.
1: Θα δυσκολευόντουσαν, ναι.
0: Μπορεί να είχαμε αποκλεισμούς που θα τους θυμόμασταν για αιώνες.
1: Ναι. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Άκουσα να έχετε καλό ξημέρωμα.
0: Διαφωνείς αυτό, Κυριάκο. Δηλαδή, αν παίζανε όλοι τώρα.
2: Η ιστορία έχει δείξει ότι.
0: Θα γινόντουσαν
2: και 30 χρόνια.
0: Θα γινόντουσαν και δεις που θα τις θυμόμασταν.
2: Τα μάτς του καλοκαιριού είναι μάτς ιδιαίτερα. Είτε είσαι η πιο μικρή ομάδα σαν μέγεθος στην Ευρώπη, είτε είσαι η πιο μεγάλη, το καλοκαίρι είσαι ανέτοιμος και είναι ένιγμα. Δεν υπάρχουν σταθερές το καλοκαίρι. Μετά που ρολάρουν οι ομάδες, ναι, υπάρχουν οι φανέλες, οι δυνάμεις, τα λοιπά. Το καλοκαίρι όμως γίνονται το σώσε.
0: Θα σου πω κάτι. Μια ομάδα που μπορεί να αποκλειστεί τώρα από μια άλλη, αν ξαναπαίξουν σε 1,5-2 μήνες, τις ξαναβάζουν να ξαναπαίξουν κάποια στιγμή, αυτή που αποκλείστηκε μπορεί να ρίξει 5 γκολ στην άλλη.
2: Εύκολα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι τη στιγμή που κρίνεται η πρόκριση και είναι τέτοια εποχή, ότι μια ομάδα θα είναι καλύτερη μέσα στη σεζόν από την άλλη.
2: Είναι πολλές ιδιαιτερότητες. Εκτός από το ειδικό βάρος και τη δυναμική, είναι δηλαδή και οι εγκληματολογικές συνθήκες. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποια μας στην στο Ισραήλ με την υγρασία που έχει, έχουμε πάθει χουνέρια όλη τρελά.
0: Ισραήλ, Κύπρο, όποιος πάει να παίξει, δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να ήταν υποχρεωμένες οι καλές αγγλικές να πηγαίνανε κάτω.
2: Ούτε. Μπράβο.
0: Εκεί, θα παθαίναν.
2: Αυτό δεν έχει γίνει το σώσε. Όπως και οι δικές μας ομάδες, ρε παιδί μου, με τη ζέστη που έχει στην Ελλάδα, πάλι δεν μπορούν να αποδώσουν όπως αποδίδουν το χειμώνα. Δεν είναι τόσο δύσκολα όσο οι τυχόν χώρες που είπες, αλλά και σε εμάς δεν είναι εύκολο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι δεν έχει σχέση στο Καραϊσκάκι του καλοκαιριού με το
0: χειμώνα. Όχι, καμία σχέση. Πάμε, χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Εσείς που ανοίξατε νεροχή την μπάνιο, τι ήτανε, δεν ξέρω. Ναι. Πάμε στον επόμενο.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
3: Γεια σου, φίλε.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, πώς πας?
3: Καλά, φίλε μου, πήγες διακοπές?
0: Όχι, δεν πήγα πουθενά, εδώ είμαι. Είχα άδεια, αλλά εδώ είμαι.
3: Πανάκια, δεν έχεις κάνει κανένα? Κυριάκο, τι κάνεις?
2: Καλά, χιλιά, μια χαρά.
0: Όχι, ρε φίλε.
3: Μπράβο. Βέβαια, αυτό που είπατε για τις ελληνικές ομάδες, για τις ομάδες, Κυριάκο μου, ισχύει για καμιά, εκτός από καμιά 10-15 ομάδες, ας πούμε, στην Ευρώπη, οι οποίες μπορούν να περάσουν από οποιαδήποτε συνθήκη.
2: Και πάλι έχουν δυσκολευτεί και τα μεγαλύτερα θηρία που έχει χρειαστεί κάποτε να παίξουν προκριματικά έχουν ζοριστεί. United του Ferguson έχει χάσει κάποτε σε μια ουγγρική Ζαλάγκερ Ζέγκη.
0: Αυτή που έριξε 5 στην πάξη σήμερα.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, καλά, ναι, ισχύει αυτό. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό εγώ ήθελα πάντα, ας πούμε, οι ελληνικές ομάδες, και κάποτε είχα παρεξηγηθεί, που ήμουν με τη Βασιλεία, ήθελα οι ελληνικές ομάδες για να είναι επί ίσης όρης, να περνάνε όλες το βάσανο των προκριματικών. Όλες. Για να μην έχει κάποιος εγγυημένα έσοδα με το καλημέρα.
2: Μα αυτό όμως προκύπτει από τη βαθμολογία, ρε Αχιλέα. Με τη βαθμολογία
3: του καθενός. Ναι,
2: υπάρχουν συντέλες και γίνονται. Και αυτό δηλαδή, με ένα σύστημα κατά κάποιο τρόπο αξιοκρατικό γίνεται κι αυτό.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αξιοκρατικό. Εγώ μιλάω για τη λογική του συστήματος. Για το ελληνικό γίγνεσθε μετά. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε και εκεί ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
3: Ξεκινάει, ας πούμε, με 30 εκατομμύρια εγγυημένα.
2: Ναι, αυτό όμως είχε προκύψει χάρη στο ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα εξωφρενικό και τρομερό Champions League το 95-96 και έφτασε ημιτελικό. Και μετά ο Ολυμπιακός.
3: Όχι, δεν προέκυψε γι' αυτό. Για ψάχνει.
2: Η βαθμολογία της Ελλάδας και την υπέφερση η Ελλάδα.
3: Την βαθμολογία της Ελλάδας. Δεν προέκυψε από την βαθμολογία του συλλόγου. Τώρα αυτό που λε. Έχεις δίκιο. Είναι σωστό που πάμε τη βαθμολογία του.
2: Μετά, άκουσε με να δεις. Που ο Παναθηναϊκός είχε διακρίσεις και ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής. ο Ολυμπιακός ακόμα και τότε που δεν προκρίνονταν, έκανε πολύ μεγάλα μάτσο στο ΆΚΑ και πολλές νίκες. Δηλαδή έπαιρνε πολλούς βαθμούς. Έχει αποκλειστεί δύο χρονιές με 9 και 10 βαθμούς. Καταλάβεις, δηλαδή.
3: Αλλά θέλω να σου πω.

0: Περνάνε πολλού βαθμού.
1: Απολογία του συλλόγου, απλώ.
2: Πώς, αφού έπαιρνε βαθμού ο σύλλογο, σου λέω. Έπαιρνε βαθμού. Μα έκανε. Τότε η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός κάναν πάρα πολλέ νίκε κάθε χρόνο. Οπότε.
1: Να σου το πω αλλιώ. Ότι εάν, α πούμε, παραδείγματο χάρη, ο Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός κάναν μεγάλε νίκε και έπαιρνε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ που δεν έκανε καμία νίκη, θα πήγαινε στο.
2: Σαν πρωταθλητή θα πήγαινε απευθεία στου ομίλου. Ναι.
1: Χωρί προκριματικά και θα έπαιρνε τα λεφτά.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό ήταν πρόβλημα.
2: Αφού είναι ελληνική. Γιατί ρε, εσύ. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω.
1: Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, okay. Λογική δική σου τώρα, δεν συμφωνώ.
1: Τώρα το σύστημα θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο δίκαιο.
2: Εντάξει, τώρα ναι, ναι, σε αυτό συμφωνώ.
1: Γιατί
2: σε αυτό συμφωνώ,
1: αφορά το τι κάνει ο σύλλογο.
2: Ναι, ρε παιδί, μα λες και για όλες τις χώρες αυτό. Δεν ήταν κατ' εξαίρεση η Ελλάδα.
1: Ναι. Όχι, για όλες τις χώρες. Ναι. Λέω για την ελληνική πραγματικότητα με τις ιδιωτικότητες που είχαμε στο πρωτάθλημα ήταν πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε να δεις, εγώ ξέρεις τι θα έλεγα. Από θα έλεγα τα επιμέρους είναι σε κάθε χώρα.
1: Θέλω παρένθεση, Κυριάκο.
2: Ναι, ναι, παρένθεση, αλλά άκου να δεις. Το αγγλικό για πρωτάθλημα πάση. Γιατί έχει υπηρεσκήσει του Ιταλικού που κάποτε το Ιταλικό ήταν απλησίαστο. Γιατί το αγγλικό πρωτάθλημα χάρη στη Manchester United και το Ferguson όταν κάνανε παπάδες, μοιραζόντουσαν τα χρήματα ισομερώς στην Αγγλία. Και δεν το κάνανε οι υπόλοιπες χώρες αυτό, και γι' αυτό κυριαρχεί η Αγγλία.
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό, γιατί σε αυτό που πας να μου πεις έχεις και σε αυτό δίκιο. Απλά δεν έχεις καταλάβει ίσως το πνεύμα μου, γιατί μιλάμε σύντομα.
2: Εσύ, ξέρω το πνεύμα σου και ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε στο τέλος, καταλάβες. Ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε, αλλά τώρα θα πάρει πολύ ώρα η κουβέντα. Δεν είναι, έχω πρόβλημα να την κάνουμε την κουβέντα.
1: Απλά έχω διαφωνήσει.
2: Κατάλαβες δηλαδή αυτό που θεωρείς ότι έκανε στην Ελλάδα.
1: Για το ευρωπαϊκό φορμάτι, καταλάβες. Έχω διαφορετική άποψη, ας πούμε, να παίρνουν στο κύπελο πρωταθλητριών που λέγαμε κάποτε. 5 και 6 ομάδες από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία κλπ.
2: Είναι, κοίτα, είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι κουβέντα με ενδιαφέρον, αλλά είναι κουβέντα τώρα που θα πρέπει να μιλάμε δυο μας μισή ώρα και δεν είναι σωστό.
1: Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω.
2: Εντάξει, λοιπόν, γιατί το πάνε και στη λογική του θεάματος των εσόδων και της δυναμικής.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Αλλά σε σχέση με την αλητία του Μουντιάλ Κόρων Αυθονών, είναι δικαιοσύνη και αυτό, ακόμα και αυτό.
1: Ποιο σε σχέση?
2: Με την αλητία των Μουντιάλ και όλα αυτά τώρα τα εξωφρενικά που πάνε να γίνουν κατά καιρό.
1: Αυτό είναι καρικατούρα, ρε, εσύ, δεν γίνεται.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε για εγκλήματα. Για εγκλήματα.
1: Εντάξει. Η ομάδα στο Μουντιάλ θα έπρεπε να είναι από 18 έως 24, τέλος.
2: Ρε παιδί μου, εντάξει, λοιπόν, έκανες μια επέκταση φέτος. Άντε, ας πούμε ότι την έκανες. Συνέχισε, δεν μπορεί να μου αλλάξει την επόμενη διοργάνωση αμέσως, δηλαδή, ρε φίλε. Κάτσε.
1: Όχι,
2: δηλαδή.
1: Όχι, φίλε, είναι λάθος η επέκταση που έκανε.
2: Εντάξει, και εμένα μου φάνηκε ότι το παραμπούκωσε, δηλαδή. Αλλά...
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, εγώ χάρηκα σήμερα για την ΑΕΚ για ένα λόγο. Γιατί δεν έπεσε με την Τζέλια. Εγώ αυτή φοβόμουν. Ό,τι και να μου λένε.
3: Η χειρότερη αντίπαλος που θα μπορούσε να τύχει σε οποιαδήποτε ομάδα από τις δικές μας έπαιζε τώρα, επειδή και ψυχολογικά αυτό που έκανε παίρνει πάρα πολλούς πόντους, αλλά είναι και ομάδα.
1: Και η Άρκους θα μου πεις.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Εγώ χάρηκα.
3: Παίζουνε όπως. Δηλαδή
1: το στυλ. Αυτό που μου λες,
3: το στυλ παιχνιδιού τους είναι εθνική Δανίας. Και θα σου πω κάτι. Την ημέρα που έκανε την ανατροπή.
1: Έχει και το Γιώργο μέσα.
3: Την ημέρα που έκανε την ανατροπή, σαν πρακτορία, ξέρεις, παίζει. Πώς έχεις εσύ, ρε παιδιά, άμα έχεις λογαριασμό και βλέπεις ζωντανό το παιχνίδι, υπάρχει μια γενική σαν πρακτορία που μπορεί να δείχνει τέννις, δείχνει, ξέρω εγώ, μπάσκετ. Κάποια στιγμή, όταν το μάτς έγινε 0-3, έκανε σύνδεση με το κανάλι της Πολωνίας που μετέδε το παιχνίδι και είδα. Από το 75 και μετά την παράταση και τα πέναλτι. Φίλε, για να στο κάνει ένα 3 και να βρεις το κουράγιο να το κάνεις στο καπάκι ένα 4, να το ξαναπάς δηλαδή για να φτάσεις στα πέναλτι. Και μόνο η ψυχολογία που είχαν αυτά τα παιδιά που παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά έχουν το εξής, είναι όσα φάνε και όσα βάλουν. Δηλαδή, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι ενώ έχουν γυρίσει και έχουν 3 γκολ διαφορά, δεν τους ένοιαζε. Αφήνανε πίσω, δηλαδή θα μπορούσε και η Λέχ να έχει βάλει γκολ.
1: Ναι, βέβαια.
3: Πηγαίνανε και να βάλουν το 4. Δεν έχει... Αλλά αυτή η ομάδα θα μπορούσε να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Όχι μόνο στην ΑΕΚ. Σε οποιονδήποτε. Γιατί το ποδόσφαιρο των Δανών σε εμάς, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μας πάει, ρε φίλε.
1: Όχι, το ποδόσφαιρο των Δανών ξέρει, δεν μας πάει. Στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ ξέρει, δεν μας πάει. Γιατί έχουν γεμάτο κέντρο. Όσο πρέπει, 3 στο κέντρο δηλαδή, εμείς έχουμε 2, έτσι, και παίζουν με άκρα.
3: Φίλε, δεν είμαι, πιστεύω ότι οποιαδήποτε ελληνική ομάδα δεν θα την πάλευε με την Άρχουσα, ειδικά αυτήν την εποχή. Γιατί αυτοί έχουν και ρυθμό τώρα, έχει ξεκινήσει ο πρωτάθλημα.
1: Εγώ σου εξηγώ, επειδή έτυχε και το είδα και εγώ, όπως το είδες και εσύ.
3: Εγώ είδα από το 75 και μετά σου λέω, έτυχε να είμαι.
1: Εντάξει.
3: Πρακτορείο, ας πούμε, και έκανε σύνδεση στο 75 και κράτησα μέσα και το τέτοιο έκλεινε πιο νωρίς να πούμε, γιατί είναι καλοκαίρι άνθρωποι να, να κάνουν και το είδαμε στο τόσο μέχρι τα πέναλτ, δηλαδή μέχρι που τελείωσαν τα πέναλτ και έφυγα.
1: Εγώ ωστόσο χαίρομαι που αποφύγαμε την Τζέλιε, γιατί αν αυτό είναι ένα ψυχολογικό boost που σωστά είπες για την Άρχους, για την Τζέλιε είναι δύο φορές. Γιατί η Τζέλιε έχει κερδίσει την ΑΕΚ στα τρία παιχνίδια που έχει
3: κερδίσει
1: στα δύο. Καταλαβες. Και μάλιστα και στο παιχνίδι που έχασε το 0-4, το έχασε διότι οι άνθρωποι ήταν εμφανώς, ας πούμε, κακός βέβαια, διαπαγγελματικό για αυτούς, ευτυχώς για μας, παίζανε για να διώξει τον προπονητή. Παρόλα αυτά, περάσαμε ένα 20 λεπτό, παρότι προηγούμαστε 0-1 και 0-2.
3: Ναι, είχαν και αυτές ευκαιρίες, θα μπορούσε να γίνει και ένα.
1: Δεν είχαν ευκαιρίες, άσε ευκαιρίες. Ευκαιρίες δεν λένε τίποτα. Φτάνανε στην περιοχή μας για πλάκα.
3: Όχι, μετά το 1-0 βάλαμε το γρήγορο γκολ, αλήθεια είναι ότι είχαν στιγμές, ναι. Το θυμάμαι το παιχνίδι, δεν είναι ότι πέρασαν και
1: 10 χρόνια. Είχαμε μια τρυπάρα στο κέντρο, την γνωστή τρυπάρα, ας πούμε, την οποία ελπίζω ο Νίκολης να διορθώσει φέτος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Με Καϊρίνεν Μαρίν, απότος του Πινέδα, το παιδί ευελπιστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ στο Μάγκερ και βέβαια είναι, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση του Γιώργης. Από ό,τι εγώ ακούω και λέω και βλέπω, είδα λίγο, ξέρεις, εγώ δεν λαμβάνω και υπόψη. Δεν είδα πολλά πράγματα. Δεν είδα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, έχω να πω, ας πούμε, για τον φίλο μου τον Νίκολιτς, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Και πολύ στοχευμένος. Έδωσε καταρχήν μια μεγάλη συνέντευξη, πιστεύω ότι τη διάβασες, έτσι. Είπε ότι εγώ στη φιλοσοφία μου δεν πρόκειται να αλλάξω κάτι επί της ουσίας. Μπορεί να αλλάξουν οι ρόλοι των παιχτών. Έτσι. Θα δούμε τι εννοεί με αυτό. Έτσι. Και όσον αφορά το 4-2-2-2 που παίζει, παραμένει το ίδιο. Έτσι. Πολλοί λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ για το Μάγερ ότι μήπως παίξει εξάρι. Είναι τρελό, ας πούμε. Δηλαδή, άκουγα.
3: Όχι, το Μάγερ εξάρι, όχι, να έπεσε. Να έπεσε.
1: Ναι, τα άκουγα όμως, Κώστα.
3: Να έπαιζε πλαϊνό χαφ και ένας από τους, και ένας από τους, τους δύο.
1: Μέσα δεξιά θα παίξει ο άνθρωπος. Μην το
3: ο Μάρν ή ο Κάρινεν να παίρνει τον ρόλο του εξαριού.
1: Ο Κάρινεν με το Μάρν θα παίξει. Ο Κάρινεν με το Μάρν και θα πάρει
3: αν, αν, γυρα, αν γυρνούσε 4-3-3 αυτή είναι η... Δεν θα
1: δεν
3: πάει ο Μάρν ποτέ να παίξει.
1: 4-3-3.
3: Αν υπήρχε... Αν υπήρχε... Πρόσεξε με, είμαι πολύ συγκεκριμένος αυτό που λέω. Αν υπήρχε ένα ενδεχόμενο να παίξει αυτό, αν υπήρχε, θα πήγαινε ή ο Κάρινεν ή ο Μαρίν στο 6 μάλλον ο Κάρινεν και θα παίζανε οι δύο πλαϊνοί χαφ.
1: Ναι, αλλά σε ένα 4-3-3 δεν σηκώστα. Τώρα βλέπουμε. Αλλά σε ένα 4-3-3 λέμε θεωρητικά που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ για μένα. Αλλά ο Κάρινεν πώς μπορεί να παίξει 6 αυτό το παιδί. Για να παίξει εξή σε 4-3-3, δηλαδή να είσαι μπροστά από τα στόπερ επί της ουσίας και να συνδέεις τις γραμμές, θέλει φοβερή ένταση, ρε φίλε. Το παιδί έχει παλιά, έχει καλό έλεγχο της μπάλας, ένταση δεν έχει. Και τρέξουν, πώς θα παίξει αυτό το παιδί σε 4-3-3. Καταρχήν δεν το έχει παίξει ποτέ.
3: Και οπότε πάλι ο Μάνι θα έπαιζε, εξάρι.
1: Ο Μάνι θα έπαιζε. Μα δεν γίνεται, ρε αδερφούλη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ περισσότερο γι' αυτό σε πήρα. Ακούγεται για τον Κώστιτς. Έτσι δεν είναι.
3: Οι Σέρβοι γράφουν ότι...
1: Γιατί μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σου πάρω, γι' αυτό βασικά σε θέλω. Γιατί για σένα Κώστα Νιαούλη θέλει να πάρει τον Κώστα. Ή κάποιον τύπο σαν τον Κώστα. Ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν το συζητάμε. 34-34. Okay.
3: Να κάτσε να ολοκληρωθεί και θα τα συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, τον Κώστιτς, εγώ στο λέω από σήμερα. Όταν πάρει τον Κώστιτς, εάν τον πάρει και όταν τον πάρει, την επόμενη μέρα έχει φύγει ο Κουτέσσα.
3: Πιστεύεις ότι θα παίξει...
1: Επόμενη μέρα. Θα... Άντε τη μεθεπόμενη.
3: Οκ. Okay. Έγινε.
1: Αυτός
3: να είσαι καλά.
1: Αυτός είναι ο ρόλος του Κώστης, γιατί ψάχνονται πολύ. Λοιπόν.
3: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
0: Καλημέρα.
3: Έλα, ρε φίλε, τι κάνεις.
0: Έλα. Πώς πας. Καλά, τι κάνετε.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά. Κυριάκο, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Νικό.
0: Έγινε. Αχιλλέα, τι να σου πω τώρα, πάλι 12 λεπτά, πάλι... Εντάξει, ένα σώμα.

0: Νικόλης, τι να του πω. Του το είπα. Γιατί είμαι. Ρε αδερφέ, δεν είμαι του box. Να λέω όμω αυτό που θέλετε εκείνη την ώρα. Του λέω, θέλει άλλου είδου παίχτε ο Νικόλης. Αυτό δεν είπα στον
1: Αλέξανδρο.
0: Ρε Κυριακό, αυτό δεν του είπα το Αλέξανδρο.
1: Μήπως εγώ κάνω λάθος. Μήπως εγώ δεν καταλαβαίνω σωστά.
0: Τι θα γίνει,
2: καλά, γιατί ορίεσαι, ρε παιδί.
0: Νίκο, είναι δυνατόν. Τι γνώμη του λέει ο καθένας. Ωραία, και εμένα μπορεί να μου αρέσει τον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό κάτι. Δηλαδή πρέπει να βγει άλλο να μου πάρει τα μούτρα.
2: Μπάλα, είναι
0: κάτσε, ρε φίλε.
1: Δεν ορίομαι, κανονικά μιλάω. Κανονικά μιλάω.
2: Εντάξει,
0: του εξήγησα του Αλέξανδρου που ήταν ο πρώτο που έθεσε το θέμα και ο πρώτο που είχε, του λέω. Έχει άλλου είδου παίκτε στο
1: ρεπερτόριο του. Έχουμε να μιλήσουμε τρεις μήνες τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν να μην προσβεί.
0: Εκείνος θεωρεί ότι είναι αδύναμη η ΑΕΚ αμυντικά στον άξονα. Εγώ του λέω ότι η ΑΕΚ θέλει να υπερασπιστεί το κοινό της με διαφορετικό τρόπο. Και το έκανε και πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι η απάντηση σε όλα είναι ότι την περασμένη σεζόν είχε κανονικό εξάρι η ΑΕΚ στις τάξεις της. Δεν είχε. Οπότε έτσι πήρε το κοντά.
1: Ναι, γιατί το βρήκε.
0: Ναι, ρε φίλε, ενώ κάποιο καθαρό εξάρι δεν είχε όμως.
1: Όχι. Ακριβώς και για να είμαστε να το αυτό, ότι τώρα είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδο. Σωστά. Δηλαδή τώρα ολοκληρώνεται.
0: Μιλάω, επειδή δεν καταλαβαίνω, Νίκο, τι λέμε, μιλάω για το πρωτάθλημα που πέρασε. Ούτε ο Μαρίν είναι καθαρό, ούτε ο Μαρίν είναι καθαρό εξάρι, ούτε ο Πινέδα. Συνεργαστήκαν οι δυο τους, βγάλανε τα σηκώτια τους και τα καλάφεραν. Αυτό έγινε.
1: Όπως το πες, τα σηκώτια τους, όπως το πες. Όπως το πες ακριβώς, τα σηκώτια τους.
0: Απλά κάποιοι ξεχνάνε και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Και δεν είναι όλοι συνεννοημένοι για να ούτε έχει καμιά εύνοια ο Ρουμάνος και τα λοιπά. Γιατί όλοι οι συνάδελφοι που διάβασα λένε ότι ήταν στους τρεις τόπ της προετοιμασίας. Τον ήταν στους τρεις τόπ. Ξαφνικά δηλαδή ο Πινέδα τα έκανε όλα μόνος του και ο άλλος είναι για το... Δηλαδή έπαιξε ο άλλος 48 παιχνίδια και είναι για πέταμα. Ξαφνικά κάποιοι έτσι το αντιλαμβάνονται. Αυτά που διαβάζω γι' αυτό δεν ανεβάζω τίποτα στο βουμπού γιατί έχω φρικάρει με αυτά που διαβάζω και λέω δεν μπαίνω καν να διαβάσω πλέον. Διαβάζω κάτι σχόλια, ο άλλος είναι για πέταμα, 48 παιχνίδια έπαιξε, 7 γκολ 9 assist, ξαφνικά έγινε για πέταμα όλοι. Οι υπόλοιποι παίχτες, ο Γιώβιτς, ο Βάργα, όλοι με μόνος το πήρε Πινέδα το πρωτάθλημα. Έτσι πάει. Όποιος φεύγει το παίρνει μόνος του για κάποιους.
1: Ναι, σωστά, όπως έχει πάρει και ο Λάζαρος μόνος του.
0: Και δεν έχει να κάνει αυτό με το Πινέδα. Θα κοιτούμαστε πάντα στην κλάση. Ότι όποιος φεύγει από μια πρωταθληματική ομάδα, μετά όλοι οι άλλοι είναι παθαβούρες.
1: Όπως είπα και ο Λάζαρος, δεν πούλε αυτό, δεν πούλε μόνος του. Τέλος πάντων, μην πάμε στα... Εγώ θέλω να πω ότι θα δούμε μια τελείως διαφορετική ΑΕΚ και μια πιο καλή. Και υπάρχουν οι λόγοι...
0: Μα ρε φίλε, φέτος θα δούμε. Πρόσεξε, αυτό που είπα και στον Αλέξανδρο πριν νωρίτερα και με τον Τάσο που το συζήτησα, που βγήκε μετά από τον Αλέξανδρο, είναι το εξής. Ότι φέτος θα δούμε την ΑΕΚ όπως πραγματικά θέλει ο προπονητής, με παίκτες που θέλει εκείνος. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό πήγε και με τα πράγματα έτσι όπως είχαν, δηλαδή με τα δεδομένα που είχε το ρόστερ, με τους δύο συγκεκριμένους παίκτες που αρχίσανε να ρολάρουν πολύ μαζί προς το τέλος Νοεμβρίου, αρχίζει και Δεκεμβρίου, αρχίσανε και δύο να ανεβάζουν την απόδοσή τους κατακόρυφα, και από την ώρα που ανέβηκαν οι δύο μέσα στη ΣΑΚ, άλλαξε και το τσιπάκι στη χρονιά της ομάδας. Αυτό έγινε.
1: Και μην ξεχνάμε ότι προετοιμασία φέτος κάνει και ο Γιώβιτς και ο Βάρκας. Φέτος ξεκινάει με την ΑΕΚ, σωστά.
0: Όχι. Κανένας από αυτούς που είχαμε πάρει το καλοκαίρι πέρυσι πλην του Ρέλβας και του Πενράς, που ο Πενράς πήγε για αυτό στην προετοιμασία, ο Ρέλβας ήταν σχεδόν από την αρχή. Ο Μαρίνος σου θυμίζω ότι ήρθε την παραμονή του μάτσι την ίδια μέρα, μάλιστα έβλεπε το πρώτο μάτσι με την Μπερσεβά και σε Ρεβάνς χωρίς να έχει κάνει καμία προετοιμασία κτλ. Έπαιξε και μισή ώρα και έπαιξε και πολύ καλά με το Ρεβάνς με τους Ζαλίνους. Ο Γιώβιτς χωρίς προετοιμασία ήρθε, μπήκε αλλαγή στο μάτσι με τον Άρλε Μεσού.
1: Ο Βάρκας μας
0: ήρθε δεν είχε κάνει, μόνο ο Ρέλβας και ο Περάς είχαν κάνει προετοιμασία πέρυσι.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι...
0: Μα έτσι κι αλλιώς και η ΑΕΚ, παρότι παίρνει παίχτες ακόμα, σε σχέση με άλλα

0: καλοκαίρια πήγε με ένα πληρέστατο ρόστερ για να βγάλει προετοιμασία. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι υπήρχαν προετοιμασίες που πηγαίναμε χωρίς επιθετικούς. Και φέτος πήγαμε και με τους τρεις. Το ότι η ομάδα, ας πούμε, λέγανε, διάβαζα, ας πούμε, άργησε να πάρει τον ένα, άργησε να πάρει τον άλλο. Έθιμασε τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια με ποιους πηγαίναμε να κάνουμε προετοιμασία. Ειδικά σου όχι, δεν ήταν η ΑΕΚ, η ΑΕΚ ΓΑΜΑ ήταν σε μια προετοιμασία.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το...
0: Εντάξει, ότι κάνεις μεταγραφές, όλες οι ομάδες τώρα πάνε για τέτοιο, κάνουν και μεταγραφές, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ότι πρέπει να είναι όλοι και καλά, όλοι οι παίκτες, πώς γίνεται αυτό να είναι όλοι οι παίκτες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται, υπάρχουν κάποια πράγματα που ζητάει ο κόσμος, δεν είναι μόνο για τους άκτητες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ζητάει ο κόσμος, που είναι αδιανόητα, δηλαδή δεν γίνεται να έχεις όλες τις μεταγραφές όταν πας για προετοιμασία.
1: Δεν γίνεται. Και να σου πω κάτι, και φέτος είναι το πιο οργανωμένο που έχω δει στην ΑΕΚ. Οργάνωση κανονικά από το Α μέχρι το Ω.
0: Είχε πάρει ο Ζούμπικοφ, πήγε ο Αλεξού εκεί, πήγε και ο Κάιρνεν και τώρα στο δεύτερο μέσο πήγε και ο Μάγερ. Δηλαδή πώς να ήταν ακόμα.
1: Και είναι ποιοτικοί παίχτες. Είναι ποιοτικοί παίχτες. Άμα δηλαδή καθίσει και του Κώστιτς, πιστεύω ότι βγαίνουμε καλά. Βγαίνουμε καλά. Το πιστεύω. Και δεν είναι μεγάλο για αυτά που λέμε.
0: Τα δύο παιχνίδια έχουν ετοιμαστεί τώρα με αυτή την εντεκάδα περίπου πάνω κάτω και βασιζόμενοι κυρίως στους περσινούς παίχτες. Δηλαδή δεν μπορεί να ξαφνικά να βάλει και καινούργια ομάδα μέσα να παίξει.
1: Και βολεύει αυτό, γι' αυτό λέω και με τη Σόφια να παίξουμε. Γιατί όντως είναι και δίπλα μας, θα πάνε και φύλαθλοι, πιστεύω. Αν παίξεις και στο δημόσιο, στο δημοτικό στάδιο, έχει πιο πολλούς, για πιο πολλούς φιλάθλους να πάνε εκεί, γιατί θα πάνε φιλάθλοι εκεί αν έχουν τα εισιτήρια. Έτσι πιστεύω. Δίπλα είναι. Αυτά παιδιά, συγγνώμη και λέω, αλλά σας λέω... Όντως δεν φωνάζω και αυτά, απλά δεν είμαι και πολύ λίγο καλά στα ψυχολογικά μου, γιατί έχει πεθάνει και ο φίλος μου εδώ και 1,5 μήνα, ας πούμε, τέλος πάντων, και προσπαθούμε να το περάσουμε, ας πούμε, γιατί
2: ήταν και... Είναι σοβαρό
1: και το κατάλαβα, Νικόλα, εντάξει. Ήταν 12 χρόνια,
2: Είναι μέλος της οικογένειας, φίλε, εντάξει, είναι σοβαρό ζήτημα, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Άντε, καλή συνέχεια, bye.
2: Έλα, να είσαι πάντα καλά.
0: Πάμε σε break και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Μήπως πρόγραμμα 94,6 λεπτά μετά τη μία. Κύριε Σταθερόπουλο στον ήχο, μια ώρα στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φλε.
1: Πού είστε, τι κάνεις, Κώστα μου? Καλησπέρα.
0: Καλά, καλά. Έλα, ρε φλε, πάνω. Τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, από Κόρινθο. Γεια σου, Κυριάκο.
0: Κατάλαβα.
2: Καλησπέρα.
0: Φλου, πάνω.
1: Καλησπέρα, φιλαράκι, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να πάρω λίγο χρόνο. Γιατί χθες έγινε, μετά που μιλήσα στον Νίκο, έγινε ένα τηλεφώνημα που αναφέρθηκε ένας φίλος σε μένα και δεν μου άρεσε καθόλου το τρόπο.
0: Εντάξει, όχι όμως την επόμενη μέρα, παιδιά, δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό.
1: Οκ, εντάξει, αν θέλετε κλείνω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, πες τη γνώμη σου για τα δρόμενα και τα λοιπά. Τώρα τι έγινε χθες, τι αυτό.
1: Όχι, φίλε, απλά εγώ δεν έχω μάθει ούτε ψέματα να λέω, ούτε διχόνια να πουλάω. Εντάξει, εγώ αυτό θα πω μόνο, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, πώς βλέπεις, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου αν έχεις για Λιβάη.
0: Να σου πω, αν είναι...
1: Αν είναι... Και σαν παίχτης, πώς τον βλέπεις και τέτοια.
0: Αν είναι καλά, είναι πολύ δυνατή μεταγραφή.
1: Ωραία.
0: Και ας πω, πάρα πολύ δυνατή κίνηση.
1: Γενικά έχω διαβάσει λίγο που λένε πολλοί φίλοι γυάλινο το Λιβάη και τέτοια. Έχω διαβάσει ότι το χρόνο που πέρασε και τον προηγούμενο έπαιξε μπάλα σε όλα τα μάτια, δηλαδή δεν υπήρχε διακοπή. Δηλαδή,
0: ναι, απλά δεν χρησιμοποιούνται άλλα, παιδί μου. Τώρα, σε κάθε ομάδα υπάρχουν πολλές παράμετροι για να πιάσει και να μην πιάσει. Ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Πάντως, αν παίξει και λίγο από αυτό που ξέρει, δηλαδή, γιατί είναι μεγάλος παίχτης, το είδαμε και στην Άκτη, έκανε τόσα χρόνια, πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή λύση του Παναθηναϊκού. Θα του δώσει δηλαδή και γκολ και assist και αρκετά πραγματάκια. Μακάρι να βγει ο παίχτης, να κλείσει πρώτα βέβαια, έτσι, γιατί δεν έχουμε κάτι σίγουρο. Απλά επειδή όλα γράφουν ότι έρχεται ο Λιβάη, έρχεται ο Λιβάη και τέτοια, βλέπουμε ότι κάτι πάει να γίνει με τον παίχτη αυτόν. Με τις άλλες μεταγραφές είμαι πολύ ικανοποιημένος. Τα έχω πει πάλι, λέω, μην τα ξαναλέω τώρα. Θέλω να μου πει για Λίβερπουλ. Τι βλέπεις να κάνουμε φέτος?
0: Τι να σου πω, πώς θα τα μαζέψει αυτός ο άνθρωπος τώρα?
1: Ναι, ρε εσύ, μου φαίνεται...
0: Γενικά, όχι λόγω του περιστατικού μόνο με τον Τζόνς και τον Τζομποσλά και τον Τζεμικά. Γενικά, δεν είναι καλή κατάσταση λόγω. Αυτό καταλαβαίνω. Χωρίς να είμαστε τώρα και να ζούμε την καθημερινότητα, όπως λέμε για τις ελληνικές ομάδες και τα λοιπά, υπάρχει μια... Παγωμάρα.
2: Δεν βλεπόμασταν όμως πέρσι. Τόσο άσχημα όσο πέρσι δηλαδή που δεν βλεπόμασταν και δηλαδή.
0: Τώρα ούτε θα σου πω για το φιλικό χθες γιατί ήταν 0-2, το άφησα στο 3-2 που το γύρισε η Λίντσα, ας πούμε και τα λοιπά. Εντάξει, όχι, φιλικά παιχνίδια είναι, δεν θα βγάλει συμπέραση.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Αν υπάρχει ισοστρέφεια μεταξύ επεκτών, τα πράγματα
0: είναι.
1: Αυτό
0: το θέμα των αποδητηρίων δηλαδή πρώτα απ' όλα.
1: Αυτό είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Και δεν ξέρω ο Ιραόλε. Ωραίο το όνομα,
2: Ιραόλα.
0: Ιραόλα.
1: Ιραόλα, οκ. Ο Ιραόλα, ρε φίλε, τώρα εκεί θέλει έναν άνθρωπο να είναι γάτος, δηλαδή να είναι διαχειριστής προσωπικότητων, να του βάλει κάτω να του πει, ελάτε εδώ, δεν ξέρω τι κάνετε στη ζωή στην προσωπική, εδώ είμαστε ομάδα. Δηλαδή πρέπει λίγο να φτιάξουν τα πράγματα. Δεν γίνεται δηλαδή να... Η Λίβερπουλ είσαι, ρε γάμοτο, δεν μπορείς να έχεις αυτό το αποδεκτό από δικαιρία τώρα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα του προπονητή που λες πολύ σημαντικό, με ποια έννοια. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, το συζητάω και τα λοιπά. Αλλά πρόσκε, εδώ πρέπει να συμμαζευτεί και μια κατάσταση η οποία ήταν λίγο από ένα σημείο και μετά έβλεψε ότι δεν είχε επιστροφή αυτό το πράγμα και ότι γενικά ανάμεσα στους παίχτες δεν ήταν καλό το κλίμα στη Λίβερπουλ.
1: Ναι. Πιστεύεις
0: μετά τα πρώτα πέντε παιχνίδια που πήρε τα παιχνίδια εκεί, τα τρίποντα η Λίβερπουλ και λέγανε όλοι πάλι.
1: Τα πρώτα πέντε έξι
0: παιχνίδια. Μετά φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει καμία συνοχή
2: ψυχολογικά. Από την περίοδο που τσακώθηκε ανοιχτά ο Σαλάχ με το σλότ πέρσι.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή, η ομάδα ήταν δηλαδή, σε αναβρασμό συνέχεια.
0: Έτσι κι αλλιώς φαινόταν και μεταξύ των παιχτών ότι.
2: Δεν βγήκαν οι μεταγραφές και αυτό φάνηκε πολύ νωρίς.
1: Αυτό δεν βγήκαν οι μεταγραφές μας περσινές. Ούτε ο Βίλτσα έπαιξε αυτό που περιμέναμε.
2: Ο Ισακ ήταν ανέτοιμος, μετά ο Κιπικέ που είχε πάρει προστίπησε, ο Κιέζα όλο μουρμούρα.
0: Γενικά το κλειδί του Κλοπ. Που είχε και αποτυχίες πολλές χρονιές, παιδί μου. Εντάξει, εννοώ ότι.
2: Έφτιαξε ομάδα.
0: Είχε δεμένα. Ποιο ήταν η Λίβερπουλ? Ότι ακόμα κι αν έχανε, ας πούμε, στο τσακ στόχους της. Είχε πολύ καλά αποδοτήρια.
1: Αυτό, αυτό. Που ο Ζωγανέλης πιστεύω τα χάσε. Γιατί εγώ έτσι τον έλεγα το σιλότ, δεν ξέρω, έτσι μου το έμοιαζε με το.
0: Την πρώτη χρονιά πήγε με τον αυτόματο.
2: Εντάξει, αυτόματο. Πρέπει να
0: έβαλε, έβαλε κάποια στοιχεία δικά του. Το πήρε δίκαια, όχι, πήγε λίγο με το.
2: Χωρίς μεταγραφές, ούτε μία μεταγραφή.
1: Το Κλοπ. Α, μπράβο, η ομάδα του Κλοπ πρέπει.
0: Από εκεί και μετά. Πρόσεχε.
2: Αλλά πήρε αγγλικό πρωτάθλημα, δεν πήρε τώρα.
0: Εκεί είναι η στόχη. Δηλαδή, όταν λίγο ξεκίνησε να. Ξεκίνησε να αλλάξει.
2: Απέτυχε. Έριξε από το ολόκληρο.
0: Δηλαδή φαινόταν ότι δεν υπήρχε σωστή στόχευση στις μεταγραφές. Όχι ότι είναι κακή παίχτης αυτή που πήρε.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι κακή παίχτης αυτή που πήρε. Καμία σχέση.
2: Αλλά έφυγε ο Ντίας που ήταν στους τρεις καλύτερους που έχει στον κόσμο.
0: Αυτό που,
2: φέτος.
0: Αυτό που,
1: αυτό, ρε,
0: αυτό που έλεγα όλη τη χρονιά πέρσι για τον Ντίας, πέρα από αυτό. Νομίζω ότι και το θέμα του.
2: Αλλά και ο θάνατος του Ζώτα,
0: Ζώτα έπαιξε πολύ.
2: Αυτό είναι αστάθμητος παράγοντας.
1: Ναι, το είχαμε ξαναπεί.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Το είχαμε ξαναπεί. Το είχαμε ξαναπεί. Το είχαμε ξαναπεί αυτό, Κώστα, ναι. Mm-hmm. Αυτό το παλικαράκι είναι λογικό, είναι παιδιά σου, σε οποιονδήποτε σύλλογο να ήταν. Αν είχες αντίπα, αν είχες τώρα στην ομάδα σου ένα παίχτη και ξαφνικά από εκεί που τον έλεπες κάθε μέρα, τον έχανες με ένα τέτοιο απάνθρωπο τρόπο. Εντάξει, είναι λογικό.
2: Τώρα στα καλύτερά του, τώρα. Έγινε όλη η ομάδα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, ελπίζω, δεν ξέρω, να βρεθεί κάποια χρυσή τομή. Λέγω και δίκη.
2: Λίβερπουλ, δεν χάνει και Λίβερπουλ. Μην ανησυχείς.
1: Καλά, όχι, ρε εσύ, κυρία, αποκλείται να χαθούμε, ρε φίλε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι να βρεθεί.
2: Έχει βγάλει συναισθήματα μέσα στη χρονιά και συγκινήσεις.
1: Εχ, θέλω λες να κυρίσει.
2: Εγώ λέω να πάω να βρω ένα εισιτήριο που θέλω, που έχω βρει δύο καλούς φίλους που πάνε κάθε χρόνο και με έχουν βάλει τώρα στην πρίζα γιατί πήγανε πέρσι το μάτς με την Brighton στο Anfield. Και μου στείλανε βίντεο και φωτογραφίες τρεις μέρες που πήγανε και μου έχουν πάρει το καλό. Και επειδή έχουν περάσει τα χρόνια και σκεφτόμουν από τη δεκαετία του 90 θα πήγαινα και δεν έχω πάει.
1: Κάτσε ρε κύριε, πόσο είσαι ρε μεγάλε, πόσο είσαι. για νέος φαίνεσαι γενικά ρε φίλε, να είσαι
2: 48.
1: Έλα ρε είσαι τόσο, ωραία φίλε. Ωραίος. Λοιπόν, Μάγκες, αυτά καλή επιτυχία να προσέχομαι για τον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία να περάσει. Άντε, τα λέμε.
0: Πάμε. Χαίρετε.
2: Δεν είχα πάει στο τελικό, ρε φίλε, με τη Μίλαν. Αν μου πεις, εντάξει, επικράθηκαμε. Πάμε, πάμε.
0: Χαίρετε.
3: Έλα, Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα και στον Κυριάκο. Έναν από τους συμπαθείς Ολυμπιακούς, το έχω ξαναπεί μαζί με Ηρακλή και Ζέρβα, από τους πιο συμπαθείς. Λοιπόν, καλά, φίλε, πρώτη φορά περίμενα τόσο πολύ. Ο κόσμος δεν κοιμά, δεν δουλεύει. Απορώ. Πρέπει να περίμενα πάνω από μια ώρα, πρώτη φορά.
2: Θα κάνουμε μια συχνότητα για σένα, ρε, για να βγαίνεις μπροστά.
3: Όχι, ρε, και εγώ βγαίνω συνήθως στο τέταρτο, βγαίνω στο δεκάλεπτο.
2: Έχει ροή, ρε, φίλε, έχει ροή.
3: Τι γίνεται σήμερα, χαμός. Λοιπόν, μια και πέτυχα και τον Κυριάκο και σε ένα Κώστα που θα θίξω δύο θέματα. Ένα θέμα, ο οποίο ο Κυριάκος θέλει να με βοηθήσει, αν ξέρει, γιατί ξέρει, πιστεύω, αυτά τα οικονομικά του ποδοσφαίρου. Αυτές τις εταιρείες
2: και αυτά. Γνωστός λογιστής με μεγάλες επιτυχίες στο καρνέ μου.
3: Πιστεύω, ξέρεις, ας πούμε, ξέρεις ποια εταιρεία έχει τη Μίλαν, π.χ.
2: Όχι, γιατί
3: όχι
2: ρε φίλε, γιατί έχω μεγαλώσει με Μίλαν που ήταν τώρα κολοσσός εγώ, παρότι δεν ήμουν υποστηρικτής της.
3: Ωραία. Όσο μπορείς βοηθάς. Εσένα Κώστα σε αφορά άμεσα το θέμα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα, παιδιά, να σας δώσω μερικά στοιχεία που τα διάβασα τώρα αυτές τις δύο μέρες. Λοιπόν, ξεκινάω από τη Μίλαν. Είναι ο Καρντινάλε ο πρόεδρος, άμα το ξέρετε.
2: Όχι, εμείς Μπερλουσκόνη και Γκαλιάνη μεγαλώσαμε.
3: Καρντινάλε τώρα είναι της Driver Capital.
2: Όχι, Κλαούντια, αυτό χωρίς να έχει φύγει κι αυτή.
3: Κλαούντια πρέπει να το λένε γι' αυτό.
2: Όχι, Κλαούντια μας άφησε πρόπερση.
3: Ναι, άλλα. Κλαούντια σούπερ. Εντάξει, κάποτε στη Δύση ήταν.
2: Ταινία.
3: Έπος. Λοιπόν, τώρα αυτός έχει κάνει πάνω από ένα δις προσφορά για να πάρει ομάδα στο Μιλάνο, στο LDA Euro.
2: Μάλιστα.
3: Στο Λονδίνο, το Δημόσιο Ταμείο του Παιδίσεων της Αραβίας έχει κάνει ένα δις 200 εκατομμύρια. Πρόσεξε, και για την άκρη τα λέω αυτά. Τώρα, το Δημόσιο Ταμείο Παιδίσεων του Κατάρ, αυτό έχει την Παρίσι Σεν-Ζερμέν, αυτό το ξέρω σίγουρα. Έχει κάνει ένα δις για ομάδα στο Παρίσι. Τώρα, πάω στη Βιλερμπάν που ακούγεται όλα αυτά. Η Βιλερμπάν, παιδιά, να μου το θυμάστε, η αδελφή Πάστους, έχετε ακουστά?
2: Όχι.
3: Τέλος πάντων, έχουν κάνει θα πάρουν τη Βιλερμπάν στο NBA Euro με προσφορά γύρω στα 800 εκατομμύρια. Γι' αυτό πάρει και κάνει αυτά τα περτύπια τώρα και δεν τον νοιάζει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Υπάρχουν 120 προτάσεις αρχικές, μαζί μέσα και οι ΑΕΚ αυτές, από 500 έως 10 έως 1 δις. Από αυτές τις 120 έχουν μείνει 25 τώρα, 20-25, και θα ξεδιαλύνουν οι 12 καλύτερες. Κώστα, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, με αυτά τα ποσά που διαβάζω,
2: ρε φίλε, επειδή τα είπες και χθες και προχθές, γιατί φέρνεις την... Ρε φίλε, το παρουσιάζεις, συγγνώμη, λες μια άποψη, ωραία, δεκτή. Αλλά το παρουσιάζεις ότι πρέπει να μπούμε σε ένα πυρηνικό καταφύγιο, να κρυφτούμε και πω ότι θα πάθουμε.
3: Δεν πάθεις.
2: Ρε φίλε, μπαρμπούτσαλα, φούσκες είναι όλα αυτά. Από όλα αυτά έχουν ξαναγίνει και στο παρελθόν. Μα έχουν ξαναγίνει αυτά και πολλές φορές. Και έχουν πάει άπατα όλα. Μιλάς τώρα για ένα πράγμα το οποίο είναι μηδέν. Και λες, πω, να κρυφτούμε, να κρυφτούμε, έρχονται τα αεροπλάνα μας, μάτσε το παρουσιάζεις.
3: Να κρυφτούμε, τι να κρυφτούμε.
2: Είσαι Παναθηναϊκός και έχεις 7 ευρωπαϊκά, καταλαβαίνεις τώρα. Είσαι Παναθηναϊκός και έχεις 7 ευρωπαϊκά και θα φοβηθείς αυτόν που δεν υπάρχει και θέλει να φτιάξει κάτι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν.
2: Παιδί μου, ο Αρμάνι, αυτά που έχει βάλει κάθε χρόνο στο Μιλάνο, όσο ζούσε ο άνθρωπος.
3: Είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά τώρα που ακούγονται.
2: Σίγουρα, αλλά στο μπάτζετ στο Θεό ήταν μια ζωή της Αρμάνι, ρε φίλε. Τι έκανε, τι πω, μπαρμπούτσαλα.
3: Αυτό τώρα, τι για εδώ έρχεται το NBA, ο Τέιτουμ, το NBA δεν είναι της πλάκας. Δεν μπορεί αυτά τα ποσά.
2: Στην Ευρώπη είναι της πλάκας, συγγνώμη. Στο NBA στην Αμερική είναι κολοσσός. Αλλά στην Ευρώπη είναι της πλάκας.
3: Μακάρι να έχεις δίκιο, μακάρι, αλλά πρόσεχε.
2: Είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και η Ρεάλ και η
3: Μπαρσελόνα. Μην αμφιβάλλεις ότι έχει κάνει πρόταση 200 εκατομμύρια.
2: Τι 200 εκατομμύρια.
3: Πρόταση. Στο NBA Europe.
0: Ωραία, θα ξελασσούν ωραία και εσύ λες ότι δεν θα
2: μπει ΑΕΚ. Άρα να μην κατέβει στο ελληνικό πρωτάθλημα, άλλος ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, το έχει πάρει ΑΕΚ το ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Δε φίλε, για την ΑΕΚ σου λέω, έχει κάνει ο Τσίμπος το είπε, ο οποίος είναι εγκεκριμένος δημοσιογράφος της ΑΕΚ. Έχει κάνει 200 εκατομμύρια, ρε Κυριάκο, αυτά
2: μακάρι
3: είναι
2: δεδομένα. Να κάνει δυνατή ομάδα η ΑΕΚ να πάει καλά και να παίξει ωραίο μπάσκετ.
3: Μαγουλές είναι παραμύθια, αυτά είναι δεδομένα.
2: Όχι, μόλις θα έρθουν και θα ρίξουν λεφτά. Εντάξει, σου λέω και άλλοι έχουν ρίξει λεφτά, αλλά άμα είναι άσχετικά πάλι δεν κάνουν.
0: Εσύ λες ότι δεν θα μπει η ΑΕΚ.
3: Πρέπει να περιμένω. Όχι, είναι δύσκολο. Απλώς θέλω μια συμβουλή να δώσω. Μια γνώμη, έτσι. Στον κόσμο της ΑΕΚ, επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτές οι δύο μήνες, αν τα καταφέρει, θα είναι θαύμα για την ΑΕΚ κατά μένα. Και για τον Αγγελόπουλο και θα σωθεί η ΑΕΚ. Απλώς λίγο να κουλάρουν. Γιατί το NBA τα βλέπει αυτά. Συγγνώμη μου, έτσι και συμβουλή. Λίγο να κουλάρουνε με το γήπεδο και τα επεισόδια. Μην κάνουν τίποτα επεισόδια πριν βγει η απόφαση, γιατί μετά δεν θα έχει καμιά πιθανότητα. Και τώρα πώς το Παναθηναϊκό. Εγώ εύχομαι, παιδιά, επειδή ακούγεται έντονα, και εδώ θα είμαστε Κυριάκο και θα τα δεις σε ένα χρόνο.
2: Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση. Έλεγε στον καιρό θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, σου λέγαμε θα έρθει, έλεγε δεν το πιστεύω. Ήρθε και αντί να βγει στον δρόμο τώρα να με σαμπάνιες γιατί είναι προσωπικότητα, τώρα πάλι βρήκε κάτι πάλι να γκρινιάξει.
3: Εγώ έλεγα δύο χρόνια στον Γιαννακόπουλο, πάει να κάνει πρόταση σοβαρή στον Μπράντοβιτς και θα έρθει. Τι λες τώρα. Εγώ έδιωξα τον. Εδώ με κατηγορούσαν ότι έκανα πόλεμο στον Αταμάνα να το διώξω και πληρωνόμουν κιόλας.
2: Ναι, ρε, σε ακούω και χαρούμενο όμως μια φορά.
3: Εγώ για τον Μπράντοβιτς. Μάλλον δεν με ακούστηκε τι γίνεται.
2: Ποιο NBA τώρα, έχει τον Μπράντοβιτς εσύ τώρα. Ποιο NBA τώρα.
3: Φίλε, άλλο το ένα.
2: Και ποιο Ντουμπάι και ποιο Κατάρ.
3: Άκου να σου πω το. Κυριακό.
2: Ναι.
3: Τα λεφτά είναι πολλά, άδει, το έχει ακούσει.
2: Και άλλε φορέ ήταν.
3: Ναι.
2: Και εμεί όταν παίξαμε με την Τζεσέκα στην Κωνσταντινούπολη και τον Κυριλέγκο και κερδίσαμε.
3: Εγώ εκεί καταλήγω. Δεν θέλω με τίποτα ο Παναθηναϊκός να φύγει από την Ευρωλίγκα. Και 500 εκατομμύρια να έρθει φαν και να του δώσει. Γιατί θέλω να περάσει τη Ρεάλ και τη Τσεσεκά στην Ευρωλίγκα. Μετά ας φύγει, ας πάει.
2: Το λέω
3: τώρα και κλείνω με αυτό, κλείνω και να μου το θυμηθείς σε ένα χρόνο. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι πέντε ομάδες της Ευρωλίγκα, πέντε ομάδες από τις τωρινές, όσοι φέτος του χρόνου θα πάνε στο NBA Euro.
2: Ρε φίλε, δεν είχε γίνει και Ευρωλίγκα και ULEB κάποτε. Πόσο καιρό κράτησε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα βγάλει πουθενά αυτό, ρε φίλε. Όλοι οι πόλεμοι και όλες οι χώρες.
3: Είναι
2: χώνες,
3: σοβαρό να διασπαστεί η Ευρωλίγκα.
2: Όχι, δεν είναι σοβαρό. Αλλά ούτε θα βγάλει και πουθενά αυτό.
0: Θα δούμε.
2: Το ενδιαφέρον του κόσμου τα ορίζει όλα. Όχι το εγώ, ούτε εσύ.
3: Αυτό σου λέω. Άμα διασπαστεί, θυμάσαι τότε που διασπάστηκε.
2: Πόσο κράτησε.
3: Άλλο τώρα το NBA τότε, τότε ήταν μεταξύ τους.
2: Ρίβλε, το NBA είναι National Basketball Association, ωραία. Είναι αμερικάνικο πράγμα και στην Αμερική. Αεροπλάνα να πηγαίνουν από εδώ στην Αμερική δεν μπορούν.
3: Δεν είναι αεροπλάνα. Το NBA μυρίστηκε αίμα, μυρίστηκε αίμα. Το NBA πάνω απ' όλα κοιτάει να βγάλει χρήμα. Μπροστά στο χρήμα.
2: Ποιο θα παίζει. Οι Αμερικάνοι παίχτες παίζουν στο Βοστόνι, στο Σικάγο και στο Λος Άντζελες. Δεν θα έρθει παίχτης που παίζει στη Βοστόνη τώρα να παίξει στο Λονδίνο και στο Παρίσι.
3: Γι' αυτό τι θα. Γι' αυτό η άλλη ομάδα που έχει 500 εκατομμύρια, Καβάτζα, θα έρθει και θα πει στον Άν. 15 εκατομμύρια. Εκεί τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα δώσει 20.
2: Θα πάρει άλλον όπως παίρνει κάθε φορά που έφυγε κάποιος και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ομάδες.
3: Εδώ ψάχνει ο Ολυμπιακός 4-4 μήνες και δεν μπορεί να βρει. Τεσσάρι, εδώ ψάχναμε.
2: Θα ζήσουμε και εμείς και εσείς, θα ζήσουμε. Δεν θα πεθάνουμε, ρε Γιάννη. Θα ζήσουμε.
3: Βρε, αγόρι, εντάξει, συζητάμε. Δεν είπαμε ότι θα
2: μας πάρει τον Ναν. Χανόμαστε, έχει συμβόλαιο Ναν.
3: Εδώ συζητάμε ο άλλος αν εκλώτησε ξόφερτο και πήγε out. Γελία πράγματα.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά αυτό έγινε.
3: Δεν θα πεθάνουμε.
0: Έγινε, Γιάννη μου, έγινε. Να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω.
2: Γιάννη μου. Έλα.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σας παιδιά, Μάρκος.
0: Έλα Μάρκο, τι γίνεται.
2: Φίλε.
4: Τι κάνει, καλώς όρισες Κώστα.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε, καλώς όρισες.
4: Καλησπέρα και στον Κυριάκο.
2: Γεια σου φίλε.
4: Λοιπόν παιδιά, θα σας πω, να μιλήσουμε έτσι κατευθείαν τώρα για την ΑΕΚ. Βλέπω ότι οι κινήσεις γίνονται σωστά, με ρυθμό ούτε αργό ούτε γρήγορο. Όταν πρέπει, ότι η ΑΕΚ συμπληρώνει τα όποια κενά, κατεβάζει το μέσο όρο ηλικίας, συμβαίνει μέχρι τώρα στις μεταγραφές κάτι για μένα πολύ θετικό, ότι οι παίκτες που αποκτά η ΑΕΚ δεν θα λείπουν από την ομάδα άκερα, παράδειγμα Παναφρικανικό ή Νότια Αμερική κτλ. Κτλ. Όποτε διακόπτεται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα διακόπτεται και η παρουσία των παιχτών στην ΑΕΚ, δεν θα λείπουν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές κτλ. Κτλ. Που συμβαίνει και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Να αποκτήσουμε δηλαδή Ευρωπαίους που να απουσιάζουν όποτε διακόπτονται στην Ευρώπη τα πρωταθλήματα, όχι άλλες εποχές. Είναι πολύ θετικό για μένα. Είναι σημαντική λεπτομέρεια αυτή για μια ομάδα. Δεν θα απορριθμίζεται μια ομάδα ούτε ο παίχτης. Και από την άλλη, παράδειγμα που λένε για το κομμάτι στο κέντρο, το κομμάτι άμυνα. Ο Ούγκρος που θα πάρουμε νομίζω έχει περισσότερες χαρακτηριστικά εξαροοχτάρι, όχι οχταροδεκάρι παράδειγμα. Και επειδή προσέχω τι λέει ο Νικόλης, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει διαψευτεί ποτέ και μιλάει ορθά και κοφτά, είπε ότι μέχρι και τελευταία μέρα των μεταγραφών θα εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί. Και όσοι, ότι εκτός από αυτές τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα θα γίνουν και άλλες 3-4 ίσως, που σημαίνει χρειάζεται υπομονή και ότι η ομάδα σιγά σιγά συμπληρώνει τα κενά που κατά τη γνώμη του προπονητή υπάρχουν. Και παρεμπιπτόντως ο Ούγκρος αυτός, Κώστα, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν το έχεις μετρήσει, πρέπει να είναι ο 5ος Ούγκρος που έρχεται στην ΑΕΚ. Έτσι αν θυμάμαι από παλιά, αρχίζοντας από Εστερχάζη. Πρέπει να είναι ο 5ος.
0: Ο Βάρκα, θυμάμαι το Σιδερφόρ, Εστερχάζη.
2: Ο Τόζερ.
0: Ο Τόζερ.
4: Τρεις. Ο...
2: Ο τερματοφύλακας, όχι, Αυστριακός ήταν ο Μάχο, ε.
4: Όχι, όχι.
0: Ο Μάχο ήταν Αυστριακός.
4: Περίμενε, ένας Εστερχάζη, δύο Τόζερ, τρεις ο Βάργκα, τέσσερις αυτός που έρχεται.
2: Εσύ, η Μάρκο όμως ο Εστερχάζη είναι σημείο αναφοράς, μα ξέρεις, επειδή εγώ σου έχω πει, είναι ο μπαμπάς μου, ήταν ο μπαμπάς μου ΑΕΚ και είναι το πρώτο μάτς που με έχει πάει και έχει βάλει δύο γκολ και ξέρεις τώρα.
4: Με το αθλητικό.
2: Όχι, ΑΕΚ, για να, όχι το πρώτο μάτς μου που έχει παίξει ο Εστερχάζη με την ΑΕΚ. Το πρώτο μάτς που έχω πάει εγώ σαν μπόμπυρα στο γήπεδο.
4: Α, κατάλαβα.
2: Και έχει παίξει άκρη.
4: Και ο πέμπτος το θυμήθηκα. Είναι αυτός που είχαμε πάρει δανεικό από τη Λίβερπουλ. Ο Νέμεθ, πώς τον έλεγαν.
2: Με ο Νέμεθ που τον πήραμε εμείς μετά. Ο Κρίστιαν Νέμεθ.
0: Ναι, ο Νέμεθ.
2: Που μας έβαλε και εγώ στο 2-1.
4: Ο πέμπτος Ούγκρος. Και έτσι μια να το συμπληρώσουμε. Και έχουν δουλέψει και δύο Ούγγροι προπονητές. Ο Τσάκνατζι που ήταν Ούγγρος και μετά πήγε ας πούμε στη Γερμανία, αλλά Ούγγρος ήταν. Και ο Πούσκας.
2: Το Πούσκας, όχι, ναι. Το δωμάζω και το...
4: Ναι, είναι αυτό. Απλά, τώρα που το έφερε η κουβέντα, να το κάνω λίγο ρετρό. Μου είχε κάνει εντύπωση, δεν ξέρω ο Κώστα αν το έχει διαβάσει στον ΑΕΚ και στον Κυριάκο. Ο Τσάκναντι πήρε δύο πρωταθλήματα στην ΑΕΚ. Σεζόν 62-63, φεύγει, 67-68, φεύγει. Γιατί αυτό... Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο η ΑΕΚ δεν φρόντισε να κρατήσει ένα προπονητή που είχε πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή...
2: Εμένα μου το έχει πει ο κύριος Νίκος Καθαρός. Με τυχερός. Ξέρεις, ποιος άλλος προπονητής το έχει κάνει αυτό πρόσφατα στον Ολυμπιακό. Ποιος το έχει κάνει αυτό.
4: Να πάρει πρωτάθλημα και να φύγει.
2: Ναι.
4: Με μια χρονιά δηλαδή μόνο.
2: Ναι.
4: Και, ξανά... και μετά να ξανάρθει να ξαναπάρει και να φύγει.
2: Ναι. Δύο έκατσε μετά. Ο Βαλβέρδε.
4: Α, ναι.
2: Το είχα πει εγώ στον κύριο Νίκο. Και μου λέει ο κύριος Νίκος, έχει κάνει και ο Τσάκναντι, μου λέει.
4: Ναι.
0: Εγώ το μεταξύ είπα, είπα το Βάργα τώρα. Λάθος κάνω, Βάργα. Και σκεφτόμουν να τον Νέμεθ. Σκεφτόμουν τον γκολ στο Περιστέρι που είχα περιγράψει. Και είπα το Βάργας Νέμεθ. Το Νέμεθ ήθελα να πω κι εγώ. Δεν θυμόμαι.
4: Α, κατάλαβα.
0: Ήθελα να πω.
4: Και στον Ολυμπιακό εκτός από
0: τον Βάργα. Είπα το Βάργα και σκεφτόμουν, επειδή δεν σκεφτόμουν τον πρόσφατο.
2: Ο Ήμπρε Κόμορα.
0: Ακούς, δεν σκεφτόμουν, δεν σκεφτόμουν τον Τωρινό, σκεφτόμουν τον γκολ του Νέμεθ τέτοιο και τον είπα Βάργα. Μιλήθηκε το μυαλό μου. Αλλά σκεφτόμουν την ώρα που στο έλεγα, σκεφτόμουν τον γκολ που είχε βάλει στο Περιστέρι η Πρεμιέρα. Με τον Ανατρόμητο.
2: Μάρκο.
4: Ναι, θέλω να είμαι
2: ένα γρήγορο παίκτη. Τώρα που είπε για τον Τετάρι. Το Λάγιο στο Θεό, έτσι που εντάξει για μένα. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήρθε αυτό τότε στην Ελλάδα σε τέτοια ηλικία και έπαιξε δύο χρόνια μπαλάρα. Ο μπαμπάς μου συγχωρεμένος είχε κάνει ένα εγχείρημα με είδη αθλητικών οργάνων το 87-88 κτλ. Και έχουμε πάει σε ένα μαγαζί πάλι να δώσει μια παραγγελία, να παραδώσει κάτι βάρη. Και βλέπουμε τον Μίλτο Παπαποστόλου που ήταν η χρονιά που είχε αναλάβει εκείνο το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
2: Φίλε, και τον ερωτάω τότε και το μιλάω Μπόμπυρα. Τότε δεν νιώθα και δέος γιατί ήταν μετά τη θητεία του στην Εθνική. Ρε φίλε, είχε μια απόγνωση Θεός χωρίς τον άνθρωπο και μια στεναχώρια στο πρόσωπό του που καταλάβαινα ότι του είχε κάνει ο Τέταρτη τη ζωή πατίνη εκείνο το καλοκαίρι. Πραγματικά δηλαδή πρέπει να έχει υποφέρει πάρα πολύ και μετά έβαλε το Μπεθερό.
4: Κατάλαβα.
2: Με τον ανάργυρο πρόεδρο, με την τιμωρία Μητρόπουλου Αναστόπουλου που μετά πήγε ο ίδιος τον Τέταρτη και με στο Λιαρέλη ξαναφέρει τους πίσω.
4: Και τώρα ο άλλος Ούγγρος που μου ήρθε στο μυαλό, επειδή με αρχίσαν για Ούγγρος, ένα center for που έπαιζε στο Βόλο Κώστα.
0: Είχε, όχι, δεν πρόσεχε, τώρα ξαναθυμάμαι. Το γκολ εκείνο το βάζει ο Μπλάνκο, αλλά νομίζω έχει κάνει μια φοβερή ενέργεια ο Νέμεθ είναι στη φάση.
2: Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ. Αλλά μετά τον είχαν πάρει στο Παγκόσμιο Συλλόγο με την Ουγγαρία και δεν είχε παίξει ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό που είχε στοιχήσει στην ΑΕΚ. Είχε γίνει χαμός.
4: Στη Λίβερπουλ.
0: Αλλά σου λέω και πάλι, θυμόμουν το μάτσο Περιστέρι που κάνουν εκείνη τη συνεργασία ο Νέμεθ με τον Μπλάνκο. Ναι. Που βάζουν τον γκολ.
2: Από τη Λίβερπουλ τον πήρε και τον Νέμεθ, όπως και μετά το λέει το Ολυμπιακός. Αλλά δεν είχαν παίξει στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ. Δηλαδή ήταν τότε που είχαμε τον Μπενίτεθ, η Λίβερπουλ 50-60 παίκτες και ήταν σαν τμήματα.
4: Ναι, ήταν και πιτσιρικάς όταν τον είχαμε πάρει πιθανικό. Ήταν δηλαδή.
2: Ήταν εμπόμπειρας, ναι, ήταν μικρό.
4: Αφού έπαιζε.
2: Μα ναι, ήταν παγκόσμιο συλλόγο νέων εφήβων τότε. Αλλά εμένα μου είχε κακοφανεί. Λέω καλά, έχει αρχίσει το πρωτάθλημά μας. Παίζει το πρωτάθλημα στην πρώτη ομάδα και φεύγει για να πάει σε παγκόσμιο εφήβο, δηλαδή που ήταν Οκτώβρη κιόλα.
4: Είδες. Αυτό λέω, γι' αυτό χαίρομαι μέχρι τώρα που οι μεταγραφές της ΑΕΚ γενικά έχουν αυτή τη θετική για μένα λεπτομέρεια ότι δεν θα λείπουν οι παίκτες της ΑΕΚ άκερα. Αυτό είναι το καλό. Και να έχουμε υπομονή, συμπληρώματα θα υπάρχουν, όσο αν, επειδή ακούω μερικές σκέψεις για τον Κώστιτς, ότι είναι μεγάλος και ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι και προπονημένος επειδή είναι ελεύθερος από την Γιουβέντους τον Ιούνιο και αυτά. Αν υποθέσουμε ότι έρχεται αύριο μεθαύριο, η ΑΕΚ ούτε σ' δεν θα μπορούσε να παίξει. Έχει να παίξει δύο αγώνες ευρωπαϊκούς, δύο ελληνικούς και μετά το ελληνικό πρωτάθλημα κάνει τρεις εβδομάδες διακοπή. Οπότε μέσα αυτές τις πέντε εβδομάδες, αν υποθέσουμε ότι έρχεται αυτές τις μέρες, έχει όλο τον καιρό να προετοιμαστεί, να έρθει στη φυσική κατάσταση που πρέπει, γιατί δεν ήταν έξω λόγω τραυματισμού. Είναι έξω επειδή απλά έχει μείνει ελεύθερος και ψάχνεται. Και θα έρθει στη φυσική κατάσταση που χρειάζεται μετά από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σε όλα χρειάζεται υπομονή και προγραμματισμός. Προγραμματισμός βλέπω ότι στην ΑΕΚ υπάρχει και ότι σιγά σιγά γίνονται κινήσεις που πρέπει.
0: Να σου πω και κάτι που το επισήμανε στην άρθρο, αλλά έχει πολύ δίκιο.
4: Ναι.
0: Εγώ θα πω, έγραψε κάτι σχετικό ο Αγγίλης Ανατολού και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
4: Ναι.
0: Ορισμένα πράγματα, δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο, αλλά θέλω να το πω με την ευκαιρία αυτού που διάβασα, που έγραψε και συμφωνώ απόλυτα. Αυτή τη στιγμή, ό,τι γίνεται, δεν γίνεται με μπακαλιστικό τρόπο που γινόταν από την προηγούμενη διοίκηση. Δηλαδή, αν είναι να φύγει, ξέρω εγώ, ο Πεντράης, και μην λέω τον Πεντράης τώρα συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε ναι. παίχτης. Π.χ. είναι και ο Ηλίας σε μια κατάσταση, ας πούμε, ψηλό τέτοια. Αυτή τη ναι. στιγμή, είπε και ο Νίκολης και συνέντευξη, έχω σου λέει, ναι. υπολογίζω κανονικά τον Ηλίασον. Το αν έρθει μια ναι. πρόταση αύριο μεθαύριο κτλ. Στο ποδόσφαιρο, παιδιά, αυτά.
4: Αυτό κοιτάξτε, δεν είναι μόνο για τον Ηλίασον, για το οποιοδήποτε. Εγώ σου λέω ότι έρχεται για τον Γιώβιτς.
0: Επειδή λοιπόν. Ακριβώς. Εγώ σου λέω για οποιοδήποτε, για το. Ακόμα και, και για το Μαρίν, για παίχτες που. Για τον Γιώβιτς.
4: Για οποιοδήποτε. Ναι.
0: Δηλαδή για το Μάρτιν δεν το ζητάω. Αν ερχόταν ομάδα τώρα και να σου πούνε τέσσερα, ενώ τον πήρε ένα, φυσικά θα το δώσει και σε αυτήν την ηλικία. Π.χ. πέσω ότι λένε μια ομάδα και θέλει να τον δώσει. Όλοι δίνονται.
4: Αλλά απλά, μου αρέσει ότι
0: σε όλα τα πράγματα υπάρχει προγραμματισμό με ποια έννοια. Ότι μια σοβαρή ομάδα, αν θες μια πρόταση, ακόμα και για παίχτη, ξέρω εγώ που είναι το πρώτο βιολί, υπολογίζεται ως το πρώτο βιολί, θα τον δώσει. Δεν μπορεί να μην τον δώσει.
4: Έτσι,
0: και
4: νο,
0: θα πάρει με αυτά τα λεφτά, θα πάρει άλλον. Αυτή...
4: Απλά στην ΑΕΚ,
0: απλά στην ΑΕΚ αυτό συνέβη, αρχίζει και συμβαίνει τον τελευταίο, για να είμαστε σοβαροί, τον τελευταίο 1,5 χρόνο και μας φαίνεται ότι γίνεται κάτι, ας πούμε, τραγικό. Ότι έφυγε ο Πινέδα, ξέρω εγώ, καταστροφή, τέτοιο.
4: Όχι, επιχειρηματικά το θεωρώ.
0: Οι ομάδες είναι εταιρείες, ρε παιδιά. Αλλά δηλαδή αν έφυγε ο άλλος και σου δώσει τα λεφτά του για να πάρει τον τάδε παίχτη, και σε συμφέρει εσένα αυτή η πρόταση. Μετοχές είναι εκεί παίχτες, παιδιά. Δείτε το έτσι. Έτσι είναι. Το ότι δεν το, το, ότι δεν το βλέπαμε στην ΑΕΚ αυτό, γιατί είχε μια άλλη αντίληψη για την ΑΕΚ η προηγούμενη διοίκηση, δεν σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσει με τα πρότυπα που ισχύουν τώρα. Τώρα το αν μας αρέσει ή όχι, σε αυτήν την εποχή ζούμε.
4: Όσο για το σύστημα που λένε ότι είναι ο προσιλωμένος ο Νίκολης ένας συγκεκριμένο, εχθές όμως είπε. Γιατί πρέπει να προσέχουμε τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Ότι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι προπονητές που δεν αλλάζουν σύστημα ποτέ. Δηλαδή, έχει στο μυαλό του, όπως το έκανε και πέρσι μερικές φορές, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες κάποιου αγώνα και τον αντίπαλο, θα αλλάξει και το σύστημά του. Μπορεί να παίξει και 4-5
0: ένα. Εσένα από τις τοποθετήσεις των παιχτών, σου φαίνεται πάντα ότι παίζουμε αυτό το σύστημα?
4: Όχι. Διότι υπάρχει, να σας θυμίσω, πέρσι, όταν παίξαμε τη Φιωρεντίνα, δεν είχαμε άλλο...
0: Υπήρχαν στιγμές, για παράδειγμα, από όταν πήραμε το Βάργκα που έπαιζε αναγκαστικά σε ένα περίεργο ρόλο,
4: ναι.
0: Ειδικά όταν αμυνόταν η ΑΕΚ, ο Βάργκα γινόταν κάτι σαν αριστερό εξτρέμις, ας πούμε στη θέση του αριστερού χαφ, και ναι. αμυνόμασταν σε 4-5-1. Κάποιες
4: είναι...
0: στιγμές. Γινότανε και αυτό. Υπήρχαν παιχνίδια που γινότανε και αυτό.
4: Δηλαδή, όπως αναγκαστικά. Και στην αρχή, η διάταξη, ας πούμε,
0: οι τοποθετήσεις των παιχτών.
4: Όχι, με ένα επιθετικό και
0: ναι, οι τοποθετήσεις των παιχτών, λοιπόν, το πώς τοποθετούνται μέσα. Άλλο το τι δίνεται σε ένα γράφημα για να έχει μια εικόνα ο άλλος. Το πώς τοποθετούνται οι παίχτες όμως ακόμα και στις στιγμές του ίδιου αγώνα είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που. Ναι. Με το γενικό που λέμε
4: αυτό. Αν έρθει ο Νίκολης πέρσι να αλλάξει τη διάταξη την ώρα του αγώνα. Αλλιώς να ξεκινήσει και στο 20-25 λεπτό άλλαζε τη διάταξη.
0: Είναι και φλάτ παίξαμε άλλες φορές. Παίξαμε και 4-4-2 ναι. φλάτ κάποιες φορές.
4: Το
0: κάποιες.
4: Θυμάμαι. Δηλαδή είναι προπονητής ευέλικτος. Ναι, μεν έχει σαν κεντρική φιλοσοφία αυτό το σύστημα που παίζει. Αλλά δεν είναι αιμονικός. Εγώ θα
0: και πολλές, πολλές φορές, ας πούμε, και αυτό το 4-2-2-2 είναι και παραλλαγή του. Το παίζει με παραλλαγή όταν τραβάει το Γιώβιτς πιο πίσω. Τι είναι, 4-2-2-2 είναι.
4: Όχι.
0: Όταν τραβιέται ο Γιώβιτς, ας πούμε, και παίζει.
4: Λίγες καλές μπάλες έχει.
0: Κατεβαίνει, ας πούμε, στη μέσα γραμμή για να πάρει μπάλα. Ακριβώς. Μα. Γι' αυτό σου λέω, αυτό με τους σχηματισμούς είναι τελείως. Δηλαδή, όταν ρωτάς προπονητές για συστήματα κτλ. Καμιά φορά. Το κάναμε κι εμείς, ας πούμε, πιο παλιά όταν πιάσαμε. Πολλοί προπονητές ενοχλούνται κιόλας. Δηλαδή, okay.
4: Ναι, ξεκινάω έτσι και βλέπουμε.
0: Ναι, ξεκινάω έτσι.
4: Ναι, και βλέπουμε. Έτσι είναι το πράγμα. Τέλος πάντων, τώρα πριν κλείσω θέλω να συλληπιθώ τον Νίκο από την ανάκασα, διότι το πολύ κακό 24 για μένα, που ξέρεις Κώστα γιατί, έκλεισε, γιατί και εγώ έχω την ίδια εμπειρία με τον Νίκο, έχασα και εγώ το σκύλο μου. Μου είχαν τύχει όλα τα κακά της μοίρας μου. Το 24 χάσαμε το πρωτάθλημα όπως το χάσαμε. Με θέμα σοβαρότητα του υγείας. Έχασα και το σκύλο μου στο τέλος. Οπότε τον Νίκο τον καταλαβαίνω απόλυτα. Νίκο, υπομονή. Το κενό που σου άφησε το σκυλάκι είναι δυσαναπλήρωτο.
0: Να είσαι καλά. Είναι... Να είσαι καλά, Μάρκο, μου σου
2: εμείς καλά λαβαίνουμε εσένα, ναι, και χαιρόμαστε που είσαι καλά. Αυτό, αυτό θέλουμε. Θέλουμε να σε πάντα καλά. Να σε ακούμε.
4: Παιδιά, σε όλα θα λέμε προς το παρόν.
2: Όλα είναι προς το παρόν, Μάρκο μου. Μάρκο μου, όλη η ζωή προς το παρόν είναι. Αλλά το χαιρόμαστε το ρημάδι. Το χαιρόμαστε.
0: Να είσαι καλά, Μάρκο. Να είσαι καλά, Μάρκο μου.
4: Λοιπόν, τα λέμε.
2: Να είσαι καλά, ρε Μάρκο, πάντα.
0: Πάμε.
2: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break και συνεχίζουμε. Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Big Sport FM 94,6. Η κυρία Σταθερόπουλο, στον ήχο και στην παρέα. Πάντα. Πώς πιάνω στο μικρόφωνο και πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, τι κάνεις αξιάρχη μου.
1: Εγώ μιλάω Κώστα.
0: Καλά, καλά, ναι, μια χαρά.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, μ' ακούς.
0: Μια χαρά σ' ακούω, καμπάνα. Εσύ δεν μας ακούς.
1: Νομίζω ότι μιλάμε με καθυστέρηση, δεν παίρνω και ορκό, αλλά νομίζω ότι μιλάμε... Νομίζω μιλάμε με καθυστέρηση. Ένα, δύο... Ναι, ναι, μιλάμε με καθυστέρηση. Να ξαναπάρω.
0: Τώρα, αν προλάβεις, καλώς. Αλλιώς θα λέμε... πέντε πάλι. Αν δεν μπορεί να μας ακούσει και...
1: Ωραία, ναι, να πω ένα-δυο πράγματα και, και να κλείσω, να πω ένα-δυο. Κάτι ξανά...
0: Το θέμα είναι ότι.
2: Δεν τον ήθελε, ρε γάμο, το κρύβο.
0: Αν σε ενοχλεί εσένα, εγώ μια χαρά σε άκουγα.
2: Ναι, απλά
0: το θέμα
2: καλά,
0: είναι ότι εσύ προφανώς θα ακούς τον εαυτό σου και επαναλαμβάνονται αυτά που λες, οπότε μπερδεύεσαι και λογικό είναι. Δεν είναι το καλύτερο αυτό που μπορεί να τύχει. Πάμε, χαίρετε.
3: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Έλα, Ριστάνα, τι έγινε.
3: Γεια σου, Κυριάκο, τι κάνεις.
2: Γεια σου, ρε δεκαθλητή Τιτάνα.
3: Τι κάνεις, καλά, παιδιά.
2: Καλά.
3: Να πούμε λίγο για τις ομάδες όπως βλέπω εγώ. Καταρχήν είμαι εξαγωγημένος Ολυμπιακός, είμαι ολυμπιακισμένος πολύ. Και με το Πεντζήμα πιο πολύ. Δηλαδή, που δεν του βάζει ταμεία μεγάλη, δεν μπορεί να τον βρίσκω ποτέ και τέτοια. Αλλά είμαι πεντζήμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Δηλαδή, είχε Γιάρετσουκ, τον έδιωξε. Είχε Άντρε Λουί, δεν του έκανε δεξιμάκια. Είχε ευκαιρία να πάει τον Αθανασίου δεξί μπακ.
0: Αριστερό.
3: Αριστερό μπακ. Δεν του κάνει. Δεν ξέρω δηλαδή. Και φοβάμαι αύριο μη στραγώσει το μπακ και θα έχουμε τίποτα γιούχα. Γιατί θα ξεκινήσει με Έσε και ποιον άλλο. Θα κάνει το...
0: Ο Έσε δεν παίζει. Είναι εκτός. Είναι εκτός ο Έσε.
3: Μουζακίνη και τέτοιο. Τον άλλο που...
0: Ντάνι Γκαρθία.
3: Ναι, γι' αυτό λέω, δηλαδή πριν τραβώσει από το μάτι και έχουμε τίποτα, γιατί κρίμα να είναι. Δεν ξέρω, τώρα πάμε στο Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω στο Παναθηναϊκό, τον έχω δει δηλαδή και... Δηλαδή ο Τσάπρας που λένε και τέτοια τον Ιταλίδα σε δύο, επιθετικά είναι, αλλά αμυντικά το παιδί παίχει πολύ δηλαδή. Για την πλευρά του γίνονται... με μεγάλη μπουκές εκεί και τέτοια... Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω τον Παναθηναϊκό τώρα. Πώς θα είναι, τι θα είναι... Την άλλη τη ξέρουμε, θα είναι... Δηλαδή, θα είναι σοβαρή... Και αυτός που μου έκανε εντύπωση και που δεν τον περίμενα... που έχει παίξει καλά, είναι ο ΠΑΟΚ. Που δεν τον περίμενα. Είναι αψυχολόγητος ο Παναθηναϊκός, δηλαδή εγώ... Τώρα,
0: είναι νωρίς ακόμα, αρισί, δουλεύουνε... Κοίτα, και εμένα... Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι που το είδα πιο συγκεντρωμένα και τα λοιπά, το ένα ημίχρονο, γιατί μετά ξεκινούσε ο Παναθηναϊκός και έβλεπε ο Παναθηναϊκό. Επειδή ήμουν ένα σπίτι, ξέρω εγώ, και εντάξει, έχω και τη σύζυγο τώρα, εντάξει, μου λέει τι πάω και τα λοιπά, καταλαβαίνεις τώρα ότι έπρεπε να αλλάξω. Στο πρώτο παιχνίδι, η αντίδραση που έβγαλε και τα λοιπά, αλλά και κάποια πράγματα. Στο δεύτερο, το πρώτο ημίχρονο που είδα, μ' άρεσε λιγότερο. Αλλά στο πρώτο παιχνίδι, η αντίδραση που έβγαλε ο Πάο ήταν πολύ καλή, φίλε.
3: Ναι, αυτό λέω, ναι.
0: Φαίνεται ότι κάνει δουλίτσα, άλλωστε...
3: Ναι, αυτό σου είπα. Φαίνεται, ναι, ότι...
0: Και με λιγότερα, πρόσεχε, με λιγότερα πράγματα σε σύγκριση με τους άλλους, για να μας ειλικρινείς, έτσι.
3: Γι' αυτό σου είπα, ακριβώς, γιατί...
0: Τουλάχιστον λέμε, τις δύο ομάδες που είδαμε να παίζουν, τώρα δεν θέλω να κρίνω από τα φιλικά τώρα, ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε την ΑΕΚ.
3: Τι άλλα τα φιλικά, εγώ δεν κρίνω, σου λέω, γι' αυτό... Αλλά αυτό που δίνει οι σημαντικές εταιρείες τώρα, 2-5,5 από τον Ολυμπιακό.
0: Λέμε από τα επίσημα παιχνίδια που είδαμε από τους δύο.
3: 2,5 τον Ολυμπιακό, 2,70 την ΑΕΚ, 2,80 και 4,5 παίρνει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω από πού. Την ΑΕΚ να πω, είναι πρωταθλήτρια, έχει και μια σταθερή, πήρε και τον Ολυμπιακό τώρα 2,5, δεν ξέρω γιατί το δίνουν και τέτοια. Αυτά ήθελα να πω, έτσι καμιά καλημέρα καταρχήν στον Κυριάκο και επειδή ήταν ο Κυριάκος.
0: Η Ιρλανδία πήγε τρένο σήμερα, ε.
3: Ναι.
0: Όλα over, ε.
3: Όλα over, ε. Και να πήγε και να πέντε και έχασα τη Γκόλμπερ τη Δανία, τη... το... την Οντέσε, με Γκόλμπερ με Σεραφέλ. Στο Μουντιάλι πήγα πάρα πολύ καλά, στο Μουντιάλι δηλαδή... Πήγα, δεν το περίμενα, δηλαδή έπιασα και το Αργεντινή που σου είχα πει Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία για το τελικό. Και είχα πιάσει κι άλλα, τώρα δούμε. Και θέλω, εγώ παίρνω μακροχρόνια, γι' αυτό σου λέω. Και θα πάει το χέρι μου στο Παναθηναϊκό.
2: Μην τα φας όλα ρε, μην τα φας, κράτα και τίποτα ρε, Αύγουστος είναι.
3: Όχι ρε, αφέσω όλα τα λεφτά. Σε μακροχρόνια και τέτοια, έχουμε πανηγύρια τώρα, έχουμε χαρά.
2: Μπράβο, μπράβο, πήγαινε στα πανηγύρια και εντάξει.
0: Έχεις πολύ ψωμί ακόμα.
2: Έχεις εσύ, δεκαθλητήσεις εσύ, αθλείσαι παντού.
0: Έγινε Χριστάρα μου, να είσαι καλά.
2: Έλα Χριστάρα, να είσαι καλά, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε.
4: Άκη Σάεκ από Πετρούπολη είμαι.
0: Γεια σου Άκη, να είσαι καλά, φίλε.
4: Καλησπέρα παιδιά, δεν ξέρω, έχετε φύγει καθόλου, έχετε...
0: Εγώ είχα άδεια εδώ ήμουν, δεν έφυγα από Αθήνα, αλλά εντάξει.
4: Ό,τι τύχει ρε παιδί μου, εντάξει. Εύχομαι να... ο καθένας
0: μας καλά, μπορεί και... Εσύ έφυγες, θα πάθετε να...
4: Τώρα αυτές τις πέρες ετοιμάζομαι σιγά σιγά, φύγουμε καμιά εβδομάδα, εντάξει. Τρέχουν και τα γεγονότα γιατί και με αυτά που γίνονται, εντάξει, είναι λίγο... Τα μέρη που πάμε είναι λίγο επικίνδυνα, οπότε... Τέλος πάντων. Εύχομαι όλα τα καλύτερα, λοιπόν. Για την ομάδα θα μιλήσω πολύ, για την ΑΕΚ. Έτσι θα σχολιάσω λίγο τις μεταγραφές. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια σωστή δουλειά. Μας το έχει αποδείξει ο Νίκολιτς ότι δουλεύει όπως πρέπει. Εντάξει, για το Πενράις π.χ. ας πούμε είναι ο μοναδικό έτσι το... είναι μια αποτυχημένη κίνηση που χρεώνεται στο Ριμπάλτα, αλλά πιστεύω θα πάρει κάτι καλύτερο φέτος.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να σου βγαίνουν και όλα.
4: Καλά,
0: και εγώ περίμενα να σου πω την αλήθεια από το παιδί περισσότερα πράγματα. Έχει στοιχεία, αλλά προφανώς δεν μπορεί να προσαρμοστεί εδώ. Μπορεί να τον δεις ας πούμε, να πάει κάπου έξω και να παίξει. Okay, δεν...
4: Ναι, εντάξει, καλά. Είναι και το διασυγκασία του ποδοσφαιριστή. Είναι και ο ποδοσφαιριστής που έρχεται από ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό μας. Δηλαδή, και άμα δεις και στο παρελθόν, δύσκολα τέτοιοι παίχτες πιάνουν σε άλλες χώρες.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι, τη λογική του Νίκολιτς που πολλοί την παρεξυπνά, ας πούμε, και λένε παίρνει τους ίδιους τους συμπατριώτες, ξέρω, ή Κροάτες ή ξέρω εγώ Βαλκάνιους γενικά ή αυτούς που είναι κεντρική Ευρώπη. Θα σου πω κάτι. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι στην ΑΕΚ, θα μου πεις δεν μπορεί να έχεις όλους από τις γύρω χώρες γειτονικές κτλ. Φτιάχνει μια ομάδα που δεχτούν πιο πολύ ιδιοσυγκρασία. Βαλκανική παύλα κεντροευρωπαϊκή, δηλαδή σκληροί παίχτες μαχητές και τα λοιπά. Θα μου πεις δεν είναι οι Λάτιν μαχητές. Απλά η αντίληψη δική μου είναι
4: ότι... Το έχει αποδείξει ότι δεν θα παίξει το φανταζί ποδόσφαιρο.
0: Ότι η ΑΕΚ ας πούμε πρέπει, μπορεί να γίνει μια ομάδα σημείο αναφοράς ας πούμε για τα Βαλκάνια και να είναι και το ποδόσφαιρο παίζει σήμα κατά δεθέν. Δηλαδή αυτό χωρίς να το έχω συζητήσει με κανένα και τα λοιπά. Στο μυαλό μου έτσι όπως το έχω ας πούμε και σκέφτομαι σε τα βράδια ξέρω για την ΑΕΚ πώς θα πάνε τα πράγματα κτλ. Βλέπω ότι αυτή την ταυτότητα θέλει να δώσει ο Νικόλης.
4: Κοίτα, πέρσι δεν το ξέραμε τον Νικόλης, φέτος που το ξέρουμε και το δείχνει και με τις μεταγραφές που κάνει φέτος η ΑΕΚ. Δηλαδή όταν παίρνεις ας πούμε Κροάτι παίχτη, Ούγγρο παίχτη, Ουκρανό, ξέρεις, σκληρούς έτσι λίγο παγωμένους, λίγο το ένα το άλλο, θέλει να χτίσει πάνω σε αυτό το...
0: Σε αυτή την νοοτροπία, ρε παιδί.
4: Εντάξει, η καψούρα μας, εντάξει, ο Πινέτα, εντάξει, δυστυχώς έφυγε και εντάξει, ήταν μια τεράστια απώλεια την ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι, δεν ξέρω, θα τα καταφέρει ο Νίκολης. Κάτι, ξέρεις, εμείς όλοι απ' έξω συζητάμε τώρα, δεν έχουμε ένα δεύτερο δεξί μπακ. Λείπουν παίκτες εδώ, λείπουν εκεί. Δεν νομίζω ότι δεν τα βλέπει. Γιατί... Αλλά τα έχει κάπως σκεφτεί αλλιώς, έτσι. Πάντως έχει κάνει έτσι μια μίξη.
0: Θα γίνουν κινήσεις και μετά πάντως, παιδιά. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ανάλογα με το αν θα περάσει ο Γιάννης, γιατί και το Σουγείο πάνε να παίξει, θα χρειαστεί σε επέκταση.
4: Εγώ πιστεύω ειλικρινά.
0: Στο απευθέω σενάριο. Αλλά
4: σίγουρα.
0: θεωρώ ότι θα γίνουν δύο τρεις κινήσεις σίγουρα μετά. Ειδικά αν έχει περάσει η ΑΕΚ, δηλαδή θα είναι.
4: Ναι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι σίγουρα η ΑΕΚ δεν υπάρχει περίπτωση. Γίνει δεν γίνει, πιστεύω. Περάσουμε δεν περάσουμε, δεν θα κάνει και ο πρόεδρος μια έκπληξη. Αυτό είναι συνήθες. Δεν γίνεται να μην το κάνει. Εγώ το πιστεύω σίγουρα. Άλλο που αν θα βγει, όχι. Όχι π.χ. Μαρσιάλ, ας πούμε, αλλά πιστεύω θα κάνει μια έτσι.
0: Και θα σας πω κάτι
4: μεγατόνων.
0: Τώρα, τη γνώμη μου γενικά για το πρωτάθλημα μας. Επειδή έχω, ας πούμε, προσέξει πάρα πολύ, ιδιαίτερα φέτος και καθημερινά εδώ, όταν είμαι και σπαταλάω αρκετές ώρες να βλέπω τις μεταγραφές όλων των ομάδων, και τις έχω και σημειωμένες μπροστά μου, θα σου πω ότι οι ορισμένες ομάδες μεταγραφικά έχουν κάνει πολύ ψαγμένες κινήσεις.
4: Ναι.
0: Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος.
4: Αν εξαιρέσουμε.
0: Δύσκολο για τους μεγάλους, θα είναι γενικά, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Έχουν γίνει ωραίες κινήσεις από όλες τις ομάδες. Βλέπω τον Αστέρα, ας πούμε, να έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά.
4: Ναι. Έχει πάρει καλούς παίκτες.
0: Έχει πάρει καλούς
4: παίκτες. Και έμπειρα παιδιά.
0: Βλέπω επίσης. Εντάξει, ο Ηρακλής έχει πολύ πράγμα. Θα δούμε πώς θα του βγει αυτό. Γενικά όμως βλέπω ότι γίνονται προσεκτικές κινήσεις από όλους. Α, και ο Λεβαδιακός επίσης. Θα φτιάξει μια άλλη ομάδα, αλλά με ένα πολύ καλό προπονητή, το Χαραλάμπους που έχει.
4: Έχει κάνει έργο στη ΣΤΕΑΟΥ, έχει δείξει έργο.
0: Καταθέσει τα δεδομένα που λέμε.
4: Εγώ για κατεμέ αλήθεια σου μιλάω, ειλικρινά, μέχρι αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, έτσι. Η μοναδική ομάδα που πιστεύω έχει ενισχυθεί έτσι λίγο πιο καλά από τους μεγάλους, τέσσερις, είναι ο Παθηναϊκός. Αντικειμενικά δηλαδή.
0: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με αυτά. Έχει χάσει πολύ βασικά στελέχη από την ομάδα και με αυτά που δεν έχει πάρει, σύν ότι όλοι οι παίχτες αυτοί και ο προπονητής, δυστυχώς τον βλέπω ότι φέτος δεν θα την βγάλει τη χρονιά. Δηλαδή, εντάξει, κρατάω μικρό καλάθι για τον Ολυμπιακό, αλήθεια, γιατί χωρίς να έχω κάποια εμπάθεια, έτσι, δεν το λέω με αυτό, δεν τον βλέπω. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την νεανικότητα, αυτά τα νέα παιδάκια δηλαδή, που θα παίξουν, θα παλέψουν, θα κάνουν, αλλά είναι στάσιμος. Δηλαδή, θα φτάσει μέχρι έχει ένα ταβάνι πολύ τέτοιο.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει ποσοτικά πολλούς παίκτες. Δηλαδή,
4: δεν εντάξει, έχει παίκτες,
0: τώρα
4: δηλαδή
0: είναι αρχή. Αλλά δεν μπορείς να την βγάλεις. Δηλαδή θέλει ποσοτικά να βρει παίκτες.
4: Λείπουν κέραιοι παίκτες στον. Εντάξει, πάντως έχει βρει ένα καλό προπονητή, δείχνει. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο αυτά τα δύο μάτς. Δηλαδή, ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας τώρα είναι όλη διαφορά. Και αυτός άμα μετά από λίγο αρχίζει και δεν πίνει τις πορτοκαλάδες εκεί ψηλά, εκεί στη Θεσσαλονίκη κάνει και λίγο παραπάνω κρύο, αρρωσταίνει, κάνει δάνειο. Οπότε δηλαδή αν σου λείπει αυτός ο παίκτης, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι γυμνός. Αλήθεια. Δηλαδή μπροστά δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Εντάξει, το Tyson δεν είναι κακός παίκτης, ας πούμε, αλλά είναι μια ηλικία πολύ προχωρημένη. Όλοι αυτοί είναι κορεσμένοι παίκτες. Τέλος πάντων, να μην ταλαιπωρώ τη γραμμή. Παθηναϊκός είναι έκπληξη φέτος για μένα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Μπορεί να κάνει τα καλύτερα και τα χειρότερα φέτος. Αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει καθόλου σταθερότητα. Αυτό θα πιστεύω μέχρι στιγμής. Χωρίς να έχει, ας πούμε, να έχουμε δει ακόμα το έργο, έτσι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, για την ομάδα μου, το ήθελα να πω μόνο αυτό, για τη μεταγραφή του Ζούμκοφ, αυτόν τον παίχτη δεν θεωρώ ότι είναι ακραίος μέσο επιθετικός κατά με. Δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολύ το Λιβάη. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένας παίχτης.
0: Έχετε περισσότερο μπροστά μέσα.
4: Αν το βάλεις μπροστά επιθετικό, είναι και έχει σκαρί, έτσι είναι και ψηλό παιδί και αυτά. Είναι και θηριάκι, δηλαδή μου θυμίζει δες και βλέπω τον Λιβάη πάλι. Δεν θα αποδώσει σαν εξτρέμ. Καθόλου. Δηλαδή δεν νομίζω να κάνει καλή χρονιά σε αυτή τη θέση. Άμα το βάλουν μπροστά, σαν δεύτερο επιθετικό, πιστεύω
0: μπορεί
4: θα κάνει.
0: Να κάνει πράγματα.
4: Ναι, χίλιες φορές. Δηλαδή ο Ελίασον, ας πούμε, που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή, τώρα ψυχολογική δεν ξέρω τι παίζει όλο αυτό, αλλά βλέπεις ότι το σκάρι του είναι το εξτρέμ. Δηλαδή βλέπεις ότι μπορεί να το κάνει κοϊτά δεξιά-αριστερά. Συγκλίνουν αλλιώς, ενώ ο άλλος είναι πολύ βαρύσκαρη για να παίξει αυτή την πλευρά. Mm-hmm. Αυτά παιδιά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις άλλη γραμμή.
2: Να είσαι καλά. Χαμός γίνεται.
0: Προάντε, προλάβουμε μάλλον να πάμε.
2: Ό,τι προλάβουμε.
0: Χαίρετε.
2: Πάμε. Μείνετε όσοι είστε στην αμονή και ό,τι προλάβουμε. Ναι.
0: Ναι, φίλε μου.
5: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
5: Έλα, πώς θα τώρα εγώ είμαι,
0: ναι, ταξιάρχη.
5: Λοιπόν, καλά είσαι.
0: Καλά, μια χαρά.
5: Μπράβο, λοιπόν. Εντάξει, εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα που κρατάω από προετοιμασία της ομάδας. Καταρχάς, Νομίζω ότι στα δικά μου μάτια ο Μάγερ είναι η καλύτερη μεταγραφή μέχρι τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει ένα πακέτο που καταρχάς μπορεί να παίξει πάρα πολλές θέσεις, αλλά έχει ένα πακέτο πολύ δυνατό. Δηλαδή ο τύπος τώρα με δύο προπονήσεις χθες είδες πως άλλαζε την μπάλα με τον Μαρίν και τον Κάιρινεν. Κατ' τρίγωνα.

0: Γκάιρινεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Τον Γκάιρινεν δεν τον ήξερα από αυτό που βλέπω. Βλέπω έναν παίκτη ο οποίος δεν θυμάμαι να έχει δώσει λάθος πάσα. Ούτε μακρινή ούτε κοντινή δεν θυμάμαι να έχει δώσει λάθος πάσα. Και σιγά σιγά αρχίζει να το βρίσκει κιόλας και στις εντάσεις και αυτά. Εντάξει δεν είναι σαν τον Πινέδα, αλλά είναι πιο εγκεφαλικός παίκτης ο Γκάιρινεν. Στην υπερβολή μπορεί να γίνει ο Ρόντρι της ΑΕΚ ο Γκάιρινεν για μένα. Στην υπερβολή κατάλαβες τι λέω. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα εντάξει θεωρώ ότι η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή εντάξει τώρα για την κλήρωση είναι πολύ πονηρή για μένα. Δεν μου λέει κάτι ότι είναι η μία από το Καζακστάν και η άλλη από τη, που είναι από τη Βουλγαρία. Γιατί είναι καλοκαίρι, είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Αυτές οι ομάδες είναι έτοιμες. Εμείς ήμασταν έτοιμοι, αυτοί έχουν πρωτάθλημα νομίζω, ειδικά οι Καζάκοι. Σοβαρότητα θέλει. Το πρώτο είναι έξω.
1: Ναι, πρώτα έξω.
0: Καλό είναι αυτό. Να πάρει ένα αποτέλεσμα έξω και μετά να το φέρει στη Φιλαδέλφια και να το πάει εκεί που θέλει. Εντάξει, δεν τη φοβάμαι την ομάδα. Πιστεύω ότι έχει κάνει πολύ καλές προσθήκες. Γενικότερα νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο καλοκαίρι που έχει κάνει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή βλέπω μια ομάδα η οποία ενισχύεται πραγματικά εκεί που πονάει, δουλεύει σωστά. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, δεν υπάρχει συναισθηματισμός. Δηλαδή πέρυσι ο Περέιρα έκανε
1: έδωσε πράγματα. Σωστά ακούγεται.
0: Αλλά η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει μια σκληρή απόφαση και να πάει σε κάτι πιο καλό στις του Περέιρα. Φαίνεται ότι αυτός είναι ο Μάγερ. Θα μου πεις εξιά παίζει ο Μάγερ, αλλά περίπου πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν, περίπου. Επίσης το είδαμε αυτό, πώς το λένε, το έχουμε δει λοιπόν, τέλος πάντων, έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα. Α, το βλέπουμε με τον Ben Rice τώρα. Ο Ben Rice στα play-off ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά βλέπεις ότι η ομάδα θέλει κάτι καλύτερο εκεί. Βέβαια με τον Kostić, αν πάρει ΑΕΚ τον Kostić, εγώ πιστεύω ότι ο Ben Rice δεν θα φύγει, αν με ρωτάς. Βλέπω για παράδειγμα στην Ευρώπη ΑΕΚ να παίζει με Πίλιο και Kostić. Γιατί ο Kostić μπορεί να παίξει και εξτρέμ, είναι φοβερή περίπτωση. Τι 34, τον παίρνω εγώ με κλειστά τα μάτια. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για τι γνώμη έχεις εσύ.
1: Ναι, εφόσον κάνει προπονητή φίλε, να σου.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα από το χτεσινό φιλικό, εντάξει, θεωρώ ότι ο πιο βελτιωμένος παίκτης επί Νίκολιτς για μένα είναι ο Πίλιος, χωρίς να λέω ότι είναι το καλύτερο αριστερό μπακ και φυσικά η ΑΕΚ θέλει βασικό μπακ στη θέση του, αλλά βλέπω ένα παιδί το οποίο είχε λίγα προσόντα και έχει δουλέψει πάρα πολύ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην άμυνα. Χθες τον είδαμε να παίζει όλη την πλευρά σαν εξτρέμ, δηλαδή πρέπει να έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά αυτό το παιδί και δείχνει να βαδίζει στα χνάρια του Ρότα ο Πίλιος. Επίσης βλέπω το Μαρίν να παίρνει σε εισαγωγικά το ρόλο του Πινέδα, δηλαδή να έρχεται να παίρνει την πρώτη πάσα, να μπαίνει ανάμεσα στις γραμμές, να πρεσάρει ώρες-ώρες, δηλαδή βλέπω το Μαρίν να κάνει τέτοιες δουλειές. Γενικότερα μου δείχνει σε πολύ καλό δρόμο η ομάδα και βλέπω και κέρδη στην προετοιμασία, όπως για μένα
1: εγώ,
0: μεγάλο κέρδος.
1: Εγώ για το Μαρίν, επειδή το έχω παρακολουθήσει και την καριέρα και πριν έρθει στην ΑΕΚ πολύ, είναι παίξη που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω κάποιους παίκτες γενικά, ρε παιδί μου.
0: Κάλια ρε, πού παίζε.
1: Έχω κάποιους παίκτες γενικά που δεν είναι πολύ στον κόσμο, ξέρεις. Εμένα ο αγαπημένος παίκτης από όλων των εποχών από τότε που παρακολουθώ ποδόσφαιρο, για να δεις τον γούστο μου περίπου, είναι ο Ματέους. Ο Λόταρ Ματέους που ήταν ο αρχηγός της Γερμανίας και πολύ σπουδαίος παίκτης. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Έλεγα ότι πέρυσι μέχρι ένα σημείο δεν είχε παίξει ούτε το 50% από το Δεκέμβρη και μετά ήταν στο 65-70-75% αυτό που μπορούσε να παίξει όσο πήγαινε ανέβαινε. Εγώ πιστεύω ότι φέτος μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος.
0: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι, έκανε ένα εκπληκτικό μάτς με την Anderlecht. Μετά του βγήκε το ότι δεν έκανε προετοιμασία και από το Samsung Sporaki και μετά.
1: Από τη Φιωρεντίνα και στη Φιωρεντίνα είχε κάνει.
0: Φιωρεντίνα, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν μας παίρνει άλλο χρόνος, θα ξέρουμε ότι πρέπει να κλείσουμε.
0: Να σε καλά, Κώστα, χάρηκα που σ'
1: άκουσα. Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, ανανοούμε το ραντεβού για Πέμπτη βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is
4: jump.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και ξέρετε ότι όταν τις Παρασκευές ακούτε καλησπέρα σας νωρίς, ακολουθεί κάτι λίγο διαφορετικό από τα κλασικά, από τα καθιερωμένα. Είστε συντονισμένοι στον πήγον της Πορεφέμου 94,6 και αυτό είναι το special μουσικό για σήμερα Fight Club της Παρασκευής. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Διονύσης Δεσυλάς στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους. Κάνω λίγο πιο σύντομη την εισαγωγή μου σήμερα. Ο Γιάννης Τσαούσης είναι στο μικρόφωνο. Για να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα το Fight Club είναι μουσικό. Σήμερα το Fight Club θα ασχοληθεί με μερικά από τα One Hit Wonders. One Hit Wonders, δηλαδή τα συγκροτήματα αυτά, τους τραγουδιστές, αυτούς οι οποίοι ενώ έκαναν μακρά καριέρα στη μουσική βιομηχανία, δεν έκανα δηλαδή, θέλω να πω, ένα αλμπουμάκι, ένα σιγκλάκι και ξεπέτα. Παρότι λοιπόν η καριέρα τους διήρκησε αρκετά χρόνια, δεκαετίες για κάποιους, το τραγούδι με το οποίο έμειναν γνωστοί ήταν τελικά ένα. Ένα τραγούδι δηλαδή ήταν η μεγάλη επιτυχία, την οποία ποτέ δεν κατάφεραν να επαναλάβουν. Η λίστα αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάνοντας το ψάξιμο για την κατάρτισή της, είχα τόσα πολλά τραγούδια τα οποία απλώνονται σε όλες τις δεκαετίες, που κάπως έπρεπε να περιοριστεί. Οπότε, σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τα One Hit Wonders από τη δεκαετία του 80 και μόνο. Και εννοείται όχι όλα, και εδώ έχει γίνει μεγάλο ξεκαθάρισμα και πολύ μεγάλη επιλογή, όπως καταλαβαίνετε. Και επίσης καταλαβαίνετε ότι όσο προσεκτικό και να είναι το ψάξιμο του καθενός, εννοείται ότι λίγο θα διαφωνήσουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν λέμε One Hit Wonders, λείπουν όλα τα μεγάλα group, λείπουν όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές. Αλλά από εκεί και πέρα, για κάποιον, ένα συγκρότημα, ένα τραγουδιστή, το οποίο θα παίξουμε ένα τραγούδι που για μένα είναι One Hit Wonder, για κάποιον άλλον μπορεί να μην. Ας πει, ρε φίλε, όχι, έχει βγάλει και αυτό. Εντάξει, οκ, αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να πάει πάρα πολύ, ας πούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα παίξουμε αχά. Γιατί δεν νομίζω, ξέρω, το Take On Me, για παράδειγμα, ήταν το μόνο του, η μόνη επιτυχία. Τι είχαν και άλλες. Άλλος μπορεί να λέει, όχι, ρε φίλε, μόνο το Take On Me είχαν. Τέλος πάντων, δεν θα τσακωθούμε. Η επιλογή έχει γίνει. Όπως επίσης, έχω αφήσει απ' έξω πλην μιας εξαίρεσης, να το πω και αυτό, γιατί ήταν μια δεύτερη υποκατηγοριοποίηση, συγκροτήματα και τραγουδιστές τα οποία έκαναν μία και μόνη πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά η επιτυχία αυτή που κάναν, για τη δεκαετία του 80 μιλάμε πάντα, ήταν επανεκτέλεση. Για παράδειγμα, δεν θα ακούσουμε, ας πούμε, τον Bette Davis Eyes από την Kim Carnes, διότι είναι επανεκτέλεση, παρότι είναι μοναδική της επιτυχία. Δεν θα ακούσουμε το Lean On Me, παράδειγμα, τον Club Nouveau, διότι είναι επανεκτέλεση. Δεν θα ακούσουμε το Common Feel The Noise, τον Quiet Riot, διότι είναι τραγούδι των Slade. Σε αυτά όμως έκανα μία εξαίρεση, θα μου επιτρέψετε. Άφησα ένα μόνο τραγούδι σε αυτή τη λίστα που είναι επανεκτέλεση, αλλά θέλω έτσι να παίξει. Λοιπόν, τα τραγούδια, τελειώνει η εισαγωγή, αρκετά σας κούρασα. Θα τα ακούσουμε χρονολογική σειρά. Είναι ωραία γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνουμε έτσι λίγο και την. Και το πώς τσούλησε κατά κάποιο τρόπο η δεκαετία. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, καθίστε αναπαυτικά, αράχτε πίσω, ποτάκια, τσιγαράκια, φαγητάκια, ό,τι γουστάρει ο καθένας, αράχτε, φτιάχτε ατμόσφαιρα. Το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι πραγματικά ένα τραγούδι σύμβολο. Ένα τραγούδι το οποίο ενσωματώνει τα περισσότερα από τα στοιχεία της δεκαετίας του 80 και είναι One Hit Wonder. Το έχουν βγάλει η Visage, η περίφημη synth-pop μπάντα από την Αγγλία, η οποία ήταν και αρκετά χρόνια γενικώς στο προσκήνιο, σε διαφορετικές φάσεις, αλλά τελικά το μόνο για το οποίο είναι γνωστή είναι το Fade to Grey. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ. Το Fade to Grey, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1980, και όπως είπε ο άνθρωπος που το συνέθεσε, το εμπνεύστηκε σε ένα κλαμπ στο Βερολίνο, όταν σε κάποια φάση είδε ένα διάφανο τοίχο, ο οποίος είχε κάτι σημαδάκι, έτσι του φάνηκε λίγο θολός, και πίσω από τον τοίχο, λέει, είδε ένα γέρο να περπατάει με ένα μπαστούνι. Και αυτό το πράγμα, η θολούρα, ο γέρος, το μπαστούνι για το περπάτημα, του έφερε κάπως στο μυαλό το βάδισμα του ανθρώπου στη ζωή, καθώς περνάει από την νεότητα στα γερατιά.

Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η λίστα μας. Αφήνουμε πίσω μας το 1980, προχωράμε στον Ιούλιο του 1981, οπότε και η Soft Cell, ο Mark Almond δηλαδή και ο David Ball, αποφασίζουν να κάνουν μια επανεκτέλεση, αυτή είναι η μοναδική επανεκτέλεση που υπάρχει στη λίστα, μια επανεκτέλεση ενός τραγουδιού, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 1964, το έχει ηχογραφήσει η Gloria Jones, αλλά η Soft Cell το πήραν και πραγματικά το απογείωσαν. Ένα υπέροχο synth-pop τραγούδι που μιλάει για μια τοξική, τοξικότατη σχέση.

1982 Ιούνιος και οι Texas Midnight Runners, αυτοί οι λίγο μυστήριοι τύποι από το Birmingham, το οποίο το Texas, δεν ξέρω, είναι το fun fact της ημέρας, με Texas Midnight Runners δεν είναι Texas με απόστροφο, δεν είναι δηλαδή Midnight Runners της Texas που είναι ένα όνομα, παρότι το τραγούδι μιλάει για πραγματική ιστορία, αλλά έχει να κάνει με την δεξτροαμφεταμίνη, η οποία έπαιζε τότε στην Αγγλία ως ναρκωτικό, δεξτροαμφεταμίνη, οπότε το κάνανε πιο μικρό, το κάνανε Texas, το κολλήσανε και το κάνανε όνομα συγκρότηματος. Τέλος πάντων, αυτοί οι τύποι λοιπόν, τον Ιούνιο του 82, κυκλοφορούν το υπέροχο folk τραγούδι τους, το Come on Eileen, το οποίο είναι και η μοναδική τους επιτυχία, το οποίο είναι μάλιστα βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία, καθώς ο Kevin Rowland, ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, καθολικός, τα είχε με ένα κορίτσι, είχε ξεκινήσει μια ρομαντική σχέση με ένα κορίτσι, την Eileen, όταν ήταν 13, δηλαδή λίγο αργότερα έγινε κανονική σχέση. Και ξέρετε, το μιλάει και λίγο, ήταν και λίγο ταμπού, αυτός ήταν καθολικός, τέλος πάντων ήταν εκεί πέρα στην εκκλησία και όλα αυτά, αυτό έτσι έχει κάνει δύο στίχους. Και εν πάση περιπτώσει, γενικώς αυτό το τραγούδι με τον καταπληκτικό ρυθμό, που είναι πραγματικά από μόνο του μια μίνι μουσική κάψουλα των έτης, περιγράφει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη λεπτή γραμμή, έτσι μερικές φορές χωρίζει την αγάπη από τον πόθο.

Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο του πρώτου ημιώρου, παραμένουμε στο 1982 και στο καλοκαίρι του, πάμε στον Ιούνιο του 1982. Οπότε και η Modern English, ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στο Colchester του Essex, έπαιζε New Wave, έπαιζε Post-Punk, πολλά χρόνια γενικώς. Η φάση εκείνη του Colchester τη δεκαετία του 80, γενικώς της Αγγλίας δεκαετίας του 80, ξέρετε, για πολλές περιοχές, για τις περισσότερες, ήταν τραγική από οικονομικής απόψεως. Ειδικά στην περιοχή που ήταν η Modern English, δεν είχαν καθόλου λεφτά, ζούσαν σε σπίτια με κεριά και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε, όταν αποφασίζουν να βγάλουν το τραγούδι αυτό, το οποίο θα ακούσουμε, είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται, μοιάζει σαν μια ερωτική ιστορία, αλλά δεν στην πραγματικότητα μια απλή ερωτική ιστορία. Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που ουσιαστικά κάνει έρωτα εν μέσω μιας καταστροφής, πραγματικά, εν έρωτα την ώρα που πέφτει ουσιαστικά μια βόμβα. Και ακούστε τώρα το φανταστικό. Καθώς κάνουν έρωτα, πέφτει η βόμβα, και έτσι η βόμβα που πέφτει ουσιαστικά τους ενώνει και λιώνουν μαζί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματελός. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορματζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκινήσαμε κυρίες και κύριοι αυτό το δεύτερο ημίωρο του σημερινού αφιερώματος του Fight Club στα One Hit Wonders των 80's με Καζαγκούγκου του ΣΑΙ, Ιανουάριος 83, και στο 1983 θα παραμείνουμε, θα πάμε λίγο πιο κάτω και συγκεκριμένα στον Μάιο. Οπότε και βγαίνει η περίφημη ταινία Flashdance, γνωστή, πασίγνωστη ταινία, την ξέρετε, που έχει και πολλά ωραία τραγούδια. Αξιγνωστότερο αυτόν το What a Feeling, το οποίο είχε πάρει και Oscar τραγούδιο τη συγκεκριμένη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, εμείς από το συγκεκριμένο soundtrack θα ακούσουμε σήμερα το Maniac του Michael Cimbello, ένα τραγούδι το οποίο είχε εμπνευστεί από μια ταινία τρόμου που είχε δει ο Michael Cimbello. Προσπάθησε εκεί να γράψει κάτι στίχους, ήταν λίγο σπού και του λένε: φτιάχτε λίγο, ρε παιδί μου, τώρα εδώ πέρα η ταινία έχει χορό. Ξέρω εγώ τώρα να τα κάνουμε λιγάκι. Το έφτιαξε, εν πάση περιπτώσει, μπήκε στην ταινία, ήταν θαυμάσιο και πάμε να τα ακούσουμε.

Κυρίες και κύριοι, στο 1983 θα παραμείνουμε. Πάμε στον Οκτώβριο. Η Frankie Goes to Hollywood, Αγγλάρες επίσης, ετοιμόμαστε, Liverpoolians για την ακρίβεια, ετοιμάζονται και κυκλοφορούν ουσιαστικά το πρώτο τους single, το οποίο έμελε να είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία τους, το γνωστότερο τραγούδι το οποίο έβγαλαν ποτέ. Έβγαλαν, εντάξει, και κανένα δυο ακόμα, αλλά αυτό ήταν μακράν το γνωστότερο τους τραγούδι. Και γίνεται τώρα το εξής. Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά τι γίνεται τώρα, θυμάστε τους στίχους. Ξέρετε πώς είναι. Θυμάστε αυτά. Έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οπότε αυτοί, επειδή η αμερικανική λογοκρισία ήταν στα φόρτε της τότε και δεν περνάγανε τραγούδια, έχουν βγει σε συνεντεύξεις, βγήκαν σε συνεντεύξεις γιατί είναι και πονηροί, και άρχισαν να λένε ότι ναι, ότι εμείς σε motivation θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό μιλάει το τραγούδι μας. Ενώ στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, τώρα με στίχους When You Want to Come, είναι σαφέστατη αναφορά στον οργασμό. Και στην πραγματικότητα, όλο το τραγούδι, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ένας οδηγός για να καθυστερήσεις την εξπερμάτιση.

Πάμε στο 1984, στον Απρίλιο, εκεί όπου οι Γερμανοί, Γερμανίδα, πάνω οι Γερμανοί για συγκρότημα ήταν ουσιαστικά, η Νένα, κυκλοφορούν το τραγούδι που έμελε ουσιαστικά να τους γράψει στην ιστορία, το 99 Luftballons, οι Luftballons, τέλος πάντων, παρά το πω ακριβώς στα γερμανικά, το οποίο, ξέρετε, ακούγεται λίγο παιδικό και κάπως παιδική ήταν και η σύλληψη του τραγουδιού. Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος παρακολουθούσε κάποια φάση μια συναυλία των Rolling Stones στο Δυτικό Βερολίνο και σε κάποια φάση έχουν κανονίσει ως μέρος του σόου να αφαιθούν στον αέρα πολλά μπαλόνια. Καθώς λοιπόν τα έβλεπε τα μπαλόνια να πηγαίνουν στον ουρανό ο τύπος, βλέπει ένα από αυτά να φεύγει για να πηγαίνει προς το Ανατολικό Βερολίνο. Γιατί τότε υπήρχε Ανατολικό Βερολίνο. Οπότε σκέφτηκε, του ήρθε στο μυαλό ότι ένα ραντάρ το πιάνει αυτό το μπαλόνι και το μπερδεύει με εχθρικό αεροπλάνο. Οπότε του έρχεται η ιδέα αυτή, γράφεται το τραγούδι. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεκινάει απλά. Κάποιος αγοράζει τα μπαλόνια, τα αφήνει στον αέρα αυτά. Ξαφνικά μετά τα πιάνουν τα ραντάρ σαν αντικείμενο που δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν. Τέλος πάντων, και γίνεται ένας χαμός. Ψάχνουν αυτά, σηκώνουν αεροπλάνα για να δουν τι θα γίνει. Μήπως είναι πυρηνική επίθεση. Μια τρέλα, μια παράνοια. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την παράνοια της εποχής σχετικά με τον πόλεμο. Και αν θέλετε, σε ένα πιο ποιητικό επίπεδο, είναι και ένας συμβολισμός για τα χαμένα και μπερδεμένα όνειρα των Γερμανών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Σεπτέμβριο του 1984 η Αυστριακή Όπους, οι οποίοι ήδη μετράνε 11 χρόνια στο κουρμπέτι, τα πηγαίνουν σχετικά καλά, αλλά δεν έχουν βγάλει κανένα γκράντε τραγούδι, έχουν μια φανταστική έμπνευση και κατά τη διάρκεια μια συναυλία τους στο Όμπερβαρτ, ουσιαστικά έχουν ετοιμάσει το τραγούδι που έμελε να γίνει τεράστια τους επιτυχία και το ηχογραφούνε live με τον κόσμο να τραγουδάει στους στίχους. Ένα από τα πολύ πολύ κλασικά τραγούδια των 80's.

Και δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να πω ότι στη νεότερη γενιά το τραγούδι αυτό είναι περισσότερο γνωστό από το περίφημο βίντεο με τον Μαραντόνα, έτσι. Ο οποίος κάνει τα κολπάκια με την μπάλα στον περίφημο ημιτελικό με την Bayern του 1989. Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε το ημίωρο αυτό. Το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει, το 1984. Θα κλείσουμε και τη χρονιά ουσιαστικά. Πάλι Αγκλάρες εδώ, πάλι Liverpoodlands, φανταστική Dead or Alive με τον Pete Burns, μας άφησε πριν από λίγα χρόνια. Έχοντας από πάνω του Stock Aitken και Waterman, που λίγα χρόνια αργότερα θα κάνανε mega superstar την Kylie, το Rick Astley και άλλους, βγάζω ένα από τα φανταστικότερα και πιο χορευτικά κομμάτια, όχι απλώς των 80's, αλλά όλων των εποχών, το οποίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θα μας οδηγήσει στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων των 11, από το οποίο θα επιστρέψουμε με Katrina and the Waves, για να συνεχίσουμε να πούμε στη δεύτερη ώρα.